στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Όλα όπως τα άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Ακούτε Ερασπόρ. Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Ακούτε Era Sport.
7: Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα. Σηκωθείτε με χαρά.
6: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Το 1993, φίλες και φίλοι, ο Ρόλφ Μπάντλε, ένας 60χρονος τότε Ελβετός από τη Βασιλεία, πήγε μαζί με μια παρέα φίλων του στο Μιλάνο της Ιταλίας για να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της αγαπημένης του ομάδας της Βασιλείας εναντίον της Ίντερ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ρόλφ πήγε στην τουαλέτα του σταδίου Σαν Σίρο. Όταν βγήκε, λόγω του τεράστιου πλήθους και του προχωρημένου της ώρας, έχασε τον προσανατολισμό του και δεν κατάφερε να βρει τους φίλους του. Το αυτοκίνητο με την παρέα του λοιπόν έφυγε για την Ελβετία χωρίς αυτόν. Ο Ρόλφ βρέθηκε μόνος του στο Μιλάνο, χωρίς τηλέφωνο. Το 1993 τα κινητά δεν ήταν διαδεδομένα. Τότε φανταστείτε μας έδωσε εμάς η εφημερίδα για πρώτη φορά κινητό. Τότε το πήραμε. Και είχε και ελάχιστα χρήματα στην τσέπη. Αντί όμως να πανικοβληθεί ή να ζητήσει βοήθεια από την ελβετική πρεσβεία, κοίταξε γύρω του, είδε τον προαστιακό σταθμό και σκέφτηκε: γιατί να γυρίσω πίσω, μια χαρά είναι και εδώ. Ο Ρόλφ αποφάσισε απλώς να μείνει στο Μιλάνο. Για τα επόμενα 11 χρόνια έζησε ως άστεγος στους δρόμους της Ιταλικής πόλης. Οι ντόπιοι στην περιοχή Μπατζίο τον αγάπησαν. Του έδιναν φαγητό, τσιγάρα και ρούχα, ενώ ο ίδιος σύχναζε στις βιβλιοθήκες και απολάμβανε την απόλυτη ελευθερία του, μακριά από τις υποχρεώσεις που είχε στην Ελβετία. Στην πατρίδα του, οι αρχές τον είχαν κηρύξει επισήμωνος ως αγνοούμενο, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί που βρισκόταν. Η απίστευτη αυτή ιστορία έληξε τυχαία, φίλες και φίλοι, το 2004. Ο Ρόλφ έπεσε στο δρόμο και έσπασε το πόδι του. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί συνειδητοποίησαν ότι δεν είχε ιταλικά έγγραφα και ειδοποίησαν το προξενείο της Ελβετίας. Όταν οι αρχές τον βρήκαν, τον ενημέρωσαν ότι όλα αυτά τα χρόνια η ελβετική του σύνταξη μαζευόταν σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και είχε γίνει πλέον πλούσιος. Ο Ρόλφ επέστρεψε τελικά στην Ελβετία, μπήκε σε έναν οίκο ευγυρίας και δήλωσε στη συνέντευξή του ότι δεν μετένιωσε ποτέ για εκείνη τη βόλτα στην τουαλέτα που του άλλαξε τη ζωή. Είδωλο ο άνθρωπος, πραγματικά. Την είχα διαβάσει πριν αρκετό καιρό αυτή την ιστορία και είπα να την μοιραστώ μαζί σας. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία. 11 χρόνια έζησε άστεγος στους δρόμους του Μιλάνου και αν δεν χτύπαγε το πόδι του ο άνθρωπος, δηλαδή είχε φτάσει, πήγαινε 72 χρονών και χτύπησε το πόδι του. Λοιπόν, δεν χτύπησε το πόδι του να καταλάβουν ότι δεν είναι Ιταλός, ότι είναι Ελβετός, ότι το ένα το άλλο. Και μάλλον το πιο πιθανό είναι να μην είχε τίποτα οικογένεια. Συγγενείς θα είχε, οικογένεια δεν είχε. Λοιπόν, είναι Ιεράσπορ. Με αυτή την ιστορία ξεκινάμε αυτό το πρωινό της Παρασκευής, 17 Ιουλίου του 2026. Μεγάλη γιορτή σήμερα, είναι Αγία Μαρίνας, βοήθειά μας. Έχουμε και το πανηγύρι εκεί στη Λούτσα. Γιορτάζει, είναι η Μαρίνα η Μεγαλομάρτυρα. Είναι της Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος. Σήμερα στον καθολικό κόσμο είναι γνωστή ως Παρθενομάρτης Μαργαρίτα και η μνήμη της τιμάται στις 20 Ιουλίου. Η νύφη μου γιορτάζει στις 20 Ιουλίου, η Μαργαρίτα. Η Μαρίνα έζησε τον 3ο μετά Χριστό αιώνα, καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, το σημερινό Γιαλβάτς της Τουρκίας, να το καταλάβετε, και ήταν κόρη ειδωλολάτρη ιερέα. Σε ηλικία 15 ετών απέρριψε πρόταση γάμου του έπαρχου εκεί της περιοχής και εκείνος, για να την εκδικηθεί, αποκάλυψε την χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρένα να συλληφθεί, να βασανιστεί και τελικά να αποκεφαλιστεί. Η Μεγαλομάρτης Μαρίνα είναι προστάτηδα Αγία της Λέρου. Στην δυτική χριστιανοσύνη η Αγία Μαρίνα ή Αγία Μαργαρίτα είναι προστάτηδα των Εγγύων, του Τοκετού, των πασχόντων από ασθένειες του ύπατος, των νοσοκόμων και του κολεγίου Queens του Πανεπιστημίου του Cambridge. Μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης σήμερα. Έχουμε πολλές εκκλησίες που κάνουν και τα πανηγύρια, αν άσχετα αν πολλά πανηγύρια έτσι έχουν κατά την άποψή μου ξεφτίσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είναι επί της παρούσης. Η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πάρα μα πάρα πολλούς τρόπους αυτήν εδώ την εκπομπή. Καταρχήν είναι ο παραδοσιακός πατροπαράδοτος με τα SMS της News Phone, που είναι τώρα η εταιρεία που διαχειρίζεται την κονσόλα. Σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160. Η διαδικασία των SMS έχει μια χρέωση, αυτό σας το λέω. Δεν παίρνουμε πολλά SMS σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως δεν παίρνουμε και πάρα πολλά email. Όσοι όμως θέλετε να στείλετε, η διεύθυνσή μας είναι aeraspor, χωρίς ταφ, aeraspor, παπάκι, ert.gr. Σαν εκπομπή έχουμε από τον Ιούνιο του 2015 φτιάξει μια σελίδα στο web. Για να μπείτε, πρέπει να μπείτε από το προφίλ σας στο Facebook. Εκεί θα δείτε την αναζήτηση, όσοι δεν έχετε κάνει τη διαδικασία βέβαια. Γράφετε breakfast με σπορ, αφού πατήσετε την αναζήτηση, γράφετε breakfast με σπορ, το breakfast αγγλικά, η Greeklish. Μας βρίσκετε, κάνετε και ένα like, μπαίνετε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Υπάρχει το Messenger το δικό μου, που αρκετοί που είμαστε φίλοι στο Facebook στέλνετε και εκεί κάποια μηνύματα. Το Viber το δικό μου, στέλνουν αρκετοί εκεί, να νωρίς ο Γιώργος Σοτσέλικας, 6 και 6 πρώτα λεπτά. Στέλνει την καλημέρα του σε όλους, ο φίλος μας ο Γιώργος Σκατζούρης από τα Φάρσαλα. Και βέβαια υπάρχει το WhatsApp το δικό μου, που ακριβώς την ίδια ώρα 6 και 5 λεπτά οι δύο τακτικοί εκεί στο WhatsApp, το φιλαράκι μου Λεωνίδα Ζωτσιαντής, και είναι και δύο ζουν στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ο Λεό είναι από τα Σέρας, στέλνει την καλημέρα του ο Λεό, και επίσης ο Πάνος Αβογιατζής στέλνει τις κιανόλεκες καλημέρες σε όλη την παρέα. Έχει τελειώσει ο Πάνος την δουλειά του και πάει προς το σπίτι για να ξεκουραστεί αυτή την ώρα περπατώντας εκεί στο Λευκό Πύργο μπροστά στην παραλιακή και ακούγοντας Aeraspor. Υπάρχει το SMS το δικό μου, όπου και εκεί στέλνετε κάποια μηνύματα, όπως ο Θανάσης ο Λιολιούσης έχει σηκωθεί νωρίς και αυτός και στέλνει την καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, φίλε Θανάση. Αλλά και ο Βαλάντης, ο φίλος μας, σήμερα το θέμα δεν ήταν καλό, λέει. Φόρεσε και τσιγκάνα ωραία εσώρουχα. Εσύ ήσουν τρομερός όλη την εβδομάδα. Γιατί δεν ήταν καλό, επειδή ο τύπος αυτός πήγε να δει ένα αγώνα και λέει: δεν κάθαμε στο Μιλάνο. Έτσι έλεγε: δεν έχω τίποτα για να πεστώ στην Ελβετία. Η Πατρίτσια Καλευρά και εδώ μας στέλνει και αυτή την καλημέρα. 17 Ιουλίου. Είπα κάτι άλλο. 17 Ιουλίου είναι σήμερα. Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος. Τι είπα, άλλη ημερομηνία είπα. Δεν νομίζω. Μήπως είπα κατά λάθος κάτι. Τέλος πάντων, γράφει 17 Ιουλίου η Πατρίτσια Καλευρά μαζί με την καλημέρα της. Και βέβαια άφησα τελευταίο το Viber. Το Viber όπου έχετε εξοικειωθεί αρκετοί μαζί του και στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα εκεί. Η επικοινωνία μέσω Viber είναι εύκολη. Μπαίνετε στο κινητό σας τηλέφωνο, ανοίγετε την εφαρμογή και από εκεί και μετά, πολύ μπαίνετε στο κινητό σας τηλέφωνο, ανοίγετε την εφαρμογή και

Είχαμε χθες το βράδυ την κλήρωση της Super League του νέου πρωτοαθλήματος. Έγινε στον Άλυμο εκεί με σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο να δίνει το παρόν. Ο πρώτος πήρε το λόγο ο νέος πρόεδρος της Λίγας και μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος έθεσε ως βασικούς στόχους διοργανώτριας αρχής τη δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης και την πίεση προς την πολιτεία για να έχουν οι ομάδες περισσότερα έσοδα από το στοίχημα. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από το βήμα της εκδήλωσης έκανε μια ανάλυση όσων έγιναν την περασμένη αγωνιστική περίοδο στο θέμα της αντιμετώπισης της βίας στα ελληνικά γήπεδα αλλά και στην αύξηση των χρημάτων που δόθηκαν από την πολιτεία για την ενίσχυση της Λίγκας. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάγης Γκαγκάτσης, τόνισε τη σημασία που έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο να δοθεί περισσότερος χρόνος στους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ευχήθηκε καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία, ποιότητα και άλλο σεβασμό. Μέσω των κριτηρίων που είχαν μπει στο λογισμικό για την κλήρωση και οι 5 Ευρωπαίοι, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη, θα αγωνιστούν εντός έδρας στην πρώτη αγωνιστική, καθώς η πρεμιέρα της Λίγκας είναι προγραμματισμένη ενδιάμεσα από τους αγώνες των καλοκαιρινών προκριματικών στα play-off στα κύπελα Ευρώπης. Η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ το Λεβαδιακό, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά και ο Όφη το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος. Με τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ΑΕΚ Άρης στην Allwyn Arena, ξεκινάει την τρίτη αγωνιστική σειρά των ντέρμπι της κανονικής περίοδου στη Super League. Θα ακολουθήσει η τέταρτη αγωνιστική το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη, ενώ την έκτη αγωνιστική θα πάρει σειρά το ντέρμπι των Αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί στο Γεώργιος Καραϊσάκης στις 10 ή 11 Οκτωβρίου του 2026. Η νέα Super League θα ξεκινήσει την περίοδο 26-27, Σαββατοκύριακο, 22-23 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί το διήμερο 20 με 21 Μαρτίου. Πριν από την κλήρωση, η Λίγκα βράβησε τους πρωταγωνιστές του περσινού πρωταθλήματος. Προπονητή σεζόν αναδείχθηκε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος κατέξε το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα. Ως καλύτερο γκολ της περσινής σεζόν ψηφίστηκε το τέρμα που πέτυχε ο Πινέδα στα play-off. Ενώ ξεχωριστή βράβευση υπήρχε για τον πρώτο σκόρερ της σεζόν, Αγιούμπ Ελκαμπή του Ολυμπιακού. Τα περισσότερα clean sheets μέτρησε ο goalkeeper του Ολυμπιακού Τζολάκης, ενώ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Ανδρέια Ζίβκοβιτς κατέγραψε τις περισσότερες assist. Ελκαμπή, Πόμπο, Στρακώσα, Γιώβιτς και Μπαρτόλο ήταν οι κορυφαίοι της Super League GR Fantasy. Τέλος, καλύτερος παίκτης σεζόν αναδείχθηκε ο Ερμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ. Αυτά από την κλήρωση. Ποιος Ολυμπιακός? Ναι, πολύ σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Ίγκασον στο χθεσινό βραδινό φιλικό του Παναθηναϊκού με την Rapid στην Βιέννη, στο προχθεσινό και λέω χθεσινό βραδινό, καθώς η μαγνητική, η οποία υποβλήθηκε χθες ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, έδειξε ότι έχει υποστεί ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και αυτό σημαίνει ότι θα μείνει πάρα πολύ καιρό εκτός δράσης. Στο μεταξύ, πλήγμα για το τριφύλι αποτελεί και ο τραυματισμός του Καλάμπρια, ο οποίος θα χάσει όλα τα παιχνίδια των πρασίνων για τα προγραμματικά του Conference League. Ο Ιταλός έχει υποστεί ρήξη στον εξοπλάγιο σύνδεσμο και θα μείνει εκτός 5 με 6 εβδομάδες είναι αυτό. Η Δυνάμο Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, καθώς κατάφερε να κερδίσει την Ουνιβερσιταδέα Κλουζ με 4-2 στα πέναλτι, έπειτα από ένα δεύτερο λευκό 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, αυτή τη φορά στην Ρουμανία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Σάντσες στη Γουαδαλαχάρα. Τι άλλο? Ο Παντελής Χατζηδιάκος, μια και λέμε για ΠΑΟΚ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Θα υποβληθεί τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ο 29.

άγνωστος διεθνής αμυντικός και το πιο πιθανό είναι να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο αν είναι κριθεί υγιής και τα λοιπά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ θα δώσει στην Κοπενχάγη περί το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στο μπάσκετ, το Γκέρσον Γιαμπουσέλε απίφθινε το πρώτο του μήνυμα προς φιλάθλους του Παναθηναϊκού λίγο μετά την άφηξή του στην Αθήνα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Λοιπόν, ο Τσέντι Όσμαν ετοιμάζεται να... τον Τσέντι Όσμαν ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Κυριακή η Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ. Ο 31 ετών Τούρκος διεθνής forward θα ενισχύσει αγωνιστικά το δικέφαλο του Βορρά για την επόμενη τριετία. Α, για τρία χρόνια είναι και ο Γιαμπουσέλε. Έχει κάνει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, να το πούμε και αυτό, μην το ξεχάσουμε. Στη μηχανή του Άρη για την επόμενη διετία μπαίνει ο Ρόμπινσον Έρλ, ο Αμερικανός power forward, μη έχοντας στα χέρια του το πολυπόθετο ζητούμενο πρόταση ομάδας από το NBA, θα δώσει συνέχεια στην καριέρα του μετακομίζοντας από τις ΗΠΑ για τη Θεσσαλονίκη. Στο επίπεδο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως θα κυμαίνονται οι οικονομικές απολαβές του αθλητή για την συνεργασία του με τους κίτρινους Θεσσαλονίκης, ενώ στο συμβόλαιό του με την ολοκλήρωση της πρώτης σεζόν παρουσία του στο Αλεξάνδρο υπάρχει opt-out που λένε για το NBA. Τις πρώτες σκέψεις του μετά την επισημοποίηση της επιστροφής στον Ηρακλή για την επόμενη διετία εξωτερήκευσε χθες ο 28χρονος γκάρτ Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, τονίζοντας ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που την ξέρω πολύ καλά και έχω ευχάριστες αναμνήσεις από αυτή. Δεν μπόρεσε να κοντράρει τη Σερβία Εθνική Νέων Ανδρών, μια και λέμε για μπάσκετ, στον πρώην τελικό του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 στη Λιουμπλιάνα. Ιτήθηκε με 92-66 και θα συνεχίσει έτσι για τις θέσεις 5-8, αντιμετωπίζοντας τη Γερμανία στον επόμενο αγώνα. Η Ισπανία και η Αργεντινή, μην ξεχνάμε, έχουμε την Κυριακή το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης στις 10 το βράδυ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, θα παρακολουθήσει τον τελικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε χθες η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, αυτή η κυρία Caroline Levitt. Στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός, για να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του στα μεταγραφικά έχουμε εξελίξεις. Παίχτης του Ολυμπιακού, ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο και την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, πετάει για την Ολλανδία. Παλεύουν οι Ερυθρόλευκοι για την περίπτωση του Όσο. Μετά την απόκτηση του 19χρονου μπακ Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Κάρλος Ροντίγκες Μορένο από τη Ρεάλ σε μια συμφωνία που προβλέπει ποσοστό μεταπόλησης. Αγωνίζεται, να σας πω εγώ, ως κεντρικός μέσος, ενώ μπορεί με την ίδια αποτελεσματικότητα να καλύψει και τη θέση του αμυντικού χαφ. Η Κηφισιά αναμένεται να ανακοινώσει τον 27χρονο Ισπανό με καταγωγή από το Κονγκό, Ζόρντι Εμπουλά. Πολλές παραστάσεις του Εμπουλά, περισσότεροι το γνωρίζετε, στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή. Ο Σοκράτης Οφριδόπουλος θα είναι ο νέος προπονητής ΑΕΛ, με βοηθό τον Νίκο Μαναρόλη, όπως σχετικά ανακοίνωσε η ομάδα της Λάρισας. Τι άλλο, με τους αντιπάλους του στο Euro Cup γυναικών τη νέα σεζόν έμαθαν οι τέσσερις ελληνικές ομάδες που μετέχουν στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθλητικός και ο Πανσεραϊκός μπαίνουν απευθείας στους ομίλους, ενώ ο Πρωτέας Βούλας μετέχει στα προκριματικά. Για τις θέσεις 21-24 θα αγωνιστεί η Εθνική Ομάδα Handball των Νέων στο Ευρωπαϊκό που διεξάγεται στη Ρουμανία, καθώς στήθηκε από τη Σερβία με 32-28 σε αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 17-24. Και μετά από αυτό το αποτέλεσμα αντιμετωπίζει 4 την Τσεχία, η οποία ιτήθηκε από τη Λετωνία 40-34. Τι άλλο, Αντετοκούμπο, είδα πάρα πολλά βίντεο χτες. Τον είδα με τα χρώματα των Miami Heat και το νέο του νούμερο 7 στην φανέλα.
Με αυτά πήγε στα ποδητήρια, είδε τα ποδητήρια των Heat, μετά βγήκε και μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου και για την ανταλλαγή που τον έφερε στη Φλόριντα. Αυτό που σημείωσε βέβαια είναι ότι είναι έτοιμος να ανοίξει ένα κεφάλαιο στην καριέρα του. Θα πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Απλά σας τα λέω επιγραμματικά τώρα τι παίζει στον αφρό της αθλητικής επικαιρότητας. Όχι. Σήμερα στις 7.30. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, για κάτσε λίγο, γιατί... Λοιπόν, πάμε με τέννις, 7.30 η Μαρία Σάκαρη θα παίξει με την Αλίσια Πάρκ στην Αμερικανίδα στα προημιτελικά του Athens Open των γυναικών, σε αυτό το 250 που λέω εγώ που διεξάγεται στο Stadium Sports Center. Ο Χρήστος Τζόλης, θα το επαναλάβω, το είπα και χτες από τις στις ειδήσεις, έκανε το άλμα καριέρας. Η Arsenal συμφώνησε στα 34 εκατομμύρια λίρες με την Club Breeze και υπέγραψε να ετοιμάζεται να υπογράψει, μάλλον σήμερα να το υπογράψει, το πενταετές συμβόλαιο με τις αποδοχές 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η φανέλα που φορούσε ο Πελέ στο πρώτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου που κατέχει στη Βραζιλία το 1958 πουλήθηκε σήμερα, χτες μάλλον, σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, ακούστε ποσό, 4,9 εκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε ο σχετικός οίκος ο οποίος έκανε την διαδικασία. Και πάμε στο πρώτο τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κάταρ, από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέακη ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση ο ΠΚΠ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθεί για την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Γυρίσατε.
2: Γυρίσαμε. Ήρθε και ο καλεσμένος που είχαμε προγραμματίσει. Βέβαια, εντάξει, περισσότεροι τον γνωρίζετε. Είναι ο Φώτης ο Παμπάνης, ο γνωστός δικηγόρος. Η αλεπού των τραπεζών που λέω εγώ.
3: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές.
2: Σε έχω βγάλει αυτό το προσωνύμιο χρόνια τώρα.
3: Ναι, χρόνια όντως. Είναι δική σου επινοή.
2: Ναι, είναι δική μου επινοή. Εν τω μεταξύ, από ό,τι έβλεπα, έχουν αλλάξει κάπως, έχουν τροποποιηθεί τα πράγματα με τις τράπεζες και τα δάνεια.
3: Όχι εντελώς.
2: Α, όχι εντελώς.
3: Όχι εντελώς. Αυτά τα οποία βλέπουμε είναι αυτό που θα λέμε στάχτη στα μάτια. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, ανελαίτη και τη ζούμε και τη βιώνουμε καθημερινά.
2: Άντε. Ναι. Λοιπόν, και βέβαια θα δούμε τώρα και κάποια από τα μηνύματάκια σας, αφού ο Φώτης που σας καλημέρισε βέβαια μας πει δύο πράγματα. Έλεγα τώρα, καλά είπα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, θα τα σχολιάσουμε και μαζί.
3: Βεβαίως.
2: Στην συνέχεια, αλλά να πάμε έτσι στο θέμα το οποίο όλος ο πλανήτης κάθεται και έχει στραμμένα τα βλέμματα του. Εκεί στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, θα έχουμε τον τελικό την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Δύο παραδοσιακές σχολές ποδοσφαίρου. Έχω πει ότι η ισπανική γλώσσα τη μιλάει ο μισός και πλέον πλανήτης.
3: Σωστό.
2: Δύο ισπανόφωνες ομάδες, λοιπόν, με διαφορετική νοοτροπία βέβαια στο στυλ παιχνιδιού. Εντάξει, είναι πιο τεχνίτες οι Ισπανοί από τους Αργεντίνους. Άσχετα αν τώρα πλέον όλοι, σχεδόν όλοι οι Αφρικανοί και σχεδόν όλοι οι Λατινοαμερικάνοι κάνουν μεγάλες καριέρες στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη βέβαια είναι τα χρήματα, στην Ευρώπη παίζει το ποδόσφαιρο το καλό κατά την άποψή μου και ούτω καθεξής. Τι βλέπεις καταρχήν
3: όσον αφορά τον νικητή?
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ εδώ δεν θα είμαι αντικειμενικός, θα είμαι υποκειμενικός.
2: Γιατί είσαι οπαδός καμιάς από τις δύο ομάδες?
3: Όχι, αλλά εμπροκειμένο είμαι. Εμπροκειμένο.
2: Δηλαδή
3: Αργεντινή αναμφίβολα, και για να το πω και μια και λέμε για ισπανικά, Αργεντίνα καμπεώνες per siempre.
2: Ωραία.
3: Πρωταθλητές για πάντα. Λοιπόν, είμαι υπέρ της Αργεντινής για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι είναι μια χώρα που συνδέεται άμεσα με τον ελληνισμό, αμεσότατα θα έλεγα. Υπενθυμίζω πολύ συνοπτικά: Αριστοτέλης Ωνάσης. Πρώτον. Δεύτερον, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Αργεντινής, Κριστίνο Νικολαίδης. Ο μέγας στρατηγός.
2: Στα Φόγκλαντ που έλεγα και χτες.
3: Έτσι.
2: Χτες είχα κάνει ένα ολόκληρο.
3: Ναι, το άκουσα Δημήτρη. Κοίτα, πάρα πολύ εύστοχη. Βέβαια, εγώ θα τις αποκαλέσω με την ονομασία που αρέσει στους Αργεντινούς. Μαλβίνας. Ίσλας Μαλβίνας.
2: Ναι.
3: Λοιπόν. Οπότε λοιπόν, αναφανδόν και φανατικά Αργεντινή. Άσχετα τώρα με το ποιος έχει καλύτερη ομάδα, ποιος δεν έχει. Διότι είναι και κάτι άλλο το οποίο με έχει ενοχλήσει. Το επικοινωνώ και το μοιράζομαι με τους ακροατές. Πρόσφατα, σε σύνδεση της σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν μας είπε ευθέως ότι δεν είναι απαραίτητο, λέει, να έχω έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση από όλους τους οργανισμούς για να συνάψω αμυντικές συμφωνίες. Το κάνω και διμερώς. Και ανέφερε ως δύο κλασικά παραδείγματα την Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία. Λοιπόν, κατά συνέπεια, λοιπόν, όταν ο ίδιος τις εχθειάζει δημόσια, ο οικοδεσπότης της Συνόδου του ΝΑΤΟ, είναι αντιληπτό λοιπόν ότι αυτό είναι απαράδεκτο και για τις δύο χώρες. Για τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί με τη συμπεριφορά της, με τον εξοπλίζει την Τουρκία, ουσιαστικά αναδρομικά εγκρίνει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και σε λίγες μέρες έχουμε άλλη μια θλιβερή επέτειο. Το ξέρω ότι τα έλεγες, απλά εγώ.
2: Με πέτυχε στη σπιάτζα κάτω, 10 χρόνο παιδάκι.
3: Είδες, ναι.
2: Τότε στείναν καλύβες, φτιάχναν στην παραλία. Εκείνες εποχές, ωραίες εποχές,
3: ναι.
2: Ανέμελες, διάφοροι, δεν υπήρχαν υπήρχαν σκηνές βέβαια να κάτσεις, αλλά φτιάχνουν οι περισσότεροι, ξέρεις, επειδή ήταν ντόπιοι, με καλάμια, με καλαμιές.
3: Καλαμιές, ναι.
2: Εκεί με βρήκε. Εντάξει, έτσι όπως πάμε, κοίταξε να σου πω τώρα κάτι, ο Ερντογάν λέει πολλά γενικώς.
3: Τα εννοεί όμως.
2: Καλά, όλοι τα εννοούν. Αυτά που λένε το θέμα.
3: Δεν νομίζω η δική μας πολιτική, και μιλώ γενικά τώρα, όχι προσωπικά για κανέναν, γενικά. Ό,τι λένε δεν το εννοούν.
2: Δεν το εννοούν. Ένα αυτό και δεύτερο. Εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη δουλειά σε όλη αυτή την ιστορία με τον Ερντογάν την κάνει αυτός ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τραμπ. Αυτός ο άνθρωπος ξυπνάει μια μέρα, λέει αυτά. Ξυπνάει την άλλη, λέει άλλα. Πριν από λίγο άκουσε στο δελτίο ειδήσεων, έδωσε τη συνέντευξη τύπου. Χτες το βράδυ πριν κοιμηθώ, γύρω στη μία η ώρα, έβλεπε για το πέμπτο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ σε Ιράν και να λέει η Ουάσιγκτον ότι θέλουν συμφωνία. Και από την άλλη, η Τεχεράν είναι να καλεί τους Χούθη. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα, όσο είναι πλανητάρχης εννοώ, και να πει ότι θέλω να κάνω την Ελλάδα μια. Πώς να το πω. Πώς το λένε. Ένα προάστιο, τουριστικό.
3: Τουριστικό, σωστά. Μας έχουν κάνει έτσι κι αλλιώς.
2: Όχι. Και να πει στην Τουρκία, παιδιά, για κάντε λίγο, βοηθήστε.
3: Βοηθήστε κι εσείς λίγο την κατάσταση. Ναι.
2: Τρομερά δηλαδή. Ξέρω εγώ τι.
3: Όχι, για μένα υπάρχουν εξηγήσεις, Δημήτρη μου, και εξηγήσεις είναι εξής. Πολύ συνοπτικά. Πρώτον, ο Τραμπ, εγώ δεν τον αντιμετωπίζω έτσι. Λειτουργεί στοχευμένα. Και λειτουργεί στοχευμένα γιατί τον άνθρωπο αυτόν τον ενδιαφέρει η μονοπωλιακή εκμετάλλευση των σπάνιων γεών απανταχού της γέας.
2: Δεν είναι, να σου πω κάτι, εντολές παίρνει ο εκάστοτε πλανητάρχης.
3: Και αυτό, από εντολές, από κάποιους.
2: Το έχουν πει και λοιπόν, στο
3: που είναι πίσω του. Σωστό, σωστό. Δεν αντιλαμβάνομαι, καθόλου διαφωνώ, ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η εντολή του είπαν να κάνει αυτό. Επιπλέον δε όσον αφορά με το Ιράν, στο Ιράν έχει φτάσει σε αδιέξοδο ίδιος για άλλο λόγο. Γιατί ενώ το σχέδιο ήταν από ξηράς οι Κούρδοι να εισβάλλουν στο Ιράν, οι Κούρδοι του Ιράκ, και να ξεσηκωθούν και οι Κούρδοι του Ιράν, μετά από αυτό που έγινε, που ουσιαστικά τους παρέδωσε στον Αλ-Σάρα ή Γκολάνι, τον δήμιο της Συρίας, τους παρέδωσε και να το πω ομά τους πούλησε, οι Κούρδοι λοιπόν, όταν Αλμανοί και Μπαρζανοί, απέτησαν το Κογκρέσο να ψηφίσει αναγνώριση κουρδικού κράτους. Και όλα αυτά οφείλονται στον Ντόν Μπάρακ, τον, εγώ θα το πω και λαϊκά, τον κολλητό του. Γιατί είναι κολλητός του πρόεδρου Τραμπ, όπως ο Γουίτκοφ και ο Κουζνέρ που είναι γαμπρός του. Αυτή λοιπόν, ο Μπάρακ, είναι ο υπέρ εκπρόσωπος του πρόεδρου σε όλη την περιοχή Τουρκίας, Ιράκ, Συρίας κλπ. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει προσπαθεί να φέρει κοντά Ερντογάν και Τραμπ, Τουρκία και ΗΠΑ, για δικούς του λόγους και δικά του συμφέροντα. Και από εκεί και πέρα λοιπόν υπονόμευσε έτσι τον ρόλο των Κούρδων. Άλλο ήταν το σχέδιο, αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς κατέληξε. Δεν μπορεί ο Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατό ξηράς, αλλά αν δεν χρησιμοποιήσει στρατό ξηράς, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ουσιαστικό στο Ιράν, παρά μόνο να το ταλαιπωρεί κατά καιρούς. Μέχρι εκεί.
2: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω πως πέρα από αυτά προγραμματίζουν κάποιοι, δεν ξέρω τι σανίατη κεφάλια είναι, θέλουν για τα πεντασέγγονά τους να έχουν χρήματα. Τι να τα κάνουν.
3: Σωστά.
2: Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά τι να κάνουν τόσο πλούτο. Τι να το κάνουν.
3: Είναι
2: ο Elon Musk, τι να τον κάνει τόσο πλούτο.
3: Είναι ο νόσος της απληστίας, Δημήτρη μου. Αυτή είναι η νόσος της απληστίας, ναι. Που να
2: δηλαδή,
3: είναι η νόσος.
2: Έχεις τώρα Τέσλα. Και λέει, έβγαλε χτες οδηγία ότι λέει η premium συνδεσιμότητα σταματάει. Και πρέπει να πληρώνεις 10 ευρώ το μήνα. Δηλαδή. Τι σου κοστίζει ρε φίλε, αφού έτσι και αλλιώς έχεις περιλούσει την γη, είτε είναι στρογγυλή είτε επίπεδη που λένε κάτι δική μου με δορυφόρους τους δικούς σου, έχεις τα ίντερνετ σου, τα Starlink και τα λοιπά. Τι σε πειράζει δηλαδή, αν βγάλεις ένα δεκάρικο από τον κάθε κάτοχο, τι θα γίνεις πλούσιος παραπάνω?
3: Έλατε,
2: έχεις 3 εκατομμύρια δολάρια.
3: Πόσο
2: δηλαδή
3: παραπάνω.
2: Είναι πράγματα. Σου ζητάει μετά για να βάλεις το αυτοκίνητο, ενώ οι περισσότερες εταιρείες τα έχουν έτσι. Στο για να το βάλεις το αυτοκίνητο, όταν πατάς φλάς και πάει στον αυτόματο πιλότο που λένε, και να αλλάξει λωρίδα, να μην κόβει, αλλά να μένει ταχύτητα, που όλα τα άλλα τα αυτοκίνητα έχουν σωστά τα εξοπλισμό, ή να παρκάρει μόνο του, 3.500 ευρώ. Δηλαδή, τι να τα κάνεις όλα αυτά.
3: Σωστά.
2: Γι' αυτό σου λέω, υπάρχει αυτοί που έχουν τον πλούτο και επηρεάζουν τις καταστάσεις, γιατί έχει πει πρόεδρος ΗΠΑ, μπορεί να με λέτε πλανητάρχη, αλλά άλλοι κανονίζουν να το πείσω. Είναι, δεν μπορώ να τους καταλάβω κάποιες φορές. Τι αν τα κάνουν όλα αυτά και πού αποσκοπούν. Πού αποσκοπούν. Διεβλέπεις τι γίνεται. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, ας τους Κούρδους και αυτά. Πετρελαϊκές εταιρείες κερδίζουν 100 εκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα. Δηλαδή, ναι, ναι. Και δεν τρέπονται και τα βγάζουν προς τα έξω και θα τα βγάλουν. Βέβαια, είναι αναγκασμένοι να τα βγάλουν στους ισολογισμούς που θα κάνουν. Τώρα, στο τέλος της χρονιάς, κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια από όλη αυτή τη διαδικασία. Και ο απλός ο λαουτζίκος βλέπει τη βενζίνη να ανεβαίνει και σκέφτεται και σου λέει: να φύγω εγώ να πάω στο χωριό μου, στο Αγρίνιο. Για να πείσουν Αγρίνιο χτες. Χτες δεν είναι στο Αγρίνιο, δεν δίκασε εκεί που δίκασε.
3: Στο Αγρίνιο δίκασε.
2: Ναι. Λοιπόν,
3: πάντως στην Τρίτη έχω Κεφαλονιά.
2: Α, ναι. Δεν μπορώ γιατί έχουμε δουλειές.
3: Το λέμε και στον αέρα. Δεν πειράζει.
2: Να, ο Βαλάντης. Ναι. Λέει Δημήτρη, πολλά. Ο δικός μας ο Βαλάντης, έτσι κάνει. Δημήτρη, πολλά φιλιά στο Φώτη.
3: Και από μένα.
2: Και αν δεν έκλεισε διακοπές και θέλει να έρθει 3-4 μέρες στο ηλιόμενο δωρεάν. Στο ηλιόμενο. Άσε ρε, μην έρθει ο κουμπάρος ο Ηλίας και τον ξαφρίσει τον άνθρωπο. Άσε ρε Βαλάντη. Λοιπόν, και το, έτσι όπως το μας το πες δηλαδή τώρα, το παιχνίδι το Αγγλία-Αργεντινή, μια και είπες για τους Άγγλους και τους Ισπανούς και το πήγες έτσι, ναι, λίγο ναι, ναι. Προς την πολιτική, αποκλείεται να σου να με την Αγγλία.
3: Όχι βέβαια, Αργεντινή με πάθος.
2: Ναι, άκου. Είδες τον γκολ, το δεύτερο γκολ του Μέση.
3: Το Λαουτάρο, ναι. Όχι, ο Μέση βγάζει τη σέντρα από δεξιά.
2: Που κάνει τη σέντρα
3: και ο Λαουτάρο το καρφώνει.
2: Μόλις μπαίνει ο Λαουτάρο, ναι. Ξέρεις τι λέω, να είμαστε πέντε άτομα στην Ευρωλίγκα και τρώγαμε. Λέω, θα βάλει γκολ. Γιατί είναι από τους αγαπημένους μου παίχτες.
3: Και ο Γιώργος το ίδιο.
2: Εντάξει, θα παίζουμε και στοίχημα. Να
3: ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να μην στα. Ναι, λοιπόν, να μην στα απολυλογώ. Εκεί έχει κάνει ο Τούχελ. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον πάω προπονητικά εγώ, αλλά έχει κάνει του κόσμου τα λάθη τα τελευταία 36 λεπτά. Έχει βγάλει παιχταράδες έξω, φτερωτούς που τους λέω εγώ, και έχει γεμίσει με καλούς στόπερ, εδώ που τα λέμε. Η Αγγλία έχει μια φουρνιά καλών κεντρικών αμυντικών, ειδικά φέτος, που παίζουν και στην Πρέμιερ Λιγκ τέλος πάντων.
3: Σωστά.
2: Και να τους γεμίζει πίσω για να κρατήσει. Λες και παίζει, ξέρω εγώ, με την Κολοπεντινίτσα. Άντε, να μην πω καμιά ομάδα και να μην θίξουμε ομάδες και συνειδήσεις. Λοιπόν, με την Αργεντινή παίζει, ρε φίλε. Και η ηρωνία ποια είναι. Και η πεπτουσία της ανοησίας που έκανε ο Τούχελ. Αν δεις στη σέντρα που ετοιμάζεται να κάνει ο Μέση πριν ακόμη κάνει τη σέντρα, είναι 9 παίκτες της εθνικής ομάδας της Αγγλίας μέσα στην περιοχή. Ο ένας πατάει δεν πατάει τη γραμμή στο ημικύκλιο στην περιοχή. Μόλις 4 πρέπει να είναι στην γραμμή. Και οι 8 είναι στην ευθεία.
3: Σωστά.
2: Δηλαδή γεμίσει η περιοχή με Άγγλους. Με Άγγλους,
3: με Άγγλους, ναι.
2: Ναι, πήγα να πω Βρετανούς, αλλά μιλάμε για εθνική Αγγλία.
3: Λοιπόν, αυτό και αυτό, ναι.
2: Και καταφέρνει ο Λαουτάρο να πάρει την κεφαλιά. Δεν μπορεί
3: για
2: να καταλάβω.
3: Για μένα όμως ήταν.
2: Τι σκέφτηκε ο άνθρωπος.
3: Ήταν ξηραφιά η σέντρα του Μέση. Ξηραφιά.
2: Ξηραφιά μπορεί να ήταν. Τι σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος και γύρισε μια εθνική Αγγλίας που ήταν στα καλύτερά της από πλευράς παιχτών πίσω.
3: Να απαντήσω.
2: Ναι.
3: Δημήτρη. Εγώ θεωρώ ότι τους Άγγλους θα τους καταδιώκει το σύνδρομο αυτό του πολέμου Φόκλαντς Παύλα νησιών Μαλβίδες.
2: Εντάξει, τι δουλειά έχει αυτό τώρα.
3: Έχει, γιατί είναι τη σκιά του. Συγγνώμη που επιμένω. Εγώ θεωρώ.
2: Δηλαδή, ο Τούχελ, ένας Γερμανός προπονητής, σκεφτόταν τα Φόκλαντ και σου λέει να γυρίσω πίσω να πάρω το αποτέλεσμα.
3: Πήρε εντολές.
2: Από ποιον?
3: Εδώ είναι το
2: εκείνη
3: θέμα.
2: Την ώρα.
3: Είναι χρεωστούμενα αυτά.
2: Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ένα ολόκληρο, συγγνώμη.
2: Άστε τι κάνει το
3: έθνος. Μισό λεπτό. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες Αργεντινούς που σκοτώθηκαν με τη βοήθεια και τη συνδρομή αμερικανικών δορυφόρων. Δόθηκαν στους Άγγλους συντεταγμένες και βήθησαν το θορυκτό στρατηγός Μπελγκράνο, γενεράλ Μπελγκράνο. Το θυμίζω συγκεκριμένα περιστατικά. Ενώ είχε καταληφθεί τα νησιά, είχαν απελευθερωθεί από τους Αργεντινούς. Μετά ακολούθησε η επέμβαση των Άγγλων κατά αυτόν τον τρόπο. Και όλα αυτά μας θυμίζουν και λίγο Κύπρο, για να μην πω αρκετά. 55, εντάξει, 74, ναι, ναι. Ναι, να κάνουμε και τους παραλληλισμούς. Άρα λοιπόν αυτά είναι χρεωστούμενα.
2: Ωραία, και τι δουλειά έχει τώρα ο Τούχελ να γυρίσει στην ομάδα πίσω, ένας Γερμανός προπονητής.
3: Ο Τούχελ τη γύρισε.
2: Ποιος τη γύρισε.
3: Μήπως του
2: τούχελ. Δηλαδή πήρε τηλέφωνο ο Βρετανός πρωθυπουργός και του λέει γύρνα την ομάδα πίσω. Φωτή, δεν γίνονται. Δεν τρελάθω.
3: Αυτά.
2: Δεν γίνονται αυτά.
3: Όλα γίνονται. Αυτά είναι χρεωστούμενα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Πω οι λαοί και το ένα και το άλλο, ναι, το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα να ήταν ένας Άγγλος ή ένας Βρετανός προπονητής, να πω εντάξει ρε παιδιά, ένας Γερμανός με παραστάσεις σε πάγκους, με Champions League, με.
3: Ναι,
2: Γερμανός. Δηλαδή οι Γερμανοί που δεν τους ενδιαφέρει με κρύο αίμα, τους ενδιαφέρει τώρα τους Γερμανούς για τα Φόκλαντ και αν πρέπει, η Θάτσερ είπε...
3: Δημήτρη, πρέπει να σου υπενθυμίσω ότι ο βασιλικός οίκος της Αγγλίας είναι ο οίκος Mountbatten, είναι γερμανικής καταγωγής.
2: Καλά, εντάξει.
3: Και προελεύσεως.
2: Δεν υπάρχει.
3: Γερμανοί.
2: Δεν υπάρχει. Γενικό... Απλά έκανε κάποιες κινήσεις ο Τούχελ. Που θεώρησε...
3: εγώ λίγο το.
2: Ναι, που
3: το
2: θεώρησε. Γιατί αθλητικά το βλέπω. Θεώρησε
3: αθλητικά
2: με κάποιες...
3: είναι όπως το λες ακριβώς.
2: Θεώρησε με κάποιες κινήσεις ότι θα τα καταφέρει, αλλά. Oh, mom, να πάμε και τραγούδι. Είναι και παραγγελιά ο Ρόλιν Γκάλαχερ. Το έχει ζητήσει από χτες φίλους ακροατές. Λοιπόν, ότι μπορούσε να κάνει κάτι, θα βοηθήσει εφημερίδες μετά.
3: Ό,τι πεις.
2: Λοιπόν, πάμε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ακούτε, από τη γέφυρα πάμε αθλητικές πρώτα εφημερίδες. Αθλητικές θα με βοηθήσει και ο Φώτης δίπλα. Sport Day ξεκινάω εγώ. Έχει δύο βασικά θέματα. Πινέδα και Έγκανσον φωτογραφίες. Και τώρα τι, είναι ο τίτλος και για τα δύο. Mm-hmm. Απλά στον υπέρτελο αριστερά για τον Πινέδα γράφει: Φευγάτος ο Πινέδα με τη Μοντερέι του Αλμέιδα να φέρεται πρόθυμη να καταβάλει τη ρήτρα των 8 εκατομμύριων ευρώ. Μπράβο. Και δεξιά, ρίξει χιαστό ο Ίγκασον που χάνει τη σεζόν, ενώ έξω θα μείνει για 6 εβδομάδες και ο Καλάμπρια. Mm-hmm. Επάνω, πυρετός εν αναμονή σημαντικών μεταγραφικών εξελίξεων στον Ολυμπιακό. Να δούμε τι γίνεται. Σε αυτό το μετερίζει. Κάτω μπάσκετ Παναθηναϊκός Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε είναι εδώ. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει Λιώσια. Σαν έλα να παίξει. Άρης αγγίζει το Λιόπουλο. Διεθνή Τζόλης ο Κανονιέρης. Σας είπα που έκλεισε στην Άρσεναλ. Mm-hmm. Super League 2 Φριδόπουλο στη Λάρισα. Super League 1 όλοι εντός στην Πρεμιέρα. Τηλεοπτικά και στοίχημα. Τι είπε ο Αλαφούζος για την κεντρική διαχείριση.
2: Κόκκινος πρωταθλητής. Θα μπει ατρόμητος σε εισαγωγικά στη μάχη για το 49ο, στον Πειραιά το πρώτο ντέρμπι με τον Θρύλο, για τον Θρύλο, έκτη αγωνιστική με ΠΑΟ. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό με την ομάδα του Περιστερίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεξιά όπως βλέπουμε. Αριστερά η εποχή Νόγκα στην Ακαδημία, ο σπουδαίος Πορτογάλος παράγοντας, ο οποίος θα ασχοληθεί με την ομάδα του Ολυμπιακού επίσης με το νέο αίμα και κεντρικά ψάχνει για δυναμίτη. Τι τύπου παίχτη τσεκάρει στην Αμερική ο Μπαρτζόκας. Δίπλα παιχνίδι υπομονής Μαλαρετζάκη, από κάτω με τεράστια γράμματα. Φουλ για νέα ισπανική διπλή ενίσχυση. Βάμος λέει ο Θρύλος. Αναφέρεται στη μεταγραφή του Ρούκα και το ενδεχόμενο για μεταγραφή του Όσο. Και παρουσιάζει τον Όσο μαζί με τον Γιαμάλ. Ο ένας να μαρκάρει τον άλλον. Αριστερά πλησιάζει στη Ρίβερα Ορτέγκα. Γιατί ο Θρύλος διάλεξε το γήπεδο της ΑΕΚ. Εννοεί εδώ τη Σανέλα Αρένα, όπως προανέφερε Δημήτρη. Και δεξιά, η Χάλτα δίνει όλα για Τζολάκη. Φασισμένοι άγγελοι να βελτιώσουν άμεσα τη μεταγραφή. Ενεργοποιεί Σάι Χίλο Θρύλο. Επιμένει για Νταβιτασβίλη, τα δεδομένα και το γερανό Εκστρέμ. Από και μετά, πιο κάτω δεξιά, καταρχήν συμφωνία για Σάλιακα.
1: Ώρα των σπορ, μεγάλη φωτογραφία του Πινέδα. Σκληρό πόκερ είναι ο βασικό τίτλο. Έντονη κινητικότητα και αποφασιστικότητα από τη Μοντερέι για τον Πινέδα. Η πρώτη εικόνα των Ζουμπκόφ, Κάιρι και Αλεξίου. Ξεκάθαρη στάση και τα θέλω της ΑΕΚ κάτω στη βάση. Τρία θεματάκια. Κοντά η συμφωνία για την παραχώρηση της Σανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Δόθηκε προσωρινό παραχωρητήριο από την ΚΑΕΑΕΚ. Πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αύξηση των ξένων κατέθεσε η ΑΕΚ. Και το τρίτο τη λέει ποδόσφαιρο γυναικών κιτρινόμαυρη ή Μακένα Ντομίνγκες.
2: Φως των σπορ. Δεξιά από νωρίς τα ντέρμπι και αναφέρεται στην κλήρωση της Super League. Και από κάτω, στο κέντρο της εφημερίδας, αριστερά οι υπασπιστές του Μέση, με το Λίο Μέση σε πρώτο πλάνο, και δεξιά, εξτρέμ διαφοράς, Τζούρικο Νταβιτασβίλη, αυτόν για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, το γεωργιανό εξτρέμ της Σεντετιέν. Αριστερά κάτω, ασπίδα σε Τούχελ, δεξιά, στόπερ και γρήγορα. Και στο τέλος,
1: για τον Παναθηναϊκό
2: είναι το στόπερ και γρήγορα, αλλά ακριβώς έχει τη φωτογραφία του Ίγκασον.
1: Ναι, λόγω του Ίγκασον.
2: Λόγω του Ίγκασον ακριβώς και του Καλάμπρια κατ' επέκταση, αλλά βασικά του Ίγκασον, πολύ σωστά Δημήτρη. Και κάτω, όπως βλέπουμε, αριστερά κίνητρο η στόχη της ομάδας και αναφέρεται στην άφηξη του Γκέρσον για Μπουσέλε, για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Και δεξιά, προορισμός Ανολιώσα, αναφέρεται στη μεταφορά της έδρας του Ολυμπιακού στη Σανέλα Αρένα που την παραχωρεί ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, η μπασκετιά και στο μπασκετικό Ολυμπιακό και για τις αντιδράσεις των οπαδών της ΑΕΚ και από κάτω νέο πολιετές συμβόλαιο παίρνει ο Ντόρση, πλησιάζει η ώρα της συμφωνίας, σε άβολη θέση μένει ο Γουόκαπ και μένει κατά τα φαινόμενα ο Λαρετζάκης.
1: Live Sport, τελευταία αθλητική εφημερίδα. Ήρθε τρελαμένος, μεγάλη φωτογραφία του Γιαμπουσέλε εκεί από το αεροδρόμιο να κάνει τα δικά του. Αυτό το άστρο που φοράει στο χέρι έχω ένα τέτοιο, αλλά δεν το έχω φοράει.
3: Ναι.
1: Επειδή
3: ναι,
1: είναι άστρο. Να, φοράω τα πιο.
2: Το μαύρο, ναι.
1: Ναι, μαύρο και
2: το... για να υπάρχει το κοντράστ.
1: Και ναι. Το μάτι της τίγρης.
2: Το λοιπόν, μάτι της τίγρης, ναι.
1: Καυτή αρχή σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Επίσης κάτω. Νωρίς από το Σεπτέμβριο και όλα αρχίζουν τα ντέρμπι στη νέα Super League 1. Ολόκληρο το πρόγραμμα και πότε πέφτουν οι αναμετρήσεις του Big 5. Πάνω κορφή ζωνάρι full για Νταβί. Τα Σβίλη, αυτό που έχουν και άλλες εφημερίδες για τον Ολυμπιακό. Σοκ Και πλέον τρέξιμο, το σοκ είναι για τον τραυματισμό του Ίκας, τον έχει φωτογραφείο. Με Χατζηδιάκο η λίστα. Να, με Χατζηδιάκο. Μια που βλέπουμε τη λέξη Χατζηδιάκος. Γιατί πάει σήμερα στην Θεσσαλονίκη.
2: Είναι καλή μεταγραφή.
1: Φυσικά, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Βεβαίως.
1: Να προλάβω εδώ. Ρόμπινσον Ελ Τολιό, κανονιέρη 40 εκατομμύρια, 40 εκατομμυρίων ο Τζόλης δηλαδή. Οργισμένος Νίκολης. Πάμε γρήγορα γιατί βλέπω δεν θα προλάβω. Σε δύο λεπτά θα προλάβω. Ναυτεμπορική κύριος αιμοδότης φόρων οι Σιγμένες. Ένα αυτό το βασικό της θέμα. One Voice Business and Politics για την τσέπη του Προκοπίου. Αγάπησε τον Πούτιν, αποκάλυψη Financial Time, απογευματινή φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρκτα αγωργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα, δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια μετά τις παραπομπές των τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να απολογηθεί ο Μητσοτάκης ζητάει και τα αρέστα, γράφει η εφημερίδα. Εθνικός κήρυξ Δόκτωρ Γρηγόρης Αργυρός. Η Αστόρια παραμένει ελληνικό προπύργιο. Εντάξει, λογικό είναι. Ελεύθερη ώρα. Έλα. Να δούμε. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. 6-10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον νομό εκβιασμό. Έχει με τις ταυτότητες ελεύθερη ώρα εδώ και ένα χρόνο συνέχεια πρωτοσέλιδα. Ελεύθερος τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Εστία. 22 διώξεις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτό.
2: Σωστά.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, στρέμματα κυβερνητικού θράσους, ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Λόγος. Μισοφυδισμένο καράβιο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που ασχολούνται με το ΣΥΡΙΖΑ ο λόγος. Ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Εφημερίδα, γράφει μάλλον. Τα νέα. 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Εσπρέσο. Νίκησε τους δαίμονές του. Έχασε από τον καρκίνο. Τραγικό τέλος του Λορέτζο Καριέρε σε ηλικία 51 ετών και το θαύμα που ζητούσε η σύζυγό του Έλενα Κατραβά.
2: Τα συλληπιτήριά μας. Αυτό είναι μια τραγική εξέλιξη.
1: Κόντρα. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σταρ. Σκληρή αρρώστια σκότωσε το Λορέτζο. Φως στα αίτια του θανάτου του Λορέτζο Καριέρε, Σταρ και Γόη του Reality Bar. Μανιφέστο, για να δούμε. Έπεσε η μάσκα της Κοβέση, ο ΠΚΠ κατέρευσε η σκευαρία Νοβάρτης νούμερο 2. Και έχουμε 3 εβδομαδιαίες. Deal News, 10-1 νέα εργαλεία για χρέη, φόρους και επενδύσεις. Είναι οδηγός επιχειρήσεων αυτός που βάζει εφημερίδα. Μέτοχος, για να δούμε τι γίνεται στο χρηματιστήριο. Πάρτι 8,6 δις ευρώ με ομόλογα και τα λοιπά. Αυξήσει με το κεφαλαίο δηλαδή, λέγει, ομόλογα και τέτοια. Ήπεθρος, και κλείνουμε. Με πετρέλαιο και λιμπάσματα οι πληρωμές Ιουλίου, το πλάνο για εκκρεμότητες προηγουμένων ετών. Τι πετρέλαιο και λιμπάσματα. Λοιπόν.
2: Ναι, είναι που. Αυτό χρειάζεται διευκρίνηση. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά, πάμε. Ώρα. Χρηστικά, διαφημίζει δηλαδή, τραγούδι. Τραγούδια είναι σήμερα από τον Φώτη. Ξέρουμε πόσο ερωτευμένος είναι ο Φώτης.
2: Δεν το συζητώ.
1: και επέτειο τώρα την
2: σε λίγο πλησιάζουμε στην 21η επέτειο.
1: Ναι. Να τις εκατοστήσεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Στα γενέθλια.
2: Ευχαριστώ. Και φυσικά όλη η εκπομπή αφιερωμένη στο ξανθό σύντροφο και μωρό της ζωής μου.
1: Όπα, ωραία τι έχει γίνει. Λοιπόν, να μην σηκώ θα δηλαδή να πάω προς νερό μου, μην κλειστρήσω κάτω.
2: Ακριβώς.
1: Πάμε.
2: Ακριβώς.
0: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε, τα ακούσουμε πολύ σ' αγαπώ στα ελληνικά τραγούδια σήμερα λόγω του Φώτη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: και... με όλα αφιερωμένα,
0: ναι,
1: στον άγγελο της ζωής μου.
0: Και λοιπόν...
1: Α, και εμείς έχουμε φροντίσει και για την μεταθάνατο ζωή.
0: Δηλαδή...
1: Θα τα φούμε στον ίδιο τάφο.
0: Α, νόμιζα μήπως γίνει καμιά ιστορία λίγο πριν πεθάνει, σε βάλουν σε υγρό άζωτο όπως στο Disney, σε υγρό άζωτο όπως στο Disney, να ξαναγεννηθεί 100 χρόνια.
1: Όχι.
0: Λέω και εγώ.
1: Να πάντα δεν έχω τέτοιες επιδιώξεις.
0: Λέω και εγώ τι γίνεται.
1: Απλά έχουμε τους τάφους μας έτοιμους και εμείς θα είμαστε σε κοινό.
0: Ωραία. Λοιπόν, το κάναμε πολύ ιστορία το θέμα. Από έρωτες και ιστορίες φτάσαμε μέχρι... τι έλεγα, ναι, πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είναι πρωινό Παρασκευής, φίλες και φίλοι. Έχει 17 ο μήνας. Μεγάλη γιορτή σήμερα της Αγίας Μαρίνας. Η Μαρίνα και ο Μαρίνος γιορτάζουν. Είναι Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος σήμερα. Και βέβαια είναι και η Παγκόσμια ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης, μια και είναι και ο Φώτης της δουλειάς. Και αυτό βγήκε για κάποιες επαναλαμβανόμενες, λέει, υποθέσεις για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονίες, εγκλήματα πολέμου κτλ. Εγώ έχω, Φώτη μου, και είσαι δικηγόρος τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω τις αντιδράσεις μου και σας τα έχω ξαναπεί.
1: Βεβαίως.
0: Για κάποιες αποφάσεις που παίρνει η δικαιοσύνη και με τον τρόπο που τις παίρνει. Mm-hmm. Δίνω μεγαλύτερη βάση στην αμερικάνικη δικαιοσύνη, που μπαίνοντας μέσα στα δικαστήρια βλέπεις εκεί την κυρία που είναι τυφλή και περνάνε από κρυσάρα περισσότερα ένα θέμα από ότι εμείς εδώ, διότι εμείς εδώ υποθέτω ότι επειδή είναι πολλές δίκες, καταρχήν είμαστε μια χώρα που λένε ότι είμαστε δικομανείς.
1: Ναι, είμαστε.
0: Γι' αυτό το λόγο είναι πολλές υποθέσεις σε αρχεία και μπορεί να κάνει να βγει ένα αποτέλεσμα και 3-4 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Και νομίζω
1: σωστά, ναι,
0: ότι δεν μια υπόθεση, έστω και μια μικρή υπόθεση, αλλά που για κάποιον είναι σημαντική, μπορεί να φαίνεται μια υπόθεση, ξέρω εγώ, να πάρει ένα οικόπεδο το οποίο του ανήκει. Για έναν άλλο, εντάξει, μου τώρα για ένα οικόπεδο τώρα που κάνει 40.000 ευρώ και τι έγινε και το ένα τ' άλλο, ας αγοράσει ένα άλλο, λέει ο Έλληνας, ο μάγκας, ο γλωσσαμίντορ. Λοιπόν, καλά τα λέω.
1: Υπέροχα.
0: Λοιπόν, αλλά για κάποιον είναι ένα σημαντικό θέμα και βλέπεις, λέει, τώρα αυτό δεν δικάζεται, σου λέει, θα πάνε εκεί τα χαρτιά με τις καταθέσεις σε έναν κύριο πρόεδρο, ξέρω εγώ τι είναι αυτό, πρωτοδίκη, ξέρω εγώ τι είναι αυτός.
1: Πρωτοδίκης τώρα είναι ο δίκης, ναι, τώρα μας, ναι, τους τελείωσε ο Φλωρίδης.
0: Έτσι
1: τώρα
0: ακριβώς. Και ναι, θα το διαβάσει. Τι θα διαβάσει, ρε φίλε? Δεν πρέπει να τους δεις πως είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να δεις, να σου στείλουν μια σειρά φωτογραφιών, να δεις κάποιους μάρτυρες να πούνε τι γίνεται το ένα το άλλο. Παίρνει εκεί μια ξερή απόφαση, χωρίς να...
1: κάνοντας κακή εκτίμηση του αποδεκτικού υλικού, αλλά πέρα από αυτό, εγώ συμφωνώντας μαζί σου απόλυτα, μου επιτρέπεις, Δημήτρη, θα επισημάνω ότι εάν οι δικαστές οι ίδιοι δεν διενεργήσουν επιτόπια αυτοψία στον τόπο, είτε πρόκειται για αστικό θέμα, είτε για ποινικό, από το γραφείο και εξ αποστάσεως δουλειά δεν γίνεται.
0: Αν μου πεις είναι εύκολο.
1: Εκ το μακρόθεν, πώς δεν είναι? Υποχρέωση τους είναι.
0: Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Γιατί πηγαίνουν οι δικαστές όταν έχουμε περιπτώσεις, επί παραδείγματι, εγώ θα το πω πιο με πληστηριασμό, που θέλουν να αποβάλουν κάποιον σώνη και καλά και πάνε οι ίδιοι με την παρουσία τους για να συνδράμουν στην εκτελεστική διαδικασία σε βάρος των άμυρων, σε εισαγωγικά δανειοληπτών. Εκεί πώς πηγαίνουν? Εκεί δεν βαριούνται? Ερωτηματικό. Και επίσης, γιατί εγώ θα τα πω ξεκάθαρα τα πράγματα, 34 χρόνια ασκώ δικηγορία, δεν έχω εξαρτήσεις από κανέναν, το έχω πει 100.000 φορές και θα πω τα πράγματα πως είναι και πως τα βίωσα όλα αυτά τα χρόνια και τα βιώνω. Λοιπόν, εμπροκειμένου λοιπόν, εάν δεν μεταβούν στον τόπο όπως συντελέστηκε το γεγονός, είτε είναι αστικό είτε είναι ποινικό, δεν μπορούν να έχουν άποψη. Τελεία και παύλα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Θα ανοίξουμε ένα φάκελο με μηνύματα. Δεν έχουμε ακόμη πει κάποιο μήνυμα. Λοιπόν, δεν έχουμε πει για κάποιο μήνυμα ακόμη. 7 και 14 πρώτα λεπτά.
1: Δημήτρη, όλοι απορούμε, όσοι γνωρίζουμε, τι έγινε σε αυτό το ιστορικό ταξίδι στη Βόρεια Αφρική. Τώρα βέβαια, πώς να σε χαρακτηρίσουμε, σαν το Σκυπίωνα τον Αφρικανό που κατέκτησε την Καρχιδόνα?
0: Όχι, όχι, κοίτα.
1: Και λέγανε οι άλλοι, τώρα βέβαια, πώς να σε χαρακτηρίσουμε, σαν το Σκυπίωνα τον Αφρικανό που κατέκτησε την Καρχιδόνα?
0: Όχι, όχι, κοίτα.
1: Και λέγανε οι άλλοι,

0: φίλες και φίλοι Φώτη, και θα τα δεις και θα βγάλω κάτι πλάνα και να παίξουν και εδώ σε εμάς αλλά και σε ένα ιδιωτικό κανάλι που μου έχουν πει να ετοιμάσω μια εκπομπή γύρω στη 3-4 μία ώρα. Λοιπόν, το Κολοσσέο είναι σαν να βλέπεις το Κολοσσέο της Ρώμης. Μιλάμε και το μεταξύ μπορεί και ο τουρίστας να πάει κάτω να δει που...
1: Κατακόμβες.
0: Ναι, να δει που ήταν αυτοί οι άνθρωποι που τους κρατούσαν, που ήταν τα άγρια ζώα, πώς τα αφήνανε έξω στην αρένα,
1: έξω, στην αρένα, ναι,
0: για
1: ναι, ναι,
0: να γίνουν, να παλέψουν, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Όχι, μόνο,
0: ή οι μονομάχοι που ήταν η μία πλευρά και η άλλη, κλεισμένοι. Είναι τρομερά. Βέβαια, για να κάνεις ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, πρέπει να ετοιμαστείς... γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή ήταν 2.300 χιλιόμετρα στην νησία, 980 κάτι χιλιόμετρα στην έρημο και τα χωριά της, και 192 χιλιόμετρα στο απόλυτο. Δηλαδή έφυγες από εδώ μέχρι τη Λαμία και δεν έβλεπες τίποτα. Μόνο άμμο, χώμα, ξερό, γιατί ήταν για τα κομμάτια, και αλάτια, γιατί εκεί πέρα είναι το μεγαλύτερο αλατορχείο της Αφρικής, άμα ξέρεις. Μπήκαμε και μέσα, έχουν ένα κλου αυτοί στο αλατορυχείο. Μπαίνει καμιά πεντακοριά σαριά
1: εσύ
0: μέσα.
1: Εσύ που τα είδες είναι πολύ. Αυτό το μεταφέρει τώρα είναι σαν να το βλέπουμε μπροστά
0: ναι.
1: μας.
0: Πας 500 ναι. μέτρα μέσα, γιατί έχουν. Πώς έχουμε εμείς το καράβι αυτό το εγκατελελειμμένο.
1: Ναι.
0: Στη Ζάκυνθο, στην παραλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί στα 500 μέτρα έχει μείνει στο αλατορυχείο μέσα ένα παλιό λεωφορείο και γίνει κουφάρι. Και πας μέχρι εκεί. Είχε βρέξει βέβαια την προηγούμενη μέρα, κανένα δυο πέσανε κάτω. Γιατί είναι και δύσκολο, μην νομίζεις ότι είναι εύκολο. Και γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Δηλαδή, εγώ να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Moto Market που μου έδωσε γι' αυτό το ταξίδι εξοπλισμό, δηλαδή μου έδωσε το μπουφάν, αυτό το ανάλογο, τη στολή που έπρεπε να πάρω γιατί χρειάζεται στολή, μην πέσει κάτω και
1: τα λοιπά,
0: τη σένα την ενδοεπικοινωνία για να μιλάμε στο κράνος, μια τσάντα Γκέντ, από Gen 2 αυτή την εταιρεία, για να βάλεις τα πράγματά σου και τα λοιπά. Επίσης πήγα στην Αράη, πήρα ένα κράνος για να έχω ένα καινούριο κράνος, για να είμαι όμορφα και ωραία. Ο φίλος με τη Μέτζελερ, μου έβαλε, η Μέτζελερ μου έβαλε καινούρια λάστιχα για να είμαι έτοιμος και να μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Πήγα στον φιλαράκι μου, τον ψυχογιό, και μου τα φόρεσε. Και βέβαια και εκεί που πάω το μηχανάκι κάνεις και ένα, όχι πριν κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι, πάντα κάνεις ένα μεγάλο σέρβις. Πήγα στη Motorrad, εκεί που έχω το συνεργείο, δηλαδή που πάω και κάνω τα σέρβις, στο φίλο μου το Φάνη, τον Κουτσικάκη, και ετοιμάστηκα. Οι ετοιμασίες, είχα οπωσδήποτε πίσω, έχεις δει αυτά που φοράνε στο MotoGP που ναι, βάζεις νερό ναι. και το πίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είχαμε προετοιμαστεί πως θα κάνουμε κάποια κομμάτια στα οποία δεν θα βρούμε, να το πω, mini market, κάπως έτσι, για να πιούμε νερό.
1: Πού να βρεις εκεί? Έχει κυβέρνηση, πες στην έρημο, 200 χιλιόμετρα.
0: Και στα χωριά, εκεί που σταματάγαμε, έβλεπες. Δεν υπήρχε γυναίκα καταρχήν σε καφενεία. Σε αυτά.
1: Καλά, και απαγορεύονται αυτά και είναι μουσουλμάνοι.
0: Ναι, αλλά στη Χαμαμέτ, στην Τίνιδα, ναι. στη Σφάξ, μια και παιδιά.
1: Σφάξ. Τώρα μου θύμισες τη γνωστή μάχη.
0: Ναι, γι' αυτό μια.
1: Το 1942. Όπου εκεί διεκρίθη ο ιερός λόχος.
0: Εκεί έβλεπες, ειδικά στην Τίνιδα και στη Χαμαμέτ που είναι τουριστικές πόλεις, τα κοριτσάκια με τα αυτοκίνητα παντού, μπαράκια, ιστορίες, το βράδυ να βγουν έξω, ήταν διαφορετικά από ό,τι μέσα στα βάθη της ερήμου. Πήγαμε μέχρι 6 χιλιόμετρα από την Αλγερία. Ναι, ναι, φτάσαμε στο φαράγγι του Μίδα.
1: Φοβερό.
0: Εκεί βέβαια... Ακόμη και κάτι Τσέχοι που είδαμε τους μηχανές, είχαν μπροστά μια μηχανή που έγραφε πολλής. Σε παρακολουθούν, να ξέρεις, γιατί ξέρουν ακριβώς οι αστυνομικοί που βρίσκεσαι. Όταν σου λέω ακριβώς που βρίσκεσαι. Δηλαδή όταν πήγαμε στην... πώς το λένε, στη ρωμαϊκή πόλη εκεί στη Σμπέιτλα, τη μεγάλη, μια φοβερή ρωμαϊκή κουφάρια είναι, με πλούσια ιστορία, με το ναό του Δία, με χιλιαδιό. Εκεί φαντάσου, μας περιμένανε αστυνομικοί, κλείσαν το δρόμο για να περάσουμε απέναντι, να μπούμε μέσα και τα λοιπά. Πάντα ξέραν τι κάνεις.

0: Και γιατί είναι και επικίνδυνα τα πράγματα.
1: Σαφώς,
0: ναι. Η μεγαλύτερη εμπειρία ήταν μέσα στην έρημο, στα βάθη της ερήμου, που κοιμηθήκαμε στα σκηνάκια.
1: Δηλαδή.
0: Κοιμάστε σκηνές, έχουν φτιάξει σκηνές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκηνές Βερβέρων που είναι.
1: Βερβέρων, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοιμάστε εκεί, έχουν βάλει βέβαια και άνθρωποι ηλιακή ενέργεια, πάνελ και τέτοια. Mm-hmm. Έχεις δηλαδή μια λαμπίτσα, όπως έλεγε η γιαγιά μου, μια τσιμπλόλαμπα και καίει. Έχει μια τσιμπλόλαμπα και καίει και είσαι. Νερό έχουν νερά. Φέρουνε προμήθειες και φάγαμε εκεί στις βερβερικές σκηνές. Πολλά ταξιοθέατα ήταν από τον πόλεμο των άστρων. Δηλαδή το επεισόδιο 1, ό,τι είχε χτίσει ο Τζορτζ Λούκας το έχουν για αξιοθέατο αυτοί, όπως έχουμε εμείς εδώ τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη.
1: Καλό.
0: Το έχουν αυτοί εδώ. Τι άλλο, και διανυκτερέψανε εκεί στο Τατάουίν. Εκεί στο Τατάουίν γυρίστηκαν και κάποιες ιστορίες από τα... από τον πόλεμο των άστρων και μπήκαμε μέσα στα... κοιμηθήκαμε και σε αυτά τα εγκαταλελειμμένα ξάρ. Χτύπησα δύο φορές το κεφάλι μου. Ξέρεις που κοιμούνται τρογλωδίτες, ναι, και αν το,
1: ναι,
0: ξέρεις.
1: Ναι.
0: Κοιμηθήκαμε και ήταν μια φοβερή εμπειρία.
1: Μα τι να πω, εδώ πρέπει όλα αυτά να τα καταγράψεις.
0: Τα έχω καταγράψει, έχω γύρω στις 3,5 ώρες πλάνα. Απλά...
1: τόση ώρα μας ταξίδεψες.
0: Ναι.
1: Σε 5 λεπτά μας ταξίδεψες. Φαντάσου να μας τα πεις αναλυτικά τώρα, ένα προς ένα. Σπάνια εμπειρία.
0: Είναι σπάνια. Θα βγω και θα μιλήσω σε μια εκπομπή της ΕΡΤ. Τώρα θυμάμαι την άλλη εβδομάδα. Τώρα ποια μέρα θα είναι, ποια είναι. Και το έχω σημειώσει στο ημερολόγιο. Και θα το κάνω και σε μια. Θα τα βάλω όλα αυτά και τα πλάνα, θα τα μαζέψω. Ήδη έχω αρχίσει και κάνω την διαδικασία. Να βγάλω μια ώρα.
1: Βέβαια, να θυμίσω εδώ ότι σε ιστορικό επίπεδο, μια κουβέντα μόνο, αυτές τις περιοχές που τις επισκέφθηκες και έχεις αυτές τις τρομερές εμπειρίες, παλαιότερα ακόμη και στο Μαρόκο, ήταν όλες ελληνικές. Ήταν επαρχίες του Βυζαντίου και μάλιστα επί Ιουστινιανού. Για την ιστορία. Μάλιστα, τις κατέλαβε Βελισάριος για λογαριασμό το αυτοκράτορος Ιουστινιανού. Δηλαδή εκεί η ελληνική παρουσία ήταν έντονη. Και βέβαια όχι μόνο επί Βυζαντίου, και πιο πριν, υπενθυμίζω τις Ηράκλειες Στήλες, λίγο πιο μετά.
0: Ο Πάνος ο Βογιατζής λέει, είπες για τη Μαργαρίτα που γιορτάζει 20 εβδόμου. Άκουσε να δεις, επειδή πάνω μου είπαμε, καμιά φορά μιλάω, να προσέχουμε. Είπα ότι η Αγία Μαρίνα, η εκκλησία τη λέει και η Αγία Μαργαρίτα. Είναι προστάτηδα των εγγύων του τοκετού, των πασχόνων από ασθένειες του ύπατος, είπα, τι άλλο είπα, των νοσοκόμων και τα λοιπά. Στον καθολικό κόσμο, γι' αυτό σου είπα, δεν ακούτε, στον καθολικό κόσμο είναι γνωστή ως Παρθενομάρτης Μαργαρίτα. Και η μνήμη της, είπα, τιμάται στις 20 Ιουλίου και μάλιστα συμπλήρωσα ότι γιορτάζει και η νύφη μου. Αυτά είπα ο άνθρωπος.
1: Άρα.
0: Είπα και για την νύφη μου. Να ο Μικές ο αρτοκαλλιτέχνης από την Κάλυμνο, καλημερίζει. Και ανάμεσα στα center back κεφαλιά από το Λαουτάρο. Ανεπίτρεπτο, ρε Δημήτρη. Ήταν 7 παίκτες στη γραμμή και άλλοι 2, πιο έτσι 9 παίκτες μέσα στην περιοχή της Αγγλίας, Άγγλοι, και ένα στη γραμμή εκεί στο ημικύκλιο. Με 4 Αργεντινούς και βάλανε γκολ.
1: Εγώ θα το χαρακτήριζα πύραυλος Λαουτάρο που βρήκε το στόχο και κατ' επέκταση έφτασε μέχρι τις Μαλβίδες.
0: Έτσι ακριβώς. Αύριο είναι του Αγίου Εμιλιανού. Α, γιορτάζεις, Εμίλια. Ο Εύζωνας γιορτάζει, ένας ακροατής μας. Αν του πούμε χρόνια πολλά, γιατί αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Ο Μάνος ο Τρυπιάς, χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στους Λεωδημήτρη Φραντζισκάκη. Ο Αντώνης Τζιμπλέξη λέει, μεγάλη ζημιά με τον Ίγκασον. Να ευχηθούμε περαστικά και γρήγορη ανάρρεση. Άμεσα θα πρέπει να βρούμε δύο στόπερ.
1: Ναι, ισχύει αυτό, όντως.
0: Είναι ενεργοποιήσουμε ξανά τον Πάλμερ Μπράουν. Δεν ξέρω για τον Πάλμερ Μπράουν, φίλε. Δεν τι γίνεται.
1: Ναι, ότι υπάρχει κενό εκεί, υπάρχει. Αυτό είναι πραγματικότητα.
0: Ζωροκώστας, Κρίς Κατσής, όλα τα παιδιά. Χρήστος Κρυαρόπουλος. Καλημέρα και στο Φώτη. Λέει Χρύσα Παντελέρη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Βλέπω ότι θα υπάρξει ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα φέτος στο μπάσκετ. Βάμος Αριανάρα μου. 2 εκατομμύρια έδωσε ο Άρης τώρα.
1: Και ο Πάοκ.
0: Άσο τον Αμερικανό που πήρε χτες.
1: Τον άκουσα τον Ρόμπινσον. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη. Το πήρε στο εργαλείο. Πώς σου φάνηκε? Όχι, ρε Γιώργο, τι να πάρω. Το έδωσα, αυτό θα το πάρω σε μετά. Ναι. Που θα γυρίσω από την άδεια. Λοιπόν. Αμάρε Φώτη, λέει, κολλήσαμε από τα σιρόπια. Ακούει και η γυναίκα μου και μου λέει: ακούς πως μιλάνε για τις γυναίκες τους σωστοί άντρες. Καλημέρα. Ο Γιώργος Σαβάνης, φιλαράκι.
1: Καλημέρα μου.
0: Ο άλλος, ο Χρήστος Απριόπουλος, πρέπει, λέει ο Φώτης, να έχει κάνει χοντρή αμαρτία για να έχει τέτοιο έρωτα. Όχι, είναι έτσι.
1: Μα. Να το πω ευθέως.
0: Ναι, με βάλουμε τα ιστορία μου, αμαρτία μου, να αλλάξουμε ρεπερτόριο.
1: Δεν το βάζουμε. Υπάρχει και το άλλο που λέει: Άγιο με θέληση αμαρτωλό.
0: Ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο, μας στέλνει ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης από τα Ρίφερμαν. Και καλησπέρα, καλημέρα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήρθε, ξεκούρασε και να έχουμε ένα ωραίο τελικό μουντιάλ, λέει ο Μίτσο, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένα από τα παιδιά εδώ που έχουν φύγει η Γερμανία. Τι άλλα, η Πατρίτσια Καλευρά καλημερίζει, ο Κώστας, ο Γιάννης Παπακυριαζής, τι λέει? Πώς θα φέρνει καμιά φορά η ζωή, κυκλοφορεί μια φωτογραφία με το Μέση πριν 19 χρόνια να κάνει μπάνιο το Γιαμάλ, πλέον αντίπαλο στον τελικό του παγκοσμίου. Στην Νίκη Βόλου πολύ καλά πάνε, λέει, και τα διαρκείας, βοηθάει όσο μπορεί ο κόσμος. Έχει γίνει αυτή με τη φωτογραφία του Μέση και του Γιαμάλ, λες και είναι, ναι, fake news, να πούμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ωραία μπάλα να δούμε τις δύο αναμετρήσεις που έχει αυτό το Μουντιάλ για το τέλος, λέει ο Τάς Βερούκης. Εγώ θα περιγράψω την Κυριακή μεσάνυχτα μαζί με τον Παπαγεωργίου, θα περιγράψουμε το μικρό τελικό.
1: Θα σε απολαύσουμε, θα βλέπουμε δηλαδή και θα ακούμε εσένα.
0: Καλημέρα στέλνει ο Στέφανος Αργυρόπουλος και ο Γιώργος ο Μίχαλος. Η Μαρίνα και ο Νίκος από την Κίμη τη λένε. Καλημέρα Φώτη με την ωραία ραδιοφωνική φωνή. Άντε, Χριστώ. Σήμερα δέχομαι ευχές, λέει, από τους φίλους μου.
1: Βεβαίως.
0: Σωστά, γιατί είσαστε φίλοι μας. Πριν πλύνουμε το πρόσωπο, γυρίζουμε το κουμπί του ραδιοφώνου να ακούσουμε το παρεάκι μας. Δημήτρη, θέλω καζατζίδι αφιερωμένο στον άντρα μου. Είναι σήμερα τα τραγούδια. Ωραία, γιορτάζει για αυτό. Είναι σήμερα τα τραγούδια. Ζετέμ δεν κρυέπλε, αλλά από το Φώτι.
1: Τι να κάνω.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είμαι ονείως ερωτευμένος.
0: Πάμε να άκουσε. Φώτη και Μαρίνα, ακούστε τώρα ένα τραγούδι του αιώνια ερωτευμένου. Πάμε.

0: Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες, ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών εκλογέων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχυρίστηκε σε διάγγελμά του τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Γυρίσατε.
9: Γυρίσαμε. Γυρίσαμε. Πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μάριο. Mm-hmm. Τα έχουμε ξαναπεί. Εδώ έδειχνα τον Νίκο το Σταμούλι, τον κοντοπατριώτη εκεί από την Αγία Εφημία στην Κεφαλονιά. Mm-hmm. Εδώ είναι Μητσρά, μας έχει εδώ τις μοσχαρίσεις, τις βριζόλες.
10: Το βλέπω.
9: Ο άνθρωπος τις ετοίμασε. Πω κάτι μεζέδες.
10: Αν μπορείς να πάμε την Τρίτη, θα είναι ωραία.
9: Να πάμε στην Κεφαλονιά, λες.
10: Ναι, λέω, ναι. Ναι. Λέω να είμαστε και παρέα και θα είμαστε και πιο άνετα. Δεν έχω σκληρή αντιδική την Τρίτη. Οπότε δεν θα σε εγκλωβίσω.
9: Καλά, την προηγούμενη φορά που πήγαμε στην Κεφαλονιά έκανες μήνυση στην πρόεδρο. Άσε. Δεν έχω ξαναγίνει αυτά, φίλες και φίλοι. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Ο δικηγόρος κάνει μήνυση στην πρόεδρο για την απόφασή της. Δεν έχουν γίνει αυτά πουθενά, μόνο με τον Παπάνη.
10: Τι θα κάνω, καημένο. Είναι γιατί είναι και η γιορτή της δικαιοσύνης σήμερα.
9: Αλητία, καψούρα και χιλιόμετρα. Καλημέρα, Λάνια. Καλώς στον Αντρίγο, τον Πυρπανάγο.
10: Έτσι.
9: Το φιλαράκι, Θοδωρής Λιμπέρης. Καλημέρα στον εκλεκτό καλεσμένο. Μιτσάρα, καμιά βερβερία εκεί στην έρημο δοκίμασε. Εσύ τζάμπα σε στείλαμε, λέει. Όχι. Εκεί, άμα κλέψει, σου κόβουν χέρι και άμα κάνει τίποτα άλλο, θα σου πω τι γίνεται. Λοιπόν. Τι έχει στείλει ο Βαλάτης ανέκδοτο, για κάτσε να δούμε.
10: Ναι.
9: Καλό είναι να υπάρχει αγάπη, λέει η Πατρίτσια Καλευρά. Λοιπόν, για να δούμε το ανέκδοτο. Μια γυναίκα έλεγε στον άντρα της, όλο μωρό της ζωής μου. Ρε, δεν την δοκιμάζω αν μ' αγαπάει πραγματικά, λέει. Της λέει ότι θα πάει για δικαστήριο στην Πάτρα. Του λέει στο καλό μωρό της ζωής μου. Αλλά αυτό το Σαββατόβραδο την παίρνει τηλέφωνο και της λέει, έλα αγάπη μου, τι κάνεις? Είμαι ξαπλωμένη μωρό της ζωής μου και σκέφτομαι σένα. Μα εγώ ακούω τραγούδια, λέει αυτός. Α, αγάπη μου, βλέπω ότι όλοι οι καλοί χωράνε στη τηλεόραση το Χαρδαβέλα. λέει, βλέπω. Ναι. Μπράβο, αγάπη μου, λέει αυτό. Εγώ είμαι πίσω σου και, χτυπούσα παλαμάκια που χόρευε στο τραπέζι και δεν τέλει τα μπουζούκια. Εντάξει, είναι παλιό. Και έτσι όπω το έχει γράψει, ρε φίλε, κολλημένο κτλ. Είναι παλιό ανέκδοτο αυτό και γνωστό. Για κάτσε άνοιξο και στο Viper. Τι έχουνε. Έχουμε πει πολλά από την αρχή. Ο Μπίλο Μπάφα, όλοι εδώ. Κυριάκο. Τον βλέπει να κάνει κάτι φέτος ο Παναθηναϊκός σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τι να σου πω, ρε φίλε.
10: Πού, στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ?
9: Στο ποδόσφαιρο, λέει.
10: Στο ποδόσφαιρο.
9: Στην μπάλα, λέει. Λέει στην μπάλα, δεν γράφει στο ποδόσφαιρο, ενώ με όσοι λέει για μπάλα.
10: Στο ποδόσφαιρο πραγματικά θα δείξει, είναι νέος προπονητής, νέο πλάνο.
9: Φίλε, άκουσε να δεις.
10: Δεν έχουμε άποψη. Πρέπει να το
9: δούμε. Ναι, θέλει και. Να, τώρα του τυχαίνουν αναποδιές. Είναι νέος προπονητής. Του τυχαίνουν τώρα κάποιες αναποδιές, κάνει παίχτες κλειδιά. Πρώτον.
10: Σωστά.
9: Δεύτερον και βασικότερον, έχει δύσκολο έργο ο Παναθηναϊκός που πρέπει να περάσει νικώντας για να φορέσει το καλό το ευρωπαϊκό κουστούμι των ομίλων. Οπότε,
10: και πρέπει να το κάνει, το έχουμε ανάγκη από βαθμούς σου.
9: Ναι, αλλά.
10: Αδιακρίτως τώρα τι υποστηρίζουμε, να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
9: Ναι, Φώτη μου, αλλά τι γίνεται τώρα. Όπως έχει δείξει η διοίκηση και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, καλά, ο κόσμος γενικά είναι ανυπόμονος, και η διοίκηση, ότι αν αυτός ο άνθρωπος δεν καταφέρει να πάρει κάποιες προκρίσεις ή του πάνε κάποια αποτελέσματα στραβά, τι θα γίνει? Εδώ σε θέλω.
10: Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ο Μπενίτεθ πήρε προκρίσεις, γιατί έφυγε?
9: Έλατε.
10: Μπορώ να το καταλάβω, γιατί έφυγε.
9: Τώρα μην αρχίσουμε να ανοίξει το φάκελο.
10: Και η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια έδειξε μια τρομερή αγωνιστική αξιοπρέπεια, θα τη χαρακτηρίζω εγώ. Όταν είχε κίνητρο, έπαιξε με αξιοπρέπεια όλα τα παιχνίδια στα playoff. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έφυγε.
9: Πρώτο μήνυμα που στέλνει ο φίλος μας ο Πέτρος ο Χατζημαυλής από την ΚΟ, το διαβάζω, την καλημέρα του, γιατί άλλα τα περνάω, παιδιά, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός από τα μηνύματα. Τι να σας πω, είναι 149 μηνύματα διάβαστα. Χατζημαυλή, τους Χατζημαυλίδες που έχουν με τα μπιλιάρδα και τον παίχτη του μπιλιάρδου ή τον έξι. Γιώργος αποκαλεί.
10: Υπάρχει και Χατζημαυλής στα εστιοφόρα, στα σκάφη.
9: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα Μιτσάρα. Μήπως νωρίς αν ο Παναθηναϊκός έβαλε κλειδάρι να διεξαχθεί το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ΆΚΑ, λέει ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη? Όχι. Τι κλειδάριθμο? Κλειδάριθμος μπήκε, ο μόνος κλειδάριθμος που μπήκε ήταν στην κλήρωση του πρωταθλήματος, αν αναφέρεσαι στην πρώτη εθνική Super League 1, ήταν να παίξουν όλοι οι Ευρωπαίοι και οι πέντε εντός έδρας την πρώτη αγωνιστική. Αυτό ήταν, γιατί έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Χρόνια πολλά σε κάθε Μαρίνα. Στέλνει ο Πανταζής. Σε όλους, καλημέρα σε όλους. Μόνο μαύρη θύελα, πρώτη αγωνιστική με Άρη στην Τρίπολη. Η πόλη θα γεμίσει με καλαμαδιανούς, λέει ο Ηλίας Βρετάκος. Να δούμε τι θα κάνει.
10: Ναι, για να δούμε. Ναι.
9: Και η μαύρη θύελα.
10: Σωστό και αυτό, αλλά να το δούμε, βέβαια.
9: Για τον καλημέρα, το είπαμε αυτό, έλα δεν ανοίγεις. Για τον Τούχελ συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ με το Φώτη και σε λίγα πράγματα διαφωνώ, είναι πολιτική, διαφωνώ μαζί σου πως είναι πολιτική στο ποδόσφαιρο, είναι μέσω έκρηση συναισθημάτων και μνήμης. Δεν είπα εγώ, είπα ότι είναι πολιτική στο ποδόσφαιρο, το είπα και εγώ. Απλά για τον Τούχελ μου φαίνεται περίεργο ένας Γερμανός με κρύο αίμα να τον πάρει τηλέφωνο ο πρωθυπουργός της Αγγλίας τώρα ή ο βασιλιάς εκεί και να του πει ιστορίες.
10: Δημήτρη μου,
9: αυτό είναι το θέμα.
10: Είναι δανεικά. Αυτά είναι δανεικά. Δεν πρόκειται ποτέ η Αγγλία να νικήσει την Αργεντινή. Ποτέ.
9: Στο είναι ποδόσφαιρο. Δανεικά.
10: Εμπροκειμένο στο ποδόσφαιρο.
9: Όχι, μην το λες τώρα. Τι λέει ο Γιάννης.
10: Εγώ το λέω και λίγο αστειωμένος. Ναι. Το λέω πειραχτικά, δεν το λέω. Ναι.
9: Τι λέει, καλημέρα σας, μήπως παίζει και η Αργεντινή καλή μπάλα και έχει παιχταράδες, γιατί τόσο κλάμα για την Αγγλία, λέει ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης. Δεν, παιχταράδες δεν έχει.
10: Ποιο έχει, γιατί?
9: Καταρχήν εγώ έχω περιγράψει το παιχνίδι της Αργεντινής και στα δύο δυσκολεύτηκε πάρα πολύ.
10: Ισχύει.
9: Και στο ένα πήρε και σπρώξιμο και από το διαιτητή.
10: Ναι, με την Αίγυπτο, ναι. Με την Αίγυπτο, ναι, σωστά.
9: Διότι από τη στιγμή που δίνεις εκείνο το φάουλ και ακυρώνεις όλη την ενέργεια για τον γκολ, δώσε πέναλτι στο Σαλάχ. Είναι η ίδια φάση.
10: Ακριβώς.
9: Ίδιο μαρκάρισμα.
10: Έτσι.
9: Δεν κατάλαβα.
10: Λοιπόν, συμφωνώ.
9: Χρήστος Καζάκος, τι λέει? Δικαιοσύνη, καταρχάς δικαιοσύνη και Ελλάδα, γραμμές παράλληλες. Υπάρχει δικαιοσύνη του ισχυρού και πλούσιου, λέει ο Χρήστος Καζάκος.
10: Δίκιο έχει.
9: Εκεί που λέγαμε για τα
10: απόλυτο τέτοια. Δίκιο έχει. Υπάρχει το ηθικό δίκαιο και το δίκαιο της ισχύος. Ναι. Έχει δίκιο.
9: Ο Νεκτάριος είναι ένας που βγαίνει και με βρίζει όταν λέω διάφορα.
10: Α, ναι.
9: Ναι, ένας έχει μείνει. Ήταν και ένας άλλος, συγχωρέθηκε ο άνθρωπος. Όχι, μην γελάς, συγχωρέθηκε γιατί είχα μπει και στο αυτοκίνητό του κτλ. Δεν περίμενε να μπούμε στο αυτοκίνητό του εδώ μεταξύ. Ναι. Ήταν 1,90 κτλ. Και το έπαιζε γενικός Δερβένακας και Παρισίας. Και μόλις πήγα εγώ εκεί, είχε ένα κόκκινο το κεντρί, ένα το γιο Σέλικα. Το ξέρεις το κεντρί.
10: Το παλιό μοντέλο.
9: Και μόλις τον βλέπω, στο παράθυρο του λέω: εσύ είσαι, μου λέει που με περιμένεις. Του λέω: ναι, και κάνω μία στα γρήγορα έτσι και μπαίνω στη θέση συνοδηγού.
10: Μπράβο.
9: Και τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει: τι κάνεις εκεί? Του λέω: εδώ είμαστε. Από εδώ θα τα πούμε.
10: Έτσι. Στο γήπεδο του, έτσι.
9: Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι είναι ένας που όταν λέω διάφορα, γενικά. Από τον Τουτανχαμόν τι κάνει μέχρι τους τρογλωδίτες, μέχρι αν τη σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης βγαίνει ένας και λέει σιγάρε Λουκάκι, με βρίζει τα ξέρεις, και λέει τώρα Νεκτάριος. Ορίστε, αυτά κάνεις. Αρχίζεις πάλι να λες για όλα αυτά που ξέρεις, όλα αυτά που γνωρίζεις και θα βγει όλα να σε βρίζει πάλι. Καλημέρα, παιδιά.
10: Μα πάρα πολλά τα έχεις βιώσει. Δεν, είναι
9: δεν
10: μόνο...
9: το καταλαβαίνω.
10: Εδώ είναι συνδυασμός γνώσεως και εμπειρίας.
9: Δεν καταλαβαίνω πολύ.
10: Το κομμάτι της εμπειρίας που πάει και των βιωμάτων. Εδώ μας μετέφερε σε ένα πρόσφατο ταξίδι συγκλονιστικό.
9: Καλά, εντάξει.
10: Τι να λέμε τώρα.
9: Μακριχώρη Καρδίτσας. Καμίνι, λέει, θα είναι σήμερα ο κάμπος. Μπάνιο στο ποτάμι, δροσιά, καλέντζης, τούχελ όταν φοβάσαι παίρνεις. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Ανίλα. Φίλε Θανάση, κοίταγα, θα είναι καμίνι πραγματικά που κοίταγα τον καιρό χτες. Όλος ο κάμπος. Μια και λέμε για ταξίδια. Πρόπερση που ξεκίνησα να πάω. Στο Βόρειο Ακροτήρι και τελικά τα κατέληξα στο Ταλίν της Εσθονίας περιμένοντας να σταματήσει η βροχή τρεις μέρες να περάσω στη Ρωσία και στη Μόσχα. Περνώντας από το Κιλελέρ, πόσο βαθμούς είχε, ήταν η ώρα 2 το μεσημέρι ανεβαίνοντας.
10: 40-45.
9: Σαββάτο.
10: 40 υποθέτω.
9: 46 βαθμούς.
10: Παναγία.
9: Φτάνω στη Θεσσαλονίκη, είχε να καύσω εκείνη την ημέρα για να κάτσω να κοιμηθώ και βγάζω το κράνος που είχα βάλει από ένα αντιλιακό που φορέ το κράνος και βγάζω το κράνος και ήμουν κατακόκκινος καμένος. Και με το κράνος! Μιλάμε για ιστορία, φίλε. Κοίταγα.
10: Είναι φοβερό, ναι.
9: Θα γίνει χαμός στον κάμπο. Λιβάγια Αγρίνιο, τεράστια απώλεια τελικά αν φύγει ο Πινέδα. Αλλάζει εντελώς το στυλ πεθυνού της ΑΕΚ. Α, δώσει. Εγώ τα έλεγα από εδώ, μου φαίνεται δύσκολο να δώσει τα 8 εκατομμύρια. Τώρα βγαίνει μια εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο και λέει. Μπορεί να τα δώσει.
10: Όχι, δεν το αποκλείω γιατί είναι ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα έχει έρωτα με τον Πινέδα.
9: Ναι, έχει έρωτα, αλλά ο Νίκολιτς. Γιατί εγώ είπα ότι δυσκολεύεται στο φιλικό που έδωσε το πρώτο-τελευταίο.
10: Με την Γκράφσαπ.
9: Λέει ότι ρωτήθηκε για τον Πινέδα και έπλεξε το εγκόμιο του να τον υπολογίζω και τον άλλο.
10: Μα χωρίς Πινέδα η ΑΕΚ έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν αρκεί μόνο στο Μαρίν. Εκτός αν βρει αντικαταστάτη. Αντικειμενικά.
9: Να εδώ με την BMW. Την GS, ο φίλος μας ο Τζον, ο Μπακώσης, τώρα δεν ξέρω φίλε το έχεις αγγλικά. Καλημέρα, πάντα όρθιος, ναι έτσι όπως τα λες φίλε μου. Στέλνει μια φωτογραφία. Καλημέρα Δημήτρη, σε περιμένουμε για Ουρνοπούλα για να δούμε. Δίδυμα Αργολίδας, Παρασκευή 24 Ιουλίου, Γιώργος Βελισάρης, Τζέρι Κατσιγιάννη.
10: Ωραία, όλα τα παιδιά. Βελισάρης, ναι, ναι, ναι.
9: Άκουσα, άκουσες εσύ και λες.
10: Έτσι. Τα ένδοξα κλαρίνα.
9: Πάμε για καμιά κουρνοβούλα.
10: Εσύ, εγώ, όχι, αλλά θα συνοδεύσω. Εσείς θα φάτε, εγώ θα σας βλέπω.
9: Καλημέρα Δημήτρη, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος. Να ρωτήσω, μικρός τελικός πότε είναι, είπαμε Κυριακή 12 η ώρα. Εντάξει, Καθλίνα. Καλημέρα, όντως για την Καθολική Εκκλησία η Αγία Μαρία ονομάζεται Αγία Μαργαρίτα της Αντιοχίας.
10: Σωστά.
9: Συγχαίεται και με την Αγία Πελαγία, αλλά ουδεμία σχέση έχει. Μαρίνα Θαλασσινή. Χρόνια πολλά αφιερώνουμε το τραγούδι στις 16 το μήνα. Ναι, Καθλίνα μου, αυτό είπα. Καταρχήν γιορτάζει η νύφη μου γι' αυτό. Η Πολωνή είναι πολύ.
10: Ναι, είναι καθολική.
9: Σκληρή καθολική, ναι. Όχι απλώς.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Και αυτό φαίνεται και στο πολιτικοκοινωνικό.
10: Σωστά.
9: Γίγνεστε, μια και το πάμε πολιτικοκοινωνικά. Πολιτικοκοινωνικά έχει το ποδόσφαιρο. Άκου, μια που δεν μπορώ να στείλω φωτογραφία. Θα σου πω ένα άλλο λέει. Πέφτει ένα αεροπλάνο, κατά τύχη σώζεται μόνο ο αεροσυνοδός. Στην προσπάθεια να επιβεβαιώσει, περπατάει δύο μέρες. Στην ένα κάπου βλέπει καπνό, πλησιάζει, λέει έναν άνθρωπο να ψήνει. Το ρωτάει από πού είσαι, γνωστό είναι. Απαντάει όλος από Αλβανία. Πόσα χρόνια είσαι εδώ, 10 χρόνια. Πώς ζεις, απαντάει όλος, σκοτώνω ζώα, ψήνω κτλ. Καλά, το Αλβανία λένε διάφορες περιοχές.
10: Ναι.
9: Θα μου δώσεις να φάω κι εγώ. Και λέει ο άλλος, σε μένα τι θα μου δώσεις. Εγώ λέει, θα σου δώσω αυτό που δεν έχεις 10 χρόνια. Και λέει μήπως έφερες τίποτα τσίπουρα. Είναι γνωστό, δεν το ξέρεις. Αυτή νόμιζε, δεν έχει 10 χρόνια. Αλλά το λένε περισσότερο με Έλληνα, τίποτα με τσίπουρα και τσίπουρα, τα λοιπά. Ναι, αλλά και οι Αλβανοί έχουν καλό τσίπουρο, να ξέρεις.
10: Ναι, το ξέρω.
9: Έχω
10: ναι,
9: φιλαράκι ναι. Αλβανούς και μου φέρνουν τσίπουρο, το οποίο είναι πολύ δυνατό.
10: Πολύ δυνατό, ναι.
9: Καλημέρα. Καλή εκπομπή στο Στέλιο Καζατζίδη του Ελληνικού Ραδιοφώνου. Καλώ τον Κώστα.
10: Έτσι.
9: Λοιπόν. Μιτσάρα Άρχοντα. Πυλή Ευβίας. Γκούγκλαρε να δεις τι όμορφο χωριό έχουμε. Έκλεισε τελικά ο Φαν Μπρόγκελεν στην Πανάθα. Κάτσε, θα δούμε.
10: Έκλεισε. Ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε δει κάτι.
9: Λοιπόν, Δημήτρης Καραμπάς, μια και λέμε για Πανάθα, κάτσε να το ανοίξω. Καλημέρα σας, μήπως έχετε βγει τίποτα πρωί-πρωί με τον Μπενίτες να αλλάζουμε δεύτερη πάσα και παίζαμε όπως έπαιζε η Αγγλία με την Αργεντινή μετά το 1-0. Μη λέτε πράγματα που δεν στέκουν. Σου λέει για σένα που είπες.
10: Εγώ... Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά με συγχωρείς πολύ. Ο Μπενίτες, εγώ πατάω.
9: Αντί μήπως έχετε πιει τίποτα, ήθελα να πει. Εντάξει.
10: Μέχρι στιγμής καφέ, αλλά το θέμα αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Εγώ απαντώ στον αγαπητό ακροατή ότι ο Μπενίτεθ σε ποια βαθμολογική θέση παρέλαβε τον Παναθηναϊκό και από τον πήγε εδώ, ετίθεται επαμφισβήτηση αν θα έβγαινε Ευρώπη, αν θα έμπαινε στην τετράδα. Ζήτημα πρώτο, ζήτημα δεύτερο. Μήπως έτσι έπρεπε να το στυλ αυτό του παιχνιδί έπρεπε να υιοθετήσει στο παρόν στάδιο. Του δόθηκε ευκαιρία να προετοιμάσει την ομάδα το καλοκαίρι και να εμφανίσει δική του προετοιμασία. Όχι.
9: Ο Γιώργος Κωνστόπουλος λέει ένα γκολ σε 6 μάτς έβαλε στα play-off. Συνεχίζει.
10: Ναι. Και τι σημασία έχει.
9: Σου λέω, τι λένε.
10: Όχι ένα γκολ στα play-off. Τα δύο στον ΠΑΟΚ, 2-2.
9: Καλημέρα στην παρέα.
10: Στην ΑΕΚ, μέσα στη Φιλαδέλφια, ένα έβαλαν.
9: Καλημέρα,
10: Δεν ξέρω πώς μετράνε έτσι, με συγχωρείτε.
9: Ξέρω ποτέ, εντάξει τώρα. Ο καθένας.
10: Τι ένα γκολ έβαλε. Εδώ μετρήσαμε τη 3 τώρα. Πού είναι το 1.
9: Εγώ κοίτα, ο Παναθηναϊκό τον πήρε, αν θυμάσαι, τον κατέκρα τον Μπενίτεθ σε αυτή τη φάση.
10: Ναι.
9: Γιατί ήταν, μου φαίνεται, 4-5 βαθμούς πίσω. Δεν θυμάμαι τώρα.
10: Όχι, ήταν 6 βαθμούς στο Λεβαδιακό.
9: Όχι, ήταν 4-5 βαθμούς πίσω. Το θυμάμαι.
10: Πες το και έτσι.
9: Ναι. Και,
10: ήταν πίσω πάντως. Ήταν εκτός τετράδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τον έβαλε τετράδα στο Καραϊσκάκι. Δεν ήξερε τον Ολυμπιακό να μην ήταν με γκολ τα μπόρδα. Να τα θυμηθούμε λίγο και αυτά.
9: Την Κυριακή το Βιβάρι έξω από τον Άφλιο, Θέμης Αδαμαντίδης, Τζένι Κατσιγιάννη, Γιάννης Κατσιγιάννης.
10: Ναι, είναι αδέρφιο Γιάννης με τη Τζένι.
9: Κάτσε ο Καραμπάς, κάτι λέει ακόμη. Περίμενε, κάτσε να ανοίξει. Τον παρέλαβε 5 βαθμούς πίσω από την κορφή και τον παρέδωσε 20, λέει. Εντάξει, το 20 είναι σχετικό, ρε Γιάννη.
10: Όχι πίσω από την κορυφή. Ποια κορυφή. Πίσω το Λεβαδιακό ήταν. Ποια κορυφή.
9: Ναι, το 20 είναι σχετικό.
10: Ναι.
9: Λες τώρα με το.
10: Μα συγγνώμη, έχουν την απέτηση από έναν προπονητή στη μέση της ζώνης να κάνει τι, να πάρει πρωτάθλημα. Μα δεν γίνεται αυτό, δεν έγινε γίνει ποτέ και δεν πρόκειται να γίνει και ποτέ. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο αυτό.
9: Λοιπόν, ρωτάει εδώ ο Βασίλης για τον Μπουλακίδα. Το λέγαμε πριν, άκου τώρα έπεσε στην περίπτωση, μπιλάρα μου. Γιατί πριν με τον στο διάλειμμα, στο δεύτερο δελτίο ειδήσεων, δεύτερο σύντομο δελτίο ειδήσεων, λέγαμε με τον. Μπήκα μέσα να κέψαξα λίγο τι έγινε. Κάτι μου λέγει ο Φώτης και λέω κάτσε Φώτη να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι Mavericks Grizzlies. Γιατί χτύπησα Summer League και τα λοιπά στο κομπιούτερ. Και επειδή το έχω έτοιμο και άμα το ξαναδείς, να δύο λεπτά. Ένα λεπτό, άμα το ξαναβάλεις πάλι θα ξαναβγεί Summer League. Κάτσε να βρούμε το παιχνίδι στα γρήγορα. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη να πω. Μέχρι να ανοίξει τον Mavericks στο Las Vegas, εκεί που γίνεται η ιστορία. Πουλακίδας λοιπόν. Πολύ καλή εμφάνιση. Αν και στο πρώτο παιχνίδι το είχα βάλει και στο δελτίο ειδήσεων, είχε μόνο 6 πόντους. Δεν τα πήγε καλά. Ακούστε τώρα τι βλέπω εδώ. Μάλιστα και όπως βλέπω, πρώτο σκόρερ στο Mavericks. 19 πόντους, 5 στα 12 τρίποντα. Πήρε πολλά τρίποντα. Ένα στα δύο δίποντα, μία-μία στις βολές. 3 assist, 3 rebound, 3 λάθη. 1 rebound, 3 λάθη λέει. Γιατί ένα κλέψιμο και ένα block. Έπαιξε 27 λεπτά. Αυτά για τον Μπουλακίδα. Mm-hmm. Μια από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν να πούμε τον Ολυμπιακό, ναι. Και μάλιστα εκείνο ο Μπαρτζόκας, ο Λεπενιώτης, ο Μπαφές. Υπάρχει δηλαδή μια αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού στο Las Vegas που τσεκάρει παίκτες μέσα σε αυτούς και τον Μπουλακίδα. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Φιλαράκο, μια και μόνο.
10: Και εγώ να προσθέσω, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και εντάξει και τον Γκαρσία Τζόνς στην ομάδα, πιστεύω ότι θα είναι κυριολεκτικά πανίσχυρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται δηλαδή μια-δύο προσθήκες ακόμα ο Ολυμπιακός για να.
9: Ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε τεσάρι.
10: Συμφωνώ.
9: Πολύ. Και θέλει ένα τεσάρι, mm-hmm. το οποίο τεσάρι να παίζει άμυνα.
10: Σωστό.
9: Να βοηθάει δηλαδή και του σέντερ. Mm-hmm. Διότι έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση και με αυτούς που έχει πάρει μέχρι στιγμής και με έναν Φουρνιέ που να μπορεί να παίξει και μια θέση 3 αν βάλει ένα-δύο τους άλλους. Mm-hmm. Και να έχεις δηλαδή τόσο σκόρερ και με Βεζέκοφ, δηλαδή να ξεκουράζεις Βεζέκοφ και να μπαίνει κάποιος να παίζει καλύτερη άμυνα. Μου φαίνεται κάτι τέτοιο κοιτάει, λέω τώρα, ο Μπαρτζόκας.
10: Ναι, σωστά.
9: Ο Στέφανος που λιμένει όλη την καλημέρα, το άστορο Στέφανε τώρα με το ανέκδοτο του Τσάκο, να το είπαμε. Πήγε στο ουρολόγο και του λέει να του κάνει εξτάσεις και λέει: έχω βγάλει ουρά. Τα είπαμε αυτά από χθες. Τι λέτε, κύριο Μπενίτε, τον παρέλαβε 5 βαθμούς πίσω από τον πρώτο και με αγώνα λιγότερο, λέει ο 360.
10: Κάνει λάθος.
9: Τώρα...
10: Να το δει. Και, να το δει. Να μπει και να το δει. Υπάρχει το Google, μπορεί να το ελέγξει ο άνθρωπος.
9: Και έχει σχολείο.
10: Αυτό που λέει είναι λάθος. Τι να κάνουμε τώρα, το ξέρουμε όλοι αυτό ότι είναι λάθος. Δεν είναι κακό βέβαια, αλλά πρέπει να το ελέγξει.
9: Λοιπόν.
10: Δεν παρέλαβε τον Παναθηναϊκό 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή, τον παρέλαβε 5 βαθμούς από την τέταρτη θέση πίσω. Αν η κορυφή είναι τέταρτη θέση, εντάξει. Okay.
9: Άσο, Κωνσταντίνος, τι λέει ο Κωνσταντίνος, ο Μπαϊλντίζα, μας στέλνει και αυτός για το πανηγύρι εκεί στη Βιωτία. Ναι. Χαμός γίνεται με το πανηγύρι. Έβαλες τώρα θέμα. Δεν είναι δυνατόν να πάρει πρωτάθλημα με νέο προπονητή στη μέση σεζόν ομάδα, να θυμίσει ο Μαρκαριάν που θα το έπαιρνε λόγω Ριζούπολης όλη τη χρονιά και διετησία, λέει ο Δημήτρης.
10: Εντάξει, τώρα για τη Ριζούπολη είναι εύκολο να λέμε διάφορα που αν συνέβησαν δεν συνέβησαν, όμως εγώ να υπενθυμίσω ότι στο πρώτο λεπτό, στην πρώτη φάση εκείνη τη μέρα, ο Ολυμπιακός σκόραρε στο πρώτο λεπτό και στο 15 έκανε το 2-0. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα τρομοκρατίας, ξέρω εγώ.
9: Ο MSP.
10: Και ειδικά το πρώτο γκολ του Τζιοβάνι, το θυμάμαι με κεφαλιά. Τα center back του Παναθηναϊκού τον κοιτάζανε. Σηκώθηκε και πήρε την κεφαλιά. Και το
9: ο Τζιοβάνι με ό,τι καλύτερο έχει περάσει από την Ελλάδα.
10: Ναι, αλλά τότε τι λέμε τώρα. Δηλαδή, αφού δεν παίζαν άμυνα, ποιο φταίει.
9: MSP, άκου. Ναι. Ποια τέταρτη θέση. Αυτό ήταν φυσιολογικό να έρθει αφού ο Λεβαδιακός όταν θα έπαιζε στο δεύτερο γύρο, θα έπαιζε με τους τέσσερις, θα έκανε με διαφορά. Φυσιολογικό ήταν να περάσει μπροστά το τριφύλι. Δεν ήταν ακόμα. Φώτη, άσε τον μπάσκετ, γύρισε ο μπαμπά σας, λέει.
10: Πά, να το δούμε αυτό γιατί ο μπαμπάς έχει γίνει παππούς. Πλέον είναι παππούς, δεν είναι μπαμπάς.
9: Και ως
10: παππούς να δούμε. Εγώ είχα πει φέτος από την αρχή ότι θα πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Τόλμησα και το είπα ευθέως.
9: Το έχεις πει εδώ στην εκπομπή.
10: Το έχω πει στην εκπομπή, όπερ και συνέβη. Και 2 χρόνια πριν, όταν έγινε το ευρωπαϊκό στη Γερμανία, στο Βερολίνο, αν θυμάμαι καλά, δεν είχα προσδιορίσει πίσω το πάρει. Είχα πει όμως ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες θα είναι στο Final Four, στο οποίο όντως έτσι έγινε. Λοιπόν, στην πρώτη φάση δεν έχω πει κάτι ακόμα. Θα το πω στην αρχή τη σεζόν.
9: Αφού δεις να τα βολιδοσκοπήσεις.
10: Θα βολιδοσκοπήσεις. Να δω το ρόστερ πώς ολοκληρώθηκε.
9: Α, ρόστερ. Είναι και ενισχυμένες και οι άλλες ομάδες. Θα έχουμε ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
10: Στην Ελλάδα.
9: Ναι.
10: Ναι, αλλά δεν πάβει όμως να λέμε την αλήθεια τώρα ότι εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε την υπεροχή στις θέσεις 1-2, η υπεροχή αυτή τώρα περνάει στον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός βέβαια με τον Φαλ και τον Γιαμπουσέλε ενισχύεται στη θέση 5 που είχε πρόβλημα. Γίνονται ανακατατάξεις.
9: Ο Φαλ, εντάξει, τρίτος θα είναι ο Φαλ.
10: Και ποιος είναι ο πρώτος, ο Λεσόρ.
9: Κάτσε, θα πάρει.
10: Ποιον θα πάρει.
9: Παρά σέντερ, δεν μπορεί.
10: Μα έχει και τον Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε δεν θα παίξει. Πού θα πάει ο Γιαμπουσέλε.
9: Γιαμπουσέλε, για μένα που παρακολουθώ NBA από μικρό και
10: φυσικά, τον έχω δει,
9: μ' αρέσει καλύτερα σαν τεσάρι.
10: Ωραία. Και ο άλλος που πήρε ποιος? Πέρυσι, που ήταν, που έπαιζε στην Φενέρμπαχτσε.
9: Ποιον
10: αυτός ο σούπερ παίχτης που οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στην επιτυχία. Πέρυσι, πώς το λένε, ο.
9: Λοιπόν,
10: ένας άλλος Αμερικανός παίξει. Αυτός που θα πάει, είναι το ερώτημα. Πού θα παίξει εκείνος, αυτός είναι τεσσάρι. Και είναι και. Ξεχνάμε
9: γιατί
10: και
9: έναν θα έχει.
10: Μα ξεχνάμε. Να έχει δύο, αλλά εδώ μιλάμε για 4-5.
9: Ο άλλος θα κάνει τα ταξίδια του, το άλλο. Του αρέσει ο
10: άνθρωπος.
9: Θα κάνει τα ταξίδια. Είναι δικός μου. Τα έχουμε πει. Καλημέρα, παιδιά.
10: Αλλά ταξιδεύει, οκ. Αλλά είναι και ο Ισπανός που ανανέωσε.
9: Ο Ισπανός είναι τριάρι.
10: Είναι τριάρι. Εντάξει. Και ποιο άλλο σέντερ.
9: Σου λέω, θα πάρει ένα σέντερ πρώτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το λέω εγώ. Έτσι όπως με τα λεφτά που δίνει ο Γιανακόπουλος, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, θα πάρει έναν σέντερ γερό. Χρήστος Παπαδόπουλος, καλημέρα παιδιά. Τώρα δείτε τι θα πάθει η Αργεντινή από την κόμπρα Ισπανία, λέει.
10: Καλά. Εντάξει.
9: Δημήτρη, δεν μας είπες.
10: Εγώ θα το απαντήσω με την επανάσταση των Αργεντινών κατά των απικιακών
9: Ισπανών. Άντε πάλι, άντε πάλι.
10: Με Χωσέ Σαν Μαρτίν.
9: Λοιπόν.
10: Έτσι.
9: Είπαμε, Ισπανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Πορτογάλοι, αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη δουλειά κάνανε. Τι θα κάνουμε τώρα.
10: Γι' αυτό λοιπόν εμείς, επειδή ήμασταν και εμείς υπόδουλοι, υποστηρίζουμε τους αδερφούς επαναστάτες της Λατινικής Αμερικής.
9: Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι τα Συνδίας.
10: Ναι, ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι τα Συνδίας, έφτασε μέχρι την Κίνα για να είμαστε
9: ακριβείς. Ναι,
10: αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος.
9: Επειδή μετέφερε, είναι Έλληνας, βάζουμε ένα αλλά.
10: Όχι, καμία σχέση. Μετέφερε ένα πολιτισμό.
9: Εντάξει. Αυτοί τι κάνανε.
10: Οι κονκισταδόρες τι έφεραν.
9: Συγγνώμη, οι Ισπανοί και άλλοι εκεί που πηγαίνουν στις Απικές, τι κάνανε στην Αφρική.
10: Σφάζανε.
9: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν μας είπες
10: πως. Με τους κονκισταδόρες. Με τον Κορτέζ.
9: Δημήτρη, δεν μας είπες, λέει, πόσα χιλιόμετρα σε βγάζει ένα φουλάρισμα. Πού να ξέρω, ρε παιδιά. Ένα φουλάρισμα ανάλογα πώς θα πας. Σε ταξίδι, στην κίνηση. Όταν το φουλάρω. Μου βγάζει 490 χιλιόμετρα τι θα κάνω όταν το φουλάρω. Γιατί πάντα το φουλάρω το μηχανάκι. Mm. Αλλά είναι ανάλογα. Όσο και να επιμένεις λάθος. Έλα τώρα μην μένουμε στους 5 βαθμούς.
10: Όχι, να το ελέγξουν. Ούτε και εμείς επιμένουμε. Να το ελεγχθεί. Δεν είναι ένα θέμα. Και όποιος κάνει λάθος το παραδέχεται. Το κάνουμε εμείς, το παραδεχόμαστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλήμωνο.
9: Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι. Κλείνουμε για να παίξει όλο.
10: Βεβαίως. Και ευχαριστώ γιατί και αυτό είναι αφιερωμένο.
9: Στην κυρά.
10: Έτσι, έτσι, έτσι. Στο έτερο νήμιση της ζωής μου.
9: Λοιπόν,
10: ζωής μου,
9: καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να δούμε καλό, μικρό και μεγάλο τελικό.
10: Έτσι, έτσι. Να δούμε την Αργεντινή να το σηκώνει ξανά. Εγώ το λέω.
9: Ναι, εντάξει.
10: Είπα, καμπεώνας περσιέμπρε. Ζήτω η επανάσταση, κάτω επικιοκράτες.
9: Κλείνουμε πόρτα, πάμε.
5: Ψηλός, όμορφος βουτυράτος.
8: Βουτυράτος.
5: Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
11: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική.
5: Όχι, από τη Νέα Σμύρνη. Κατάστημα το Παλουκάκι.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, πασίγνωστος Αργεντινός δημοσιογράφος, τα ξημερώματα έριξε βόμβα αναφέροντας ότι η Μοντερέι ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την αγορά του Ορμπελίν Πινέδα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, οι Μεξικανοί θα καταβάλουν στην Ένωση τη ρήτρα αγοράς, προβλέπει το συμβόλαιο του Μεξικανού Χαφ, ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ και θα αποκτήσουν τα δικαιώματά του. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Τίχημαν Super League για την σεζόν 26-27 με τις 14 ομάδες του πρωταθλήματος να μαθαίνουν τον αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων τους στην κανονική περίοδο της νέας χρονιάς. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 22 Αυγούστου με την πρεμιέρα να βρίσκει και τους 5 Ευρωπαίους να δίνουν εκτός έδρας παιχνίδια καθώς μπήκε κλειδάριθμος. Πρώτος πήρε το λόγο νέος πρόεδρος της Λίγκας και μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος έθεσε ως βασικούς στόχους διοργάνωσης της γονότερης αρχής τη δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης και την πίεση προς την πολιτεία για να έχουν οι ομάδες περισσότερα έσοδα από το στοίχημα. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από το βήμα της εκδήλωσης έκανε μια ανάλυση όσων έγιναν την περασμένη αγωνιστική περίοδο στο θέμα της αντιμετώπισης της βίας στα ελληνικά γήπεδα, αλλά και στην αύξηση των χρημάτων που δόθηκαν από την πολιτεία προς την ενίσχυση της Λίγκας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης τόνισε τη σημασία που έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο να δοθεί περισσότερος χρόνος στους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Με τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και ΑΕΚ Άρης στην Όλγουιν Αρίνα ξεκινάει την τρίτη αγωνιστική σειρά των ντέρμπι της κανονικής περίοδου στη Super League.

0: Θα ακολουθήσει η τέταρτη αγωνιστική, το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ενώ την έκτη αγωνιστική θα πάρει σειρά το ντέρμπι των Ιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί στο Γιώργος Καραϊσκάκης στις 10 ή 11 Οκτωβρίου. Η Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί το διήμερο 20-21 Μαρτίου. Πριν την κλήρωση, λίγα βράβευες πρωταγωνιστές. Προπονητή σεζόν αναδείχθηκε ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Ως καλύτερο γκολ της περσινής σεζόν ψηφίστηκε το τέρμα που πέτυχε ο Μπερλίν Πινέδα στα play-offs. Ενώ ξεχωριστή βράβευση υπήρχε και για τον πρώτο σκόρερ της σεζόν, Αγιούπ Ελκαμπί του Ολυμπιακού. Πολύ σαφώς αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Ίγκασον στο προχθεσινό βραδινό φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Ραπίτ στη Βιέννη, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός έδειξε ότι έχει υποστεί ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει αρκετό καιρό εκτός δράσης. Στο μεταξύ, πλήγμα για το τριφύλι αποτελεί και ο τραυματισμός του Καλάμπρια, ο οποίος θα χάσει όλα τα παιχνίδια των Πρασίνων για τα προκριματικά του Conference League. Ο Ιταλός δεξιός μπάκο έχει υποστεί ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο και θα μείνει εκτός για 6 εβδομάδες. Η Δυνάμο Κιέβου θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League, καθώς κατάφερε να λυγίσει την Universitatea Cluj με 4-2 στα πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Sunset στην Atlas Guadalajara. Ο Παντελής Χατζηδιάκος ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Ο 29χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του με τον ΠΑΟΚ να δίνει στην Κοπενχάγη περί το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο Ζωέλ Ρόκα έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο και είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε απίφθινε το πρώτο του μήνυμα προς φυλάδρους του Παναθηναϊκού λίγο μετά την άφηξή του στην Αθήνα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Τον Τζέτι Όσμαν ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ. Στη μηχανή του Άρη για την επόμενη δυνετία μπαίνει ο Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ. Ο Αμερικανός power forward, μη έχοντας στα χέρια του τοποθετώ ζητούμενο πρόταση ομάδας από το NBA, θα δώσει συνέχεια στην καριέρα του μετακομίζοντας από τις ΗΠΑ για την Θεσσαλονίκη. Δεν μπόρεσε να κοντράρει τη Σερβία Εθνική Νέων Ανδρών στο προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 στη Λουμπλιάνα. Ιτήθηκε με 92-66 και θα συνεχίσει έτσι για τις θέσεις 5-8 αντιμετωπίζοντας τη Γερμανία. Η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Η FIFA όρισε μία από τις κορυφαίες πρίξεις της Ευρώπης ως διαιτητή στον τελικό και μιλάμε για τον Σλοβαίνο Σλάβκο Βίντιτς. Οι Dallas Mavericks έκαναν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του Las Vegas και συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα στη Summer League, αφού επικράτησαν τον Oklahoma City Thunder με 97-87. Ο Τζον Πουλακίδας, μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε μια αξιοσημείωτη εμφάνιση, όντας πρώτο σκόρερ το Mavericks, καθώς σημείωσε 19 πόντους, 5 στα 12 τρίποντα, 1-2 δίποντα, 1 στη 1 βολή. Ο Σωκράτης Αυθεδόπουλος είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΛ, με βοηθό τον Νίκο Μαναρόλη, όπως σχετικά ανακοίνωσε η ομάδα της Λάρισας. Τους αντιπάλους τους στο Euro Cup γυναικών έμαθαν οι τέσσερις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Ολυμπιακός, Παναθλητικός, Πανσεραϊκός μπαίνουν απευθείας στους ομίλους, ενώ ο Πρωτέας Βούλας μετέχει στα προκριματικά. Για τις θέσεις 21-24 θα αγωνιστεί η Εθνική Ομάδα Handball των Νέων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Ρουμανία, καθώς ιτήθηκε από τη Σερβία με 32-28 σε αγώνα κατάταξης. Σήμερα σε 7.30 το απόγευμα θα διεξαχθεί αναμέτρηση Μαρία Σάκαρη με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ στα προημιτελικά του Athens Open γυναικών που διεξάγεται στο Stadium Sports Center. Με τα χρώματα των Miami Heat και το νέο νούμερο 7 στη φανέλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στους εκπροσώπους του τύπου μετά την ανταλλαγή που τον έφερε στη Φλόριντα, δηλώνοντας έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Η φανέλα φόρουσε ο Πελέ στον πρώτο τελικό παγκοσμίο κυπέλλου που κατέκτησε η Βραζιλία το 1958, πουλήθηκε χθες σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports σε 9.
1: Era Sport 101,8. Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Γιάννη.
12: Έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
11: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
16: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και στον Ντουνιά. Καλημέρα εδώ στο παρεάκι της Ερασφόρ. Στον Τάσο Σελεμέζη που είναι στη ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 μαζί σας. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν και όσες γιορτάζουν. Είναι της Αγιάς Μαρίνα σήμερα, χρόνια πολλά στο Μαρίνο, στη Μαρίνα και αντιστρόφως. Της Αγιάς Μαρίνα σήμερα, χρόνια πολλά στο Μαρίνο, στη Μαρίνα και αντιστρόφως.

Και σαν σήμερα το 1994 η Βραζιλία κατέκτησε τον παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου κερδίζοντας το Λος Άντζελες στην Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι.

Και όπως λέει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βρισκόμαστε σε κλοιό έντονη ζέστης από σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε περάσει όμως και χειρότερα. Έχουμε περάσει και χειρότερα, γιατί εδώ όταν φτάνει 40 βαθμούς Κελσίου δεν είναι τίποτα. Να σας πω ότι το 1973, όταν ο Καύσωνας έπληξε ξανά την Ελλάδα και διήρκεσε έως τις 20 Ιουλίου, για τρεις μέρες δηλαδή, κράτησε αυτή η καύση, γιατί θα σας εξηγήσω, ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες ήταν στη Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, στην Ελευσίνα 46,4, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 43 βαθμούς. Και όπως έγραφε το αστεροσκοπείο Αθηνών, που είναι πιο νότια, 42 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, καλά μας έχει πάει μέχρι τώρα, εντάξει. Και λίγο ζέστη παραπάνω, αυτές τις μέρες είναι λόγω της εποχής. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Μαρίνο και στη Μαρίνα. Να σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι, Δάσο. Να σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι με τον Γιάννη Βουλόπουλο. Καθαρά ελληνικό τραγούδι. Γιατί το άλλο, το Μαρίνα Μαρίνα, είναι του Γκρανάντα Ρόκο, το οποίο είναι ξενόφερτο. Ας ακούσουμε το δικό μας. Πάμε.

Με δόξα και τιμή έγινε χθες η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για την περίοδο 26-27. Και πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν τα ντέρμπι. Τα μεγάλα παιχνίδια μας έρχονται νωρίς, καθώς στην τρίτη αγωνιστική έχουμε δύο. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ Άρης. Όσον αφορά τη μάχη των αιωνίων, θα γίνει την έκτη αγωνιστική με γηπεδούχους τους Πειραιώτες. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά, στον πρώτο γύρο τα ντέρμπι θα διεξαχθούν. Την τρίτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ όπως είπαμε και ΑΕΚ Άρης. Την τέταρτη αγωνιστική, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης. Νωρίς. Έκτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη αγωνιστική, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δωδέκατη αγωνιστική, Άρης Ολυμπιακός. Δέκατη τρίτη αγωνιστική, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Άρης. Και μετά, στο δεύτερο γύρο, αντιστρόφως, 14η, 15η αγωνιστική κλπ. Άρα λοιπόν, από νωρίς, ντέρμπι. Και μάλιστα από την τρίτη αγωνιστική, όπως είπαμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρης. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο παιχνίδι τον ντέρμπι από την έκτη αγωνιστική.

Στη διαδικασία της κλήρωσης πήρε τον λόγο ο νέος πρόεδρος της Λίγκας και μεγαλομέτοχος Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος μάλιστα έθεσε ως βασικούς στόχους της διοργανώτριας αρχής τη δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης και την πίεση προς την πολιτεία για να έχουν οι ομάδες περισσότερα έσοδα από το στοίχημα. Παρόν έδωσε και ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης. Από το βήμα της εκδήλωσης έκανε μια ανάλυση όσων έγιναν την περασμένη αγωνιστική περίοδο στο θέμα της αντιμετώπισης της βίας στα ελληνικά γήπεδα, αλλά και στην αύξηση των χρημάτων που δόθηκαν από την πολιτεία προς ενίσχυση της Λίγκας. Είναι αυτό που λένε, το κοκό έχει σημασία. Παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος τόνισε τη σημασία που έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο να δοθεί περισσότερος χρόνος στους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το θέμα δεν είναι μόνο να δοθεί περισσότερος χρόνος, το θέμα είναι να είναι περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές από αυτούς που υπάρχουν σήμερα. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και παιχνίδια χωρίς Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μέσω των κριτηρίων που είχαν μπει στο λογισμικό για την κλήρωση, γιατί έγινε ηλεκτρονικά, και οι πέντε Ευρωπαίοι, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ, θα αγωνιστούν εντός έδρας στην πρώτη αγωνιστική, καθώς η πρεμιέρα της Λίγκας είναι προγραμματισμένη ενδιάμεσα από τους αγώνες των καλοκαιρινών προκριματικών play-off στα κύπελλα Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ το Λεβαδιακό, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά και ο ΟΦΗ το Βόλο.

Πριν από την κλήρωση, η Λίγκα έβραβευσε τους πρωταγωνιστές του περσινού πρωταθλήματος. Προπονητής της σεζόν αναδείχθηκε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Λογικό είναι ο προπονητής της πρωταθλήτριας να αναδειχθεί ως πρώτος, ο οποίος κατέκτησε, όπως είπαμε, το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα. Ως καλύτερο γκολ της περσινής σεζόν ψηφίστηκε το τέρμα που πέτυχε ο Ορμπελίνο Πινέδα στα play-offs, ενώ ξεχωριστή βράβευση υπήρχε και για τον πρώτο σκόρερ της σεζόν, Αγιούμπ Ελκαμπή του Ολυμπιακού. Τις περισσότερες αποκρούσεις μέτρησε ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρία Ζίβκοβιτς κατεγράψε τις περισσότερες ασίστ. Τώρα η Ελκαμπή, Πόμπο, Στρακώσα, Γιώβιτς και Μπαρτόλο ήταν οι κορυφαίοι στη Super League, ενώ καλύτερος παίκτης σεζόν αναδείχθηκε ο Πινέδα της ΑΕΚ.

Από εκεί πέρα θα δούμε ποιε θα είναι οι αντιδράσει των ομάδων σχετικά με την κλήρωση. Αλλά όπως και να το κάνει κανείς, είναι όντως από νωρίς τα ντέρμπι. Κάτι που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε διαδικασίες κλήρωσης που ξεκινούσαν από την έκτη αγωνιστική κλπ. Αργότερα.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα γραφικά. Το Τζέντι Όσμαν ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ. Ο 31χρονος διεθνής Τούρκος forward θα ενισχύσει αγωνιστικά το δικέφαλο για την επόμενη τριετία. Τη Δευτέρα οι φίλοι του δικέφαλου θα τον υποδεχθούν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στη μηχανή του Άρη για την επόμενη διετία μπαίνει ο power forward Jeremiah Robinson Earl. Η Εθνική Νέων Ανδρών στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 στη Λουμπλιάννα γνώρισε την ήττα με 92-66 και θα συνεχίσει έτσι για τις θέσεις 5-8 αντιμετωπίζοντας μεθαύριο την Γερμανία. Στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο ποδοσφαιρικά για το να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Οι Ερυθρόλευκοι παλεύουν την περίπτωση του Όσο, αλλά βλέπουν και τον Ντίακο Ρίκο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εν τω μεταξύ στον Ηρακλή μετά την απόκτηση του 19χρονου Μπακ Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο από τη Ριάλ Μαδρίτη σε μια συμφωνία που προβλέπει ποσοστό μεταπόλησης. Ο Μορένο αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος ενώ μπορεί με την ίδια αποτελεσματικότητα να καλύψει και τη θέση του αμυντικού χαφ. Η Κυφυσιά αναμένεται εντός ημέρα να ανακοινώσει τον 27χρονο Ισπανό με καταγωγή από τον Κονγκό, Ζόρντι Εμπουλά. Ο Σωκράτης Φριδόπουλος θα είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΛ με βοηθό τον Νίκο Μαναρόλη, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Λάρισας. Και πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8. Ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι το θεσμικό κομμάτι το έλυσε η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το κόστος. Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή. Γκολ από τα αποδυτήρια με τον Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο, τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία μόλις αφήχθη. Αλλαγή με τον Τάσο Σελεμέζη. Καλή σου μέρα, Χρυσούλα. Και Λουκάς Λουκάς, σταθερή αξία στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο κομμάτι τώρα της εκπομπής, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στο Μουντιάλ. Όπως είναι γνωστό, η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Παρόν θα είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα παρακολουθήσει το τελικό του Μουντιάλ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οικού, Καρολάιν Λέβιτ. Άρα μπορεί να μην είναι και παρόν στο γήπεδο. Περισσότερα θα πούμε με τον Χόρχε Αθανασίου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Χόρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον που γιορτάζει σήμερα, χρονιά του πολλά. Σε να επαναλάβουμε, γιορτάζει η Μαρίνα, ο Μαρίνος, χρονιά πολλά. Λοιπόν, σε όλους τους εορτάζοντες και φυσικά σε όσους έχουν και τα γενέθλιά τους, έτσι.
1: Χρονιά τους πολλά. Πέρα από τον τελικό, έχουμε και το μισάωρο διάλειμμα, έτσι.
0: Αυτό.
1: Με σόου, αμερικανικό σόου.
0: Αυτό, με τη Σακυρά.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και Μαντόνα θα είναι και τα
0: δηλαδή, λοιπά. Το ημίχρονο πόση ώρα θα κρατήσει?
1: Κοίταξε, οι Αμερικανοί επειδή είναι μαθημένοι σε αυτό, εννοώ τις εταιρείες που τα διοργανώνουν, σε μισή ώρα θα έχουν στηθεί όλα, σε μισή ώρα θα έχουν ξεσυστηθεί όλα και θα συνεχιστεί ο τελικός. Οπότε μην αγχώνεσαι, κράτα 30 λεπτά διάλειμμα. Αυτό ναι. Είναι δεδομένο για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία του ποδοσφαίρου ή τουλάχιστον του σύγχρονου ποδοσφαίρου.
0: Δύο πράγματα έχουμε δει κατά βάση τα οποία είναι νεοτερισμοί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το time out, το διάλειμμα ενυδάτωσης, ένα στο πρώτο και ένα στο δεύτερο. Άρα λοιπόν χωρίζονται τα ημίχρονα σε τέσσερις περιόδους, όπως πολύ
1: έχει
0: σωστά...
1: Πει, έχει πει ο Μαραντόνα.
0: Ναι, και ο Ντεσάπ το έχει πει. Το είπε έτσι όπως πάει, θα γίνει με... διάλειμμα σε περιόδους, δηλαδή το αγώνας, κάθε αγώνας ας πούμε, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, έτσι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν ήταν ωφέλιμα ή όχι.
1: Ναι, ο Εφαντίνο λέει ότι εμείς δεν κερδίσαμε τίποτα σαν FIFA.
0: Ναι.
1: Αλλά ακριβώς το αντίθετο λέει και το κανάλι των ΗΠΑ που είχε τα δικαιώματα. Αυτοί βγάλαμε πάρα πολλά χρήματα.
0: Βέβαια, γιατί ουσιαστικά για τη διαφήμιση ήταν ιστορία. Έτσι όπως εξελίχθηκε.
1: Δεν τυχαίο ότι σου λέω ότι η Φαντίνο λέει ότι λέει.
0: Ναι.
1: Η μέση και ο λόγος για τον Φαντίνο έχω να σου πω αρκετά νέα.
0: Για πες μας τα νεότερα.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε.
0: Μας εξητάρεις κάθε φορά, οπότε δώσ' μας τη δόση μας σήμερα.
1: Καταρχήν, Ισπανία-Αργεντινή. Αργεντινή-Ισπανία, όπως και να το πάρουμε, αυτό είναι ο τελικός παγκοσμίου κυπέλλου 2026. Για πρώτη φορά όμως στην ιστορία, οι νυν πρωταθλητές Ευρώπης και Νοτίου Αμερικής θα διεκδικήσουν το παγκόσμιο στέμα. Έτσι, ναι. Για πρώτη φορά φτάνουν μαζί στον τελικό. Mm-hmm. Αυτές οι δύο ομάδες χρωστάνε ένα παιχνίδι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο εκτός από τον τελικό του Μουντιάλ, το περίφημο φιναλίσμα που δεν έγινε τον περασμένο
0: Μάρτη.
1: Γιατί στην πραγματικότητα, όπως εξελίχθηκε το θέμα και το σήμερα.
0: Και το επισήμανε στα social media αυτό, το είδα.
1: Ναι, δεν ήθελε να παίξει η Αργεντινή για δικούς τους λόγους.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία άνοιξαν χαλιά, άνοιξαν πόρτες, πλήρωναν χρήματα. Η Αργεντινή όμως είχε το δικό της σκοπό, δεν έγινε το παιχνίδι, κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Είδες όμως πως τα έφερε η τύχη.
1: Έλατε.
0: Κάνουν το φιναλίσιμα το παιχνίδι αυτό στο τελικό του παγκοσμίου.
1: Είχε βγει μια φήμη ότι η αιτία που δεν ήθελε η Αργεντινή να δώσει αυτό το παιχνίδι το φιναλίσιμα, mm-hmm. Είχε να κάνει με ένα φιλικό παιχνίδι που είχε δώσει η Αργεντινή πριν από το Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία και στο οποίο η Ισπανία την συνέτριψε με 6-1. Mm. Έτσι. Αλλά αυτό ήταν φήμη, έτσι δεν βγήκε κάποιο να το πει επίσημα.
0: Ναι, ναι.
1: Επιστρέφουμε στον τελικό. Η Αργεντινή αναζητά το τέταρτο αστέρι της. Αυτό είναι λογικό γιατί έχει κατακτήσει ήδη τρεις φορές το Μουντιάλ. Με τελευταία την περσινή.
0: Ναι, 78, 86 και 2022.
1: Έτσι.
0: Όπως πολύ σωστά επισημαίνεις.
1: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα γίνει η τρίτη χώρα, αν το κατακτήσει την Κυριακή, που θα πετύχει δύο συνεχόμενους τίτλους σε επίπεδο παγκοσμίων κυπέλων. Το έχει πετύχει μέχρι σήμερα η Βραζιλία δεκαετία του 50 και η Ιταλία νωρίτερα δεκαετία του 30. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία στοχεύει να κατακτήσει το δεύτερο τίτλο της εις άριθμους τελικούς.
0: Το είχε πάρει το 10,
1: Ναι, το 10, στην Νότια Αφρική. Mm-hmm. Λοιπόν, άκου εδώ ένα στοιχείο που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Με τις βαβουζέλες.
1: Σωστό. Ο αγώνας, λοιπόν, ο τελικός αυτός ο αγώνας θα φέρει αντιμέτωπη την καλύτερη επίθεση του τουρνουά, που έχει η Αργεντινή με 19 γκολ, με την καλύτερη άμυνα του τουρνουά, την Ισπανία, που έχει δεχτεί μόνο ένα τέρμα.
0: Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, σωστά πέρασαν από τα ημιτελικά. Ήταν καλύτερες και οι δύο. Η Αργεντινή απέναντι στους Άγγλους, που για τον ΑΒ λόγο φοβήθηκαν ιδιαίτερα στα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα και στην ουσία χάρισαν τη νίκη στους Αργεντίνους που έκαναν την ανατροπή. Ενώ στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Ισπανία, η Γαλλία έκανε το χειρότερο παιχνίδι που θα μπορούσε να κάνει σε αυτό το Μουντιάλ και το έκανε εκεί που δεν έπρεπε.
0: Αν άλλαζες φανέλες στη Γαλλία, θα πραγματικά θα έβλεπες ότι είναι μια άλλη ομάδα, δεν είναι καμία σχέση με τις προηγούμενες.
1: Ναι, δυστυχώς. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει με το...
0: Αλλά έπεσε πολύ κλάμα και για την Αγγλία, έτσι που αποκλείστηκε.
1: Είναι γιατί πίστευσαν για μια ακόμη φορά και αυτό που ακούς τώρα πάλι είναι η λέξη loser, loser, loser, loser. Τελευταία φορά που κατέξε και μοναδική φορά που κατέξε το τρόπο ήταν το 1966, τότε η ημερομηνία που είχα γεννηθεί εγώ, να ξέρεις.
0: Μπράβο. Να τα κατοστήσεις.
1: Ταραντάρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν η Ισπανία κερδίσει τον τίτλο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας έχει αποφασίσει να δώσει 750.000 ευρώ σε κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Εάν χάσει, έρθει η δεύτερη Ισπανία, κερδίσει δηλαδή η Αργεντινή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έχει αποφασίσει να δώσει 440.000 ευρώ σε κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είτε βρέξει είτε δεν βρέξει, χιλιάρικα θα μπουν στην τσέπη μας. Θα λένε οι Ισπανοί παίχτες.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, πριν πάω στον Ιφαντίνο, Σλάβκο Βίντσιτς, επαναλαμβάνω, Σλάβκο Βίντσιτς, το όνομα του διαιτητή από την Σλοβενία, σφύριξε τον τελικό του Champions League το 2024 στο Wembley, Dortmund Real 0-2. Ήταν ο διαιτητής, προσοχή, που σφύριξε στο Κατάρ το Σαουδική Αραβία Αργεντινή. Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στη φάση των ομίλων, που κέρδισε η Σαουδική Αραβία με 2-1 και λέγαμε καλά, κέρδισε η Σαουδική Αραβία την Αργεντινή, που πάει η Αργεντινή. Και στο τελευταίο παιχνίδι η Αργεντινή κέρδισε τον τίτλο. Ναι. Αυτά το αναφέρω ιστορικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, για το συγκεκριμένο διαιτή υπάρχει μια κόκκινη σημείωση στο βιογραφικό του. Συνελήφθη πριν μερικά χρόνια στη Βοσνία, όταν υπήρξε μια επιχείρηση από την αστυνομία για την σύλληψη εγκληματικής οργάνωσης που είχε να κάνει με πορνεία εμπόρων ναρκωτικών και παράνομα όπλα, βρέθηκε, όπως τουλάχιστον εξηγήθηκε αργότερα, ο διαιτής βρέθηκε σε λάθος σημείο την λάθος στιγμή. Συνελήφθη τότε ως ύποπτος, τελικά αθωώθηκε, δεν είχε καμία σχέση και απλά κατέθεσε ως μάρτυρας σε κάποια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Για το συγκεκριμένο διαιτή, που είναι αυτός που επιλέχθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία να είναι ο ρέφερι του τελικού. Επίσης έχω να σου πω κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον Ιφαντίνο. Καταρχήν, τον Μάρτιο του 2027 θα γίνει γενική εκλογική συνέλευση στην Παγκόσμια Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου, στη FIFA.
0: Ναι.
1: η οποία έχει στην πραγματικότητα κόγκρες στο Μαρόκο. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες που κυκλοφορούν, η Βοσνία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γερμανία σε επίπεδο ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, λογικό, και ανάμεσα σε αυτές και η Ισπανία θα κατέβουν στις εκλογές έχοντας άλλον υποψήφιο.
0: Μάλιστα.
1: Θέλοντας να στηρίξουν όχι τον Ιφαντίνο, αλλά τον Νταριούζ Μιοντόσκι, ο οποίος είναι Πολωνός και είναι ο ιδιοκτήτης της Λέγκια Βαρσοβίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι.
0: Για επανέλαβε το όνομα γιατί έχει σημασία. Λουντόσκι.
1: Μιοντόσκι.
0: Μάλιστα.
1: Νταριούζ Μιοντόσκι.
0: Ενδιαφέρουσα κίνηση. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα, ως το τέλος, ως τελική ευθεία θα περισχύσει. Θα παραμείνει.
1: Κοίταξε, αυτό είναι αυτή. Θέμα πλέον των υποψηφίων, δεν έχει να κάνει και τα λοιπά.
0: Άρα λοιπόν ο Ιφαντίνο έχει πολλή δουλειά μπροστά του προεκλογική.
1: Προς το παρόν να τελειώσουμε το Μουντιάλ και μετά βλέπουμε.
0: Να αν και θα έπρεπε και εκεί να υπάρχουν θητείες ορισμένες, δηλαδή 2-3 θητείες από εκεί πέρα να μην είναι αιώνιος, όπως έγινε και παλιότερα με τον Μπλάτερ.
1: Πολύ καλά, και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Πολλοί είναι υπέρ της Αργεντινής σε αυτό το Μουντιάλ, να κατακτήσει δηλαδή δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πιστεύοντας ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ότι έχει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή και το εντάξει, συμφωνούμε απόλυτα. Ωστόσο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε έχουμε δίκιο είτε δεν έχουμε δίκιο, αυτό το Μουντιάλ θα μείνει στην ιστορία για πολλούς ως το Μουντιάλ που βοήθησε συγκεκριμένη ομάδα να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου, εάν το κατακτήσει.
0: Εάν το κατακτήσει, ναι.
1: Και τα ονόματα τα οποία σου έρχονται αμέσως όταν ακούς αυτήν την κουβέντα είναι του Ιφαντίνο και του Μέση. Ο Ιφαντίνο είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ο Μέση είναι 39 ετών, παρακαλώ, αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής. Και με εκπλήσει, αυτό είναι προσωπικό θέμα, αλλά οφείλω να το καταθέσω, με εκπλήσει προχτές που είδα τον Μέση να τραγουδάει στον ημιτελικό, όχι να τραγουδάει, να φωνάζει τον εθνικό ύμνο της Αργεντινής, όταν τον έχω δει προσωπικά με τα ίδια μου τα μάτια να χαμηλώνει το βλέμμα του και να μην τραγουδάει καθόλου τον εθνικό ύμνο της Αργεντινής, ναι, και να τον βρίζουν οι φίλοι της χώρας.
0: Ναι.
1: Όταν ακόμα αγωνιζόταν στην Βαρκελόνη, στην Μπαρσελόνα.
0: Εντάξει, είναι και λογικό όμως όταν φτάνεις στο τελικό ένα παιχνίδι για ένα παιχνίδι να φτάσει στο Ζενίθ.
1: Μου έκανε εντύπωση, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έβλεπα αυτή την εικόνα.
0: Ναι.
1: Ο Μέση έγινε πραγματικός ηγέτης μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του Κατάρ, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει δισεκατομμύρια ιστοριούλες που ήθελε να κάνει με τον συγκεκριμένο παίχτη, για τον οποίο δεν αμφιβάλλει κανείς ότι είναι σούπερ παιχταράς.
0: Κοίταξε, αδιαφυσβήτητο αυτό, γιατί έδειξε ας πούμε την κλάση του και ότι έχει τα σκύπτρα λογικά.
1: Έχω δει όμως με τα μάτια μου να βρίζει διαιτές, να μην τον ούτε κάνει κίτρινη κάρτα, ειδικά στο τέλος του αγώνα. Έχω δει να κάνει χειρονομίες, να πιάνει από το λαιμό και να βάζει το ένα δάχτυλο στο σβέρκο του διαιτή, θέλοντας έτσι να τον πονέσει. Έχω δει να φεύγει από τις προπονήσεις, να λέει πάω στην τουαλέτα την ώρα που ο προπονητής της εθνικής ομάδος να δίνει οδηγίες στους παίχτες. Τέτοια πράγματα. Εντάξει, να μην επαναλαμβάνουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το Μέση, απλά το θεοποιούμε και στην πραγματικότητα ξεχνάμε ότι είναι άνθρωπος πέρα από όλα.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Άρα,
0: ωστόσο όμως έχει στο ενεργητικό του πολλά επιτεύγματα, έτσι.
1: Μα δεν το αφιβάλλει κανείς.
0: Και φαίνεται ότι είναι ο φυσικός ηγέτης αυτή τη στιγμή της Αργεντινής.
1: Ναι, μα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και στην Αργεντινή.
0: Και εσύ της άλλης δεν είναι αδίκως ο πρώτος σκόρερ.
1: Και στην Αργεντινή, να ξέρεις, λένε και καλά κάνουν, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, ότι η δύναμη που βγάζουν οι παίχτες, οι συμπαίχτες του κατά τη διάρκεια των αγώνων σε αυτό το Μουντιάλ οφείλεται στον Λιονέλ Μέση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι μου αλήθεια. Θυμίζει λίγο, μα λίγο είδες, Μαραντόνα μου θυμίζει αυτό.
0: Μα το Σουάρες τον είδες που έκλαιγε για το Μέση.
1: Εντάξει, είναι και κολλητή, δεύτερη κολλητή.
0: Έχει σημασία. Έχει σημασία που δείχνει μια ένταση, μια, αν θέλεις, ομοιογένεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, το ζει.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ όμως η FIFA κλείνει τα νύχια της. Γιατί άρχισε έρευνα για το πανό της Αργεντινής με τα Φόκλαντ.
1: Καλά, εντάξει, ωραία. 100.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο ή ελβετικές, ναι, ελβετικά φράγκα.
0: Αν το πάρει θα το ξεχάσουνε. Αν το πάρει η Αργεντινή. Τώρα, προγνωστικά τι βλέπεις? Τι λένε τα προγνωστικά γενικά των εταιριών?
1: Τα προγνωστικά λένε ότι έχει ένα προβάδισμα η Ισπανία, για την οποία όμως εγώ προβάδισμα και η ομάδα έχω τις αμφιβολίες μου. Δηλαδή, το πάθος που έδειξε η Αργεντινή στον ημιτελικό,
0: ναι,
1: ή και αν θέλεις στα τελευταία λεπτά στο μάτς με την Αίγυπτο που έκανε την ανατροπή από το 2-0 το 3-2, κερδίζουν στο δικό μου το μυαλό αρκετό έδαφος.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δηλαδή βγάλουν αυτό το πάθος, αυτή την δύναμη, αυτή την θέληση μέσα στον αγωνιστικό χώρο οι Αργεντίνοι, θα το πάρουν με κλειστά μάτια. Η Ισπανία παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Η Ισπανία
0: παίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο, έχει μια διαφορετική τακτική.
1: Μοντέρνο και τελικά το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Και ταυτόχρονα έχει και ένα νέο σύστημα, το οποίο δεν έχει καμία άλλη ομάδα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά δεν βλέπω να έχει ούτε καν το μισό πάθος που έχουν οι Αργεντίνοι.
0: Ναι.
1: Είναι πιο πολύ τελικά τη ομάδα.
0: Ναι. Τι είναι αυτό που έχει κάνει την Αργεντινή να φτάσει στο ύψιστο σημείο της τρέλας, λογικά, για να φτάσει στον τελικό, για να κάνει αυτή την πορεία?
1: Στο είπα προηγουμένως. Ό,τι κάνουν οι συμπαίχτες του Μέση, το κάνουν για τον Μέση, για τον απλούστατο λόγο ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι βρίσκεται,
0: ναι,
1: την πόρτα της εξόδου.
0: Το θέμα είναι όμως ότι εκτός από τον Μέση υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο τους εμπνέει. Δηλαδή κάποιο άλλο συστατικό το οποίο έχει να κάνει είτε με πολιτική κατάσταση, είτε με διάφορα άλλα θέματα τα οποία έχει περάσει, λόγω της Αγγλίας με τα Φόκλαντ, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου. Με το σκεπτικό αυτό, με τους Ισπανούς θα καθίσουν να χάσουν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Το πάθος βγαίνει από την αρχή και εάν καταφέρουν να το κρατήσουν μέχρι το τέλος, θα είναι αυτοί που θα πάρουν το τρόπαιο, ή στην ουσία θα το διατηρήσουν το τρόπαιο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το κίνητρο, κοίταξε, το κίνητρο του Μέση, ένα. Το κίνητρο ότι έχουμε τη δυνατότητα να επαναλάβουμε αυτό που ζήσαμε στο Κατάρ, όπου βγήκε η προϊαρχική πληροφορία, η βρώμα, αν θέλεις, όπως θέλεις, το ερμηνεύει κανείς, ότι μας βοήθησε η FIFA κτλ. Και επίσης ένα άλλο κίνητρο, ο κόσμος που βρίσκεται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και βρίσκεται δίπλα στην ομάδα της Αργεντινής, είναι αμέσως τρία κίνητρα που ενισχύουν την όλη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Αναγνωρίζω, σέβομαι και μου αρέσει πάρα πολύ, σε υπέρμετρο βαθμό θα έλεγα, η σοβαρότητα και ο χαμηλός τόνος που διατηρεί ο Σκαλόνι.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και στην περίπτωση όταν ρωτήθηκε για το μήνυμα που θα έδινε στους παίχτες του πριν από τον μάτς με την Αγγλία, δεν πρόλαβε καλά ο συνάδελφος να ολοκληρώσει την ερώτηση και του λέει με απορία, κανένα, ποδοσφαιρικός αγώνας είναι. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι άλλο. Προσπαθώντας να διατηρήσει χαμηλό το προφίλ και αυτή η δύναμη που έχει ο κάθε Αργεντίνος εσωτερικά με αυτό που έγινε το 82 στα νησιά Φόκλαντ, στα Μαλβίνες, όπως είναι και στα Ισπανικά.
0: Λοιπόν, εδώ να κλείσουμε, γιατί έχουμε αύριο και μεθαύριο νέες διαλέξεις για το Μουντιάλ. Οπότε, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, να κλείσουμε ένα τραγούδι που λέει η Σακίρα για το Μέση. Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
0: Είναι φετινό τραγούδι. Το ακούμε σε λίγο. Λοιπόν, εμείς να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν σήμερα μαζί μας. Αύριο το πρωί σε 9.30 θα τα ξαναπούμε. Συνέχεια λοιπόν στο Μουντιάλ με περισσότερα παρασκήνια. Και να ευχαριστήσουμε την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη, καθώς και τον Λουκά Λουκά που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Από όλους εμάς να έχετε μια καλή μέρα, μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor για την έγκυρη και εγκαίρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Μπάμπης Παπάζογλου. Σακύρα για το Μέση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Η Μοντερέ έχει έρθει σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την απόκτηση του Πινέδα και είναι έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα του Μεξικανού ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λουίς Μερλό. Ο Ζωέλ Ρόκα έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο και είναι και τυπητικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Σήμερα θα πετάξει για την Ολλανδία. Οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν το δεύτερο κύκλο των φιλικών τους και το απόγευμα στις 7.30 θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Φορτούνα Σιτάρντ. Τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ Σπορ 1 και ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Την Δυνάμο Κιέβου θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη εκτός έδρας, ενώ μια εβδομάδα αργότερα θα έχουμε τη Ρεβάν στην Τούμπα. Ο Παντελής Χατζηδιάκος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, βάζοντας την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Η Πάξη νίκησε 5-3 τη Σλάβεν Μπέουπο σε φιλικό αγώνα πριν το παιχνίδι της με τον Παναθηναϊκό. Ο Ιγκίκας τον υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο με αποτέλεσμα να χάνει ολόκληρη τη σεζόν. Πρόβλημα και με τον Καλάμπρια που μένει για 1,5 μήνα εκτός λόγω ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Ήταν 2-1 για τον Πανετολικό από την Ομόνια στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Μορένου από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Στένας Τρίπολης βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με την Τζουργκάρντεν για την πώληση του Χρήστου Αλμύρα με το ποσό που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση στοίχημα Super League για τη νέα σεζόν με τις 14 ομάδες του πρωταθλήματος να μαθαίνουν το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων τους στην κανονική περίοδο. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 22 Αυγούστου με την πρεμιέρα να βρίσκει και τους 5 Ευρωπαίους να δίνουν εντός έδρας παιχνίδια. Η Εθνική Νέων μετά τη βαριά ήττα από τη Σερβία με 92-66 θα παλέψει για τις θέσεις 5-8 στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών. Αντίπαλος ελληνικής ομάδας είναι η Γερμανία. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 5. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές είδαν τον Τζον Πουλακίδα να αγωνίζεται στη νίκη των Dallas Mavericks με τους Oklahoma City Thunder με 97-87. Ο Πουλακίδα ήταν πρώτο χώρο του Mavericks, καθώς σημείωσε 19 πόντους, 5 στα 12 τρίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, 1 βολή. 3 assists, 3 rebound, 3 λάθη, 1 κλέψιμο και 1 block σε 27 λεπτά αγώνα. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλ έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, με τον Γάλλο παίκτη να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Ο Τζέντι Όσμες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Τζερεμάια Ρόμπερσον Έρλ, 25 χρονών ύψους 2,6, έγινε και επίσημα παίκτης του Άρη Μπετσόν με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την απόκτησή του. Η ΑΕ κατέθεσε πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών στους 7, με το θέμα να αναμένεται να ζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της στοίχημας Greek Basketball League. Παραμένει στην ρόδο του Super Cup του στο μπάσκετ με τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ρίχνονται στη μάχη της διεκδίκησης του πρώτου τροπέου της σεζόν. Η Μαρία Σάκαρη δίνει ακόμη μια μάχη στο 250 τουρνουά της Αθήνας. Η Ελλήνα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Ashley Parks για τα προημιτελικά. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει μετά τις 7.30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΙΟ Σπορ. Την Τσεχία στις 4 αντιμετωπίσει η Εθνική Ομάδα Χάντμπολ των Νέων στο γύρο 2026 για τις θέσεις 21-24. Η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτινο τρόπαιο στο Midlife Stadium της Νέας Υόρκης την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παρακολουθήσει τον τελικό, όπως ανακοίνωσε χθες η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Γκλέβιτ. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία όρισε μία από τις κορυφαίες φερίχτες της Ευρώπης ως διαιτητής σπουδαίας αυτής αναμέτρησης, με τον Σλάβ Βίντιτς να διευθύνει το μεγάλο τελικό. Ο Λαμίγια Γιαμάλ ακολούθησε χθες ατομικό πρόγραμμα και φορούσε επίδεσμο στον αριστερό του μυρό, με τους Ισπανούς πάντως να μην ανησυχούν ενώπιση τελικού. Τέλος, ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Miami Heat, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην πλούσια καριέρα του. Πάντα είχα τεράστιο σεβασμό για τους Heat, με τους Bucks προσπαθήσαμε να αναδημιουργήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Καλημέρα. Παρασκευή 17 Ιουλίου, που έφυγε και το πρώτο 15ο του Ιουλίου. Έχουμε ζέστη, αλλά να κάνουμε, καλοκαιράκι είναι. Και λέει από την επόμενη εβδομάδα θα πέσει και όλα στο μαγαζί. Μια χαρά μας έχει πάει μέχρι τώρα. Εδώ είστε συντονισμένοι σε ένα σπόρο. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Πάμε για να παίξουμε και σήμερα το πρωί με σύστημα 3-5-2. Να παίξουμε μπαλίτσα, όχι μουντιάλ. Εμείς παίζουμε άλλη μπάλα. Παίζουμε τα ρεπορτάζ των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Παίχτες έρχονται, παίχτες φεύγουν. Φιλικά, ζουν και τα προκριματικά. Όλα εδώ, εδώ θα τα ακούσουμε. Τα ρεπορτάζ μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα. Θυμίζω τα δικά σας μηνύματα, κυρίως ερωτήσεις αλλά και απόψεις όλα. Σας θέλουμε συμπαίκτες στην εκπομπή. Είτε με SMS γράφετε σπόρες πόρτε ελληνικά λατινικά φιλικά ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sport@rtl.gr και Viber που σας βολεύει περισσότερο με ένα κινητό ευκολάκι, στέλνετε και το email, το στέλνετε ευκολάκι. Λοιπόν, στο Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε ερασπόρ, λατινικούς χαρακτήρες, χωριστεί στο τέλος, θα σας βγει το σηματάκι της ερασπόρ, μπουκάρετε που λέω και εγώ και στέλνετε το μήνυμά σας. Τώρα είμαστε καλοκαιράκι, κάποιοι είστε ήδη νομίζω παραλία, οπότε καμιά φωτογραφιούλα να δοστούμε έτσι. Χρυσούλα, Χρυσούλα Αντωνιάδου είναι μαζί μας. Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΤΣΠΟΡ. Διαβάζετε και το ΕΡΤΣΠΟΡ στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, ertsports.gr, θα τα βρείτε όλα, εννοείται Μουντιάλ αυτή την περίοδο, περισσότερο, ακόμη περισσότερο, αλλά και όλη την δημοσιογραφία γύρω από το χώρο του αθλητισμού. Και πινεδιάδα είχαμε τις τελευταίες μέρες έντονες, αλλά σε αντίθεση με τα προηγούμενα καλοκαίρια φαίνεται ή τουλάχιστον βγαίνει τόσο από το Μεξικό όσο και από την Αργεντινή ότι αυτή τη φορά το πήρε απόφαση και είναι οριστικό ότι θα γυρίσει στην πατρίδα του για να παίξει ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα, τον ο οποίος τον είχε φέρει στα μέρη μας και έγινε κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος. Θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Καραγιάννης για να δούμε και τι λέει και η ΑΕΚ, γιατί τα λένε από τη Λατινική Αμερική. Το θέμα είναι τι λέει και η ΑΕΚ, γιατί σίγουρα θα είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη απώλεια. Κάθε απώλεια για κάθε ομάδα, αυτό που λέμε πολλές φορές, ισχύει ουδής αντικατάστατος, αλλά κάποιοι παίχτες, επειδή ακριβώς είναι πιο κομβικοί, είναι και πιο δύσκολο να τους αντικαταστήσεις. Αλλά να δούμε, θα πάει σε αντικατάσταση η ΑΕΚ. Θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος. Έλα Νίκο, καλημέρα.
1: Έχουμε το τελευταίο επεισόδιο στο σύριαλ Ρομπελίν Πινέδα και ΑΕΚ. Ο Μεξικανός θα πρέπει να λογίζεται ως παίχτης της Μοντερέι. Μετά από ολονύχτες συζητήσεις ανάμεσα στα δύο κλαμπ, βρέθηκε η φόρμουλα για να λυθεί το ζήτημα της καταβολής των χρημάτων, του τρόπου καταβολής των χρημάτων. Και ο Ρομπελίν Πινέδα θα επαναπατριστεί για λογαριασμό των Ραγιάδος, όπως είναι το παρατσούκλι της Μοντερέι. Η μεταγραφή του ανάρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ, που ήταν και το ποσό της ρήτρας που υπήρχε για ομάδες από το Μεξικό, ενώ ο παίχτης θα έχει να λαμβάνει το ηγεμονικό συμβόλαιο των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.
0: Μάλιστα. Άρα να ξέρουμε, δηλαδή, να τον υπολογίσουμε οριστικά, ότι δεν είναι αυτή τη φορά ένα ακόμη σενάριο, ένα ακόμη σύριαλ από το Μεξικό. Έχουμε λεπτομέρειες.
1: Οι λεπτομέρειες είναι αυτές οι οποίες σου ανέφερα νωρίτερα.
0: Όχι,
1: το ποσό της μεταγραφής.
0: Ναι, θα πάει στα 8, γιατί έβλεπα κάπου στο Αργεντινή, θυμάμαι, ότι θα πάει στα 6 τελικά.
1: Όχι, όχι, όχι, το ποσό είναι 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Είναι αυτό το fix που
1: είχε. Η διαφορά η οποία υπάρχει,
0: ναι,
1: είναι ότι δεν θα καταβληθεί όλο το ποσό, ναι, cash, δηλαδή και τα 8 εκατομμύρια ευρώ με τη μεταγραφή του Πινέδα. Έχουν μπει κάποιες μικρές δόσεις, όχι πάρα πολύ μεγάλες. Νομίζω ότι το ποσό θα καταβληθεί μισό-μισό.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν και το μόνο θεστικά που είχε μείνει για να συζητήσουν τα δύο κλαμπ, καθώς όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε μια ρήτρα την οποία προέβλεπε όλο το ποσό cash. Οι Μεξικανοί εν τέλει δεν κατέθεσαν όλο το ποσό cash, αλλά έχουν καταθέσει πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προβλέπει το ποσό σε δόσεις. Υπήρχαν συζητήσεις για όλο το βράδυ. Εν τέλει η ΑΕΚ έδωσε την έγκρισή της και ο Ρομπελίν Πινέδα ετοιμάζεται για το Μεξικό. όπως είπαμε και νωρίτερα, με ένα συμβόλαιο το οποίο ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει, μεγάλο συμβόλαιο, δεν το συζητάμε και δεν μπορεί να πει κανείς και στην ΑΕΚ γιατί δεν το δίνει. Δεν ξέρω αν είναι και καθαρά αυτά.
1: Κοίταξε, Μπάμπη, η ΑΕΚ έζησε μια πάρα πολύ καλή τετραετία με τον Ορμπελίν Πινέδα. Τα πολύ καλά του χρόνια του Ορμπελίν Πινέδα μαζί κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Πλέον τώρα πρέπει να μάθει να ζει και χωρίς τον Πινέδα. Πρέπει να μάθει να ζει με τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, γιατί είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα και πολύ πιθανό είναι αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, γιατί είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα και πολύ

0: και νωρίτερα ότι για μένα κανένας παίκτης δεν είναι αντικατάστατος και πρέπει να είσαι έτοιμος να τον αντικαταστήσεις. Αλλά κάποιοι παίκτες, όπως και να το κάνουμε, είναι πάντα πιο σημαντικοί με την έννοια ότι είναι πιο κομβικοί, έχουν γίνει πιο κομβικοί στο μάτς. Ένας τέτοιος παίκτης είναι ο Πινέδα για την ΑΕΚ και η επιλογή θα είναι, δεν είναι τόσο απλή. Δεν παίρνεις έναν ακόμη παίκτη, δεν παίρνεις έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Π.χ. Κάιριν ήθελε έναν παίκτη διαφορετικό από τον Μάριν και τον Πινέδα να τον βάλει σε μεσαία γραμμή. Εδώ πρέπει να βρει συγκεκριμένα στοιχεία. Υπάρχουν χρήματα, προφανώς υπάρχουν χρήματα, αλλά δεν και πάντα ξέρεις, είναι για μένα η πιο κομβική έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα ίσως με τα γραφή της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι. Το πώς θα φτιάξει τη μεσαία της γραμμή, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι, γιατί και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον άξονα. Τώρα, άμα με ρωτά, δεν είναι εύκολο να βρεθεί ο Αντί Πινέδα.
0: Δεν, θα είναι δεν μπορεί να είναι ίδιος παίκτης. Κανένας παίκτης δεν είναι ακριβώς ίδιος με κάποιον άλλο. Λέω τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ψάχνεις.
1: Ναι. Αυτό πιστεύω ότι ξέρουν καλύτερα. Μπάμπη, ο Χαβιέρ Μπάλα και οι άνθρωποι του κυτρινόμαυρου σχεδιασμού. Εμείς από εκεί και πέρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, το οποίο αναφέρει ότι σίγουρα θα βρεθεί ένα, θα αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής που θα έχει ουσιαστικά το. Θα είναι box to box μέσος όπως είναι ο όρος για τον ποδοσφαιριστή και ένας ακόμα παίχτης στα χάβια να πλαισιωθεί το κενό άμα με ρωτάς. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά για τον Χαβιέρ Μπάλτα και για την Ένωση με δεδομένο ότι βρισκόμαστε και στα μέσα του Ιουλίου και σιγά σιγά πλησιάζουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, το Super Cup αλλά και τα προβληματικά του, του Champions League για τα play-off του Champions League. Πλέον όλοι στην Ένωση στρέφουν την προσοχή τους στην αγορά για να βρεθεί ο παίχτης ο οποίος θα έρθει και θα μπει στη θέση του Πινέδα ουσιαστικά στον άξονα της μεσαίας γραμμής.
0: Και μια και ανέφερε στον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος προημερών είχε δείξει λίγο τον εκνευρισμό του για αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι ατυχή όπως αποδείχθηκε, ότι, που είπε ότι μετά το φιλικό της ΑΕΚ ότι πρέπει να αποφασίσει και ο Πινέδα τι θα γίνει. Να ξεκαθαρίσει το θέμα, προφανώς κάτι ήξερε από την διοίκηση ότι υπάρχει δηλαδή θέμα, γι' αυτό και έκανε αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση.
1: Εντάξει, όταν γενικά τραβάει ένα θέμα.
0: Ναι, δεν είναι καλό. Πάντα.
1: Δεν είναι καλό.
0: Όπως αποδεικνύεται, δεν εξαρτάται και από σένα. Ναι, μην γελιόμαστε. Λέω ότι μη γελιόμαστε, δεν εξαρτάται και από σένα. Δεν εξαρτάται και από τις ομάδες πολλές φορές. Δηλαδή, ναι, άκρη δεν του πέω ότι σε βγάζω στο σφυρί. Ανά πάση στιγμή μπορούσε να πάει μια ομάδα και με τη σύμφωνη γνώμη του Πινέδα να του πει πάρε τα λεφτά. Δεν λες πάλι καλά που γίνεται τώρα, θα μπορούσε να γίνει τον Αύγουστο. Τι θα κάνει η ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: δεν μπορούσε να είναι 15 Αυγούστου και να σου πει η χύψη ζε το ομάδα, πάρε τα λεφτά που προβλέπετε στην ρήτρα του και να σου πει για παίξω εγώ θέλω να πάω. Και να μην υπάρχει ρήτρα, δηλαδή, άμα έρθει ένα παίξει, σου πει: εγώ θέλω να πάω κάπου αλλού και είναι μια πολύ καλή πρόταση, τι θα κάνει, θα τον κρατήσει με το ζόρι. Δεν είναι εύκολο.
1: Εντάξει, ναι, έτσι είναι η κατάσταση.
0: Θεωρητικά μπορεί να το κάνει, πρακτικά δεν το κάνει.
1: Και με τον Τζολάκη, Μπάμπη, κάτι
0: τέτοιο. Θα τα πούμε και ένα Τζολάκη. Βέβαια. Πάντω όλε οι ομάδε.
1: Είναι μια συνθήκη την οποία αντιμετωπίζουν όλα τα κλαμπ παγκοσμίω. Όταν ειδικότερα ο παίχτη μπαίνει και στον τελευταίο χρόνο συμβολέου, ότι και υπάρχει και ρήτρα για την. Για την αποχώρησή του είναι μια κατάσταση η οποία την αντιμετωπίζουν όλοι και όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας ο Ορμπελίν Πινέδα θα λάβει και ένα συμβόλαιο το οποίο φτάνει τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρεις πηγαίνει ο παίκτης και ουσιαστικά έχει το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο. Όλα έχουν παίξει ρόλο στην απόφασή του, αφού το συμβόλαιο είναι και στην χώρα του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
1: Έχουμε
0: γιατί αν τα πεις και πιο αναλυτικά, να πω στον κόσμο, 10 η ώρα έχεις εκπομπή, ε.
1: Άρχισε ναι, ναι, ναι, ναι, με το 10 με τον Λεωνίδα Κασνέτση.
0: Θα πεις και περισσότερο, για πες.
1: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι αύριο έχουμε φιλικό με την Χρόνικεν. Είναι στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Το φιλικό θα διαρκέσει 120 λεπτά. Είναι μια ουσιαστικά... είναι η διάρκεια τέτοια ώστε να δει και περισσότερους, για περισσότερο χρόνο ποδοσφαιριστές ο Μάρκο Νίκολιτς αλλά και οι Ολλανδοί φυσικά και σιγά σιγά ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Να πούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε πει ότι θα υπάρξει ένα κενό ανάμεσα, δηλαδή ένα τριήμερο όπου οι ποδοσφαιριστές θα ξεκουραστούν πλήρως και θα επιστρέψουν πάλι 22 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας. Σε ένα τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας που θα έχουμε και αλλαγές, δηλαδή παίχτες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο

0: Apeldoorn. Ότι θα πάνε και, και στο δεύτερο ουσιαστικά στάδιο προετοιμασίας με την... Καλά, αυτά θα τα δούμε τον επόμενο καιρό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Σίγουρα τώρα το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ έχει αποκτάει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τα γραφικά μετά την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα και την αντικατάστασή του οπωσδήποτε τις επόμενες μέρες. Πάμε στο Παναθηναϊκό, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
2: Γεια σου, Αμπή. Καλημέρα.
1: Και εκεί έχουμε πραγματάκια. Έχουμε πάλι στο προσκήνιο τον Φαντρό Κελέν και μάλιστα αυτή τη φορά για να κλείσει, για να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Τι πραγματάκια. Έχουμε τέτοια καντεμιά και ατυχία στον Παναθηναϊκό, η οποία χρήζει άμεσα.
1: Δηλαδή, με του τραυματισμού του Ίγκασον και του Καλάμπρια. Σ' άκουγα το μεσημέρι χθες, γιατί περίμενα. Θυμάσαι, είχε κάνει την παρέμβαση την ώρα που ήμουν εγώ στο ρεπορτάζ. Οπότε, άμα θα πω πρώτα χέρια, πέστα.
2: Κοίταξε τώρα, δεν είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Έχει, εκτός ότι έχει σίγουρα 2-3 σοβαρού τραυματισμού μέσα στη χρονιά, έχει τα προηγούμενα χρόνια και πάρα πολλού επιμέρου μικρού συσσαγωγικά, οι οποίοι. Δεν είναι μικρή, γιατί πέρα τη ιστορία του Ίγκασον, το οποίο θα μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός, σχεδόν ένα χρόνο Ίγκασον, αν συνυπολογίσουμε πάντα και την ηλικία του ποδοσφαιριστή.
1: Πολύ φοβάμαι. 8 μήνες είναι, πάει προς το τέλος σεζόν, άντε να προλάβει. Γι' αυτό λέω.
2: Φοβάμαι ότι η καριέρα του Ίγκασον στον Παναθηναϊκό δεν θα. Δεν θέλω να προδικάσω τώρα κάτι για το παιδί, αλλά. Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι ό,τι χειρότερο του είχε τώρα, μίλαμε.
2: Τα 33, να πάτεις χιαστό, να θες ένα χρόνο να γυρίσεις, είσαι τι κατάσταση θα είσαι.
1: Ναι, και εντάξει, για να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι 12 μήνες ο χιαστός, αλλά είναι 8 μηνό, οπότε αν τα βάλεις κάτω θα γυρίσει το τέλος σεζόν. Πότε να
2: παίξει. Πάει σεζόν. Ένα μισή χρόνο.
1: Άλλο αν έχεις, θέλω να πω ότι άλλα παιδιά έχουν γυρίσει 8 μήνες, μπαίνουν. Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων, αλλά και πάλι θα προλάβεις.
2: Αλλά και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα χάσει μια σεζόν και μετά θα χρειαστεί να επιστρέψει. Τέλος πάντων, εντάξει, το παιδί τώρα έπαθε μεγάλη ζημιά. Ήταν τεράστια ατυχία και για τον ίδιο.
1: Και πάει να πάρει και το άκυρο στόπερ αναγκαστικά ο Παναθηναϊκός.
2: Παναθηναϊκός θα πάρει δύο στόπερ. Θα πάρει δύο στόπερ. Θα πάρει έναν σίγουρα τώρα που έχει άμεση ανάγκη. Θα πρέπει να πάει μετά να πάρει και στόπερ ένα ακόμη. Γιατί δεν το βγαίνει η ιστορία. Ήταν ήδη να πάρει ένα στόπερ ο Παναθηναϊκός με τον Ίγκασον. Τώρα που χάνει τον Ίγκασον θα πάρει δύο στόπερ. Πρόβλημα έχει ο Καλάμπρια, ο οποίος θα μείνει 6 εβδομάδες εκτός. Μεγάλο το χρονικό διάστημα, δεν είναι μικρό. Δηλαδή μιλάμε ότι θα πάει σχεδόν 1,5-2 μήνες ο Καλάμπρια. Που σημαίνει ότι θα φτάσει Σεπτέμβρης. Άρα θα χάσει όλα τα κρίσιμα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός είναι να δώσει μέσα στο χρονικό διάστημα του Αυγούστου τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή είναι ατυχία για δύο παίχτες που υπολογίζονταν κανονικά στην δεκάδα. Από τον Ιστροπάρα καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει και με αυτή την ιστορία που πρέπει να την αντιμετωπίσει μέσα στη χρονιά με ποικίλο τρόπο, δηλαδή με μεγάλη προσοχή αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη και του ιατρικού επιτελείου του να μπορέσει να επαναφέρει τους ποδοσφαιριστές στο επίπεδο αυτό, γιατί είχαμε κάνει μεγάλη κουβέντα και για το ιατρικό επιτελείο τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή έβλεπες μια θλάση του Παναθηναϊκού που να κράταγε 2 μήνες την ίδια ώρα που σε άλλη ομάδα μπορεί να ήταν ένας μήνας ή λίγες μέρες. Θέλει λοιπόν μεγάλη έτσι συνεργασία και αυτοσυγκέντρωση όλων των κομματιών του παζλ για να μπορέσει μια ομάδα να λειτουργήσει και να τρέξει. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε πολλές φορές μπάμπι οι ποδοσφαιριστές ή ο προπονητής. Είναι και αυτοί που λέμε οι κοινώς λεγόμενοι και αφανείς ήρωες. Πολλές φορές παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η επιτυχία μιας ομάδας. Η καθημερινότητά της. Από το φροντιστή που είναι στην ομάδα μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο έτσι, που βρίσκεται εκεί. Δηλαδή, γι' αυτό και είναι όλοι σε εγρήγορση πια στον Παναθηναϊκό. Με την έναρξη του πρωταθλήματος βλέπεις ότι με την έναρξη σεζόν μάλλον βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει κατευθείαν να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και πάντα οι τραυματισμοί, ξέρεις, είναι μια συνθήκη που δεν είναι εύκολη.
1: Προφανώς, οπότε δεν είναι καλή για καμία ομάδα και για κανένα ποδοσφαιριστή. Τώρα στα μεταγραφικά, όντως ισχύει ότι προχωράει του Φαντρόκερ, το οποίο είχαμε ξεχάσει κάποια στιγμή. Ήταν στόχος του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα, αν θυμάμαι καλά, της μεταγραφικής περίοδου. Προχωράει τώρα.
2: Κάποια δημοσίευμα πριν από μια ώρα, το οποίο γράφει ότι υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Φαντρόκερ. Mm-hmm. Εγώ εδώ αρκετές μέρες έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενεργοποιήσει ξανά τις συζητήσεις και το ενδιαφέρον. Ήταν μια υπόθεση που από την αρχή ο Παναθηναϊκός την έτρεξε γυρά, μετά την άφησε να την εγκατέλειψε γιατί δεν έβγαζε άκρη με τους Τούρκους και με τον Γιλντιρίμ. Τις τελευταίες μέρες υπήρχε μια αναζωπήρωση, έτσι να το πω, δόκιμα της κατάστασης και των συνομιλιών που γίνονταν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά, Μπάμπη, να πάρει τον αμυντικό. Το κεντρικό αμυντικό των Ολλανδών, αυτό σαν τροφό. Ένα ποσό το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εδώ και καιρό ο Φαντρόκερ στο κάδρο του Παναθηναϊκού. Είναι μια λύση που αναζητά ο Παναθηναϊκός, γιατί το φέρω τον πολύ τον παίκτη πέρσι. Mm-hmm. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το έχω πει από την πρώτη μέρα. Τα λέγαμε και με τον Γιάννη μια μέρα στο Σαντορίνο που είχε παίξει άξες με τη Σάμψον πέρσι. Είχε ο Γιάννης την ίδια αίσθηση από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αδέκως δυναμώνει πάρα πολύ σε περίπτωση που τελειώσει αυτή η συμφωνία. Πάρα πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή με Ντεφράγκ και Φαντρόκελεν έχει κάνει δύο πολύ αξιόλογες φετινές μεταγραφές στα στόπερ.
1: Έχουμε κάτι άλλο? Περιμένουμε κάτι άλλο?
2: Υπάρχει κάτι άλλο. Έχουμε προετοιμασίες σιγά σιγά για... Θα έχουμε και την κλήρωση μετά τη Δευτέρα, πριν το παιχνίδι δηλαδή με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θα μπει, όπως το είχαμε πει και στο παρελθόν, μπαμπή στους ισχυρούς της κλήρωσης για τον τρίτο προκριματικό. Και είναι ομάδες οι οποίες, είτε ζευγάρια, οι οποίες αρχίζουν και γίνονται γνωστές, όπως η Γιάμπλονετς, η Αύστρια, η Χάιντουκ του Σπλίτ, η Κατοβίτσε, η Βιντούζ, η Νότσελαν, η Πρόμψο, η Τομπόλ, η Λεβάντια Ταλίν και ο Απόλλων Λεμέσου. Ομάδες δηλαδή που είναι στη σχετική λίστα. Υπάρχουν και κάποια ζευγάρια με Χιμπένια, Σεντζάλεν, Σιόν.
1: Είναι πολλά τα ζευγάρια.
2: Με Χιμπάκου, Χάμαρμπι και Σέλμπου. Παθιακώς θα περιμένει την κληροτήδα για να μάθει
1: αν περάσει την Πάξη.
2: Που προκληθεί από την Πάξη ακριβώς.
1: Την επόμενη
2: αντίπαση. Τι πρόκειται να συμβεί τη Δευτέρα.
1: Έγινε άρη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τις εξελίξεις σήμερα για να μπορεί να έχουμε και νεότερα και από τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, δηλαδή εντός της ημέρας. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα τα πούμε τα υπόλοιπα αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, οδηγείται ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ψάχνεις ηλιακό, αντλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες!
9: Τηλεφωνείς στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
10: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
11: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
10: Δεν έχουμε λεφτά.
11: Δεν έχουμε αμάξι.
10: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
11: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
9: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: 2-3-5-2 λοιπόν, μέρος δεύτερο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πάντα δίνουν προτεραιότητα στα ερωτήματα. Θα μας αρέσουν πολύ και οι φωτογραφιούλες. Και okay, στο Βόλο βλέπω το αυτοκίνητο, η θερμοκρασία είναι 29. Δεν το λες και τόσο τραγικό, φίλε Χρυσόστομε. Για το φίλο τον Όντα από το Ρέθυμνο που λέει καλή παραλία, αλλά πρέπει να εξυπηρετήσουμε, να φιλοξενήσουμε και τους τουρίστες και δουλεύουμε, αλλά μαζί Ερασπορ είναι ό,τι καλύτερο. Μουρμουράει λίγο ΑΣΕΦ, αλλά μετά γελάει. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Γιατί και εκεί περιμένουμε μπόλικες εξελίξεις και μάλιστα πολύ σημαντικές. Πρώτη εξέλιξη, να ανακοινωθεί του Ρόκα, έχει τελειώσει, το έχουμε πει, είναι και στην Ελλάδα. Σήμερα πιθανότατα θα προλάβει να πάει, μα θα πάει η Ολλανδία, να δούμε προλάβει να είναι και στο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρντ, όχι βέβαια για να αγωνιστεί, αλλά για να μπει και αυτό σιγά σιγά στο κλίμα της νέας ομάδας του. Δεύτερη κίνηση, λογικά χρονικά, θα είναι ο Σάλιακας για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό μετά από αρκετά χρόνια αναπηδή των Ακαδημιών και να είναι η δεύτερη επιλογή μαζί με τον Μαφέο στη θέση του δεξιού μπακ. Αυτές, η μία είναι κλειδωμένη, η δεύτερη και αυτή, τουλάχιστον αυτή είναι η προσπάθεια να κλειδώσει και αυτή σήμερα, να γίνουν και αυτές οι δύο μεταγραφές. Τρίτη περίπτωση, τουλάχιστον βάσει χρονοδιαγράμματος, μάλλον βάσει σχεδιασμού του Ολυμπιακού, η απόκτηση χαφ. Εκεί πραγματικά το λέω τις τελευταίες μέρες, δεν έχουμε κάτι καινούριο, κάτι που μπορούμε να πούμε συγκεκριμένο, γιατί έχουν βγει ονόματα περιπτώσεις παικτών που είναι πάρα πολύ δύσκολες, π.χ. Άμραμπατ, Μπρόζοβιτς κτλ. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Και από εκεί και πέρα δουλεύονται παράλληλα κάποιες υποθέσεις. Για παράδειγμα, η θέση του αριστερού μπακ. Είναι ταυτόχρονα γίνονται οι συζητήσεις με τη River για τον Ορτέγκα και ταυτόχρονα με την Σεβίλη για τον Όσο. Και εκεί είπα χθες το βράδυ, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός πλέον μιλάει απευθείας με τη Σεβίλη για να κάνει δικό του τον Όσο. Γιατί στην αρχή και είχαμε υποθέσει λόγω του υψηλού κόστους, αλλά και βάσει δημοσιευμάτων στην Ισπανία, ότι μιλάει το Group Marinaki με τη Σεβίλη για την απόκτηση του νεαρού μπακ, αριστερού μπακ, ότι θα τον πάρει η Νότιχαμ και θα δώσει δανεικό στον Ολυμπιακό. Να υπάρχει και η προοπτική για τον παίκτη να πάει στην Αγγλία να δελεαστεί περισσότερο. Όμως, εχθεσινή μια πληροφορία ανέφερε ότι μιλάει απευθείας Ολυμπιακός. Ούτως ή άλλως δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Υπάρχει διαφορά πάντα, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά για το αν θα, το σημαντικό είναι αν θα γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή. Αυτά είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι. Όμως υπάρχει πάντα και το ενδιαφέρον της Χάλ για τον Τζολάκη. Και εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι γνωστό ότι το έχω πει πολλές φορές ότι ο ίδιος θα τον δελέαζε και μάλιστα πολύ να πάει να παίξει ένα τέτοιο μεγάλο πρωτάθλημα. Είναι άλλο να σε θέλουν τουρκικές ομάδες που δεν τον δελέαζαν ποτέ, και είναι άλλο να σε θέλει ομάδα της Premier League του κάνει να παίξει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Και λογικό. Ο Ολυμπιακός έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις πάρα πολύ μεγάλες, πάνω από 20 εκατομμύρια. Τελευταίες αναφορές από Αγγλία αναφέρουν ότι η Χάλη είναι έτοιμη να το προχωρήσει, να το κλειδώσει, να την κάνει τη μεταγραφή. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα το αναφέρουν, τόσο ώστε ο παίκτης να θεωρείται ότι είναι πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να βρεθεί στη Σλοβενία που κάνει προετοιμασία, από ό,τι αναφέρουν τα ρεπορτάζ. Η Χάλη το δούμε στην πράξη. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να έχει και έτοιμη λύση για goalkeeper. Περίπτωση του Χίλ του Παραγουανού, έχουμε εξηγήσει ότι είναι δύσκολη αν μπουν ομάδες με νεκούς Bayern, United, το ξεχνάμε. Και έχω πει πολλές φορές εδώ και ένα μήνα, δηλαδή πριν καν ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τον Τζολάκη, όταν είχα πει ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τον Τζολάκη να φύγει, δηλαδή τον Ολυμπιακό, είναι η Αγγλία, και αυτό γίνεται στην πράξη, είχα πει και το όνομα του Ζωσέ Σα. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Και επειδή το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Νίκο Καραγιάννη, ναι, ο Τζολάκης είναι μια αντίστοιχη περίπτωση για τον Ολυμπιακό, όπως λέμε για τον Πινέδα. Και ακόμη περισσότερο για ένα λόγο. Είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει τον goalkeeper του. Και έχει προκριματικά σε αρχές Αυγούστου. Προκριματικό γύρο του Champions League. Δεν θα είναι εύκολο. Από την άλλη πλευρά, αυτή είναι η αγορά. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορείς να πεις έναν παίκτη μην πας στην Premier, ένα, αν θέλει να πάει. Και δεν μπορείς να πεις και σε μια ομάδα να μην πάρει αυτά τα χρήματα που του δίνουν από την Αγγλία. Προφανώς ο Ολυμπιακός θα ήθελε να μείνει ο Τζολάκης, προφανώς θα ήθελε να του κάνει και ένα νέο, γιατί το έχει προτείνει ένα νέο συμβόλαιο. Όμως, επαναλαμβάνω ότι μπορεί να κατανοήσει απόλυτα και έναν ποδοσφαιριστή να θέλει αυτό που λέμε να ανοίξει τα φτερά του. Το ιδανικό θα ήταν να τον είχε τουλάχιστον Ολυμπιακό στα πρώτα προκριματικά, να τον έδινε μετά. Όμως αυτό δεν το επιλέγεις εσύ. Η πρόταση είναι που αν σου έρθει τώρα να είναι στο τραπέζι, τώρα, όχι μετά από 20 μέρες. Και επαναλαμβάνω, αν ένας ποδοσφαιριστής θέλει να πάει, πρέπει να βρεις και εσύ την καλύτερη λύση, οικονομικά εννοώ, για όλες τις πλευρές. Το εξτρά για τον Ολυμπιακό στις μεταγραφές που έχει μπει το τελευταίο διήμερο, οπωσδήποτε είναι ο Νταβιτασβίλη. Μια μιλάμε για έναν παίκτη που είναι πολύ ακριβός. Και μόνο ότι βγήκε από τη Γαλλία ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 10 εκατομμύρια 500.000 συν 3 εκατομμύρια μπόνους, καταλαβαίνει κανείς πόσο φτάνει μια μεταγραφή η συγκεκριμένη. Η Σέντιαν φαίνεται να θέλει 20, στην πραγματικότητα δεν το ξέρω, δεν θα τον πουλήσει τόσα λεφτά, αλλά φαίνεται ότι θα απαιτηθούν 12-14 καθαρά, χωρίς μπόνους, για να γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, αλλά ξέρω, που το έλεγα και χθες, ότι ο παίκτης είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό και σε προηγούμενη μεταγραφική περίοδο και γενικώς είναι στο σκάουτινγκ τουλάχιστον 2 χρόνια. Οπότε έχει ενδιαφέρον και αυτή η υπόθεση να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δίνει σήμερα το τρίτο του φιλικό στην Ολλανδία, 7:30 θα αντιμετωπίσει τη Φορτούνα Σιτάρτ. Θα δούμε αν θα δώσει και χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά και στον Ζώτα Σίλβα, προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν έχει μπει ακόμη ο Ταρέμι. Θα γίνει τις επόμενες μέρες. Έχω πει ότι μπορεί να προλάβει τις τελευταίες μέρες να μπει στην προετοιμασία στην Ολλανδία και ο LKB. Οπότε το τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και επειδή ένας φίλος, για να απαντήσω, και θέλω να παίρνω και τα μηνύματα και να απαντάω κάποια από αυτά τουλάχιστον που βάζουν θέμα συζήτησης, που αναφέρει ότι γιατί έχει μια απορία, γιατί βάζω με τη Λίμπαρ φιλικά δύο μέρες, συνεχόμενες δηλαδή δύο μέρες. Για να δίνει ευκαιρίες σε όλους τους παίχτες, προφανέστατα, και για να βλέπει και διαφορετικά σχήματα. Διαφωνεί ο φίλος ο Θόδωρος ότι δεν του άρεσε αυτό το σύστημα, και δεν είναι και τον βλέπω και πολύ αισιόδοξο για το αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να διασπά κλειστές άμυνες του χρόνου, και βάζει εδώ στην κουβέντα ότι οι ενδεκάδες, οι συχνές αλλαγές στην ενδεκάδα δημιουργούν τελικά πρόβλημα στην ίδια την ομάδα. Λέω το εξής, ότι λέμε από τη μία πλευρά ότι είναι αναγκαίο το rotation, άρα θα μπερδεύει στις ενδεκάδες. Και λέω για το θέμα της διάσπασης άμυνας, ότι επειδή με ρωτάνε πολύ την γνώμη για τον Ολυμπιακό για την επόμενη περίοδο, δεν μπορώ να την πω. Και δεν μπορώ να την πω γιατί αλλάζει ο Ολυμπιακός μεσοεπιθετικά. Πρέπει να δώσουμε για παράδειγμα τον goalkeeper. Αν φύγει ο Τζολάκης, αν θα μπει, θα κολλήσει ο goalkeeper, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Αλλά αλλάζει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ μεσοεπιθετικά. Ρόκα, που τον ήθελε ο προπονητής, πότε θα είναι λογικά ενδεκαδάτος. Ζώτα Σίλβα, πάρει ο Ολυμπιακός τον Νταβιτασβίλη. Έχει γυρίσει ο Φορτούνης. Όλο αυτό κάνει το puzzle, δηλαδή αυτά τα κομμάτια του puzzle, να δούμε πόσο μπορεί να αλλάξει ο Ολυμπιακός μεσοπιθετικά. Ο χαφ που θα αποκτηθεί, πόσο θα κουμπώσει, πόσο θα σου δώσει πράγματα κάθε το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι άγνωστα την ώρα, γιατί δεν είναι εκεί οι παίκτες για να τους δούμε. Και δεν πάω καν στην επίθεση, που έχω πει ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις μετά και την επιστροφή του LKB. Αλλά πάνω κάτω αυτή θα είναι, το ξέρουμε. Το βασικό λοιπόν είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με το οχτάρι που θα πάρει και με την τριάδα πίσω από το φόρ, ποιοι θα παίζουν και πόσο θα το λύσουν προβλήματα. Αυτό είναι το κομβικό για τον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν. Είχαμε χθες και την κλήρωση του πρωταθλήματος, αλλά πάνω κάτω τα ξέραμε. Όλοι θα παίξουν από αυτό που λένε με όλους. Είναι μεγάλη διαδικασία μαραθώνιος. Τα ντέρμπι δεν ξεκινάνε αμέσως, αλλά έχουμε νωρίς και εκεί ντέρμπι. Και έχουμε και τη μεγάλη διακοπή, βέβαια, τη διαφορά με την περσίνη σεζόν. Μεγάλη διακοπή από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο, τρεις εβδομάδες. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Μίνο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έμαθα από χθες ότι οριστικά θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία, βέβαια, ναι, ουδέτερο.
1: Εκεί θα είμαστε, εκεί στην Πολωνία θα είμαστε. Τετάρτη φεύγει η αποστολή, Παρασκευή επιστρέφει. Δεν ξέρω τι συνθήκες έχει εκεί, τι επικρατούμε. Στο Λούμπιν Αρένα, εκεί θα παίξει ο ΠΑΟΚ το πρώτο παιχνίδι. Η λίστα σήμερα, το αργά το βράδυ, θα δοθεί στην UEFA. Ο Χατζηδιάκος, ο οποίος πέρασε ιατρικές εξετάσεις, πρόλαψε 3-4 συμβόλαια από ό,τι ξέρω. Και θα είναι κάτι κοστούμπας για τα επόμενα 3 χρόνια. Ήρθε χθες το απόγευμα, 7 η ώρα. Τον υποδέχτηκε στο ξενοδοχείο ο Βιερίνια και άλλοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Αφού ήταν ο Λεωμάτος, ήταν στην κλήρωση που έγινε χθες στην Αθήνα. Τώρα ο ΠΑΟΚ επικεντρώνεται για το τύπο την προετοιμασία που κάνει ενώπιση του πρώτου αγώνα και να δούμε και ποιοι άλλοι παίκτες θα απειχθούν στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι η Σαββατοκύριακο θα υπάρχει ένας άνοιξη ενός αμυντικού και στη συνέχεια.
0: Στο Περιόργο, κεντρικός.
1: Αμυντικού.
0: Α, γενικά το αφήνεις. Δεν αποκλείς δηλαδή και μπακ.
1: Αμυντικού.
0: Ναι, άντε πάλι. Ναι. Αυτό λέω, δεν αποκλείουμε και μπακ.
1: Αμυντικού.
0: Ναι, αμυντικού. Κόλλησε βέλα. Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Εγώ το κάνω 50 λεπτά για τον κόσμο. Για να καταλαβαίνει ναι. Και ο κόσμος. Γιατί λέμε αμυντικό συνήθως, λέμε στόπερ. Εκεί πάει το μυαλό μας.
1: Όχι στόπερ.
0: Αντιλήδε που το πες. Γιατί δεν μας το λες από την αρχή, βρε Γιώργο μου.
1: Ένας αμυντικός.
0: Ναι, για πες.
1: Και στη συνέχεια ένας χαμπ και ένας σεντερφόρ, οποίοι αναμένονται και αυτοί μέχρι μέσα στην πρωτού φύγει αποστολή για την Πολωνία.
0: Να προλάβουν να δηλωθούν κιόλας, δηλαδή.
1: Για το έχει δύο ώρες, δύο μέρες υποθεσμία.
0: Ναι. Δύσκολο όμως να βάλεις παίχτη όμως που δεν έχει μπει με την ομάδα, δεν έχει κάνει παιχνίδια, δύσκολο. Αυτό μας έχει δείξει η πείρα τουλάχιστον.
1: Η πείρα θα δούμε. Ένα σε χαμπ και ένα σε δερφόρο. Εκτός από ένα αμυντικό.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην ΠΑΕΠΑΟ. Τα εισιτήρια διαρκείας θα βγουν αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι. Χθες ανακοινώθηκε νομίζω και το περιμέναν δηλαδή του Σάντσες στην επιστροφή του στο Μεξικό.
1: Ναι, ο Σάντσες, ναι, στο Μεξικό. Είναι μια μεταγραφή, έγινε όπως και από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες δύο Έλληνες που ήταν από το Μεξικό, που έπαιζαν στο Μεξικό, ο Σάντσες και Πινίδα, και οι δύο νομίζω θα πάνε στη χώρα τους. Με αυτά που αναγράφεται.
0: Δεν το κατάλαβα κάτι, υπήρξε μια διακοπή. Ποιους είπες, δύο παίχτες?
1: Όπως ο Σάντρεφ και ο Πινέδα.
0: Ναι. Το μας τα πάμε στο ξεκίνημα. Πάει ο Πινέδα, τέλος. Έχει συμφωνήσει.
1: Επιστρέψαν στη χώρα του.
0: Εντάξει, διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Σάντσες, επειδή τον είδα και στο Μουντιάλ, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει στον αέρα μαζί, Γιώργο. Εντάξει, εγώ κατάλαβα το παιδί, έχει στοιχεία, αλλά προφανώς δεν κόλλησε τον ΠΑΟΚ. Για διάφορους λόγους.
1: Δεν είναι ότι δεν κόλλησε, απλά ότι είχε μια καλή πρόταση.
0: Ναι, θα σου πω ότι πέντε μήνες μετά, δηλαδή το παιδί είχε πάρει απόφαση να παίξει Ευρώπη. Άρα κάτι δεν κόλλησε, αυτό εννοώ.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία τη στιγμή που πήρε και την αξία και έβγαλε και κάτι από εκεί. Επαναλαμβάνω.
0: Καλά, εννοείται προφανώς.
1: Δύο 200-300 αγοράστηκε, τρία πουλήθηκε. Νομίζω ότι κάτι πήρε. Σύντα ότι που παίρνει κάθε ομάδα στο Μουντιάλ που είναι κάθε μέρα που παίρνουν κάποια χρήματα από τη φύρα που θα πάρουν.
0: Εννοείται. Μεγάλη μεταγραφή να σχολιάσουμε και τον Τζόλι που το έχουμε ξαναπεί. Μπράβο του παιδιού. Ναι. Δεν είχε ποσοστό έτσι, δεν είχε κρατήσει τίποτα.
1: Τα είχε πάρει από την προηγούμενη.
0: Από την προηγούμενη, από την Πρίζ δηλαδή. Από τη μεταγραφή του στην Πρίζ.
1: Ναι. Δεν έχει κάτι. Εκτός και άμα τα ψηλά γράμματα που είχαν κάνει τότε.
0: Θα το είχαμε μάθει νομίζω. Μπράβο στο παιδί. Μπράβο στο παιδί. Ερώτηση. Α, ωραία, μου ήρθε ερώτηση. Περίμενε. Τι ερώτηση μου ήρθε από φίλο του ΠΑΟΚ. Το κλασικό θέμα. Με Γιαννούλη και ΠΑΟΚ, τι γίνεται, ρωτάει ο φίλο.
1: Κάντε υπομονή.
0: Κάντε υπομονή, απάντησε ο Γιώργο. Ωραία.
1: Κάντε υπομονή.
0: Πότε βλέπει εξελίξει, Αύγουστο ή και ποιο νοεί?
1: Κάντε υπομονή.
0: Άντε, κάντε υπομονή. Εντάξει. Άντε, δεν το προσδιορίζω. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Τον Αύγουστο έχει κολλιό. Και τον Αύγουστο
0: έχει
1: κολλιό.
0: Έχει ευκαιρίες. Έχει πράγμα εκεί τέλος Αυγούστου.
1: Είναι πιο κοντά από τον Αύγουστο.
0: Ο Ιούλιος είναι πιο κοντά από τον Αύγουστο. Ναι, πάντα ήταν πιο κοντά ο Ιούλιος, αλλά okay, καταλαβαίνω το λες για τον Γιαννούλη. Πάντως έχει ευκαιρίες ο Αύγουστος και ειδικά τέλος Αυγούστου γίνεται χαμός. Μία τουλάχιστον κίνηση όλοι κάνουν. Ή προσπαθούν να κάνουν. Και ας είναι συμπληρωμένα τα ρόστερ τους, και ας είναι τα πάντα. Γιατί εκεί υπάρχουν οι ευκαιρίες, έτσι κύριε Γιώργο.
1: Οι περισσότερες μεταγραφές ο Πάουκ τις κάνει πάντα στο τέλος.
0: Φέτος βλέπω ήδη, προχωράει.
1: Ήδη. Αλλά τώρα επειδή κάθε Πέμπτη, κάθε. Είναι 23-30, 7-14,
0: ναι.
1: 21-28.
0: Παίζει συνέχεια τώρα, άστο.
1: Καταλαβαίνεις και έχει δυνάμει.
0: Κάθε εβδομάδα, από τη στιγμή που μπαίνεις σε Ευρώπη πλέον τα καλοκαίρια, όταν ξεκινάς Ευρώπη, όσο προχωράς, κάθε εβδομάδα παίζεις.
1: και παίζει 21 και μετά παίζει 23 του μήνα. Ναι. Καταλαβαίνεις, έχει Πέμπτη και μετά παίζει με το Λεβαδιακό που αρχίζει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλες οι ομάδες
1: μετά θα παίζει 28 και δεν ξέρω αν
0: είναι η αγωνιστική. Και φέτος βγήκαν και λίγο πιο νωρίς τα ντερμπί, έτσι βγαίνει. Τρίτη αγωνιστική είναι το πρώτο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Με το Παναθηναϊκό, αλλά είναι και με τον Ατρόμητο, δεύτερη αγωνιστική.
0: Άλλο θέλω να πω ότι.
1: Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι τέτοιο φέτος, ναι, που στο δεύτερο γύρο οι τρεις πρώτες αγωνιστικές, πρώτες-τελευταίες, είναι όλα στην Τούμπα. Και εκτός έδρας, τελευταία αγωνιστική μέσα στην Λιβαδιά. Έχει τελειώσει το ποτάκι.
0: Λες για να ντεμαράζει καλό δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τρεις αγωνιστικές είναι στην Τούμπα.
0: Αυτό λέω. Για να ντεμαράζει, να κάνει, να αφήνει καλό. Αλλά αυτά είναι και θεωρητικά, γιατί ποιος περίμενε ότι θα έχει και αυτό το τέλος πέρσι ο ΠΑΟΚ. Το περίμενε κανείς, ειδικά με την εικόνα του Δεκεμβρίου. Ποτέ δεν ξέρεις την μπάλα. Πολύ μακριά είναι όλα αυτά.
1: Νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, νέα εποχή για όλους είναι, αλλά. Ας να δούμε, θα κουμπώσει και ο προπονητής, πώς θα κουμπώσει, πώς θα πάει, καλοκαίρια, μεταγραφές, προκριματικά. Αυτά ξέρεις, Γιώργο μου. Άστο να δούμε. Ας τις ομάδες, βιάζονται όλοι, λένε για τις ομάδες θα πάει καλά ή δεν θα πάει καλά. Πολύ νωρίς ακόμη, λέω εγώ για όλους. Πολύ νωρίς.
1: Καλά, σίγουρα, σίγουρα.
0: Κάτσα να τους δούμε, σιγά-σιγά. Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, επειδή έχουν προκριματικά, ειδικά οι Ευρωπαίοι, θα παίξει κακά τα ψέματα πολύ μεγάλο ρόλο ότι θα κάνουν το καλοκαίρι στα προκριματικά. Ειδικά δηλαδή, αν έχουν κάποια αποτυχία, πώς θα τη διαχειριστούν. Μην γελιόμαστε.
1: Πάντως, ο ΠΑΟΚ, αν τώρα που έγινε έτσι, αν αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβο, θα είναι και πάλι στους κυρίους στο Κοβραζί. Τη Δευτέρα γίνεται
0: τέτοια. Ή απλώς θα χάσει το κανονάκι, ξέρεις, είναι αυτό, μετά θα έχει πίεση.
1: Η κλήρωση του. Απλά επαναλαμβάνω, θα είναι στους κυρίους και πάλι. Και η κλήρωση γίνεται τη Δευτέρα. Υπάρχουν κάποιες ομάδες. Τώρα μην του έρχομαι, είναι καμιά δεκαομάδες. Οπότε
0: ναι, είναι πολλές. Είναι αρκετές. Έγινε, Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο. Ζέστη. Θα το αντέξουμε.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
0: Καλά, καλοκαίρι έχουμε τώρα.
1: Καλοκαίρι ζέστη, χειμώνα κρύο, τώρα μια χαρά είναι.
0: Καλά έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μια χαρά καλοκαίρι.
1: Μια χαρά. Ποιο είχα πει για στον Πιθάνο πριν που είχε βγει, είχα πει την Αργεντινή ότι θα επικρατήσει. Γιατί ο Τούχελ.
0: Για πες.
1: Νομίζω. Ναι. Γιατί ο Τούχελ.
0: Τώρα Κυριακή τη βλέπει. Άστα, δεν υπάρχει ο Τούχελ. Άμα τα έχει κάνει αυτά προπονητής ελληνικής ομάδας, θα είχε φύγει το βράδυ. Άστα.
1: Επειδή το ξέρω τον Τούχελ σε ένα αγώνα που έπαιξε ο Πάουκ στο Τόρκου, που κέρδισε ο Πάουκ του Ρόντερτ Μακ, ήταν εκτός τόπου του χρόνου. Και τότε οι Γερμανοί ασχολούνταν με αυτό. Τώρα πώς πήρε το Champions League, απορώ, αλλά η ομάδα.
0: Όλα γίνονται.
1: Η ομάδα προς την εμφάνιση, χωρίς ψυχή, χωρίς τα στοιχεία αυτά και να κλατάρει σε 10 λεπτά και μετά στο τέλος όταν έγινε το 2-1, πώς έτρεχαν οι παίκτες της Αγγλίας.
0: Ξέρεις,
1: πώς έτρεχαν,
0: από την εμπειρία σου ξέρεις ότι οι προπονητές είναι περίεργη ιστορία. Άλλοι κολλάνε, άλλοι δεν κολλάνε, άλλοι κακοί μέτροι προπονητές. Εδώ δεν πέτυχε δεν έμεινε ο Φερέιρα στον ΠΑΟΚ, ο Άμπελ, που είναι προπονητάρα ο άνθρωπος. Δεν έμεινε, δεν στέργιος. Τώρα τι να συζητάμε. Γελάς, σ' άρεσε.
1: Η εμπειρία μου είναι ότι στις μεγάλες αυτές χώρες ήθιστε να έχουν πάντοτε προπονητές.
0: Εντάξει, εγώ άκου να δεις, με τους προπονητές, όλοι τα βάζουν τους προπονητές, εγώ δεν είμαι σαββατομούτη, αλλά κάνε και τα απλά, κάνε και τα σωστά. Μην πας κόντρα στη λογική. Αυτό που έκανε ο Τούχελ προχθές είναι κόντρα στην ποδοσφαιρική λογική, κύριε Γιώργο.
1: Τόσοι προπονητές από την Αγγλία, τόσες.
0: Καλά σε ήδη η Αγγλία και προκοπεί και με τους υπόλοιπους.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Τι να κάνουμε
1: γιατί
0: τώρα.
1: Γιατί η Αργεντινή γιατί δεν παίρνει. Έχει προπονητή πάντοτε.
0: Γιατί οι Αργεντινοί είναι μαχητές και έχουν επεκτάρα. Έχουν το Μέση. Καταλάβεις, κύριε Γιώργο μου. Αυτή είναι η διαφορά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Μαρίνο και στην Μαρίνα.
0: Χρόνια πολλά, βεβαίως. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Καλημέρα στο Γιώργο Μίνο. Εμείς μένουμε όμως στη Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε και το ρεπορτάζ του Άρη. Θα σου πακλατήσει μαζί μας. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Μπάμπη.
0: Σιγά με δεν του έλεγα για το Φερέιρα, έτσι, για τον Άμπελ.
2: Δεν άκουγα, στο βάθος.
0: Α, κάτι, δεν άκουσα.
2: Τη συνομιλία σας.
0: Λέγαμε για προπονητές τώρα, ξέρεις, μεγάλη πληγή. Για κάποιους προέδρους. Τι το στέλνουμε τους προπονητές που λένε. Λοιπόν, για πάμε στα του Άρη, τι γίνεται.
2: Δεν είναι, για ακόμα μια ημέρα, για ακόμα ένα χρονικό διάστημα, θα έλεγα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ταράξει τα νερά στον ποδοσφαιρικό Άρη. Και μάλιστα λίγες ημέρες πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία, ο Άρης έχει κάνει μια συμφωνία με τον Μπασίρου, ο οποίος ακόμα αγνοείται από την άποψη ότι δεν έχει δώσει η ΠΑΕ προς τα έξω ημερομηνίας άφιξης, αν ο παίκτης τελικά όντως υπογράψει, υπάρχει μια συμφωνία μαζί του. Και από εκεί και πέρα δεν έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις, γιατί έχει γίνει μια προεργασία. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι σε αναμονή, stand-by. Τους έχει λοκάρει, όπως λέμε, η διοίκηση του Άρη. Και δεν είναι λίγοι αυτοί οι μπάντοι. Εχθές υπέγραψε ο Τετεχέρος, λέγανε, ούτως ή άλλως δεν ήταν στην προετοιμασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας ακόμα οπισθοφύλακας μείον για την ομάδα, άρα χρειάζεται οριστικά τρεις οπισθοφύλακες. Δύο από την αριστερή πτέρυγα και έναν από την δεξιά. Έχει μείνει ένας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή ενεργός στην ομάδα. Θέλει κεντρικούς αμυντικούς, θέλει τερματοφύλακα. Γενικότερα θέλει πράγματα. Και έχουμε ξεπεράσει τα μέσα του καλοκαιριού. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Ο Άρης δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε ανακοινώσεις. Και είναι ένα ερώτημα και ρητορικό και ουσιαστικό για το πώς η ομάδα θα βγάλει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας και πώς ο προπονητής θα έχει στη διάθεσή του παίκτες οι οποίοι θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό της ομάδας για την ερχόμενη περίοδο, η οποία δεν είναι και πολύ μακριά. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη. Έχει κάποια φιλικά πολύ δυνατά στην Ιταλία. Έτσι, Μόντσα, Αταλάντα, Νάπολη και ένα παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό εδώ στο Βικελίδης 5 του μηνός. Μιλάμε για τον Αύγουστο. Το πρόγραμμα είναι από χθες γνωστό. Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, να πούμε εδώ, το πρόγραμμα το οποίο έχει ο Άρης για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και γιατί αυτό? Γιατί πολύ νωρίς έχει δύο συνεχόμενα ντέρμπι, τρίτη και τέταρτη αγωνιστική. Την τρίτη αγωνιστική παίζει με την ΑΕΚ εκτός, την πρωταθλήτρια, και την τέταρτη αγωνιστική πηγαίνει στην Τούμπα, και τα δύο εκτός έδρας. Έχει δηλαδή να δώσει δύο πολύ δυνατά παιχνίδια.
0: Γενικά ο Άρης είχε δύσκολο ξεκίνημα και τα προηγούμενα χρόνια. Τότε παίζει συνεχόμενα μάτς, είχε δύο παιχνίδια, ας πούμε, εκτός έδρας.
2: Δύο συνεχόμενες χρονιές, τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας. Ναι, και μάλιστα και τα δύο ήταν με τον Όφη στην έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Γενικώς έχει πιεστικό ξεκίνημα. Και για μια ομάδα που δεν έχει καλοκαίρι προκριματικά.
2: Ναι, και εδώ πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι το πρόγραμμα
0: είναι πιεστικό. Δηλαδή να έχει ένα αριθμό, ναι.
2: Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και παιχνίδι κυπέλου πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, και αυτό είναι ένα σημείο αναφοράς, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, να δούμε την κλήρωση. Αλλά ο Άρης, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ως ομάδα, έχει πάρα πολλά κενά. Πάρα πολλά κενά. Θα πρέπει αυτά τα κενά να τα συμπληρώσει. Θα τα συμπληρώσει. Το ζήτημα είναι πότε θα γίνει αυτό. Γιατί θα παραμείνει σχεδόν δύο εβδομάδες, λιγότερο από δύο εβδομάδες, 12 μέρες, 10-11 μέρες στην Ιταλία. Θα προλάβουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί που θέλει ο Γρηγορίου, και είναι φυσιολογικό προπονητής του Άρη να ζητάει βασικούς ποδοσφαιριστές, έχοντας ένα στόπερ αυτή τη στιγμή μόνο το Φαμπιάνο, που και τα χρόνια περνάνε με το Φαμπιάνο. Δεν είναι ο Φαμπιάνο προδιετίας, τριετίας, μην το ξεχνάμε αυτό, ως ενεργό και ως μια αξιόπιστη λύση για το κέντρο της άμυνας. Θέλει τουλάχιστον δύο πρώτης γραμμής κεντρικούς αμυντικούς. Για να μην πάμε από τη μέση και μπροστά, όπου και τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Και στις πτέρυγες και στην κορυφή και τα χαφ, να δούμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Και πέρα από αυτά, το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμα ένα ξεκαθάρισμα, να το πούμε έτσι, για να ανοίξουν οι θέσεις και να ξέρει και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής και γενικότερα όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ποιοι είναι οι παίκτες στους οποίους μπορεί να υπολογίζει, γιατί όντως υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι μαζί στην αποστολή αλλά δεν υπολογίζονται για χύψη λόγους. Ο Άρης έχει αργήσει πάρα πολύ. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ή να μιλήσουμε να το δούμε το θέμα μάλλον από την οπτική γωνία ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές ή ότι οι μεταγραφές που θα γίνουν δεν θα καλύψουν τις ανάγκες της ομάδας κτλ. Έχει γίνει προεργασία, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν επαφές. Ο Άρης έχει βρει ποδοσφαιριστές. Το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα συμφωνήσουν οριστικά με την ομάδα και θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη. Άρα εδώ πρέπει να πούμε ότι η επόμενη εβδομάδα είναι σημαντική. Από αυτά που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, θα είναι γεμάτη σε ό,τι έχει να κάνει με την έλευση ποδοσφαιριστών. Θα περιμένουμε και τον Αβραάμ Γκραντ από την Αμερική μετά το τέλος του Μουντιάλ την ερχόμενη Κυριακή να έρθει την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για να προχωρήσουν κάποια θέματα και θα έχουμε και ανακοινώσεις για όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Απλά θα πρέπει να τρέξουν όλα για να μπορέσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές από αυτούς να είναι στην Ιταλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Λίγο πριν τις 10 ολοκλήρωσαμε και σήμερα το 3-5-2. Τραγουδάκια, παιδιά που μου ζητάγατε, δεν μπορούμε να βάλουμε. Τρέχουμε τα ρεπορτάζ, πρέπει να τα βάλουμε όλα να τα προλάβουμε. Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Αϊσοπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης και έρχονται και τα αγόρια ο Λεωνίδας Γκαζνέτσι και ο Νίκος Καραγιάννης. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ο Ζωέλ Ρόκα έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο και είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Σήμερα οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν το δεύτερο κύκλο των φιλικών τους και το απόγευμα στις 7.30 θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ 1 και ενημέρωση από την Era Sport. Η Μοντερέι έχει έρθει σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την απόκτηση του Πινέδα και είναι έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα του Μεξικανού ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα ΜΜΕ. Την Δυναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη εκτός έδρας, ενώ μια εβδομάδα αργότερα θα έχουμε τη ρεβάν στην Τούμπα. Ο Παντελής Χατζηδιάκος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, βάζοντας υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο στο δικέφαλο του Βορρά. Η ΠΑΚ συνήξε 5-3 την Σλάβεν Μπέλουπο σε φιλικό αγώνα πριν το παιχνίδι της με τον Παναθηναϊκό. Ο Ίγκι Ίγκασον υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο με αποτέλεσμα να χάνει ολόκληρη τη σεζόν. Πρόβλημα και με Καλάμπρια που μένει για 1,5 μήνα εκτός λόγω ρήξης στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Είδαμε 2-1 για τον Πανετολικό από την Ομόνια στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τζουργκάρντεν για την πώληση του Χρήστου Αλμύρα με ένα ποσό που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση της Super League για τη νέα σεζόν. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου. Στην πρεμιέρα οι 5 Ευρωπαίοι δίνουν εντός έδρας παιχνίδια. Η Εθνική Νέων μετά τη βαριά ήττα από τη Σερβία με 92-66 θα παλέψει για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Αντίπαλος της ελληνικής ομάδας θα είναι η Γερμανία. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 5 η ώρα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές είδαν τον Τζον Πουλακίδα να αγωνίζεται στη νίκη των Dallas Mavericks απέναντι στους Oklahoma Thunder με 97-87. Ο Τζον Πουλακίδας ήταν πρώτος σκόρερ των Mavericks καθώς σημείωσε 19 πόντους, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ σε 27 λεπτά αγώνα. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει μετακίνησή του στο Παναθηναϊκό Άκτορ, με τον Γάλλο παίκτη να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Ο Τζέντι Όσμαν αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ έγινε και επίσημα παίκτης του Άρη, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την απόκτησή του. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών στους 7, με το θέμα να αναμένεται να συζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της Greek Basket League. Παραμένει στη Ρόδο το Super Cup στο μπάσκετ, με τους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ρίχνονται στη μάχη της διεκδίκησης του πρώτου τρόπαιου της σεζόν. Η Μαρία Σάκαρη δίνει ακόμα μια μάχη στο 250 τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Ashley Parks για το προημιτελικό. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει μετά τις 7.30 και θα μεταδοθεί από το R2 Sport, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Era Sport. Την Τσεχία στις 4 η ώρα θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ομάδα Handball των Νέων στο Euro 26 για τις θέσεις 21-24. Η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης την Κυριακή στις 10 το βράδυ, με διαιτητή της σπουδαίας αναμέτρησης, το Σλάβκο Βίντιτς. Πολλά μίγια μάλα ακολούθησα το χθες ατομικό πρόγραμμα, αν και φορούσε επίδεσμο στο αριστερό του μυρό, με τους Ισπανούς πάντως να μην ανησυχούν εν ώψη του τελικού. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Miami Heat, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου της σπουδαίας καριέρας του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 10. Επόμενη και ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
4: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: εσύ θα είναι αργά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 12 πρώτα λεπτά. Η συντονισμένη στη Ρασπόρ 100,8 φανέλα με το 10 με Νίκο Κραγιάννη και Λίνδα Καζνέτσι. Τάσο Λεμέζη στη ρύθμιση των ήχων και Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Νομίζω δεν είναι καλά τα νέα για την ΑΕΚ.
2: Καλημέρα, Λεωνίδα.
1: Αυτή είναι η είδηση που βλέπω πρώτο θέμα παντού.
2: Εντάξει, είναι η είδηση η οποία μεταφέραμε και νωρίτερα.
1: Η είδηση που δεν θα δει κανένας. Αυτό εννοώ.
2: Κοίταξε, είναι η είδηση η οποία μεταφέραμε και νωρίτερα στον Μπάμπ Μπαμπάζογλου στην εκπομπή σύστημα 352. Έχει τελειώσει το deal ουσιαστικά. Μένουν κάποιες τυπικές διαδικασίες, αλλά ο Πινέδα μπορεί να θεωρείται ήδη παίχτης της Μοντερέι. Οι Μεξικανοί κατέβαλαν το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και σε συνδυασμό με τον παίχτη, γιατί να σου πω κάτι, ο ποδοσφαιριστής θα έχει να λαμβάνει, σύμφωνα με όσα μας βγάζει ο έγκυρος ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μέρλο στην πατρίδα του, το ποσό του 3,2 εκατομμυρίων ευρώ για 4 χρόνια.
1: Κάτι 3,2
2: το χρόνο για 4 χρόνια. Είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιό του. Πάρα πολλά χρήματα.
1: 13 εκατομμύρια, πώς θα πάρει.
2: 13 πλάς. Θα πάρει το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο του Πινέδα. Εντάξει, η ΑΕΚ κέρδισε από τον Ορμπελίν Πινέδα, μα θες τη γνώμη μου, τα πολύ καλά του χρόνια. Μαζί του κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Άλλαξε συνολικά τον άξονα της μεσαίας γραμμής της ομάδας. Και νομίζω, εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό το οποίο λέμε ότι ουδείς είναι αντικατάστατος. Οκ, okay, το ακούω πάρα πολλές φορές, αλλά εξαρτάται και τον αντικατάστατο ποδοσφαιριστή, έτσι. Γιατί
1: έχει δεθεί και ο Πινέδα με την ΑΕΚ.
2: Μωρέ, δεν είναι αυτό
1: Πινέδα,
2: μόνο, μωρέ.
1: Το
2: είναι
1: παιχνίδι
2: μόνο.
1: Περνούσε από τα πόδια του.
2: Άμα φύγει το συναισθηματικό κομμάτι, το οποίο, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στον πλανήτη ΑΕΚ υπάρχει πάντα παντού και σε μεγάλο βαθμό. Και το δεις απλά ρεαλιστικά, θέλω να μου πεις ποιον Πινέδα έχεις δει, ποιον ποδοσφαιριστή κοντά στα χαρακτηριστικά του Πινέδα έχεις δει σε άλλη ομάδα το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα.
1: Το Χουάνκ, θα σου πω εγώ.
2: Χουάνκ. Αλλά νομίζω είναι ο μοναδικός ο οποίος και δεν έμεινε κιόλα τέτοιο. Και δεν ήταν ο ιδανικός αντικαταστάτης.
1: Δεν έχει την προσφορά που είχε Πινέδα, μην τρελαθούμε. Απλά μου είπε σε κοντινά χαρακτηριστικά ο Χουάνκ μου έρχεται κατευθείαν.
2: Ο Χουάνκ σίγουρα.
1: Μου άρεσε πολύ ο Χουάνκ.
2: Και όταν πήρε η ΑΕΚ τον Πινέδα, ο Χουάνκ ήταν μέσα στους στόχους που είχε η Ένωση τότε.
1: Είχε παίξει στον Ολυμπιακό τότε ο Χουάνκ.
2: Όχι, όχι, ήταν το καλοκαίρι. Ουσιαστικά που πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι, οπότε αυτά είναι για τον Πινέδα. Είναι πλέον, μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο για τον αντικαταστάτη του, το οποίο σύμφωνα με όσα βγαίνουν το τελευταίο διάστημα θα είναι σύντομο. Δηλαδή ο Χαβιέρι Μπάλτα ήταν σε θέση όλο αυτό το διάστημα να βρει ποδοσφαιριστές.
1: Καλά, σίγουρα έχει κάτι στην
2: Ελλάδα. Ναι, το έχουμε μεταφέρει και πάρα πολλές φορές αυτό. Θέλουν στην ΑΕΚ να κλείσει η υπόθεση με τον αντικαταστάτη του Πινέδα μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, ούτως ώστε ο ποδοσφαιριστής να μπορεί να μπει και στο κεντρικό μαύρο ρόστερ και να είναι στο βασικό στο δεύτερο ουσιαστικά στάδιο προετοιμασίας της Ένωσης εν ώψη του Super Cup και των play-off του Champions League.
1: Με το κεφάλι ψηλά φεύγει ο Πινέδα, δεν νομίζω τώρα κάποιος να το κρατάει κακία.
2: Κοίταξε τώρα αντικειμενικά.
1: Δεν μπορείς να το κρατήσεις κακία.
2: Ναι, ρε Σιλόνιδα, αντικειμενικά είναι ένα deal το οποίο συμφέρει και τις δύο ομάδες. Δηλαδή,
1: πέρα από το 8 εκατομμύρια που θα βάλεις σε ταμεία, γλιτώνεις και το συμβόλαιό του. Γλιτώνεις. Να μου πεις. Παικτικά τον ήθελες, αλλά.
2: Παικτικά τον ήθελες, αλλά από τη στιγμή.
1: Στενοχωρημένο που δεν τον ήθελες σίγουρα.
2: Σίγουρα δεν τον ήθελες στενοχωρημένο και εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν μπορούσε ποτέ να φτάσει στα 3,2 που δίνει η Μοντερέι.
1: Όχι.
2: Παικτικά τον ήθελες, αλλά από τη στιγμή.
1: Στενοχωρημένο
2: που
1: δεν τον ήθελες σίγουρα.
2: Σίγουρα δεν τον ήθελες στενοχωρημένο και εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν μπορούσε ποτέ να φτάσει στα 3,2 που δίνει

0: 30, ηλικιακά εννοώ. Οπότε ναι, έχουν παίξει όλα ρόλο και φυσικά έπαιξε ρόλο και η θέληση του ποδοσφαιριστή. Αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι το σημείο κλειδί στην υπόθεση της μεταγραφής του Ρουμπελίν Πινέδα θα είναι και η θέλησή του. Και ποιος άλλος δεν θα ήθελε να παίρνει αυτά τα χρήματα και να επιστρέψει πάλι πίσω στην πατρίδα του, έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ έμαθα αντίπαλο, θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa. Η Δυναμό Κιέβου έφερε 2 σοπαλίες 0-0 με την Universitatea Cluj.
0: Ναι, και νομίζω στα πέναλτι.
1: Ναι, ναι. 5η 23 Ιουλίου εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι και η Ρεβάνς 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις για να μπει στη League Phase του Europa League. Και θα είναι ισχυρός, σημαντικό και αυτό σε όλες τις κληρώσεις. Και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Μόνο. Σε αυτή τη διαδικασία, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν και ειδικότερα για ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ που αυτή τη στιγμή χτίζεται από την αρχή. Γιατί εντάξει, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Πολύ αρχή, ότι... γιατί έφυγε ο Λουτσέσκο.
0: Δεν είναι ότι έφυγε ένας ακόμα προπονητής από μια ομάδα. Έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκο που για τον ΠΑΟΚ ήταν κάτι παραπάνω από τα πάντα.
1: Ο ΠΑΟΚ άμα νικήσει θα περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ αν αποκλειστεί θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θα πρέπει να κάνει και εκεί 2 προκρίσεις. Μακάρι να περάσει στην επόμενη φάση. Όλες οι ελληνικές ομάδες να βρεθούν σε League Phase όπως και πέρσι. Δηλαδή, πόσο πολύ μας άρεσε να βλέπουμε τις ομάδες μας σε όμιλο ευρωπαϊκής οργάνωσης και να προχωράνε και στα knockout. Να βλέπουμε μπαλίτσα δηλαδή και μετά το χειμώνα. Με κοντομάνικα που λέγανε και παλιά. Τι άλλο, ο Ολυμπιακός έχει φιλικό σήμερα με την Fortuna Sittard, Ολλανδική ομάδα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Χτίζεται με φόντο τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και σήμερα ξεκινάνε το δεύτερο κύκλο των φιλικών τους οι Ερυθρόλευκοι και θα παίξουν κόντρα στη Fortuna Sittard στις 7:30. Φυσικά θα έχετε ενημέρωση από την Era Sport.
0: Ποιος Έλληνας παίχτης είχε έρθει από τη Fortuna Sittard στο πρωτάθλημά μας και παίζει ακόμα?
1: Fortuna Sittard. Για πες.
0: Ο Ρώτα.
1: Μπράβο, πω πω. Ναι.
0: Τότε που ο Ρώτα είχε έρθει ουσιαστικά σαν μια τρίτη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας και αν και βλέπουμε πόσο
1: και
0: Έλληνας μεγάλη...
1: και μικρός και τα λοιπά.
0: Ναι, πόσο μεγάλη εξέλιξη έχει.
1: Κλήρωση είδες πρωτιαγωνιστική?
0: Είδα. ΑΕΚ Ηρακλής.
1: Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Το πιο δυνατό έτσι μάτς στα χαρτιά.
0: Ναι, εντάξει, με το δεδομένο ότι ο Λεβαδιακός θα έχει
1: με τη σεζόν που έκανε πέρσι.
0: Ναι, σεζόν με την περσινή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Λεβαδιακός κάθε χρόνο κάνει βήματα πρόοδου.
1: Και τώρα το Χαραλάμπους προπονητή έχει, δηλαδή, πού δούλευε ο Χαραλάμπους στην FCSB, δεν δούλευε?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και
0: Europa League. Και έχει αποκλείσει και τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, Europa League και Ευρώπη συνέχεια. Και πρωταθλήματα φαντάζομαι και είχε πάρει, δεν θυμάμαι τώρα τι είχε κάνει η FCSB. Και παίκτες έχει καλούς ο Λεβαδιακός. Φύγανε κάποιοι βέβαια. Ο Πεντρόσου έφυγε. Έφυγε και ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, θα γίνουν και μεταγραφές.
1: Ο Μάγκνουσον
0: ότι...
1: έφυγε. Ο Τσάπρας έφυγε.
0: Ο Μάγκνουσον πήγε στον Ατρόμητο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Το άλλο, τα ντέρμπι, θυμάσαι πότε είναι τα ντέρμπι? Κάτσε να το δω.
0: Πρώτο ντέρμπι νομίζω είναι τρίτη αγωνιστική.
1: Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρης. Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης. Έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δωδέκατη Άρης Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Εντάξει, και πάει λέγοντας.
0: Ναι, η ΑΕΚ παίζει συνεχόμενα και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. 12η και 13η αγωνιστική.
1: Ναι, παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: Και είναι η τελευταία νομίζω αγωνιστική αυτή για το πρώτο γύρο.
1: Ναι,
0: και μετά, όπως έχουμε συνηθίσει και από πέρυσι, δεν πάει καθρέφτης το πρόγραμμα, είναι διαφορετικό.
1: Βγήκε ο διαιτητής του Μουντιάλ.
0: Ναι, έχουμε και Μουντιάλ.
1: Ο Σλάβκο Βίντσιτς, ο Σλοβένος. Ωραίος διαιτητής αυτός, για να δούμε. Εν τω μεταξύ, έβλεπε ένα βιντεάκι της FIFA τη στιγμή της ανακοίνωσης του διαιτητή. Έβαλε τα κλάματα ο άνθρωπος. Σαν μικρό παιδί, ξέρεις πώς έχεις όνειρο εσύ να παίξεις, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα την πρώτη συμμετοχή και αυτά.
0: Ναι.
1: Άνθρωπος τώρα θα σφίξει τελικό Μουντιάλ, φίλε, πώς να μην είναι συγκινημένος.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Θα είναι και αυτός ένας από τους πρωταγωνιστές του μεγάλου τελικού που θα έχουμε και ένα ημίχρονο, λέει, υπερπαραγωγή.

0: μισής ώρας με Justin Bieber, με Madonna, με Shakira, με BTS. Χαμούλης θα γίνει.
1: Χαμούλης
0: θα γίνει. Το κορυφαίο ημίχρονο σε παγκόσμιο κύπελο και νομίζω
1: πως πάλι καλά είναι νωρίς το παιχνίδι.
0: 10.
1: Ναι, δεν θα ήταν τίποτα. Σκέψου να ήταν αυτό τώρα 1-2 η ώρα το βράδυ.
0: Έχοντας δει στη ζωή μου ένα match NBA.
1: Τι ταλαιπώρια είναι αυτή.
0: Και ένα match που έχω δει είναι αυτό που έπαιρνε πρωτάθλημα ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Εντάξει φίλε, ήταν για φυλακισμένους πάρα πολύ ώρα. Σε κάθε timeout μπαίνανε μέσα με σκάλες, μπαίνανε, κάνανε ακροβατικά.
1: Δείχνανε οι κάμερες εκεί απέξω. Τι ταλαιπωρία.
0: 5 ώρες μάτς, ξέρω, δεν θυμάμαι πόσες ώρες έβλεπα. Είχε ξημερώσει.
1: Εγώ πιο παλιά έβλεπα.
0: Τότε δεν δούλευα, ήμουν ποδοσφαιριστής, είχα χρόνο.
1: Και νομίζω ήταν και μέσα στην καραντίνα τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πιο παλιά έβλεπα φανατικά NBA, αλλά πραγματικά ήταν μια μάχη με τον εαυτό μου να μείνω ξύπνιος. Μια μάχη με την αϊπνία.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Μα ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε, εσύ. Άντε να μείνω ξύπνιος.
0: Πολλές διαφημίσεις.
1: Δείξα μου και κάτι normal, δηλαδή. Εκεί που κάθεσαι έτσι και βλέπεις το match, ξαφνικά διάλειμμα. Στο διάλειμμα, σούτ από το κέντρο. Μετά γύρω-γύρω η κάμερα να παίζει τους οπαδούς που υπάρχουν.
0: Σου λέει είναι show, ρε. Σε κάθε timeout μπαίνουν μέσα και κάνουν πραγματάκια.
1: Ναι, και ελπίζω αυτό το πράγμα να μην το υιοθετήσει και το ποδόσφαιρο, έτσι κρίμα είναι.
0: Τελευταία φορά Βίντσιτς έπαιξε στην χώρα μας στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ο Καρισκάκης τον Ιανουάριο του 25. 1-1 έχει έρθει το παιχνίδι. 5 αγώνες έχει διευθύνει συνολικά στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ έχει σφυρίξει το Βραζιλία-Μαρόκο, το Ιορδανία-Αλγερία και το Μεξικό-Εκουαδόρ. Το Μεξικό-Εκουαδόρ ήταν για τη φάση του 32, τα άλλα ήταν στη φάση των ομίλων. Καλός διαιτητής είναι αυτός. Ο τελικός είναι 10 το βράδυ, γιατί ρώτησε ένας φίλος.
1: 10.
0: Και ο μικρός τελικός είναι 12. Δηλαδή ξημερώματα, Σάββατο, Κυριακή. Περίεργη ώρα. Γιατί το κάνανε με σημεράκι.
1: Εντάξει, τώρα σου λέει μικρός τελικός είναι.
0: Ναι, φίλε, δεν έπρεπε να το καταργήσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ρε,
0: με τι ψυχολογία.
1: Τώρα πες εσύ να το καταργήσει η FIFA.
0: Πώς θα βγάλει λεφτά.
1: Που κάνει. Τι θες, διάλειμμα για ενυδάτωση στο... σε παιχνίδι το οποίο βρέχει.
0: Καταιγίδα.
1: Τι άλλο θες. Θες να ενυδατωθεί ο ποδοσφαιριστής ενώ βρέχει.
0: Έχει γίνει, λέει, ο βρεγμένος στη βροχή, δεν τη φοβάται.
1: Εννοείται. Μα και αυτό, εντάξει. Στο Euro νομίζω έχει καταργηθεί ο μικρός τελικός. Στο τελευταίο Euro είχε μικρό τελικό.
0: Πάντως στη Euroleague το καταργήσανε φέτος.
1: Ναι. Πάλι καλά.
0: Το μικρό τελικό. Ναι, εντάξει, πώς. Και χτύπα ξύλο, μπορεί να χτυπήσεις κιόλας έτσι.
1: Εσύ, εγώ
0: από
1: δεν...
0: το πουθενά τώρα να φας κανένα τραυματισμό.
1: Πραγματικά, αν με βάλεις τώρα και με ρωτήσεις ποια ομάδα τερμάτισε τρίτη τα τελευταία 3-4 μουντιάλ.
0: Εγώ θυμάμαι στο τελευταίο.
1: Στο τελευταίο είναι.
0: Στο Κατάρ.
1: Δεν είναι η Ολλανδία.
0: Στο Κατάρ.
1: Ναι.
0: Η Κροατία.
1: Η Κροατία ήταν. Δεν θυμάμαι, βλέπεις, σου λέω, δεν είναι...
0: Το 18 τερμάτισε δεύτερη
1: το 18.
0: Και το 22 τερμάτισε, νίκησε το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο, μπράβο, ναι.
0: Το Μαρόκο βγήκε τέταρτο.
1: Κάτσε, η Αργεντινή την Ολλανδία την απέκλεισε στα...
0: Στα πέναλτι.
1: Στα προημιτελικά.
0: Ναι.
1: Στα προημιτελικά την είχε απέκλεισε, ναι.
0: Είχε γίνει χαμούλης αυτό το μάτσο.
1: Όχι, στα ημιτελικά, είχα αυτό το... Αυτό πίστευα.
0: Θα κάνει back to back ο Μέση.
1: Κοίταξε, αφού η Αγγλία φοβήθηκε και να...
0: Τι έκανε, δεν το είχε.
1: Εντάξει, φοβήθηκε ρε εσύ να κερδίσει, δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
0: Έκανε σφάλματα ο Τούχελ.
1: Σε κάποια στιγμή, όταν έκανε τις αλλαγές ο Τούχελ, πόση αμυντική ήταν μέσα στο παιχνίδι.
0: Πολύ ρε.
1: Ήταν 7 ή 8.
0: Κοίταξε, το πιο αστείο ποιο είναι ότι όλη εκεί η άμυνα στον γκολ του Λαουτάρο είναι πάνω από 1,80 φεύγα έτσι.
1: Καλά, ναι, ότι.
0: Και φάγανε γκολ από τον Λαουτάρο που είναι 75.
1: Γιατί είχαν αποδεχθεί τη μοίρα
0: του. Παρακαλώ, ρε.
1: Κοίτα, με το που βάζει τον γκολ ο Έντσο Φερνάντης. Με το που βάζει τον γκολ ο Έντσο Φερνάντης τελείωσε.
0: Τι είναι, τι να κάνανε.
1: Εκεί τελείωσε. Μόλις έβαλε τον γκολ ο Έντσο Φερνάντης.
0: Είχαν
1: 1-1.
0: 12% κατοχή. Από τη στιγμή που βάλαν τον γκολ μέχρι να δεχτούν το δεύτερο, από το 55 πότε βάλαν τον γκολ. 56. Ο Γκόρντον,
1: ναι,
0: 55
1: ναι.
0: Νομίζω.
1: Στο...
0: από το 55 μέχρι το 93 είχαν 12% κατοχή. Εγώ να έπαιζα με κότσου το Σούλη Παπαδόπουλο και τον Αΐτο Σπατών, θα κάναμε 15% ρε φίλε.
1: Κι άμα είχες τσακμάκι στο κέντρο δεν θα έδιωχνεις γη.
0: Ναι.
1: Τι τσακμάκι.
0: Θα κλώσσαγα τον Έτσο Φερνάντες.
1: Ποιος Μπέρν ρε. Ο Νταν
0: Μπέρν.
1: Ο Νταν Μπέρν τώρα.
0: Εντάξει. Καλό παιδί.
1: Τι καλό παιδί, ρε. Εντάξει. Άμα το δεις αυτό στον δρόμο, πει καλό παιδί.
0: Αυτοί, λίγο ψυχήσανε.
1: Δεν σου λέω, φοβήθηκαν να κερδίσουν. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δηλαδή, βάζει τον γκολ και μετά από εκεί και πέρα τελείωσε.
0: Εμένα αυτό που με ενόχλησε, δεν με ενόχλησε γιατί δεν με νοιάζει όποιο και να περνάγε. Αφήσαν το Μέση, ρε φίλε, από τα δεξιά να κάνει σέντρες. Δηλαδή, το καλύτερο αριστερό πόδι του πλανήτη, το άφηναν έτσι να γεμίζει γλυκά μέσα.
1: Ναι, και τη σέντρα στο δεύτερο γκολ με το δεξί την έκανε.
0: Εντάξει, Μέση.
1: Εντάξει, είναι ο Μέση, ρε. Και ξέρεις τι άλλο κάνει εντύπωση πάρα πολύ. Και το είπαν και ο Γιώργος Χαϊκάλης και ο Αλέξης Πυρόπουλος στη μετάδοση. Πριν τον γκολ του Έντσο Φερνάντες, έχει κάνει ένα σούτ ο Έντσο Φερνάντες απ' έξω από την περιοχή. 7-8 παίχτες ήταν στην Εθνική Αγγλία μπροστά, κανένας δεν πήγε πάνω του να τον πίεσε.
0: Στον γκολ, λες.
1: Πριν τον γκολ. Ουσιαστικά στο κόρνερ.
0: Γιατί στον γκολ, άμα το δεις.
1: Και γίνεται το ίδιο πράγμα, δηλαδή.
0: Ναι, στον γκολ, δες. Που είναι ο Άντερσον και φεύγει. Τον αφήνει μόνο.
1: Εγώ σου λέω ότι πριν τον γκολ έχει γίνει η ίδια φάση και πάλι δεν βγαίνουν. Δηλαδή και στον γκολ μετά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα μεγάλος τελικός με Ισπανία. Εμένα μου αρέσει η Ισπανία. Δεν τρώει γκολ με τίποτα. Αυτό στον τηλεφώνη έχει φτιάξει πολύ στιβάρο συνολόκι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Το μικρό τελικό ποιο σφυρίζει. Μήπως ο Πολωνός. Γιατί είχαμε την ελπίδα ότι να σφυρίξει δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Μαρτσίνιακ.
0: Για το μικρό τελικό, λέει.
1: Ναι.
0: Κάτι το πούμε τώρα. Θα το πούμε τώρα. Το Γαλλία-Αγγλία. Βελενζουέλα. Βελενζουέλα λέγεται.
1: Ναι.
0: Από πού είναι, από τη Βενεζουέλα είναι.
1: Ξέρω εγώ. Τι να σου πω, εγώ δεν τον έχω ξανακούσει αυτόν τον διαιτητή πάντως.
0: Όχι, θα είναι λατινική. Χεσούς Βελενζουέλα. Είναι Βενεζουελανός, όπα.
1: Μπράβο. Όνομα και πράγμα.
0: Ωραίος.
1: Είχε την ελπίδα ο φίλος να σφυρίξει ο Μαρτσίνιακ όπως 4 χρόνια πριν.
0: Εντάξει, είχε κάνει καλή διετησία ο Μαρτσίνιακ. Το πέναλτι πιο πέρα Αργεντινή ήταν λίγο.
1: Δεν ξέρω, οι φίλοι θα μας πούνε.
0: Μουσαντένιο.
1: Εντάξει, κοίταξε το πέναλτι στον Ντι Μαρία ήταν λίγο.
0: Ο Ντεμπελέ το είχε κάνει νομίζω πάνω.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά ήταν λίγο από αυτά τα οποία λέμε καλή θέληση πέναλτι.
0: Βόμβα από τη Λεκή, πολύ σε θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έλα, αγόρι μου.
1: Μεγάλος παχταράς.
0: Έλα εκεί με τον Εμπαπέ.
1: Μεγάλος παχταράς σας.
0: Έχουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων νομίζω τώρα, ναι. Θα πάμε σε τίτλους.
1: Δεν ήταν καλή, λέει η διαιτησία.
0: Ναι, και για μένα. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι εδώ μαζί σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη σε λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Νέος κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή. Αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στις πόλεις. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε λίγο από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: Επιστρέψαμε 10 και 35 πρώτα λεπτά. Έρας πορά κατά ένα ακόμα ακτώ εφανέλα με το 10 είναι εδώ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Θα συζητήσουμε φυσικά για Μουντιάλ. Έχουμε και τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Την Αργεντινή και την Ισπανία. Τον Μέση κόντρα στο Γιαμάλ και τους άλλους. Πρώτη φορά νομίζω θα παίξουν μεταξύ τους αυτοί αντίπαλοι. Όχι, ναι. Νομίζω, πρώτη φορά.
1: Όταν ο Μέση έφυγε από την Ευρώπη, ο Γιαμάλ ήταν.
0: Πόσο, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Πρέπει να ήταν πολύ μικρό. Αυτή η φωτογραφία που κάνει τώρα πολύ το γύρο του διαδικτύου στα
0: σόσια.
1: Ναι.
0: Στο γύρο είναι ο Γιαμάλ. Ναι, ναι. Αφού όλοι οι παίχτες της Ισπανίας έχουν φωτογραφία με τον Μέση αυτή της Μπαρτσελόνα. Ναι. Από τη Λαμασία τότε που βγαίνανε και βγάζανε φωτογραφία μαζί του. Εντάξει, για αυτούς θα είναι μεγάλο πράγμα να παίξουν κοντά στο Μέση. Να δούμε αν θα λίγο ψυχήσουν απέναντι στους Αργεντίνους που είναι σκληροτράχυλοι, φίλοι. Είναι βαράνε.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να δούμε την καλύτερη ομάδα με όμικρον κεφαλαίο.
0: Η Ισπανία.
1: Η Ισπανία στο Μουντιάλ με την πιο παθιασμένη ομάδα.
0: Έχει άλλα χαρακτηριστικά η Αργεντινή, ναι.
1: Δηλαδή η Αργεντινή έχει το πάθος, έχει αυτό το. Την άρνηση να χάσει. Κάνει ανατροπές μετά από ένα σημείο και ύστερα με τις συνεχόμενες ανατροπές. Το πιστεύεις και εσύ πλέον. Εσύ μπορείς να μου το πεις καλύτερα αυτό.
0: Ναι, πιστεύω.
1: Μιας και έχεις περάσει τέτοιο. Αλλά...
0: Μιας και έχω δει τις Ρεάλ Μαδρίτης ανατροπές εννοείς.
1: Βράζει τη Ρεάλ Μαδρίτης τώρα. Λέμε από την εμπειρία σου στα γήπεδα. Όταν κάνεις συνεχόμενες ανατροπές, μετά πιστεύεις και εσύ ότι μπορείς να το γυρίζεις. Δεν σου κάνει αίσθηση το 1-0.
0: Θα πω κάτι το οποίο δεν το παίξω έξυπνο. Το έχω δει από τη συνέντευξη του Σες Φάμπρεγκας. Όταν είσαι παίκτης και παίζεις αγώνα και νικάς, ξέρω εγώ, παιδί μου, ένα 0-2-1. Και προπονητής από τον πάγκο σου φέρνει στόπερ και σε κλείνει αμυντικά, θεωρήσεις μέσα στο μυαλό σου ότι από τη στιγμή που ο προπονητής μου βάζει μόνο αμυντικούς και μου ζητάει να παίξω, ξέρω, 5-4-1, πρέπει να μείνω πίσω. Και σου μπαίνει αυτό στο μυαλό και δεν μπορείς να ξεμητήσεις, που λέμε.
1: Να.
0: Οπότε αυτό έκανε και η Αγγλία. Ο Χάρι Κέιν ήταν έξω από την περιοχή, έκανε άμυνα και δεν βγήκαν ποτέ από την περιοχή τους. Άμα σου κάνει ο Μέση 25 σέντρες, θα μπει ένα γκολ. Δεν
1: γίνεται. Αυτοί δεν παίζανε και καν άμυνα, δηλαδή. Απλά είχαν κάτσει. Είχαν παραταταχθεί.
0: Ναι, γιατί σου λέει: έτσι. Έχω 5 γουρούνια πίσω, που είναι ένα 90, θα τα καθαρίσω όλα. Που αυτή είναι η λογική. Έλα που ήρθε ο Λαουτάρα από πίσω.
1: Και να σου πω και κάτι: η Αργεντινή δεν είναι και μια ψηλή ομάδα.
0: 1,75 σου λέει ο Λαουτάρο και ο Ντάν Μπέρν πρέπει να είναι 2 μέτρα. Ο Στόουνς 1,88, ξέρω εγώ. Ο Κόνσα, ποιο ήταν εκείνη την ώρα, ο. Ο Γκουέι, ξέρω εγώ.
1: Αλλά ξέρεις τι μου έκανε.
0: Ο Ράιλι είναι 1,90.
1: Όσο έβλεπα το μάτς, έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ήταν στο 1-0 έτσι. Άμα γινόταν 1-1, όταν έκανε τις αλλαγές και έβαλε μέσα μόνο αμυντικούς. Φίλε, πήγαιναν παράδες, τι θα έπαιζε.
0: Ναι, στο 1-0, εκεί που σε πιέζει η Αργεντινή, έχει φτάσει στο 85, γιατί στο 86 νομίζω έβαλε το 1-1.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, εκεί άμα μου βάλεις δύο εξτρέμ φωτοβολίδες, ποιους είχε εξτρέμ στον πάγκο, το Ράσφορντ, ξέρω.
1: Είχε το Ράσφορντ που έβαλε μετά.
0: Και
1: το Μαντουέκε δεν είχε.
0: Ωραία, βάλε μου αυτούς να φύγουν στην κόντρα, να τους βρεις το ξέφωτο και να βάλεις ένα δεύτερο γκολ. Που συνήθως έτσι γίνεται, ξέρω εγώ.
1: Μα δεν βγήκε κανένας εκεί.
0: Τέλος πάντων. Το χειρίστηκε πολύ λάθος ο Τούχελ. Νομίζω η Αγγλία μόνη της αποκλείστηκε.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Το λέμε συχνά αυτό στο ποδόσφαιρο, το ακούμε πάρα πολλές φορές και πολλές φορές μπορεί να μην το λέμε και να μην έχει τόσο μεγάλη βάση, αλλά πραγματικά αποκλείστηκαν μόνοι τους οι Άγγλοι.
0: Δεν το διαχειρίστηκα σωστά. Λίγο ψύχησαν. Τέλος πάντων. Θα τον κρατήσω, λέει τον Τούχελ, πάντως μέχρι το Euro, νομίζω.
1: Να, μια χαρά, μπράβο.
0: Στο Euro έχει πάει 2 σερί τελικούς η Αγγλία. Τους έχασε. Τον ένα στην έδρα της από την Ιταλία και τον άλλο από την Ισπανία. Εν τω μεταξύ, κάποιος του είπε και αυτό, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Ένας Άγγλος πρώην διεθνής, ότι ο Κάιλ Γουόκερ, το δεξιμπάκ που έπαιζε City, Tottenham κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν είδα και κάτι διαφορετικό, λέει, από την εποχή Southgate. Λέει, δεν κατάλαβα γιατί έγινε αυτή η αλλαγή προπονητή με τον Τούχελ. Περιμέναμε όλοι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, με τον Τούχελ, αλλά στην ουσία λέει, δεν έκανε κάτι παραπάνω από το Southgate.
1: Ναι, που
0: τον
1: κάνει...
0: λέγανε ότι είναι συντηρητικό ο Southgate κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Southgate του πήγε 2 σερί τελικού, του έχασε, okay, και έναν ημιτελικό Μουντιάλ.
1: Εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση πως μένει ο Τούχελ.
0: Ημιτελικό ή προημιτελικό Μουντιάλ, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Άμα θες την άποψή μου.
0: Ούτε ένα χρόνο δεν έχει κλείσει, ξέρω.
1: Εντάξει, ναι, αλλά σε ένα μεγάλο ραντεβού από όλα αυτά τα οποία περιμένουν, περιμένουν να παίξουν όλες αυτές οι ομάδες, όχι απλά ήταν κάτω των οριστών περιστάσεων, πραγματικά δεν έδωσε καμία βοήθεια στην ομάδα του. Και αυτό το πλάνο το είδαμε και με το Μεξικό λίγο. Δηλαδή να παίζουν όλοι πίσω. Αλλά εκεί έπαιζε και με 10 παίχτες και έπαιζε και με το Μεξικό.
0: Καμία δηλαδή, σχέση, δεν συγκρίνονται τα δύο.
1: Ναι, δηλαδή τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω την Αργεντινή σαν μια ομάδα η οποία είναι φόβητρο, η οποία μπορεί να σε κλείσει, να πρέπει να φοβηθείς τους παιχταράδες τους οποίους έχει.
0: Απλά είναι πιο έμπειρη, πιο ομάδα, είναι πιο δεμένη.
1: Να σου πω κάτι, η Ελβετία δεν αμύνθηκε πολύ καλύτερα και με 10 παίχτες μέχρι να φτάσει εκείνη η γκολάρα του Χούλιαν Άλβαρες.
0: Η Ελβετία,
1: πολύ καλύτερα αμύνθηκε. Και με 10 παίχτες και έφυγε και κανένα 2-3 φορές στην κόντρα. Άσχετα που δεν τις βγήκε.
0: Μέση για μάλλη ιστορική φωτογραφία έχει πιθανότητες μία στις 625 τρισεκατομμύρια να συμβεί.
1: Δηλαδή.
0: Το 2007, λέει, στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής καμπάνιας UNICEF και της Μπαρτσελόνα, ο νεαρός τότε Λιονέλ Μέση συμμετείχε σε μια φωτογράφηση με βρέφη και τις οικογένειές τους στα αποδυτήρια του Camp Nou. Σε μια από τις εικόνες, ο τότε 20χρονος Μέση κρατούσε αγκαλιά ένα μωρό λίγων μηνών κατά τη διάρκεια μιας συμβολικής φωτογράφησης. Το μωρό αυτό ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, φίλε.
1: Ναι.
0: Σχεδόν 2 δεκαετίες αργότερα, 19 χρόνια δηλαδή, και εν όψη του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία, και η κυρίως μια φωτογραφία γίνει ξανά viral και είναι λογικό. Ο Μέση εξελίχθηκε, εντάξει, στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή. Ο Γιαμάλ είναι ο ανερχόμενος, αυτός που έρχεται από πίσω, και οι δύο από την Μπαρτσελόνα. Οπότε ναι, έχει σημασία, είναι ωραία. Την έχει ανεβάσει και η UNICEF. Τώρα ξανά. Ένα μωρό, λέει ο Λαμίν Γιαμάλ, με το Μέση εκεί σε μια. Μπάνιο τον κάνει, τον κάνει. Σαπουνάδες έχει για μάλλον.
1: Ναι, ρε.
0: Σύμφωνα με μια εκτίμηση που διακινείται ευρέως στο διαδίκτυο, η πιθανότητα να συμβεί κάτι αντίστοιχο φτάνει περίπου τη 1 στις 625 τρισεκατομμύρια. Άστα να πάνε. Δηλαδή, ένα συγκεκριμένο βρέφος να επιλεγεί για αυτή τη φωτογράφηση που θα είναι ο Μέση, ωραία. Το παιδί αυτό να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, να εξελιχθεί σε παγκόσμια στέρα. Ο Μέση να παραμείνει ενεργός σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, οι δύο να βρεθούν ως πρωταγωνιστές παγκοσμίου ποδοσφαίρου την ίδια εποχή και να βρεθούν μάλιστα αντιμέτωποι σε τελικό Μουντιάλ. Είναι πολύ σπάνιο.
1: Ξεγραμμίστηκαν οι πλανήτες.
0: Είναι σχεδόν αδύνατο δηλαδή να συμβεί.
1: Κι όμως έγινε.
0: Το έχει και με μαθηματικές πράξεις. Καλά, μην με ρωτήσεις τώρα να σου πω τι και πώς.
1: Όχι. Ούτε εγώ θα μπορούσα. Ούτε κατά προσέγγιση δεν μπορούσα να σου πω τις μαθηματικές πράξεις.
0: Απίστευτο. Τέλος πάντων, είναι ωραίες ιστορίες. Είδες, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του σπόρου, φίλε, για μένα.
1: Αυτή την ιστοριούλα με τον Μουντιέλ και με την εθνική Αργεντινής.
0: Ποια?
1: Που θεωρείται ο τυχερός άνθρωπος στην Αργεντινή.
0: Τυχερός για τους Ισπανούς είναι ο Φαμπιάν Ρουίθ. Δεν χάνει ποτέ. Έχει 49-49. Ναι. Νίκες ή ισοπαλίες μόνο.
1: Πάντως ο Μουντιέλ τον βάζει από τον πάγκο Σκαλόνι.
0: Ναι,
1: κάνει τις ανατροπές. Είναι ο παίχτης ο οποίος με το πέναλτι.
0: Βαράνε 25 κλωτσιές. Έπρεπε να αλλάξει μετά. Ο Ρομέρο, το στόπερ, έκανε 60 φάουλ στο Μουντιάλ μέχρι να πάρει την πρώτη κίτρινη και την πήρε γιατί δεν γίνονταν να μην την πάρουν τώρα. Πήρε αγκαλιά τον Μπέλιχαμ, φίλε, τον κυνηγούσε, τον πήρε αγκαλιά, ξέρω, εντάξει.
1: Α, τώρα πήρε την πρώτη κίτρινη.
0: Ναι, με την Αγγλία. Μετά από 60 φάουλ. Αλλά άμα δεν την έπαιρνε και σε αυτό το μαρκάρισμα, εντάξει. Θα ήταν μυθικό. Με ποιον, με την Αίγυπτο, το Σαλάχ, το είχε σπάσει τον Αστράγαλο, δεν είχε πάρει κίτρινη.
1: Εντάξει, παίζει σκληρά η Αργεντινή.
0: Ναι, πολύ.
1: Και να σου πω κάτι, εμένα τουλάχιστον
0: μου αρέσει. Γενικότερα δεν βγαίνουν πολλές κάρτες.
1: Εμένα μου αρέσει όμως αυτό το παιχνίδι το οποίο έχει η Αργεντινή. Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να πεθάνει για το Μέση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι να πεθάνουν για το Μέση. Με το που θα δεχθεί την πρώτη κλωτσιά, θα πάει όλη η ομάδα.
0: Γενικότερα και ζηλώσει. Δηλαδή, έκανε την ασίστ στο Μέση. Με τον Λαουτάρο Μαρτίνες δεν ασχολήθηκε κανένα. Όλοι πήγαν στο Μέση.
1: Κοίτα, εδώ δεν ξέρω αν είδες, δεν ασχολήθηκαν ούτε με τον Έντσο Φερνάντες πάρα πολύ. Μπορεί να έβαλε τη σουτάρα. Αλλά κάπου είδα, δείτε την ασίστ του Μέση. Και...
0: τρομερή ασίστ. Εντάξει, είναι ασίστ βέβαια, γιατί αυτό έκανε την τελική πάσα.
1: Σίγουρα, αλλά έχει γίνει και κάτι, ρε παιδιά.
0: Αλλά δε τον γκολ του Λαουτάρο, ρε. Βάζει γκολ ο Λαουτάρο, κάνει το 2-1, άλλος λέει: έχω βάλει τον γκολ της ζωής μου, κλαίω. Ξέρω εγώ, σκέφτηκα τον μπαμπά μου, τα παπούτσια που μου πήρε πρώτη φορά.
1: Τυράσιγκο και τα λοιπά. Ναι.
0: Και όλοι έχουν πάει πάνω στο Μέση. Είναι το τελευταίο μουντιάλ του Μέση. Θέλουμε να του δώσουμε άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο, θα πεθάνουμε για το Μέση. Και γι' αυτό έχουν φτάσει και τόσο μακριά, φίλε. Υπάρχει αυτή η ενότητα, δηλαδή αυτό ο δεσμό. και στα αποδυτήρια. Καλά αν ήμουν αμέση και το έπαιρνα, έχω σταματήσει το ποδόσφαιρο κατευθείαν.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Ειδικά από την εθνική. Άντε να συνεχίσω στο Μαϊάμι για κανένα χρόνο, αλλά από την εθνική έχω σταματήσει επί τόπου.
1: Τι να κάνεις ακόμα, τι άλλο να σου δώσει το ποδόσφαιρο.
0: Πρέπει να έχει πάρει 2-3 Κόπα Αμέρικα, όπως έχει πάρει, και 2 Μουντιάλ, αν το πάρει.
1: Ναι. Champions League, χρυσές μπάλες.
0: Καλά στα αυτά. Δεν συζητάμε
1: τώρα. Τι άλλο
0: σε...
1: να κάνει.
0: Σε συλλογικό και ατομικό. Για την εθνική μιλάμε. Και στην παγκόσμια σκηνή. Ξαναδιαβάζω για Ολύση, ρε φίλε. 150 εκατομμύρια. Δεν κρατείται, λέει Ολύση, θέλει να φύγει.
1: Μεγάλος παχθαράς Ολύση. Πάρα πολύ.
0: Με την Ισπανία ήταν εξαφανισμένος.
1: Εντάξει. Πολύ ήταν εξαφανισμένος.
0: Εξαφανισμένος ήταν ο άτομος.
1: Έτσι όπως έπαιζε, η Ισπανία, δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
0: Τον πάρει ο Μουρίνιο στα χέρια του, φίλε. Να τον κάνει back half.
1: Να το βάζει να γυρνάει πίσω.
0: Ολύσε.
1: 3-5-2 θα παίζει και full back.
0: Πρώτα άμυνα μετά επίσης. Μιλάνε όλοι για τα λάθη της Αγγλίας, αλλά κανείς για το μαεστρικό μανατζάρισμα του Σκαλόνι. Γιατί είναι μαεστρικό.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Επειδή του βγήκε η αλλαγή του Λαουτάρος. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, έβαλε ό,τι είχε και δεν είχε.
0: Μαεστρικό, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον δεν είναι, γιατί ήταν ένα μάτς που δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής. Έτυχε έναν ο Σκαλόνι εκεί. Τι άλλο να κάνει ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής? Θα βάλω τα βαριά μου πυροβολικά μπροστά. Χάνω ένα 0 στο 85, ξέρω εγώ.
1: Πολύ απλά, ρε παιδιά.
0: Και όταν είναι κλεισμένοι πίσω. Τι να κάνει, να βάζει στόπερ δηλαδή.
1: Άμα δεν έβαζε το Λαουτάρο, δεν θα έβγαινε στα μανταλάκια. Το απλό έκανε.
0: Φιλέ, έβαλε Ντεπόλ, Μοντιέλο, Ταμέντι και μετά έβαλε το Λαουτάρο στο 81. Που δεν είχε πει ακόμα γκολ.
1: Έβαλε και τον Νίκο Γκονζάλες, τον οποίο μετά όταν έβγαλε τον Τελιαφίκο τον έβαλε
0: βάλει
1: πάνω
0: πρώτο,
1: στη...
0: Τον είχε βάλει πρώτο, ναι.
1: Ήταν από...
0: τον είχε βάλει
1: σε όλα
0: Παρέδες.
1: Τα παιχνίδια ήταν από τις πρώτες.
0: Ναι, για να είναι πιο επιθετικός από τον Παρέδες, εντάξει.
1: Α, και μετά τον έκανε fullback όταν έβαλε τον Λαουτάρο.
0: Ναι. Ενώ, όντως ο Σκαλόνι μια χαρά το πάει το έργο, δεν είναι μειονό σε καμία
1: περίπτωση. Όχι, ρε,
0: αλλά έκανε τα αυτά που έπρεπε να κάνει, νομίζω. Δεν είναι ότι... Ο Τούχιλ δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει και είναι χτυπητά. Για το Σκαλόνι πάνω κάτω είναι η λογική. Αν ο Σκαλόνι έχανε και μου βάζε στόπερ, θα σου έλεγα φίλε τι κάνεις, ξέρω εγώ. Ναι. Εκεί θα λέγαμε ότι δεν τα κάνεις σωστά.
1: Έχεις δει ένα βιντεάκι τώρα που κυκλοφορεί στα social πάρα πολύ, που είναι ένας άνθρωπος διαβάζει την εφημερίδα του και από πίσω έρχεται ένα αεροπλάνο. Συνεχόμενα έτσι έρχεται. Έχει φτιαχτεί με AI προφανέστατα το αεροπλάνο. Το βλέπει το αεροπλάνο, κάθεται και διαβάζει. Το βλέπει, κάθεται και διαβάζει. Έτσι ήταν και ο Τούχελ, έβλεπε την Αργεντινή να έρχεται
0: και δεν έκανε τίποτα.
1: Και δεν έκανε τίποτα. Είχε αποδεχθεί τη μοίρα του.
0: Την έβαλε πιο πίσω την ομάδα.
1: Πίστευε ότι δεν ξέρω τι, ότι θα διώχνουμε κεφαλιές για πάντα. Αλλά δεν ήταν και ψυχολογικά έτοιμη η Αγγλία. Δηλαδή έβλεπες ότι και στις μονομαχίες δεν πήγαινε. Έχει, πριν την κεφαλιά του Λαουτάρο και πριν τον γκολ του Έντσο, έχει πάρει κεφαλιά μέσα στην περιοχή ο Νίκο Γκονζάλες. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι 1,70, 1,75. Έχει πάρει κεφαλιά ο Μακάλιστερ.
0: Ο Μακάλιστερ που πιο κοντό στο γηπέδο πρέπει να ήταν.
1: Δηλαδή.
0: Και μόνο στην καρδιά τη άμυνα. Ναι. Η μόνη άμυνα που έβγαλε η Αγγλία είναι ο Σπένς, φίλε. Στο
1: πολύ καλό. Στο τάκλιν που κάνει στο Σιμεώνε.
0: Στο 60. 66. 60.
1: Κάπου
0: τέτοιο,
1: εκεί που βγαίνει πάρα. Ο Σιμεώνε και.
0: Τον πρόλαβε καλά, πρέπει να κάνει σπίτι με 100 χιλιόμετρα την ώρα αυτό. Ήταν η μόνη παθιασμένη άμυνα που το πανηγύρισε με του οπαδού, με συμπαίξει κτλ. Εκεί έβγαλε.
1: Και νομίζω ήταν λίγο μετά τον γκολ το οποίο είχαν σημειώσει.
0: Στο 56 και τώρα, 55 είχαν... και μετά. Ναι.
1: Μετά τίποτα.
0: Τι λέει εδώ φίλος, η φώτα με τον Γιαμάλ και τον Μέση δεν είναι όταν ήταν στη Μασία. Οι πιθανότητες να βγαίνουν τόσο. Νεκτάρε, φίλε μου, ναι, το διάβασα. Το διάβασα αυτό. Εγώ λέω για τους υπόλοιπους παίκτες της Μπαρτσελόνα που παίζουν εθνική. Ότι έβλεπα, ας πούμε, τον Ντάνι Όλμο, τον Γκάβι, τον Πέδρη, τον Κουμπαρσί. Ξέρεις, βγαίνουν φωτογραφίες που έχουν με τον Μέση. Προφανώς έχουν με τον Μέση φώτο στο προπονητικό. Ήταν το είδωλο και είναι για αυτούς ο Μέση. Και το είπε και ίδιος ότι θα είναι ιδιαίτερο να παίξει όλοι κόντρα σε αυτά τα παιδιά. Γιατί και εγώ λέει, είναι η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα που υποστηρίζω, ξέρω εγώ. Οπότε θα είναι ιδιαίτερο το παιχνίδι. Θα είναι με τον Μέση, λες, η Καταλανή ή με την Εθνική Ισπανίας.
1: Τον ξέρω. Πάντως εγώ είδα ένα βίντεο.
0: Άμα γινόταν ο τελικός στο Camp Nou. Όπως είχε κάνει τότε ο Μαραντόνα στην Ιταλία που είχε διχάσει μια ολόκληρη.
1: Εντάξει, η Καταλανή θα ήταν 100% με τον Μέση.
0: Πάντως αυτό που έχει κάνει Μαραντόνα, ρε φίλε, νομίζω δεν γίνεται. Να χωρίσει τη μέση μια χώρα.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Ήταν κίνημα.
1: Αλλά Στην Ισπανία είναι και λίγο περίεργα νομίζω. Δεν είναι και τόσο... Υπάρχουν επαρχίες ουσιαστικά την οποία, οι οποίες...
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οι Καταλανοί, οι Βάσκοι, το βλέπουμε αυτό και στους αγώνες. Δηλαδή θυμάμαι μια περίοδο, δεν θυμάμαι πότε.
0: Ωραία. Το πιο οικονομικό εισιτήριο για τον τελικό, λέει, στο MetLife είναι 7.451 δολάρια.
1: Πού, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Η μέση, λέει, τιμή του εισιτηρίου είναι 11.327 δολάρια. Στη θύρα 21 κάθε εισιτήριο φτάνει τα 28.479 δολάρια και αποτελεί τιμή ρεκόρ, ιστορικό μάλιστα, για κάθε αθλητική διοργάνωση στις ΗΠΑ.
1: Και Super Bowl
0: και, Super Bowl και τα πάντα. Που το Super Bowl, καλά έκανες και το είπες, κατήχε την κορυφή. Το 2024, λέει, μεταξύ το San Francisco και Kansas City Chiefs, η μέση τιμή στηρίου ήταν 9.000 κάτι, ξέρω εγώ, και τώρα είναι 11 κάτι.
1: Ξεφύγαμε. Ξεφύγαμε στις τιμές.
0: Φίλε, Αμερική δεν ξέρω τι κάνει. Πολλά κάργα λεφτά. 2,5 Αμερική λεφτά. Έχει αυτό που λέει 2,5 το ποτάμι λεφτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 100 ευρώ, 50 ευρώ, 500 ευρώ. Τι λέει. Καλημέρα σας. Ο Ρολάντος είμαι. Πόσο ψύχρεμος είναι αυτός ο προπονητής Αργεντινής, όταν σκόραρε η Αργεντινή. Φανταστείτε να ήταν ο Μουρίνιο στη θέση του. Ναι, φίλο, καλό είναι μόνο που την έβαλε τα κλάματα.
1: Πάντα.
0: Στο δεύτερο γκολ το είδε.
1: Σε όλα, έτσι.
0: Ανέκφραστο.
1: Άμα δει όλα τα γκολ, έτσι, τα μεγάλα τα οποία έχουν δώσει πρόκριση στην Αργεντινή, τον βλέπει είναι. Μένει ανέκφραστο, θα κρίζει, δεν καταλαβαίνουν το ίδιο τι γίνεται.
0: Νίκο, φίλε από Καλαμάτα, είπαμε ο μικρός τελικός είναι 12 τα ξημερώματα, Σάββατο δηλαδή προς Κυριακή. Γαλλία, Αγγλία. Εκεί θα παίξουν, φαντάζομαι. Αν και ο Μπαπέ θα παίξει μπασκετβάλι γκολ, φίλε. Και ο Κέιν.
1: Είναι η μάχη του πρώτου σκόρερ, γιατί.
0: Λες.
1: Ένα.
0: Φίλε, μην τραυματιστεί τώρα, Μπαπέ.
1: Φοβάσαι.
0: Ο Μουρίνιο όταν έχει πάρει τηλέφωνο, του λέει μην παίξει.
1: Λες.
0: Αλλά ναι, είναι το χρυσό παπούτσι τώρα, θα παίξει άλλο σίγουρα.
1: Θα παίξει σίγουρα.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Θα κυνηγάει και τα ρεκόρ, Μπαπέ. Εντάξει, ποιο ποδοσφαιριστή δεν θα κυνηγάει και τα ρεκόρ.
0: Τζον, το μάτς που λες ήταν Ολυμπιακός Γουλς με τον Μαρτσίνιακ. Που είχε παράπονο Ολυμπιακός, ναι. Με το offside του Λαραμπή, νομίζω. Και... τότε τον μάθαμε, δηλαδή, τον Μαρτσίνιακ. Εμένα γενικότερα ο Μαρτσίνιακ μου αρέσει σαν διευθυντής.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ήταν αυτό το οποίο είπαμε και νωρίτερα για το πέναλτι στον Τι Μαρία. Στο Μουντιάλ στο Κατάρ, αλλά.
0: Εντάξει. Μπορεί να υπήρξε παρέμβαση από το VAR.
1: Ρε, εσύ το θέμα είναι να σφυρίζει ο διαιτητής με τα ίδια κριτήρια. Να πάει όλο το μάτς με τα ίδια κριτήρια. Θα αφήσει το παιχνίδι, θα αφήσει το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Θα είναι πιο σπαστικός, όπως λέμε εμείς περισσότεροι, στο να σφυρίζει συνεχόμενα φάουλ. Να σφυρίζει για όλους. Απλά πράγματα.
0: Ο Αντιτοκούμπο λέει θα ήθελα πολύ να έρθει ο Λεμπρόν στους Χιτ.
1: Ναι, ρωτήθηκε εκεί στην παρουσίασή του και ο Αντιτοκούμπο και ο General Manager εκεί των Miami Heat μίλησαν, είπαν ότι έχει γίνει μια προσέγγιση, τώρα θα δούμε. Για πες όμως για Τζόλι τώρα.
0: Κάτσε λίγο. Ο άλλος στην Πάρο λέει έπινε κρασί μέσα στη θάλασσα και ο σερβιτόρος του σερβίρει μέσα στη θάλασσα. Έχει δηλαδή το παιδί ο σερβιτόρος. Έχει μπει. Τι κάνουνε, ρε φίλε, μου ξεφύγει. Δηλαδή, άμα το πιεις έξω το κρασί σου από το νερό, τι θα πάθεις, ρε φίλε.
1: Δεν έχεις δει τον άλλο
0: σερβιτόρο. Θα είσαι λιγότερο influencer.
1: Δεν έχεις δει τον άλλο σερβιτόρο που είχε φτάσει μέσα στη θάλασσα και πήγε να το δει.
0: Τι καγκουριλίκια είναι αυτά. Πού έχουμε φτάσει.
1: Δεν είναι ωραία αυτά. Καθόλου.
0: Βγαίνει έξω, αγόρι μου, στη ξαπλώστρα και πιες το κρασί έξω. Μέσα στο νερό όρθιο, το πεις για να σε βλέπουν όλοι, πίνεις κρασί μέσα στο νερό, ας πούμε, και ότι κάτι είσαι. Μπράβο, είσαι μάγκας. Και καλά, δείτε με. Τέλος πάντων, για Τζόλι, 40 ναι, εκατομμύρια.
1: 40 εκατομμύρια. Στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Νομίζω έχουμε καλύτερη. Ο Μανολάς τώρα από τη Ρώμα στην Νάπολη. Εντάξει,
1: όχι, τότε η Νάπολη δεν ήταν πρωταθλήτρια. Δεν υπάρχει καλύτερη.
0: Νομίζω αυτή είναι καλύτερη.
1: Και νομίζω και πιο ακριβή, έτσι. 40 εκατομμύρια δεν έχει φύγει κάποιος.
0: Μανολάς, νομίζω.
1: Πάνω από 40 έχει φύγει.
0: Μανολάς για Νάπολη.
1: Αποκλείεται ρε, να πήγει πάνω από 40. Κεντρικός αμυντικός κιόλας.
0: Καλά, ο Μανολάς ήταν, δεν ήταν.
1: Εντάξει, ναι, αλλά 40 εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: ο Κοστούλας δεν ήταν μέχρι πρότινος με 35 στην Brighton.
0: 34 ήταν ο Μανολάς.
1: 34.
0: Άρα ναι, μπορεί να είναι πιο ακριβή. 36 λένε άλλοι, 34, κάπου εκεί τέλος πάντων το Μανολά. Οκ. 40 ναι, και εγώ δεν θυμάμαι τώρα με 40.
1: Αλλά σου λέω, είναι και η μεταγραφή τώρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Όλο το μέλλον
0: όλο
1: είναι μπροστά
0: το πακέτο.
1: Του. Ναι.
0: Είναι όλο το πακέτο.
1: Όλο το μέλλον είναι μπροστά του.
0: Πολύ καλός είναι... παίξης, φίλοι. Είχε 22 γκολ, 29 ασίστ σε 52 παιχνίδια. Τρελά νούμερα. Και νομίζω θα πάρει και άλλους παίκτες τώρα η Arsenal καλούς.
1: Ναι, και πέρασε η καριέρα του Τζόλι. Δεν είναι ότι πήγε κατευθείαν συνεχόμενα έτσι. Πέρασε σκαμπανεβάσματα.
0: Πήγε στην Όριτς, έπαιξε λίγο. Μετά που πήγε Β' Γερμανία.
1: Πήγε Φορτούνα Ντίσελντορφ.
0: Και Ολλανδία είχε πάει λίγο.
1: Ολλανδία δεν θυμάμαι.
0: Πριν τη Φορτούνα. Τέλος πάντων.
1: Αλλά ναι, πήρε την απόφαση να πάει στην Μπρίζ. Εκεί βρήκε τον εαυτό του. Σε ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον, εντάξει. Η Μπρίζ είναι η ομάδα η οποία κάνει άλματα.
0: Καλά σου λέω, είχε πάει για λίγο στην Τβέντε.
1: Στην Τβέντε. Ούτε το θυμόμουν.
0: Ναι, ναι. Νόριτς, Τβέντε, Νόριτς, Φορτούνα και Κλαμπ Μπρίζ. Εντάξει, λένε εδώ ότι πάει κατά 90% Arsenal, εντάξει, έχει κλειδώσει.
1: Έχει κλειδώσει, έχει κλειδώσει.
0: Τον θέλανε επίσης, λέει, United, Juventus, η Villa, η Γαλατά και η Ρώμα, σύμφωνα με το Transfermarkt.
1: Ναι, ναι.
0: 40 εκατομμύρια ευρώ έχει η χρηματιστηριακή αξία πάντως, όσα θα δώσει η Arsenal στην Club Brugge. Νομίζω γίνεται και ακριβότερη η πώληση της Club Brugge, στην ιστορία της. Ο Ντεκετελάρη ήταν λίγο πιο κάτω όταν πήγε στη Μίλαν.
1: Όπα, σου δίνει μεταγραφή για πύργο.
0: Πού είναι? Λεωνίδα σημείωνε, πας πύργος μεταγραφές. Γιαννίκογλου, Μαυριάς, Αρβανίτης.
1: Μαυριάς από Άθενς Καλυθέα.
0: Ναι, νομίζω, ναι. Ο Γιαννίκογλου τον οτοφύλακα Σπακαβάλα.
1: Που ήταν και στην ΑΕΚ κάποτε.
0: Ο Αρβανίτης ποιος είναι, φίλε μου? Κώστα, ποιος είναι ο Αρβανίτης ο στόπερ? Ο Μίτσος. Ο Μίτσος δεν είναι γενικός αρχηγός εκεί? Θα ξαναπαίξει μπάλα. Εκτός και αν υπάρχει άλλος Αρβανίτης που δεν τον ξέρω τώρα. Αυτά. Σε λίγο πάμε και σε αθλητικό δελτίο. Δεν έχω δει κάτι άλλο. Όχι. Ο Γουεμπανιάμα λέει θα παίξει το επόμενο παράθυρο τον πραγματικό της FIBA, ε.
1: Να.
0: Μέγκα σούπερσταρ, φίλε. Βλέπεις εκεί οι ξένοι πάνε.
1: Να πάνε και οι γιώκοι.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε Τζον. Πολλές καρδούλες. Ο Τραμπ θα παραδώσει το τρόπαιο, λέει, στους πρωταθλητές. Παναγία. Θα το κρατάει αυτός.
1: Θα το σηκώσει ο Τραμπ και θα δω.
0: Εδώ το σηκώσει μαζί με την Τζέλσι, ρε φίλε, στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγου. Δηλαδή, φύγε, ρε φίλε, να βγάλουμε φωτογραφία τώρα. Εντάξει, το έδωσε, φύγε. Απίστευτο πράγμα. Αν του δώσει και κανένα τέτοιο, πως δίνει στους διαιτητές αναμνηστικά. Κάθε τελικό δεν έχει που οι διαιτητές παίρνουν το δικό σου αμυστικό. Θα πάρει και ο Τραμπ κανένα βραβείο πάλι. Κανένα Νόμπελ.
1: Θα πάρει Νόμπελ ειρηνής.
0: Το πήρε αυτό. Τώρα το φτιάξουμε άλλο. Δικαιοσύνης, ξέρω εγώ.
1: Νόμπελ. Τι Νόμπελ μπορούμε να το φτιάξουμε? Σκεφτούμε στο διάλειμμα.
0: Παραβατικότητα.
1: Δώστε μας και εσείς καμία πρόταση για το τι Νόμπελ μπορεί να πάρει.
0: Τι Νόμπελ να πάρει τώρα ο Τραμπ?
1: Αυτό είναι τώρα. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Οπότε ψάχνουμε άλλο ένα. Πάμε σε τίτλους αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Ο Ζωέλ Ρόκα έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο και είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Κοντά στην αγορά του Κωνσταντίν Τζολάκη από Ολυμπιακό ή Χαλ, λένε αγγλικά μέσα. Σήμερα οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν το δεύτερο κύκλο των φιλικών του και το απόγευμα στις 7.30 θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ Sport 1 και ενημέρωση από την Era Sport. Η Monterrey έχει έρθει σε συμφωνία με την ΑΚ για την απόκτηση του Πινέδα και είναι έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα του Μεξικανού ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με ΜΜΕ. Την Δυναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη εκτός έδρας, ενώ μια εβδομάδα αργότερα θα έχουμε τη ρεβάν στην Τούμπα. Ο Παντελής Χατζηδιάκος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, βάζοντας την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Η ΠΑΚ συνήξε 5-3 της Λάβεν Μπελούπο σε φιλικό αγώνα πριν το παιχνίδι της με τον Παναθηναϊκό. Ο Ίγκασον υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξιγόνατο με αποτέλεσμα να χάνει ολόκληρη τη σεζόν. Πρόβλημα και με Καλάμπρια που μένει για 1,5 μήνα εκτός λόγω ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Ήταν με 2-1 για τον Πανετολικό από την Ομόνια στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τζουργκάρντεν για την πώληση του Χρήστου Αλμύρα με ένα ποσό που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση της Super League για τη νέα σεζόν. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου. Στην πρεμιέρα οι 5 Ευρωπαίοι δίνουν εντός έδρας παιχνίδια. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Σόφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Η Εθνική Νέων μετά τη βαριά ήττα από τη Σερβία με 92-66 θα παλέψει για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Αντίπαλος της ελληνικής ομάδας θα είναι η Γερμανία. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 5 το απόγευμα. Ο Γιαμπουσέλε έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο Παναθηναϊκό με τον Γάλλο παίκτη να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Ο Τζέντι Όσμαν αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ έγινε και επίσημα παίκτης του Άρη με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την απόκτησή του. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών στους 7 με το θέμα να αναμένεται να συζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της Greek Basket League. Παραμένει στη Ρόδο το Super Cup στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ρίχνονται στη μάχη της διεκδίκησης του πρώτου τροπαίου της σεζόν. Η Μαρία Σάκαρη δίνει ακόμα μια μάχη στο 250 τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Ashley Parks για τα προημιτελικά. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει μετά τις 7.30 και θα μεταδοθεί από το R2 Sport. Την Τσεχία στις 4 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ομάδα Handball των νέων στο Euro 26 για τις θέσεις 21-24. Η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης την Κυριακή στις 10 το βράδυ με διαιτητή της σπουδαίας αναμέτρησης τον Σλάβκο Σβίντσιτς. Μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα του ήταν ο τελικός του Champions League το 24 ανάμεσα σε Real και Dortmund, ενώ το 22 διαιτήτευσε τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Eintracht και Rangers. Ο Λαμίν Γιαμάλ ακολούθησε χθες ατομικό πρόγραμμα, αν και φορούσε επίδεσμο στο αριστερό του μυρό, με τους Ισπανούς πάντως να μην ανησυχούν εν ώψη του τελικού. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Miami Heat, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη σπουδαία καριέρα του. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12.

0: Hera Sport 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε, 11 και 11. Κοίτα, 4 σάου πέτυχα στο ρολόι, φίλε. Θα γίνει κάτι καλό. Υπάρχει κάτι που να λένε για τους 4 σάου. Είναι τυχερό, ξέρω.
1: Στο πόκερ είναι καλή, 4 σάου.
0: Εντάξει, γίνεται, ναι. Έχουμε πολλά μηνυματάκια για τον Τραμπ, ωραία.
1: Χαμός, ε.
0: Γουστάρα, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Το Νόμπελ Οικονομίας μπορεί να το πάρει εύκολα κάνοντας τον κακό σε όλες τις χώρες που συνεργάζεται. Έκανε μια Αμερική να ανασένει από μόνη της χωρίς να χρειάζεται κανένα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα από Κέρκυρα και καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Το ξέρετε ότι ο Τραμπ είναι Έλληνας και το πραγματικό του όνομα είναι Τραμπάκουλας.
1: Μάλιστα.
0: Απλά το έκοψε όπως έκαναν οι Έλληνες μετανάστες όταν πήγαιναν στη ΣΥΠΑ εκείνα τα χρόνια. Έλα, φαντάζεσαι να ισχύει.
1: Λογικά.
0: Ναι. Νόμπελ επιβολής ειρήνης στον Τραμπ και ένα αγώνα σκάκι με μπαρτζόκα ή τάβλη με τον, δεν λέω το όνομά του. Τι λέτε για γκολ Γιαμάλ και Μέση στον τελικό? Ο δεύτερος με πέναλτι, λέει ο Σταμάτης.
1: Εντάξει, και ο Γιαμάλ δεν έχει μέχρι στιγμής δείξει κάτι.
0: Ένα γκολ έχει βάλει με Σαουδική
1: Αραβία. Με τη Σαουδική Αραβία.
0: Είναι λίγο εκτός. Βέβαια έχει πει ότι δεν είναι και στο 100% έτσι. Είναι ανέτοιμος.
1: Έβαλε ένα γκολ νομίζω με τη Γαλλία, το οποίο ακυρώθηκε.
0: Κέρδισε το πέναλτι σίγουρα και έβαλε ένα γκολ, ήταν offside.
1: Να. Αλλά εντάξει, δεν έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον δείξει ότι είναι ο αστέρας της Εθνικής Ισπανίας. Η Ισπανία είναι,
0: ομάδα,
1: είναι μια ομάδα, είναι ένα σύνολο. Ο αστέρας της αμαθές είναι ο Ντελαφουέντε για μένα.
0: Καλημέρα σας, Κώστας Αλίαρτος. Ο Τραμπ θα πάρει το Νόμπελ, αποφασίζω και διατάζω.
1: Μάλιστα.
0: Εύκολο Νόμπελ μαλλιού θα πάρει ο Τραμπ, λέει ο Χάρης.
1: Ναι, σίγουρα. Νόμπελ περουκίνη.
0: Για vintage. Χάρη, θα δούμε για τις κάρτες, φίλε. Δεν βγάζουν πολλές κάρτες αυτό το Μουντιάλ, Χάρη. Δεν τις βγάζουν τις κάρτες, τι να σου πω.
1: Χάρη, από τα Γιάννα βγήκε και όμιλος γάμα εθνικής, ε.
0: Νόμπελ εισβολής, λέει ο φίλος ο Κόλλη. Πας Πύργος ονομάζεται τώρα Πανηλιακός. Δεν ξέρω, άλλαξε το όνομα του Πανηλιακού. Ήταν Πας Πύργος πέρσι. Τώρα το ξανακάνουν Πανηλιακός. Τι να πω.
1: Ψύχρεμος ο φίλος Χρήστος.
0: Είσαι ψύχρεμος ο Χρήστος. Και πήγα να το διαβάσω κιόλας.
1: Όλα καλά, Χρήστο, εντάξει, τα βρούμε.
0: Ψεύτηκα νούμερα όλα αυτά, λέει ο Ζαχαρίας. Εννοούσε μάλλον για Τζόλι και τα λοιπά, για τις μεταγραφές και όλα.
1: Εντάξει.
0: Ο Τραμπ θα κάνει τα πάντα να χάσει η Ισπανία λόγω της κόντρας του με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, λέει ο Στέλιος. Όσο για τον άλλον στην Πάρο που ήθελε να πιει κρασί μέσα στη θάλασσα, τα άδεια δοχεία κάνουν θόρυβο. Όσοι είναι άδειοι μέσα τους, τέτοια κάνουν, φίλε μου Δημήτρη, έγραψες. Τι λέει ο Σταμ, αν του δίνει κανένα χιλιάρικο τύπ του σερβιτόρου, καλώς. Χιλιάρικο τύπ, ρε φίλε, τώρα
1: να πίνει.
0: Πρέπει να είναι ο Κριστιάνο, ξέρω εγώ.
1: Δεν νομίζω να παίρνει χιλιάρικο τύπ.
0: Βάλτε το τραγούδι της Πορτογαλίας. Αφού βάλατε του Μέση, να μην βάλετε και του Ρονάλντο. Ποιο, φίλε μου, δεν κατάλαβα. Φίλε μου G, δεν έχω καταλάβει τι λες. Λεωνίδα και Νίκο, καλημέρα. Τη μετάδοση του τελικού στην Ερασπόρ θα την κάνει ο Πέτρος? Όχι, φίλε μου Ηλία, δεν την κάνει ο Πέτρος. Καλή εκπομπή και σε σένα. Τα λέμε Κυριακή. Η Αγγλία, αν εξαιρέσει το παιχνίδι με την Κροατία, όλα τα άλλα παιχνίδια τα πήρε τσούκου τσούκου. Δεν ήταν καμιά μπάλα από αυτή την ομάδα. Καλημέρα, έχει δίκιο, φίλε Νεκτάρη. Ναι, ναι. Όλοι πίστεψαν την πρώτη αγωνιστική με τα 4 γκολ που βάλε κόντρα στην Κροατία και αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο, ότι θα δούμε μια άλλη Αγγλία, αλλά τίποτα. Τώρα, αν συγκρίνουμε το Γιαμάλ με το Μέση, θα τρελαθούμε τελείως. Ο ένας βάζει γκολ και δίνει ασίστ με χίλιους τρόπους και άλλος έχει μια και μοναδική κίνηση να τριπλάρει από δεξιά και να κόβει την περιοχή και να στουάρει και να τον κάνουμε και παιχταρά. Καλημέρα σας. Φίλε μου Δημήτρη, δεν έκανα κάποια σύγκριση.
1: Όχι, νομίζω κανένας μας δεν έκανε κάποια σύγκριση πάνω σε αυτό και δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση.
0: Ναι. Τι να πεις τώρα. Ο Μιχάλης λέει, εάν δείτε το χθεσινό μήνυμα, είναι ακριβώς αυτά που λέει ο Λεωνίδας. Τώρα που αναφέρεται, δεν θυμάμαι.
1: Για τον Τούχελ εδώ πέρα πρέπει να λέει.
0: Α, για τις αλλαγές του Τούχελ. Ναι, ναι, ναι. Okay. Η Άκη πήρε από τον Πινέδα ότι ήταν να πάρει. Την Κυριακή 3 γκολ θα βάλει η Αργεντινή. Για τους Ισπανούς δεν ξέρω, φιλιά, λέει ο Γιάννης Άκ. Γιάννη, να.
1: Από τα Γιάννη, ο φίλος. Ναι, εντάξει, για τον Πινέδα. Από τον Πινέδα η ΑΕΚ πήρε τα πάντα, η αλήθεια είναι. Πήρε και 8 εκατομμύρια. Και τώρα καλείται να βρει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπει στα παπούτσια του. Όποιος και να ήταν. Κοίταξε τώρα κατά ψέματα, οποιονδήποτε παίχτη βασικό και αναντικατάστατο. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής βασικός και αναντικατάστατος ΑΕΚ αποχωρούσε από το ρόστερ, θα είχε και μια δυσκολία για να βρεθεί ο επόμενος ουσιαστικά. Δηλαδή, αποχωρούσε από το ρόστερ, θα είχε και μια δυσκολία για να βρεθεί ο επόμενος ουσιαστικά.

0: Το Μάρκο Νίκολς έχει δείξει τουλάχιστον να μην υπάρχει τόσο μεγάλο η ανησυχία για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έρθει. Θα είναι σίγουρα ένας παίκτης ο οποίος θα κουμπώνει στα θέλω του προπονητή. Και από εκεί και πέρα το μόνο που μένει είναι να το δείξει και στο χορτάρι, γιατί το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν φτάνει μόνο να είναι ένας ποδοσφαιριστής καλός, πρέπει και να ταιριάξει, πρέπει και να μπει. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο. Να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Είναι πάρα πολλά.
1: Καλημέρα στις Σέρες, στις όμορφες Σέρες, στο φίλο μου τον Τεό, που έχει ένα κουκλογιό τον Φίλιππο. Ακούνε στις Σέρες. Στην Κοζάνη έχουμε θέμα, λέει ο Νικόλας. Χάνεται λίγο το σήμα, ευχαριστώ πολύ. Να το κοιτάξουν εκεί οι τεχνικοί. Σέρες, φίλε, ομαδάρα φέτος, Πανσεραϊκός.
0: Ναι, ναι.
1: Με Ευρυπίδη Τσιμπανάκο να τρέχει την ομάδα και coach τον Αλέκο Βοσνιάδη με πάρα πολύ καλές μεταγραφές.
0: Κράτησε και τον Τεϊσέιρα.
1: Κράτησε Τεϊσέιρα, πήρε Ηλιάδη από ΑΕΛ, πήρε Παντελάκη, πήρε Οικονόμου, πήρε Τσέλιο, Ηλία Τσέλιο, το Χαφ. Πήρε, τι άλλο πήρε, τους έχω ξεχάσει, έχει πάρει πάρα πολλούς. Πάει δηλαδή να φτιάξει πάλι ομάδα πρωταθλητισμού για να βγει, να επιστρέψει δηλαδή άμεσα.
0: Είναι φαβορί για τις ομάδες τις οποίες...
1: Ξεχνάω τώρα κάποιο παιδί και αδικό τώρα κάποιο παιδί που ξεχνάω, αλλά δεν το θυμάμαι και όλους απ' έξω. Καλημέρα αγαπητοί, δύο ερωτήσεις. Τι ευκαιρίες είχε κάνει η Αγγλία μέχρι πριν το 1-0 και δεύτερον, πού στο καλό το έχουν στείλει και περιμένουν πάνω από 70 χρόνια να γυρίσει σπίτι. Φόρτσα Αργεντινή, όλα ανοιχτά για τον τελικό. Ευχαριστώ για την παρέα. Φίλε μου Χριστάρα, τίποτα ξέρω εγώ. Τι κάνανε.
0: Όχι, αλλά καμία ομάδα
1: βάλανε
0: δεν είχε κάνει κάτι.
1: Βάλανε ωραίο γκολ.
0: Ποιοι οι Άγγλοι.
1: Το 1-0 του Γκόρντον ήταν ωραίο.
0: Εντάξει, ναι. Ψιλοαδράνεια λίγο στην άμυνα εκεί να βγαίνει σέντρα και να μπορέσει να μπει ο άλλος.
1: Του πήρε τη από πίσω ναι. Τον Γκόρντον του Μοντιέλ. Ποιος ήταν εκείνη τη στιγμή τώρα μπακ, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, ο Μοντιέλ, ο Μολίνα ήταν.
1: Ο Μολίνα ήταν εκείνη τη στιγμή. Ναι.
0: Και τα ρεπορτάζ τουλάχιστον από την Αγγλία, αυτό που ανέφεραν ήταν ότι εκεί θα χτυπήσει η ομάδα του Τούχελ, δηλαδή πάνω στο Μολίνα. Αλλά εντάξει, όπως είπαμε, ήταν ένα άλλο μάτσα από τη στιγμή που έβαλε τον γκολ η Αγγλία. Μετέπειτα γύρισε πίσω, μαζικά πίσω, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Να του δώσουμε το Νόμπελ του αρχιτέκτονα, μάλιστα. Το υπόλοιπο δεν το... Έχει, είναι ευρηματικός ο κόσμος με τον Τραμπ και με τον Νόμπελ.
1: Φίλε, αυτό που έκανε μαζί με τον Ιφαντίνο, εντάξει, με τον Μπαλογκάν με εξόριξη. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που βαριέμαι να τα αναφέρω, δηλαδή ξανά τα έχω πει 100 φορές, ότι δεν, ο Σομαλός διαιτητής δεν μπήκε στη χώρα. Η μισή αποστολή του Ιράν δεν μπήκε στη χώρα. Το Ιράν ταξίδευε 8-10 ώρες για να παίξει έναν αγώνα και ξανά έφευγε, πήγαινε πίσω στο Μεξικό. Δηλαδή δεν ήταν ήδη συνθήκες για όλους τώρα αυτό το Μουντιάλ. Τέλος πάντων. Πήρε απόφαση και έσβησε, λέει, την κάρτα του Μπαλογκάν. Ποινή με αναστολή. Λες και έκανε κάποιο έγκλημα. Πήρες κόκκινη, ρε φίλε, δεν μπαίνεις στο επόμενο μάτς. Δηλαδή, όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, όσα χρόνια έπαιζα εγώ ποδόσφαιρο, όσα χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο φίλος ο Δημήτρης από Καλά Νερά Μαγνησίας, πήλει ο Βόλος, ρωτάει πού θα βλέπουμε Super League 2 φέτος.
0: Θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα. Πότε γυρίζει ο Βασίλης Παπανικολάου και ο Χρήστος Κοντός. Πότε γυρίζουν, ξέρω εγώ. Πότε λιώνει η άδειά τους. Να ξεκουραστούν και αυτά τα αγόρια και θα έρθουν.
0: Να πάρουμε τηλέφωνο το ΣΥΦΕ μας.
1: Φίλε, Κοντός και Παπανικολάου είχαν κορυφαία εκπομπή κάποτε. Καλημέρες, Λεβεντόπεδα. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία, δύναμη σε όλους. Λέω συγγνώμη, ρε φίλε, αλλά πολύ το χάρηκα που ήμουν έξω ο Κιλιάν και ο Μουρίνιο.
0: Γιατί σου ζητάει συγγνώμη.
1: Πολύ αχώνευτος. Εντάξει, ξέρει ότι είμαι ρεάλ, ρε φίλε, αλλά. Οκ. Okay. Βάλε μουσικές να γουστάρουμε, λέει. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή να έχετε. Ορμπελίν, σε ευχαριστούμε για όλα. Κύριος επαγγελματίας και μάγκας, λέει ο Τούντορ. Και εσύ, Τούντορ, δεν πας πίσω. Ευχαριστώ, φίλε μου, Άλκη. Καλή σου μέρα και σε σένα. Έχουν έρθει και άλλα. Το τραγούδι της Πορτογαλίας. Ποιο είναι το τραγούδι της Πορτογαλίας?
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ τραγούδι της Πορτογαλίας.
1: Φίλε μου, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά. Καλημέρα, παιδιά. Από Ζάκυνθο. Ξέρετε τι λέω εγώ για το Μουντιάλ. Άλλος έχει άστρο, άλλος κάστρο. Εμείς, άστο να πάει, άστο.

0: Άλλο. Γεια σου, Βασιλάρα, καλημέρα, φίλε. Τι ωραία. Και στη Ζάκηθο τώρα εκεί μπανάκια.
1: Μια χαρά, ωραία στη Ζάκηθο. Μπάνια. Σχεδιάζουν την ομάδα για του δύο.
0: Φίλο του Σταύρο, κύριε Καζνάτσι. Σα τα είπα, χωρί Μαγκουέρ δεν έχει μουντιάλ και στο Euro θα τον έχει εκεί. Respect, σωματικό Άγγλο Σερ, λέει ο Σταύρο. Καλημέρα σα. Εκείνο ο Πέτρο που βρίσκεται, ρε παιδιά, ακόμα USA. Είναι USA, φίλε. Καλά, διακοπέ δεν κάνει.
1: Τον έχουμε στάξει, ρε. Έχει στάξει.
0: Βγαίνει από δελτίο σε δελτίο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, όλα τα κάνει. Δεν είναι ότι διακοπάρει, εντάξει. Είναι στο πόδι όλη τη μέρα. Καλημέρα στην ομάδα. Από ό,τι φαίνεται, πλέον οι νεαροί Έλληνες παίκτες καταλαβαίνουν ότι η εμπειρία του εξωτερικού σε ομάδες των κορυφαίων πρωταθλημάτων είναι μονόδρομος, ειδικά αν έχουν οριμάσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Π.χ. Τζολάκης Τζόλης, λέει ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη.
1: Και για τον Τζολάκη, τώρα βγήκε νέο δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι η χάλη είναι κοντά στην αποκτήσή του.
0: Τι χάλη δεν την έχει ο Ατζούν?
1: Ναι.
0: Okay. Καλημέρα, παιδιά. Όσοι αξίδες λένε ότι θα βρούμε άλλον και ότι. Και τι έγινε, να βράσουν μια μπάλα. Πινέδα θα λέμε και θα κλαίμε. Παίκτη που έχει να τραυματιστεί 4 χρόνια, παίκτη που δεν παίρνει κάρτε, παίκτη που είναι game changer. Πού θα βρούμε, Γιάννη 21 Κόρινθο.
1: Εντάξει, φίλε, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Με την ίδια λογική, όλε οι ομάδε που έχουν χάσει από έναν καλό του παίκτη θα έπρεπε να σταματήσουν, εντάξει.
1: Κάθε κλαμπ που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να κάνει και κάποιε πωλήσει. Και ειδικότερα σε μια κατάσταση όπω ήταν με τον Πινέδα, ο οποίο έδωσε στην ΑΕΚ πάρα πολλά. Έδωσε και 8 εκατομμύρια ακόμα. Δηλαδή δεν είναι ότι πάντα ήταν επαγγελματίας από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Τώρα η ΑΕΚ καλείται να πάει στην επόμενη μέρα. Και την επόμενη μέρα, φίλε μου, δεν ξέρω. Και μόνο που καταλαβαίνω αυτό το οποίο λες και καταλαβαίνω και την ανησυχία σου για τον Πινέδα, για το αν θα μπορέσει να βρει έναν επάξιο αντικαταστάτη, που οι πληροφορίες, να ξέρεις, αναφέρουν, Λεωνίδα, ότι δεν θα είναι μόνο ένας παίχτης ο οποίος θα αποκτηθεί ακόμα στα χαφ.
0: Πάρει δύο δηλαδή.
1: Θα είναι σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα και λίγο πιο αμυντικογενή χαρακτηριστικά ως ποδοσφαιριστής. Θέλει έναν παίχτη ο οποίος να μπορεί να καλύψει την ένταση την οποία είχε ο Πινέδα και ένας ακόμα. Γιατί εντάξει, το είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το φιλικό με την Φίτεσε, ότι θέλει ένα ρόστερ ποιοτικό. Θέλει παίχτες που να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις προσδοκίες της νέας χρονιάς. Δεν είναι εύκολο, αλλά okay, όταν το χτίζει, όταν αυτό το έχει να αναλάβει ο Ριμπάλτα, ο Μάρκο Νίκολιτς και γενικότερα η νέα κατάσταση στην ΑΕΚ, η οποία μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν διαφωνήσει η Λεωνίδα ή εσύ, Φίλιπ, που μας στέλνει το μήνυμα, τα έχουν πάει περίφημα. Δεν μένει να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να περιμένουμε να δούμε τις επιλογές του.
0: Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Καλημέρα και λέει εκπομπή. Από Δευτέρα επιστρέφει ο Χρήστος Κοντός, λέει ο Κώστας. Μάθαμε. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, φίλε. Λες, δεν ήταν ο Σύφης, θα του έστειλε το μήνυμα.
0: Κώστας, λέει, φίλε, τότε. Φαντάζομαι έχει ακούσει εδώ το πρόγραμμα, έχει ρωτήσει, έχει μάθει. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, φίλο τη ΑΕΚ. Θεωρώ συμφέρουσα τη συμφωνία τη ομάδα μου. Αν δούμε σφαιρικά το όλο ζήτημα, Λεωνίδα, υπέροχο Γιάννη Βέρεια, φιλόλογο. Γεια σα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα. Πινέδα, ναι, εξαιρετικό. Το deal από τη στιγμή που και αυτό έδωσε δύο πρωταθλήματα στην ομάδα, όπω είπε και ο Νίκο. Τα πάντα έδωσε. Δεν προκάλεσε και ποτέ. Ήταν κύριο μέσα και από το γήπεδο. Θα πάρει και ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της. Σίγουρα θα βρει παίκτη. Εντάξει, όλες οι ομάδες χάνουν παίκτες, παίρνουν παίκτες. Έτσι πάει.
1: Είναι... Έτσι λειτουργεί, μωρέ, το όλο το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει τώρα.
0: Δεν θα δεις ποτέ ένα παίκτη τώρα 15 χρόνια στην ίδια ομάδα. Τα ξεχνάς αυτά. Όσο και να δεθείς. Και ειδικά ξένο. Χωρίς να είναι μομφή αυτό, έτσι. Απλά είναι αλλιώς να είσαι. Να παίζεις ομάδα της πατρίδας σου, ξέρω εγώ. Μπορεί να γουστάρει πιο πολύ, να θες να σε δω, κατάλαβες.
1: Είναι και 3,2 εκατομμύρια.
0: Λίγοι ξένοι πλέον θα μείνουν στην ίδια ομάδα για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ρε Λεωνίδα, αλλά είναι και τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ που έχει να πάρει από το Μεξικό.
0: 3,2 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ θα ζεις από τα μπόνου, θα ζεις από αυτό το ποσό. Δηλαδή ο Όσκαρ όταν είχε πάει στην Κίνα και έπαιρνε 100 δις, πώς θα το πούμε. άφησε στην τράπεζα, φίλε, ατόφιο το ποσό των 170 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν τα συμβόλαιά του και λέει ζούσα μόνο από τα μπόνους. Δηλαδή καταλαβαίνεις ποια μπόνους είχε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή,
1: και
0: τώρα
1: είναι και το τελευταίο του μεγάλο
0: σου
1: συμβόλαιο τώρα.
0: Αυτός τώρα πάει να ζει στο σπίτι του, ρε φίλε. Δηλαδή δεν χαλάσει ευρώ, σκέφτεται και το μέλλον του. Να έχετε μια όμορφη μέρα, λέει ο φίλος ο Μπόβιο. Πάρης από Ρόδο. Ποιος Ολύσης σήμερα ανακοινώθηκα από τη νέα μου ομάδα. Έλα ρε μεγάλε.
1: Τον κόβεις τον Ολύση.
0: Καλώς ήρθες στον Ορφέα. Φόρτσα Ορφέας μαζί πιο δυνατή. Κοίτα,
1: δεν
0: έτσι όπως σε βλέπω, σίγουρα θα είστε πιο δυνατοί. Ο Ολύση θα έπαιρνε τα χέρια και τα παπούτσια. Όχι, θα έπαιρνε τα πόδια και τα παπούτσια στο χέρια και θα φύγε. Αλλά φίλε, αν έρθει στη Ρεάλ, μην μου τον τραυματίσει τον Ολύση.
1: Αν έρθει τίποτα διακοπές εκεί στη Ρόδο, Ολύση, μην το χτυπήσει.
0: Ο Δημήτρης ρωτάει: Όλοι οι κήρυξοι χρειαστούν από θεραπεία ένα χρόνο. Όχι, δεν είναι ένα χρόνο. Είναι κάπου στους 6 με 8 μήνες για να επιστρέψει και να ξαναπαίξει και είναι και ανάλογα τον παίκτη.
1: Ναι, και εντάξει, μάλλον ρωτάει για τον Ίγκασον. Ναι. Ο οποίος έπαθε όλη κήρυξη χειαστού και θα χάσει
0: ένα χρόνο, επειδή το ακούσει και εγώ. Αλλά όταν σου λέει άλλο ένα χρόνο, εννοεί ότι θα χάσει τη χρονιά, έτσι. Αυτό εννοεί, θα χάσει αυτή τη σεζόν. Γιατί θα επιστρέψει, σου λέω, ξέρω, Απρίλιο.
1: Πώς θα μπει μετά, να μπει στα playoff.
0: Στα playoff θα μπει. Να ρισκάρει. Οπότε φεύγει αυτή η χρονιά, η σεζόν, γι' αυτό σου λέει ένα χρόνο εκτός. Πάντα στο ποδόσφαιρο μετράμε έτσι τα χρόνια, με τη σεζόν. Καλημέρα, παλικάρια. Ευχαριστούμε, Πινέδα, για τις όμορφες στιγμές. Χτίσαμε και ζήσαμε μαζί. Στιγμές που δεν αφορούν μόνο το φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Να έχεις μια όμορφη ποδοσφαιρική συνέχεια χωρίς τραυματισμούς, που ξέρεις μπορεί οι δρόμοι μας να συναντηθούν με κάποιο τρόπο στο μέλλον. Λέω σενιόρ, και έχουν έρθει πολύ ωραία μηνύματα για τον Πινέδα. Δείγμα της αξίας του παίκτη και της λατρείας των φίλων της ΑΕΚ προς το πρόσωπό του.
1: Εντάξει, υπάρχει και πάντα ο συναισθηματισμός και η ΑΕΚ είναι δύο έννοιες οι οποίες πάνε μαζί.
0: Τι λέει εδώ. Πότε θα κάνουν μια πεντάδα μαζί εκπομπή στην Έρα Σπορ, Κοντός Παπα-Νικολάου, Σοντερινέος, Γιάννης Παπαγεωργίου και Μαυριανίδης. Πού θα χωρέσουν. Τα φέρουμε μικρόφωνα εδώ μέσα. Αλλά δύο. Ή άλλο, ξέρω εγώ, άλλο ένα.
1: Θα φτιάξουμε
0: και τέτοιο. Μιλάει, ρε.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Θα μιλάει πρώτα ο Πέτρος.
1: Εντάξει, νομίζω ο Μπακόπουλος θα είναι.
0: Όχι, τον Μπακόπουλο το θέλει με τον Γάταλη.
1: Οκ. Εκεί θα γίνεται χαμός, αλήθεια. Κοντός Παπα-Νικολάου, Σαντών.
0: Καλημέρα από Κέρκυρα. Καλή εκπομπή, παιδιά. Πιστεύω ότι η Ριμπάλτα θα βρει άξιο αντικαταστάτη. Ευχαριστούμε, Ρουμπελίν, λέει ο Κώστας. Και εγώ το πιστεύω.
1: Και αυτό ελπίζουμε.
0: Ριμπάλτα, παιδιά, κατάφερε και πήρε ένα μύριο από τον Μαρσιάλ. Τι να λέμε.
1: Εντάξει, αυτό ήταν το απίθανο.
0: Κάτι θα γίνει, λέει, και για τα χαφ. Έχει δίκιο. Γεια σας, τη ζημιά την έκανε ο Αλμέιδα, λέει ο Γιώργος.
1: Εντάξει, τώρα φίλε, δεν είναι ωραίο να το πάμε έτσι.
0: Και ο Αλμέιδα έφερε πρωτάθλημα και έπαιξε χειρό ποδόσφαιρο και είχατε τρελαθεί με τον Αλμέιδα. Οπότε μην το πετάς τώρα έτσι.
1: Ο κάθε άνθρωπος τέλος πάντων κοιτάει το συμφέρον του. Και τελείωσε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Η Μοντερέι τον ήθελε τον Πινέδα και πολύ καιρό πριν.
0: Ναι,
1: τον Αλμέιδα.
0: Ναι, δεν είναι μόνο Αλμέιδα.
1: Εντάξει, τώρα θες με τον Αλμέιδα να επισπεύθηκαν λίγο πιο εύκολα οι διαδικασίες, να πίεσε λίγο παραπάνω. Οκ, okay, αλλά ως εκεί. Από εκεί και πέρα είναι μια κατάσταση στην οποία περιμένουμε να δούμε.
0: Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ο Γιώργης, υφυπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε πόλεις. Μπαράζαν εξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την εναξαρτητοποίησή της ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Ερτνιούς ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες!
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
8: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Εκτυπλάδα. Βρίο η φαντασία 3-0, το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
9: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
10: Πλέον οι ποδοσφαιριστές κρίνονται, αν θέλετε, εκτός από τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και για την εμφάνισή τους. Μάλιστα, φροντίζουν με τις εταιρείες που συνεργάζονται οι ίδιοι ή οι ομάδες τους να τους παρέχουν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία φορούν κατά τη διάρκεια των αγώνων, για να παίρνουν αυτοί χρήματα και οι εταιρείες να διαφημίζονται. Στη Βραζιλία, λοιπόν, που έγινε το 4ο παγκόσμιο κύπελο και πρώτο μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, στην προγραμματική φάση η Ινδία δεν πήρε μέρος. Ο λόγος είναι έξω από τη φαντασία των σημερινών δεδομένων. Ζήτησε από τη FIFA οι παίκτες της εθνικής της να αγωνιστούν χωρίς παπούτσια. Ξυπόλοιποι. Και όπως ήταν φυσικό, το αίτημα απορρίφθηκε με αποτέλεσμα οι Ινδοί να μην πάρουν μέρος στα προκριματικά. Ανεξάρτητα από το αν θα περνούσαν στην τελική φάση ή όχι, είναι ένα αξιοπερίεργο γεγονός που έμεινε στην ιστορία.
11: Ακούτε Hera Sport.

0: Επιστρέψαμε 11 και 39 πρώτα λεπτά. I was made for loving you, baby kiss. Ωραίο τραγουδάκι, ε. Έρασπορ 101,8. Φάνηλα με το 10, περίπου 20 λεπτάκια μαζί σας ακόμη. Τελευταίο έτσι σκάρτο μισάωράκι της εκπομπής. Έλεγες για Πινέδα, τι έλεγες πριν, ούτε που θυμάμαι. Για τον αντικαταστάτη, κάτι λέγανε εδώ οι φίλοι.
1: Εδώ, με τα μηνύματα, με τους φίλους.
0: Κάτσε να πω και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Άγγελο που έχει στείλει και μια φωτογραφία. Άρα.
1: Από πού είναι αυτή η φωτογραφία?
0: Θα μας στείλει τώρα δεύτερο μήνυμα. Πες, Άγγελε, από πού είναι η φώτο σου? Παραλία εκεί, δύση ηλίου, φαντάζομαι κτλ.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Τίποτα, για τον Πινέδα τα είπαμε, παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Πρόσφερε. Τώρα από εκεί και πέρα μένει η επόμενη ημέρα.
2: Καλημέρα. Κάνετε, ναι, τρομερή.
1: Καλημέρα, κάνετε τρομερή εκπομπή. Μπράβο σας. Σας ακούει κάποιος και δεν θέλει να τελειώσει. Τι γίνεται με Ολυμπιακό? Πείτε μας τα μεταγραφικά νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Βασίλη. Με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι ο Ρόκα είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι έχει, θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι άλλο. Έχεις δει εσύ κάτι?
2: Όχι.
1: Και για Σάλιακα νομίζω αναφέρθηκε κάτι νωρίτερα από τον Μπάμπη Παπάζογλου στην εκπομπή Σύστημα 352. Οτιδήποτε νέα θέλετε, φίλες και φίλοι της Eraspor, υπάρχουν στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, στο ertsports.gr, όπου όλα τα ρεπορτάζ από την εκπομπή Σύστημα 352 ανεβαίνουν καθημερινά.
0: Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Να.
0: Σήμερα πετάει ο Ρόκα για Ολλανδία.
1: Σήμερα πετάει, ε.
0: Πενταετές συμβόλαιο. Για να γίνει και τυπικά παίξεις Ολυμπιακού, ναι. Για Σάλιακα, ναι. Για τον Όσο έχουν στείλει οι Ερυθρόλευκοι προσφορά σε Σεβίλη για τον Όσο, να τον κάνουν δικό τους. Είναι ο πρώτος στόχος για το αριστερό άκρο της άμυνας Όσο, αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο. Και δεν έχει βγει κάτι άλλο από Ολυμπιακό, τουλάχιστον για τώρα. Εγώ δεν ξέρω τουλάχιστον κάτι άλλο. Όσοι ακούσατε και προηγουμένως τον Μπάμπη, θα γίνατε σοφότεροι. Οπότε, τι να πω. Μπείτε και σε Sports, αυτό που ο Νίκος. Τι έστειλε ο Βασιλάρας? Φωτογραφιάρα Ζάκυνθο. Από Ζάκυνθο είναι. Ωραίος ο Βασίλης. Τα πράγματα είναι απλά. Πινέδα από 1,2 σε 3,5 μοίρια και 8 εκατομμύρια. Μην κλαίτε. Εσείς δεν παίρνετε τίποτα. Ο ΑΕΟ, λέει ο Κώστας. Παιδιά, είδα χθες στην ΕΡΤ 2 το ντοκιματέρ για την κλοπή της χρυσής μπάλας του Ντιέγκο από το Μεξικό το 86 όταν ήταν στην Νάπολη. Απίστευτο, και με αφορμή αυτό θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας εκεί στην ΕΡΤ και την Eraspor για την τρομερή δουλειά που κάνατε. Ευχαριστούμε, ρε Τούντορ. Τι λέει ο Παντελής? Ελπίζω για την, για την αντικατάσταση του Πινέδα να μην παίξει το παραμύθι της προοπτικής μεταπόλησης και φορτωθούμε κανένα παλτό πάλι σαν το Σαχαμπό, πρέπει 21. Λέλα, κάποιοι λένε ότι ο Σαχαμπό θα είναι καλός.
1: Θέλει ακόμα, θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Νομίζω το φαίνεται και στην εικόνα.
0: Κάποιοι λένε ότι ο Σαχαμπό δεν είναι τελειωμένος. Τελειωμένος, ναι, μικρούλης είναι άνθρωπος. Αλλά κάποιοι λένε ότι θα παίξει. Να δούμε. Τι λέει εδώ? Διαψεύδει Καλαμάτα. Ζητήσαμε κλειδάριθμο στην κλήρωση και έγινε αποδεκτό. Με έκπληξη διαβάζουμε δημοσίευμα. Η ΠΑΕ Καλαμάτα έχει κλείσει φορές Super League. Για το γήπεδο είναι αυτό. Okay. Επειδή εκτελούνται, λέει, έργα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτα, ζήτησαν να γίνει ο πρώτος εντός έδρας αγώνας στην Τρίπολη.
1: Στην Τρίπολη θα γίνει, ναι, το είπανε και χθες στην κλήρωση.
0: Ναι, ναι. Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό και αποτυπώθηκε πλήρως στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Οκ. Okay. Κάτι δικά τους εσωτερικά έχουν και στην Καλαμάτα, φαντάζομαι.
1: Και είπαν, νομίζω, στις δηλώσεις τους ότι θέλουν να έχει τελειώσει το ζήτημα μέχρι την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ουσιαστικά, με το γηπεδικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές για τις ομάδες τις οποίες αγωνίζονται μακριά από την φυσική τους έδρα, ότι δυσκολεύονται αρκετά. Πρέπει να λυθεί το ζήτημα για να μπορέσει να έχει και τη δυναμική, ουσιαστικά, η Καλαμάτα, τη δυναμική την οποία αυτή θα είναι και το δυνατό της χαρτί για να μείνει και στην κατηγορία, έτσι. Είναι μια νέα προσπάθεια με νέους ανθρώπους, ο
0: κ.
1: Χρωστοφυλέας, ο οποίος αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο. Κακά τα ψέματα, έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής στον πάγκο της Ελλάδας Σύρου. Από την πρώτη του χρονιά έδειξε μια ομάδα από την πρώτη χρονιά στη Super League 2, γιατί ήταν από το αλφατοπικό, έτσι. Αλλά από την πρώτη χρονιά στη Super League 2 έδειξε μια ομάδα έτοιμη για να διεκδικήσει τις θέσεις για τα play-off. Άσχετα που στις λεπτομέρειες δεν έγινε, ήταν πάρα πολύ κοντά στο να γίνει και εντάξει, μπορεί να φαίνεται σε αρκετούς ότι κινδύνευσε, γιατί η παραμονή της κρίθηκε νομίζω 2 αγωνιστικές πριν το τέλος
0: της Ελλάδας Ήρου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά για να μείνει στην κατηγορία πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό φέτος και φαίνεται αυτό από τις ομάδες οι οποίες υποβιβάστηκαν, έτσι έπεσε το εγάλαιο.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ καλή τώρα, τι να συζητάμε η χρονιά. Να δούμε, και είναι ένας νεαρός σε ηλικία προπονητής, θα δοκιμαστεί σε επίπεδο Super League. Και γιατί όχι να βλέπουμε έτσι Έλληνες προπονητές να στελεχώνουν και πάγκους μεγάλων ομάδων. Το έχει πει και ο κότς Παπαδόπουλος, ο οποίος έφυγε από το Λεβαδιακό και πήγε στον ΑΠΟΕΛ, ότι πρέπει να παίρνουν και οι Έλληνες προπονητές ευκαιρίες, και έδειξε έργο ο Παπαδόπουλος. Και ο Κόντις το έχει πει και έδειξε αυτό το έργο. Να μαζεύονται σιγά σιγά, και λέει ο Γιάννης Σαχαμπό, S-A-H-A-B-O.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν το σαγαπώ του Ρακιτζή. Σαγαπώ, S-A-G-A-P-O. Τι λες ρε φίλε, 987. Για ποια ομάδα το λέει τώρα αυτό, για την Καλαμάτα? Από μη δεις βαθμό για άλλους. Μάλιστα, τέλος πάντων. Πάλι φαντάσματα βλέπει ο κόσμος, λογικό είναι. Ο Παναθηναϊκός κάνει ρελάνς για Φαντρόχελεν. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε και ο Ίγκασον, πάει να κλείσει γρήγορα έναν στόπερ. Αν θα πάρει και δεύτερο θα δούμε. Έχει και τον Γκάτρι, που για μένα αυτό το παιδί δεν πρέπει να χαθεί, πρέπει να παίξει. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος παρτενέρ από τον Ντεφράι, και με την εμπειρία που έχει ο Ντεφράι, ώστε ο Γκάτρι να γίνει.
1: Μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει.
0: Μεγάλος αμυντικός, γιατί έχει παίξει και Ιταλία ο Ντεφράι, έτσι και στην Ίντερ. Δηλαδή πιο jackpot για τον Γκάτρι δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Να δούμε. 33 και σήμερα για αυτούς που ξέρουν, λέει ο Γιώργος. Πάει κάπου το μυαλό σου σένα?
1: Μόνο να είναι φαντάρος.
0: Θα ήταν τόσο εύκολο?
1: Δεν ξέρω. 33 και σήμερα.
0: Κάτι με την ΑΕΚ από το πρώτο μάτς.
1: Να ξεκινάει τέτοιο.
0: Το παιχνίδι για το Τσουλού.
1: 33. Δεν ξέρω φίλε μου. Μας πιάνει σαν διάβασος, η αλήθεια είναι.
0: Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δεν ξέρω. Δεν θα κάνω μαντέψια τώρα. Βγήκε το ποσό, λέει, που θα μοιραστούν στο Μουντιάλ. Η FIFA, λέει, θα μοιράσει 490 εκατομμύρια περίπου. Είναι αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το Μουντιάλ του 22 στο Κατάρ. Αυτό είναι σύμφωνα με το Athletic. Η νικήτρια ομάδα θα βάλει στα ταμεία της 37,1 εκατομμύρια ευρώ. Η φιναλίστ, ο ηττημένος δηλαδή του τελικού, 24,500 εκατομμύρια, έτσι. Ο τρίτος 21,5 και ο τέταρτος 20, πολλά λεφτά. Το 22 Αργεντινή που πήρε το παγκόσμιο κύπελλο έβαλε στα ταμεία 31, οπότε φέτος ο νικητής θα βάλει κάτι παραπάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα στα ταμεία του.
1: Έχουν ανέβει τα χρήματα.
0: Φέρτε hydration breaks. Φέρτε hydration breaks σε πολλά. Κάντε και time out, κάντε τα άλλα να παίζουν εκεί. Να γεμίζουν οι τσέπες στη Φαντίνα και τη FIFA. Τουλάχιστον τα μοιράζουν, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Τα μοιράζουν και. Ωραίο ποδόσφαιρο είδαμε.
1: Δεν ξέρω, για πες μου.
0: Ναι,
1: κοίταξε, εγώ δεν τρελάθηκα. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν τρελάθηκα.
0: Π.χ. το Κατάρ δεν μου άρεσε για πολλούς λόγους που έγινε στο Κατάρ και έγινε και χειμώνα κτλ. Αλλά είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο, φίλε.
1: Εντάξει, άλλη διαδικασία
0: όμως. Ήταν
1: χειμώνας
0: και ήταν φορμαρισμένοι παίκτες. Τώρα έχουν ψοφήσει, είναι άλλες οι ώρες εκεί, είναι πρωί να πούμε. Παίζανε παιχνίδι 12 το πρωί. Πώς να παίξει 12 το πρωί?
1: Πότε, εσύ που έχεις περάσει, ρε παιδί μου, και από τα γήπεδα, ποια ώρα είναι έτσι ξυπνάει ένας ποδοσφαιριστής έτσι. Πριν από 3-4 ώρες.
0: Και μετά, φίλε, είναι, να ναι. παίζεις.
1: Δεν το πρέπει να έχει. Υπάρχει. Περίμενε, δεν πρέπει να έχει κάνει ένα γεύμα πριν παίξει.
0: Ναι, εντάξει. Κάνεις μόνο πρωινό τώρα 12 ή ξυκώνεσαι το πρωί. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να φάνε μακαρόνια στις 10 τώρα, τι να σου πω. Μπορεί να είναι η ρουτίνα του και να θέλει να φάει, αλλά κανονικά 12 ώρα με καλό πρωινό πας. Και με ένα σνακ μετά. Με τι να πας. Με καμιά φρυγανιά μέλι, με καμιά μπάρα, με κανένα παστέλι, με τέτοια. Τι είπε, Θανάση για την ανταλλαγή του Γιάννη Σουχή, το τρελό είναι ότι δεν το ήξερα, ακόμα προσαρμόζομαι κι εγώ, λέει. Α.
1: Α, εντάξει φίλε, δεν είμαστε αυτό το σπόρο.
0: Οκ. Okay. Να σας λήξω την απορία, αρχίζει το κυνήγι. Το 33 και σήμερα ο Άρης το βρήκε, φίλε. Μάλλον αφορά το κυνήγι.
1: Πω πω φίλε, μπράβο Άρη.
0: Ωραίος ο Άρης. Από μόχλο σιτίας. Τι μαγικό μέρος είναι αυτό, ρε.
1: Φανταστικά μέρος.
0: Άρη, τυχεράκια. Άρη, τυχεράκια. Η Λίβερπουλ δεν είναι τόσο μποσλάει μέχρι το 2031.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι τυχερός.
0: Που είμαι εδώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ. Α, το κρίνουν οι άλλοι αυτό. Δεν μιλάω. Ο Μότλι πήγε Ερυθρό Αστέρα. Τι άλλο. Δεν έχει βγει κάποια άλλη είδηση. Η αποστομωτική απάντηση λέει του Λεβαντόφσκι σε όσους επέκριναν τη σύζυγό του επειδή τον ακολούθησε στο Σικάγο. Μπορεί να έχει τις δουλειές της, ρε φίλε, στη Βαρκελόνη που μένει. Βαρσοβία. Ξέρω εγώ. Είχε πάει στην αυλία του Bad Bunny. Είχε κουραστεί να ακολουθεί τον Λεβαντόφσκι και πήγε στην αυλία του Bad Bunny. Τι να κάνει.
1: Μια χαρά.
0: Κάτσε να σκάσει.
1: Να πούμε και μια είδηση που διαβάζουμε εδώ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο πλευρό των πυροσβεστών του Πειραιά. Θα βρίσκεται παρέα με το φυσικό μεταλλικό νερό αρένα. 48.000 φιάλες στους πυροσβέστες του Πειραιά.
0: Μπράβο.
1: Πολύ σημαντικό. Θα καλύψει τις ανάγκες 600 πυροσβεστών. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι καλοκαίρι για όλους μας είναι έτσι μια εποχή η οποία θα πάει, θα χαλαρώσει, θα βγει ο κόσμος, θα πάει για μπάνιο. Για τους πυροσβέστες δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Ναι, δίνει μια μάχη κάθε χρόνο, ελπίζουμε φέτος να μην έχουμε.
0: Όχι, εντάξει, μακάρι. Ας μην το πιάνουμε στο στόμα μας. Κοίτα τώρα, στέλνει ο Μιχάλης μήνυμα και λέει, εγώ όταν έπαιζα μπάλα, δηλαδή ξεκινάει το μήνυμα και δεν θες να διαβάσεις το υπόλοιπο.
1: Ναι.
0: Εγώ όταν έπαιζα μπάλα. Τι μπάλα έπαιζε, ρε φίλε. Τέλος πάντων.
1: Κορυδεύει το φίλο μας του Μιχάλη.
0: Ναι, φίλε, τώρα μου στέλνει μήνυμα. Εγώ όταν έπαιζα μπάλα. Ξυπνούσα, λέει, στις 10 και έτρωγε γιαούρτι με λιδρόμι και κατά τη μία και μισή μπάρα και μπανάνα. Είναι το πρωινό του πρωταθλητή αυτό, Μιχάλη. Μπράβο, ρε φίλε. Όταν έπαιζε μπάλα, εσύ.
1: Λεωνίδα, είσαι πολύ χαλαρό. Αν πα εκεί στην Κρήτη.
0: Ο Τούντορ στέλνει φωτογραφία Πινέδα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Τώρα θα είναι η μέρα Πινέδα για τους
1: Τιτανομέγιστος.
0: Φίλους της ΑΕΚ. Τιτανομέγιστος.
1: Ναι, ρε, εντάξει, τώρα ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Πινέδα δεν έχουμε δει. Είπες εσύ το Χουάνκ, αλλά
0: όχι, ο Χουάνκ σαν έτσι χαρακτηριστικά.
1: Ναι, σαν χαρακτηριστικά. Αλλά την προσφορά του Πινέδα δεν την έχουμε δει στην Ελλάδα. Νομίζω πάρα
0: γενικότερα
1: χρόνια.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Τα τελευταία 20 χρόνια δεν νομίζω να θυμηθώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο ποδοσφαιριστή ο οποίος να ήταν. Πες μου ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Δεν έχανε παιχνίδι από τραυματισμούς.
0: Δηλαδή ο Πινέδα με 3 χρόνια καλύπτει.
1: 4.
0: Την πορεία του Τζόρτζεβιτς, ξέρω εγώ, ή του. Πες κάποιον από τον Παναγιώτο,
1: του
0: Μασινά
1: τώρα. Του Τζόρτζεβιτς και του Μασινά.
0: Μα τι μου λες, δεν έχω ξαναδεί. Τι μου λες.
1: Εντάξει, όχι του Τζόρτζεβιτς.
0: Μην
1: τον
0: τρελάνουμε επειδή είδαμε 3 χρόνια ένα καλό παίκτη.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Έχω δει Τζιοβάνι, έχω δει Βαζέχα, έχω δει Μπασινά, έχω δει από την ΑΕΚ τώρα, πες μου κάποιον άλλον. Ντέμι, ξέρω τι να σου πω.
1: Ναι, εγώ σου λέω στη θέση αυτή συγκεκριμένα.
0: Συγκεκριμένη θέση αυτή.
1: Ναι.
0: Μπασινά στον Παναθηναϊκό.
1: Και πάλι δεν ήταν όμως ίδιος παίχτης. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο κάνει ο Πινέδα.
0: Στολτίδη στον Ολυμπιακό. Δεν ήταν το ίδιο.
1: Ήταν έτσι box to box, να πηγαίνει σε όλο το γήπεδο.
0: Τσόρι Ντομίνγκες, ρε φίλε.
1: Τι Τσόρερς, καμία σχέση. Όχι, ρε, ποιο Τσόρερς. Εντάξει, ο Πινέδα ήταν.
0: Πινέδα, δηλαδή, θεωρείς ότι είναι όαση μπροστά στον Τζόρι, ε.
1: Όχι, όαση, ρε, παιδί μου. Εντάξει, οκ, okay, μπορεί τώρα να γίνει και χαμός, αλλά παίχτη σαν τον Πινέδα, εγώ δεν έχουμε δει συχνά. Ήταν πραγματικά ότι άμα άνοιγε το heat map του.
0: Ρε, παιχταράς
1: σε όλο το γήπεδο. Σε όλο το γήπεδο. Ξεκίναγε την επίθεση από τέρμα χαμηλά και την ολοκλήρωνε.
0: Παιχταράς, δεν το συζητώ.
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν τυχαίο ότι και μέσα σε όλα αυτά δεν έβγαινε και την ενδεκάδα.
0: Επειδή δεν τροματιζόταν και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν
0: είναι. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβαρε τριαντάφυλλε. Δεν είναι. Πόσο έπαιξε, ένα-δύο χρόνια.
1: Πρόσφερε πάρα πολλά και δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Φεύγει σαν κύριος και τώρα πάνε η ΑΕΚ να βρει τον επόμενο. Σαβέσκι, λέει ο φίλος εδώ.
0: Σωστό. Ναι, έχουμε δει Γιάγια Τουρέ. Καλά σου λέει. Σε ένα χρόνο Γιάγια Τουρέ είναι σαν να έχει 10.
1: Σε ένα χρόνο.
0: Ναι, είναι σαν να έχει 10 ρε, με Γιάγια Τουρέ.
1: Αυτό συζητάμε. Συζητάμε για συνολική προσφορά ανά τα χρόνια. Δηλαδή ήταν συνεχόμενα χρόνια στην ΑΕΚ. Εντάξει,
0: και ο και Στολτίδης ακούμε σαν αντίστοιχα η Πινέδα, Θεέ και Κύριε.
1: Εντάξει, ρε φιλατρέα.
0: Δεν παίζανε στο κέντρο, ρε Ανδρέα, ο Τσέρι Ντομίγκες και ο Στολτίδης που παίζανε. Δεξί μπακ παίζανε ή αριστερό μπακ. Τέλος πάντων. Ο Μπασινάς πήρε γύρω, ποιος πήρε. Εντάξει, μην μπούμε σε αυτή τη σύγκριση.
1: Εντάξει, τώρα, άμα πας στο τι πήρε, οκ. Okay. Το καταλαβαίνω. Τσιάρτας
0: και Τσπάγια λένε εδώ οι φίλοι της ΑΕΚ. Σαντιάγκο Έσε λέει ένας άλλος φίλος. Καλός και ο Έσε. Άλλα χαρακτηριστικά.
1: Καλός και ο Έσε, αλλά εξάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Καθαρό εξάρι. Πολύ καλό εξάρι, αλλά καθαρό εξάρι.
0: Προσπαθεί να γίνει έτσι προς το 8, Έσε. Να ανεβαίνει λίγο, να πατάει γήπεδο, να σπάει γραμμές.
1: Ναι, είναι ένας άξονας μόνος του στην ΑΕΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κάτι το οποίο okay, δεν το καταλαβαίνουμε γιατί το είχαμε σαν δεδομένο, ήταν ένας παίκτης ο οποίος έκανε καλύτερος και όλους τους υπόλοιπους. Με τον Πινέδα δίπλα ο Μάνταλος δεν χρειαζόταν να τρέξει.
0: Α, sorry. Τριαντάφυλλε, sorry, φίλε. Δεν το κατάλαβα.
1: Συγκεκριμένα. Εκεί πάνω.
0: Είδα μόνο το Τσιάρτας και Τσπάγια και λέω θα είναι φίλος του ΣΑΕΚ, sorry. Τι λέει εδώ φίλος. Άνοιξε. Καλημέρα, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Μόλις τα έβγαλα, αντελάτε για Τσίπουρο. Ο Πάμπλο Γκαρσία στον ΠΑΟΚ, λέει ο Τασάρας.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Πω, μύδια ρε φίλε. Τα μύδια είναι τα αγαπημένα μου, ρε Τασάρα.
1: Τσ' αρέσουν τα μύδια.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Όχι, εντάξει. Τρελαίνουμε ιδιαίτερα.
0: Ευρε κέντρο παίζανε, αλλά τι σχέση έχουν με τον Πινέδα σαν αξία και προσφορά. Καλά, φίλε μου, τώρα ο Στολτίδης. Μην τρελαθούμε τι αξία και προσφορά έχει ο Στολτίδης ή ο Τσόρι Ντομίγκες.
1: Να το κλείσουμε και να πούμε ότι.
0: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Ο Πινέδα είναι υπερπαίκτης, αλλά έχουμε ξαναδεί, εντάξει. Παικταράς είναι, ναι. Παικτικά καλύτερος αποδειγμένα ο Καρεμπέο του Ρέου Στολτίδης, ο Γκυγέρμε και ο Μιλιβόγεβιτς. Εντάξει, έχουμε δει πάρα πολλούς.
1: Άλλοι ποδοσφαιριστές τώρα, όλοι αυτοί που αναφέρεις όμως, αυτό συζητάμε. Συζητάμε για έναν ποδοσφαιριστή, όπως είπες νωρίτερα, ο Χουάνκ ήταν, είχε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής box to box, πάταγε παντού. Έκοβε, έφτιαχνε τον συμπαίκτη του.
0: Τέτοιο ήταν ο Τουρέ. Εντάξει, τα έκανε όλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Ριβάλντο λέει τέτοιο. Άλλο δεκάρι ο Ριβάλντο. Ρο.
1: Πάμε, αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσει και στην επόμενη.
0: Ο Στολτίδης δεν είχε υπογράψει την Άκη, μετά υπέγραψε και στον Ολυμπιακό χωρίς ποτέ να τιμωρηθεί. Δεν το ξέρω αυτό. Καλημέρα, Πινέδα. Ήταν ο Μακελελέ της Άκη 4 χρόνια. Καλημέρα. Καρεμπέ λέει ο Παντέκης καφέ 7. Φίλε μου 987, αντί να επικροτείς μια κίνηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κάθισε και στέκει στο γεγονός ότι δίνει νερά
1: στους πειρά, δηλαδή
0: είμαστε λίγο με τα καλά μας. Δηλαδή μέχρι πού θα φτάσει αυτό. Τέλος πάντων. Κατσουράνης λέει ο Ηλίας. Εκεί Γκονζάλες λέει ο Ηρακλής. Κριστιάν Καρεμπέκη Καμπιάσο λέει ο Κώστας. Ο Κατσούρ ήταν πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, όχι πολύ θεσή της, γιατί έπαιζε κέντρο και στόπερ, αλλά πολύ διάστατος στο παιχνίδι του. Ο Μιλιβόγιος ο Σολτίδης, ναι, και ο Φόντας Φέτσι και ο Ανάγουλ. Λέει ο Ανάγουλ είναι τρομερός παίκτης και καλό παιδί. Σε πολλούς επαγγελματικούς χώρους μετράει πολύ η ερώτηση: θέλεις να μείνεις. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε η εταιρεία προχωρά παρακάτω, ακόμα και αν αφορά τον καλύτερο εργαζόμενό της. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και με τον Πινέδα, λέει ο Ηλίας από τη Ρόδο. Σίγουρα την αγαπάει την Άκη, αλλά πιο πολύ ήθελε να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του και το δέχτηκε, γιατί έχουν και μια καλή σχέση μεταξύ τους, οπότε όλα καλά. Στην μπάρτσα του Ρε τα έκανε όλα, έκοβε δημιουργία, εκτέλεση γκολ, δεν υπάρχει σύγκριση. Φίλε μου Νίκο, του Ρε, εντάξει τώρα αυτά που έκανε εσύ και στην Μπαρτσελόνα.
3: Εντάξει, σε αξία ποδοσφαιριστή, οκ, okay, άντε να συμφωνήσουμε, αλλά okay, να το κλείσουμε στην ΑΕΚ τουλάχιστον.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά. Πινέδα καλό και υπόλοιποι καλοί. Γεια σου, Τζούντο 13. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με το Φώτη. Παρόλα, γεια σας.
3: Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του ο Μπελίναν Πινέδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Μοντερέι για 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζωέλ Ρόκα έβαλε την υπογραφή του σε 5 ετών συμβόλαιο και είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Κοντά στην αγορά του Κωνσταντίν Τζολάκη, η Χαλ, λένε αγγλικά μέσα. Σήμερα οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν το δεύτερο κύκλο των φιλικών τους και το απόγευμα στις 7.30 θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ Sport 1 και ενημέρωση από την Era Sport. Την Δυναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη εκτός έδρας, ενώ μια εβδομάδα αργότερα θα έχουμε τη ρεβάν στην Τούμπα. Ο Παντελής Χατζηδιάκος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, βάζοντας την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Υπάρξει νίκη σε 5-3 της Λάβεν Μπέλουπο σε φιλικό αγώνα πριν το παιχνίδι της με τον Παναθηναϊκό. Ο Ίγκασον υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο με αποτέλεσμα να χάνει ολόκληρη τη σεζόν. Πρόβλημα και με Καλάμπρια που μένει για 1,5 μήνα εκτός λόγω ρήξης στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Ήταμε 2-1 για τον Πανετολικό από την Ομόνια στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αστέρας Άκτορ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τζουρ Γκάρντεν για την πώληση του Χρήστου Αλμύρα με ένα ποσό που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Εθνική Νέων, μετά τη βαριά ήττα από τη Σερβία με 92-66, θα παλέψει για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ κατά των 20. Αντίπαλος της ελληνικής ομάδας θα είναι η Γερμανία. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 5 το απόγευμα. Ο Γιαμπουσέλ έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο Παναθηναϊκό Άκτορ, με τον Γάλλο παίκτη να υπογράφει 3 ετών συμβόλαιο με τους Πράσινους. Ο Τζέντι Όσμαν αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ έγινε και επίσημα παίκτης του Άρη, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την απόκτησή του. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών στους 7, με το θέμα να αναμένεται να συζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της Greek Basket League. Παραμένει στη Ρόδο το Super Cup στο μπάσκετ, με τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ρίχνονται στη μάχη της διεκδίκησης του πρώτου τροπέου της σεζόν. Η Μαρία Σάκαρη δίνει ακόμα μια μάχη στο 250 τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Ashley Parks για τα προημιτελικά. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει μετά τις 7.30 και θα μεταδοθεί από το RDO Sport. Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Gdansk Open συνεχίζεται με το μεγάλο προημιτελικό απέναντι στον Arthur Rinderknecht. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 6.30 στη Roy Emerson Arena. Την Τσεχία στις 4 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ομάδα Χάντμπολ των Νέων στο Euro 2026. Η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης την Κυριακή στις 10 το βράδυ, με διαιτητή της σπουδαίας αναμέτρησης τον Σλάβκο Βίντσιτς. Μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα του ήταν ο τελικός του Champions League το 24 ανάμεσα σε Real και Dortmund, ενώ το 2022 διαιτήτευσε τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Eintracht και Rangers. Ο Λαμίν Γιαμάλ ακολούθησε χθες ατομικό πρόγραμμα, αν και φορούσε επίθεσμα στο αριστερό μυρό, με τους Ισπανούς πάντως να μην ανησυχούν εν ώψη του τελικού. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Miami Heat. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με το Φώτη Παρόλα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε ρε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ!
3: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
5: Δεν είσαι μόνη.
6: Δεν είσαι
5: μόνος.
6: Είμαστε δίπλα σου.
5: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
7: Ακούτε Hera Sport.

Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι. Πώς θα πάτε? Αρχίζει να ανεβαίνει έτσι η θερμοκρασία. Νομίζω ότι να πάρουμε και μια γεύση από καύσωνα κι εμείς. Όλη η Ευρώπη, Τάσο, έβραζε. Ακούγαμε εμείς εδώ πέρα δροσιά, ψήξη, μια χαρά. Έφτασε η ώρα να γευτούμε κι εμείς. Όχι πολύ δραματικά πράγματα. 37, 38, 39, 40. Εκεί τα αφήνουμε, γιατί παραπάνω αρχίζει να κινδυνεύει η κατάσταση. Τάσος Σολιμέζης, θερμής των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής. Φώτης Παρόλας στο μικρόφωνο. Χθες είχαμε και την κλήρωση, Τάσο, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα μου επιτρέψετε, συγγνώμη κιόλας, με όλο το θάρρος της γνωριμίας μας. Δεν θέλω να μπω ακόμα να προσγειωθώ. Δεν θέλω στα τοπικά εδώ πέρα, ξέρεις, τι διενέξεις, τι έγινε, τα ντέρμπι και α και ου και ποιος θα γίνει και τι ομάδα και τι θα σας κάνουμε φέτος και τα λοιπά. Δεν θέλω ακόμα. Θέλω ακόμα να μείνω, ας πούμε, σε κλίμα μουντιάλ. Πώς να το πω, international. Να έχουμε μια γεύση ακόμα λίγο πριν από τον τελικό της Κυριακής και το μικρό τελικό του Σαββάτου. Εντάξει, τώρα ποιος ασχολείται. Λίγο πριν από τον τελικό της Κυριακής, δηλαδή να μείνουμε σε αυτό το κλίμα το εορταστικό, το ποδοσφαιρικό, το φαντασμαγορικό, το πολύχρωμο. Έτσι. Οπότε, ξεκινώντας και θέλοντας να μπω στα ενδότερα της εκπομπής, μέχρι τη μία θα πάμε μαζί. Έτσι, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και μία έκπληξη σήμερα. Να διαβάσω, Τάσο, θα μου επιτρέψεις, για να ακούσω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα που μου στείλε ένας φίλος ακροατής εχθές και μου αρέσει και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Οι φανατικοί φίλοι της Αμπισελέστε είδαν ένα φοβερό μάτς και πανηγυρίζουν για την ομάδα τους που θα διεκδικήσει το δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Αν, έτσι, πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου γούσταραν το σκληρό αντρικό ποδόσφαιρο, όπως λένε, που παίχτηκε στον ημιτελικό. Έτσι, γιατί δεν παίχτηκε σκληρό ποδόσφαιρο μόνο από την μια πλευρά, έτσι. Παίχτηκε και από την άλλη, ο διαιτητής το άφηνε. Συνεχίζει ο φίλος. Πολλοί θυμήθηκαν τον Αλέφαντο και τον Σούλη, που για να κρατήσουν το υπέρ τους 1-0, γέμιζαν την περιοχή με ό,τι ψηλαία είχαν από τον πάγκο και του λέγανε «Μπες μέσα και κόβε τις σέντρες και κάνε και το σταυρό σου». Αυτό έκανε και ο Τούχελ. «Υπάρχει προπονητής Τούχελ», λέει ο Κροατής, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Έβαλε όλα τα νταμάρια μέσα που είχε στον πάγκο να καθαρίσουν τα γεμίσματα του Μέση και έχασαν όλες τις κεφαλιές. Μιλάμε πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, έκοψαν 1-2, αλλά ή οι μπαλιές του Μέση ήταν τέτοιες που δεν κόβονταν, λέμε τώρα, ή οι άλλοι ήταν λίγο... Θα μου επιτρέψει ο ακροατής να παρισφρήσω κι εγώ στο γραπτό του και να... Ήταν λίγο, Ετάσο, λίγο... Ναι, μην το πω εγώ τώρα, καταλαβαίνετε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από το πρώτο τέταρτο, λέει ο ακροατής, ήμουν σχεδόν βέβαιος ποιος θα πάει στο τελικό, βλέποντας την κλωτσιά, τα τραβήγματα στο χώρο του κέντρου, έτσι χωρίς λόγο για το τσαμπουκά. Πολύ ξυλίκι, σπροξήματα, ένταση, ενώ ο διαιτητής ήταν χαλαρός. Νόμιζες ότι είχε ξεχάσει τις κάρτες στα αποδυτήρια. Αν άρχιζε κάρτες, θα τελείωνε με 8 παίχτες κάθε ομάδα. Η Αργεντινή άξιζε την νίκη και την πρόκειται στο τελικό, έτσι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Μόνο που η Ισπανία δεν είναι Αγγλία. Πάμε και στον τελικό, όπως καταλαβαίνετε σιγά-σιγά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Μόνο που η Ισπανία δεν είναι Αγγλία, για να το εμπεδώσουμε. Την Κυριακή, μετά τα μεσάνυχτα, θα ξέρουμε αν η Αλμπισελέστε σηκώσει το δεύτερο σερί παγκόσμιο κύπελο ή αν η Φούρια Ρόχα θα παραμείνει ανίκητη για 400ο αγώνα. Είναι φοβερό αυτό, έτσι, το στατιστικό. Σερί παιχνίδι, παίρνοντας το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Και φτάνουμε στο ρεζουμέ που θέλω την προσοχή σας. Στον τελικό, λέει ο φίλος, η ανάπαυλα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα θα διαρκέσει ίσως και 25 λεπτά. Γιατί θα βγουν να τραγουδήσουν η Μαντόνα, η Σακύρα και ίσως η έκπληξη να είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Ήδη υπάρχουν διαμαρτυρίες για τη διάρκεια του ημιχρόνου και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα οποία θα γίνουν στον τελικό έχουν πλέον την παραγωγή, την υπερπαραγωγή, την σκηνοθεσία, τηλεσκηνοθεσία και όχι μόνο, τα εφέ και όλα αυτά που ακόμα θα ξεπεράσουν και το Super Bowl.
για ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι. Γι' αυτό οι διοργανωτές δίνουν μεγάλο βάρος, έτσι, στο φαίνεστε. Στο φαίνεστε δίνουν μεγάλο βάρος. Λοιπόν, ένα άλλο γράμμα τώρα που έχουμε από τον Αχιλλέα Ιφαντίδη, έτσι, ο οποίος είναι ψυχολόγος, δουλεύει πάνω στα νέα παιδιά, πάνω στα μικρά παιδιά, πάνω στο ποδόσφαιρο, αντιμετωπίζει την κατάσταση και γενικότερα όλα αυτά και με μια άλλη οπτική του ψυχολόγου, ξέρετε. Αγγίζει πράγματα βαθύτερα, αναλύει πράγματα. Λέει ότι μέσα από τον αγώνα που παρακολουθήσαμε προχθές μπορεί να βγάλει κάποιος πάρα πολλά συμπεράσματα όσον αφορά τον άνθρωπο, έτσι, την προσωπικότητα, την ψυχολογία, την ηθική και όχι μόνο, ας πούμε, έτσι, πλευρά όλων, και τελικά το συμπέρασμα που λέει και πρέπει να διδάσκεται, γιατί αυτό μέσα από τον αγώνα, τη διακύμανση, τον τρόπο διαχείρισης, συμπεριφοράς των παικτών και όλα αυτά, μπορεί να μάθουν πάρα πολλά και οι προπονητές αλλά και οι γονείς για τα παιδιά μας, έτσι. Διότι πρέπει να μάθουν, λέει, να αγωνίζονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πρέπει να μάθουν να τα δίνουν όλα στη ζωή. Στη ζωή, λέει, δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό, μόνο το ποδόσφαιρο. Και αυτό το παράδειγμα του να αγωνίζεται ο άλλος έστω και μέχρι το 92, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι σε σχέσεις, είτε είναι κοινωνικά, είτε είναι οικονομικά, για να τα καταφέρει, μέσα από αυτόν τον αγώνα, τον ημιτελικό, ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, βγάζουμε πάρα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Κυρίως, λέει, πρέπει να μάθουμε ότι μεγάλα λάθη γίνονται πάντα. Ακόμα και σε ένα ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, από τεράστιες και έμπειρες προσωπικότητες. Αυτό που μένει είναι να διδαχθούμε από αυτά και να συνεχίσουμε. Γι' αυτό σας λέω, θέλω να μείνουμε σε αυτό το κλίμα. Τώρα μην μπούμε στα δικά μας εδώ, της γειτονιάς, γιατί θα αρχίσουμε πάλι να με ψημιρούμε, να λέμε «Α, ου, εγώ, εσύ, θα σου δείξω, θα δεις τι θα πάθεις» κτλ. Άστα αυτά, έχουμε καιρό. Από Δευτέρα.

λέγεται ότι έχει ξεπεράσει στο κάθε ειστήριο ο μέσος όρος, για να το δω μισό, μην κάνω κανένα λάθος, 11.327 δολάρια η μέση τιμή εισιτηρίου. Το πιο φθηνό διαθέσιμο 7.451 δολάρια. Θες να είναι 6.000 ευρώ. 6.000 ευρώ το πιο φθηνό για να βρεθεί στον τελικό. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση έχει ξεφύγει και γι' αυτό υπάρχουν και τα cooling break, hydration κτλ. Και δεν ξέρω, μήπως χωριστεί και σε δεκάλεπτα όπως το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, διότι εφόσον το μπάσκετ έχει ευδοκιμήσει, έχει καλλιεργηθεί και έχει κυριαρχήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα δεκάλεπτα, ξέρετε, και αυτά τα σπασίματα και το διάλειμμα στη μέση για να μπορούν να πέφτουν οι διαφημίσεις, μη σου λέω τώρα για τα time out κτλ. Ίσως ο Ινφαντίνο σκεφτεί ότι για το επόμενο Μουντιάλ όχι μόνο θα γίνουν οι ομάδες 64, όπου βλέπε είναι παραπάνω οι αγώνες, έτσι, παραπάνω οι ώρες, παραπάνω οι διαφημίσεις, μπορεί, γιατί όχι, να το κάνουμε και 10 λεπτά για το ποδόσφαιρο καθαρού χρόνου. 10 λεπτά καθαρού χρόνου. Τι θέλεις τώρα να τρέχεις πάνω κάτω 22-23 λεπτά και μετά να σου κάνουν το cooling break? Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Όλα νομοθετημένα, τακτοποιημένα. Να μπορέσουμε να πουλήσουμε, να βάλουμε και κανένα φράγκο στην τσέπη, γιατί, πώς το λέει και ο λαός, έτσι, το χρήμα ουδής.

20 λεπτά μετά από τις 12, συγγνώμη αν μονοπόλησα εδώ όλα αυτά τα συμπεράσματα που τριβέλιζαν το μυαλό μου και μέσω από τους ακροατές και τα μηνύματα που πήρα, θέλησα να τα μοιραστώ με τους υπόλοιπους φίλους της εκπομπής και όχι μόνο της Eraspor. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 54160 Sport και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς, το Viber. Μπαίνετε στο Viber, βρίσκετε το λογαριασμό της Eraspor και από εκεί αρχίζει αυτή η επικοινωνία, η αμφίδρομη. Εσείς τις απορίες σας, εσείς τις προτάσεις σας, τα σχόλιά σας και εμείς το ίδιο. Μια οικογένεια είμαστε και βέβαια υπάρχει και το mail eraspor@ert.gr.

Λοιπόν, και σήμερα η κίνηση ήταν μεγάλη στις εξόδους της πόλης, όπως έμπαινα μέσα. Ξεκινούν οι άδειες, μην τα λέμε τώρα, όλες αυτές τις ημέρες υπάρχει μια διαρροή κατοίκων από τις μεγάλες πόλεις. Ευτυχισμένοι όσοι μείνουν πίσω, θα μπορέσουν να κινηθούν λίγο πιο άνετα. Καλημέρα στον Νίκο, στον Ηλία. Δεύτερος Νίκος για τον Μπορέλη. Πού το θυμήθηκες τον Μπορέλη, Νίκο? Ο Γιάννης, μηνύματα έρχονται εδώ σοριδών, στέλνει και αυτό στις καλημέρες του. Αύριο το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, λέει. Γιάννη, τώρα δεν έχουμε τελικό. Αύριο είναι Σάββατο, έχουμε μη τελικό. Άσε, αυτά θα τα πούμε από εβδομάδα. Αλλά αύριο είναι το πανηγύρι. Άμα είναι αύριο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλημέρα στο Νεκτάριο. Ο Χρήστος, καλησπέρα, λέει, Φωτάκο μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία, δύναμη σε όλους. Υγεία, δύναμη και δροσιά. Έτσι, γιατί χρειάζεται και αυτό. Όσοι είναι κοντά στις παραλίες, βλέπω να τη βγάζουν στη θάλασσα μέχρι τις 10, μην πω 11 το βράδυ. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά, λέει και ο Πλούταρχος, που είναι και αυτός κοντά μας. Ο Γιώργος λέει, ρε Φωτή, πάλι μόνος σου. Τι κατάσταση είναι αυτή? Έχω τον Τάσο. Έχω τον Άγγελο. Και έχω και δεύτερο Άγγελο. Με δύο Αγγέλους, νομίζεις. Αγγέλους. Άγγελους. Νομίζω ότι δεν φοβάμαι τίποτα. Και τον Τάσο Σολεμέζη στον ήχο. Καμία γυναικεία παρουσία δίπλα σου. Είναι σαν να πίνεις φραπέ χωρίς πάγο. Εντάξει. Τώρα, αυτό δεν θέλω να το αναλύσω, Γιώργο, που λες. Γιατί άμα οι κοπελιές που έρχονται εδώ, η Αντιγόνη, η Κατερίνα, η Ελένη, η δεύτερη Ελένη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα προκύψει στη συνέχεια, θεωρήσει ότι είναι παγάκια, δεν θα το έλεγα, έτσι. Βρες κάτι πια άλλη, έτσι, ιστορία. Φώτη, η Αργεντινή είναι πολεμική μηχανή, λέει ο φίλος ακροατής. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Εγωιστές, μαχητές, παίχτες με μεγάλη εμπειρία από τέτοιους αγώνες, πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Ο Δημήτρης στέλνει τις καλημέρες του. Μπήκε και αυτός στην παρέα μας. Εδώ πολλές φωτογραφίες βλέπω. Στείλτε καμιά παραλία και εμάς, έτσι να παρηγορηθούμε λίγο. Ο ακροατής που έχει γνώμη για τον Αλέφαντο, ο ακροατής λέει που έχει γνώμη για τον Σούλη Παπαδόπουλο,

Καταλαβαίνετε, γνώμη, μα έκανε παρομοίωση με τον Τούχελ. Έτσι. Δεν ήταν αντιμετώπιση του συγκεκριμένου αγώνα από τον προπονητή αυτή. Έτσι, ήταν σαν να λέει: παιδιά, γυρνάμε πίσω, κάντε το σταυρό σας, κάνα τάμα στη Μεγαλόχαρη. Περιμένω μπας και έρθουν οι εξωγήινοι για να σωθούμε. Κρατάτε το 1-0 όπως μπορείτε. Το κράτησαν μέχρι το 85.

Πολλές φωτογραφίες από τις παραλίες, αυτό είναι καλό. Οι φίλοι ακροατές ακολουθούν αυτό το πνεύμα συμπαράστασης που έχω παρακαλέσει να υπάρχει, διότι εντάξει, ωραία στο στούντιο, έχουμε καλή παρέα, συντροφιά, εντάξει, δεν είναι και πολύ υγιεινό το περιβάλλον, γιατί με air condition η δουλειά, καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι δροσερά, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά τι σου επιφυλάσσει. Αλλά η κατάσταση, όπως λέει και ο Τάσος, μπορεί να θεωρηθεί λίγο καλύτερη από τις παραλίες, από την πλευρά ότι οι λαγοκέφαλοι περιδιαβαίνουν. Πώς να το πω, ρε παιδάκι μου, δεν βγαίνουν έξω, είναι στην παραλία. Υπάρχει και αυτό τώρα το σενάριο και θα πρέπει να προσέχουμε. Εν τω μεταξύ, τώρα μια και με το θύμισε, Τάσο, έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, φέτος δηλαδή τέλος πάντων, όποτε πάω στη θάλασσα, όλοι είναι γύρω-γύρω έξω-έξω, πώς το λένε, στα ρηχά. Έτσι, δεν πάει κανένας, πώς τα λέγαμε παιδιά, στα άπατα. Στα άπατα δεν πάει κανείς. Πού να, σου λέει, άσε μέχρι να βγω έξω, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, παπουτσάκια, πανοπλία, πλάτη-πλάτη αν είναι ζευγάρι. Ξέρεις, σου λέει, κοίτα εσύ από βορρά, εγώ ανατολή ή δύση, ξέρεις και τα τέτοια, νότο. Για να έχουμε το κεφάλι μας, ας πούμε, σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Και βέβαια η Ρούλα είναι κοντά μας, στέλνει τις απαραίτητες φωτογραφίες και προτροπές, παρενέσεις και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα, οι καλημέρες, και μου κάνει εντύπωση διότι πολλούς ο κόσμος φεύγει, έχει στο μυαλό του την άδεια ή βρίσκεται σε άδεια, και εντάξει, τώρα σου λέει, ποιος να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα τώρα. Ας κοιτάξουμε το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά, και οι περισσότεροι, ας πούμε, για το Σαββατοκύριακο, οι πιο τυχεροί για την άδειά τους, και οι πιο άτυχοι σκέφτονται την άδεια που θα έρθει την άλλη εβδομάδα, την παράλλη, μέσα Αυγούστου, τέλος Αυγούστου. Λοιπόν, οι δύο προπονητές τώρα που θα βρεθούν στον τελικό, ο Λουίς Ντελαφουέντε και ο Λίο Σκαλόνι, έτσι, έχουν πολλά κοινά, αλλά και αντιθέσεις. Πριν από 10 χρόνια, λέει, ο προπονητής Αργεντινής καθόταν στα Θρανία κατά τη διάρκεια προπονητικών σπουδών του στην Ισπανία, συγκεκριμένα στο προπονητικό κέντρο Las Rosas, και ένας από τους δασκάλους του ήταν ο τεχνικός της Ισπανίας. Καταλαβαίνετε. Τώρα ο μαθητής είχε απέναντί του το δάσκαλο, και τώρα πια θα βρει τον δάσκαλό του, που λένε. Θα τον βρει απέναντί του στο μεγάλο τελικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Μέση θα βρει μετά από 19 χρόνια, αυτά που λέγαμε χθες, το Γιαμάλ, εκεί που του είχε δώσει την ευλογία του. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία που είπαμε χθες, αν την έχετε δει, τη φωτογραφία που είναι 6 μηνών ο Γιαμάλ και ο Μέση πριν από 19 χρόνια στα ντουζένια του, με το μακρύ μαλλί και τα λοιπά, και τον έχει αγκαλιά το Γιαμάλ, και είναι σαν να του έχει δώσει, ας πούμε, την ευχή του, να του έχει δώσει, να του έχει μεταβιβάσει το ταλέντο, την τέχνη. Και τώρα πια, φανταστείτε αυτή την εικόνα, έτσι, μετά από 19 χρόνια, μεθαύριο θα βρεθούν στο μεγάλο τελικό. Θα μου πει κάποιος, τυχερά είναι αυτά, τυχαίο είναι αυτό που συνέβη, δηλαδή καμιά φορά αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, όλα αυτά έχουν κάποια θεϊκή παρέμβαση, οδηγία, σχεδιασμό, δεν ξέρω.

Έτσι. Και ωραία τραγουδάκια και όλα αυτά θα μας οδηγήσουν και άλλα θεματάκια τα οποία έχω συλλέξει. Θα δούμε ποιο θα προλάβουμε να πούμε σήμερα. Είπαμε για τις τιμές των εισιτηρίων, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Παγκόσμιο ρεκόρ για τα εισιτήρια. Ξεπέρασαν τα πάντα. Είναι το νούμερο ένα ο τελικός σε εισπράξεις από όλα τα αθλητικά θεάματα, από όλα τα αθλήματα, έτσι. Ξεπερνάει και το Super Bowl, το τελικό του μπάσκετ, αυτό που θα συμβεί την Κυριακή. Και καταλαβαίνετε πλέον ότι ένας είναι ο κυρίαρχος, έτσι, ο Θεός. Ένας κάνει κουμάντο, το χρήμα, είναι γνωστό αυτό. Και νομίζω ότι όποιος το παραβλέπει κάνει ηθελημένα τα στραβά μάτια. Τι άλλο, έχω και ένα ωραίο άρθρο για τα πέναλτις, που μπορεί να χρειαστούν τα πέναλτις στον τελικό, μπορεί να φτάσουμε ως εκεί, έτσι, από πλευράς ενός ψυχολόγου που λέει για τα πέναλτι μερικά πραγματάκια. Και βέβαια έχω και δύο μηνύματα για την Οδύσσια. Παιδιά, την Οδύσσια θα την αφήσουμε να δυσκολιάσουμε από εβδομάδα. Δείτε την πρώτα. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια παράπονα, κάποιες ιστορίες, κάποιοι διαφωνούν, κάποιοι έχουν άλλη άποψη, αλλά τι να κάνουμε. Νόλαν είναι αυτός. Λοιπόν, σιγά σιγά με αυτό το τραγουδάκι μας πάει, Τάσο. Θα πάμε στο δελτίο από το Earth News Radio και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας, ο οποίος θα περιμένει στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο Γιώργος Κουβαράς, να κουβεντιάσουμε για το Μουντιάλ και όχι μόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές ως αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανικός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, υποστήριξε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Διευθύμιος Λέκας για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Στο πρώτο νεκροταφείο αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού. Και ο καιρός έθριος, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από ό,τι καταλάβατε και με το τραγούδι που ακούσατε σαν εισαγωγή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Γιώργος Κουβαράς. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε εδώ, στις επάλξεις. Όπως και εσύ έχεις συνηθίσει και έχεις αποδείξει τόσα χρόνια ότι πάνω απ' όλα είναι η δουλειά. Έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά είναι και η καλύτερη φάση τώρα με το Μουντιάλ σε εσάς.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και είναι γιορτή, έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια. Γι' αυτό επέλεξα αυτή τη στιγμή, λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν τον τελικό, λίγο πριν το γλυκό δηλαδή, και το κυρίως πιάτο, όπως θέλεις πες το, να συνομιλήσουμε μαζί, να δω και να ακούσω τη δική σου οπτική και να ακούσω τη γνώμη σου για ένα Μουντιάλ το οποίο απασχόλησε όλο τον πλανήτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα θα επεκταθούμε και σε άλλα θεματάκια.
1: Κοίταξε, εμένα μου άρεσε πολύ το Μουντιάλ μέχρι τώρα. Mm-hmm. Βρίσκω ότι έχουμε δει ποβερά μάτς. Mm-hmm. Και εντάξει, είναι ένα Μουντιάλ, θα έλεγα, με πρωταγωνιστή το Μέση, έτσι, κακά τα ψέματα τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά από χρόνια θα το σκεφτόμαστε ότι το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Είναι
1: ο Μέση στα 39 του να είναι παντού, να βάζει τόσα γκολ, να είναι αυτός που δίνει τις πάσες για τα γκολ.
0: Ρεκόρ ασίστ έχει κάνει, ρεκόρ ασίστ.
1: Φοβερός, φοβερός.
0: Με δύο δικές του.
1: Είναι εντυπωσιακή περίπτωση ο άνθρωπος, δεν υπάρχει.
0: Και αντοχής και διαχείρισης του εαυτού του.
1: Φοβερό ταλέντο, τρομερός παίχτης,
0: Ναι, διαχείρισες, γιατί αυτό έλεγα νωρίτερα, ένας ψυχολόγος φίλος μου είχε στείλει ένα, ότι μέσα από αυτόν τον αγώνα, από αυτόν τον άνθρωπο και τη διαχείριση που κάνει των δυνάμεών του και των αντοχών του, μπορείς να βγάλεις πολλά συμπεράσματα για τη ζωή. Για τα παιδιά και για εμάς τους ίδιους, για τους μεγαλύτερους.
1: Έτσι είναι, είναι φοβερό παράδειγμα. Είναι φοβερό παράδειγμα. Και ξέρεις τι θα ήταν η Αργεντινή χωρίς το Μέση τώρα φέτος? Δεν είναι κάτι συγκλονιστικό η ομάδα.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά ο άνθρωπος είναι πραγματικά τρομερός ηγέτης, δεν παίζεται.
0: Είναι ηγέτης, είναι χαμηλών τόνων, φαίνεται και στο το προφίλ του γενικότερα. Είναι έτσι, πώς να το πω, ασκητικό.
1: Ναι,
0: μπορεί να φανεί υπερβολικό βέβαια αυτό, αλλά ναι. Και βέβαια αυτό που βγάζει είναι σε αντίθεση με τον Ρονάλντο, γιατί δεν μπορώ να τον παραλείψω και να τον ξεχάσω τον Ρονάλντο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είναι ότι είναι αγαπητός από τους συμπαίχτες του. Βλέπεις πως τρέχουν όλοι επάνω.
1: Δεν βγάζει έπαρση ο Μέση.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ο Ρονάλντο, κακά τα ψέματα, τώρα βγάζει μια διαρκή έπαρση και μια νευρικότητα γύρω από τον εαυτό του, ας πούμε, το να είναι το είδωλο, το αστέρι, το στάρ. Ο Μέση είναι και δεν το προσπαθεί. Του βγαίνει αβίαστα.
0: Αβίαστα. Και μάλιστα παρασύρει και τους συμπαίκτες του.
1: Είναι εξαιρετικό αυτό.
0: Έχουν κυκλοφορήσει πολλά βιντεάκια. Εσύ τώρα σε ποια κατάσταση σε βρίσκουμε? Καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, Αθήνα.
1: Κοίταξε, βλέπω Μουντιάλ με πάθος. Όποτε δεν μπορώ δηλαδή να δω, εκνευρίζω αυτά τα μάτια στις 4 η ώρα τη νύχτα, μου σπάει τα νεύρα. Έχω χάσει λίγο τον ύπνο μου, αλλά εντάξει. Το απολαμβάνω. Ποιος θα το πάρει, λες εσύ?
0: Κοίταξε, και εγώ με την Αργεντινή είμαι, δηλαδή εξαπανέκαθεν που λένε.
1: Όχι, εγώ είμαι με την Ισπανία, να πω την αλήθεια.
0: Ωραία, θα μιλήσουμε το βράδυ της Κυριακής.
1: Και θα χαρώ να το πάρει και η Αργεντινή. Ξέρεις, δεν είναι, τώρα τάξη, οι εθνικές ομάδες δεν είναι τόσο... ξέρεις, δεν φανατίζεσαι κιόλας.
0: Όχι βέβαια. Αυτό που μετρά είναι η ουσία, το άθλημα, το θέαμα και ο καλύτερος σας κερδίσει.
1: Θέλω να το πάρει η Ισπανία για ένα λόγο, να σου πω την αλήθεια. Για να αντισπάσουν στον Τραμπ. Με αυτά που είπε στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Με κερδίζεις τώρα, με κερδίζεις, για λέγε.
1: Για αυτά που είπε στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ για τους Ισπανούς, που μίλησε με αδιανόητο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για μια χώρα. Επειδή δεν σου αρέσει μια πολιτική της απόφαση.
0: Παρορμητικός πολύ.
1: Και το σκέφτομαι επειδή θέλει να δώσει και το κύπελο ο ίδιος. Δηλαδή θα είναι μεγάλη ηρωνία να το δώσει στους Ισπανούς. Θα το χαρώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Πάντως είτε ο ένας είτε ο άλλος θα έχει λατινική χρειά. Έτσι. Οπότε καλό είναι αυτό, γιατί
1: αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τα έχει λίγο με τους Λατίνους ο Τραμπ.
0: Σου λέω, όλα είναι καλά. Πάνε όλα καλά. Ήθελα να πω μόνο, πριν περάσουμε σε άλλο θέμα, ότι οι αντιπαθιστικές ομάδες έχουν παραμεριστεί.
1: Με τον Αλφα. Ποιες είναι, για πέστε τώρα.
0: Κάποια Γερμανία, ναι, κάποια λόγω υπεροψίας Γαλλία που ήταν φαβορή και πήγαινε, ξέρεις, θα τα πάρω.
1: Ήταν καλή ομάδα όμως.
0: Καλή.
1: Ήταν καλή ομάδα. Και εγώ πάντα στενοχωριέμαι για την Ολλανδία όταν φεύγει.
0: Ναι. Είναι μια σχολή, Ολλανδία είναι μια σχολή.
1: Είμαι και λίγο με τους Άγγλους, οφείλω να ομολογήσω. Στενοχωρήθηκα λίγο που φύγανε, αλλά εντάξει.
0: Τι
1: δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, ενώ έχουν καλή ομάδα. Πάντα οι καημένοι την πατάνε. Την πατάνε και στο Μουντιάλ και στο Euro, δεν παίρνουν ένα εκεί να χαρούν έτσι να τελειώνουμε.
0: Μου έστειλε Γιώργο χτες ένα ακροατής μήνυμα και λέει: θα πάρουν, λέει, το Μουντιάλ όταν μας γυρίσουν τα μάρμαρα.
1: Είναι και αυτό, εντάξει, είναι και αυτό, είναι και αυτό.
0: Για πάμε τώρα να μου πεις, τι τραγούδι ήταν αυτό, πώς προέκυψε με το Γιάννη, το φίλο μου, το Σαβιδάκι, που είναι ένα τραγούδι νοσταλγικό, τρυφερό, αγαπησιάρικο.
1: Ναι, βέβαια, είναι ένα...
0: εγώ ψιλοσυγκινήθηκα όταν τ'
1: άκουσα. Ας πούμε, ναι, κάπως. Ναι. Τι, κοίταξε, το Γιάννη, εγώ δεν τον γνώριζα προσωπικά. Φυσικά τον ξέρω όπως τον ξέρουν όλοι. Και ήταν πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και πάντα τον παρακολουθούσα. Κάποια στιγμή λοιπόν με παίρνει ο Γιώργος Μπουσούνης, ο μαέστρος της εκπομπής μας, που είναι κοινός μας φίλος, και μου λέει: ξέρεις, έχει ένα τραγούδι, λέει, ο Σαβιδάκης, πολύ ωραίο, το οποίο θέλει να το δώσεις να τραγουδίσεις εσύ, γιατί θεωρείς ότι σου ταιριάζει. Λέω εγώ τώρα από μέσα, μου λέει: με γλεντάει ο Μπουσούνης.
0: αφού σε ξέρει τώρα, γι' αυτό.
1: Ναι, με γλεντάει τώρα ο Μπουσούνης, όταν μου δώσει τραγούδι ο Σαβιδάκης. Του λέω: καλά, Γιώργο, μου, εντάξει, έχεις τίποτα άλλο να μου πεις? Μου λέει: όχι, δεν μου λέει, σοβαρολογώ, δεν σου κάνω πλάκα. Λέω: και τώρα αλήθεια λες? Λέω: για στείλ το τραγούδι. Το ακούω, μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αντικειμενικά είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Εντάξει, έστειλα στο Σαβιδάκι ένα μήνυμα. Ξέρεις, από αυτά που στέλνεις όταν κάποιος δεν τον ξέρεις προσωπικά. Κύριε Σαβιδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και μετά γίναμε φίλοι, ξέρεις. Προχώρησε αυτό το πράγμα και το βγάλαμε αυτό το τραγούδι. Ελπίζω θα πάει καλά. Αλλά να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει τόσο πολύ που το κάνω και που το τραγουδάω έτσι, και βρίσκω ότι είναι ένα γλυκό τραγούδι, που δεν είναι το άγχος μου αν θα πάει καλά, αρκεί που το έκανα.
0: Όχι, όχι. Κοίτα, εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε στο βίντεο που, που ξεκινάει σαν να είναι live κάτι και τραγουδάτε το ρεφρέν εκεί λίγο.
1: Ναι.
0: Και μετά μπαίνει το τραγούδι.
1: Να το μαθαίνουμε.
0: Ναι, στη διδαχή επάνω.
1: Ναι.
0: Γιώργο, τι να σου πω, εγώ πάντως όταν το πρώτο άκουσα.
1: Να πω βέβαια ότι στο βίντεο παίζουν του είδε ο Δήμος Τζιορδάνου και ο Νίκος ο Κατσίκης, που είναι και οι δύο από τους μουσικούς της εκπομπής μας και είναι καταπληκτικά παιδιά και εκπληκτική μουσική, έτσι. Κορυφαίοι.
0: Εγώ με το
1: πρώτο. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτούς και τον Μπουσούνη που έκανε την ενορχίστρωση.
0: Ωραία, εγώ με το πρώτο άκουσα και πρώτο είδα το τραγούδι και το βίντεο κλιπ. Συγκινήθηκα, δεν ξέρω γιατί βγάζει αυτό το μεγάλο, έντονο το συνέστημα και το ερμηνεύει έτσι εσύ αληθινά. Πραγματικά είναι, και
1: πολύ.
0: Είναι και η έκπληξη που βλέπεις ένα δημοσιογράφο, ένα τηλεοπτικό παρουσιαστή, ένα αναλυτή, έναν άνθρωπο που τον έχεις κάπως στο μυαλό σου πώς να το πω, να λύνεται και να ανοίγει την ψυχή του. Στην ερμηνεία.
1: Νομίζω ότι αυτά τα στερεότυπα, πρώτον, εγώ δεν μ' αρέσουν γενικά τα στερεότυπα στη ζωή, και όπου υπάρχουν καλά είναι να τα σπάμε. Εγώ πάντα τραγουδούσα στη ζωή μου, αλλά τραγουδούσα για τους φίλους μου, ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε τώρα, επειδή έκανα και μια μουσική εκπομπή, σκέφτηκα ότι
0: πετυχημένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Σκέφτηκα, παιδί μου, ότι ο κόσμος, βλέποντάς ακριβώς τόσα χρόνια σε ειδήσεις, σε ενημέρωση, σε hard πράγματα, ας πούμε, έτσι, σκληρά κάπως, για να πιστέψει ότι έχεις κάποιο λόγο να το κάνεις αυτό, πρέπει να του δείξεις τον επαληθινό σου εαυτό. Δηλαδή ότι αυτό το πράγμα σε αφορά, σε ενδιαφέρει, δεν το έκανες έτσι.
0: Έτσι, συμφωνώ. 100%.
1: Οπότε, ξέρεις, ενώ κάποιοι μου λέγανε, δε παιδί μου, πώς θα τραγουδήσεις τώρα, δεν έχει σημασία αν τραγουδάς καλά, θα αλλάξει το προφίλ σου κτλ. Ποιο προφίλ, λέω, ρε παιδιά? Ηρεμήστε λίγο, μην είμαστε τόσο σοβαροφανείς.
0: Εγώ πιστεύω ότι με αυτό το τραγούδι και με αυτό την ερμηνεία, που βέβαια έχουμε δει σε τα βράδια στις παρέες ότι εντάξει, το έχεις, αλλά με αυτή την ερμηνεία ότι άνοιξες την ψυχή σου, την ικανοποίησες το μέσα σου, κάπως το ευχαριστήθηκες, πώς να το πω.
1: Είναι ένα τραγούδι αυτό το οποίο φέρνει μνήμες, ρε παιδί μου. Έχει μνήμη από μόνο στο στίχος και η μουσική. Ξέρεις, αισθάνεσαι σαν να είναι οικείο πράγμα. Και επίσης είναι το θέμα τέτοιο. Τώρα, ποιος άνθρωπος στη ζωή του δεν έχει ζητήσει μια τελευταία αγκαλιά?
0: Ένα αποχαιρετισμό,
1: Ναι, ένα αποχαιρετισμό δεν είναι μόνο ερωτικός πάντα. Μπορεί να είναι και ένας αποχαιρετισμός με ένα φίλο, με τους γονείς, με οποιονδήποτε άνθρωπο στη ζωή, ξέρεις.
0: Πολύ γλυκά αποχαιρετούμε την χρονιά, τη σεζόν, γιατί εντάξει, περιμένουμε τώρα να ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι για τα σχέδια, έχεις κάτι στο
1: ανακοινώσιμο? Νομίζω συνεχίζουμε, ό,τι κάναμε θα κάνουμε και έτσι ανανεωμένο όσο μπορούμε.
0: Ωραία.
1: Και εδώ είμαστε να δίνουμε στον κόσμο, ξέρεις, αυτή η εκπομπή με σταματάει κόσμο στον δρόμο που, ξέρεις, δεν το φανταζόμουν, ας πούμε, πόση απήχηση θα είχε.
0: Είδες την Γκέλ κάνει.
1: Ναι, πραγματικά ναι. Σου λέω δεν το φανταζόμουν, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν βγαίνει τα Σάββατα.
0: Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Ναι,
1: ναι, και νομίζω ότι πρέπει να τον σκεφτόμαστε αυτόν τον κόσμο και να του δίνουμε και κάτι σαν για αυτό που θέλει να ακούσει. Όχι τώρα πράγματα που είναι υποχρεωτικά σοου. Δεν θέλει να κάτσει ο άλλος να δει σοου με στο σπίτι του
0: και
1: πάντα.
0: Το λέει και ο τίτλος. Παρέα. Είναι παρεΐστικη. Είναι της γειτονιάς. Είναι δηλαδή. Πώς να το πω. Εμένα όταν σας βλέπω έτσι μαζεμένους εκεί και να κουβεντιάζετε και τα λοιπά τα βράδια του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Είναι λες και είναι μια γειτονιά που έχουν βγει από τα σπίτια έξω στην αυλή. Κάθονται, κουβεντιάζουν. Σηκώνει το ένα τραγουδάει.
1: Αυτό είναι. Σαν να σε καλεί ο διπλανό στο σπίτι του.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Έτσι,
0: και αυτό. Το έχει ανάγκη ο κόσμος, γιατί οι εποχές μας είναι, αποκόβουν την επικοινωνία.
1: Δυστυχώς, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι και το οικονομικό πρόβλημα. Ξέρεις που ο κόσμος δεν μπορεί να βγει εύκολα έξω. Mm-hmm. Όλα αυτά σίγουρα λειτουργούν. Αλλά να σου πω κάτι, τα τραγούδια πάντα μας ενώνανε.
0: Ναι,
1: σου
0: ναι,
1: θυμίζω
0: ναι.
1: Πάντα και στις δυσκολίες μας και στις κόντρες μας.
0: Και όχι μόνο μας ενώνουν, μας έχουν στηρίξει κιόλας. Σαν χώρα, σαν λαό, σαν έθνος.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλές διακοπές και θα τα πούμε
1: ο τελικός να μας ανταμείψει.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Να είσαι καλά. Θα ακούσουμε για μία ακόμα φορά το τραγούδι και σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ στην Ερασπόρ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, έτσι λίγο να το θυμηθούμε, γιατί γι' αυτό όταν ξεκίνησα την εκπομπή, λέω: δεν θέλω τώρα να μιλήσουμε ούτε για τα ντέρμπι, ούτε για τις σκληρώσεις, να μην προσγειωθούμε. Δηλαδή, από το Μουντιάλ, Σαββατοκύριακο έρχεται, άδειες έρχονται, να μένουμε σε αυτό το κλίμα το εορταστικό. Και βέβαια με τη βοήθεια και του τραγουδιού ερμηνευμένου από τον Γιώργο τον Κουβαρά, ταξιδεύουμε και, όπως είπε και η Χρυσούλα, λίγο έτσι σε προηγούμενες δεκαετίες. Αυτός ήταν και ο στόχος και ο σκοπός, πιστεύω. Όταν το έγραφε ο Γιάννης Σαββιδάκης, εκτίμησε ότι με την ερμηνεία τη συγκεκριμένη του Γιώργου, το τραγούδι θα είχε αυτό το... Είναι σαν να ακούς ένα πουλόπουλο παλιό, ένα, ας πούμε, ένα βοσκόπουλο. Δεν θέλω να συγκρίνω τώρα, μην αρχίσετε τις συγκρίσεις, έτσι. Θέλω να πω το κλίμα που μεταφέρει ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, σιγά σιγά προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητα, τη σκληρή, τη ζεστή, την καυτή. Τα μηνύματα είναι πολλά, τα οποία έχουν καταφτάσει εντωμεταξύ εδώ. Πάρα πολλές και οι φωτογραφίες από παραλίες, από το Δήλαση, από... Πάρα πολλές φωτογραφίες από τα παράλια της Αττικής. Έχουμε και κάποιες από πιο βόρεια. Να προσέχετε εσείς με τα μακροβούτια που στέλνει εδώ μια παρέα. Πήγαμε σε ένα πανηγύρι, λέει εδώ πέρα ο φίλος μου συνονόματος, ο Φώτης, και στην Αρκαδία μια μισή ώρα έβρεχε. Εκεί να δεις δροσιά, λέει. Έλα, είναι ο καιρός περίεργος. Και μάλιστα τώρα λένε ότι θα κάνει ζέστη μέχρι την Τρίτη, με θερμοκρασίες κοντά στους 40 ή μέχρι 40, και από Τρίτη Τετάρτη, λέει, θα έχει αλλαγή ο καιρός. Να και μια φωτογραφία που πιστοποιεί, μια παραλία με συννεφιά, καθόλου κόσμο, ηρεμία, μόνο το ραδιάκι ακούγεται της Eraspor. Φίλε μου αγαπημένε, πολύ ωραία φωτογραφία. Πράγματι έχει σχετικά βαριά συννεφιά, σκούρο μπλε η θάλασσα και μια αμμουδιά μπροστά, και μόνο που την έστειλες και την τράβησες αυτή τη φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία. Ο Γιώργος, έχουν βγει και κάτι ανεμιστηράκια, λέει, είναι ότι πρέπει για αυτές τις θερμοκρασίες. Μέσα στο αυτοκίνητο έχεις το air condition, βάζεις και το ανεμιστηράκι, καταλαβαίνεις. Μόνο το κινητό να προσέχετε, παιδιά, κάτω χαμηλά, γιατί ο τροχονόμος καιροφυλακτεί. Ηλίας, καλημέρα, πάλι μοναξία σήμερα. Είπαμε, είναι η εποχή αυτή τώρα, τα κορίτσια ξενυχτάνε. Girls just want to have fun. Οπότε θα τα βοηθήσουμε σε αυτό, θα θυσιαστούμε. Τι να κάνουμε. Γεια σου Ηλία, γεια σου Δημήτρη. Πάρε ανάσα, λέει ο Δημήτρης, με όλα αυτά που διαβάζαμε νωρίτερα για τους προπονητές, για τους ψυχολόγους, για τις ομάδες, για το πώς έχουμε φτάσει και τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλεις, όχι μόνο για την νεολαία, γενικότερα για την κοινωνία μέσα από αυτά. Λίγη δροσιά από τις πλάκες λιτοχώρου, μου λέει ο Δημήτρης. Βλέπω αρκετό κόσμο, γεμίζουν οι παραλίες, αδειάζουν οι πόλεις, νομίζω φυσικό και επόμενο είναι αυτό. Όσο προχωράει ο Ιούλιος, από εκεί και πέρα τον Αύγουστο, τα παιδιά, εγώ το έχω συνηθίσει. Αθήνα και πάλι Αθήνα. Εδώ, μια χαρά. Παρκάρεις όπου θέλεις, ανεβοκατεβαίνεις από την παραλία, πας και Κηφισιά, από Κηφισιά βρίσκεσαι όπου επιλέξει ο καθένας. Σε χρόνο ρεκόρ, σε χρόνο ντετέ που λέγανε οι παλιότεροι, ο Δημήτρης. Καλό Σαββατοκύριακο, Φώτη. Πήγα για βραδινό μπάνιο και πετάχτηκε ένας λαγοκέφαλος, λέει, και δεν τον... τελευταία στιγμή τη γλίτωσα. Ρε Δημητράκη, σε παρακαλώ, πρόσεχε. Πού πας, αγοράκι, πάρε ένα φακό μαζί σου. Πού μπαίνει, έτσι μπαίνεις μέσα. Πρώτα απ' όλα δεν πας για μπάνιο μόνος σου. Βραδινό, έτσι, εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Ο Χρήστος είναι σίγουρος, απόλυτος και αυστηρός. Η Ισπανία 3-0, 4-0 την Κυριακή την Αργεντινή. Άμα τη Δευτέρα, παιδιά, θα κάνουμε απολογισμό. Θα ζητήσω μια ώρα παραπάνω για να γίνει σωστή ανάλυση του τελικού. Θα βγάλουμε και ψυχολόγο, θα βγάλουμε και, πώς το λένε, και μάγειρα. Θα βγάλουμε τα πάντα όλα για να δούμε τελικά ποιος θα το σηκώσει. Ισπανός θα είναι ή Αργεντινός. Τώρα, από την μεριά που είπαν ότι λόγω Τραμπ πρέπει να είμαστε και λίγο Ισπανία, θα το σκεφτώ. Είμαι 60-40 μέχρι στιγμής.

Λίγα λεπτά έχουν μείνει. Ας ρίξουμε μια ματιά στο μεγάλο τελικό. Παγκόσμιο κύπελο ολοκληρώνεται. Φτάσαμε σε αυτό που περίμεναν όλοι. Κάποιες προσδοκίες διαψεύτηκαν. Κάποιοι χαρακτήρες, παύλα ποδοσφαιριστές, δεν ικανοποίησαν. Κάποιοι άλλοι υπερέβαλαν αυτό. Ο μεγάλος τελικός την Κυριακή στις 10 ακριβώς, η Eraspor θα είναι εκεί, όπως βέβαια και η ΕΡΤ. 40 μέρες τώρα έχει δώσει τα πάντα, έχει φωτίσει όλες τις πλευρές και με τον Πέτρο του Μαυρογεννίδη και τους άλλους απεσταλμένους και εδώ το ραδιόφωνο της Eraspor. Νομίζω έχετε πλήρη γνώμη, άποψη των γεγονότων και ό,τι συνέβη ακριβώς. Και εμείς εδώ από τις εκπομπές προσπαθήσαμε να φωτίσουμε όλες τις πλευρές, κυρίως τις αθέατες. Αυτή εδώ εκπομπή έψαξε να βρει παραλυπόμενα παρασκήνια, περίεργα, παράξενα, όλα αυτά που συμβαίνουν. Μάλλον από ό,τι διαβάζω και από τις εφημερίδες της ΗΠΑ και από τα site, κέρδισε και τους Αμερικανούς το ποδόσφαιρο. Γιατί ξέρετε, εκεί το ποδόσφαιρο το είχαν λίγο παραπεταμένο. Πριν 10 χρόνια έλεγαν football, τι είναι football, δεν ξέρανε. Football λέγανε το δικό τους. Αυτό δικό μας το λέγανε soccer. Και λέει, τι σόκερ τώρα. Και όμως βλέπετε ότι οι τιμές των εισιτηρίων εκτοξεύτηκαν, τα γήπεδα ήταν όλα γεμάτα και θα απολαύσουμε και Σακίρα, Μαντόνα και δεν ξέρω BTL και τι άλλο θα εμφανιστεί. Εγώ είμαι λίγο στεναχωρημένος γιατί ήθελα και Snoop Doggy Dogg να βγει, να πει τα δικά του εκεί και λίγο να ραπάρει και ο Κάνι, αλλά τελικά μπαίνει σε ακούστηκα. Δεν πειράζει. Στο επόμενο κύπελο. Λοιπόν, να προσέχετε τον εαυτό σας, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Ζέστη πολύ, νερό, σκιά, βουτιά, χρυσούλα και άγγελος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και σήμερα. Τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Στο Μεξικό και στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του Ορμπελίν Πινέδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Μοντερέι για τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζελ Ροκ έβαλε την υπογραφή του σε 5 ετών συμβόλαιο και είναι και τυπικά παίκτη του Ολυμπιακού. Αγγλικά δημοσιεύματα επιμένουν ότι η Χάλη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη από τους Ερυθρόλευκους. Σήμερα ο Ολυμπιακός ξεκινά το δεύτερο κύκλο των φιλικών του και το απόγευμα σε 7.30 θα αντιμετωπίσει τη Φορτούνα Σιτάρντ. Τηλεοπτική κάλυψη στο Κοσμοτέ Σπορ 1 και ενημέρωση από την Era Sport. Την Δυνάμο Κιέβου θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη εκτός έδρας, ενώ μια εβδομάδα αργότερα θα γίνει ρεβάνς στην Τούμπα. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά η απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου που από χτες είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο Ιγκ Γκασόν υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη σεζόν. Πρόβλημα και με τον Καλάμπρια που μένει για 1,5 μήνα εκτός λόγω ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Αλλαγή μεταγραφικών πλάνων στον Παναθηναϊκό. Την ήττα με 2-1 γνώρισε ο Πανετολικός από την Ομόνια στο πρώτο του φιλικό. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 22χρονος Ισπανός χαφ αγωνίστηκε την τελευταία τριετία στη δεύτερη ομάδα της Βασίλισσας. Η Κηφισιά επισημοποίησε την έναρξη συνεργασίας της με τον 27χρονο Ισπανό εξτρέμ Ζόρντι Αμπουλά. Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με την Τζουρ Γκάρντεν για την πώληση του Χρήστου Αλμύρα με ποσό που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Εθνική Νέων μετά τη βαριά ήττα της από τη Σερβία με 92-66 θα παλέψει για τις θέσεις 5-8 στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Αντίπαλο σήμερα στις 5 η Γερμανία. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι από χθες στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος παίκτης θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την Κυριακή το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τζέντι Όσμαν για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Η Μαρία Σάκαρη στο πλαίσιο του τουρνουά της Αθήνας αντιμετωπίζει την Άσελεϊ Πάρκς για τα προημιτελικά. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει μετά τις 7.30 και μεταδίδεται με Ρ2 Σπορ. Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ελβετίας συνεχίζεται με τον προημιτελικό απέναντι στον Άρθουρ Ντίγκερχνερ. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 18.30. Η ομάδα handball των νέων αντιμετωπίζει στις 4 στην Τσεχία στο πλαίσιο του Euro 2026. Ο Σλάκο Βίντσιτς επιλέχθηκε από τη FIFA για να διευθύνει τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή με τον Σλοβαίνο διαιτητή να ξεσπά σε λυγμούς μόλις πληροφορήθηκε τον ορισμό του. Ο Λαμίν Γιαμάλ ακολούθησε χθες ατομικό πρόγραμμα φορώντας επίδεσμο στον αριστερό του μυρό με τους Ισπανούς πάντως να μην ανησυχούν εν όψη του τελικού. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη σπουδαία καριέρα του. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Σαν αναλυτικό όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο airsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο! Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ!
4: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και επιτέλους φτάνει στο
5: σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Eraspor. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Διότι ολοκληρώνεται ο κύκλος αυτής της σεζόν. Θα πάμε διακοπές μετά. Τα ακούς, Χρύσα? Διακοπές, θα βγαίνω από την παραλία. Διακοπές μέχρι τις 18 Αυγούστου για να επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Οπότε σήμερα θα δώσουμε τα μεγαλύτερα θέματα όσα προλάβουμε, τα υπόλοιπα στους Game Changers 7-8. Εκεί βεβαίως και τα περισσότερα ζητήματα αφορούν στο Μουντιάλ, αλλά υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Στο πρώτο μέρος με ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε, διότι φαίνεται πως είναι προχωρημένες οι συζητήσεις της Monterrey με την ΑΕΚ και τον Πινέδα, εννοείται, όπως αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές το deal των 8, η συμφωνία των 8 εκατομμυρίων ευρώ για να πάει ο Ορμπελίν Πινέδα στην Monterrey. Η ΑΕΚ θα ψάξει τον αντικαταστάτη του. Το μεγαλύτερο deal όμως του καλοκαιριού, όταν μιλάμε για τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα, για τα ελληνικά ποδοσφαιρικά πράγματα, ένα deal που ξεπέρασε και εκείνο του Κοστούλα από τον Ολυμπιακό στην Brighton, είναι ο deal του Χρήστου Τζόλι, που είναι γκάνερ πλέον, είναι παίκτης της Arsenal, είναι γεγονός, με κάτι παραπάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ η δική του μεταγραφή, είναι ρεκόρ όλων των εποχών για Έλληνα ποδοσφαιριστή, μέχρι το επόμενο ενδεχομένως, μέχρι του Καρέτσα, ποιος ξέρει. Αυτά τα δύο μεταγραφικά ζητήματα θα μας απασχολήσουν στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είναι η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι και η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα και με τα μπασκετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις στο μεταγραφικό μέτωπο. Βεβαίως είναι σε εκκρεμότητα, μένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μετακίνηση του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση του ομογενούς, παρότι ακόμα δεν έχει ελληνικό διαβατήριο, guard, τον Dallas Mavericks του Τζον Πουλακίδα. Θα σας πούμε και τι έκανε εχθές, αλλά και τι πιστεύουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για αυτόν, αλλά και ουδέτεροι που τον παρακολούθησαν στο Summer League του Las Vegas. Όπως επίσης θα σας πούμε και τις τελευταίες εξελίξεις στα βασικά μεταγραφικά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός από έναν παίκτη ψάχνουν. Ουσιαστικά λέω. Ουσιαστικά. Ένα μεγάλο όνομα, μια μεγάλη μεταγραφή ψάχνουν και οι δύο. Ξεκινάμε από τη μεταγραφή του Τζόλι για να πάμε σε λεπτομέρειες, για να δούμε πώς έγινε αυτό το ρεκόρ, για να μάθουμε τι συζητήθηκε τις τελευταίες μέρες, ποια ήταν τα βήματα που ακολουθήθηκαν από την ομάδα του, από τον ίδιο και από την Arsenal, διότι εν μέσω Μουντιάλ και επειδή δεν εμπλεκόταν μια δική μας ομάδα, δεν θα πω ότι πέρασε στα ψηλά, αλλά δεν πήρε και τη δημοσιότητα που θα έπαιρνε σε άλλες περιπτώσεις μια τόσο μεγάλη μεταγραφή. Ένας νεαρός συνάδελφος παρακολούθησε το θέμα από την πρώτη στιγμή και είχε την καλύτερη πληροφόρηση και βεβαίως το ανέδειξε πρώτος, ο Δημήτρης Μανάκος. Τον υποδέχομαι, δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Ίσα ίσα τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες μεταγραφές, τέτοιες ειδήσεις βοηθάνε, θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου πριν από 30 χρόνια, να αναδειχθεί κάποιος, για να δούμε πώς εξελίσσεται το πράγμα και στη δική μας δουλειά. Πώς δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα και πώς το ρεπορτάζ φτάνει στα δικά μας μάτια όταν πρόκειται για κείμενο ή για τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ή στα αυτιά μας όταν πρόκειται για ραδιοφωνικό ρεπορτάζ. Και μπαίνω, Χρύσα Αντωνιάδη, που είσαι στους ήχους, και Άγγελε Ζαραϊδόνη που είσαι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, αμέσως στα βαθιά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Σε υποδέχομαι. Δημήτρης Μανάκος. Λέω σωστά το όνομα?
1: Το λέτε μια χαρά, μια χαρά.
0: Και μ' αρέσει που δεν παρεξηγείσαι, αλλά όχι, ουσιαστικά βέβαια. Καταλαβαίνω ότι χαμογελάς με τον τρόπο που, που παρουσιάζω το θέμα. Παρουσιάσου κι εσύ όμως, παρουσιάσου κι εσύ, γιατί εγώ που τα προσέχω αυτά και ως πρόεδρος του ΨΑΤ τώρα και μ' αρέσει να βλέπω τις καλές δουλειές των νέων συναδέλφων, σε εντόπισα τώρα με τη μεταγραφή του Τζόλι και σε εντόπισα όχι μέσα από ένα site, όχι μέσα από ένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό θέμα, ρεπορτάζ εννοώ, σε εντόπισα μέσω του πρώην Twitter. Γιατί εκεί είδα ότι ανέδειξες το ζήτημα του Χρήστου Τζόλι, εκεί είδα και μερικούς ακόμα ανθρώπους να επιβεβαιώνουν ότι εσύ παρακολούθησες βήμα-βήμα αυτή τη μεταγραφή και έδωσες πρώτος την είδηση, και θέλω να ακούσω που δουλεύεις, να ακούσουν κυρίως αυτοί που είναι φανατικοί της εκπομπής του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου.
1: Λοιπόν, αρχικά το όνομά μου μια χαρά το είπατε, Δημήτρης Μανάκος, σωστά το είπατε, ναι, γιατί πολλοί το μπερδεύουν, ναι. Τον τόνο θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Είμαι νέος συνάδελφος, υπό την έννοια ότι είμαι στα 28 μου.
0: Ναι.
1: Είμαι απόφυτος του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ του κ. Χρήστου Σωτηρακόπουλου από το 2021.
0: Άρα είχες, έτσι εξηγούνται όλα, είχες καλό δάσκαλο, Δημήτρη μου. Είχες καλό δάσκαλο, ναι.
1: Εννοείται. Δουλεύω τα τελευταία 5,5 χρόνια επί της ουσίας ουσιαστικά στην αθλητική δημοσιογραφία. Σε όλο αυτό το διάστημα είμαι αρχισυντάκτης στο England 365.
0: Α, να μια δεύτερη. Α, να μια δεύτερη εξήγηση για το πώς είχες αυτή τη μεταγραφάρα. England 365 είναι ελληνικό το site.
1: Είναι ελληνικό, είναι του κύριου Χρήστου Σωτηρακόπουλου.
0: Μάλιστα,
1: δουλεύω
0: μάλιστα.
1: Μαζί του τα τελευταία 5,5 χρόνια και είναι ουσιαστικά το πιο εξειδικευμένο site στην Ελλάδα, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με το αγγλικό ποδόσφαιρο σε όλες τις κατηγορίες. Από την Premier League μέχρι και την National League, που είναι η πρώτη μη επαγγελματική.
0: Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα 100%. Ο δάσκαλος και το site και η ενασχόληση με το διεθνές ποδόσφαιρο και ειδικά τώρα, όπως μας λες, το αγγλικό. Άρα πώς έφτασες σε αυτή την πηγή πληροφόρησης τώρα για να παρακολουθήσεις βήμα-βήμα την εξέλιξη των σταδίων αυτής της μεταγραφής. Πέρασε από πολλά κύματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αρχικά να πω ότι τα τελευταία 5,5 χρόνια που συζητήσαμε για το England 365 έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να αποκτήσω επαφές με Άγγλους δημοσιογράφους και ήδη γράφω σε δύο αγγλικά site τα οποία αφορούν αποκλειστικά την Premier League. Είναι το justarsenal.com και το wearebrighton.com, που είναι και το μοναδικό site της Brighton το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με τα νέα της ομάδας. Συνεπώς δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε επαφή με αγγλικό κοινό ώστε να ρωτήσω ή να μάθω μια πληροφορία. Ούτως ή άλλως πέρυσι, επί της ουσίας, είχαμε μεταφέρει αποκλειστικά στο England 365 τη μεταγραφή του Μπάμπη του Κοστούλα στην Brighton. Αλλά και διάφορες ειδήσεις.
0: Δεν σε είχα παρακολουθήσει σε αυτό. Τώρα θα σου πω όμως ότι αυτή τη μεταγραφή την παρακολούθησα και εγώ στενά. Επειδή, όπως θα ξέρεις προφανώς, τη μεταγραφή αυτή την έκανε ο εκπρόσωπος του Γιάννη Αντετοκούμπο, που είναι και εκπρόσωπος του Μπάμπη Κοστούλα, ο Γιώργος Πάνου, που τώρα είναι στο Μαϊάμι, για την παρουσίαση του Γιάννη στους Χιτ. Συνέχισε.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τον Τζόλι, όλη η ιστορία επί της ουσίας ξεκίνησε στις 30 Μαΐου. Ναι. Το England 365 ήταν το πρώτο site γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, το οποίο επί της ουσίας αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Arsenal.
0: Θα έλεγα και πίστεψε ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί όταν το ακούς πρώτη φορά λες θα γίνει πραγματικότητα. Όπως λέγαμε και για τον Κοστούλα, που έφτασε κάπου εκεί οικονομικά αυτή η μετακίνηση.
1: Ναι. Εγώ πίστευα πάρα πολύ εξ αρχής ότι πράγματι ο Τζόλις ενδιαφέρει την Arsenal, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ πάρα πολύ στενά την ομάδα, έχω αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο αγοράζει τα προφίλ παικτών τα οποία εξετάζει ουσιαστικά και την ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Και φοβερούς αριθμούς πέρυσι ο Τζόλις με την Πρίζ. Γράψαμε λοιπόν την είδηση αρχικά στο England 365 και δύο εβδομάδες αργότερα, ήταν 13 Ιουνίου, ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους ό,τι αφορά τα μεταγραφικά ζητήματα, ο David Ornstein του Athletic, επισήμανε ουσιαστικά το ίδιο. Επιβεβαίωσε το England 365, έγραψε πως ο Τζόλις απασχολεί την Arsenal και απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η μεταγραφή είναι να πουληθεί ένας ή και οι δύο εκ των Τροσάρ και Γκάμπριελ Μαρτινέλη. Πριν από μερικές μέρες και με το Μουντιάλ πλέον να...
0: Πήγε ο Τροσάρ στην Τουρκία.
1: Πήγε στην Μπεσίκτας.
0: Είδα και χτες που ανέβασε συμβούλιο. Το αντίο. Το ευχαριστώ και το αντίο. Το αντίο και το ευχαριστώ στους Γκάνες.
1: Ναι. Εκεί πάλι πριν από περίπου 48 ώρες μεταφέραμε αποκλειστικά την πληροφορία πως η Arsenal έχει πάρει την απόφαση να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Breeze για να πάρει τον Τζόλι, περίπου 35 εκατομμύρια σε λίρες και κάτι παραπάνω από 40 σε ευρώ.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πράγματι προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα. Είχα γράψει κιόλας στο πρώην Twitter ότι αν η Arsenal αποφασίσει να προχωρήσει τη μεταγραφή, είναι δεδομένο πως καμία άλλη ομάδα η οποία παρακολουθεί τον Τζόλι δεν θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί, διότι ο Τζόλις περιμένει αποκλειστικά και μόνο την Arsenal. Είχε γραφτεί η Dortmund, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρώμα, αλλά προτεραιότητα του Έλληνα ήταν η Arsenal. Και θεωρούσα δεδομένο επίσης το γεγονός ότι αν γίνει η πρόταση, η Breeze θα την αποδεχτεί. Γιατί οι δύο πλευρές ήταν σε επαφή για πάρα πολύ μακρινά. Ήταν η Arsenal. Και θεωρούσα δεδομένο επίσης το γεγονός ότι αν γίνει η πρόταση, η Breeze θα την αποδεχτεί. Γιατί οι δύο πλευρές.

0: Ο Μέτ, ναι.
1: Επίσης ανέφερε, έδωσε το Here We Go, είπε ότι η μεταγραφή έκλεισε, όπως πρώτος αποκάλυψε ο Δημήτρης Μανάκος από την Ελλάδα και έκανε λόγο για μια ιστορική ουσιαστικά μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί είναι και η πιο ακριβή ever, έτσι, που έχει γίνει ποτέ.
0: Συγχαρητήρια σε σένα, συγχαρητήρια και στον Τζόλι. Τώρα, περνάει πολλούς ποδοσφαιριστές της Μπριζ, γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που μεταγράφεται από την Club Μπριζ σε άλλη ομάδα με τόσο μεγάλο ποσό. Είναι το ρεκόρ για την Μπριζ.
1: Είναι το ρεκόρ.
0: Ο ίδιος, τι συμβόλαιο έχει υπογράψει, ξέρουμε?
1: Έχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιο μέχρι και το 2031. Εξ αρχής οι προσωπικοί όροι του συμβολαίου δεν αποτελούσαν ποτέ πρόβλημα, γιατί όπως σας είπα ο Τζόλις είχε προτεραιότητα την Arsenal. Το ποσό τώρα το οποίο θα λαμβάνει ανά χρόνο, αυτό που ξέρω εγώ είναι περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια τον χρόνο. Είναι πενταετές το συμβόλαιο και πηγαίνει να διεκδικήσει μία θέση βασικού. Δεν λέω ότι θα ξεκινάει βασικός. Λέω όμως ότι και οι δύο που υπήρχαν πέρσι, την Arsenal και ο Τροσάρ και ο Μαρτινέλη, πήραν από 31 και 30 μάτς αντίστοιχα στην Premier League, χωρίς πολύ να το καταλάβουν. Αυτό που λέω λοιπόν και υποστηρίζω είναι ότι ο Χρήστο Τζόλι θα έχει κανονικά ρόλο στην ομάδα και τον πιστεύουν πάρα πολύ από την Arsenal. Τους άρεσε μάλιστα πάρα πολύ το γεγονός ότι είχε απορρίψει οποιαδήποτε άλλη πρόταση και τους περίμενε. Όπως είχε κάνει ακριβώς και ο Βίκτορ Γιόκερες πέρυσι το καλοκαίρι. Λοιπόν, τον θέλουν, τον πιστεύουν και θεωρώ ότι δεν πηγαίνει απλά για να είναι κομμάτι του ρόστερ, αλλά για να διεκδικήσει μια θέση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Έλληνας συνάδελφος που δούλευε χρόνια, είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν μαζί του στο Λονδίνο, στη Σαν, και έκανε και ρεπορτάζ Arsenal επί σειρά ετών. Υπάρχει ακόμα ο Αντώνης ο Καστρινάκης στο ρεπορτάζ? Το ξέρεις?
1: Ξέρω μόνο το όνομα, δεν έχω έρθει σε επαφή μαζί
0: του
1: τουλάχιστον.
0: Όχι.
1: Ναι. Δεν έχει.
0: Γιατί παλιότερα είχε τις ειδήσεις της Arsenal. Και όχι μόνο βεβαίως, τον έχω χάσει τώρα τον τελευταίο καιρό, αλλά να που βρήκαμε εσένα. Λοιπόν, πιστεύεις ότι αυτή η μεταγραφή ως ρεκόρ, για το ποσό μιλάω, θα κρατήσει για πολύ ή θα το σπάσει ο Καρέτσας?
1: Θεωρώ ότι δεν θα σπάσει φέτος το καλοκαίρι.
0: Όχι,
1: δηλαδή
0: φέτος.
1: Τουλάχιστον αυτό που γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι ότι η προτεραιότητα του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι ξεκάθαρα η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ του παίχτη και της ομάδας, είναι γεγονός, αλλά συζητάμε για περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι πολύ δύσκολα η Γκένκ θα ανεβάσει κι άλλο τον πήχη ώστε να ξεπεράσει τον Τζόλι.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον τη στιγμή που συζητάμε.
0: Ναι. Άρα θα κρατήσει ενδεχομένως και για λίγα χρόνια, όχι απλά για λίγους μήνες, αυτό το ρεκόρ, Για τον Τζολάκη τι μαθαίνεις και τη Χαλ?
1: Για τον Τζολάκη επίσης έχω πληροφορία και την έχω μεταφέρει στους Άγγλους. Έχει βγει και σε διάφορα ελληνικά site και σωστά γράφεται. Επί της ουσίας 5 ομάδες είναι αυτές που διεκδικούν αυτή τη στιγμή την υπογραφή του. Είναι η Brighton, γι' αυτό λέω ότι το έχω μεταφέρει στους Άγγλους. Είναι η Lynch, είναι η Coventry, είναι η Hull που είναι και το φαβορί για να τον αποκτήσει. Και υπάρχει και η Aston Villa, σε περίπτωση που ο Εμιλιάνο Μαρτίνες μετά το Μουντιάλ, ανεξαρτήτως της κατάληξης, αποφασίσει να αποχωρήσει από το Villa Park και πάρει μεταγραφή κυρίως για την Ιταλία, γιατί αυτό ακούγεται για τη Juventus. Ο Τζολάκης απασχολεί δεδομένα την Premier League. Και αυτή τη στιγμή αυτό που πιστεύω είναι ότι πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να πάρει τη μεταγραφή παρά να συνεχίσει να βρίσκεται στη στοίχημα.
0: Με ποιο ποσό, Δημήτρη, έχουμε ακούσει ότι διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός και οι εκπρόσωποι του τη μεταγραφή στο ύψος των 20 εκατομμυρίων, περίπου. Γκρόσο μόντο τώρα.
1: Αυτό ακριβώς γνωρίζω και εγώ, ότι είναι περίπου στα 20 εκατομμύρια.
0: Ναι. Βεβαίως ο Ολυμπιακός δεν έχει πει ότι 18 συν 2 μπόνους ή 20 συν 2 μπόνους και έκλεισε. Προφανώς μπορεί να ανέβει και άλλο το ποσό, εάν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός.
1: Ναι. Όντως είναι πολύ πιθανό αυτό. Και σε περίπτωση που αποχωρήσει, αυτό που γνωρίζω επίσης είναι ότι ο Ζωζέ Σα αυτή τη στιγμή αποτελεί το απόλυτο φαβορί για να επιστρέψει ουσιαστικά και να αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Αλλά όλα αυτά είναι φιλολογικά, πρέπει
0: Άρα,
1: να περιμένουμε.
0: Άρα αληθεύουν γιατί αυτά τα σενάρια και οι καραμπόλες, γιατί του Ζωζέ Σα παίζει τις
1: αυτό
0: τελευταίες μέρες στο
1: εγώ.
0: Ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Ο Μανδάς επιστρέφει στην Ιταλία. Έχεις καταλάβει τι έγινε με το συμβόλαιο του Μανδά? Γιατί εγώ το έχω λίγο χλωμό, το έχω λίγο νεφελώδες. Δηλαδή αυτός εάν έμενε στην Αγγλία πόσα χρήματα θα έπαιρνε?
1: Αυτό δεν το ξέρω ακριβώς. Απλώς αυτό που γνωρίζω και επί της ουσίας υπήρχε το μπέρδεμα είναι ότι τη συμβόλαιο

0: συμφωνία της Μπόρνμουθ με την ομάδα του υπήρχε ένα συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, τις οποίες αν έπιανε ο Μανδάς, αυτομάτως θα παρέμενε και στην Αγγλία.
1: Με τον αριθμό συμμετοχών θα ενεργοποιούνταν η ρήτρα, έτσι, η οψιόν.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν συνέβη. Υπάρχει και αλλαγή προπονητή στην Μπόρνμουθ που αποχώρησε τώρα ο Άντωνι Ραόλα, οπότε ακόμα το τοπίο εκεί είναι θολό. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Υπάρχει πιθανότητα, δεν το αποκλείω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι φαβορή η περίπτωση να επιστρέψει στην Μπόρνμουθ.
1: Ναι, στην Ιταλία.
0: Στην Ιταλία είναι το πιο πιθανό σενάριο.
1: Το πιο πιθανό σενάριο, έτσι, αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλες εξελίξεις σημαντικές. Νομίζω ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά είναι πολύ μικρότερα τα ποσά για τα οποία συζητάμε σε αυτή την περίπτωση. Η περίπτωση του Γιαννούλη για τον ΠΑΟΚ με την Augsburg. Δεν έχει δεχτεί τον buyout του ΠΑΟΚ ακόμα. Ή μήπως έχω χάσει κάτι τις τελευταίες μέρες με τις εξελίξεις στο Μουντιάλ.
0: Όχι, έτσι. Ακριβώς αυτό είναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει. Δεν έχει φτάσει στα 5 εκατομμύρια που κάποια στιγμή έδινε ο Ολυμπιακός, αλλά αποσύρθηκε γιατί το σκεφτόταν ο Γιαννούλης. Αλλά έχει ανέβει περίπου στα 4 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους και μένει να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση, έτσι.
0: Σίγουρα, ακριβώς.
1: Ωραία. Δημήτρη, θα πρέπει να τα λέμε πιο συχνά από ό,τι καταλαβαίνεις. Ενώ βλέπω και τα δημοσιεύματα ότι για τον Φαν Ντρόγκελεν ο Παναθηναϊκός και η Samsung Sport έχουν συμφωνήσει, τα δημοσιεύματα το λένε αυτό, σε ένα ποσό 7 εκατομμυρίων ευρώ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη τώρα μετά τους τραυματισμούς. Θα μας τα πει και αργότερα ο Άρης Γάτας αυτά στους Game Changers, όταν θα υπάρχει και περισσότερη πληροφορία από τον επίσημο Παναθηναϊκό. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου δώσω και πάλι συγχαρητήρια και θα τα ξαναπούμε μετά τις διακόπες.
0: Τέλεια. Να είστε καλά.
1: Χαιρετισμούς και στο Χρήστο Σωτηρακόπλο. Να είστε καλά.
0: Θα τα μεταφέρω.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι 13:26. Είναι 13:26 και 5 δευτερόλεπτα. Η Χρύση Αντωνιάδη θα βάλει ένα από τα τραγούδια που είπαμε. Τα ωραία, με Χάρι Στάιλς. Με τι θα ξεκινήσουμε? Με Τάιλα, Water, μάλιστα. Θα πάμε, Άγγελε Ζαραϊδόνη, στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Όταν θα γυρίσουμε, Μπάμπη Παπάζογλου θα έχουμε. Θα έχουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα κλείσουμε με Πινέδα για την ΑΕΚ. Διότι έχει πάρει την τελική της μορφή αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή έχουν οριστικοποιηθεί από χθες οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις για να γίνει η μετακίνηση του Πινέδα από την ΑΕΚ στην Monterrey.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις τους αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παραιτείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Ο καιρός. Γενικά αύριος. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
0: Ακούτε Eraspor.
6: Λοιπόν, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να πω δύο γρήγορες ειδήσεις. Η μία είναι από το Μαρούσι που ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη. Ήταν γνωστό ότι τον ήθελε από τις προηγούμενες μέρες, μην πω και εβδομάδες, αλλά έχουμε τα επίσημα σήμερα. Λεωνίδας Κασελάκης στο Μαρούσι και επισημοποίηση πριν από μία ώρα περίπου έγινε αυτό. Προφανώς θα το έχετε ακούσει, αλλά θα έχουμε και την επιβεβαίωση τώρα από τον πρόεδρο του Ηρακλή. Πριν από μία ώρα ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον Ηρακλή ότι θα κρατήσει στο δικό του ρόστερ, τον είχε ως δανεικό δώσει στον Ηρακλή, τον Δημήτρη Μωράιτη. Και αυτή η κίνηση, όπως αναμενόταν, συνδέεται με τη μετακίνηση του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Είχαμε εξηγήσει και τις προηγούμενες μέρες ότι εφόσον πήγαινε είτε στον ΠΑΟΚ, που πάντως αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή του, είτε στον Άρη ο Τολιόπουλος, τότε ο Παναθηναϊκός για να καλύψει τα νότα του όσον αφορά στον ελληνικό κορμό και τις θέσεις των Ελλήνων παικτών, θα έφερνε πίσω από τον Ηρακλή που τον είχε ως δανεικό, τον Δημήτρη Μωραϊτή. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, στον πρόεδρο του Ηρακλή, τον Γιώργο Πανταζόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Εντάξει Γιώργο, στον ενικό θα μιλήσουμε. Ναι, στον ενικό θα μιλήσουμε. Ήθελα να δω αν θα σηκώσεις το γάντι, αν θα τσιμπήσεις. Λοιπόν, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός παίρνει πίσω τον Τολιόπουλο. Έτσι είναι τελειωμένο πλέον και το ρωτάω αυτό.
7: Επειδή. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τον Τολιόπουλο, εννοείς.
6: Έδωσε τον Τολιόπουλο, παίρνει πίσω το Μωραϊτή. Ναι, μπερδεύτηκα.
7: Σωστά, ναι.
6: Άρα το ρωτάω αυτό και θέλω από επίσημα χείλη, από τα δικά σου χείλη, την επιβεβαίωση, επειδή συνδέεται ακριβώς με τη μεταγραφή του Τολιόπουλου. Αυτό σημαίνει ότι είναι διαδικαστικό το θέμα Τολιόπουλος στον Άρη πλέον.
7: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς και κανένα δυο ομάδες ακόμα που είχαν δείξει ενδιαφέρον με τον Δημήτρη Μωραϊτή για την νέα σεζόν, όταν έπεσε στο τραπέζι στην ουσία ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο Βασίλης να αλλάξει ομάδα. Γνωρίζαμε όλοι ότι σε περίπτωση που κάπου συμβεί αυτό, ότι ο Δημήτρης συνέχιζε τον Παναθηναϊκό. Ήταν ξεκάθαρο.
6: Ναι. Άρα λοιπόν, εσείς τώρα, μετά από την απόφαση του Παναθηναϊκού να φέρει πίσω τον Μωραϊτη, αναζητάτε Έλληνα αντικαταστάτη ή ακόμα δεν είσαστε έτοιμοι να το πείτε αυτό?
7: Κοίτα τώρα, καλό είναι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλη τη βδομάδα αυτή στην ουσία έχει φανεί ότι ο Δημήτρης θα μείνει στον Παναθηναϊκό.
6: Δεν ευνηδιαστήκατε, μου λες τώρα.
7: Ναι, ακριβώς. Και έχουμε ετοιμάσει ένα πλάνο το οποίο νομίζω το με 3-4 μέρες.
6: Με δύο σκέλη. Σκέλη ελληνικό, σκέλος ελληνικό, σκέλος ξένου παίκτη. Σκέλος Έλληνα, σκέλος ξένου.
7: Γενικά τώρα θα Τα πράγματα είναι μετρημένα, δεν είναι πολλά, οι επιλογές δεν είναι πολλές. Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις όλη την εβδομάδα αυτή για να καλύψουμε αυτό το κενό που είχε διαφανεί ότι θα υπάρξει. Που και στην ουσία πάλι πάντα το είχαμε στο μυαλό μας, γιατί το δανεισμό εμείς τον είχαμε για ένα χρόνο. Δηλαδή, μίλησε το Μάιο, στην ουσία έχει τελειώσει για την επόμενη χρονιά.
3: Ναι, αλλά οπότε, ελπίζατε. Μήπως και μείνει, ναι. Μήπως και μείνει.
7: Το πλεονέκτημα στην ουσία ότι επειδή και ο ίδιος είχε δείξει τη διάθεση να μείνει, αν δεν επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
7: Η ομάδα έχει φτιαχτεί με την προϋπόθεση ότι μπορούσε ο Δημήτρης να μην είναι. Και εδώ να επενθυμίσω εγώ ότι εμείς πολύ γρήγορα κλείσαμε τον Τάσο Κουκ, τον Έλληνο-Αμερικάνο.
3: Ναι.
7: Για να μπορέσουμε να κλείσουμε λίγο το. Να έχουμε μια ασφάλεια.
3: Ναι, γιατί είχατε χάσει με την έννοια μπράβο. Του ότι είχε φύγει και ο Τσιακμάς για τον Κολοσσόρο.
7: Ναι, ακριβώς. Κάναμε τώρα και τη μεταγραφή με τον Μαστοριανόπουλο.
3: Ο Σαράτης ανακοινώθηκε ή χτες ή προχτές, αν δεν κάνω λάθος.
7: Σωστά. Άρα όλες τις κινήσεις είχαν σχέση και με το ενδεχόμενο του να μείνει ο Δημήτρης. Τώρα από εδώ και πέρα θα κάνουμε κάποιες προσθήκες ακόμα. Σίγουρα μας λείπει ένας ξένος. Θέλουμε και έναν Έλληνα παίκτη. Ανάλογα τώρα ακόμα πώς θα κυλήσει αυτό, θα δούμε πού θα πάει και ο ξένος.
3: Γιώργο Πανταζόπουλο, μιλάμε Έλληνα ξένο ή και Έλληνα και ξένο μόνο για την περιφέρεια. Οι άλλες θέσεις του Ηρακλή έχουν κλείσει.
7: Ναι,
3: δώσε μας λίγο πώς θα είναι το ρόστερ του Ηρακλή για τη νέα χρονιά.
7: Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ποντάρει σε κάποια παιδιά ξένα τα οποία είναι λίγο νέα. Αν ξέρεις το Cleveland που είναι, το ξέρει, το βρει κοινό, καινούργια παιδιά στην αγορά.
3: Το Cleveland που τον πήρατε από τον ΠΑΟΚ.
7: Τον ΠΑΟΚ, ναι. Τώρα οι υπόλοιποι ξένοι θεωρούμε ότι είναι παιδιά 25-26 με πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ διάθεση και ταλέντο. Έχουμε φτιάξει έναν κορμό Ελλήνων παιχτών. Του ανέφερα περίπου τα δύο παιδιά πριν και έχουμε προσθέσει και τον Γιώργο τον Αρνόκουλο και τον Διαμαντίτο Σλαφτσάκη με πιο πολλή εμπειρία στους ψηλούς.
3: Ναι.
7: Τώρα θα δούμε από εδώ και πέρα, έχει μείνει και ο Τζόνο Σίλας από πέρυσι. Άρα στην ουσία ψάχνουμε να βάλουμε τώρα τα τελευταία δύο κομμάτια του ΠΑΟΚ που σίγουρα θα είναι ένας Έλληνας και ένας ξένος παίκτης και ανάλογα με τις προϋποθέσεις μπορεί να είναι και δύο οι Έλληνες.
3: Ο προπονητής ίδιος και ποντάρεται στη φρεσκάδα και το κίνητρο των ξένων παικτών που αποκτήσατε. Σωστά.
7: Σωστά και νομίζω εγώ ότι και τα παιδιά που έχουμε φέρει από στους Έλληνες είναι παιδιά τα οποία αυτό που θέλαμε φέτος είναι να έχουν πάρα πολύ υψηλό κίνητρο και πάνω απ' όλους να είναι η ομάδα. Και νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια ομάδα με αυτό το μοντέλο.
3: Επειδή μέχρι τώρα έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας η συζήτηση για ΠΑΟΚ και Άρη, με τις κινήσεις που κάνανε φέτος οι ιδιοκτησίες των δύο ομάδων, ο Ηρακλής τι στόχο έχει για τη νέα χρονιά?
7: Ο Ηρακλής, πώς δηλώσα εγώ και με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, στη φετινή χρονιά ας βρήκε ξανά στην Α1. Ήταν η πρώτη χρονιά η περσινή που η ομάδα θεωρούμε ότι είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Και από εδώ και μπρος ο στόχος είναι να σταθεροποιηθεί όσο γίνεται πιο ψηλά. Δηλαδή οι στόχοι θα είναι σίγουρα πλέον διαφορετικοί. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η ομάδα θα σταθεροποιηθεί στο πάνω μέρος της βαθμολογίας και θα πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι για να μπορούμε να φτάσουμε.
3: Ναι. Είδα ότι το Μαρούσι που ανακοίνωσε τον Κασελάκη πριν από λίγο, ίσως το άκουσες που το έλεγα μέχρι να έρθεις στη γραμμή για τη συζήτησή μας, ότι θέλει να παίξει στο ENBL. Ο Ηρακλής θα ξαναπαίξει αυτή τη διοργάνωση?
7: Ο Ηρακλής όχι. Χθες ήμασταν στο FIBA Europe, πληρωθήκαμε στον ένα μπιλό της FIBA. Εμείς πλέον συμμετέχουμε στη FIBA.
3: Άρα πάτε εκεί που έπαιζε πέρυσι ο ΠΑΟΚ, σωστά?
7: Ναι, σωστά, ακριβώς. Έγινε και κλήρωση. Και μάλιστα είναι και μια κλήρωση, η οποία, εντάξει, οι όμιλοι είναι όλοι εισάξιοι από ό,τι είδα. Μόνο σε έναν όμιλο φαίνεται να είναι αρκετά καλές ομάδες, μεζεμένες.
3: Συνεπώς ένα επίπεδο είναι πάνω και στην Ευρώπη. Όχι μόνο σωστά, στην Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Ναι.
7: Ναι, είναι αυτό που θέλαμε και κυνηγάγαμε με το που τελείωσε η σεζόν. Μας δόθηκε ευκαιρία και θα παίξουμε, γιατί θεωρώ ότι ο Ηρακλής πηγαίνει βήμα-βήμα, ένα σκαλί παραπάνω σε όλα τα επίπεδα.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Και ένα σχόλιο γενικότερο για όλα όσα συμβαίνουν στη GBL. Με τις μεγάλες μεταγραφές, τα μεγάλα budget, ακόμα και την αλλαγή τηλεοπτικής στέγης και τους νέους χορηγούς.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε δείξει τελευταία δύο χρόνια μια άνοδο το ελληνικό μπάσκετ. Φέτος γίνεται αρκετά βία, ανεβαίνουν τα budget κάποιων ομάδων αρκετά. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, για να είμαστε και ειλικρινείς. Συμβαίνει πλέον με το NBA Europe, δείχνει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πια διάφοροι επενδυτές για το μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό το ελληνικό μπάσκετ, τουλάχιστον η επαγγελματική λίγα ακολούθησε αυτό το μοντέλο και ξαναφτάνει εκεί που πρέπει να είναι, μέσα στις τρεις καλύτερες λίγες στην Ευρώπη. Για μένα πλέον σιγά σιγά ξαναποκτάει το ελληνικό μπάσκετ τη θέση που πραγματικά πρέπει να έχει πανευρωπαϊκά.
3: Όπως τότε που έπαιζες ακόμα εσύ.
7: Λοιπόν, με πάρα πολλά χρόνια, είχαν γίνει πάρα πολλά. Αυτή τη φορά ελπίζουμε να γίνει ακόμα πιος, με πιο στέρεες βάσεις.
3: Ναι, έτσι, να μην είμαστε ασανσέρ. Μην προσγειωθούμε απότομα.
7: Να προσέξουμε να γίνουν κινήσεις έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί εκεί, γιατί το μπάσκετ για μας τους μπασκετικούς είναι το πρώτο άθλημα στη χώρα.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο, να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και μετά το 15 Αύγουστο θα τα ξαναπούμε με την ησυχία μας.
7: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλές διακοπές
3: επίσης. Χαιρετισμούς σε όλους στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο πρόεδρος του Ηρακλείου Γιώργος Πανταζόπουλος και επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι δηλαδή την τελευταία ώρα ο Παναθηναϊκός έκανε την επιπλέον κίνηση. Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί η μεταγραφή του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη, αλλά είναι δεδομένη. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός πριν από μία ώρα ζήτησε πίσω από τον Ηρακλή τον Δημήτρη Μωραΐτη. Για την ακρίβεια, επειδή είχε μείνει ελεύθερος, όπως ακούσατε από τον πρόεδρο του Ηρακλή, ο Μωραΐτης, από το τέλος Μαΐου, ο δανεισμός του είχε ολοκληρωθεί, ο Παναθηναϊκός ως όφιλε ενημέρωσε επισήμως τον Ηρακλή να μην υπολογίζει τον Μωραΐτη για τη νέα χρονιά. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τον βασικό playmaker και κοιτάζει στο NBA. Θέλει κάτι πολύ μεγάλο, αλλά δεν κοιτάζει μόνο στο NBA. Περίμενε, και το είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, μας είχατε στείλει και πολλά μηνύματα και το μυαλό σας πήγαινε στον Καμπάτσο. Επειδή μάλιστα πήγαινα στον Καμπάτσο με βάση όσα είχαμε πει, είχα κάνει εγώ και κάποια αποσταρίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί συνάδελφοι έγραψαν κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον Καμπάτσο. Τώρα, να πούμε ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού από την Ευρώπη ήταν ένας παίκτης που είχε συμφωνήσει αλλά θα μπορούσε να μείνει ελεύθερος. Και το όνομα είναι Σιλβέιν Φρανσίσκο. Παναθηναϊκός δηλαδή παρακολουθεί αυτή την υπόθεση διακριτικά τις τελευταίες εβδομάδες. Και μπορεί κάποιος να πει ότι μα έχει υπογράψει στη Βιλερμπάν. Ναι, έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει στη Βιλερμπάν. Ακριβώς όπως είχε συμφωνήσει και είχε υπογράψει με την Μπαρσελόνα ο Mike James και ο Moses Wright. Επειδή η Βιλερμπάν αναθεώρησε τα πλάνα της, το σκεπτικό της και τον προϋπολογισμό της, ο Φρανσίσκο, τον θυμόσαστε από τις Ζαλγκίρις, κυρίως από την πρώτη θητεία του στο Περιστέρι με τον Σπανούλη, σκέφτεται να ζητήσει να αποδεσμευθεί από τη Βιλερμπάν. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι, σε αυτή την περίπτωση, ξαναλέω, θα είναι υποψήφιος για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί ασφαλώς να παρακολουθεί και την αγορά του NBA. Ενώ ο Ολυμπιακός θα εντείνει τις προσπάθειές του, χωρίς βεβαίως να πιέζεται και να αγχώνεται, για τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Έχει δύο περιπτώσεις παικτών από το NBA και περιμένει. Τα ονόματα δεν είναι γνωστά και ούτε έχουν γραφτεί. Από εκεί και πέρα, στο Summer League του Las Vegas, ο Ολυμπιακός παρακολούθησε τον ομογενή Τζον Πουλακίδα. Είναι ένα παιδί που έπαιξε λίγα παιχνίδια στον Dallas. Παίζει στη θέση 2 κατά βάση. Είναι αριστερόχειρας, πολύ καλό σουτέρ, αλλά θέλει δουλειά, λένε οι περισσότεροι ειδικοί, όσοι τον έχουν παρακολουθήσει. Θέλει πολλή δουλειά ώστε να φτιάξει το σώμα του, να βελτιώσει τη μυϊκή του δύναμη και βεβαίως να γίνει και καλύτερος αμυντικός για να αντέξει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει τεράστια προοπτική. Το NBA του ταιριάζει περισσότερο, γιατί εκεί δεν παίζουν και σκληρές άμυνες στην κανονική περίοδο, δεν είναι τόσο φανατική με την άμυνα στην regular season στο NBA, αλλά και στην Ευρώπη θα μπορούσε να παίξει, ακόμα και στους πρωταθλητές Ευρώπης θα μπορούσε να παίξει, ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος ή ως backup στην Ευρώπη για μερικά λεπτά, εάν βελτιώσει και τα υπόλοιπα στοιχεία του. Όσο για το διαβατήριό του, σε μερικούς μήνες μπορεί να πάρει και ένα χρόνο, αλλά σε μερικούς μήνες, επειδή έχει γονείς Έλληνες, θα μπορεί να έχει και το ελληνικό του διαβατήριο, να λογίζεται Έλληνας. Λοιπόν, διότι είναι Έλληνας εδώ που τα λέμε.
6: Λοιπόν, αυτά και για τον Ολυμπιακό που, όπως λέγαμε και χθες, θα πάει να παίξει τα περισσότερα παιχνίδια του για την Ευρωλίγκα στο γήπεδο της ΑΕΚ και θα δώσει κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο στην ΚΑΕ. ΑΕΚ δέχεται πολλές επικρίσεις τις τελευταίες ώρες από τους οπαδούς της ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, γιατί έκανε αυτή την παραχώρηση. Να πούμε κάτι. Ναι, έκανε την παραχώρηση, ωστόσο δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Είναι Ολυμπιακό ακίνητο, δεν ανήκει στην ΑΕΚ. Ναι, βεβαίως η διοίκησή του ασκείται από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λέω, είναι στην ομπρέλα του Στάδιου Ειρήνης και Φιλίας, άρα ανήκει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η ΑΕΚ το έχει για συγκεκριμένα χρόνια και τώρα η ΑΕΚ διαπραγματεύεται να το πάρει για τα χρόνια που έχουν πάρει τα δικά τους γήπεδα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Άρα δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα, πέραν του ότι κάνει και το σωστό εδώ που τα λέμε η ΑΕΚ. Και χρήματα παίρνει, ενισχύει το ταμείο της και διευκολύνει μια άλλη ελληνική ομάδα για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Πάμε στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Πάμε στον Μπάμπη τον Παπάζογλου τώρα, αν είναι μαζί μας. Είναι, Μπάμπη.
8: Έλα, ο Αγγέλη, έλα. Καλό μεσημέρι και στον ακροατέ.
6: Έβαλα παρένθεση μπασκετική.
8: Τα άκουγα όλα, με ενδιαφέρον.
6: Ναι, γιατί έχουν γίνει πραγματάκια από το πρωί. Ναι, γίνονται πραγματάκια. Και θα συνεχίσω.
8: Θα και θα σου ποδόσω να δεις τι γίνεται.
6: Εχθές με είχαν καλέσει, δεν πρόλαβα να πάω, επειδή είχαμε και την εκπομπή στο Earth News τους Game Changers και μετά έπρεπε να ετοιμάσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Δεν πήγα στην κλήρωση. Βγήκε τίποτα από την κλήρωση?
8: Όχι, ήταν
6: όχι,
8: κλήρωση, πρόγραμμα.
6: Όχι κάτι ιδιαίτερο.
8: Πρόγραμμα.
6: Πρόγραμμα, εντάξει. Πρόγραμμα, εντάξει.
8: Άρα... Ο Ολυμπιακός μπαίνει λίγο πιο αργά στα ντέρμπι, εκδιαγωνιστική με τον Παναθηναϊκό.
6: Και τα έχει όλα στο γήπεδό του, ε.
8: Και έχει γενικώς και 3 μάτς με τους Θεσσαλονικές κολλητά. Γιατί επέστρεψε και ο Ηρακλής.
6: Ναι.
8: Αλλά ξέρεις, δεν παίζουν αυτά τόσο ρόλο. Παίζουν κάποια μάτς κομβικά στη σεζόν για κάθε ομάδα. Και κυρίως στα ντέρμπι. Θα μην γελιόμαστε. Εκτός ξέρω εγώ αν κάνεις πολλές απώλειες στα μικρότερα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έκανε λιγότερες απώλειες πέρσι από την πρόπερση. Πρόπερση ήταν το double, πέρσι δεν πήρε τίποτα.
6: Ναι.
8: Δηλαδή σε αυτά τα μικρότερα μάτς. Στα ντέρμπι δεν έκανε διαφορά.
6: Ναι,
8: εκεί
6: ναι.
8: Δεν μ' άρεσε περισσότερο.
6: Για πες μου τώρα.
8: Για
6: πες μου τώρα, με τα γραφικά τι γίνεται.
8: Ναι. Με τα γραφικά περιμένουμε από χτες ανακοίνωση Ρόκαν. Σήμερα να είναι Ολλανδία, δεν ξέρω αν θα προλάβει να δει και το φιλικό 7,5 ώρα με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Και περιμένουμε να τελειώσει και του Σάλιακα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τα υπόλοιπα. Χαχάφ που είναι η λυμένη απόφαση, δεν έχω κάτι να πω. Το λέω 2-3 μέρες, δεν μου προκύπτει κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να δουλεύει κάτι ο Ολυμπιακός και να σκάσει ξαφνικά, δεν το ξέρω. Και περιμένουμε και το αν θα γίνει, που το πιστεύω ότι θα γίνει, Ορτέγκα Ρίβερ όσο από Σεβίλη, γενικός αριστερομπάκ. Το ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει το δίδυμο αριστερά σε μη κοινοτικούς παίκτες και να έχει έναν κοινοτικό. Και να δούμε εάν μπορεί να προχωρήσει, που πιστεύω δεν ξέρω πόσο σύντομα, νομίζω θα αποχωρήσει του Τζολάκη στη Χάλ και να πάρει άλλο goalkeeper ο Ολυμπιακός. Η Άγγλοι λένε από το πρωί, το είπα το πρωί στην εκπομπή, μόλις είχε βγει, ότι είναι πολύ κοντά, ότι είναι έτοιμος να τον πάρει η Χάλ και τα λοιπά. Δεν μου επιβεβαιώνεται κάτι αυτό μέχρι στιγμής. Ο Τζολάκης είναι, θυμίζω, και στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αλλά έλεγαν οι Άγγλοι ότι είναι τόσο κοντά που τις επόμενες μέρες πιθανότατα θα βρεθεί στη Σλοβενία, που εκεί κάνει προετοιμασία η Χάλ. Θα το δούμε. Πάντως, αγγλική ομάδα Premier League μπορεί να σου δώσει τα λεφτά. Ο Ολυμπιακός τον πουλάει ακριβά. Ο Τζολάκης θέλει, από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Αλλά πάντα μεταγραφή έχουμε όταν.
6: Ναι, έβγαλα νωρίτερα και το. Έτσι. Έβγαλα και το Δημήτρο Μανάκο από το England 365 που είχε πρώτο στη μεταγραφή του Τζόλι και επιβεβαίωσε αυτό ότι είναι front runner η Χάλ με ένα ποσό εκεί. Λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 20 εκατομμύρια για τον Τζολάκη.
8: Νομίζω πάνω, δεν
6: νομίζω
8: μπορεί,
6: κάτω. Μπορεί
8: δεν,
6: να είναι.
8: Δεν πάω πέσω και έξω.
6: Ναι.
8: Αλλά νομίζω ότι
6: ειδικά
8: ο Ολυμπιακός
6: είναι πάνω. Ειδικά με τα μπόνους, ναι.
8: Γενικώς ο Ολυμπιακός θέλει πάνω.
6: Πάνω από τα 20 εκατομμύρια.
8: Ναι. Τους κοστολογεί πάνω από 20 κάποιους παίχτες. Ο Τζολάκης είναι ένας από αυτούς.
6: Ναι.
8: Και θυμίζω ότι ο Τζολάκης έχει συμβόλαιο που λύγει του χρόνου.
6: Ναι.
8: Και ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει πρόταση ανανέωσης, αλλά μιλάμε για ευκαιρία. Όταν ένας παίχτης θέλει να πάει η Premier League, δεν έχει τίποτα να του πει. Έτσι είναι.
6: Δεν το συζητάμε.
8: Και θυμάσαι ότι πέρσι και πρόπερσι που βγαίνανε για Φενέρ και όλα αυτά, είχα πει ότι δεν συγκινεί κανένα Τζολάκη η πολιτική της Τουρκίας και είχα πει να μην πιστεύουμε όλα αυτά που βγαίνανε από την Τουρκία και είδες ότι ποτέ δεν έγινε κάτι επί της ουσίας. Ούτε ο Ολυμπιακός το συζητούσε. Ναι. Ακόμη και αν του έδινε πολλά λεφτά μια Φενέρ. ναι. για παράδειγμα, λέω έτσι, mm-hmm. που έχει και καλές σχέσεις γενικώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην Τουρκία κτλ. Αλλά μέχρι εκεί.
3: Άρα δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι σημερινό δυνατό, έτσι.
8: Όχι, σημερινό δυνατό, όχι μέχρι στιγμής, αλλά ξέρεις, είμαστε μεταγραφική περίοδο. Ανά πάσα στιγμή σκάνε πράγματα. Ναι. Σκάνε. Και περιμένουμε και το φιλικό το απόγευμα. Να δούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Ίσως δούμε.
3: Ναι.
8: Αν θα δώσει λίγο συμμετοχή στο Ζωτά Σίλβα. Γενικώς να δούμε κάποια πράγματα παραπάνω.
3: Ωραία.
8: Εντάξει.
3: Εντάξει, Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
8: Άλλο.
3: Όχι, είμαστε καλυμμένοι. Άλλωστε, καλό έχω μεσημέρι. Λίγα λεπτά. Έχω λίγα λεπτά ακόμα για να κλείσω την εκπομπή. Ένα τραγουδάκι ως γέφυρα. Και να πάμε στον Νίκο Καραγιάννη μετά να μας πει τι γίνεται με τον Πινέδα. Τα οριστικά δηλαδή. Για ΑΕΚ Μοντερέι και τη μεταγραφή του Πινέδα. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία και για τον Αϊμάρ Μπλάσκετ. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Καραγιάννη. Έλα Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
0: Έγινε η μεταγραφή?
1: Έχει γίνει η μεταγραφή. Το μόνο που μένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Την προηγούμενη φορά που είχαμε βγει και είχαμε συνομιλήσει στον αέρα της Ερασπορ, μιλήσαμε για μια παραμονή, αυτή του Λούκα Γιώβιτ. Σήμερα μιλάμε για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδο, ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής, μετά από 4 χρόνια στην ΑΕΚ, 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ελλάδος, αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν από τον σύλλογο. Ο παίκτης θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Μοντερέι, όπως έχουμε πει και νωρίτερα στην Era Sport.
0: 8 εκατομμύρια ευρώ, ε!
1: Ναι, είναι το ποσό.
0: Ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ αυτός τη σεζόν που πέρασε, την πρωταθληματική αυτή σεζόν.
1: Νομίζω ότι δεν ψηφίστηκε άδικα ο MVP της Super League.
0: Άρα ήταν και τυπικά και ουσιαστικά ο MVP. Δηλαδή η ΑΕΚ χάνει τον πολυτιμότερο παίκτη της αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή έχει τη μεγάλη πρόκληση ο Χαβιέρ Ιμπάλτα να βγει στην αγορά και να βρει το παίκτη ο οποίος θα μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Και άμα θες και την άποψή μου πάνω σε αυτό, η μεταγραφή αυτή θα είναι και βαρόμετρο για την ολόκληρη τη σεζόν της Ένωσης. Να πούμε ότι ο Πινέδα έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο με την Μοντερέι ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και μετά και από αυτό το ποσό καταλαβαίνεις ότι στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους έπαιξε και καθοριστικό ρόλο η επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Οπότε η Μοντερέι με την καταβολή της ρήτρας που ήταν στα 8 εκατομμύρια ευρώ, η καταβολή αυτή θα γίνει με δόσεις, όχι πάρα πολλές όμως. Δηλαδή η προκαταβολή θα είναι το 50% και το υπόλοιπο 50% θα γίνει μέσα στον χρόνο τον οποίο διανύουμε. Κάνει έτσι, σμίγει ξανά ο Ματίας Αλμέιδα με τον Ορμπελίν Πινέδα. Άλλωστε η Μοντερέι ήταν από τις ομάδες οι οποίες ήθελαν και πάρα πολύ τον Ορμπελίν Πινέδα και τα προηγούμενα χρόνια χωρίς τον Αλμέιδα στον πάγκο τους. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Ένωση έχει φιλικό αύριο στην Ολλανδία στις 3 η ώρα με την Χρόνικεν. Αρχικά είχε κανονιστεί το φιλικό να γίνει για 120 λεπτά. Εν τέλει οι δύο ομάδες θα παίξουν το φυσιολογικό 90 λεπτό.
0: Και τώρα θα σε ρωτήσω αυτό που ρωτάνε όλοι οι αεξίδες. Plan B από τη στιγμή που έγινε η μεταγραφή υπάρχει?
1: Το Plan B, Βαγγέλη, τρέχει εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα στην ΑΕΚ.
0: Δηλαδή.
1: Οι πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν αυτή τη στιγμή από το κίτρινο μαύρο ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Χαβιέρ Ιμπάλτα είναι έτοιμος για τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν.
0: Και ποιος είναι αυτός?
1: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα όνομα. Αυτό το οποίο μπορούμε
0: άρα
1: να
0: δεν
1: πούμε,
0: είναι.
1: Όμως...
0: Άρα, Νίκο, να μου επιτρέψει να σου πω, δεν είναι τόσο έτοιμος. Γιατί αν ήταν τόσο έτοιμος, θα είχε προχωρήσει.
1: Ναι, η αλήθεια
0: ίσως, είναι. Ίσως να μην γιατί... περίμενε θα πάρει 8 εκατομμύρια από αυτή τη μεταγραφή.
1: Νομίζω ότι το περιμένανε περισσότερο στην Ένωση το τι θα γίνει με τον Πινέδα και γι' αυτό έχουν κινηθεί και τόσο γρήγορα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης αναμένεται να είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.
0: Πότε δηλαδή,
1: Ολλανδία,
0: Νίκο, πότε?
1: Δηλαδή την Πέμπτη. Να είναι στην ΑΕΚ και να βρίσκεται να κάνει και προπονήσεις. Αυτός είναι ο στόχος ο οποίος υπάρχει. Ενδέχεται να έχουμε και συμφωνία μέχρι να τελειώσει το Σαββατοκύριακο. Είναι τόσο προχωρημένη η κατάσταση με τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει μία λίστα με ποδοσφαιριστές για να αντικαταστήσουν τον Μεξικανό μέσο.
0: Άρα με το που θα πάρει την προκαταβολή από τον έναν θα τη δώσει τον άλλον, λες, ε?
1: Και
0: απλά, δεν ανακοινώνει το όνομα ο Ριμπάλτα.
1: Είναι κάτι το οποίο μας έχει συνηθίσει ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, ότι μέχρι να έχει κλείσει ουσιαστικά η μεταγραφή, ναι, δεν βγαίνει το όνομα του ποδοσφαιριστή στη φορά. Οπότε αναμένεται να έχουμε ένα καυτό Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Με εξελίξεις στον άξονα της ΑΕΚ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί είπαμε έχασε το διαμαντάκι της η ΑΕΚ τώρα και πρέπει να βρει παίκτη που θα προσπαθήσει, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και πώς θα ταιριάξει ο καινούριος, να αντικαταστήσει τον Ορμπελίν Πινέδα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Έλλη Οκόμπο και τυπικά είναι παίκτης της Dubai BC, η οποία ανεβάζει την προσφορά της στον Ολυμπιακό για το World Cup από 1 σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο Ολυμπιακός βεβαίως έχει βάλει τον πήχη στα 3 και φαίνεται να θέλει να κλείσει αυτή τη διαπραγμάτευση στα 2. Διαφορετικά δεν θα παραχωρήσει τον παίκτη. σε ανοιχτή γραμμή και πάντα 50-50 το θέμα walk-up για τον Ολυμπιακό σε ανοιχτή γραμμή, προφανώς και ο παίκτης με το Ντουμπάι και οι δύο ομάδες πλέον, αλλά οι εξελίξεις δεν ξέρω αν θα τρέξουν αυτό το Σαββατοκύριακο ή την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει πει ότι δεν πιέζεται, το Ντουμπάι μπορεί να πιέζεται και ίσως ανατραπούν και τα δεδομένα τώρα εάν μείνει ελεύθερος, το ανέφερα νωρίτερα και κλείνω την εκπομπή με αυτή την είδηση, ο Σιλβέιν Φρασίσκο από τη Βιλερμπάν, εάν έχει out στο συμβόλαιό του και το εξασκήσει. Και φυσικά τις επόμενες μέρες, ίσως και τον επόμενο μήνα, δεν βιάζεται ούτως προς αυτό ο Ολυμπιακός, θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Τάιλερ Ντόρση με πολύ αυξημένες αποδοχές στα πρότυπα του Φουρνιέ. Πέρυσι άνοιξε ο ασκός του Αιώλου, ο Ολυμπιακός έδωσε μια γενναία αύξηση στο Φουρνιέ και τώρα ζητάνε αυξήσεις και επεκτάσεις συμβολέων και οι υπόλοιποι παίκτες, και ειδικά τώρα που τα ποσά έχουν εκτοξευτεί. Με ρωτάει ένας φίλος αν έχω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν βρει κάτι εξαιρετικό στην αγορά, για τον μπάσκετ μιλάμε τώρα, έχει κλείσει το ρόστερ του. Ο Άρης με Ρόμπινσον, Έρλ και το Λιόπουλο αφήνει στην άκρη την περίπτωση Λαρετζάκη και μετά θα δει αν θα βάλει ακόμα έναν-δύο βοηθητικούς παίκτες στο ρόστερ του. Έχει τρεις καλές πεντάδες ο Άρης πλέον και ο ένας από τους βοηθητικούς μπορεί να είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Αυτά, Χρύσα. Με ένα τραγουδάκι ωραίο, ελληνικό, ρέμο. Με ρέμο. Θα αφήσουμε το μικρόφωνο στον Κώστα Κουκουλά για τις επόμενες δύο ώρες. Εμείς θα βγαίνουμε τηλεφωνικά από τις παραλίες. Ξανά με κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και με μένα στο μικρόφωνο 18 Αυγούστου. Ευχαριστώ και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν και σήμερα στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Τηλεοπτικά 7-8 στους Game Changers. Οι Game Changers θα πάνε και την ερχόμενη εβδομάδα διακοπές μετά την ερχόμενη Παρασκευή. Άλλο το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, άλλο οι Game Changers. Ευχαριστώ λοιπόν και όλους εσάς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει ο

0: Eraspor 101,8.
1: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
1: Ατλάκολ!
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Era Sport. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Era Sport μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Era Sport. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και βέβαια η σημαντικότερη της της ημέρας προέρχεται από την ΑΕΚ. Η Ένωση έδωσε τα χέρια με την Μοντερέι για την παραχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος επιστρέφει στην πατρίδα του στο Μεξικό για να αγωνιστεί ξανά υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα. Τον Ολυμπιακό Ζελρόκα υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Οι Άγγλοι στέλνουν τον Τζολάκη στη Χαλ. Από σήμερα ο Ολυμπιακός ξεκινά το νέο κύκλο φιλικών του αγώνων στην Ολλανδία. Σε 7.30 αντιμετωπίζει τη Φορτούνα Στάρντ. Η Δυνάμο Κιέβου είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Την ερχόμενη Πέμπτη στην Πολωνία το πρώτο ματς. Η Ρεβάντς μια εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα.

Ο Παναθηναϊκός φορτσάρει για την απόκριση του Φαν Ντρόγκελεν, καθώς επήγεται πλέον να καλύψει το κενό που αφήνει ο Ίγκι Ίγκασον, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, υπέστη ρήξη αστού, χάνει όλη τη σεζόν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκριση του 22χρονου Ισπανού Χαφ Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα της Βασίλισσας τα τελευταία 3 χρόνια. Η Κηφισιά υποσημοποίησε την έναρξη συνεργασίας της με τον 27χρονο Ισπανό εξτρέμ Ζόρντι Εμπουλά. Στην Αθήνα είναι από χτες ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν. Το απόγευμα μετά τις 7.30 η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Άσελε Υπάρξη για τα προμητελικά στο Open της Αθήνας. Ο Σλάβκο Βίντιτς είναι ο διαιτητής που θα σφυρίξει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και Αργεντινή. Μάλιστα ο Σλοβένος ξέσπασε σε λυγμούς όταν ο Κολίνα ανακοίνωσε το όνομά του. Λοιπόν, μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην ώρα στην Ερασπορ. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικά τις επόμενες 2 ώρες.

0: love you.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε στα ρεπορτάζ. Είπαμε και στον πρόλογο ότι η είδηση βέβαια που ξεχωρίζει την μέχρι στιγμής δεν είναι άλλη από την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι. Come here. Say it, spit it out.

0: Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Η ΑΕΚ χάνει τον MVP του περσινού πρωταθλήματος. Χάνει έναν παίκτη, όχι ένα απλό γρανάζι της μηχανής, αλλά νομίζω το βασικότερο από όσα ήθελε να δημιουργήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Και φέτος, εντάξει, θα κινηθεί για την αντικατάστασή του, αυτό είναι δεδομένο. Για να πάμε όμως λίγο στην ιστορία, καθώς η ΑΕΚ τελικά έκανε αυτή πίσω όσον αφορά στο deal με την Μοντερέι. Λοιπόν, Νίκο μου, καλό μεσημέρι τα πολλά.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ότι
0: εντάξει, έκανε δεκτή την επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στο Μεξικό. Γιατί μέχρι χθες η ΑΕΚ παρουσιαζόταν ότι είναι 8 εκατομμύρια κατέβατα. Δεν γίνεται αυτό. 8 εκατομμύρια μένει σε δύο δόσεις, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, με 50% η πρώτη ουσιαστικά η προκαταβολή για το ποσό. Ουσιαστικά αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Ερασπόρ 101,8 είναι ότι σημαντικό ρόλο στην οποιαδήποτε εξέλιξη της υπόθεσης θα παίξει η επιθυμία του παίκτη. Ο παίκτης ήθελε να επιστρέψει στο Μεξικό και για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους και φυσικά το Μεξικό έχει να λαμβάνει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, ένα γεωμονικό συμβόλαιο θα μπορούσα να πω, που θα αμείβεται για 4 χρόνια με 3,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Καταλαβαίνεις ότι αυτό και μόνο στο...
0: Ναι, αυτό το συμβόλαιο νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν μπορούσε να το ματσάρει, δηλαδή να προσφέρει αντίστοιχα χρήματα. Έφτανε νομίζω γύρω στα 2 εκατομμύρια.
1: Θα έφτανε... Δεν νομίζω να προσφέρει ένα τέτοιο συμβόλαιο σε ένα ποδοσφαιριστή. Ειδικότερα ενώ σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπαίνει και στην ηλικία των 30. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για τον Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε από τον Μεξικανό τα καλύτερα του χρόνια, δηλαδή ήταν στην Ένωση από την ηλικία των 26 μέχρι των 30, πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα, ένα κύπελο. Πλέον ο Πινέδα φεύγει για τη Μοντερέι, δίνοντας παράλληλα στο σύλλογο και 8 εκατομμύρια ευρώ για να βρει η Ένωση τον αντικαταστάτη του. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στην ΑΕΚ, γιατί είπαμε για τον αντικαταστάτη, είναι έτοιμη για να βρουν τον παίχτη που θα μπει στα παπούτσια του Πινέδα ουσιαστικά.
0: Νομίζω πάντως, Νικόλα, ότι είναι η πιο δύσκολη αποστολή που έχει αναλάβει ο Ριμπάλτα από την ώρα που έχει έρθει στην ΑΕΚ. Δηλαδή, να καλύψει το κενό ενός παίκτη ο οποίος αποτέλεσε βαρόμετρο σε όλη την περσινή σεζόν, αλλά και στο προηγούμενο ντάμπλ που είχε κατακτήσει η ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Πινέδα δεν ήταν μόνο φέτος MVP, έτσι ήταν και στο ντάμπλ με τον Ματίας Αλμέιδα, ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕΚ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η πιο δύσκολη αποστολή που είχε να αναλάβει ο Ριμπάλτα από την ημέρα που ήρθε στην ΑΕΚ ήταν η επιλογή του προπονητή. Γιατί μπορεί να μην το θυμόμαστε τώρα, γιατί η επιλογή του προπονητή του Μάρκο Νίκολιτς δούλεψε άψογα από την πρώτη κιόλας χρονιά. Υπήρχαν μεγάλες ανησυχίες επ' αυτού και καταλαβαίνουμε ότι ο αντικαταστάτης του Πινέδα, ο παίκτης ουσιαστικά, ο οποίος θα έρθει για να παίξει τη θέση του Πινέλα, για να το λέμε και καλύτερα, γιατί κανένας παίκτης δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλον, δεν θα βρει τον νέο αντιπινέλα, θα βρει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος με τα χαρακτηριστικά του να βοηθάει το παιχνίδι της Ένωσης. Είναι σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από το κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ. Ο στόχος είναι ο ποδοσφαιριστής να βρίσκεται την Πέμπτη στην Ολλανδία και να κάνει προπόνηση με την ομάδα και να είναι ουσιαστικά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, ώστε να είναι έτοιμος για τους επίσημους αγώνες που έχει να δώσει η Ένωση στο Super Cup με τον Όφη και μετέπειτα στα προκριματικά του
0: Champions League. Έτσι.
1: Πάντως, στα προκριματικά του Playoff Champions League.
0: Ούτως ή άλλως, Νικόλα, από την ΑΕΚ δεν διαραίουν ονόματα. Άρα το να σε ρωτήσω πού μπορεί να στοχεύει η ΑΕΚ, δεν υπάρχει απάντηση, γιατί στην ΑΕΚ οι μεταγραφές γίνονται γνωστές μόλις κλείσει ο παίκτης και υπογράψει. Αλλά δεν ξέρω αν με βάση τα όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Ριμπάλτα μπορούμε να υποθέσουμε να συζητήσουμε στο πού θα στραφεί, σε ποια αγορά. Δηλαδή, φεύγει Λατινοαμερικάνος, εκεί θα κινηθεί ο Ριμπάλτα? Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα είναι στο ίδιο έτσι Λατινοαμερικάνος και αυτός, ή θα κινηθεί και στην Ευρωπαϊκή αγορά?
1: Κοίταξε, για να πω με ειλικρίνεια, ό,τι
0: δεν γνωρίζουμε,
1: θα πέσουμε έξω.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Άμα πέσουμε μέσα, θα πέσουμε μέσα από.
0: Αποτύχει, έτσι είναι η εικόνα.
1: Δηλαδή, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή και με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, δεν βγαίνει
0: τίποτα, ναι, γι' αυτό.
1: Και είναι και μέσα στους όρους των διαπραγματεύσεων που κάνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Τόσο ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής, όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν θέλουν γενικότερα οι υποθέσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος να τραβάνε μέσα στο διάστημα του καλοκαιριού και να γίνονται serial. Γι' αυτό είδαμε και στις δηλώσεις του Σέρβος Τεχνικός, είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια οριστική απόφαση, απάντηση από τον Ορμπελίνη.
0: Από τον Πινέδα, έτσι είναι. Και το είπε πότε, νομίζω Τετάρτη, έχουμε Παρασκευή και έκλεισε το θέμα, έτσι.
1: Μετά το φιλικό με τις φίτες. Ναι.
0: Εντάξει, αρνητικά ίσως έκλεισε για την ΑΕΚ, αλλά έκλεισε. Τουλάχιστον αυτό ο Νίκολης ήθελε μια λύση είτε με τον έναν τρόπο ή με τον άλλο, να ξέρει τι θα κάνει. Έτσι. Είτε να πάει στον αντικαταστάτη ή να υπολογίσει τον Πινέδα. Δεν μπορούσε να περιμένει όλο το καλοκαίρι τι θα γίνει σε αυτό το σύριαλ.
1: Κοίταξε, αν θες την άποψή μου, είναι μια συμφέρουσα συμφωνία από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής ήθελε να επιστρέψει στο Μεξικό. Δηλαδή, παίρνει το μέγιστο το οποίο μπορούσε να πάρει η ΑΕΚ, τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή, η οποία φτάνει στα 8 εκατομμύρια, για να παίξει τον οποίο από πρώτου ουσιαστικά θα μπορούσε να τον χάσει και ελεύθερο και να διαπραγματευτεί με οποιοδήποτε άλλη ομάδα ήθελε.
0: Απλά ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω. Πριν το Μουντιάλ, όλοι έλεγαν ότι η οικογένεια κύριο Πινέδα δεν σκεφτόταν την επιστροφή της στο Μεξικό. Φαίνεται η παρουσία του εκεί οικογενειακός για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μάλλον τους επηρέασαν όλους στο να επιθυμήσουν ξανά την επιστροφή τους, έτσι. Γιατί ήταν αλλιώς το ρεπορτάζ πριν πάει στο Μεξικό ο Πινέδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ή τουλάχιστον αυτό διάβαζε και άκουγα και από εσάς, έτσι.
1: Ναι, όχι Κώστα, είδε και έχεις. Έπαιξε κομβικό ρόλο η παρουσία του Μεξικανού στην πατρίδα του από 17 Μαΐου. Θυμίζουμε ότι ήταν εκεί ο Ορμπελίν Πινέδα. Υπήρχαν ζημώσεις, κομβικό ρόλο στην απόφαση του έπαιξαν και τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
0: Η παρουσία του Αλμέιδα στον πάγκο της Μοντερέι πιστεύεις ότι έπαιξε αυτό το ρόλο της?
1: Η Μοντερέι ήθελε τον. Επειδή τώρα έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση πάνω στο
0: τον
1: θέμα.
0: Τον ήθελε βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχε τον Αλμέιδα προπονητή.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Τον ήθελε και τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως η παρουσία του Ματία Αλμέιδα έπαιξε ρόλο ώστε να υπάρξει μια πίεση για να καταβληθεί η ρήτρα. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό το οποίο βλέπαμε από τους Μεξικανούς και αναφέραμε στα ρεπορτάζ εδώ στην Ερασπόρ 101,8, ήταν ότι είχαμε μέλη και τηγάνιζα τίποτα από τους Μεξικανούς. Τώρα με την πρόταση την οποία κάνανε, η οποία θυμίζω είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ, είναι ακριβώς η ρήτρα του
0: ρήτρα, ναι.
1: Κάνουν τον 30χρονο μέσο δικό.
0: Νίκο, από εκεί πέρα τι έχουμε άλλο για την ΑΕΚ? Νομίζω υπάρχει ένα φιλικό αύριο.
1: Ναι, έχουμε το τελευταίο φιλικό για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της Ένωσης επί Ολλανδικού Εδάφους με αντίπαλο την Χρόνιγκεν. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το φιλικό θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Εν τέλει, οι δύο ομάδες θα παίξουν για το κλασικό 90 λεπτό. Και αναμένουμε τώρα το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ, όπου αυτό το οποίο αναφέρεται γενικότερα είναι ότι μπορεί να υπάρχουν και αλλαγές στα πρόσωπα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία. Αυτό το οποίο αναφέρεται γενικότερα είναι ότι μπορεί να υπάρχουν και αλλαγές στα πρόσωπα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στο ρεπορτάζ. Θα πάμε Θεσσαλονίκη, αρχικά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος το βράδυ αργά έμαθε τον αντιπαλό του στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, ενώ από χθες στη Θεσσαλονίκη είναι και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Λογικά μέσα στην ημέρα θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του. Λοιπόν, Γιώργος Μήνος μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, με το σχετικό βίντεο, όπως πάντα, να δούμε ο σκηνοθέτης τι θα βρει, τι εφευρετικότητα θα έχει για να παρουσιάσει έναν Έλληνα, τον Παντελή Χατζηδιάκο. Να δούμε τώρα, περιμένουμε να δούμε το βίντεο.
0: Ο οποίος υπογράφει για 3 χρόνια, Γιώργο, έτσι.
1: Για 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Πρώτη είχε πρόταση από τον Παναϊκό. Εν τούτης το project του ΠΑΟΚ ήταν αυτό που τον καθήλωσε να έρθει στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα. 1.200.000 στην MMV του, 1.500.000 έδωσε για 3 χρόνια, παραλαμβάνω. 1.500.000 έδωσε ο ΠΑΟΚ στην Κοπενχάγη για να τον αφήσει, για να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Να πούμε τώρα ότι μάθαμε την ώρα που θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Στο Λιούμπλιν θα παίξει ο ΠΑΟΚ στις 8 ώρα Ελλάδος, παραλαμβάνω 7 ώρα Πολωνίας, 8 ώρα Ελλάδος, ενώ η Ρεβάς 30 του μήνα στις 9 παρατέρατο ώρα Ελλάδος. 9 παρατέρατο, παραλαμβάνω στο Γήπεδο της Τούμπας, η Ρεβάς του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου τώρα που έμαθε και τον αντίπαλο. Άλλωστε υπήρχαν άνθρωποι εδώ εκεί εχθές, την είδα την αντίπολο του ΠΑΟΚ.
0: Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο να περάσει, έτσι Γιώργο?
1: Ποιο δυσκολεύτηκε, η Δυναμό?
0: Ναι, η Δυναμό δυσκολεύτηκε.
1: Στα πέρα, τη Ρώσκη. Είναι άτυχη.

0: Κλουζ, γιατί και στο κύπελο Super Cup πάλι στα...
1: πάλι στα πέναλτι, δεν την πάνε τα πέναλτι Κλουζ, έτσι.
0: Δεν την πάνε στα πέναλτι. Αφού δεν την πάνε 0-0-0 και πάει στα πέναλτι.
1: Και το λέω δυσκολεύτηκε γιατί όταν έγινε η κλήρωση λέγαμε ότι είναι το φαβορί η Ουκρανία απέναντι στους Ρουμάνους, αλλά δεν πέρασαν τόσο εύκολο όσο αναμενόταν. Γι' αυτό το ανέφερα.
0: Αυτό ακριβώς. Φυσικά οι άλλοι έχουν όνομα, η Δυναμό Κιέβου. Τώρα το όνομα με τη χάρη, δεν ξέρουμε αν συμπαθίζουν και τα δύο. Αλλά έδειξε ότι τελικά την πήρε την πρόκληση. Ο ΠΑΟΚ απέναντι σε αυτή την ομάδα. Σήμερα θα. Αύριο, η λίστα είναι σήμερα μέχρι το 12 το βράδυ. Αργά το βράδυ θα γίνει γνωστό ποιοι παίκτες θα είναι στη λίστα. Νομίζω ότι όλοι θα είναι. Αφού υπάρχουν τραυματίες και δεν υπολογίζονται όπως ορετήρια με υπέρ δεσπότο. Οπότε όλοι νομίζω θα είναι στη λίστα και δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν 24 μέτρα να τους εντάξει και ο ΠΑΟΚ στη λίστα αυτή. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται, όπως είπαμε, και εντείνει προσπάθειές του για να την άνοιξη. Ακόμη δύο ποδοσφαιριστών Σαββατοκύριακο, ένας αμυντικός και ένας επιθετικός σέντερφορ και ένα χαφ. Αυτοί οι τρεις οι παίκτες έχουν προτεραιότητα. Τώρα ποιος θα είναι πρώτος και δεύτερος θα δούμε.
1: Θα το δούμε, Γιώργο, στην πορεία, έτσι.
0: Όσοι πάει πάω.
1: Ο Γιαννούλης πότε θα έρθει?
0: Ο Γιαννούλης, ένα καλό το ερώτημά σου, είπα αμυντικό, οπότε είναι και αυτό στα πλάνα.
1: Ωραία. Έγινε. Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Χρόνια πολλά σε αυτές που γιορτάζουν και αυτούς.
1: Οκ, okay, έγινε, Γιώργο, μου να σε καλά.
0: Αγία Μαρίνα σήμερα και ο Μαρίνος και η Μαρίνα γιορτάζουν σήμερα.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, μου να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον ΠΑΟΚ και τον Γιώργο Μίνο. Μέσα στην ημέρα ή το αργότερο αύριο ανακοίνωση η επίσημη για τον Παντελή Χατζηδιάκο. Η Δυνάμο Κιέβου, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το επόδιο της Κλουζ 0-0 και τα δύο παιχνίδια, και αυτό στην Πολωνία, όπου χρησιμοποιεί έδρα η Δυνάμο Κιέβου σε ένα πανέμορφο γήπεδο, αυτό στην Πολωνία, μικρό, έχει 15.000 περιχωρητικότητα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Στην Λούμπιν είναι η έδρα που θα παίξει η Δυνάμο Κιέβου και εκεί θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοεφημερίδα στην Ερα Σπορ. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων και ο Άγγελος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε σε αυτό του Παναθηναϊκού. Θα βάλουμε εδώ στην παρέα μας τον Άρη Γάτα. Λέγαμε και χθες ότι ο τραυματισμός του Ίγκασον μπορεί και να αλλάξει. Όχι μπορεί, αλλάζει τα δεδομένα όσον αφορά στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Τριφυλίου. Περισσότερο βέβαια από τον Άρη. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
1: Εντάξει, κοίτα, ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε ένα στόπερ. Τώρα μετά το σοβαρό πρόβλημα του Ίγκασον θα πάρει δύο στόπερ. Αρχής γενομένης από την περίπτωση του Φαν Ντρόγκελεν, που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτή τη μεταγραφή. Στην Τουρκία κάνουν λόγο για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Samsunspor. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Αναφέρονται ποσά κοντά στα 7 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι ακόμη, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όλα αυτά.
0: Ναι, ούτε η οριστική συμφωνία νομίζω.
1: Και δεν υπάρχει έτσι, ακόμη και οριστική συμφωνία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνεις Κώστα ότι έχει βγει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή του τραυματισμού χθες του Ίγκασον, που έγινε γνωστό χθες ότι θα μείνει έξω για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και λέω θα μείνει έξω για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί οι απόψεις σε αυτά τα θέματα πάντα διήστανται, ξέρεις, για το αν θα έχει ολική ρήξη υγείας του. Και λέω διήστανται γιατί εγώ έχω δει παίχτη να γυρίζει και στους 6,5 μήνες με χειαστό, 4 μήνες, τον Καραγκούνη, και έχω δει παίχτη να γυρίζει και μετά από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια με χειαστό, τον Μάγνουσον.
0: Ναι, λοιπόν, παίζει ρόλο βέβαια.
1: Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή που γράφεται ή λέγεται ότι θα μείνει για ένα χρόνο εκτός, γιατί οι γιατροί ξέρουν κάτι τέτοιο. Αν ο άνθρωπος έχει πάθει τόσο πολύ σοβαρή ζημιά, είναι πιθανό να κάνει. Αλλά στην σύγχρονη πρακτική και μεθοδολογία και επιστημονική των χειαστών παντού στον πλανήτη, το χρονικό διάστημα το οποίο μένει ο ένας προσφυγητής έξω δεν είναι παραπάνω από 5 μήνες, 6. Έτσι, 5 μήνες από τώρα είναι μέχρι το Γενάρη, το Δεκέμβρη. Ναι. Δεν είναι μέχρι το χρόνο καλοκαίρι. Τώρα, το πόσο ο Μάγνουσον έμεινε 1,5 χρόνο, 2 χρόνια παρά και ο Παναθηναϊκός έπαθε τεράστια ζημιά τότε και αγωνιστικά αλλά και οικονομικά ένας παίκτης με πάρα πολύ μεγάλο σύμβολο, είναι μια άλλη ιστορία που την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ιατρικά επιτελεία της ομάδας. Στο λέω γιατί διάβασα χθες κατευθείαν την πρόγνωση ότι θα μείνει λέει ένα χρόνο. Ναι. Πώς, ποιος καθόρισε ότι θα μείνει ένα χρόνο έξω? Έκανε χειρουργείο για να ξέρουμε ο παίχτης. Πώς θα μείνει ένα χρόνο έξω? Χειαστός είναι 5 με 6 μήνες.
0: 5 με 6 μήνες, ναι. 8 το μέγιστο. Ναι, και 8 καμιά φορά.
1: Κάποτε έπαιξε στους 3,5 μήνες. 4. Εντάξει, ο Καραγκούνης ήταν βιονικός. Αλλά θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεν έκανε ποτέ και επέμβαση. Νομίζω και έπαιζε.
1: Δεν έκανε ποτέ, αλλά θέλω να σου πω ότι παραδοσιακά είναι άλλο να λες 5 με 6 μήνες και δεν άλλο να λες ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο είναι το διπλάσιο ακριβώς διάστημα.
1: Χάνει όλη τη σεζόν. Ναι. Άλλο να χάσει τη σεζόν και άλλο να γυρίσει το Γενάριο παίχτης. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά και, για το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού έχει διαφορά.
1: Στο λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν την πάτησε πάρα πολύ με αυτές τις ιστορίες. Ο Παναθηναϊκός είχε μια θλάση και έκανε 3 μήνες να γυρίσει τη θλάση. Την ίδια ώρα που η θλάση σε άλλη ομάδα γύριζε 30 και 40 μέρες. Ο Παναθηναϊκός είχε μια διάταση, είχε μια τενοντίτιδα. Και έκανε ο Παλάσιος κάποια στιγμή 3 μήνες το χειμώνα να γυρίσει. Θέλω να πω ότι πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ να το προσέξουν, γιατί το θέμα της φροντίδας και το θέμα της αποκατάστασης, διότι μιλάμε για τεράστια συμβόλαια και μιλάμε για διαφυγόντα χρήματα στις ομάδες αυτά. Διότι ωραία είναι να λέμε ότι θα μείνει ο παίκτης ένα χρόνο έξω, γιατί το λέμε ότι θα μείνει ένα χρόνο έξω? Άμα γυρίσει στους 7 μήνες, τι θα λέμε στους 8 ότι ήταν επιτυχία του ιατρικού επιτελείου που τον γύρισε στους 8, ενώ εμείς είχαμε πει για ένα χρόνο? 5 με 6 μήνες είναι ο χειαστός, παντού. Σου είπα γιατρός, εγώ δεν είμαι, δεν ξέρω, αλλά το διάβασα αυτό χθες και μου προκάλεσε απορία. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
0: Ναι, και εγώ στην πρώτη φορά που το άκουσα, λέω ένα χρόνο, γιατί ξέρω 6 με 8 μήνες, αλλά τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε και στην πορεία. Δεν μπορεί να προβλέψω.
1: Δεν υπάρχει 8 μήνες, δεν υπάρχει 8 μήνες. 6 μήνες είναι ο χειαστός. Και το 8 είναι υπερβολή που λες.
0: Πάντως.
1: Δηλαδή στις 20 περιπτώσεις που θα δεις, οι 17 ή 18 περιπτώσεις είναι 6 μήνες το πολύ.
0: Πάντως, Άρη,
1: όλες τις ομάδες.
0: Αυτό δεν αλλάζει γεγονός ότι τουλάχιστον ένα στόπερ να τον πάρει άμεσα ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό δεν το συζητώ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει τώρα πλέον σίγουρα με ένα στόπερ, και αν αυτή η περίπτωση είναι του Φαντρόγγελεν και τελειώσει, θα λειτουργήσει και άμεσα, γιατί θα είναι έτοιμος ο παίκτης να παίξει και στα παιχνίδια κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός να έχει εναλλακτικές, γιατί αυτή τη στιγμή είναι με τον De Frey, με τον Κάτρι, τον Νεαρό και τον Ντουμπά. Δεν βάζω σε συνθήκη τώρα τα πιτσιρίγια, γιατί τα πιτσιρίγια δεν μπορούν. Τα παιδιά είναι άπειρα ακόμα και δεν μπορεί να έχει απαιτήσει, ξέρεις, για τους μικρούς Λάβρα και τα σχετικά. Αυτή σε δεύτερο χρόνο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Και την άλλη,
1: ο Μπράουν είναι εκτός. Ναι. Και υπάρχει ακόμα και το ζήτημα των παιχτών που είναι να αποχωρήσουν, τα οποία θα τα πούμε άλλη στιγμή. Αστά. Δηλαδή δεν είναι στις επιλογές, ξέρεις, για Γετβά, η Πέρση και όλοι οι παίκτες, οι οποίοι δεν έχουν πάει κάπου ακόμα.
0: Ωραία, Άρη, εκτός από το στόπερ, τι μπορεί να κινηθεί αυτήν την εβδομάδα? Δεν θα πέσει όλο το βάρος εκεί τώρα, τουλάχιστον να κλείσει.
1: Αριστερό μπακ πήρε ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να κινηθεί στο 8 και ναι, ίσως και κάτι άλλο εξτρέμ λίγο αργότερα. Σε περίπτωση που υπάρχουν εξελίξεις με κάποιους παίκτες. Όπως ο Πελίστρη, ας πούμε. Που δεν θα λέγανε όχι στον Παναθηναϊκό αν έβρισκε μια καλή πρόταση να φύγει.
0: Ο οποίος προπονείται κανονικά με τον Παναθηναϊκό, μπήκε και σε ρυθμούς σήμερα ο 4.
1: Είναι στο ρόστερ κανονικά. Είναι στο ρόστερ κανονικά και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Πελίστη στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα, σήμερα υπάρχουν δύο θετικά νέα για τον Νίστρουμ, καθώς ο 4 συμμετείχε για πρώτη φορά σε μέρος του προγράμματος και αυτό φαίνεται ότι είναι ένα βήμα για την πλήρη επανένταξή του. Και ο Πελίστρη, ο οποίος προπονήθηκε σε φούλου ρυθμούς που είπαμε, και βεβαίως είναι κανονικά ο Πελίστρη στη συνθήκη, έτσι. Παναθηναϊκός, ο οποίος διαφοροποίησε το πρόγραμμά του Νίστρου, ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής των παιχτών που είχαν στο παιχνίδι με τη Ραπίδ, τη βασική ακολούθησαν ασκήσεις αποθεραπείας και αποφόρτισης, οι υπόλοιποι δούλεψαν σε υψηλή ένταση, με πολλές ασκήσεις κινητικότητας, ενεργοποίησης και αλλαγών κατεύθυνσης. Και από εκεί και πέρα είχαμε και πολλές ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας στην προπόνηση, με προγράμματα και παιχνίδια ένας εναντίον και τρεις εναντίον τριών, ένας εναντίον ενός και ένας και τρεις εναντίον τριών, και από εκεί πέρα τελειώνει έτσι αυτή η διαδικασία για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει και να τρέξει παρακάτω το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ωραία.
1: Και να φτάσει μέχρι το παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης.
0: Εκτός έδρας το πρώτο μάτσο, τον Ουγγαρία.
1: Στις 9 ώρα το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Ναι, με την Πάξη.
0: Έγινε, Άρη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου. Γεια σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με Σιβρίνη Ράδιο Εφημερίδα στην Ασπορ. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Άρη Γάτα. Σε λίγο θα πάμε και σε αυτό το Ολυμπιακού. Νέο όνομα στη λίστα για τους goalkeeper, με δεδομένο ότι αγγλικό δημοσίευμα φέρνει ακόμα πιο κοντά στην Χαλ τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Επίσης ο Ολυμπιακός δίνει φιλικό αγώνα απόψε στις 7.30. Είναι το παιχνίδι απέναντι στη Φορτούνα Στάρντ. Είναι το πρώτο του φιλικό στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου να συζητήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού. Είπαμε, πάμε πρώτα στα μεταγραφικά. Έχουμε νέο όνομα στους goalkeeper. Έχουμε το θέμα με τον Νταβίτ Ασβίλη. Το τι γίνεται με τον Ρόκα και το φιλικό θα το συζητήσουμε πιο μετά. Πάμε στα μεταγραφικά πρώτα. Βάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το σίγουρο που περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι να ανακοινωθεί ο Ορτέγκα και να πω. Ο Ορτέγκα είναι το νέο όνομα που βγήκε για τη θέση του goalkeeper. Ο Ρόκα, θα πούμε αργότερα γι' αυτό. Ο Ρόκα για να πάει και στην προετοιμασία. Πιθανότατα θα είναι σήμερα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να δει και το παιχνίδι. Με τη Φορτούνα Σιτάρτ για να παίξει, δεν το βλέπω.
0: Καλά, αποκλείεται.
1: Όσο και αν τον ξέρει καλά ο Μεκιλίμπαρ, δεν νομίζω. Το δεύτερο που περιμένουμε να τελειώσει με τα γραφή του Σάγιακα, γενικό Ολυμπιακό, να κλείσει και το κενό στη θέση του δεξιού μπακ, του, να το πούμε έτσι, backup του Μαφέο. Και το τρίτο που περιμένουμε κάποια στιγμή, αλλά το λέω πολλές μέρες, δεν έχουμε κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια σίγουρη πληροφόρηση για το θέμα του Χαφ που θα πάρει ο Ολυμπιακό. Αυτές οι τρεις μεταγραφές είναι προγραμματισμένες να γίνουν. Κάτω του Ρόκα έχει τελειώσει κιόλας και απλά περιμένουμε τα τυπικά. Το δεύτερο, πάμε τώρα στα σενάρια να φεύγουν παίχτες και να έρχονται παίχτες. Το ένα ίσως πιο προχωρημένο, αν και δεν μπορώ να το πεις αυτό ποτέ για παίχτη που δεν έχει κλείσει, είναι να πάει ο Ορτέγκα στην River Plate και να πάρει ο Ολυμπιακός τον Όσο. Δεν είναι τόσο απλό όσο το νομίζουμε. Είναι πιθανό, αλλά δεν είναι και τόσο απλό. Τι θέλω να πω, ότι για τον Ορτέγκα η River Plate έχει φτάσει σε ένα σημείο, μέχρι στιγμής δεν έχει ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό, ένα αυτό. Και για το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει συζητήσεις με τη Σεβίλη, επίσης δεν τα έχει βρει ακόμη και είναι και πολλά τα λεφτά. Ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι θα γίνουν και τα δύο.
0: Ότι θα βρεθούν οι χρυσές τομές, ναι, και ναι, σε όλα
1: και
0: τα μέτωπα.
1: Να γίνει, ναι. Και το δεύτερο.
0: Δηλαδή και να πέσουν οι απαιτήσεις Σεβίλης και να ανέβουν τα χρήματα που δίνει η River Plate.
1: Προφανώς να πέσει και ο Ολυμπιακός.
0: Ίσως να πέσει και ο Ολυμπιακός. Ναι.
1: Και ίσως να ανέβει στην περίπτωση του. Όχι, ίσως πρέπει να ανέβει στην περίπτωση. Φαίνεται τουλάχιστον ότι πρέπει να ανέβει για τη θέση του αριστερού μπακ για να πάρει τον Όσο. Δεν είναι τόσο απλό, επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο. Και έχω πει από χθες, υπάρχει πληροφορία από την Ισπανία, ενώ αρχικά φαίνονταν σίγουρο ότι θα εμπλακεί η Νότιχαμ. Και γι' αυτό υπήρχε το Marinakis Group, οι συζητήσεις, έτσι έλεγαν οι Ισπανοί. Και φαίνονταν και λογικό γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Και ίσως, για να μην παραβλέπουμε και αυτή την παράμετρο, ότι έχει να κάνει και με τη φιλοδοξία ενός ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, το έχουμε πει πολλές φορές ότι η Νότιχαμ, για να παίξει που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, λειτουργεί και σαν επιπλέον βέλαρο. Δηλαδή, έλα να παίξει εδώ, εκεί είναι η Νότιχαμ. Αν πας καλά, θα πας εκεί. Οπότε. Νομίζω που χθες το απόγευμα βγαίνει την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός μιλάει με τη Σεβίλη για τον Όσο. Αυτά είναι περισσότερο διαδικαστικά, θα δούμε στην πορεία. Το άλλο που είναι στην επικαιρότητα είναι η περίπτωση Τζολάκη από τις goalkeeper αναπόφευκτα σε αυτή την περίπτωση. Από το πρωί έλεγα στην εκπομπή ότι είχε βγει από την Αγγλία ότι είναι πολύ κοντά η Χαλ και ότι ο παίχτης θα πάει, ο goalkeeper του Ολυμπιακού θα πάει τις επόμενες μέρες στη Σλοβενία που γίνεται η προετοιμασία της ΧΑΣ για να μπει στην προετοιμασία. Δεν έχει πει ότι είναι τόσο πια κοντά, αλλά έχω πει ότι πόσο καιρό τώρα ότι αγγλική ομάδα, αν δούμε να μπαίνει όντως αγγλική ομάδα, πιθανότατα θα γίνει μεταγραφή. Με την προϋπόθεση όμως ότι η ΧΑΛ θα πάει στα 20 και θα ξεπεράσει. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξεπεράσει.
0: Ο παίκτης έχει δέχτη μπαμπή. Τι λέει το ρεπορτάζ? Γιατί ναι, μεν είναι Premier League, δεν είναι όμως. Πώς να σου το πω, αυτό που λέμε πρωτοκλασάτη, έτσι, αν πεις Premier League, έτσι, οκ. Okay.
1: Δεν έχουμε δήλωσή του, αλλά από αυτά που καταλαβαίναμε και από πέρσι, που έλεγα ότι θυμάσαι που βγαίνανε για Φενέρ, για Γαλατά, ναι, και τρελά λεφτά, θυμάσαι σου καπί, μην τα πιστεύουμε, και είχα την πληροφορία ότι ούτε ο Ολυμπιακός το συζητούσε να τον δώσει εκεί, ούτε ο ίδιος ψήνονταν να πάει Τουρκία. Και είδες, ποτέ δεν έγινε και τίποτα επί της ουσίας. Είχα πει όμως ότι για την Premier League Είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Ναι, είναι αλλιώς, γιατί είναι η Premier League, όποια και να είναι η ομάδα. Παρά το γεγονός ότι είναι η Χάλη, η οποία επέστρεψε φέτος στην μεγάλη κατηγορία. Έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, είναι το δεύτερο μεγάλο. Να σκεφτούμε ότι ναι, μεν ο Κωνσταντίνος Βολάκης είναι 23-24, αλλά από την άλλη πλευρά έχει πάρει ευρωπαϊκό, με τον Ολυμπιακό έχει πάρει double. Και η φιλοδοξία ενό τέτοιου παιδιού είναι να παίξει ένα κορυφαίο πρωτάθλημα. Οπότε αφού σου έρχεται η Χάλ, η Χάλ. Αν σου έρθει η Arsenal, η Arsenal, εννοείται πολύ περισσότερο.
0: Ναι,
1: και είναι και το project που σου δίνει. Δηλαδή θα είσαι βασικός. Υπολογίζω ακόμα δεν για βασικό. Γιατί το να βρεθεί στην Premier League και να είσαι βασικός, μετά εξαρτάται και από σένα να κάνει και ακόμη και άλλη μεταγραφή. Ακόμη πιο ψηλά.
0: Όντως είναι πολύ μεγάλο το Δέλερ βασικό στην Premier League. Όποια και να είναι η ομάδα. Είτε μιλάμε για την Arsenal, είτε για τη Χάλ, την Coventry, οποιαδήποτε.
1: Και για να μην το ξεκουράζουμε που λέμε, καταλαβαίνω τι θέλει.
0: Okay.
1: Αυτό. Αλλά το θέλεις μετά σε μια μεταγραφή, δεν είσαι σίγουρος, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, αλλά επαναλαμβάνω, η εκτίμηση είναι ότι πιθανότατα θα γίνει. Και από εκεί πέρα γι' αυτό έρχεται και δένει η πληροφόρηση από
0: Premier League, από Αργεντινή για τον Χιλ και από Premier League για άλλον.
1: Αλλά είπα χθες ότι αν όντως μπει η Bayern το ξεχνάμε. Γιατί από χθες έχει βγει ότι η Bayern το κοιτάζει πάρα πολύ πλέον. Και ενδεχομένως να περιμένει και ο ίδιος. Όταν έχουν ακουστεί μάτια στο Bayern, λογικό να μην περιμένει να πάει στο πρωτάθλημα. Εάν δεν μπορεί να γίνει το Χιλ, που δεν είναι καθόλου απλό, έχω πει εδώ και περίπου ένα μήνα ότι αν τεθεί θέμα του Ζολάκη, να έχουμε στο μυαλό μας το ΣΑ. Τώρα έχει βγει και το όνομα του Ορτέγκα, που είναι πολύ έμπειρος, στα 33 του, έχει παίξει City, είναι στην Νότιχαμ.
0: Ελεύθερος έμεινε από την Νότιχαμ. Τώρα είναι ελεύθερος, Μπάμπη.
1: Ναι, θα μπορούσε να.
0: Και μας ξεγελάει το όνομα Στέφαν Ορτέγκα, είναι Γερμανός, έτσι.
1: Ναι. Ναι, αλλά νομίζω με ισπανικές ζήσεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, Ορτέγκα ναι είναι το επίθετο, δεν είναι τόσο γερμανικό, έτσι.
1: Αλλά είναι ένας πολύ εμπειρός goalkeeper. Γενικώς ο Ολυμπιακός έχει ακρή και στην Αγγλία και σε τέτοιο επίπεδο για να μπορεί να κάνει μια επιλογή. Όμως όλα αυτά θα έχουν νόημα εάν προχωρήσει του Τζολάκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, έχει και ισπανική κάρτα, θυμάμαι ότι έχει και ισπανική υπηκότητα. Είναι και άλλες περιπτώσεις που θα εξετάσει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις, είναι και δύσκολο, γιατί τώρα ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι, θυμάστε το συζητούσαμε πριν κάνα μήνα, ότι έτσι όπως πήγαινε το πράγμα, θα φύγει και ο Πασχαλάκης και ο Μπότης. Εάν φύγει ο Τζολάκης, δεν είναι το πιο άνετο, το πιο εύκολο να κάνεις και τους τρεις goalkeeper να τους αλλάξεις. Και ειδικά ο βασικός goalkeeper να μην είναι από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Όμως όταν ξεκίνησε η προετοιμασία δεν υπήρχε πρόταση για τον Τζολάκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε θεωρητικά, φοβούμενος ότι μπορεί να έρθει ο Τζολάκη, έναν goalkeeper πιο, πώς να το πω, έτοιμο. Το πιστεύει πολύ τον Ποπόβιτς. Θέλω να πω ότι αυτό πάντα έχει ένα ρίσκο, γιατί αρχές Αυγούστου ο Ολυμπιακός θα παίξει προκριματικά τη Champions League. Όμως επαναλαμβάνω, δεν είναι και εύκολο. Δεν μπορείς να πεις όταν σου έρχεται πια από Premier League η πρόταση και θέλει και ο παίχτης να πεις όσο. Το λέω γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελε να τον δώσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αυτή την περίοδο ειδικά. Αλλά κάποια πράγματα είναι παγορεύοντα την αγορά και δεν τα βάζεις κάτω και εκτιμάς. Ξέρεις ότι ούτως ή άλλως ο Τζολάκης μένει και ελεύθερος του χρόνου, έτσι δεν είναι. Δεν το ξεχνάμε.
0: Άρα ή τον καλεί τώρα ο Ολυμπιακός για ανανέωση ή τον πουλάει, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει να τον ανανεώσει. Αλλά παραλαμβάνω, όταν είσαι να παίζει μια τέτοια πρόταση, μια τέτοια επιλογή, μη γελιόμαστε, δεν είναι τόσο απλό. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε αν θα προχωρήσει άμεσα τη ζωή. Γιατί ξέρεις, θα είναι χειρότερο για τον Ολυμπιακό να τραβήξει αυτή η υπόθεση και να το χάσει και εγώ τέλος Ιουλίου. Και να πάρει και goalkeeper. Και θα πρέπει να πάρει με τον Ποπόβιτς ξαφνικά.
0: Μπάμπη, για πάμε. Πάμε και στο αγωνιστικό φιλικό. Σήμερα φιλικό, αύριο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ναι. Σήμερα με Φορτούνα Σιρτάντα, αύριο με Άγιαξ. Σε λιγότερο από 24 ώρες και ώρες τα παιχνίδια. Έτσι θα κάνει ο Μιτιλίμπαρ, που σημαίνει δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Αυτό που μπορεί να αλλάξει να δούμε είναι το 45 λεπτό που έδινε σε κάθε ποδοσφαιριστή να γίνει 60 λεπτό ή 65 λεπτό. Yeah. Δηλαδή, όποιοι ξεκινήσουν σήμερα να παίξουν 65 λεπτά, 35 υπόλοιποι, λέω ένα παράδειγμα, και αύριο το αντίστοιχο να γίνει. Ναι, και θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές. Σίγουρα περιμένουμε πρώτη εμφάνιση Ζώτα Σίλβα για να μπει και αυτό στο παιχνίδι. Λίγο περισσότερο παιδιά που δεν τα έχουμε πολύ δει, π.χ. Μαφέο που αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι, ο Σμαϊλόβιτς, παίχτες που γύρισαν από δανεισμούς, παίχτες που δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Θυμίζω ότι κανονικά στην προετοιμασία είναι και ο Τζολάκης και ο Ορτέγκα, είναι και κανονικά ο Αντρέ Λουίζ. Έχει παγώσει το θέμα του, βλέπεις τον Λουίζ, γιατί οπότε κατάλαβα ο Ολυμπιακός θέλει πάνω από 20 και για τον Αντρέ Λουίζ. Και όποιος δεν φτάσει εκεί δεν τον δίνει. Οπότε έχει ενδιαφέροντα. Να θυμίσω ότι παραμένει εκτός ο Ταρέμι αν δεν κάνω λάθος, θα πάει Κυριακή τελικά, δηλαδή θα μπει στα δύο τελευταία φιλικά, και είναι να πάει και 21, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, και ο Ελκάμπη, το οποίο εδώ και λίγες μέρες ότι ενώ το αρχικό πλάνο θα μην πάει η Ολλανδία, θα πάει τελικά, για να προλάβει και αυτός να είναι έτοιμος για το... για τα παιχνίδια του Champions League. Οπότε θα έχει περισσότερο ρίσκο στην επίθεση, αλλά κυρίως, Κώστα, αυτό που έχει ενδιαφέρον να τελειώσει, να πάει μάλλον ο Ρόκα στην ομάδα να προετοιμαστεί, ώστε τουλάχιστον στα δύο τελευταία φιλικά να έχει δύο ακόμη μεσοεπιθετικούς, τον Ζώτα Σίλβα και τον Ρόκα, να τους ετοιμάσει για, το, για τα παιχνίδια του Champions League.
0: Ωραία. Έγινε, Πάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για το νεότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να μην ξεχάσω, Κώστα, αν μπορώ, για τους φιλάθλους που μας ακούνε, γιατί μας ακούνε πολύ και στο εξωτερικό. Όποιος θέλει να δει το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ, πρέπει να μπει στο site του Ολυμπιακού. Υπάρχουν εκεί οι αναλυτικές οδηγίες.
0: Πρέπει
1: να κλείσει εισιτήριο μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, 22 του μήνα, 10 το βράδυ. Δεν θα υπάρχει μετά δυνατότητα να μπει στο γήπεδο. Για αυτούς που μας ακούνε.
0: Κυρίως στο εξωτερικό και θέλουν να ταξιδέψουν.
1: Ναι, ναι, μπορούν να πάνε γιατί εξής.
0: Είναι κοντά, ρε. Okay. Ναι. Έγινε, Πάμπη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είδα και Μπάσα Πάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3. Άνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Δεύτερο σκέλος στη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα Τσεραπόρ. Η Βιβιάνα Νικολοπούλου είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα βέβαια με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Τσεραπόρ.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League με τον Γιάννη Αλαφούζο να συστήνεται πλέον και ως πρόεδρος της Λίγκας μετά την συμφωνία να, για ένα χρόνο σε θητεία να αλλάξει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Γιάννης Αλαφούζος πήρε από χθες τα ενία, μίλησε μάλιστα και στην λίγο πριν ξεκινήσει η κλήρωση πρωταθλήματος, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 22 και 23 Αυγούστου πρώτη σέντρα, θα ολοκληρωθεί 20-21 Μαρτίου. Όσον αφορά στα ντέρμπι, τρίτη αγωνιστική Παναθηναίκος ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρης, τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης, έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι 10 με 11 Οκτωβρίου θα γίνει αυτό το παιχνίδι, ένατη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ, 10η αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 12η αγωνιστική Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ, 13η αγωνιστική Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Άρης. Όσον αφορά στα ντέρμπι, όπως αυτά βγήκαν από τη χθεσινή κλήρωση. Όσον αφορά στην πρώτη αγωνιστική, τα απόλυτα πρόγραμμα, αλλά πρώτη αγωνιστική είναι ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Όπως ακούσατε, όσες ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ξεκινούν με εντός έδρας αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε χθες ο Γιάννης Αλαφούζος κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, καθώς στις πρώτες του έτσι συσσαγωγικά προγραμματικές δηλώσεις μίλησε για αύξηση εσόδων από το στοίχημα, κοινή διαχείριση των τηλεοπτικών, ενιαία διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ενώ μίλησε και για ενίσχυση των οικονομική των ομάδων της Super League 2. Ας τον ακούσουμε.
1: Καταρχήν θέλω να ευχηθώ να έχουμε μια καλή σεζόν χωρίς πολλά προβλήματα και με καλή διαδικασία. Σας καλωσορίζω. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη και τους εργαζόμενους στην Super League που βοήθησαν στην οργάνωση τη σημερινή, την Nova που κάνει μια καταπληκτική κάλυψη. Και θα σας πω, επειδή είναι η πρώτη μέρα που είμαι πρόεδρος Super League, θα σας πω δύο λέξεις για τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι ο βασικότερος στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Αυτό είναι το κεντρικός στόχος. Έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις και ιδέες πώς θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε αυτό από σήμερα. Και επίσης θα πιέσουμε τον κύριο Υπουργό, τους κύριους της κυβέρνησης, να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα, το οποίο μας είχαν υποσχεθεί και όταν είχαμε πάει στην κυβέρνηση αρχικά και τους είχαμε παρακαλέσει να δώσουν χρήματα στο ποδόσφαιρο από το στοίχημα, διότι τους είχαμε υποδείξει έναν τρόπο πώς θα μπορούσαν να παίρνουν περισσότερα έσοδα από το στοίχημα, το οποίο το αποδέχτηκαν. Μας είχαν πει ότι αναλόγως με την αύξηση του τζίρου θα ανεβαίνει και το ποσό που θα δίνει στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν έγινε. Ελπίζουμε να γίνει τώρα, θα το προσπαθήσουμε. Και επίσης πρέπει να προσπαθήσουμε πάση θυσία να βρούμε κάποια έσοδα και για τη δεύτερη εθνική, διότι δεν γίνεται να υφίστανται όλη αυτή την ταλαιπωρία οι ομάδες που πέφτουν στη δεύτερη εθνική και η δεύτερη εθνική ουσιαστικά να μην έχει έσοδα. Διότι χωρίς δεύτερη εθνική δεν μπορεί να έχουμε ούτε καλή πρώτη εθνική. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε οι λιγότερο εμπορικές ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες και πιο οικονομικά ισχυρές, ώστε να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Γιάννη Αλαφούζου ως πρόεδρος πλέον από χθες της Super League.

0: Σήμερα ακούσαμε τα πρώτα λόγια του Γιάννη Αλαφούζου ως πρόεδρος Super League. Μίλησε για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, κάτι που γίνεται βέβαια σε όλα τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου, κυρίως Ευρώπης εκτός από το ελληνικό. Μίλησε για περισσότερα έσοδα από το στοίχημα, θα πιέσει μπρος την κυβερνητική πλευρά γι' αυτό, αλλά και για οικονομική ενίσχυση των ομάδων της Super League 2. Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ, θα πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι.
0: Τάσο, τι γίνεται στον Άρη, τίποτα θα μου πεις, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε κάποια θεαματική εξέλιξη. Αυτό είναι γεγονός. Παρά το ότι η ομάδα θα αναχωρήσει 21 του μηνός για την Ιταλία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια μεταγραφική κίνηση. Η υπόθεση Μπασίρου έχει παγώσει για την ώρα. Είχε ανακοινωθεί από την πλευρά μέσω του Βράτου Άρη, μέσω διαρροής για συμφωνία. Αλλά δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, ούτε μια ημερομηνία άφιξης. Πιθανότατα, εφόσον δεν αλλάξει κάτι, θα ενσωματωθεί στην Ιταλία, αν όλα πάνε καλά. Αλλά πέρα από τον Μπασίρου, που είναι αμυντικό χαφ, ο Άρης έχει πολλούς παίκτες να τους προσεγγίσει ακόμα καλύτερα μετά το πρώτο στάδιο της πρώτης επαφής που έγινε, γιατί υπάρχουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μιλάμε παίκτες που συζητούν με τους ανθρώπους του Άρη και με τον τεχνικό διευθυντή τον Κίτρινον, αλλά δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Αυτό εν μέρει είναι ανησυχητικό, γιατί ο προπονητής του Άρη θα μεταβεί στην Ιταλία για να γίνει το βασικό στάδιο, είναι και τα φιλικά παιχνίδια, και με αυτό το ρόστερ, με αυτούς τους παίκτες, δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο σοφό να βγάλει ο Άρης δύο κομμάτια προετοιμασίας. Το πρώτο ήδη τελείωσε στην Πολεμαϊδα, η ομάδα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, προπονήθηκε σήμερα χωρίς κανένα πρόβλημα, και δεν μένουν πολλές μέρες μέχρι τις 21 που θα αναχωρήσει για την Ιταλία. Άρα εδώ τίθεται ένα ερώτημα, το πόσο γρήγορα ο Άρης θα είναι έτοιμος, το πόσο γρήγορα θα έρθουν οι μεταγραφές, γιατί θα έρθουν οι μεταγραφές, μπορεί να αργήσουν, αλλά οι μεταγραφές θα έρθουν, θα γίνουν μεταγραφές και θα γίνουν μεταγραφές παικτών πρώτης γραμμής. Αυτό το δίνουμε ως δεδομένο και μάλιστα έχουμε και μια πληροφορία ότι από την ερχόμενη εβδομάδα όλη αυτή η υπόθεση που συζητάμε θα αρχίσει να τρέχει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αρχίσει να τρέχει? Σημαίνει ότι θα προχωρήσει ο Άρης σε ανακοινώσεις, θα γίνουν οι πρώτες κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας, γιατί όπως καθημερινά συζητάμε και θα το ξαναπούμε, εχθές για παράδειγμα έγινε η οριστική μετακίνηση του Τεχέρο στην Ισπανία, στη Λεγανές, οπότε μία ακόμα θέση που του ούτως ή άλλως το γνωρίζαμε, έχει χειρέψει από τη δεξιά πτέρυγα ανασταλτικά. Ο Τεχέρο ήταν ένας μπακ, έχει πλέον φύγει από την ομάδα, και με τους δύο αριστερά που δεν υπάρχουν πλέον, τους περσινούς εννοώ, χρειάζεται ήδη τρία μπακ. Πέρα από το ότι χρειάζεται και δύο σέντερ μπακ, χρειάζεται και ένα τροματοφύλακα. Και αυτά μόνο για την αμυντική γραμμή. Άρα καταλαβαίνουμε το πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη του φετινού Άρη άμεσα να ανακοινώσει τους ποδοσφαιριστές, και εφόσον υπάρχει δυνατότητα και μέσα στα χρονικά περιθώρια που γίνονται αυτές οι επαφές και οι συμφωνίες, να μπορέσουν κάποιοι από αυτούς να μεταβούν στην Ιταλία, έστω να βάλουν ένα κομμάτι, τη μισή προετοιμασία, για να είναι έτοιμοι όσο το δυνατόν περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα φιλικά παιχνίδια, και εδώ θα θέσω και ένα ρητορικό ερώτημα. Όταν αντιμετωπίσει ο Άρης την Αταλάντα, τη Μόντσα ή την Νάπολη για παράδειγμα, αν δεν έχει τους ποδοσφαιριστές που θέλει, που είναι πάνω από το 50% βασικοί ποδοσφαιριστές αυτοί που χρειάζονται, πώς θα αγωνιστεί με αυτές τις ομάδες και τι θα δείξει ως εικόνα. Και επίσης πρέπει να υπογραμμίσουμε και το γεγονός ότι εχθές με την κλήρωση του πρωταθλήματος είδαμε τα ντέρμπι να είναι κοντά.
0: Είναι νωρίς τα ντέρμπι, έτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν είναι υπέρ του Άρη, που ακόμα δεν είναι έτοιμος και θέλει το χρόνο του. Το να δώσει δύο ντέρμπι με την ΑΕΚ εκτός και τον ΠΑΟΚ εκτός τρίτη-τέταρτη αγωνιστική, αυτό σημαίνει ότι η ομάδα θα πρέπει να έχει ρολάρει σε έναν βαθμό και να έχει τουλάχιστον μια αλφα ομοιογένεια με τους παίκτες που θα έρθουν και να είναι έτοιμοι μέχρι τις 22-23 του μηνός και μετέπειτα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και παιχνίδι κυπέλλου επίσημο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Άρα Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Άρης είναι υποχρεωμένος να τρέξει και όπως όλα δείχνουν, το επόμενο χρονικό διάστημα, η επόμενη εβδομάδα, θα είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα από αυτά που λέμε από το τέλος της περίοδου πέρσι μέχρι και σήμερα, όπου το ρεπορτάζ, σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι, γιατί δεν σταματάει το ρεπορτάζ, πάντα υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και να δώσουμε προς τα έξω, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το σημαντικό κομμάτι που αφορά στις μεταγραφές, ο Άρης κινείται πολύ αργά, θα έλεγα δεν κινείται καθόλου. Άρα η επόμενη περίοδος είναι μια περίοδος που την περιμένουμε και εμείς, δεν κινείται καθόλου. Άρα η επόμενη περίοδος είναι μια περίοδος που την περιμένουμε και εμείς και ο κόσμος.

0: Εγώ να πω εδώ ότι ο Βόλος ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Γκουστάβο Φουρτάδο με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Γνωστός έχει περάσει τον Παναθηναϊκό Β' και τη Λαμία. Ο 25χρονος Βραζιλιάνος μέσοεπιθετικός είναι πλέον επίσημα παίκτης του Βόλου. Λοιπόν, θα φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ. Εχθές ήρθε στην Ελλάδα ο Γιαμπουσέλε, ξεναγήθηκε μάλιστα σήμερα στο γήπεδο που θα αποτελέσει το επόμενο του σπίτι, για το νέο του σπίτι μάλλον για τα επόμενα 3 χρόνια, το Telecom Center. Ο Δημήτρης Μπούκας μαζί μας για πολλά περισσότερα από το χώρο του μπάσκετ, καθώς η Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τον λογαριασμό του ΠΑΟΚ και Όσμαν. Λοιπόν, Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Νομίζω έκανες εσύ την καλύτερη εστίαση. Ο Γιαμπουσέλε ξεναγήθηκε σήμερα στο νέο του έτσι επαγγελματικό σπίτι για την επόμενη τριετία. Είδε το ανακοινισμένο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο Γιαμπουσέλε ήταν παίκτης της Real Madrid και είχε έρθει στο παλιό ΆΚΑ. Ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος έχει κατακτήσει μία φορά την Ευρωλίγκα το 2023. Δεν είχε αγωνιστεί όμως, αν θυμάσαι, στο Final Four του Κάουνας, καθώς είχε την τιμωρία όταν είχε γίνει εκείνο το περιβόητο, είχε πέσει το περιβόητο ξύλο στο Παρτίζαν Real Madrid Παρτίνας για τα πλέον της Ευρωλίγκα. Και ο ίδιος επέστρεψε στην Ευρώπη και στον Πανεκκλήσιο αυτή τη φορά, προκειμένου, όπως είπε και ο ίδιος χθες στις δηλώσεις του, και να αποτελέσει μέλος μιας μεγάλης ομάδας και ιστορικής ομάδας όπως είναι ο Πανεκκλήσιος, αλλά και για να κατακτήσει την Γιούλη ξανά στην καριέρα του. Νομίζω βέβαια, Κώστα, ότι το πιο σημαντικό βέβαια θέμα των ημερών είναι αυτό που ζητάγαμε και χθες. Είναι ότι πλέον πρέπει να το πούμε ότι η μετακίνηση του Ιωπούλου στον Άρη είναι ηλυμένη απόφαση και από τον Πανεκκλήσιο αλλά και από τον Άρη. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Άρης, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είχε την υπομονή όλες αυτές τις ημέρες με την υπόθεση του Έμπειρου Γκάρ. Και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και η επιλογή του Βασίλη Τογιόπουλου, ο οποίος, ναι, θεώρησε ότι είναι πολύ ελκυστικό το project του ΠΑΟΚ, όμως τελικά μίλησε, να το πω έτσι, η καρδιά του περισσότερο και η εμπιστοσύνη του προς τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς θα πάρει λιγότερα χρήματα από το συμβόλαιο του με τον Άρη σε σχέση με αυτά που θα έπαιρνε στον ΠΑΟΚ. Όμως νομίζω ότι η προοπτική του Άρη και η παρουσία του coach Σπανούλη στον πάγκο των κεντρίνων έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην τελική του απόφαση. Και εδώ να πούμε ότι επειδή όλα είναι ντόμινο, ο Παναθηναϊκός αφού θα χάσει το διαβατήριο και κατ' επέκταση τον Βασίλη Τογιόπουλο, θα επιστρέψει στο σύλλογο ο Δημήτρης Μωράιτης.
0: Ο οποίος ήταν δανεικός στον Ηρακλή, Δημήτρη, έτσι.
1: Ακριβώς, ήταν δανεικός πέρσι στον Ηρακλή. Έκανε μια πήρε χρόνο από τον Ζωναλούγκη, δηλαδή ήταν από τους ηγέτες της ομάδας του Ηρακλή. Έκανε καλή χρονιά και ο 27χρονος Άσος θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό και θα αποτελεί έτσι μια έξτρα λύση από τον πάγκο. Και εδώ να πούμε ότι ήταν και επιλογή του coach Μπράντοβιτ να επιστρέψει ο 27χρονος Άσος στον Παναθηναϊκό. Δείγμα ότι σίγουρα θα του δώσει ευκαιρίες στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια σε Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ίσως αποτελέσει έτσι και μια έξτρα επιλογή για τον αμυντικό τομέα, καθώς είναι ένας αξιόπιστος αμυντικός ο Δημήτρης Μωραϊτης.
0: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη?
1: Κάτι άλλο να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του Λεωνίδα Κασελάκη στο Μαρούσι. Δηλαδή, ο Λεωνίδας Κασελάκης θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Θυμίζω ότι οι δύο άντρες είχαν συνεργαστεί και στην Κηφισιά αλλά και στην Αστάνα. Σημαντική έτσι η παρουσία του έμπειρου 36χρονου φόρουαρντ για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Και επειδή ξέρω ότι πολλούς ακροατές ενδιαφέρουν και οι μεταγραφές της Ευρωλίγκας, εδώ να πούμε ότι ο Έλιο Κόμπο ανακοινώθηκε από την Dubai BC. Πάλι μια έτσι πολύ έξυπνη κίνηση. Ο Έλιο Κόμπο, ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μονακό τα προηγούμενα χρόνια. Η Μονακό, που θυμίζουμε, το 2025 έπαιξε στον τελικό της Ευρωλίγκας. Έχει παρουσία σε Final Four, όμως λόγω των οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούσε να κάτσει παίχτες βελληνικούς της Ευρωλίγκας. Θυμίζω ότι η Μονακό θα αγωνιστεί στο EuroCup την ερχόμενη σεζόν. Ενώ και η Φενέρ

0: Και η Φενέρμπαχτσέ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γουί Κλάιμπορν. Κλάιμπεν, πολύ έξυπνη κίνηση για τον έμπειρο forward. Και φαίνεται ότι ο Σάρα ήθελε έτσι και έναν παίχτη με επιθετικά χαρακτηριστικά για τη θέση 3. Καθώς θυμίζω ότι αποχώρησε ο Μπόντζι Κόλσον, ο οποίος επέστρεψε στην Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Ωραία.
0: Δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο. Αν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω τα νέα για τον Ολυμπιακό είναι περίπου τα ίδια. Δεν έχουμε έτσι κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Αν έχουμε.
1: Εδώ είμαστε, Δημήτρη
0: Γεώποτε. Θα διακόψουμε.
1: Έγινε, Δημήτρη, μετά σε καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, ήταν και ο Δημήτρης Μπούκας. Εμείς θα μείνουμε για λίγο στον χώρο του μπάσκετ, καθώς είχαμε χθες την παρουσίαση πλέον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και επίσημα στους Miami Heat. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του υπήρχε μια δημοσιογράφος ελληνικής καταγωγής, Τερής Κριστάκης λέγεται, η οποία το ρώτησε κάτι στα ελληνικά και απάντησε ελληνικά και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Βέβαια την απάντηση ότι καταλάβαινε μόνο εκείνη και ο ίδιος, όλοι οι άλλοι στην αίθουσα δεν πήραν και χαμπάρι το τι υπόθηκε. Αλλά εμείς θα σας ακούσουμε την ερώτηση αλλά και την απάντηση για να το κουμπώ κατά την παρουσίασή του από τους Miami Heat, νέο κεφάλαιο στην σπουδαία του ήδη καριέρα στο NBA.
2: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Μαϊάμι. Με λένε Παναγιώτα Χριστάκη, σάρικα πολύ.
3: Άρικα.
2: Πες μου στα ελληνικά ή στα αγγλικά ό,τι θέλεις. Πώς βλέπεις τη νέα season με τον Bam και τον Spo και γιατί Μαϊάμι?
3: Πιστεύω η καινούργια σεζόν θα είναι πάρα πολύ... σίγουρα θα είναι δύσκολη. Εντάξει, οποιαδήποτε σεζόν, NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι. Είμαι ενθουσιασμένος που έχω έναν παίκτη σαν τον Μπαμ δίπλα μου που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει πάρα πολύ βάρος από πάνω μου. Σίγουρα όταν κοιτάς τον πάγο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπόστρα, κάνει τη δουλειά σου πάρα πολύ πιο εύκολη, επειδή ξέρεις ότι θα σε βάζει στις σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις. Το Μαϊάμι μου αρέσει επειδή είναι πολύ family friendly πόλη. Έχω οικογένεια εδώ που μένει στο Μαϊάμι χρόνια. Γνώρισα τη γυναίκα μου εδώ στο Μαϊάμι. Είναι μια ζεστή πόλη και είναι καλό για μένα όσο μεγαλώνει σε ηλικία. Αυτά, γι' αυτό διάλεξα το Μαϊάμι.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν και η απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μάλιστα, συνέχεια γύρισε εκεί στα αγγλικά. Δεν καταλάβατε τι της είπα. Της είπα απλά ότι τη συμπαθώ ως δημοσιογράφο, ήταν η απάντησή του. Με αποτέλεσμα, βεβαίως, οι ρεπόρτερ που ήταν να γελάσουν. Καυτό, λοιπόν, επίσημα πλέον στο Μαϊάμι Χιτ. Το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είμαστε δύο λεπτάκια πριν από τις 3:30. Ανατελεία σε λίγο ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας? Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
4: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία στη σημερινή μεσημβρινή εφημερίδα τη Ερασπόρ. Βιβιάννη Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπόρ. Πάμε και στην Τρίπολη. Θα πάμε στην παρέα μα τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα και στου ακροατέ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε από τώρα. Ένα φιλικό που ακυρώθηκε με τον Πανετολικό, δεν θα γίνει τελικά.
1: Θα γίνει για την πρώτη αγωνιστική, έβγαλε Πανετολικό.
0: Πανετολικό αστέρα, ναι. Εντάξει, θα παίξουν κατευθείαν εκεί.
1: Προφανώ θα παίξουν στι 12 Αυγούστου και μετά 22 ή 23.
0: Ναι, λογικό είναι αυτό έτσι.
1: Μην αποκαλύψουν και στα φιλικά τα όπλα.
0: Τα πλάνα του. Αν και Βασίλη πλέον δεν μπορεί να κρύψει πολλά από μια.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι όπω είναι τα πράγματα. Ναι. Να παίξει και φιλικό και το επίσημο να είναι το πρώτο μάτς. Και το δεύτερο να ήταν το ίδιο θα γίνονταν.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι ναι. Θα έπρεπε να είναι μετά το τρίτο τέταρτο για να πεις ότι δεν ακυρώνουμε
1: εκεί,
0: το...
1: Εκεί που δεν υπάρχει θέμα. Πάντως δεν λέω, ούτε βλέπω να είναι εύκολο το πρόγραμμα του Αστέρα Άκτορ. Ρίχοντας μια ματιά, με Πανετολικό ξεκινάει εκτός έδρας. Υποδέχεται τον Ολυμπιακό δεύτερη αγωνιστική, βάζει διακοπή στο πρωτάθλημα, πάει στο Καφτατζόγλιο να παίξει με τον Ηρακλή. Εκτός έδρας και υποδέχεται την ΑΕΚ, δηλαδή μια τετράδα αγώνων δύσκολη, με δύο εκτός έδρας παιχνίδια βατάκια λογικά, αλλά όχι και εύκολα, με Πανετολικό και Ηρακλή και δύο εντός με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Εντάξει, δεν τα λες και πολύ εύκολα τα παιχνίδια αυτά. Πέμπτη αγωνιστική θα πάει στην Κρήτη να παίξει με τον Όφη μετά την ΑΕΚ. Και αυτή η πεντάδα νομίζω
0: έχει, ναι,
1: ότι
0: λίγο ζόριστο ξεκίνημα. Έχει, ναι. Το έχει ξαναπάθει αυτό
1: πάντα,
0: αστέρας.
1: Πάντα, έτσι ξεκινάει ο αστέρας.
0: Δεν θυμάμαι λάθος, Βασίλη. Θυμάμαι όχι, κάτι. Όχι, και άλλες φορές που ξεκινούσε και τους είχε όλους μαζί. Ολυμπιακό, Ακπανιακό, ΠΑΟΚ, Μπάνιμαν.
1: Ο Ολυμπιακός δεν λείπει ποτέ από το μενού στο ξεκίνημα.
0: Στο ξεκίνημα,
1: είτε
0: έτσι.
1: Είτε δεύτερη είτε τρίτη αγωνιστική. Είναι μέσα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές ο Ολυμπιακός, είτε εντός είτε εκτός έδρας τα τελευταία τρία χρόνια, αν δεν κάνω κι εγώ λάθος. Είναι σίγουρο αυτό.
0: Πουλάει τον Αλμίρα στη Τζουργκάρντεν 1 εκατομμύριο.
1: Ο Χρήστος Αλμίρας που δεν προλάβαμε να το δούμε πολύ. Ναι, θα φύγει, θα πάει στη Τζουργκάρντεν, την σουηδική ομάδα.
0: Καλό deal πάντως, Βασίλη.
1: Καλό
0: 1 εκατομμύριο.
1: Deal, αλλά η γνώμη μου είναι αυτή.
0: Εννοείται.
1: Θα μπορούσε να έχει και καλύτερο αν έμενε ένα χρόνο ακόμα. Γιατί έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ο Χρήστος Αλμίρας ήρθε για τη β' ομάδα από το Μακεδονικό, εξελίχθηκε, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα και ήταν καθοριστικός στα παιχνίδια των play out. Ήταν βασικότατος και αναντικατάστατος. Πέτυχε και ένα γκολ. Έπαιξε όλα τα παιχνίδια βασικός από το πρώτο λεπτό. Δεν μπήκε αλλαγή, ήταν κάποια λεπτά. Μιλάμε για βασικότατος μαζί με τον Έντερ Γκοντζάλες. Ήταν αυτό το δίδυμο που κατ' εμέ μαζί με Μπαρτόλο, Μακέντα και Παπαδόπουλο, αυτή η τετράδα έδωσαν πάρα πολλά στο να παραμείνει ο Αστέρας στην κατηγορία. Έτσι λοιπόν. Ο Χρήστος Αλμίρας φαίνεται ότι φεύγει, το τυπικό της υπόθεσης, και παίρνει και αρκετά χρήματα ο Αστέρας, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Άρα είναι σημαντικό αυτό. Να πούμε ότι ανακοίνωσε ο Αστέρας και τον Θοδωρή Καλόγυρο, έναν παίκτη από τον ΠΑΟΚ Β, για τον Αστέρα Β. Είναι 22 ετών, μέσος στις μεταγραφές που κάνει η ομάδα για
0: την Κρήτη. Καλαμάτα, υπάρχει κάτι.
1: Καλαμάτα, έχουμε μια έτσι ανακοίνωση, τοποθέτηση θα λέγαμε, του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Καλαμάτα, του Τάσου Μπούρα, στο περιθώριο της κλήρωσης για το πρωτάθλημα της Super League 1. Το γηπεδικό είναι το βασικό. Ξέρουμε ότι θα παίξει το πρώτο παιχνίδι Καλαμάτα στην Τρίπολη με τον Άρη, είναι το πρώτο μάτς. Καλαμάτα Άρη στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Αφού επέστρεψε λοιπόν δυναμικά, αναφέρει ο Τάσος Μπούρας, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ότι θα είναι η έκπληξη, πιστεύει, του φετινού πρωταθλήματος. Και επειδή έχει ένα πρόεδρο με όραμα και χρήματα που διαθέτει, η Καλαμάτα πιστεύει ότι θα βγάλει εις πέρας το πρωτάθλημα με πολύ καλή παρουσία. Και αναφέρει για το γήπεδο ότι θέλει και η Καλαμάτα και ο ιδιοκτήτης της, ο Γιώργος Πλασάς, να είναι όλα εντάξει και να μπει στο δικό της στάδιο της παραλίας γύρω στις 10 Οκτώβριου. Οκτώβριο λοιπόν ελπίζουν, πιέζουν προς τα εκεί την κατάσταση για να βρεθεί η Καλαμάτα. Ωραία. Στο δικό της γήπεδο. Βέβαια θα παίξει και δύο εκτός έδρας παιχνίδια μετά από αυτό με τον
0: Μετά είναι και διακοπή νομίζω και μετά θα μπει.
1: Μετά υπάρχει και άλλη διακοπή. Μετά την διακοπή την επόμενη ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να βρεθούν πάλι στη φυσική τους έδρα η ΠΑΕ Καλαμάτα και ο κόσμος βέβαια που θέλει να τη δει στη φυσική της έδρα και να παίζει το ποδόσφαιρο που θέλει στη Super League 1.
0: Έγινε, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Τρίπολης και της Καλαμάτας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ Ηράκλεια από τον Κώστα Κούση, ο οποίος ανακοίνωσε μεταγραφή. Κώστα, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
2: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ο Ερακλής, ο οποίος είπαμε ότι συνεχίζει την προετοιμασία του και βεβαίως αυτή τη διανθίζει με ανακοινώσεις για παίκτες. Ένας παίκτης βεβαίως ακόμη είναι ο Καρλής, όπως είπαμε και χθες, ο οποίος το πλήρες όνομά του Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο, Καρλής από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ερακλής θέλει να συνεχίσει σε Λάτιν, όπως είπαμε, κατεύθυνση. Υπάρχει ο Ντάνι Μουνιώθη. Οι δύο παίκτες βρέθηκαν στην προετοιμασία σήμερα. Έγιναν αποδεκτοί βεβαίως από τους νέους τους συμπαίκτες. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς να δούμε από κοντά την ομάδα. Θα είναι μια ανοιχτή προπόνηση για τα μίντια και θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να δούμε και το κλίμα και να δούμε και την πρώτη προσαρμογή του Βάλτερ Ματσάρη στο καινούργιο στρατόπεδο. Έτσι έχει κλείσει μία εβδομάδα προπονήσεων. Τελειώνει την Τρίτη η όλη διαδικασία στην Πτολεμαΐδα. Και κατόπιν ο Ερακλής θα φύγει για Ιταλία για τα φιλικά παιχνίδια. Εκεί 4 φιλικά παιχνίδια τα οποία έχουν αποφασιστεί και έχουν προγραμματιστεί να γίνουν. Μέχρι τότε θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Υπάρχουν ζυμώσεις βεβαίως, υπάρχει τριβή, υπάρχει διαδικασία επαφών και διαπραγματεύσεις με αρκετές ομάδες. Σήμερα όμως δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι νέο, κάτι νεότερο. Να θυμίσουμε τα φιλικά παιχνίδια 25 Ιουλίου με Μπολόνια, 29 με Παλέρμο, 2 Αυγούστου με την Πάρμα και 6 Αυγούστου με την Κρεμονέζε. Δυνατά φιλικά παιχνίδια για τον Ερακλή, όπου βεβαίως να πούμε και το σχόλιο σχετικά με τη χθεσινή κλήρωση.
0: Ξεκινάει με 2 εκτός από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, όπως είχαμε πει, το ζήτησε ο Ερακλής αυτό.
0: Ναι.
2: Έχει σχέση με τα έργα στο Καφτανζόγλιο. Προκειμένου να είναι όλα έτοιμα να προλάβει, δηλαδή ζήτησε τα πρώτα παιχνίδια του, τα δύο να είναι εκτός. Έτσι ξεκινάει με ΑΕΚ, πρωταθλήτρια βεβαίως, δύσκολο ξεκίνημα, το δίχως άλλο, μέσα στην έδρα της. Στη δεύτερη αγωνιστική με το Βόλο, έτσι που και αυτό είναι δύσκολο παιχνίδι, δηλαδή θα είναι μια νέα ομάδα. Ο Βόλος εννοείται ότι έχει την εμπειρία, αλλά και αυτός έχει έτσι ένα προφανώς νέο προφίλ. Και κατόπιν τρίτη αγωνιστική εντός έδρας στο Καφταζόγλου για τους Κιανόλευκους, οι οποίοι περισσότερο τώρα κοιτούν το χτίσιμο της ομάδας παρά το πρόγραμμα. Είπανε το κλισέ ότι εντάξει, θα παίξουμε όλοι με όλους, πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέχρι τότε. Κοιτούν τώρα τις μεταγραφές, γιατί φτάνουμε στο δεύτερο μισό του Ιουλίου. Η ομάδα χρειάζεται μεσοεπιθετικά ενίσχυση. Εντείνουν τις προσπάθειες και περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα.
0: Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή. Εδώ είμαστε για την νεότερο. Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, Κώστα Σκούση με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Πάμε και εκεί φυσικά. Ο Άγγελος Ζαραϊδόν είναι μαζί μας, γιατί ανακοίνωσε παίκτη. Άγγελε, καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η Κηφισιά συνεχίζει να ετοιμάζει το ρόστερ της εν ώψη της νέας σεζόν με στόχο μια καλύτερη θέση στη βαθμολογία. Πριν από λίγο είχαμε ακόμα μια σημαντική προσθήκη της ομάδας με τον Ζόρντι Εμπουλά να ανακοινώνεται και επίσημα από το Σύλλογο των Βορειών Προαστίων. Ο 26χρονος Ισπανός αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπαρτσελώνας, έχει εμπειρία και από άλλα μεγαλύτερα πρωταθλήματα όπως τη Σεριά με τη φανέλα της Ελλάς Βερόνα, στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη Μονακό, αλλά και στη Λαλίγκα με την Ουέσκα και τη Μαγιόρκα. Ο Εμπουλά έμεινε ελεύθερος από την κινέζικη Χενάν, όπου ήταν και ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του. Να πούμε και για το συμβόλαιό του. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε για 2 χρόνια με συνολικές απολαβές να φτάνουν τις 400.000 ευρώ. Να αναφέρουμε επίσης ότι το συμβόλαιο που του προσφέρει η διοίκηση της Κηφισιάς μπαίνει στη λίστα με τα υψηλότερα από άποψη χρημάτων.
0: Στην Κηφισιά, έτσι, ναι.
3: Ναι. Είναι ουσιαστικά το πιο ακριβό συμβόλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Κοιτάζει μέχρι τέλος του μήνα να ολοκληρώσει και άλλες 2 μεταγραφές στα Extreme. Κάτι άλλο δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ της Κηφισιάς. Θα είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε και άλλους παίκτες.
0: Έγινε, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, φεύγουμε τα δικά μας. Πάμε παγκόσμιο κύπελο. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Κυριακής έχει ξεκινήσει. Αύριο τα μεσάνυχτα, μάλλον. Υπάρχει και ο μικρός τελικός. Γαλλία-Αγγλία. Ισπανία-Αργεντινή στις 10 το βράδυ της Κυριακής. Για να βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καθώς πλέον η Νέα Υόρκη ζει στους ρυθμούς του μεγάλου τελικού. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι. Πλησιάζουμε στο φινάλε. Άλλα δύο παιχνίδια από τα 104.
0: Ναι, γρήγορα πέρασε πάντως. Δεν ξέρω. Για μας εδώ, για σένα εκεί δεν ξέρω.
1: Εντάξει, το λες και δεν το λες. Είναι εξαιρετικό. Μέρα-μέρα το βλέπεις αυτό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε σχετικά. Πρώτα απ' όλα, να πούμε για το γεγονός ότι ο Τραμπ θα πάει κανονικά στον τελικό. Επιβεβαιώθηκε χθες επισήμως από το Λευκό Οίκο. Θα παρευρεθεί, θα δει από κοντά τις δύο ομάδες, θα δώσει το τρόπαιο. Μάλιστα, θα συμμετάσχει και στις σκέψεις που θα γίνουν πριν από το παιχνίδι. Στο halftime show θα παρακολουθήσει τις λήξεις κλπ. Βγήκε ο διευθυντής της συγκεκριμένης αναμέτρησης, ο Σλάβκο Βίντσιτς, Σλοβένος, το ξέρουμε κι εμείς. Βοηθή του είναι συμπατριώτες του. Πρέπει να πω ότι ο Βουκαράς του ενημερώθηκε ότι θα είναι ο διευθυντής της ρήξης.
0: Έβαλε τα κλάματα, Πέτρο.
1: Ναι. Γεννήθηκε. Άντε αύριο μετάβριο με το καλό να το φέρουμε σε κανένα τέρμπι ελληνικό.
0: Έχει έρθει, λέμε... έχει σφυρίξει ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην άτομη ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ναι,
0: έχει έρθει,
1: ναι,
0: σε,
1: ναι,
0: σε
1: ναι.
0: Πόλεμη ζώνη τώρα, πάει διακοφές.
1: Απλά λέω ο άνθρωπος που είναι στα αρχή εδώ για να δω πού τον βρήκατε αυτό να που φέρατε. Ναι, τον πάρω το σημαίνω και δεν ξέρω τι.
0: Α, τα είχε ακούσει όταν είχε έρθει εδώ. Είχε γίνει ένα μικρό χαμό και ένα τέρμπι.
1: Ναι, όντω. Και στον άλλο έχουν βάλει τα χέρια στους Βαλενσιέρα, έναν διετή από τη Βενεζουέλα τέλος πάντων. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα μήνυμα έτσι συναγερμό, μικρό, γιατί ο Γιαμάλ εμφανίστηκε στην προπόνηση με έναν επίδεσμο στο πόδι, αλλά επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια γιατί η ανησυχία ήταν πάρα πολύ έντονη, όπως καταλαβαίνει. Αν τα παίξουν αντίπαλοι για πρώτη φορά ever, το Μέση με τον Γιαμάλ είχε έναν επίδεσμο. Το ιατρικό επιτελείο όμως επιβεβαίωσε ότι και η Ισπανική Ομοσπονδία και ο Ντελαφουέντε ότι ο ποδοσφαιριστής είναι κανονικά. Δεν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό. Πιο πολύ ήταν προληπτική λόγη και διαχείριση της κόπωσης και ενός πολύ μικρού ζητήματος που είχε. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, παραλαμβάνω, το 19χρονο Γιαμάλ θα πετύχει αντιμέτωπο στο γήπεδο με τον Λιονέλ Μέση. Και αυτός ήταν και ο λόγος, Κώστα, που ξαναεμφανίστηκε αυτή η viral φωτογραφία με τον Μέση όταν τον κάνει μπάνιο, να του δίνει το χρήσμα, να το πω έτσι. Φαντάζομαι το είδαμε και το είδατε όλοι. Τώρα, πάμε. Λίγο σε ό,τι αφορά το παιχνίδι το συγκεκριμένο, υπάρχουν κάποια ζητηματάκια. Κάποια από αυτά εμφανίζονται να λύνονται. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν κάποιες καταστροφικές δασικές πυριακές στον Καναδά. Εδώ και δύο μέρες, σήμερα είναι λίγο καλύτερα μπορώ να πω. Ο ουρανός της Νέας Υόρκης είναι πορτοκαλί, είναι γκρι. Υπάρχουν από ανέμους κάποια τοξικά νετ καπνού που ήρθαν στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ. Με αποτέλεσμα η περιοχή να είναι σε κατάσταση κόκκινη και μόβου συναγερμού για την ποιότητα του αέρα. Η ποιότητα του αέρα στη Νέα Υόρκη έφτασε σε πολύ ανθυγιεινά επίπεδα. Οι αρχές εξέδωσαν έτσι τις οδηγίες που προτρέπουν τους πολίτες να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους, αν δεν είναι απαραίτητες οι μετακινήσεις τους. Και αυτό το πράγμα, σε συνδυασμό με τους μάλλον 33 βαθμούς που αναμένεται εκείνη την ώρα στο παιχνίδι, έκανε την κατάσταση ακόμα πιο ασφυκτική. Να πω ότι και το στάδιο στην Νέα Υόρκη καλύφθηκε με ένα σύννεφο καπνού λίγα 24 ώρα πριν από τη σέντρα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο από πλευρά της Ισπανίας και όχι μόνο, δηλαδή και της Αργεντινής. Απλώς για την Ισπανία πρόλαβα και βρήκα να κάνουν προπόνηση στο συγκεκριμένο, να το πω έτσι, περιβάλλον. Αλλά σήμερα, επειδή περιμένουν και βροχές ούτως ή άλλως και κάπως έτσι ανέμους, βλέπω ότι για την ώρα ναι, μεν υπάρχει αυτό το σύνυπο, δεν είναι τόσο έντονο όσο ήταν τις προηγούμενες μέρες. Τα αιρετικά νέα δηλαδή είναι το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικότατα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε σε άλλα λίγο πιο φρέσκα πραγματάκια. Α, μπράβο, πάλι σχετικό με αυτό το χορτάρι. Έχει γίνει ένα τα μεγαλύτερα θέματα συζήτηση και τώρα που φτάσαμε στο τελικό, έχει αγρίψει ακόμα, ναι, ακόμα περισσότερο το πράγμα. Έχει δεχτεί πάρα πολύ δημοκρατική από παίχτες και προπονητές. Ο Ραμπιό το είπε, ο Ντεσάν το είπε, ο Βινίσιος το είπε. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Το γήπεδο χρησιμοποιεί κανονικά τεχνητό τάπητα για τους αγώνες του NFL, αλλά εκεί θα επέβαλε την τοποθέτηση φυσικούχλωρο τάπητα μόνο και μόνο για το Μουντιάλ. Οι υπεύθυνοι της FIFA εξήγησαν ότι επέλεξαν ένα συγκεκριμένο τύπο γρασιδιού που λέγεται θερμής περίοδου, είναι ένα γνωστό που λέγεται Bermuda Grass. Το δίνω για ιδέες για μας αύριο μεθαύριο που ήρθε από τη Βόρεια Καρολάινα. Ρίσκαν αυτόν τον τύπο όσο το χορτάρι να δέχει τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μέχρι τον τελικό, αλλά έγινε πιο σκληρό τουλάχιστον στην αρχή. Μετά λίγο πατήθηκε. Εν τω μεταξύ, βλέπεις ότι με το που γίνεται το hydration break αμέσως να αποτιστεί κτλ. Η FIFA επιμένει ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά γενικότερα μοιάζει να μην πείθει κυρίως τους ποδοσφαιριστές που τουλάχιστον το έχουν πατήσει. Επίσης να πω, το έχουμε ξαναπεί, ότι από 450 δολάρια μέχρι 3.000 δολάρια για τις πολύ συλλεκτικές εκδόσεις, η FIFA έχει αποφασίσει να πουλήσει κομμάτια από το χορτάρι. Η συγκεκριμένη κίνηση τώρα νευρίασε τις τοπικές αρχές από το New Jersey, είπαν ότι αφού οι φορολογούμενοι πολίτες του Νιουζέρσι πλήρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για την εγκατάσταση του φλωτάπητα.
0: Τα λεφτά πρέπει να πάνε. Δεν πάνε στον Νιουζέρσι.
1: Δεν είναι μερικά χρήματα, έτσι. Δεν είναι σχήμα μερικά χρήματα. Και αυτό είναι δική του. Δικό του δίκτυο, θα το λύσει, φαντάζομαι. Έλα.
0: Φαντάζομαι τώρα πριν, μετά το παιχνίδι θα πουλήσει. Γιατί ο Ιφαντίνο είναι ικανό να το πουλήσει πριν και να μπουν και να μην έχει γήπεδο να παίξουν. Έτσι. Ικανό τον έχω.
1: Έχει δίκιο που το λες, γιατί χαίρομαι, μάλλον δεν το έχουμε συζητήσει μαζί. Ότι μπήκαν κάποιοι Αμερικανοί και παρήγγειλαν το παιδί μου.
0: Αμέσως έτσι, ναι.
1: Αμέσως για να προλάβουν θέσεις κτλ. Είναι σε ένα ειδικό plexiglass που χρησιμοποιείται για να το βάλουν μέσα στο κομμάτι από το φορτάρι. Και του είπαν: ωραία, πότε θα μου το στείλετε. Και απαντούσαν: περιμένετε για να γίνει τελικό και μετά από το στείλουμε τώρα. Πώ θα γίνει τελικό τέλο πάντων. Ναι, ναι, φοβερό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, η FIFA φίλε είναι αδιανόητα ικανοποιημένη. Από χαρακτηριστικά ότι το 2014 στην Βραζιλία το Μουντιάλ τη έφερε 4,8 δι. Στη Ρωσία 6,4, στο Κατάρ 7,5 και φέτος 11 από την πληροφορία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να γίνει. Έτσι. Βεβαίω οφείλεται στου 104 αγώνε αντί των 64, οφείλεται στα μεγαλύτερα στάδια και κυρίω στα εταιρικά πακέτα VIP τη ΕΠΑ, τα οποία απέφεραν τριπλάσια κέρδη. Έτσι, φοβερό πράγμα. Και αυτό έχει να κάνει και λίγο με τα χρήματα τα οποία θα πάρουν οι ομάδες που θα τερματίσουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη, σύν τα χρήματα που πήραν οι ομάδες, 1,5 εκατομμύριο δολάρια και μετά ακόμα περισσότερα ανάλογα με το που τερμάτισαν. Και 1,5 εκατομμύριο ήταν για την προετοιμασία του, αεροπορικά και διάφορα τέτοια. Επίσης, κάτι ωραίο που θα κάνουν, βέβαια λίγο Αμερικανιά είναι και αυτό, αλλά τουλάχιστον στα δικά μου μάτια μου αρέσει, θα δώσουν για πρώτη φορά στις ελληνικές του Μουντιάλ αναμνητικά δαχτυλίδια πρωταθλητή.
0: Όπως το NBA, όπως, Πέτρο, έτσι.
1: Όπως το NBA και στο NFL, ναι.
0: Ναι, είναι αμερικανική παράδοση. Εντάξει, okay, ναι. Αυτό μπορεί να το πει ότι το κάνουν στο πλαίσιο ότι το έχουμε παράδοση στην Αμερική, δεν με δαχτυλίδι στον νικητή. Ας το κάνουμε και στο Μουντιάλ, δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ελπίζω.
1: Να δούμε καμία σαν εκείνη τη μαύρη πηγηλεμπία που βάλω μέσα, θυμάσαι.
0: Ναι, το θυμάμαι. Εντάξει, άμα κατέβει και κάνει ο Τραπ την απονομή, το ίδιο πράγμα θα είναι. Και να δω αν το πάρει η Ισπανία, πώς θα κάνει ο Ισπανούς την απονομή ο Τραπ.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Πέτρο. Αυτό με το ημίχρονο τελικά ισχύει ακόμα, δηλαδή όντω θα είναι 25 λεπτά το ημίχρονο.
1: Λοιπόν, πρώτα να ολοκληρώσουμε τα αθλήματα και να σου πω ότι θα φτιάξουν 2026 εισιτήρια όσο είναι η χρονιά του Μουντιάλ δηλαδή. Ναι. 30 θα πάρει η μεγάλη νικητρία, η Αργεντινή η Ισπανία δηλαδή. Και τα άλλα 1906 θα γίνει. Θα τα πουλήσουμε. Έτσι. Εννοείται. Από τη μία πλευρά θα έχει ανάγλυφο τρόπο του Μουντιάλ. Από την άλλη, τέλο πάντων, θα έχει άλλα πράγματα. Λοιπόν, θα σου πω μετά για τα εισιτήρια. Να απαντήσω σε αυτό, ναι. Θα είναι. Κοίταξε. Στην αρχή είχαν πει να το κάνουμε 20 λεπτά αντί για 15. Μετά είπαν παιδιά, δεν προλάβουμε τίποτα γιατί η παραγωγή είναι τεράστια. Να το κάνουμε 30 λεπτά, μισή ώρα διακοπή. Δηλαδή, αφού τη φαίνεται, θα τα βρούμε γύρω στα 25 λεπτά.
0: Ναι, γιατί και ομάδε θα κρυώσουν. Δηλαδή, 30 λεπτά κενό. Θα βγουν οι παίκτε. Θα έχουν κρυώσει τελείω, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ ποιο θα έπαιρνε με βάση τι σχέσει δεύτερη χρόνου του παγκόσμιου κύκλου, αν ήταν 15 λεπτά ή τώρα που θα είναι 25-30 πόσο θα είναι. Αλλά θα είναι κάτι πρωτόγνωρο και δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστούν. Συμφωνώ με αυτό που λες πάντως. Φαντάζομαι ότι οι ομάδες έχουν μεριμνήσει να κάνουν κάνα ματσά.
0: Ναι, φαντάζομαι κάτι θα έχουν μεριμνήσει. Και okay, λογικό είναι. Τώρα μιλάμε σε αυτό το επίπεδο. Γιατί... το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό.
1: Γιατί και οι συγκεκριμένοι έχουν και μια μισή ώρα πριν τελετή λήξη. Εκεί έχουν ανακοινωθεί διάφορα πράγματα τα οποία θα γίνουν.
0: Καλά, αυτό δεν επηρεάζει του παίκτες ούτω ή άλλω. Στα αποδυτήρια θα ήταν.
1: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Τόμ Κρούζ. Γιατί λέει θα κατέβει από κανένα αεροπλάνο, ξέρω ότι θα κάνει κάτι περίεργο τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ό,τι κάνει και στη, στο, ναι, στο Mission Impossible που δεν έχει κασκαντέρ, έτσι, Πέτρο.
1: Ναι. Λοιπόν, 2030 η κατηγορία 4 τα εισιτήρια που είναι πίσω από τα τέρματα. 2790, 4210 κατηγορία 3 και 2. Κάτω διάζομαι κεντρικές εξέδρες 6730. Δολάρια μιλάω, ενώ τα premium εισιτήρια έφτασαν τις 11.000 δολάρια. Για να μην σου πω τι γίνεται στη δευτερογενή αγορά, εκεί που κάποιος τα αγοράζει και στη συνέχεια τα πουλάει, το φθηνότερο είναι 6.900 έως 8. Και για να μην τα λέω ένα-ένα και μπερδεύω, οι πιο ακριβές θέσεις πολλούνται 28.479 δολάρια το καθένα. Νομίζω έτσι. Πολλά λεφτά.
0: Εντάξει, πολλά λεφτά. Είχα δει κάτι τιμές, Πέτρο, στο τελευταίο παιχνίδι της Arsenal φέτος για την Premier League. Δεν είπα, πέσε, Crystal Palace νομίζω, έπαιζε εκτός έδρας.
1: Που έπαιρνε
0: τον τίτλο, είχε φτάσει 30.000 λίρες.
1: Ναι.
0: Και θα δεις, να μου πεις, θα βλέπεις απονομή Crystal Palace, αλλά μετά πόσα χρόνια, αλλά οκ. Okay.
1: Μετά πόσα χρόνια.
0: Αλλά και πάλι, δηλαδή, εδώ μιλάμε για τελικό παγκοσμίου κυπέλου Ισπανία και εδώ μιλάμε για Crystal Palace Arsenal, εντάξει. Και έφτασαν, έφτασαν 50.000 λίρες, τι που λες το.
1: Ουσιαστικά το περίμενε η FIFA γιατί έδωσε το δικαίωμα μέσω επίσημες πλατφόρμες βέβαια να κάνουν δευτερογενή πόλη σε αγορά. Δηλαδή, άμα θέλει νωρίς, όχι για το τελικό βέβαια έτσι. Για το τελικό δεν τα είχαν βγάλει από Οκτώβριο όπως είχαν βγάλει για τα μάτια των ομίλων. Δηλαδή, οι εισιτήρια για το Μουντιάλ έχουν βγει πριν καν ολοκληρωθούν οι ομάδες οι οποίες πήγαν στο Μουντιάλ. Εγώ γνώρισα έναν τύπο που αγόρασε ένα εισιτήριο τον Οκτώβριο, μου είπε 300 δολάρια. Δεν μπορούσε να πάει, δεν ήθελε να πάει, δεν ξέρω, και το πούλησε 900. Τρεις φορές πάνω.
0: Το κάνανε και πάρα πολλοί που είχαν τέτοιο κόλπο. Δεν ξέρω, με κάτι περίεργες εφαρμογές και αυτά μπορούσαν να πάρουν αν έχει κεφάλαιο που είναι σαν πακέτο εισιτηρίων. Ένες 2-3 χιλιάδες ευρώ και αυτά τα εισιτήρια μετά τα πουλούσε το καθένα τόσο, 2-3 χιλιάρικα. Έτσι και το κέρδος ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, έγινε Πέτρο μου, πού είσαι στο μετρό?
1: Όχι, είσαι στο δρόμο και στο δρόμο τη Φασαρία.
0: Ναι, εντάξει, στη Νέα Υόρκη είσαι, αν δεν έχει Φασαρία και εκεί. Λοιπόν, Πέτρο, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Πέτρος Μαυριανίδης με τα όσα συμβαίνουν πλέον στο Μουντιάλ, το οποίο μετράμε αντίστροφα. Δύο παιχνιδάκια έμειναν. Αύριο τα μεσάνυχτα ο μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία και την Κυριακή το βράδυ στις 10 βέβαια το μεγάλο ραντεβού Ισπανίας-Αργεντινής για το ποια ομάδα θα κατακτήσει φέτος την Κούπα. Αν θα μείνει δηλαδή στον Μπένος Άιρες ή αν τελικά η Ισπανία επιστρέψει με αυτή στη Μαδρίτη. Βίβια Νικολοπούλου και Χριστούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα αυτέ τι δύο ώρε εδώ στη Μεσημβρινή Ραδιοφημερίδα τη Ερασπορ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί τρίτο μάτι Λευτέρη Σαρελάκο. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Ακούτε Ερασπορ.
14: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
15: Ξαναγύρισες,
14: Μη λείψει κανείς.

Εδώ είμαστε, καλοκαίρι σημαίνει διακοπές, καλοκαίρι σημαίνει νησιά συνήθως, καλοκαίρι σημαίνει νησιώτικα και έτσι θα πάμε σήμερα μέχρι τις 5, ladies and gentlemen, good evening, καλησπέρα σας. Το τρίτο μάτι είναι εδώ ενωμένο δυνατό, ξεκινήσαμε όμορφα νησιώτικα, τραγούδια, Ελένη Λεγάκη, υπέροχο τραγούδι, κοιτάξτε σήμερα τι μου έχει συμβεί. Βιβί Νικολοπούλου στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Παρασκευή Νικολοπούλου, τρίτη αυτή, ήρθε λέει, είδε φως και μπήκε. Πώς να μην τα πάμε σήμερα κομπάρα να κάνουμε. Λευτέρη Σαρελάκος μέχρι τις 5 με τρεις Βιβί, Βίβιαν και Παρασκευούλα Νικολοπούλου. Τραγούδια αφιερωμένα μου στείλε μήνυμα τώρα ο Ντέταρη που άρχισε να γράφει και μηνύματα. Χορεύουμε λέμε την παρέα σε αμοριανούς ρυθμούς. Πάμε με νησιώτικα μέχρι τις 5. Γεια σου Ντέταρη. Είναι πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Μαρίνος, Μαρίνα, έτσι, η Αγία Μαρίνα. Ο Άγιος Μαρίνος, Μαρίνος ο Ζουνίδης, Μαρίνος Ζωνίτσα στο φιλαράκι μου το καλό. Χρόνια πολλά Μαρίνο μου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ο προπονητής Μαρίνος ο Ζουνίδης. Στέργιος Μαρίνος, παλιός παίκτης Παναθηναϊκού που γιορτάζει το επίθετό του αυτός. Γιατί? Από ό,τι θυμάμαι τώρα στο Παναθηναϊκό κέρναγε και για το επίθετο. Στέργιος Μαρίνος, να είναι καλά το παλικάρι, νομίζω από την Κο είναι κιόλας. Θα θυμηθεί τη Μαρίνα, η πιο όμορφη μεταφράστρια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει, πείτε μου αν υπάρχει κάποια πιο όμορφη ή πιο όμορφος από τη Μαρίνα Τσάλι, έτσι. Την κοπέλα που είναι μεταφράστρια στον Ολυμπιακό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν και σίγουρα και ο Νικολάκης από τον Άλλη Μολά και οι υπόλοιποι ακροατές της εκπομπής. Σίγουρα θα βρουν και άλλους είτε από το χώρο του ποδοσφαίρου είτε από το καλλιτεχνικό στερέωμα για να μας πούν για Μαρίνο και Μαρίνα. Όπω και εγώ χρόνια πολλά, έτσι να τα κατοστήσει, ο γιώκας μου, ο μεγάλος, ο Γρηγόρης που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, είναι με την παρέα του σε ένα special εσύ, δεν το λέω γιατί οι παπαράτσι θα ψάξουν να τον βρούνε, είναι έτοιμος μαζί με την παρέα του να χορέψουν αυτό το τραγούδι. Πάμε Γρηγόρη μου, χρόνια πολλά, 100 χρονών.

Αυτά είναι τραγούδια για την νεολαία, αυτά είναι τραγούδια για το καλοκαίρι. Αυτά τέτοια τραγούδια θέλει η νεολαία να διασκεδάσει και όχι μόνο και εμείς, έτσι δεν είναι, Vivian? Και εμείς θέλουμε να διασκεδάσουμε τέτοια τραγούδια στην παραλία να είμαστε και να τα χορεύουμε και να διασκεδάζουμε. Αφιερωμένο λοιπόν στον Γρηγόρη και την παρέα του. Και το επόμενο τραγούδι θα είναι αφιερωμένο στον Bill by Sitaxi που έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα, ξέρω εγώ, 68, 69, 70, 71. Χρόνια πολλά λοιπόν για στον Bill by Sitaxi. Περιμένει πώς και πώς ένα πρωτάθλημα από την Πανάθα. Να είναι καλά και κοιτάτε τι έπαθε. Μίλησε, φόραγε, λέει, κίτρινη μπλούζα και μαύρο σορτσάκι, και ένας εκεί στο Δημηνιό που βρίσκεται του είπε: «Γεια σου ρε φίλε Αριανάρα». Τρελάθηκε ο Μπιλ, δεν τον είπε ΑΕΚ, Άρη τον είπε. «Γίνε Άρης να γουστάρεις», του λέει. Γούρλωσε στα μάτια ο Μπιλ by Sitaxi, τρελάθηκε και σου λέει: «Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, μέχρι και στο Δημηνιό βρέθηκε φίλαθλος του Άρη». Έτσι ακριβώς λοιπόν, μέχρι και στο Δημηνιό βρέθηκε φίλαθλος του Άρη. Απίστευτο, ε. Στην Πελοπόννησο, αντί να του πει κάποιος ότι είναι ΑΕΚ, το λέω με την έννοια ότι εντάξει, στην Πελοπόννησο τι θα σου έρθει πρώτη στιγμή για να του πεις κάποιου που φοράει κίτρινο και μαύρο ότι είναι ΑΕΚ. Δεν θα του πεις Άρης. Αν ήταν στη Θεσσαλονίκη, δεν θα του λέγε συνήθως ΑΕΚ. Άρης, θα έλεγε, δεν είναι Vivian. Και όμως τον είπε Άρη και τρελάθηκε ο Μπιλ. Γίνε Άρης, λέει, να γουστάρεις. Χρόνια του πολλά λοιπόν, 100 χρόνια και ο Μπιλ, πολλά γενέθλια, πολλές γιορτές, Μαρίνος, Μαρίνα όπως τα είπαμε, σε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ετοιμαζόμαστε για special, πολύ special, μιλάμε ανέβασμα θερμοκρασίας για 39, 40, 41, 42, εντάξει καλοκαίρι είμαστε, καρδιά καλοκαιριού, και ένας φίλος μου, ο Χρήστος από τον Εύωσμο, επειδή είναι μακριά λέει η κυρία Αντωνούλη η παραλία, έχει γεμίσει μια μεγάλη μπανιέρα που έχει με αλάτι και κάνει εκεί μπάνιο. Σου λέει τι πάω και Ολυμπιακός είμαι. Κάνει το μπανάκι του στην μπανιέρα την οποία έχει γεμίσει με αλάτι.

πω ότι καλησπέρα μου και στο φιλαράκι μου το καλό, τον Αντώνη τον Καστοβασίλη. Γεια σου Αντώνη μου, να χαίρεσαι όσους αγαπάς. Καλά μπάνια και σε σένα, καλές δουλειές, υγεία και ευτυχία. Με τον Μπίλ πάει συντάξει, τι έπαθε, τι γίνεται, το φυσάει λέει και δεν κρυώνει. Να είναι καλά ο Μπίλαρος, περιμένει τον Πανάθα, την Παναθηναϊκάρα του όπως λέει. Που ελπίζει λέει να μην κάνει τέτοια εμφάνιση όπως έγινε προχθές με τη Rapid Vienna που έχασε με κατεβασμένα χέρια, άσχετα αν είχε 2-3 καλές φάσεις για να βάλει τον γκολ. Εντάξει, τα φιλικά είναι για να βλέπουν οι προπονητές τα λάθη, να επικεντρώνονται στα λάθη, γιατί κανείς δεν πρέπει ούτε να ενθουσιάζεται άμα βάζει ο Παναθηναϊκός 3 στον Άγιαξ, ούτε να απογοητεύεται όταν τρώει 4 από την Rapid Vienna. Είναι παιχνίδια προετοιμασίας, φιλικά αυτά τα μάτσι είναι για τους προπονητές για να βλέπουν τα λάθη, να βλέπουν τα κενά. Το θέμα όμως είναι, έλα που τα βλέπουν και οι οπαδοί, γιατί τουλάχιστον παλιά πήγαινε, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ στην Αυστρία και έλεγε 8-0 την καφετέρια τάδε, 7-1 εκεί, 5-0 εκεί. Δεν υπήρχε τηλεόραση συνδρομητική, Sky, ξέρω εγώ, για να δείχνει και να βλέπει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, αν όντως συμβαίνει έτσι ή αν όντως οι ομάδες έχουν θεματάκια. Τώρα, φιλικό να παίξει με μπειραρία, το δείχνει το κανάλι. Άρα και ο φίλαθλος έχει μάτια και βλέπει, που λέει και ο Μακρόπουλος. Αυτά. Να δούμε λοιπόν. Παρασκευή σαν τον Κυριακή, σήμερα είναι φιλικό Ολυμπιακός, έχει με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Αύριο έχει δυνατό μάτς με τον Άγιαξ. Οι ομάδες είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν τα φιλικά τους παιχνίδια. Την άλλη εβδομάδα παίρνουν σε θέση μάχης, που λέει και ο Βιλμπάης. Εντάξει, την Πέμπτη και οι δύο στο Λούμπλιν της Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, η Δυναμό Κιέβου με Κετζιόρα παρακαλώ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ κάτω από την Πολωνία και στην Ουγγαρία η Πάξη, και όχι η Πάξη που λέει και ο Μυρισκλάβος, η Πάξη υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Και λέω εγώ τώρα, δεν θα πω κάτω μάτσο Παναθηναϊκό ότι είναι η δυναμικότητά του όπως έχασε στη Βιέννη. Αλλά απ' την άλλη λες, η Γκιόρι Έτο που είναι πρωταθλήτρια Ουγγαρίας αποκλείστηκε από μια, από κάτι ψαράδες, είτε Ισλανούς είτε νησιά Φερόες, δεν θυμάμαι από ποιους. Okay. Η Φερετσβάρος έχει άλλη φανέλα. Άρα η τρίτη τη τάξη, η ομάδα της κατηγορίας της Ουγγαρίας, η Πάξη, πόσο καλύτερη να είναι από την Γκιόρι Έτο. Γι' αυτό λοιπόν δίνω, όπως και οι στιγματικές εταιρείες, φαβορεί τον Παναθηναϊκό, αρκεί να μην παίξει τελείως ανοιχτά, μην πάρει αψήφιστα το παιχνίδι. Παίξει, γιατί θα έχει ένα θέμα τώρα. Αν πει ο Ντεφράι ήταν ανέτοιμος, όπως έδειξε με τη Rapid Vienna, αλλά ο Ίγκασον είναι μεγάλη απώλεια. Αν προσέξει την άμυνά του, εύκολα ή δύσκολα, ο Παναθηναϊκός σε διπλά παιχνίδια θα περάσει τους Ούγγρους. Απλά η διαφορά του Παναθηναϊκού με τους ψαράδες εκεί που απέκλεισαν την Γκιόρι Έτο είναι ότι εκείνοι είναι σε φούλου ρυθμού πρωταθλήματος, ενώ το δεσαβαντάζ για κάθε ελληνική ομάδα που παίζει Ευρώπη αυτή την εποχή δεν έχει επίσημα στα πόδια κάθε ελληνική ομάδα. Και πιθανόν η Γκιόρι Έτο να το πλήρωσε, γιατί ήταν και αυτή σε φάση ανετοιμότητας. Για να δούμε όμως τι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Έτσι προσωποποίησε έκονητο που λέει λεγάκι Γιάννης Πάριος για τα νησιώτικα, για το κέφι. Μέχρι και τώρα μου έστειλε μήνυμα από την παραλία της Καλαμάτας ο Λαραμπή. Χορεύει στους ρυθμούς του Λεσά και χορεύει πίνοντας το κρασάκι του και στέλνει την αγάπη του σε όλους τους φίλους ακροατές. Γεια σου φιλαράκι μου. Αυτά με τα φιλικά, έτσι Σάββατο Κυριακή και ΑΕΚ έχει ένα φιλικό και κάποιες άλλες ομάδες. Σε πάση περιπτώσει, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Περιμένουμε λίγο επίσημα παιχνίδια από την άλλη εβδομάδα, όπως είπαμε, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αρχές Αυγούστου για ΑΕΚ και Ολυμπιακό και τον Όφι. Στο Όφι πιο αργά, εννοείται. Και περιμένοντας να έχουμε επιτυχίες και για τις ελληνικές αυτές ομάδες, του ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, ώστε να έχουμε full εκπροσώπηση, γιατί όχι, στη League Phase και των τριών διοργανώσεων. Το κλου της ημέρας χθες ήταν βέβαια η κλήρωση του πρωταθλήματος με Γιάννη Αλαφούζο, πρόεδρο, που είπε λίγα λόγια και μεστά, που μίλησε για τα θεματάκια της Super League, μίλησε για τα οικονομικά που πρέπει να βελτιωθούν και μπράβο του που μίλησε και για την αμφίδρομη σχέση που υπάρχει με τη Super League 2, ώστε να μην υπάρχουν πατρίκοι και πληβοί, να μην είναι τεράστιες οι διαφορές στα οικονομικά μεγέθη. Οπότε να υπάρχει έτσι μια συνένεση στο κομμάτι αυτό, έστω και αν θα υπερέχει, λογικό είναι η Super League, τη Super League 2, αλλά μην είναι τόσο τεράστιες οι αποστάσεις, ώστε να μην γίνονται και να μην υπάρχουν φαινόμενα, άλλες ομάδες αποχωρούν, άλλες ομάδες να μην έχουν οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, να μην φτάνουν σε σημείο δηλαδή οι ομάδες να μην συντηρούνται από μόνες τους, αλλά ζητάνε βοήθειες. Αυτό είναι ένα πράγμα που, όπως είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, πρέπει να λυθεί στη διάρκεια της χρονιάς και θα είναι σίγουρα χαρούμενο στο τέλος που θα παραδώσει το Βαγγέλη Μαρινάκη να έχουν λυθεί οικονομικά προβλήματα, να έχει κλείσει ψαλίδα Super League, Super League 2 κατηγορίας. Εντάξει, σαν πρόεδρο Super League δεν θα μπορούσε να πει να έχει πάρει και πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Μάλιστα, του έγινε και αυτή η ερώτηση, αλλά και πολύ καλά έκανε, αφού μίλησε σαν πρόεδρο Super League, απέφυγε να απαντήσει. Παναθηναϊκός που έχει τα θεματάκια του, αφού πλέον πρέπει να βρει στόπερ, πρέπει να βρει ακραίο. Ακούγεται ότι θα κάνει επίσημη προτάσεις στον Ελίασον. Να δούμε τι θα γίνει με το Center 4 και αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν και ο Ντέζερς και ο Ραστόντερ όσο βοηθάει και προσπαθεί να βοηθήσει ο Τετέι. Θέλει, έχει θεματάκια ακόμα. Βέβαια, ο χρόνος περνάει και η Ευρώπη δεν περιμένει. Αλλά όπως και να το κάνουμε, λογικά πρέπει και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να χαρίσουν τις νίκες προκρίσεις στις ελληνικές στην Ελλάδα, να βελτιώσουν τις θέσεις τους στο ranking και βέβαια να περάσουν στον επόμενο γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Για την κλήρωση χθες, μία από τα ίδια, όπως καταλάβατε, όπως είδατε, έχει γίνει συνήθιο πλέον στις αρχές, τα τελευταία χρόνια, 2-3 πρώτες αγωνιστικές, 3 θα έλεγα, δεν υπάρχουν ντέρμπι. Την Τρίτη μάλλον υπάρχει, με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και αν θυμάμαι καλά και ΑΕΚ Άρης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης, αλλά εν πάση περιπτώσει τις δύο πρώτες αγωνιστικές, άντε να είμαι ακριβής, δεν υπάρχει το ντέρμπι. Οι Ευρωπαίοι στις έδρες τους παίζουν με ομάδες μικρομεσαίες ή νεοφώτιστες κάποιες, και από εκεί και πέρα έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι σε σχέση με το πώς θα παρουσιαστούν, τι παιχνίδια και τι δυσκολία και κινδύνους κρύβουν ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα έχουν να δώσουν εκείνο το διάστημα, ώστε να παρουσιαστούν όσο γίνεται πιο έτοιμοι ή λιγότερο κουρασμένοι από το να αντιμετώπιζαν σε ντέρμπι ο ένας τον άλλον. Παναθηναϊκός Κηφισιά, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Βλέπετε ότι υπάρχει ΑΕΚ Ηρακλής, συγγνώμη την ξέχασα την ΑΕΚ, ΑΕΚ Ηρακλής. Ένας Ηρακλής που βέβαια έρχεται σαν νεοφώτιστος. Εάν ήταν 3-4 χρόνια στη Super League και είχε και πολλές επιτυχίες, θα ήταν οπωσδήποτε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ σε σχέση με τη δυναμική της συγκεκριμένης ομάδας. Τώρα είναι μια νεοφώτιστη ομάδα που χτίζεται με νέο προπονητή, με περίπου

15-20 καινούριους παίκτες που μας έλεγαν και οι συνάδελφοι. Οπότε η ΑΕΚ θα παίξει κόντρα σε μια νεοφώτιστη ομάδα, η οποία έχει μεν βαριά φανέλα, αλλά έχει και τον τίτλο της νεοφώτιστης ομάδας. Ένα παιχνίδι με νεοφώτιστη ομάδα είναι και το παιχνίδι Καλαμάτα Άρη, έτσι, που θα γίνει στην Τρίπολη. Έχει γίνει μεγάλο σούσουρο σε σχέση με τον κλειδάριθμο και υπάρχει μια κόντρα της ΠΑΕ Καλαμάτα με τον Σωτήρη τον Γεωργούτσο για το τι σημαίνει κλειδάριθμος, τι έπρεπε να γίνει με τον κλειδάριθμο. Τα γεγονό καθένας δίνει τη δική του εκδοχή. Εγώ αυτό που θα πω είναι, χρόνια στο κουμπέτι ξέρουμε ότι οι κλειδάριθμοι λένε ότι όταν έχουμε θέμα με το γήπεδο, τα δύο πρώτα παιχνίδια πρέπει να τα δίνουμε εκτός έδρας, ώστε όταν παίξουμε τρίτο στην έδρα μας, θα παίξουμε και τέταρτο εκτός, άρα στα τέσσερα παιχνίδια τα τρία θα είναι εκτός και μόλις ένα σε ουδέτερο σαν γηπεδούχος. Τι έκανε η Καλαμάτα τώρα, ζήτησε λέει, για πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά, ζήτησε λέει να παίξει γηπεδούχος στην πρώτη αγωνιστική. Ποιος ο λόγος? Και θα παίξει με τον Άρη, λέει, στην Τρίπολη. Δηλαδή, αν το ζητούσε την τρίτη αγωνιστική ο ψηφιακός κλειδάριθμος, θα έβαζε τον Αστέρα Τρίπολης να παίξει εκτός έδρας. Άρα, λοιπόν, το ίδιο πράγμα θα γινότανε. Τώρα, η Καλαμάτα έχει Καλαμάτα Άρης, πρώτη αγωνιστική. Δύο μας εκτός έδρας, μετά Πανετολικό και Ατρόμητο. Και μετά έχει Καλαμάτα Βόλο, Καλαμάτα Παναθηναϊκό. Πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μια ομάδα που δεν έχει γήπεδο. Μια ομάδα, δηλαδή εννοώ δεν έχει γήπεδο, το φτιάχνουν. Μια ομάδα που δεν έχει την έδρα της, στα πέντε παιχνίδια δίνει τρία εντός. Σε ουδέτερο εννοείται, έτσι. Καλά αυτά που ακούω. Δηλαδή μέχρι και ο εκπρόσωπος της ομάδας είπε 13 Οκτωβρίου λέει πριν να είναι έτοιμο το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή τι σοϊ κλειδάριθμος ήταν αυτός που ζητήσανε, και έχει χίλια δίκαια ο Γεωργούτσος που λέει ότι όταν ζητάς κλειδάριθμο, έτσι συνηθίζεται και έτσι το κάνανε πάρα πολλές ομάδες στο παρελθόν, τα δύο πρώτα παιχνίδια τα ζητάς εκτός έδρας. Παίζεις το τρίτο εντός, τέταρτο εκτός και πέμπτο ίσως εντός. Ανάλογα, μπορείς να ζητήσεις και άλλο να παίξεις εκτός. Και να έχεις πλεονέκτημα στο δεύτερο γύρο να έχεις περισσότερα παιχνίδια στην έδρα σου. Τι κέρδισε τώρα η Καλαμάτα? Τίποτα. Στα πέντε παιχνίδια, τα τρία είναι εντός έδρας. Άρα τσάμπα δεν έχει το γήπεδο τις πρώτες αγωνιστικές και χρεώνεται και τρία παιχνίδια εντός. Πάμε, τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και σε 10 περίπου λεπτά και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό, λέει, στην Πανεπιστημίου με 4 ελαφρά τραυματίες. Το κόκκινο, η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη τα Μιν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής μας. Το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Παρέα με τις δύο αγαπημένες φίλες, τη Βίβιαν και τη Βιβί Νικολοπούλου. Ο Λευθέρης Αρελάκος μέχρι τις 5 κοντά σας. Πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα, για να έχω διαβάσει κανένα. Τα είπαμε για την επικαιρότητα, ότι υπάρχει αντιπομονή και αυτό Σαββατοκύριακο. Το άλλο Σαββατοκύριακο αρχίζουν σιγά σιγά κάποια πρωταθλήματα να σκάνε μύτη, εκτός από τα Ρουμανό, Σλοβενό, Πολωνικά, Ουγγρικά κτλ. Και το Βουλγάρικο που αρχίζει σήμερα αύριο. Οπότε πάμε σε μηνυματάκια τώρα, πρώτα από το Viber, έτσι. Κώστας Αντωνούλης, εντάξει, του αρέσει πολύ ο Αργυρός, αλλά κυκλοφορεί και με πράσινη η φανέλα, όντως. Αλλά είναι της Plymouth, ο Γρηγόρης Κωστή. Η Plymouth φοράει πράσινα και Celtic. Έχω πληροφορία από το διαχειριστή της πολυκατοικίας του Χρήστο ότι έχει διαρροή η μπανιέρα του με το αλάτι, ενώ ο Χρήστος την ξαναγεμίζει με νερό, λέει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Στη Θεσσαλονίκη δεν βρίσκει κανέναν μισό Ολυμπιακό, μισό να αγαπάει το πανταζή, σαν το κένταυρο χειμώνα χείρονα στο Πύλιο που ήταν μισό άνω, μισό άλογο. Λέει Χρήστο, φέτος θα βγεις πέμπτος, γιατί θα σε περάσει και ο Άρης. Το ωραίο πείραγμα του Αντωνούλη. Ο Μανώλης μας ακούει από την Καστροσικιά. Γεια σου, Μανώλη, γίγαντα από την Άξο. Έτσι, το άλλο μήνυμα δεν ξέρω. Ατρόμητος είναι ντέρμπι για play out, λέει, αλλά δεν βγήκε η άλλη ομάδα που γράφεις. Ο άλλος ο Μανώλης λέει: έξυπνοι είναι οι Καλαματιανοί. Στην αρχή δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια που θα έχει κάψει ο κόσμος να τρέχει από γήπεδο σε γήπεδο. Στο δεύτερο γύρο, ποιος πεθαίνει. Λέει: οικονομικός μοιάζει ο λόγος. Οικονομικός, αν πάει καλά, όμως Καλαμάτα στο πρώτο γύρο. Στο δεύτερο γύρο θα έχει μαζεμένα παιχνίδια στην έδρα της. Θα ήταν δηλαδή μαζεμένα τα παιχνίδια στην έδρα της, οπότε θα ήταν ακόμα καλύτερα. Τώρα θα δούμε. Βασίλης Παπάς, καλησπέρα. Το Λιούμπλιν είναι η πιο όμορφη πόλη της Πολωνίας, μια φοιτητούπολη με πολύ όμορφο κόσμο. Όλη η Πολωνία είναι πανέμορφη, κράτος πάρα πολύ δυνατό, σε οικονομική άνθηση από ό,τι ξέρω και μιλάω με ανθρώπους εκεί. Πολύ καλό βιωτικό επίπεδο και το ποδόσφαιρο σε γήπεδα από 30 έως 60 και 80 χιλιάδων θέσεων. Γενικά είναι πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα εκεί στην Πολωνία. Νίκος, φιλιά σε όλους και ειδικά στο Μαρίνο Ζουνίδη, λέει ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα μου. Ο Γιώργος Ογούλας, για το Χρήστο λέει που βάζει την πανιάρα του αλάτι. Θα βάλω κι εγώ να βγει στη Λαϊκή μετά να μου πουλάει. Κάπου μπερδεύτηκε το μήνυμα, Γιώργο. Σάββας Ναλπάντης, Λευτέρη, μια ερώτηση. Μαρίνα που γιορτάζει και χρόνια της πολλά, πόσες κούπες έχει σηκώσει? Είναι καμιά δεκαπενταριά νομίζω, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Νίκος, μπορεί και παραπάνω. Φιλικά με πειραρία έγραψε σε Λεσά. Παλιά έτσι γινόταν. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Να χαίρεσαι το καμάρι. Ευχαριστώ, Νικόλα μου, την αγάπη μου. Σπύρος, Λευτέρη, γίγαντα, κάτσε ακόμα και μετά τη σύνταξη θα μιλήσουμε στο Μητσοτάκι να σε κρατήσει άλλα 5 χρόνια. Άκου μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Σπύρος από Φιλαδέλφια. Γεια σου, Σπυράκο. Άμα μιλήσει με το Μητσοτάκι και πάρω τα λεφτά που πρέπει. Στάθη. Γεια σου, Στάθη. Αγορίνα μου, παίζω το τραγούδι που έπαιξε πριν 2 εβδομάδες, καινούριο Ζαζόπουλος ήταν, λέει. Ζαζόπουλος, αν το θυμάσαι, έχω σπάει το κεφάλι μου. Ζαζό. Στην υγειά της αχάριστης. Όχι, καινούριο. Μακρόπουλος, μήπως του Μακρόπουλου. Το ορκί σου. Μήπως λες αυτό. Λου, γεια σου, Λου. Γεια σου, Άρχοντα, λέει Λεσά. Να χαίρεσαι τον παιχταρά σου. Να έχει υγεία και ευημερία στη ζωή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλαράκι μου, καλό. Χρήστος Καράμπελας, γεια σου και σένα, Χριστάρα, με την ωραία φωτογραφία που μας έστειλες. Και ο Στέλιος, καλησπέρα, καλή ακρόαση σε όλους, λέει. Αυτό για τα παιδιά, λέει, που είναι στο στούντιο, λέει, απ' έξω. Αν δεν έχεις τίποτα να πεις, γιατί να ενοχλείς τις λέξεις? Καλό, Βιβιάν. Αν δεν έχεις τίποτα να πεις, γιατί να ενοχλείς τις λέξεις? Σωστό. Έτσι, και ο Χρήστος απαντάει στο φίλο του τον Αντωνούλη. Θέλω να παίξουμε μια παρτίδα τάβλη με τον Αντωνούλη, λέει. Να δεις, θα στο πάρω 6-0. Μακάρι. Και διαιτής ο Κουκουτσίλης. Καλό. Η Αθανασία μας στέλνει την αγάπη της. Γεια σου, Αθανασία. Ο Δημήτρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, ντέρμπι για play out, λέει ο Μανώλης ο Χρονόμος, στις γυναίκες, στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Άσε ρε Μανολάκη. Δημητράκης Νηφόρος, γεια σου Δημητράκη. Μισό Ολυμπιακό και μισό Παοκτζής, βρίσκεις πολλούς στον Εύωσμο. Ένας πιστεύω ότι είναι ο Χρήστος. Έτσι, γεια σου Νάνση, από την Καρδίτσα. Περιμένω ακόμα, έχω κάνει στήλη εξώδικο στο Μαλισιόβα, λέει, που λέει ότι δεν υπάρχει Νάνση στην Καρδίτσα. Θα έρθει με τη έχω την ταυτότητά μου να του δείξω ότι, ότι υπάρχει και Νάνση στην Καρδίτσα. Όπως λέμε, Σαράβι στα Τρίκαλα, Σαράβι στο Βόλο και Νάνση στην Καρδίτσα. Που παρεμπιπτόντως κάτι κινείται τώρα στην Καρδίτσα. Οι μουρμούρες λένε ότι έφυγε ο Μουρμούρας
και έρχονται άλλοι καβάλα στάλογο με dollars. Κάτι κινείται λοιπόν στην καρδίτσα. Δεύτερη καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης από Παλίνη, βρίσκομαι στη Λέζο, σε παρακαλώ αν μπορείς, υπάρχει ένας παραδοσιακός χορός τα ξύλα παικτών, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω φίλο μου Παναγιώτη αν υπάρχει αυτό, δύσκολο, τέτοια ώρα, τέτοια ρότα. Τι γίνεται στον Ολυμπιακό, ρωτούν πολλοί φίλοι, τι θα γίνει, θα κάνει 8-10 μεταγραφές ακόμα, μπορεί λένε, θα φύγουν κάποιοι παίκτες, μπορεί να είμαι υπερβολικός, μεταγραφές, τουλάχιστον 5 θα γίνουν. Τερματοφύλακας, αν θα φύγει ο Τζολάκης, θα αποκτηθεί, λένε για τον τερματοφύλακα της Παραγουάης, λένε για τον προγραμματικό της Master City, πολλά λέγονται. Αριστερός μπακ θα έρθει, εξτρέμ θα έρθει, θα φανεί και τι θα γίνει με τις περιπτώσεις των παικτών που είναι έτοιμοι για αποχώρηση, όπως ο τερματοφύλακας ο Τζολάκης και κανένα δύο άλλοι, όπως ο Αντρέ Λουίς. Είναι σε εγρήγορη στον Ολυμπιακό για να γίνουν προσταφαιρέσεις ώστε να γίνει και πάλι δυνατός Ολυμπιακός, ο οποίος δίνει το πρώτο του ντέρμπι την έκτη αγωνιστική μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Θυμίζω και πάλι, 5 μάτς θα γίνουν σε ρί, μετά υπάρχουν 3 εβδομάδες διακοπών λόγω της εθνικής ομάδας που παίζει στο Nations League και μετά την επιστροφή των ομάδων και πάλι στη δράση υπάρχει το ντέρμπι των Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που για τον Ολυμπιακό θα είναι το πρώτο, για τον Παναθηναϊκό το δεύτερο, αφού υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την τρίτη αγωνιστική.

15 λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής μας, αυτά με τον ελλαδικό χώρο. Εντάξει, μεταγραφές σε εξέλιξη, προετοιμασία, άλλες ομάδες στο βασικό στάδιο, άλλες λίγο πιο προχωρημένες και κυρίως οι ευρωπαίες ελληνικές ομάδες. Κάποια πρωταθλήματα ξεκινούν το Σαββατοκύριακο. Εμείς ακόμα έχουμε μέλλον, αφού θα αρχίσει 22-23 το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα. Στη Β' Εθνική υπάρχει πολύ μέλλον ακόμα, αφού η κλήρωση θα γίνει 28 Αυγούστου. Αλλά το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει μετά από 7-8 μέρες, 6 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, με 16 ομάδες, με 30 αγωνιστικές, χωρίς play-off, χωρίς play-out. Ενώ χθες έγινε καταρτισμός των ομίλων στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου υπάρχουν ορατά κάποια μεγάλα φαβορί, αλλά θα έλεγα, πιστέψε με, σε ένα όμιλο, επειδή ξέρετε, έχω την τρέλα να πηγαίνω, ακόμα και τα πρωινά παλιά είχα τρέλα να πηγαίνω να βλέπω Αλφα Αθηνών ή ανάλογα που βρίσκομαι σε κάποιο μέρος ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έχω την τρέλα και με την τρίτη εθνική. Πιστέψαμε ότι ένας όμιλος, αυτός που θα σας πω, με αυτές τις ομάδες, μου θυμίζει το παλιό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής που είχε πάρα πολύ στον Νότιο Όμιλο, που ήταν γεμάτο αθηναϊκές ομάδες. Προσέξτε λοιπόν τι έκανε η γιγαντιά μορφή της ΕΠΟ, οι έρχοντες εκεί, που οι προύχοντες, που βάζουν τις ομάδες όπως θέλουν κατά το δοκούν. Έτσι, προσέξτε. Προοδευτική, Ιωνικός, Εθνικός, Εγάλεο, Ρουφ, Απόλλωνας, Αμφιάλη, okay, νεοφώτιστη, η Μαχούλα που με τα λεφτά που έχει θα πάει φούλ για πρωτάθλημα από ό,τι λένε, και 4 ροδίτικες. Δηλαδή αυτό το πρωτάθλημα κατά τη γνώμη μου θα είναι εξίσου καλό, να μην πω καλύτερο, ακόμα και της Β' Εθνικής κατηγορίας. Θυμίζει με τις ομάδες που βάλανε αφρός Β' Εθνικής. Δηλαδή, φανταστείτε ντέρμπι τώρα, γιατί αυτά τα ντέρμπι τα έχω ζήσει εγώ και στις αρχές της καριέρας μου και σαν φιλάθλος, έτσι. Εγάλεο, Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, Απόλλων και οι υπόλοιποι συγγενείς, αυτά που ανέφερα. Φανταστείτε δηλαδή τι πρωταθληματάρα θα γίνει. Ενώ έχουν βάλει τις άλλες αθηναϊκές ομάδες που δεν έχουν τη σούπερ οικονομική ευεξία, έτσι, για να μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν, με τη Μύκονο, που λένε ότι η Μύκονος δεν θα φημίζεται του χρόνου μόνο για τα μπάνια που να πηγαίνεις, αλλά και το ότι θα πρωταγωνιστήσει για να βγει άνετα στην Super League 2 κατηγορία. Δείτε τον όμιλο και τις ομάδες που παίζει. Άντε το πολύ πολύ να την κοντράρει αυτή τη στιγμή, όπως είναι οι ομάδες, ο Μανολάς και ο Σιώβας με την Άξο, τον Παναξιακό. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα φαβορί, όπως η Αρτάκη στον όμιλο της Θεσσαλίας, εκεί όχι της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδος, όπως ο Μιλτιάδης και το Λουτράκι που έχει ενισχυθεί στον όμιλο εκεί με τις Πελοποννήσιες. Στο Βορρά φαίνεται ότι είναι η Ξάνθη, η Βέρεια, η Παναχαϊκή που έχει αγρινιώτικες και γιαννιώτικες ομάδες, για να δείτε πώς γίνονται οι καταρτισμοί. Αλλά πραγματικά αυτός ο όμιλος που ανέφερα, με τις ιστορικές αυτές ομάδες αθηναϊκές και πυρώτικες που κάτοτε κοσμούσαν τη Β' Εθνική κατηγορία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και 80 και γινόντουσαν οι ματσάρες επικές, σίγουρα θα γίνει φέτος το έλα να δεις εκεί. Και πάμε, πριν πάμε στο Μουντιάλ, κάποια ακόμα δικά σας μηνυματάκια. Ο Χρήστος λέει: Αντωνούλη, πεσαλεύει την τρίτη αγωνιστική, θα γίνει το διπλό στο ΆΚΑ από τον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας από την Άρτα μας στέλνει την αγάπη του. Ο Αβράμης ο φίλος: υπάρχει ένας σίγουρος Ολυμπιακός, λέει, στον Εύωσμο, που δεν είναι μισός ΠΑΟΚ, μισός Ολυμπιακός. Είμαι εγώ, Γιώργος Αβράμης. Γεια σου, Λεσά Αλάνη, λέει. Γεια σου, φίλε μου. Να περνάς καλά και να γνωρίσεις το ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ, λέω, το Χρήστο και τη διπλή του προσωπικότητα. Στάθης Δελότας: ναι, α, ποιο είναι, σπάω το κεφάλι μου. Θεωρώ ότι είναι του Μακρόπουλου αυτό που το ορκίσου. Πρέπει να είναι αυτό. Και ο Θανάσης: καλησπέρα, Λεσά Άρχοντα, με τα υπέροχα τραγούδια σου και σήμερα. Ο Γιάννης λέει: πέστα από την Καλαμάτα. Γεια σου, Γιάννη. Πέστα από την Καλαμάτα ήταν, πιστεύω, λάθος ο χειρισμός που κάνανε με τον κλειδάριθμο. Γεια σου, Γιάννη. Ναι, εντάξει, λέει και αυτός ότι θα μπορούσαν να παίξουν 3 μάτς εκτός και 1 εντός, ώστε να είναι λιγότερα τα παιχνίδια μέχρι να γίνει το γήπεδο, όπως μας είπανε 15 Οκτωβρίου.
αυτό ήταν το συνηθισμένο, με αυτή την έννοια το λέω, ότι μια ομάδα που έχει θέμα με το γήπεδο ζητάει στα 4 πρώτα παιχνίδια τα 3 να είναι εκτός και το 1 εντός. Κάπως έτσι γίνεται πάντα και όπως γινόταν και παλαιότερα. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Πάμε και στο Μουντιάλ, να πούμε δύο λόγια πριν κλείσουμε. Τα είδατε, τα ακούσατε, τα είπαμε και στις βραδινές εκπομπές. Άλλοι περίμεναν, περισσότεροι περίμεναν τελικό Αγγλία-Γαλλίας και τελικά θα είναι Ισπανία-Αργεντινή. Γιατί από τη μία πλευρά η Γαλλία δεν υπήρχε στο γήπεδο, ευνηδιάστηκε από την πολύ καλή τακτική της Ισπανίας, το ταλέντο και την πίεση που είχαν στα χαφ οι Ισπανοί, και από την άλλη πλευρά τι είχε σ' Αγγλία, τι είχα πάντα. Τι είχε σ' Τούχελ, φαντάζομαι να είσαι ένα Έλληνας προπονητής και να ήθελες να γυρίσεις στην Ελλάδα και να δουλέψεις στην Ελλάδα. Ούτε με το αεροπλάνο δεν θα γύριζες, κύριε Τούχελ. Με αυτό το έκτρωμα που παρουσίασες μετά το 60, μέχρι και ο Κέιν λίμπερο έπαιζε. Και φτούξε ελευθερία η μπάλα, ούτε καν να κρατήσεις λίγο την μπάλα στα πόδια σου, ούτε καν να περιορίσεις τα χαφ της Αργεντινής που είναι όλη η δύναμή τους. Και σύν της άλλης, δέχεσαι και γκολ στο 98 από ένα μετρίου ύψους επιθετικό όπως ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ενώ έχεις τρία θηρία στόπερ. Δηλαδή όλα έγιναν για να μπορέσει να συνεχιστεί η παράδοση και η Αγγλία να μην δει ούτε σε αυτό το Μουντιάλ άσπρη μέρα.

Έτσι πάμε με όμορφους νησιώτικους ρυθμούς μέχρι τις 5 να κάνω μια μικρή διόρθωση. Τα λάδια για τους ανθρώπους είναι. Γιώργος Ραψομανίκης λέει, η Παναχαϊκή ο φίλος μου Γιώργος, ότι δεν έχει ομάδες από Γιάννενα αλλά από Αγρίνιο, Θεσπρωτεία και από Κέρκυρα. Οκ. Αγρίνιο, Θεσπρωτεία, Κέρκυρα, λέω και εγώ μπορεί να είναι και από τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα πρέπει να είναι από εκεί με την Δυτική Μακεδονία, λογικά. Έτσι, Γιώργο. Αλλά η Παναχαϊκή είναι το πρώτο φαβορί γιατί μπήκαν λεφτά πλέον στην Πάτρα και γίνονται καλές μεταγραφές για εκείνο τον όμιλο μιλάω. Γεια σου Γιάννη Κοντρόζο, άρχοντα με τα τραγούδια σου λέει μας έχεις τρελάνει. Γεια σου Τάκικα Μαρινέ, χρόνια πολλά στον Γρηγόρη να τον χαίρεσαι, ευχαριστώ τα κούλη μου. Κορυφή Αργολίδα, Ηλία Μεσσηνία, ο πιο δύσκολος όμιλος θα γίνει ένας χαμός.

Γεια σου Στελάρα από το Περιστέρι, γεια σου Βασίλη Αλεξόπουλε από την Τρίπολη, γεια σου Νικόλα από την Καλαμάτα, πες τα Λευτέρη λέει για την κλήρωση και τους κλειδάριθμους. Δεν είναι σωστό, έπρεπε να παίξουμε τρία μάτς έξω αφού δεν έχουμε το γήπεδο, ώστε 15 Οκτωβρίου το γήπεδο να είναι πανέτοιμο. Να είστε καλά όλοι παιδιά. Προγνωστικά για τα παιχνίδια, πιστεύω ότι η Γαλλία, όπως είναι τώρα σε κατάσταση γκροκή η Αγγλία, και με το γεγονός ότι ο Εμπαπέ θέλει να πάρει το χρυσό παππού, την πρώτο σκόρερ, εν πάση περιπτώσει, ο χρυσό παππού, το πρώτο σκόρερ να βγει στο Μουντιάλ, νομίζω θα κερδίσει. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στο τελικό. Ισπανία-Αργεντινή. Εγώ, παρότι ήθελα άλλες ομάδες να είναι στο τελικό, ποντάρω στην Αργεντινή. Θέλω να τελειώσει ο Μέση την καριέρα του, τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο, με ένα ακόμα Μουντιάλ, να κάνει το back-to-back κόντρα στην Ισπανία. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια όσοι πάτε στη θάλασσα, όσοι πάτε διακοπές, υγεία, αγάπη, χαρά. Βίβιαν Βιβί Νικολοπούλου, Λευτέρης Αρελάκος, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Είμαι μόνος, νιώθω ότι είμαι μόνος, αγαπιόμαστε και όμως...

0: Era Sport 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Welcome to the big show.

0: Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Ρασφόρα, ακούτε 24 δευτερόλεπτα με κομματάρα βέβαια. Η Vivian, έτσι. Άλλη μια φορά το λέω.
1: Χάρη, σου κάνει πολλές χάρες η Vivian και δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, Κωνσταράκης και Vivian είναι δική μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κάτι άλλη, ξέρω εγώ, απ' έξω και η Ολιβία. Η υπόλοιπη είναι του Σωτηρίου, ξέρεις. R&B και τέτοια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Τους έχετε χωρίσει παλιά στα χωριά. Χωρίζαν τα παιδιά, λέει, αυτός είναι το δικός μου. Του μπαμπά.
0: Του Δεντόπουλου.
1: Όχι, του μπαμπά.
0: Του μπαμπά.
1: Ο μπαμπάς λέει, αυτά είναι δικά μου παιδιά. Αν έχουν πολλά, λέει, αυτά είναι δικά μου και αυτά είναι δικά σου. Εντάξει, εννοείται ότι ήταν περισσότερο ενδοοικογενειακό χιούμορ, αλλά γινόταν αυτό. Το έχω ζήσει δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και στη δικιά μου οικογένεια στο παρελθόν, όχι σε μένα. Ξέρεις, στο χωριό.
0: Λοιπόν, Vivian Νικολοπούλου, με Vivi Νικολοπούλου. Στην
1: ήχους, τον Νικολοπούλου δεν αλλάζει.
0: Η παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, η Vivi, Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος και Λάζαρε, συγγνώμη, το ξέρουμε ότι είναι κομματάρα, αλλά έχουμε θέμα, έχουμε είδηση. Πάμε αμέσως στον Μπάμπη Παπάζογλου. Έλε, Μπάμπη μου!
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Καλά, εσύ.
1: Τι να γίνει, Μπάμπη, εσύ, από τα χείλη σου.
2: Δεν έχω πασχετικά να πω.
1: Κλείνουμε, γεια.
2: Αν και τα είπαμε χθες με τον Γιάννη εκτός, κάπου μακριά από το ραδιομέγαρο. Λοιπόν, εντάξει, ξέραμε ότι με τα καφέ του Τζολάκη εκτιμούσαμε ότι θα γίνει. Και λέγαμε απλώς ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά ήρθε ο προπονητής της ΧΑΛ να το επιβεβαιώσει επί της ουσίας και να κάνει δηλώσεις δηλαδή και να πει ότι 95% έχει κλείσει, ότι έχει μιλήσει μαζί του, που επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση που αυτό που ξέραμε και εμείς, γιατί είχα ρωτηθεί το μεσημέρι και είχα πει ότι ο Τζολάκης ξέρει ότι θέλει να πάει η Πρέμιερ και είπε ο ίδιος ότι έχει μιλήσει μαζί του και ότι είναι χαρούμενος που θα πάει στην Πρέμιερ Λιγκ και ότι τον περιμένει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα. Γιατί ο Τζολάκης είναι στην Ολλανδία. Δεν έχουμε αντιδράσει από τον Ολυμπιακό, αλλά επαναλαμβάνομαι, γελιόμαστε. Εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, προφανώς η μεταγραφή θα γίνει και απλά περιμένουμε να δούμε το ποσό και κυρίως ποιο θα πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί τώρα πια είναι δύσκολη η εξίσωση. Δύσκολη, όχι γιατί έχει να διαλέξει έναν goalkeeper και μάλιστα βασικό. Είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι άλλαξε και το στυλ goalkeeper του. Ναι. Δεν ήταν στο σχέδιό του, αλλά έτσι βγήκαν τα πράγματα. Και καταλαβαίνει κανείς ότι όποιος αποκτηθεί θα πρέπει να πάει την άλλη εβδομάδα στην Ολλανδία, αν προλάβει, πότε θα γίνει μεταγραφή. Και να τον ετοιμάσουμε με τη Λίμπαρ μέσα από δύο φιλικά να πάμε να παίξει Champions League. Προκριματικά. Είναι ρίσκο, όπως και να το κάνουμε. Αλλά η αγορά.
1: Έχει, από τους τρεις που θεωρούνται οι επικρατέστεροι, έχει κάποιο προβάδισμα, παράδειγμα.
2: Όχι, δεν μπορώ να το πούμε σίγουρα. Δεν μπορώ. Απλά για το Χίλ, επιμένω στην Αργεντινή ότι έχει μπει η Μπάγκεν. Αν έχει μπει η Μπάγκεν, το ξεχνάμε.
1: Και
2: δεν το ξεχνάμε.
1: Άρα λοιπόν ο Τζολάκης δεν θα παίξει σήμερα στο φιλικό. Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει. Να παίξεις.
2: Εδώ που έχει φτάσει το πράγμα.
1: Ή
2: δηλαδή,
1: και αύριο, ναι, ας πούμε.
2: Ναι, λογικά.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
2: Βέβαια, εκτός αν. Ξέρεις, αλλά επαναλαμβάνω, δεν δηλώσει. Δεν είναι, ξέρεις, ρεπορτάζ, δημοσίευμα.
1: Όχι, ξέρεις, το λέω γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρεις, είναι για το ομιγέννητο, ας πούμε. Και χαλάει μεταγραφή.
2: Ναι,
0: καλά, και χθες έλεγε ο Στίβ Κέρ, έλεγε στον οπαδού σου Γόριος, ο Λεμπρόν είναι εδώ ήδη, τον έχουμε κλείσει και σήμερα, αλλά λέει ο Πατράιλ, θα τα πούμε το Γιάννη εδώ.
2: Ναι,
0: για τον Λεμπρόν, για Λεμπρόν μιλάμε τώρα. Έτσι.
2: Μα, και ο ίδιος,
0: θέλω να πω δηλαδή αν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, μωρέ, και αν.
2: Και
0: ο ίδιος Ολυμπιακός, αν δεν
2: τοποθετηθεί. Εννοείται, δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση,
0: αλλά είπαμε.
2: Το είπε και ο ίδιος ο προπονητής Σκάλ. Βόσνιος, Κροάτης, έχει και τις δύο προσφυγητώσεις, ότι η μεταγραφή γίνεται όταν είναι οριστική. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι είναι οριστική, αλλά για αυτό 95%. Να πω επίσης ότι έχει βγει από την Τουρκία ότι ο Άμραμπατ θα πάει στην προετοιμασία της Φενέρ και έλεγε, ήταν εκπομπή αυτό το πράγμα, και έλεγε ο Τούρκος συνάδελφος ότι εξακολουθεί να έχει Φενέρ συζητήσεις με Σαουδική Αραβία, με Real Betis που έπαιξε πέρσι δανεικός και με Ολυμπιακό. Αυτό.
0: Ναι.
2: Μέχρι εκεί. Όχι κάτι παραπάνω. Έχω πει ότι είναι τεράστιο το συμβόλαιο του Άμραμπατ και γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολη η υπόθεσή του. Και επίσης έχει βγει ένα δημοσίευμα από τη Βραζιλία. Μια αναφορά για ένα πιτσιρικά. Είναι στόπερ και αμυντικός. Ο Ζε Λούκας έχει παίξει στις μικρές εθνικές ομάδες 18 ετών. Στις μικρές εθνικές ομάδες Βραζιλίας. Είναι σπόρτερς ήθη και λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ελλάδα, μάλλον από τον Ολυμπιακό, δεν το διευκρινίζει, μάλλον από τον Ολυμπιακό, αλλά Είναι δύσκολο γιατί είναι πολύ πιτσιρικάς, είναι εθνική ομάδα, δεν θέλει να πάει η Ελλάδα τώρα κτλ. Δεν το ξέρω καν αυτό το όνομα. Δεν ξέρω και αν είναι και τον Ολυμπιακό, αν έχει γίνει και κίνηση από άλλη ελληνική ομάδα. Απλώς επειδή πριν από λίγο το είδα στη Βραζιλία. Είχα βγει να δώσω κάτι τζολάκι κτλ. Και γι' αυτό το αναφέρω.
0: Να είσαι καλά, παπί.
1: Εντάξει, παπί μας.
2: Άντε, περιμένω τα μπασκετικά. Γεια.
0: Άντε, φίλε. Έλα, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ο Μπάμπης είναι ένα μπασκετικός φουλ, ξέρεις, με την
0: έννοια ότι... Το έχει πει ο άνθρωπος, ο μπάσκετ ξεκίνησε. Ναι. Το ρεπορτάζ ήταν μπασκετικός. Ναι.
1: Μαζί είμαστε.
0: Στο φως, νομίζω. Ναι. Φως, ε. Το φως.
1: Λοιπόν, μεγάλο σχολείο.
0: Καλά, μιλάμε για δύο τεράστιες εφημερίδες. Φως και έχω τι έχει βγάλει, τι έχουν βγάλει, τι διαμάντια, τι Παπάζογλου και Δεντόπουλου έχουν βγάλει. Γιατί γελάτε, μιλάτε.
1: Ωραία απόδειξη βρήκε.
0: Νόμιζε θα έλεγα άλλου Θεοδωρακόπουλου και τα υπόλοιπα.
1: Μέχρι τον Παπάζογλου καλά το πήγαινε.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, 24 δευτερόλεπτα είπαμε. Τα είπαμε τα. Του συντελεστέ εκπομπή. Του ξαναλέω. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Μια ημέρα η οποία είμαστε στο μετέχμιο το να ακούσουμε κάτι και να ακούσουμε πράγματα που τελειώνουν. Δηλαδή, του Τολιόπουλου στον Άρη. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Καραγιώργη σε λίγο από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, λίγο μετά τις 5.30.
1: Ναι, για να μας πει, μην τα λέμε εμείς. Είναι δική του αρμοδιότητα. Ο Παναθηναϊκός συνενεί να δώσει τον Τολιόπουλο όπως θα τον έδινε, ας πούμε.
0: Καλά, τώρα θα πω αυτό που θέλω σε λίγο. Όμως.
1: Ναι, να το πες το. Θες να το πεις μετά, όταν ανοίξουμε το θέμα του Τολιόπουλου.
0: Ναι.
1: Και απλά φαίνεται ότι ο Μωράκης.
0: Όχι, για Αμπράδος θα μιλήσω. Για Ομπράντοβιτς και κινήσεις φετινές.
1: Ναι. Και φαίνεται ότι ο Μωράιτης θα πάρει τη θέση του Τολιόπουλου στο... για να υπάρχει Έλληνας. Δεν ξέρω, είσαι σίγουρος ή όχι.
0: Όχι. Όχι. Στην προετοιμασία θα είναι μάλλον ο Μωράιτης. Τώρα αν θα αποφασίσει ο Ομπράντοβιτς να τον κρατήσει, δεν ξέρω.
1: Θα κάνω
0: δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ο Αντιτολιόπουλος.
1: Με ελληνικό... Για τους Έλληνες εννοώ.
0: Ναι, με ελληνικό διαβατήριο αυτό, με Έλληνας δηλαδή, ως Έλληνας. Είναι πολύ πιθανό, αλλά δεν ξέρω, αλλά εξίσου και απίθανο, γιατί ανάλογα με το τι θα θέλει ο Μπράντοβιτς, μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος Έλληνας και να δοθεί πάλι στον Ηρακλή ο Μωραϊτής ως δανεικός, έτσι. Πάντως στην προετοιμασία θα είναι, θα ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού κανονικά ο Μωραϊτής.
1: Ναι.
0: Τώρα αν θα μείνει, αυτό θα εξαρτηθεί από τον Παναθηναϊκό και από τον Μπράντοβιτς. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι.
1: Ναι. Το δεύτερο που περιμένουμε όπου να είναι, ας πούμε, είναι να ακούσουμε νέα από τον Ολυμπιακό. Το πιθανότερο είναι ότι ο Ντόρσεϊ τα βρίσκει με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μωρέ, φαίνεται.
1: Για να μείνει.
0: Ναι. Το χειρίζει και έξυπνα.
1: Ναι.
0: Παρά την αγωνιστική τρέλα που μερικές φορές δείχνει στο παρκέ. Αγωνιστική, λέω, έτσι. Εδώ φέρε και έξυπνα. Σε αυτήν την περίπτωση.
1: Και πρόσεξε.
0: Και πήρε κιόλας, έτσι. Από ό,τι μαθαίνουμε, θα πάρει και αρκετά χρήματα. Δεν είναι λίγα.
1: Και έχει ενδιαφέρον, γιατί με το Γόκα, με το Ντόρσεϊ, άντε πάλι, γιατί του λέω ανάπαδα συνέχεια. Και ενώ με τον Ντόρσεϊ οι συζητήσεις είναι σε πολύ ήπιο. Μάλλον σε επίπεδο τελείως. Πώς θα ήταν αλλιώς.
0: Εντάξει, τώρα εγώ σε αναφοριέμαι για τον Γόκα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, σωστό αυτό, γιατί έχει προσφέρει πολλά.
0: Έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό.
1: Αλλά να σου πω κάτι.
0: Με τον τρόπο που φεύγει, αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Αλλά ο ίδιος επέλεξε.
1: Ναι, θα μπορούσε να το κάνει αλλιώς.
0: Το κάνει πιο κομψά αυτό.
1: Ναι. Αλλά. Τι ήθελα να πω τώρα. Ναι, η περίπτωση του Γόκα, ξέρεις τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει φροντίσει ακόμα και να φύγει ο Γόκα έχοντας. Πήρε καταρχάς εδώ και καιρό, έχει πάρει δύο παίκτες που παίζουν στη θέση του. Δηλαδή μπορεί να παίξει στη θέση του. Ένας είναι καθαρά άσος και μιλάω για τον
0: Μακιντάιρ.
1: Και τον.
0: Και ο Τζόσεφ, ο Μένι.
1: Ο Τζόσεφ θα είναι, ας το πούμε έτσι, backup του Μακιντάιρ. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το τσαγανό να καλύψει κάποια πράγματα και αμυντικά του Γόκα.
0: Και ο Μοντέρο.
1: Και ο Μοντέρο είναι μπαλαντέρ, δηλαδή μπορεί να παίξει και δύο.
0: Κόμπο
1: μπορεί να παίξει...
0: είναι.
1: Κόμπο ναι.
0: Είναι, αλλά μπορεί... πιο δύο.
1: Ναι, κατεβάζει την μπαλά όμως και.
0: Όχι, δηλαδή θα τον αδικούσε το άσος. Όχι, θα τον αδικούσε, ότι δίνει μεγαλύτερη ελευθερία, ρε παιδί μου.
1: Έχει, έχει προσωπική φάση. Αυτό που λέγανε τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, ότι έλειπε από τη θέση 1, για παράδειγμα. Ότι ένας παίκτης, Steel James, ας πούμε, να πάρει την μπάλα και να την τελειώσει. Χωρίς να.
0: Α, τώρα έλειπε.
1: Όχι, λέγανε. Λέγανε.
0: Ναι. Οι κακοί, οι άλλοι.
1: Ναι, λέγανε.
0: Α, δηλαδή ότι ο Γόκαπ δεν το έκανε αυτό.
1: Εγώ δεν ήταν αυτή η δουλειά του, αλλά εγώ δεν πιστεύω
0: από
1: ότι.
0: Από ένα μου. Α, για δύο λες τώρα.
1: Όχι, για, από τον Άσο.
0: Από τον Άσο, ναι, αυτό ναι, λέω.
1: Εγώ όμως δεν πιστεύω ότι υπάρχει παίκτης που να παίζει την άμυνα του Walkup από όλους αυτούς που λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν το έχει που λες.
1: Ποιο. Όχι. Μα αυτό λέω. Γι' αυτό σου λέω ότι κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Και επιμένω, επιμερών Walkup Ολυμπιακός και αναρριχήθηκε και έμεινε σταθερός. Έτσι. Για να μην τα κάνουμε όλα ίσιωμα και να μην ισοπεδώνουμε.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Χρήστος εδώ και θα προχωρήσουμε. Και να μου σχολιάσει και εσύ δηλαδή τη δική σου άποψη να καταθέσει. Λέει ο φίλος ο Χρήστος εδώ, είναι συνέχεια αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ο μπαμπάς λέει αγαπούσε την κόρη και η μάνα το παιδί. Και η μάνα το παιδί, ε! Χρήστο έχει δίκιο. Το παιδί.
1: Εντάξει, ο μπαμπάς με τις κόρες.
0: Ναι, αλλά την κόρη ο μπαμπάς αγαπούσε και η μάνα το παιδί. Το παιδί. Λοιπόν.
1: Το κατάλαβα, δεν είμαι κανένα τσιμιός.
0: Ναι. Δεν το ξέρω. Γελάει η Βίβια. Όχι, στρίβει λίγο, έτσι. Δεν είναι. Εντάξει. Αυτοτρολάρεται πολλές φορές και κάνει πλάκα. Λοιπόν, έλεγα για τον Ομπράντοβιτς.
1: Α, πες το τώρα.
0: Ότι ήθελα να πω ότι αν αναλογιστεί κάποιος ποιοι φεύγουν, ποιοι έχουν φύγει. Όσμαν, που δεν παίζει άμυνα. Παίζει άμυνα ή προσπαθεί να παίξει άμυνα. Δεν είναι μέτρη της άμυνας. Το Λιόπουλος που δεν παίζει άμυνα, που δεν ξέρει. Δεν είναι ρε παιδί μου, τσαμίνει στο παιδί, τι να κάνουμε τώρα.
1: Σόρτς που ήταν αδυνάμος τέτοιος.
0: Ο οποίος δεν ήξερε τι σημαίνει άμυνα, γιατί δεν μπορούσε το παλικάρι. Έτρεχε, προσπαθούσε, μάρκαρα, αλλά δεν έπαιζε άμυνα. Εντάξει, μην πούμε τώρα για τον Φαρίτ. Είναι κρίμα γιατί προσπαθούσε να παίξει άμυνα, γρήγορο στο pick and roll, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Έτσι. Γιούρτζε Βενάστον, λέμε τώρα παλιότερα, σχέση με τα παλιότερα. Είπαμε τρεις αμέσως. Ποιος πήρε?
1: Τι να σου πήρε?
0: Το σκύλι του πολέμου, τον Μπάντιο.
1: Α.
0: Της άμυνας. Το Μπόγκα, που δεν περνάει κουνούπι. Έτσι. Και το Γιαμπουσέλε. Το παλικάρι μπορεί να παίξει και αμινάρα.
1: Ο οποίος ήρθε χθες.
0: Ο Κάιλ Χάιντς.
1: Ήρθε χθες.
0: Το ξανάπαμε, εμένα μου θυμίζει πολύ Κάιλ Χάιντς. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο παρκέ. Και πιο ψηλός λίγο από τον Κάιλ Χάιντς και πιο ογκώδης λίγο. Ή το ίδιο ογκώδης. Όχι, εντάξει, και ο Χάιντς ήταν. Θέλω να πω την εντελώς διαφορετική αύρα που φέρνει στον Παναθηναϊκό Μπράντοβιτς. Άλλη αύρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μα ήταν φανερή.
0: Εκτελεστές.
1: Ήταν φανερή η αδυναμία του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό σκεφτόμουν ποιοι έφυγαν. Όχι, ποιοι έρχονται. Ναι. Ήρθανε, ποιοι έχουν έρθει. Και να δούμε ποιο θα είναι εκλεκτός για τον Άσο και οτιδήποτε άλλο.
1: Ήταν
0: αλλά δεν αδυναμία. Έχει ανάγκη να είναι τόσο πολύ πια. Έχει το Μπάντιο.
1: Η αδυναμία ήταν φανερή σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό άλλωστε και σε κάποια μάτς γνώρισε και βαριές ήττες. Δηλαδή του ξέφευγε το μάτς. Όταν δεν παίζεις άμυνα να κρατήσεις, ξέρεις.
0: Μα δεν υπήρχε αγώνας να μην μπει.
1: Να είσαι μέσα στο μάτς με την άμυνα και να
0: ακόμα
1: το πάρεις.
0: Και στο ελληνικό πρωτάθλημα, με GBL. Yeah. Έμπαινε, ας πούμε, τι να σου πω.
1: 100
0: με τον
1: Κολοσσό.
0: Ναι. Όχι αυτό. Κυνηγούσε πάντα.
1: Εντάξει, εκεί
0: είναι... την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα ήταν συνηθισμένο φαινόμενο αυτό. Εκεί να μπαίνει ήταν... να προηγείται με 10-12 πόντους ο αντίπαλος και να κυνηγάει ο Παναθηναϊκός.
1: Εκεί ήταν και λίγο θέμα υπεροψίας, αλλά νομίζω ότι το βασικό.
0: Ήταν και λίγο υπεροψίας, ναι.
1: Δηλαδή
0: αλλά τώρα...
1: τη σιγουριά ότι θα κερδίσουμε
0: όπως
1: και να πάει.
0: Ο Μπάντιο είναι δεν είναι ο αντίπαλος, λέω εγώ τώρα από αυτό που έχουμε δει, έτσι. Είναι δεν είναι ο αντίπαλος δυνατός, θα παίξει άμυνα. Ο Μπόγκα θα παίξει άμυνα.
1: Να, αυτό που λες τώρα.
0: Ο Γιαμπουσέλε θα παίξει άμυνα.
1: Αυτό που λες είναι η μεγάλη. Θα είναι, εάν φύγει ο Γόκαπ, η μεγάλη απώλεια του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Ο Γόκαπ
0: ναι, ναι.
1: Είτε έπαιζε με τους τράχονες, είτε έπαιζε
0: σωστό
1: με τη μειχτή κόσμου. Ναι. Έπαιζε με την ίδια σοβαρότητα. Έχει σώσει μάτς με αυτή την οτροπία που αγωνίζεται. Είτε έπαιζε
0: σωστό
1: με τη μειχτή κόσμου.
0: Ναι.
1: Έπαιζε με την ίδια σοβαρότητα. Έχει σώσει μάτς. Με αυτή την οτροπία που αγωνίζεται.

0: έτσι δεν είναι. Ναι. Τελείωσε. Φέρε μου τρία για να φύγεις. Αυτό λέει ο Ολυμπιακός. Όχι, η ομάδα που ενδιαφέρεται για σένα. Εκεί είναι μέχρι στιγμής. Εκτός αν έχει γίνει κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, αυτό ήταν. Δεν ήταν λάθος.
1: Σήμερα γυρίζουν.
0: Για τον Παναθηναϊκό πάντως.
1: Σήμερα γυρίζουν, αν και νομίζω ότι δεν είναι πια θέμα η απόσταση για να συνεννοηθούν οι Αγγελόπουλοι με τον προπονητή, με τον Μπαφέ ή με τον
0: Λεπεντιώτη. Έλα, μπορεί τώρα πλάκα κάνεις.
1: FaceTime μπορεί να συνεννοηθούν, να μιλήσουν τα πάντα. Οπότε ξέρεις παλιά που ήταν. Πήγαινε στην Αμερική.
0: Γιατί κινητά δεν υπάρχουν.
1: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί και να βλέπει ένα τον άλλον. Δεν είναι ότι μόνο μπορεί να ακούσει το τηλέφωνο. Οπότε δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Η επικοινωνία πια είναι το πιο εύκολο πράγμα.
0: Είναι.
1: Κάτι άλλο περιμένουμε. Α, ναι, ο ΠΑΟΚ.
0: Τι θα γίνει τώρα με τον.
1: Με το χρηματιστήριο, γιατί βλέπω κάτι.
0: 4-3, άστο.
1: Κάτι. Να. Τι ποιο δείκτη είναι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ποιο δείκτη είναι αυτό. Σε ποιο έχω είναι αυτό.
0: Έλα, έλα, προχώρα. Πολλά μαθαίνει. Θα σου μάθω εγώ, θα σε βάλω στα άδυτα.
1: Πρόσεχε, γιατί εγώ όταν.
0: Τη Wall Street.
1: Όταν
0: θα σε βάλω στα άδυτα τη Wall Street, σου λέω. Άκου τι σου λέω.
1: Όταν παίζω, κερδίζω. Ξέρεις, δεν παίζω άμα είναι να χάσω.
0: Τι προπώ. Λοιπόν,
1: γι' αυτό,
0: πάμε,
1: γι' αυτό δεν έχω κερδίσει ποτέ. Γιατί δεν έχω παίξει.
0: Όχι, όχι. Στοίχημα δεν ξέρω να παίζω.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν έχω παίξει ποτέ η ζωή μου. Ποτέ, ποτέ. Δεν ξέρω. Έχω παίξει.
1: Τα ίδια.
0: Ένα τυχερό. Ξυστό. Παλιά στην καθημερινή. Το 90, το 88, πόσο ήταν, καθημερινή. Μου έλεγε ο Νικήτας ο Καβαλάς, μικρέ, πήγαινε έξω και φέρε μου και εμένα κανένα 2-3 εκεί στην Σοκράτους. Γελάτε ρε εκεί δύο. Σπεσιαλίστας στο ξυστό, ε.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν. Έξι να ρε, τι να κάνω.
1: Το ξέρω ρε, δεν σου πω τίποτα. Σου αποδίδω ικανότητες. Σου αποδίδω ικανότητες και
0: με κέρμα.
1: Με μαλώνεις. Με κέρμα, ξέρω.
0: Αυτό το ήξερα λοιπόν.
1: Το έχω δει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να δώσει έτσι ένα χαρακτήρα.
0: Δεν μου είπε για 4-3 ή 3-4 στον Ολυμπιακό. Δεν έχει καταλήξει.
1: Κάτσε να πάρει και δύο. Εγώ επιμένω ότι.
0: Τι μπορεί να.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Να πάρει και δύο. Και 3 και 4 δηλαδή. Ναι, εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση, μια χαρά είναι η περίπτωση Γκαρσία για 3 και ένα 4 όπως τον θέλει ο Μπαρτζόκας. Απλά είναι μεγαλύτερο το ποσό που θα φύγει, που θα διατεθεί.
1: Για τον Γκαρσία δεν νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ή τύπου Γκαρσία. Όχι τύπου Γκαρσία. Ένα τριάρι να σκοράρει, ρε παιδί μου, αυτό. Και να παίζει και την αμυνούλα του.
1: Λοιπόν, να περιμένουμε λίγο, γιατί ξέρεις, είναι από τις μέρες τώρα που κάτι θα σκάσει. Περιμένουμε να μάθουμε και τι φέρνει ο Μπαρτζόκας από την Αμερική, γιατί είπαμε πέρσι έφερε, παρότι ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφερε το Ντόντα Χολ και το είπε ο Άντι Μπουντογιάννης μιλώντας, σε κάποιον μίλησε, μια συνέντευξη έδωσε. Δεν θυμάμαι, συγγνώμη στα παιδιά που την πήραν τη συνέντευξη. Και είπε ο Άντι Μπουντογιάννης ότι φάγαμε, μιλήσαμε και πήραμε τον Ντόντα Χολ. Να, που σου είπα. FaceTime, ενώ ήταν στο Las Vegas και μιλούσαν με τον Ντόντα Χολ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
1: Στο Las Vegas. Θέλω να σου πω ότι πήγε στο. Και το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή. Ότι πήγε στο Las Vegas, αλλά έκλεισε παίκτη που δεν ήταν εκεί. Γιατί αυτούς που είδε και ήθελε.
0: Τον απογοήτευσαν.
1: Οι πληροφορίες τον απογοήτευσαν.
0: Δεν τον. Ναι.
1: Οι πληροφορίες, ναι. Όχι οι αγωνιστικές ικανότητες. Ναι. Τέλος πάντων. Αλλά είναι ξεκάθαρο τώρα τι θέλει ο Ολυμπιακός. Για μένα το ερωτηματικό είναι αυτό. Ότι αν θα πάρει δύο παίχτες στο 3 και στο 4 ή θα μείνει σε έναν.
0: Κοίταξε, έχουμε δύο ερωτήματα εδώ. Λέει ο Χρήστος. Καλησπέρα, λέει. Λέμε πολλά πράγματα για τον μεγάλο Γιαμπουσέλε. Δεν είπαμε μεγάλος, είναι ο Μπράντοβιτς εμπροκειμένου. Έτσι λένε οι φίλες του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον ο Μπράντοβιτς. Για Γιαμπουσέλε είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Αυτό λέμε εμείς. Μπορείτε όμως να μας πείτε, λέει, ποια ήταν τα νούμερά του και η προσφορά του στην Ευρωλίγκα με τη Ρεάλ. Θα τα βρούμε σε λίγο. Αλλά ούτε και αυτό είναι ενδεικτικό. Γιατί πέρσι έκανε καλούς αγώνες στο NBA. Και έπαιζε.
1: Ούτε και αυτό βέβαια είναι ενδεικτικό. Γιατί...
0: Ούτε και αυτό είναι ενδεικτικό. Γιατί είχε η ομάδα του.
1: Λοιπόν, θα πούμε αμέσως.
0: Και ο άλλος ο φίλος ο Νικόλαος θίγει κάτι άλλο. Κάποιο σχόλιο λέει για τα κιλά του Γιαμπουσέλε. Πρέπει να έχει λίγα κιλάκια παραπάνω που τον είδαμε τουλάχιστον. Δεν είμαστε στο γήπεδο βέβαια. Αλλά...
1: Και ο Ζόζεφ ήρθε με κιλά. Τι να κάνουμε.
0: Αυτά χάνονται. Και αυτό... ο Ζόζεφ,
1: είναι και η σωματοδομή του τέτοια.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Δηλαδή με
0: ο Γιαμπουσέλε δεν.

0: Να.
1: Να.
0: Ουσιαστικά σέντερ θα είναι.
1: Και μάλιστα βασίζεται και στον όγκο του. Τώρα αν έχει πάρει λίγο λίγο παραπάνω θα μαζευτεί.
0: Καλά, λίμωνο. Εντάξει. Δεν πήρε και λίγα για να μαζευτεί.
1: Γιατί τον είχε ζυγίσει πριν.
0: Αλλά... όχι, όχι και λίγα κιλά.
1: Λίγα
0: αυτά λέω.
1: Ναι, θα μαζευτεί.
0: Δεν πήρε και λίγα χρήματα. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Εντάξει, δεν έχει δείξει ποτέ. Λοιπόν, είπαμε, περιμένουμε το Λιόπουλο. Θα πούμε σε λίγο με τον Καραγιώργη, τον Νίκο, λεπτομέρειες. Για πες.
1: Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει σιγά σιγά την παρουσίαση.
0: Αύριο, μεθαύριο.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι αρχίζει και κάνει εναρτήσεις, οι οποίες στην ουσία είναι προαναγγελία του ερχομού του.
0: Ναι, απλά τώρα το ξέρουμε ότι είναι. Τώρα,
1: όχι. Ξέρεις, πια δεν είναι έκπληξη όμως. Δηλαδή το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ότι είναι να γίνει
0: το από. Μπαμ ήταν την ναι. περασμένη Δευτέρα. Προφανώς, Παρασκευή. Ναι. Περασμένη Παρασκευή.
1: Το ξαφνικό
0: εκεί ήταν
1: αυτό.
0: Το μπαμ.
1: Ο Γιαμπουσέλ λοιπόν την τελευταία του χρονιά στη Ρεάλ Μαδρίτης, τη χρονιά 23-24. Λοιπόν, ο Γιαμπουσέλ είχε από τα 27 παιχνίδια στα 13 έπαιξε πεντάδα. Ο μέσος όρος του χρόνου συμμετοχής του ήταν 23 και περίπου 23 λεπτά. Στους πόντους είχε 9,4 με 60,7 στο δίποντο. Δεν είχε σουτάρει τρίποντο εκείνη τη χρονιά. 73,8. Ναι, κανένα.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι. 73,8 στις βολές. Κάτσε, γιατί μπερδεύω ότι είναι κάτω-κάτω το όνομά του και πρέπει να δω την κατηγορία. Total rebound. Sorry, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά πάμε και για δελτίο ειδήσεων.
1: Κάτσε, τι να κάνω τώρα. Γίνεται, ξέρεις, ανανέωση και το χάνω. Λοιπόν.
0: Καλά, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ήδη.
1: 4,9
0: δηλαδή.
1: Είχε rebound, μέσο όρο. 4,9 rebound μέσο όρο. Εντάξει, αυτά. Εντάξει, δεν είχε και 15 πόντους, ας πούμε, αλλά είναι μεγάλο νούμερο για τη θέση του να έχει. Μην περιμένετε από ένα τεσάρι. Εντάξει, ο Βεζένκοφ είναι άλλη περίπτωση. Είναι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού βασίζεται σε αυτό. Το παιχνίδι της Ρεάλ δεν βασιζόταν εκεί, είχε την περιφέρεια. Λοιπόν.
0: Εντάξει, αυτό εξαρτάται και από τον τρόπο που θα τον χρησιμοποιεί ο Μπράντοβιτς, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τι χρόνο θα του δίνει και που θα τον βάζει να παίζει.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε για.
1: Πάμε, ναι, κοιτάμε και την ώρα, έχουμε και το άγχος. Πάμε τελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα, γιατί έχει κι άλλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα πολιτικά Ευβίας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λοιπόν, σε δύο ομάδες, αυτή τη στιγμή, σήμερα, αυτές τις δύο, όχι δύο, ίσως περισσότερες μέρες, η κατάσταση είναι έκρηθμη. Σε ποιες?
1: Βιλερμπάν και Μονακό. Μονακό έχει τελειώσει τη έκρηση. Ναι, ναι.
0: Σε Βιλερμπάν και ΑΕΚ.
1: Α, και ΑΕΚ, ναι, ναι.
0: Εγώ διάβασα,
1: ναι, για άλλους λόγους.
0: Διάβασα σήμερα.
1: Δεν υπάρχουν φοβερές αντιδράσεις. Για μένα δεν είναι δικαιολογημένες, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. Τι θεωρώ εγώ.
0: Διάβασα αναρτήσεις.
1: Και
0: είδα ότι υπάρχει όχι απλά αντίθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει οργή. Και. Δεν ξέρω τώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι. Υπερβολές.
0: Και εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικό.
1: Για μένα είναι υπερβολές.
0: Και εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικό.
1: Αυτοί που οργίζονται να δώσουν και ένα φράγκο. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Αλλά υπάρχει όντως, ναι. Υπάρχει έντονη αντίθεση.
0: Εγώ είδα την ορολογία που χρησιμοποίησαν σαν αρτήσει οι επίσημοι σύνδεσμοι και λοιπά. Ναι. Ο επίσημος, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν ευθεία επίθεση. Δηλαδή, σαν να σου λέει φύγει.
1: Μα το γράφουν. Όχι, το γράφουν ευθέως.
0: Ευθέως, ναι.
1: Αναρτήσεις που βλέπω ευθέως. Πούλα και φύγε τα γνωστά τώρα, εντάξει. Ναι. Πούλα και φύγε στου Αγγελόπουλου. Πούλα και φύγε στο Γιανακόπουλο. Πούλα και φύγε στον Αγγελόπουλο. Πούλα και φίλε, θα πήγε, θα πούνε και στο Μιστακίδη σε 2-3 χρόνια. Έτσι.
0: Κάτσε, αν πει, πρέπει να αντέξει τον χρόνο.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, λέω αν κάνει μετά από 3-4-5 χρόνια. Ναι. Δεν, θα ξεχάσουν και Όσμαν, λέω εγώ τώρα. Όχι όλοι. Έτσι, μην τους βάζουμε όλοι στο ίδιο.
0: Μα εδώ. Σου θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός
1: έδιωξε την οικογένεια του Βασιλέως.
0: Τον οικογένεια Βαρδινογιάννη. Ένα. Μπορεί μέχρι.
1: Ναι.
0: Μέχρι και ο Σοκράτης Κόκαλης τα άκουσα τους Ολυμπιακούς κάποια στιγμή.
1: Όχι, τα άκουσε. Γι' αυτό έφυγε τον Ολυμπιακό Σοκράτης Κόκαλης. Και. Το ζούσαμε όλοι αυτό τότε, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην το συζητάμε. Τώρα, εσύ, πούλα φύγε στον Αγγελόπουλο που έχει εξασφαλισμένο γήπεδο τη ΑΕΚ. Αυτή είναι η μεγάλη κληρονομιά. Τον Αγγελόπουλο που έκανε καλές επιλογές, που έχει συμπαίκτες.
0: Ναι,
1: που έχει μια πολύ καλή παρουσία η ΑΕΚ. Πήγε τελικό πέρσι. Και ένα, το άλλο, τίποτα. Θα ξεχνάνε όλα αυτά.
0: Και,
1: λοιπόν, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ως. Πολύ δισεκατομμυριούχος, όπως το λένε.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, όπως ο Μιστακίδης έχει
1: όχι,
0: μια.
1: Όχι,
0: τον βλέπουμε πολύ ψηλά.
1: Ούτε Αγγελόπουλο είναι, ούτε Γιανακόπουλος είναι. Ποτέ δεν έχει ο άνθρωπος. Αλήθεια σου λέω, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ούτε,
1: μα το Θεό.
0: Ούτε και το παίζει έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, είναι απλώς.
0: Περισσότερο είναι πολύ καλό στο να κλείνει συμφωνίες
1: κλπ.
0: Έχει κάποιες ικανότητες.
1: Είναι άδικο. Είναι άδικο. Ούτε θα πάθει τίποτα το γήπεδο. Συγγνώμη, το γήπεδο της ΑΕΚ αν παίξει.
0: Και να πάθει κάποιους. Θα αποζημιωθεί. Δηλαδή θα επισκευαστεί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, άμα το μαγαρίσουνε που λένε.
0: Εντάξει.
1: Αυτά δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Αλήθεια σου λέω. Δεν είναι ιδιοκτησία. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε τώρα. Αλήθεια στεναχωριέμαι.
0: Μα και εγώ στεναχωριέμαι.
1: Γιατί ο άλλος παλεύει με χέρια, με κάθε τρόπο να μπορέσει να κρατήσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο την ΑΕΚ. Και είπαμε, δεν είναι κρίσος. Δεν είναι ο Νάσης, έτσι. Και παρόλα αυτά συναντά αυτό το πρόβλημα.
0: Για τη Βιλερμπάν να μάθετε.
1: Αλλιώς
0: θα υπολόγιζε και αλλιώς ήρθανε.
1: Αλήθεια σου λέω τώρα. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου, όταν έβγαινε ο Πάρκερ και έλεγε θα έχουμε 60 εκατομμύρια φέτος.
0: Ναι, τον κοροϊδέψε ο Κινέζος. Τι ήταν αυτός που.
1: Τι τον κοροϊδέψε, αυτή είναι δουλειά.
0: Φούσκα.
1: Αυτός έλεγε για Αμερικάνους πάντως, για Αμερικάνικο φαντ. Που έχει μπει. Τώρα,
0: το 59, γιατί περνάνε από μια επιτροπή. Δεν υπήρχαν εγγυήσεις για να το εγγυηθεί,
1: ναι, ας πούμε. Εγγυήσεις υπάρχουν για τον Φρανσίσκο, το συμβόλαιο των 4,5. Πώς θα παίρνει ο Φρανσίσκο?
0: Ο Φρανσίσκο, κάτσε τώρα, γιατί έγραψε.
1: Κάτσε να δούμε. Οπα.
0: Έγραψε LOL, δηλαδή σαν να το. Ξέρεις, ναι, του φάνηκε.
1: Ναι.
0: Δεν το πήρε καλά και θυμίζουμε ότι ήδη έχει κλείσει τον Harmony Brooks από την Armani, τον
1: Wilder
0: Bub,
1: ναι,
0: και τον Dice.
1: Έχει κλείσει και τον
0: Φρανσίσκο.
1: Ο Φρανσίσκο είναι η ακριβότερη μεταγραφή.
0: Και το budget εκεί που λέγανε 58 θα πάει 24, ας πούμε. Ποιος θα πρωτοπληρωθεί? Για να δούμε.
1: Όταν είναι, έχει ήδη υπογράψει συμβόλαια με παίκτες, έτσι.
0: Τώρα εδώ.
1: Που νομίζω θα πέσουν σαν κοράκια κάποιες ομάδες. Αν ενδιαφέρονται.
0: Να, όπως εδώ είμαστε.
1: Έχουν συμβόλαιο όμως. Έχουν συμβόλαιο.
0: Αν πληρώνονται, εντάξει. Αν δεν πληρώνονται όμως, τι θα κάνουν.
1: Ναι, αλλά προϊούση της χρονιάς, όχι τώρα ακόμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν μπορεί τώρα να πάει ο Παναθηναϊκός και να πει Ελλάδο Φραντζίσκο.
0: Όχι, απλά άρχισαν να. Κάποιοι σου λέει ότι αν δεν έχει τα χρήματα να εγγυηθεί και να πάρει. Να τρέξει τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να.
1: Θα πέσουν τα κοράκια πάνω.
0: Ναι.
1: πραγματικά δυνατή οικονομικά.
0: Γιατί
1: σύλλογη.
0: Ο Φραντσίσκο, ας πούμε, είναι παίκτης που θέλει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν ξέρω αν το θέλει ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν ξέρω αν παίζει την άμυνα που θέλει ο Μπράντοβιτς μεταξύ μας.
0: Νομίζω ότι θα το ανοιχτεί.
1: Δεν ξέρω, ναι. Στο μυαλό του Μπράντοβιτς είναι μόνο ο ίδιος, κανένας άλλος.
0: Επίσης θυμίζω ότι ο Μπάμπη ήταν πέρσι στόχος, δεν είναι φέτος, έτσι δεν μπορεί να είναι του Ολυμπιακού.
1: Μπράβο. Καλό. Αυτός είναι εξαιρετικός αμυντικός.
0: Και έχει φοβερό μάτι. Πήγε στην Εφές. Αντί να πα στο Ολυμπιακό, πήγε στην Εφές.
1: Έχει... Α, δηλαδή προτίμησε την Εφές πέρσι. Δεν ξέρω, νόμιζα ότι απευθεία.
0: Είχε φοβερό, αίσθηκτο είχε.
1: Εντάξει. Μια κούπα έχασε.
0: Όχι, θέλω να σου πω.
1: Μια κούπα έχασε.
0: Τελικά,
1: τίποτα,
0: τελικά για τις ομάδες το λέω αυτό. Πάντα όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Μερικές φορές. Να μου πεις και για καλό και για κακό, αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή η κακή εξέλιξη με τη Βιλερμπάν είναι ένα ακόμα πλήγμα για την Ευρωλίγκα, φίλε.
0: Για να δούμε πώς θα πάει όμως. Γιατί...
1: Και τα 24 που λέμε ότι από το 59 εκατομμύρια budget.
0: Ναι, ήταν φρόδες ελπίδες που
1: δηλαδή,
0: μοίρασε.
1: Ο Παναθηναϊκός και θα είναι 60 πλάς. Εντάξει, θα είναι 60 πλάς φέτος. Και κάτι. Άμα πάρει και τον καλό που λέει ο Μπράντοβιτς, τον playmaker. Αλλά τάκτιζε όλα αυτά τα χρόνια. Τον έκτιζε τον προϋπολογισμό. Ολυμπιακός το ίδιο. Έτσι. Εδώ ξαφνικά η Βιλερμπάν από 12, πόσα έχει πέρσι. 12-13 εκατομμύρια budget, 59 λέει. Και ξαφνικά τώρα 59 είναι στα 24.
0: Η φιλάθλη του Πάφου.
1: Αυτό δεν είναι καλές όλα σε αυτά, δεν είναι καλά δείγματα για την Ευρωλίγκα. Βάλε και τη Μονακό, η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Δεν, έτσι. Υπάρχει, όχι.
1: Δεν υπάρχει στο χάρτη.
0: Πρέπει να φτιαχτεί από το
1: 2000. Να δούμε στο EuroCup θα κάνει. Θα παίξει. Δεν θα παίξει. Δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Καταρχάς έχει κρεμεί.
1: Έχουν φύγει όλοι, άπαντες.
0: Κρεμεί ένα δικαστήριο 31 τώρα του Ιουνίου.
1: Ναι,
0: Ιουλίου.
1: Ιουλίου. Ναι. Ναι.
0: Οπότε δεν πήγα να πω κάτι εδώ, θα μας τα πει ο Νίκος Καραγιώργης. Mm-hmm. Καλή μεταγραφή έκανε η Ρεάλ, πήρε τον Λουβαβού Καμπαρό από την Μπασκόνια. Γι' αυτό λέμε τώρα, μεταξύ τους αυτές οι τρεις ισπανικές, οι τρεις Μπαρτσελώνα, Ρεάλ και Μπασκόνια, δεν ξέρω ποια θα βγει, θα σταθεί όρθια του χρόνου ας πούμε, γιατί και χάνουν παίκτες, η Μπαρτσελώνα δηλαδή περισσότερο. Τώρα χάνει και η Μπασκόνια, η Ρεάλ είναι σε φάση ανασύστασης, η Μπαρτσελώνα πήρε έναν Αγκουστίν Ουμπάλ, έναν Ουρουγουανό, είναι 23 χρονών, έχει ύψος 1,98, είναι ένας παίκτης τον οποίο τον είχε στα παιδικά της, δηλαδή μικρό 13 χρονών, όπως η Μπαρτσελώνα που είδαμε και εδώ πριν την Ευρωλίγκα, τον τελικό που παίζει Μπαρτσελώνα Ρεάλ, που είδαμε από διάφορες χώρες. Που παίζουν και ο γιος του Κουτλουά παίζει στη Ρεάλ, ναι, από διάφορες χώρες. Όπως είχε βρεθεί ο Ντόνσις.
1: Μια και είπες Κουτλουά, μην ξεχάσουμε το μπιφ που είχε με τον Τζέιμς. Πλάκα έχει μεγάλη αυτό.
0: Ναι, καλά, θα έχει πλάκα γιατί του αρέσει να εντυπωσιάζει, έτσι να λέει κάτι που να προκαλεί αίσθηση.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ απαντήσεις και από φίλους της ΣΑΕΚ που στέλνουν τα μηνύματά σας. Όλα θα τα διαβάσουμε.
0: Μας ενδιαφέρει
1: πάρα πολύ
0: η σκοπιά και μια νέα.
1: Των οπαδών της ΣΑΕΚ αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς είπαμε τη δική μας.
0: Μα οι οπαδοί της ΣΑΕΚ αντιδρούν, δεν αντιδρά.
1: Όχι, ναι, θέλουμε να δούμε τη μύχια σκέψη, αυτό που είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, του μυαλού τους. Λοιπόν. Νίκος Καραγιώργης, Νικόλα μου, καλησπέρα φιλέ.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ ξέρεις, αναφερόμαστε, μιλάμε τώρα για ΑΕΚ αντιδράσεις που θα χρησιμοποιήσει σαν αρένα Ολυμπιακός για GBL και για. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
2: Ναι, είδα και εγώ κάποια μηνύματα. Να κυκλοφορούν.
1: Ναι. Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει αν έφυγε το γήπεδο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή ο Άρης και έπρεπε να αγωνίζονται στο Ιβανόφιο. Δεν θα ήταν και το πιο, και για τους οπαδούς του Γυραιού, το πιο καλό θα έλεγα σενάριο, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν ζούμε την εποχή του απόλυτου επαγγελματισμού ακόμα και όχι μόνο αυτό.
0: Εντάξει,
1: και
0: οι οπαδοί δεν μπορούν να το δουν,
1: δεν μπορούν να το δουν
0: επαγγελματικά,
1: έτσι.
0: Το βλέπουν πάντα συναισθηματικά. Μόνο αυτό είναι το κριτήριό τους, οπότε ως τέτοιο το εκλαμβάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιστεύεις, επειδή ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η οράφηξη του Όσμαν, ναι. Πιστεύεις ότι είναι για να έχουμε υποδοχή κλπ.
2: Αν το θέλει η ΚΑΕ, νομίζω ότι αυτό θα συμβεί και νομίζω ότι επικοινωνιακά θα ήταν κάτι το οποίο θα προκαλούσε αίσθηση και νομίζω ότι θα τύχει και με πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους φίλους του ΠΑΟΚ, διότι μιλάμε για την μεγαλύτερη κίνηση που έχει γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, ίσως και σε ολόκληρη την Ευρώπη μέχρι τώρα, ναι, στην μεταγραφική περίοδο, παίρνοντας έναν παίχτη top.
0: Από ομάδα Ευρωλίγκας με το μεγαλύτερο budget της Ευρωλίγκας.
2: Ναι, και είναι ένα από τους κορυφαίους small forward που παίζουν στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε, γιατί είναι Κυριακή απόγευμα, νομίζω είναι η.
0: Ναι, και εκεί την ώρα οι περισσότεροι είναι Χαλκιδικοί.
2: Σίγουρα θα έχει 40 βαθμούς. Εντάξει. Είδατε τι είχε γίνει και στο
1: Σπανούλι.
2: Στο Σπανούλι.
0: Δεν ήταν. Ήταν πιο νωρίς όμως.
2: Μπορεί να ήταν. Ήταν στο καλοκαίρι, ναι, okay,
0: δεν είχαν αρχίσει οι άδειες, ας πούμε.
2: Η τρέλα που υπάρχει, ο ενθουσιασμός, αν θέλετε, που υπάρχει. Θα φέρει σίγουρα, πιστεύω, πάρα πολλούς στο αεροδρόμιο. Άλλωστε είναι και ο δρόμος κοντά. Βολεύει ο δρόμος από την επιστροφή στην Χαλκιδική για να βρεθεί κάποιος στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι το αεροδρόμιο Μακεδονία, εφόσον τελικά επιτραπεί η υποδοχή, αν θα είναι ο εμπορευματικός σταθμός, όπως είχε γίνει και στην περίπτωση του Άρη, για να μην διαταραχθεί η ηρεμία, αν θέλετε, αλλά και γενικότερα το πρόγραμμα των πτήσεων, οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται και φεύγουν από την Θεσσαλονίκη. Είχε αποφασιστεί, συναποφασιστεί ανάμεσα στη διοίκηση του αεροδρομίου Μακεδονία, στην εταιρεία η οποία έχει τις τήσεις της, αλλά και την ΚΑΕ Άρης, η υποδοχή να γίνει σε ένα μέρος που είναι πολύ κοντά στον αερολιμένα Μακεδονία, αλλά δεν είναι, ξέρετε, το κυρίως αεροδρόμιο είναι εκεί όπου γίνονται οι πτήσεις, μεταφέρουν εμπορεύματα και διάφορα άλλα τέτοια. Μάλιστα, εκεί είχαμε βρεθεί μια και μοναδική φορά, Βαγγέλη και Γιάννη.
0: Mm-hmm. Όταν γύρισε.
2: Ποιος γύρισε? Ο Άρης.
0: Την Προύσα, μπράβο.
2: Ναι, που τον Απρίλιο του 97.
0: Ναι, θυμάμαι το Σούμποτ που είχε κατέβει με το κύπελο. Ο Σούμποτ
2: από το κράτος.
0: Ή ο Αγγελίτη, κάποιος από τους δύο. Ναι, άρα εκεί, στην ουσία ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για αυτή τη, και την, νομίζω, παρουσίαση θα γίνει,
2: ναι,
0: τη Δευτέρα.
2: Το απόγευμα της Δευτέρας η παρουσίαση, η συνέντευξη τύπου όπου θα παρουσιαστεί το μεγαλύτερο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου με αυτή την κίνηση, η οποία προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ακούσουμε βέβαια τις σκέψεις, τις τοποθετήσεις του Τούρκου. Ήταν αυτό το οποίο τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση να φύγει από τον Παναθηναϊκό, ή να ζητήσει μάλιστα να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τους προφανείς λόγους, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και τους λόγους, ξέρετε, τους αγωνιστικούς. Διότι έρχεται σε μια ομάδα που θα είναι το πρώτο βιολί. Θα είναι το μεγαλύτερο αστέρι αυτής της ομάδας. Τόσα χρόνια στην Euroleague και παλαιότερα στο NBA, τώρα θα παίξει στο Eurocup, σε μια ομάδα βέβαια που έχει υψηλές βλέψεις. Έχει ως στόχο να το κατακτήσει την επόμενη χρονιά, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Άρη. Νομίζω ότι θα είναι μια συνέντευξη που, όπως και αυτή του Βασίλη Σπανούλη, θα έχει πάρα πολύ κόσμο και σε ό,τι αφορά τους προσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικά συνεργεία. Αυτό που είχε συμβεί στη συνέντευξη του Βασίλη Σπανούλη, νομίζω είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι προσωπικά τόσο πολύ κόσμο.
1: Κάτι τέτοιο, Νικόλα, που θα γίνει και τη Δευτέρα.
2: Νομίζω ότι θα είναι οι εικόνες θα είναι παρόμοιες, ναι, φυσικά. Και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Όσμαν τι ακριβώς έχει να πει.
1: Ναι, και πώς θα δικαιολογήσει και αυτή την απόφαση τώρα, γιατί δεν είναι και εύκολο για τον ίδιο τον Όσμαν. Εκτός αν ήταν εύκολο και το ξέρουμε εμείς.
0: Όχι, από τη στιγμή που προκαλεί τόση έκπληξη, τέτοια έκπληξη, ναι, προφανώς έχει ενδιαφέρον να πει πώς το σκέφτηκε.
1: Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, πώς το σκέφτηκε, ναι, τι έγινε. Αν και δεν νομίζω ότι θα μπει στο.
0: Εντάξει, υπάρχουν τρόποι για να απαντήσεις, ρε παιδί μου, σε αυτή την ερώτηση, αλλά περιμένεις το κάτι. Μπορεί να μην το πει. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ.
2: Περιμένουμε να τον ακούσουμε.
0: Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα άλλο, δηλαδή. Μόνο κινείται σε ρυθμούς άφηξης, υποδοχής και παρουσίασης Όσμαν, έτσι.
2: Ακριβώς. 6.30 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου την Δευτέρα. 6 παρατέταρτο την Κυριακή η άφηξη του Όσμαν, και νομίζω ότι είτε ζητήσει, είτε το επιτρέψει, είτε όχι, ΚΑΕΠΑΚ, νομίζω ότι θα είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος θα πάει στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθεί τον Τούρκο, τον οποίο είδαμε και ότι ήταν και στην Ιταλία, νομίζω, στη λίμνη του Κόμο.
0: Στο γάμο του Τζέσορτ.
1: Ναι.
2: Με τον Νάν, αλλά και άλλους.
1: Νάν, Όσμαν, ναι, ποιος άλλος ήταν και. Τρεις θυμάμαι τον Παναθηναϊκό.
2: Τον Γιάν του Νενεγώ είδα, νομίζω, που ήταν συμπαίκτες στην Παρί.
1: Ναι.
2: Επομένως, θα κάνει ένα διάλειμμα από τις διακοπές του για να έρθει στη Θεσσαλονίκη να αποθεωθεί και στη συνέχεια βέβαια να συνεχίσει τις διακοπές του ο Όσμαν. Είναι βέβαιο ότι θα είναι αποθεωτική η υποδοχή που θα το επιφυλαχθεί.
1: Άλλη κίνηση περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ?
2: Ποτέ μιλες ποτέ, αλλά από τη στιγμή που βρέθηκε το πολύ μεγάλο όνομα και έγινε αυτή πάρα πολύ σπουδαία προσθήκη του Όσμαν υποτίθεται ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε να βρει το τελευταίο κομμάτι του ΠΑΣ. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι πάντοτε οι ομάδες έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους, πάντοτε είναι μέσα στην αγορά και παρακολουθούν τις εξελίξεις, και επειδή είμαστε ακόμα πολύ νωρίς, λίγο μετά τα μέσα Ιουλίου, θα περιμένουμε να δούμε αν τυχόν μπορεί να γίνει και κάποια ακόμα κίνηση από τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον Άρη,
2: η
1: βέβαια,
2: ομάδα είναι γεμάτη πάντως. Η ομάδα είναι γεμάτη,
1: είναι αλλά
2: τώρα είναι αυτό σε τρικέρι, ναι, φυσικά. Είναι γεμάτη. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Άλλωστε, αυτό χρησιμοποιήθηκε και ως απάντηση γιατί αποσύρεται από τον Τολιόπουλο. Που καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, είναι μισή αλήθεια.
1: Δεν είναι αυτή, εντάξει.
0: Όσοι καμία αλήθεια, αλλά τέλος πάντων.
1: Πότε να περιμένουμε. Η καρδιά του Τολιόπουλου.
2: Λειτουργήσε το συνέστημα.
1: Το συνέστημα.
0: Πότε να περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Άρη, πιστεύεις?
2: Μπορεί και στη διάρκεια της ημέρας, υπόθηκε. Καταρχήν δεν θα υπάρξει ανακοίνωση. Νομίζω ότι πιο πολύ θα είναι σε μορφή διαρροής, ότι έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού και Άρη, διότι στον Άρη πάντοτε χρειάζεται λίγος χρόνος, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι σαν τις υπόλοιπες, διότι οι περισσότερες μεταγραφές του Άρη είναι κλεισμένες. Παραδείγματος χάρη του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλι, η μεταγραφή αυτή ήταν αναμενόμενη, απλά περιμέναμε να λήξει αυτό το NBA out το βράδυ της 15ης Ιουλίου, ξημερώματα για την Αμερική, γιατί στον Άρη υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείτε, φαντάζομαι την έχετε δει εσείς με αυτές τις ανακοινώσεις, με αυτά τα γραφιστικά, με αυτά τα βίντεο τα οποία γίνονται με τη βοήθεια του AI, το οποίο έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας. Επομένως νομίζω ότι η ανακοίνωση, εφόσον πρώτα έχουμε την οριστική συμφωνία, αν δεν είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο, τότε πολύ πιθανό να είναι την Τετάρτη, γιατί ο Άρης έχει καθιερώσει ως ημέρα ανακοινώσεων την Τετάρτη. Και τώρα μπορεί να έγινε Πέμπτη, αλλά έγινε για λόγους, καταλάβατε, ότι το buyout έληξε το το NBA το πρωί της Πέμπτης.
1: Λίγες ώρες πριν. 8 το πρωί νομίζω έχει λήξει.
2: Μπράβο. Η μέρα ανακοινώσεων του Άρη έχει καθιερωθεί Τετάρτη 19 και 14. Δηλαδή το έτος ίδρυσης του Συλλόγου. Βέβαια έχουν γίνει. Έχει αλλάξει αυτό και κάποιες φορές. Δηλαδή έχουν γίνει κάποιες εξαιρέσεις, όπως έγινε τώρα με τον Ρόμπινσον Έρλ και όπως συνέβη και με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος ανακοινώθηκε Κυριακή, από ό,τι θυμάμαι. Ο Άρης, ο οποίος βέβαια είναι ακόμα, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις κινήσεις του, έχει περιμένει σε διάφορα μέτωπα. Σίγουρα οι τυπικές είναι οι περιπτώσεις των Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, Άνταμ Μοκόκα και Στέφαν Γιώβιτς. Όλοι αυτοί οι παίκτες είναι κλεισμένοι, έχουν συμφωνήσει με τον Άρη, πολύ πιθανό να έχουν υπογράψει και όλα και να απομένει μόνο η επισημοποίηση της απόκρισης του. Από εκεί πέρα φαντάζομαι και εσείς βλέπετε ότι δεν ακούγεται το παραμικρό για το Θανάση Αντετοκούνμπο. Για το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει για κάποιο λόγο. Γιατί προφανώς είναι
1: και
2: μια...
1: προσπαθεί ο Γιάννης κάτι να κάνει πάλι με το Μαϊάμι, αυτό λες?
2: Αυτοί που ξέρουν λένε ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτό με τον
1: Πατάιλι
2: και τον Έριξ Πόλστρα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Επομένως, ο πιο πιθανός προορισμός του Θανάση είναι ο Άρης. Νομίζω ότι η λογική λέει ότι εκεί θα καταλήξει και θα είναι ακόμα μια μεγάλη σπουδαία προσθήκη στον ελληνικό κορμό του Άρη. Άσε, πραγματικά...
1: άσε που μας τρέλανε ο Θανάσης σε αυτή τη συνέντευξη που δώσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν, υποδείξε, ναι, δεν ήξερα τίποτα, λέει, για την ανταλλαγή. Έλα ρε, εντάξει. Μην τρελαθούμε τώρα. Και όμως λέει δεν ήξερα τίποτα για την ανταλλαγή του Γιάννη, εννοούμε, έτσι. Για την μεταγραφή του Γιάννη καλύτερα.
2: Να πούμε ότι πλέον έχει παγώσει τον Άρη το θέμα του Γιαννούλη του Ραρετζάκη, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Άρη, έχει μιλήσει και με τον Σπανούλη. Τα έχει βρει σε όλα ο παίκτης με τον Άρη, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση, έχει παγώσει το θέμα αυτό, διότι στον Ολυμπιακό έχουν εκκρεμότητες και φυσικά πολύ σημαντικές εκκρεμότητες με Γουόκαπ και Ντόρσε, οι παίκτες δηλαδή με ελληνικά διαβατήρια. Και δεν ξέρουμε τελικά και με την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, αν σημαίνει αυτό ότι ο Άρης δεν θα προχωρήσει στην απόκτησή του, ακόμα και αν μείνει ελεύθερος. Ο Γιάννης σίγουρα ξέρει αν ευσταθεί και αν έχει βάσει αυτό που λέγεται ότι ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να ζητάει και κάποιο ποσό για buyout για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Αν και δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα για τον Άρη, το buyout, αν είναι στα ύψη τα ποσά τα οποία γράφονται και λέγονται, κάπου διάβασα, για 500.000 ευρώ. Διότι είναι ένας παίκτης ο οποίος, έστω και αν η περιφέρεια του Άρη έχει γεμίσει πάρα πολύ, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει στοιχεία που θέλει σε μια ομάδα ο Σπανούλης.
0: Και έχει εμπειρία καταρχάς και γνωρίζονται. Και...
2: μπράβο. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στη θέση 3, εκεί που φαίνεται να υπάρχει για τον Άρη χώρος ακόμα, περιθώριο για να αποκτηθεί ένας ακόμη παίκτης, διότι στο 3 υπάρχει ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος. Μπορεί να ανέβει στο 3 ο Άνταμ Μοκόκα, αλλά ούτε ο Χαραλαμπόπουλος ούτε ο Μοκόκα έχουν την ικανότητα του Λαρετζάκη στο μακρινό σουτ στο περιφερειακό. Επομένως, νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι ακόμα ανοιχτό, αλλά είναι παγωμένο. Και βέβαια,
0: κρατάει πισινή ο Ολυμπιακός για το διαβατήρια.
1: Ναι, αυτό κάνει, ναι.
2: Αυτό λέμε, ότι θα εξαρτηθεί τι θα αποφασίσει ο Ολυμπιακός και αν ο παίκτης θα μείνει ελεύθερος ή αν τελικά θα αποφασίσει να συνεχίσει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο άλλωστε έχει συμβόλαιο, νομίζω, μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι.
0: Ακριβώς. Σε αναμένα κάρβουνα πρέπει να είναι και ο Ηρακλής για το Μωραΐτη.
1: Για το Μωραΐτη, μπράβο. Από το
2: δεν υπάρχει πλέον Μωραΐτης. Δεν υπάρχει πλέον
1: Μωραΐτης. Τον θεωρούν, θεωρούν τον Ηρακλή, γιατί εγώ είπα ότι θα είναι σίγουρα στην προετοιμασία. Ναι. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Έλληνας μόνιμα, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, στο ελληνικό ρόστερ. Θα είναι μόνιμα.
2: Δεν μπορεί να ρισκάρει ο Ηρακλής να περιμένει.
1: Αυτό, ο Ηρακλής δεν μπορεί να περιμένει. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Ναι.
2: Ναι, δεν μπορεί να περιμένει ο Ηρακλής. Δεν ξέρω αν τότε μπορεί να υπάρχει το έδαφος για να γίνει αυτή η κίνηση. Ο Ηρακλής, ο οποίος πλέον εξετάζει τις εναλλακτικές λύσεις, περιμένει τις διάφορες καραμπόλες που θα γίνουν σε διάφορες άλλες ομάδες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη λέγεται, γράφεται, όχι απαραίτητα από δημοσιογράφους, γιατί ξέρετε πλέον ότι και πολλοί φίλοι των ομάδων τους αρέσει αυτό το inside, το insiders, το inside information που λέμε, ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, όχι μόνο για τον Ηρακλή και για άλλες ομάδες, να απασχολήσει εφόσον δεν παραμείνει στον Άριο Στέλιος ο Πουλιανίτης, διότι όπως είπαμε, υπάρχει ένας συνωστισμός στη θέση των guards. Είναι λογικό να χρειαστεί μια αποσυμφόρηση εκεί. Είναι πάρα πολλοί παίκτες στις θέσεις αυτές για τον Άρη. Είναι μια περίπτωση στην οποία ο Ηρακλής γενικά και πέρσι είχε συζητήσει. Θα δούμε τώρα αν μπορεί να υποδοθεί αυτή η προσπάθεια, αν μπορεί να υποδοθούν αυτές οι επαφές και αν τελικά ο Στέλιος Πουλιανίτης θα θελήσει να παραμείνει και να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει για να βρίσκεται στην 12άδα του Άρη, κυρίως ό,τι έχει να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, διότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο στο EuroCup εκεί, όπου δεν υπάρχει περιορισμός των ξένων. Ο Άρης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 8 ξένους μαζί με τον Αμίνουα, συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή την κατηγορία και τον Γιώβιτς και τον Μοκόκα, οι οποίοι δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι είναι παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να λογίζονται ως παίκτες του Άρη, να θεωρείται ως παίκτες του Άρη.
0: Με μια κουβέντα, επειδή πάμε προς τις 6 και έχουμε δελτίο, υπάρχει ακόμα αυτό το ερωτηματικό δίπλα στο όνομα του Νουά, με μια λέξη?
2: Ναι, υπάρχει.
0: Εντάξει. Υπάρχει. Αυτό ήθελα, γιατί έτσι ξέρουμε. Γι' αυτό...
2: Θα γίνει κουβέντα συζήτηση, τώρα θα είναι ο Σπανούλης ή ο Ζης, αυτό θα το δούμε. Αλλά μάλιστα. Και μάλιστα το συντομότερο δυνατό, για να δούμε αν θα συνεχίσει, αν θα εξακολουθεί να δεσμεύεται με το συμβόλαιο αυτό το τριετές που τρέχει πλέον, αφού δεν βρέθηκε ομάδα EuroLeague να καταβάλει το EuroLeague Out που είχε ο Γάλλος Φόργκορντ στο συμβόλαιο του.
0: Έγινε, Νικόλα.
1: Νικόλα, να είσαι καλά, φίλε.
0: Ευχαριστούμε. Καλή Σαββατοκύριακο. Γεια.
2: Επίσης.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: όταν μπαίνει ο Δημακός στο στούντιο, μπαίνει και δεύτερο τραγούδι.
1: Τι να κάνουμε αυτό, μας φτιάχνει την κουβέντα. Μας αποσπά την προσοχή.
0: Θα τον ακούσετε λίγο, σε μια ρούλα περίπου. Άρε, άκαρε, λοιπόν.
1: Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είπαμε ότι η Ρεάλ πήρε το Λουβαβό Καμπαρό. Ο Καμπαρό είναι ένας παίκτης ο οποίος ερχόταν συνήθως από τον πάγκο, αλλά είναι κλασική περίπτωση βασικού. Δηλαδή, ο Καμπαρό στην Μπασκόνια είχε μέσο όρο 18,2 πόντους, είχε 42, σχεδόν 41,2% στο τρίποντο, είχε 3,4 rebound, 1,9 assist, αλλά περισσότερο ήταν σκόρερ και έπαιζε μέσο όρο, είπαμε, 25 λεπτά. Απ' την άλλη, για να καλύψει το κενό του, για να γεμίσει και εκείνη το ρόστερ της η Μπασκόνια, απέκτησε έναν
0: Δομινικάνο.
1: Τους Δομινικάνους σου λέω όλο Πορτορικάνους εγώ.
0: Εσύ, πριν ξεκίνησε η εκπομπή, για πες τι. Δεν θυμώσαι ένα καλά Πορτορικάνο.
1: Όχι, το παθαίνω.
0: Δομινικάνος.
1: Λοιπόν, ο Κρις Ντουάρτε, ο οποίος έχει παίξει στο NBA, έχει φορέσει τη φανέλα του Σακραμέντο Kings, το Bulls και τον Bulls, έπαιζε στη Μάλαγα και.
0: Άρα συμπαίκτης πέρσι... του Μοντέρο.
1: Όχι, η Βαλένθια του... είναι. Μάλαγα είπα.
0: Α, Μάλαγα.
1: Ναι. 11, δεν πήγε καλά πέρσι Μάλαγα.
0: Όχι, δεν είναι Δομινικανός, λέω.
1: Α, ναι, στην ίδια εθνικότητα.
0: Στην εθνική, ναι.
1: Ναι, στην εθνική.
0: Ναι, ναι.
1: 11,4 πόντους, 2,9 assist. Και στον BCL είχε περίπου 10 πόντους, 9,5 και 1,9 assist. Αυτή είναι η κίνηση στην Ισπανία που περιμένουμε να δούμε και πώς θα γίνει, τι μπορεί να γίνει με το θέμα του Καμπάτσο. Γιατί.
0: Δεν νομίζω.
1: Διαρκώς.
0: Ναι, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Έχει λίγο ατονίσει αυτό το διήμερο και οι Ισπανοί στα δημοσιεύματά τους. Να πούμε ότι χθες η εθνική ομάδα το Under 20 ιτήθηκε στο παιχνίδι, στο προημιτελικό.
0: Να σου πω.
1: Βαριά ήταν.
0: Ναι, 92, να την πούμε την εθνική γιατί προηγείται, βέβαια.
1: 92-66 και θα παίξει με τη Γερμανία για τις θέσεις 5-8. Για πες τι πήγες να πεις.
0: Έχουμε αρηγάτα. Έχουμε θέμα από Παναθηναϊκό. Γεια σου, φίλε Άρη.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλό απόγευμα, τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ, φίλε.
2: Εδώ ετοιμαζόμαστε για τους Game Changers.
0: Μια ωρούλα, λιγότερο από μία ώρα, έτσι.
2: Έσκασε είδηση και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να μεταφέρω την είδηση, παιδιά, την οποία έσκασε πριν από λίγα λεπτά. Και δεν έχει κυκλοφορήσει ευρύως και έχει να κάνει με μια μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Χάρη σε μια παρέμβαση που έγινε την τελευταία στιγμή, γιατί η μεταγραφή είναι να χαλάσει τη Γιάννη Αλαφούζο. Βρεθεί χρυσή τομή. Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι τα πράγματα, πάει να αποκτήσει και το Φαντρόκελεμ από την Samsung Sport. Υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή, η οποία συμφωνία, παρότι η διαπραγμάτευση αυτή πέρασε από 1000 μίρια κύματα, κατάφερε να φτάσει στην προφορική συμφωνία ο Παναθηναϊκός με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Φαντρόκελεμ. Μέχρι το βράδυ αναμένεται να επικυρωθεί και εγγράφος στον deal αυτό. Ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αναμένεται να έρθει στην Αθήνα τις επόμενες ώρες, προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιες συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό, και το γεγονός ότι συμμετέχει στην προετοιμασία της τουρκικής ομάδας, του δίνει τη δυνατότητα να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ενώπιση των αγώνων με την PAX. Υπάρχει και το χρονικό περιθώριο να γίνει. Άρα ο Παναθηναϊκός ανακοινώσει μέχρι το βράδυ και επίσημα τον Φαν Ντρόκελε, τον Ολλανδό, 27χρονος κεντρικός αμυντικός. Έχω πει εδώ και αρκετές μέρες ότι άλλαξε άρτινη διαπραγμάτευση. Υπάρχει ζήτημα φοβερό με τους Τούρκους και κυρίως με τον Γιλντιρίμ, τον πρόεδρο των Τούρκων, και τα ποσά τα οποία θα δαπανηθούν δεν νομίζω ότι θα φτάσουν σε αυτά τα 7 και τα 8 εκατομμύρια που γράφουν οι Τούρκοι. Είναι πολύ παρακάτω τα ποσά αυτά. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι ότι αμέσως λίγες ώρες μετά τον τερματισμό
0: του Ίγκασον, βέβαια,
2: πάει και πέρα ένα παίκτη ο οποίος για μένα είναι καλύτερος από τον Ίγκασον. Τον έχω δει τον ποδοσφαιριστή αυτόν στα περσινά παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Samsung Sport, και επειδή είναι από υψηλό επίπεδο κεντρικό αμυντικό, ο Παναθηναϊκός δυναμώνει πάρα πολύ την κεντρική του αμυντική γραμμή με Ντεφράη και με Φαν Ντρόκελεν. Με τους δύο Ολλανδούς. Δηλαδή, Βαγγέλη, είναι μια μεταγραφή η οποία.
0: Από το πανωράφι που λέμε.
2: Ναι, δίνει στον Παναθηναϊκό πολύ μεγάλη δύναμη στην άμυνα. Πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, για μένα ο Φαν Ντρόκελεν είναι καλύτερος από όλους τους κεντρικούς αμυντικούς που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Και αν μη τι άλλο, αντανακλαστικά τεράστια. Έτσι. Και απόφαση, τραυματίστηκε ο Ίγκασον, προχωράει η ζωή, πήρα καλύτερο. Για αυτό δηλαδή.
2: Το είπα πριν ότι έγινε με παρέμβαση Αλαφούζου αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί από την πρώτη στιγμή ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλά προβλήματα στην επικοινωνία με τους Τούρκους. Και κυρίως με τον Γιλντιρίν, τον πρόεδρο των Τούρκων, ο οποίος τους είχε τρελάνει. Δηλαδή, από ένα σημείο και έπειτα τους έλεγε πράγματα τα οποία ήταν μία ώρα έτσι, μετά από δύο ώρες διαφορετικά. Μετά δεν τον πουλάμε, μετά τον κρατάμε, μετά θέλουμε τα διπλάσια, μετά θα τον κρατήσουμε εμείς, μετά θα πάει στην Τραμπζοσπόρ. Δηλαδή, τρέλα έτσι ήταν η κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, μάθαινα από το ρεπορτάζ, μεταφέραν και άνθρωποι του Παναθηναϊκού, ότι δεν υπήρχε περίπτωση μόνο και μόνο από τον τρόπο που το χειρίζονταν οι Τούρκοι, ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει να μπει σε αυτήν την ιστορία, δηλαδή, σε αυτόν τον πληστηριασμό.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά τώρα όμως που η ανάγκη το έφερε, επειδή υπήρχε σε διαπραγμάτευση ακόμα αυτό το θέμα, ήταν ανοιχτό, ο Γιάννης Αλαφούζος το πήρε προσωπικά από το πρωί το θέμα αυτό, έκανε ίδιος επικοινωνίες και ο Παναθηναϊκός είχε έρθει σε συμφωνία με τον Φαντρόκυλα. Mm-hmm. Για τετραετές συμβόλαιο, αναμένεται αργότερα να έρθει στην Αθήνα, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι επειδή ο παίκτης συμμετείχε στην προετοιμασία κανονικά, είναι έτοιμος. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί. Είναι σε αγωνιστική κατάσταση mm-hmm, κανονικά. Έτσι.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Και θα μπει κατευθείαν. Ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να τον εντάξει μέχρι την παραμονή, δύο μέρες μάλλον πριν το παιχνίδι, να εντάξει την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε θα μπει άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα και θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα παιχνίδια με την Πάξη. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Yeah. Γιατί είναι πολύ κρίσιμα τα μάτσα αυτά.
1: Yeah. Ωραία.
0: Άρη μου, να σε καλά.
1: Να σε καλά,
0: Άρη. Πολύ, φίλε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα σε δούμε σε λίγο. Έλα. Γεια χαρά, γεια χαρά, φίλε. Λοιπόν, είναι σημαντική η μεταγραφή αυτή. Και ναι, είπαμε, με παίκτη από ειδικά, πάνω ράφι.
1: Και ειδικά η ταχύτητα με την οποία καλύφθηκε ένα...
0: Αυτό αντανακλαστικά
1: που
0: είπα. Ναι. Νομίζω ότι καλά δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια. Ξεκινούν τα προχρηματικά σε λίγο. Ναι. Έτσι. Δεν είναι για την Ευρώπη. Αυτό έλεγα.
1: Σπουδαία για τα δεδομένα και για τα... για την περίοδο και λοιπά, μεταγραφή έκανε και το Μαρούσι που πήρε
0: τον
1: Λεωνίδα Κασελάκη. Mm-hmm. Ένα παίκτη ο οποίος έχει το κοιτούσα και είδα ότι έχει παίξει όλες τις διοργανώσεις, δηλαδή έχει παίξει BCL, έχει παίξει FIBA Europe Cup,
0: έπαιξε
1: με τα τρίκα, έπαιξε Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. έχει παίξει όλες τις διοργανώσεις. Mm-hmm. Είναι 36 χρονών, ένα χρόνο έκλεισε με το Μαρούσι, είναι και Μαρουσιώτης με την έννοια ότι ξεκίνησε από την Νίκαια Μαρουσίου. Δεν ξέρω αν έμενε στο Μαρούσι ή έμενε στο Χολαργό, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Νίκαια Μαρουσίου ξεκίνησε και από εκεί πήγε στον Ηλυσιακό. Οπότε συν η σχέση που έχει με τον Παπαθεοδόρου, γιατί τον είχε παίκτη και στη Νέα Κηφισιά τότε την χρονιά που συνεργάστηκαν, ο Κασελάκης είχε αναδειχθεί καλύτερος νέος παίκτης της Α1 και τον πήρε μαζί του και στην Αστάνα στο Καζακστάν και πήραν και τον Νταμπλ.
0: Είναι παίκτης ομάδας.
1: Ομάδας, ναι.
0: Του προπονητή.
1: Κυρίως τέσσερα. Τώρα πια παίζει τέσσερα κυρίως.
0: Τέσσερα, ναι.
1: Αλλά μπορεί να παίξει τρία αν χρειαστεί.
0: Mm-hmm.
1: Συνεπώς μετά τον Γκόνιαρη άλλος ένας σημαντικός, επαναλαμβάνω για τα δεδομένα έτσι που συζητάμε, είναι σημαντική μεταγραφή για το Μάρος που σιγά σιγά αρχίζει να γεμίζει το ρόστερ του.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο καταρχήν για μένα. Πάμε κάπου αλλού. Μεταγραφικό πάλι, αλλά Ευρώπη αφορά και Φενέρ.
1: Δεν έχουμε σκαλέτα.
0: Δεν έχουμε, το ξέρω. Λοιπόν, Κλάιμπερν, δεν σου έκανε εντύπωση η επιλογή του Ζάρας?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς το σκέφτηκε.
1: Θέλει να βάλει δυσκολία στον εαυτό του, ας πούμε.
0: Όπως έβαλε κάποτε ο Άταμαν στην Εφές με τον Κλάιμπερν.
1: Ήταν η χρονιά που ενώ σου λέει πάμε για Triple Crown,
0: ναι,
1: δεν μπήκε ούτε playoff.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Και ήταν ο Κλάιμπερν και η Μπαρτσελόνα με τον Κλάιμπερν δεν έκανε και τίποτα.
0: Και η Μπαρτσελόνα δεν έκανε κάτι. Και η Εφές τότε με τον Κλάιμπερν. Η προσθήκη του Άταμαν.
1: Ναι.
0: Την τελευταία χρονιά του Άταμαν στην Εφές.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε ότι δεν επέκτησε καλό.
1: Όχι, το ΣΕΚΑ ήταν οι καλές του εμφανίσεις.
0: Αλλά... εκεί ήταν. Αλλά είναι πολύ του παίρνω και ναι, δεν βλέπω τίποτα δίπλα μου, δεξιά-αριστερά.
1: Ναι,
0: και αν μπει το σουτ, μπήκε. Αν μπει η δίζεση, μπήκε.
1: Ναι, και μαζί με τον Αλλιώς... Μπάντερ αυτή στην Μπαρτσελόνα ήταν λίγο.
0: Ήταν δίδυμο.
1: Ο ένας κοιτάει, ο Γύλος ήταν. Ο ένας που κοιτούσε από τη μία και ο άλλος από την άλλη. Πήγαινε από την άλλη, όπως έκανε ο Βλονίτης.
0: Μου έκανε εντύπωση αυτή η επιλογή. Γιατί δεν έκανε καν κακές επιλογές. Χωρίς τεράστιο μπάτσερ από ό,τι βλέπω το... φέτος. Mm. Το Μπιμπέροβιτς. Mm. Καλά, αυτή είναι τεράστια απώλεια.
1: Στο 3 εννοώ εκεί, στη θέση αυτή.
0: Ναι. Να δω αν θυμάμαι τώρα τις υπόλοιπες μεταγραφές φετινές της Φενέρ. Μπίγκαμ, ας πούμε. Σαργιούνας. Σανλή. Σέιν Λάρκιν. Έτσι και ο Κι. Αυτή είναι. Αυτές είναι οι μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακές, αλλά δεν είναι και από το πάνω-πάνω ράφι που λέμε. Ναι. Εκτός από τον Λάρκιν, βεβαίως, που. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτός... Στας δυσμάς της καριέρας του που ναι, λέμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι ομάδα σκαρώσει φέτος ο.
1: Εντάξει, γιατί κάτι κάνει καλές ομάδες.
0: Κάνει καλές ομάδες, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό προπονητών. Δηλαδή, καλού προπονητή. Δηλαδή, θα σου συμβεί μία φορά, ξέρω εγώ, να μην σου πετύχει.
0: Ετερόκλητους παίκτες πάντως.
1: Ναι.
0: Μπίγκαμ, Σαργιούνας, Σανλή.
1: Ο Σανλή έπαιξε ρόλο και το διαβατήριό του προφανώς.
0: Το Τούρκο, ναι. Λάρκιν και ο Κι. Ο Κι που εντάξει είναι.
1: Στη Βαλένθια ρόλιστας ήταν.
0: Δεν ήταν ρολίστας, αλλά...
1: Στάρα, αλλά είναι ένας χρήσιμος παίκτης.
0: Αυτό.
1: Εργάτης.
0: Και το δεύτερο είναι το τι γίνεται με τη Χεζόνια. Και με Ρεάλ. Εδώ γίνεται ένας μικρός χαμός. Θέλει να φύγει οπωσδήποτε ο Χεζόνια. Να το πούμε πώς το λέει ο Κωστής. Χεζόνια. Χεζόνια.
1: Χέζονια.
0: Χέζονια.
1: Ναι.
0: Χέζονια. Λοιπόν, ναι. Θέλει να πάει Ντουμπάι.
1: Στην αρχή για NBA του ξεκίνησε.
0: Για NBA δεν έχει, μόνο για ναι. NBA out έχει, mm. Δεν υπάρχει out για ομάδα της Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Στο Ντουμπάι πώς θα πάνε πια?
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί πέρα.
1: Πώς θα έχει 25 παίχτες έχει.
0: Και ο Διαμαντής πήγε εκεί.
1: Ναι, γιατί...
0: Ο Παναγιωτόπουλος, έτσι.
1: Ξανασυναντήθηκε χρόνια
0: μετά τη Zenit. Θα ξαναλένε με τον Πασκουάλ, τον εκτιμάει πάρα πολύ τον Έλληνα προπονητή.
1: Ακριβώς.
0: Και βοηθά και τους Σπανούλους στην Εθνική, έτσι. Τον Διαμαντή τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος θα είναι το δεξί του χέρι, ο assistant του Πασκουάλ στην Ντουμπάι. Αλλά να δούμε ποιους θα πρωτοπάρει η Ντουμπάι. Πάντως αυτή η ομάδα δεν θα είναι Βιλερμπάν. Έχει φράγκα δηλαδή. Και το δείχνει.
1: Έχει, να δούμε.
0: Έτσι. Τώρα, Χεζόνια. Για Ντουμπάι. Έχει κλειστό συμβόλαιο βέβαια. Μόνο αν θέλει η Ρεάλ θα τον δώσει.
1: Έτσι όπως είναι.
0: Μπλέκονται και άλλες ομάδες. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, με δημοσιεύματα Ισπανών, ακόμα και τον Παναθηναϊκό εμπλέκουν. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο.
1: Και ο Ολυμπιακός δεν ξέρω, και παλιότερα.
0: Το τι κάνει ο Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς δεν ξέρω. Αλλά το βλέπεις πιθανό να είναι ο Αντιόσμαν, αποκλείεται. Δεν ξέρω εγώ. Θα τον ήθελαν βέβαια οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πάρα πολύ, αλλά αυτή θέλει ο Μπράντοβιτς, έχει σημασία.
1: Τώρα τελευταία έχουν λίγο ψυχραθεί νομίζω. Δηλαδή από τότε που είχε κάνει κάποιες δηλώσεις.
0: Έλα μωρέ, τώρα ήρθε ο Γιαμπουσέλ εδώ και μου έμαθε λέει τα συνθήματα των οπαδών του Παναθηναϊκού. Τα τραγουδούσε λέει στα αποδυτήρια της Ρεάλ. Έτσι δεν είναι? Ότι ο Χεζόνια ήθελε Ολυμπιακό.
1: Όχι, αυτό ξεκάθαρο.
0: Τώρα, αυτό είναι σχεδόν το έχει δηλώσει.
1: Α, τώρα εννοείς.
0: Τώρα, φέτος, για φέτος. Ναι, για Μπαρτζόκα.
1: Γιατί ο Χεζόνια, ο Χεζόνια.
0: Άλλο το επαγγελματικό.
1: Μικρός, δηλαδή πιτσιρικάς, ήταν Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πώς εμείς λέμε ότι συμπαθώ από εκεί, από την Ισπανία αυτούς.
0: Ναι, εντάξει,
1: εκεί.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω βέβαια. Όχι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ είμαι Ρεάλ. Ποδόσφαιρο.
1: Αυτό
0: του
1: άρεσε. Και του άρεσε.
0: Και Λίβερπουλ, Αγγλία.
1: Γιατί πραγματικά ο Παναθηναϊκός τότε ήταν μια ομάδα ξέρεις, που κυριαρχούσε και πολλές φορές επηρεαζόμαστε πολύ. Είναι αγγλική ομάδα, ας πούμε. Που τη γνωρίζουν την εποχή που είναι στα ντουζένια της, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που είναι Nottingham Forest γιατί είχαν προλάβει παλιοί βέβαια.
0: Για τον Οκόμπο είπαμε στο Ντουμπάι. Είπαμε.
1: Το έχουμε πει και άλλα.
0: Το έχουμε πει,
1: τώρα
0: αλλά
1: ψημοποιήθηκε.
0: Ναι. Ναι. Και ο Κόμπο. Και άλλος παίκτης από τη Μονακό. Φοβερά πράγματα γίνονται. Δηλαδή αυτή η καημένη η Μονακό είναι
1: ο
0: πάροχος των μισών ομάδων σε Ευρωλίγκα και καλών ομάδων σε Ευρωλίγκα. Καλά, δεν φταίνει παίκτες.
1: Ναι, όχι, το καημένη, μην το λες και τόσο πολύ.
0: Καημένη,
1: γιατί...
0: εντάξει. Το καημένη. Η αγαπημένη της Ευρωλίγκα ήταν μέχρι πρότινος. Καημένη, σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Και για το Μότλε είπαμε.
1: Ερυθρό Αστέρα
0: από χθες, αλλά. Χάποελ, ναι. Λέμε ότι οριστικοποιείται πια. Και να είμαστε καλά δηλαδή, γιατί καλά και δεν βλέπω ιδιαίτερη συνέχεια. Νομίζω οι βασικές κινήσεις έχουν γίνει στις ομάδες της Ευρωλίγκα. Στο Παναθηναϊκό περιμένουμε ένα μεγάλο μπαμ. Τώρα ποιο θα είναι αυτό, δεν το ξέρει κανείς. στις ομάδες της Ευρωλίγκα. Στο Παναθηναϊκό περιμένουμε ένα μεγάλο μπαμ. Τώρα ποιο θα είναι αυτό,

0: Είναι και ο.
1: Για να κάνει προπονήσεις.
0: Όχι μόνος του. Έχει στείλει τον Στέφανο Τριαντάφυλλο, τον εκ των συνεργατών του Γιώργου Πατσόκα. Ναι.
1: Τον νέο συνάδελφο, ναι.
0: Ναι. Και του κάνει προπονήσεις στο κλειστό, κανονικά, δηλαδή με πρόγραμμα. Όπως πρόγραμμα έκανε με τον γυμναστή του Μακιντάερ που το έδειχνε την άλλη φορά στα social media. Οπότε, ξέρεις, με κάποιο τρόπο και ο Μοντέρο ζήτησε πρόγραμμα. Λέει, εγώ δεν θα πάρω πρόγραμμα. Και του έχουν στείλει ένα πρόγραμμα ο γυμναστής ο Αντρέας Κατζούλης. Mm-hmm. Οπότε, ξέρεις, εδώ τι γίνεται. Επειδή έχουν μικρύνει τα διαστήματα.
1: Μα εσύ δεν έλεγες προχθές ότι έλεπες παίκτες του Παναθηναϊκού να παίζουν στο κλειστό αμόρφωση. Δεν μπορεί να εγκαταλείψεις.
0: Όχι, τόσο πολύ όχι.
1: Την αλυσίδα
0: αυτή.
1: Επειδή
0: δεν έχει εθνικές φέτος.
1: Ναι, πρέπει με κάποιο τρόπο να κρατούνται σε εγρήγορση.
0: Ναι, δεν μπορούν να κάτσουν πολύ. Κάνουν ενεργητική ξεκούραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Δεν παίζουν σε full ένταση και όλα αυτά, αλλά παίζουν τα. Ναι. Όπως λέγαμε, εμείς πηγαίναμε στα ανοιχτά να παίξουμε το μονάκι μας. Αυτοί παίζουν το διπλάκι τους. Ναι. Για να κρατούνται σε φόρμα. Απλό είναι.
0: Έχουν και πρόγραμμα και λοιπά, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Mm-hmm. Και τι θέλω να πω, και είπα ότι δεν έχει διοργάνωση εθνικής και θα πάμε στα μηνύματα γιατί τα έχουμε αμελήσει.
1: Ναι, τα έχουμε αμελήσει.
0: Θα αφήσουμε όμως πάρα πολύ χρόνο. Mm-hmm. Ότι ήδη για το παράθυρο του Αυγούστου έχουμε δυνατές παρουσίες τώρα που μπαίνουμε στη δεύτερη φάση και θέλω να δω και τη δική μας εθνική ομάδα τι θα παρουσιάσει. Και το λέω αυτό γιατί από τη μία στη Γαλλία ο Γουεμπανιάμα θα δηλώσει παρόν.
1: Θα είναι εκεί ο Γουεμπανιάμα. Βέβαια.
0: Απ' την άλλη,
1: και τώρα είναι η κρίσιμη φάση.
0: Ο Σρέντερ.
1: Από εδώ βγαίνουν οι ομάδες που θα πέρασουν στο παγκόσμιο.
0: Ναι,
1: από αυτή τη φάση.
0: Ναι, αυτό, η τελική ευθεία.
1: Ναι.
0: Ο Μπόγκα του Παναθηναϊκού αλλά και ο Σρέντερ.
1: Στη Γερμανία.
0: Που θα έρθει το NBA, είναι στο NBA, αλλά θα παίξει στη Γερμανία. Δηλαδή ο ηγέτης της ομάδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σφίγγουν τα γάλατα.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς αυτό. Και
1: από ό,τι μαθαίνουμε, θα κληθούν άπαντες.
0: Ναι.
1: Ο Μιν και ο Γιάννης. Έτσι μαθαίνουμε. Για τους αγώνες στα τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη. Δύο αγώνες με τη σειρά ποιοι είναι, Ουκρανία και Ισπανία ή Ισπανία. Ισπανία νομίζω. Ισπανία και Ουκρανία. Τέλος πάντων, αυτές οι δύο ομάδες είναι. Θα δούμε. Λοιπόν, κάτσε, τι λέγαμε.
0: Μηνύματα.
1: Ο φίλος ο Αλέξανδρος. Εντάξει, ποιμή, το καταλάβαμε. Αγαπάς το Γιάννη. Okay. Μόνο το Γιάννη. Κανένα άλλο. Είπαμε, ο καθένας έχει τους δικούς του.
0: Εντάξει, μας κάνουν πλάκα τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Όχι, ο ποιμή είναι πολύ σοβαρός. Πολύ σοβαρός είναι ο φίλος ο Αλέξανδρος. Συγγνώμη, ο ποιμή. Αλέξανδρος, αν και το έχω ξαναπεί, λέει, δεν είμαι οπαδός ομάδας. Ακούω τώρα ένα μήνυμα που μου κάνει εντύπωση γιατί πού τον θυμήθηκε. Μου αρέσει και αγαπώ, λέει, το μπάσκετ. Είμαι επαθιασμένο με τους Έλληνες παίκτες. Στείλτε την άποψή μου στον Τολιόπουλο, την ακούσει. Το αν δεν στείλουμε εμείς πώς. Ότι οι μόνες ομάδες που μπορεί να παίξει και να δείξει τα παντελόνια που μπορεί που φοράει είναι η ΑΕΚ και το Μαρούσι. Θέλει να πει δηλαδή ότι ο Τολιόπουλος μην πάει στα βαθιά, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι λέει αυτό που λέμε πολλές φορές,
1: ναι.
0: Να πάει να πάρει μια ομάδα και να τη σηκώσει στην πλάτη του. Δηλαδή, ας πούμε ο Άρης έχει ανεβάσει το budget του, έχει υλικό, όπως είδες και ο ΠΑΟΚ έχει υλικό. Mm-hmm. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν γεμίσει γιατί έχουν και χρήματα. Ενώ δεν ξέρω γιατί την ΑΕΚ στο Μαρούς σίγουρα θα ήταν πρωταγωνιστής 100%.
1: Στην ΑΕΚ.
0: Στο Μαρούς σίγουρα. Αλλά
1: στο Μαρούσι, λέει, ναι.
0: Στην ΑΕΚ και η ΑΕΚ έχει. Να δούμε και εκείνη πώς θα τελειώσει.
1: Είναι πρωταγωνιστής με ξένους παίκτες και το Μαρούσι έχει υψηλές προσδοκίες. Θα βάλει πάλι λεφτά ο Στασινόπουλος.
0: Αλλά
1: δεν είναι ότι είναι μια ομάδα που μπορείς να πεις ότι μπορεί να αναδείξει έναν παίκτη έτσι για πλάκα Έλληνα. Και καμία ομάδα, εγώ πιστεύω, της GBL. Στις βασικές θέσεις, Γιάννη μου, καλός ή κακός, είναι ξένοι, είναι Αμερικάνοι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, ας με διαψεύσουν οι Έλληνες.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να με κοιτάξει πάντως, παιδιά. Είναι 30 χρονών ο Βασιλής και δεν μπορεί να με κοιτάξει και το οικονομικό. Έτσι, ωραία αυτά που λέμε, αλλά και το οικονομικό παίζει ρόλο. Δεν είναι, επειδή άργησε να βγει μπροστά, ας το πούμε έτσι, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια, θυμόσαστε, ο Νίκος Καραγιώρης έλεγε ότι επί Καστρίτη στον Άρη, και όχι πολύ μακριά,

0: είχε μισθό ετήσιο 25.000.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Και τώρα, από το 22, δηλαδή πριν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν είναι 4 χρόνια. Δεν είναι.
0: Και είναι 30 χρονών. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει βγάλει τα λεφτά από τον μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι.
0: Από πέρσι, ας πούμε, άρχισε να. Να έχει κέρδη.
1: Και Τρέντ Φώστερ, λέει ο φίλος ο Τζον, πήρε η Φενέρ. Δεν το θυμόμουν εγώ, να σου πω την αλήθεια. Τρέντ Φώστερ. Τέλος πάντων, το δούμε. Θα το δούμε.
0: Μπερδεύτηκα με τον Φώστερ το, εδώ το.
1: Όχι, Τρέντ. Αυτός είναι άλλος. Γεια σου, φίλε Ηλία. Λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά προς με ένα τραγουδάκι προς τις γεμίσεις που έχει δελείο πολιτικών ειδήσεων. Τα λέμε σε λίγο.
0: Ναι, να πάμε.
1: Πάμε. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Era Sport 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Πώς τον είπα, Γιάννη, Red Forest. Και πώς είναι?
1: Όχι, Red Forest είναι σωστό.
0: Ναι. Κάτσε, πώς τον είπε ο φίλος και τον είπα και εγώ.
1: Εσύ τον είπες Foster.
0: Foster, ναι.
1: Γι' αυτό λέω και
0: Red Forest.
1: Καινούριος. Αυτή, από την Μπασκόνια. Μπασκόνια Αγκάρ. Ναι, είναι μια μεταγραφή που έχει κάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα τα οποία τα έχουμε αφήσει πίσω. Λοιπόν, για μισό λεπτό να δω. Από πού ξεκινάμε? Ναι, εδώ, Παναγιώτης πρώτος. Θα τον δεις το walk-up, κύριε Γιάννη, χωρίς την κυρία. Θα τον δεις τον walk-up, κύριε Γιάννη, χωρίς την κυρία Βάσο και τον κύριο Ράντοβιτς. Τι καλύτερος αμυντικός είναι. 5 χρόνια. Νομίζω ότι η σταθερότητά του είναι αξιοθαύμαστη, παιδιά. Είναι άλλο η ικανότητα του παικτών και άλλα αυτά που λέτε εσείς. Μην μπλέκετε την ικανότητα των παικτών με αυτά που λέτε. Λοιπόν, ο Ιωάννης, ο φίλος μας, προσπαθεί να είναι σύντομος, αλλά φαίνεται ότι καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπητούς μου μπασκετικούς φίλους. Ο Κίν Ανέβας είναι ελεύθερος. Πιστεύετε θα πάρει το ρίσκο κάποια ομάδα να τον αποκτήσει με το ιατρικό ιστορικό που δυστυχώς κουβαλάει? Τελικά Ολυμπιακός, υπάρχει κάποιο όνομα στο τραπέζι για Ολυμπιακό? Υπάρχει κάποιο όνομα στο τραπέζι, έστω και ως φήμη? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα γιατί δεν κινήθηκε ο Ολυμπιακός για το Μπόγκα. Τέλος, λέτε να δούμε Φραντζίσκο ή Σρέντερ στον Παναθηναϊκό? Ένας από αυτούς, τους δύο αν έρθει στον Παναθηναϊκό, βλέπω τρεγμό στον πάγκο.
0: Παιδιά, ο Σρέντερ έχει τεράστιο συμβόλαιο.
1: Μενάν και ακόμα.
0: Μην το κάνουμε, δηλαδή θα είναι ακόμα η μπόμπα των 20 τελευταίων ετών.
1: Η ουσία είναι αυτή που λέει εδώ όμως. Ένας από αυτούς τους δύο αν έρθει στον Παναθηναϊκό, προβλέπω τρεγμό στον πάγκο Μενάν, ακόμα και παρουσία ο Μπράντοβιτς. Ειδικά ο Σρέντερ. Σήμερα ήμουν σύντομος. Το σύντομο σχετικό είναι, αλλά είπαμε, φαίνεται ότι κάνεις προσπάθεια. Πριν το διαβάσω το σχόλιο σου, φαίνεται ότι κάνεις προσπάθεια. Συνέχισε. Μπορείς καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά, με τον Ολυμπιακό υπάρχει μια πολύ μεγάλη μυστικότητα, ειδικά για το 4. Πάρα πολύ μεγάλη μυστικότητα. Κάτι που δείχνει ότι μάλλον θα είναι από το NBA, από παίκτες που δεν είμαστε εξοικειωμένοι μαζί τους. Δηλαδή.
0: Ναι, συνηθίζει τέτοιες κινήσεις ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι.
0: Αλλά αφού το ψάξει επί χρόνια ολόκληρα, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι χρόνια. Λέει.
1: Εάν πάει σε μια λογική και μπορεί να φέρει τον Γκίλ, εγώ θα έλεγα ότι ο Γκίλ είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός αυτό το κομμάτι που δεν έχει ο Βεζένκοφ και μπορεί να παίξει και 5, μπορεί να σκοράρει.
0: Τι, 5 και άλλο πεντάρι.
1: Όχι, μπορεί να παίξει και 5, περισσότερο 4-5.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να παίξει με.
0: Μα άλλο δηλαδή λέμε ότι
1: μα και πέρσι.
0: Λίγο 4-3 να ενισχύσει και το 3.
1: Το 3 είπαμε. Γι' αυτό σου είπα ότι εμένα πηγαίνει το μυαλό μου ότι μήπως πάρει και δεύτερο παίκτη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Και λέω για τον συγκεκριμένο γιατί τον ξέρω τι μπορεί να προσφέρει και ξέρω και τι σχέση είχαν τα χρόνια της Χίμκι. Εντάξει, για το ο Μπράντοβιτς ή μάλλον για κάθε προπονητή μια ομάδα, ακόμα και αν είναι ο Παναθηναϊκός, για τον Μπράντοβιτς είναι μια καινούργια περιπέτεια. Δεν ξέρεις. Δηλαδή, αυτό είναι ότι για παράδειγμα πρώτη φορά θα συνεργαστεί με τον Ναν. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό.
0: Εδώ βέβαια ο Χρήστος λέει το εξής. Κάποτε ο Ολυμπιακός λέει είχε Σπανούλη, Παπαλουκά και Σλούκα και μαζί.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Όχι, Σλούκα.
1: Το χειρότερο Σλούκα που απέτυχε δεν ήταν αυτό. Ήταν το 10 που είπε ο Ιβκοβιτς. Ο ίδιος ο Ιβκοβιτς, αείμνηστος. Ήτανε και μάλιστα είναι στη φωτογραφία μαζί στην παρουσίαση εκείνης της ομάδας. Είχε Τεόντοσιτς, Παπαλουκά και Σπανούλη. Και Σπανούλη την πρώτη του χρονιά. Και είπε ο Ιβκοβιτς ότι ήταν τότε η χρονιά που ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Σιένα στα play-off, που είχε κερδίσει 50 πόντους, 40 τόσο στο πρώτο μάτς και έχασε το δεύτερο. Με ζήσει η Σιένα. Και είπε στο τέλος ο Ιβκοβιτς ότι αυτή η ομάδα έχει πολλούς σπουδαίους παίκτες, αλλά η χημεία της ήταν χάλια.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Και μεγάλος προπονητής, πολύ μεγάλος, το ξαναλέω.
1: Δεν
0: μπόρεσε
1: να τους
0: κουμαντάρει.
1: Δεν μπόρεσε να τους βάλει σε μια ρότα.
0: Φαντάσου ο Ιβκοβιτς.
1: Ναι. Που είναι και πιο.
0: Πολύ μεγάλος προπονητής.
1: Πιο αυστηρός είναι ο προπονητής.
0: Η εθνική Ελλάδα, τότε στο ευρωπαϊκό Μεϊτούδη, είναι ότι θα αποτύχει, λέει, επειδή έχει μόνο στάρ. Θυμάσαι την ομάδα. Με Γιάννη, με Σπανούλη, στα γέρια του το ένα το άλλο και απέτυχε η εθνική. Τι να κάνει και ο Ιτούδης δηλαδή. Τι μπορούσε να κάνει παραπάνω. Δεν θέλει και ρολίστες, Γιάννη, οποιαδήποτε ομάδα. Ο φίλος ο Δημήτρης. Μέγα λάθος λέει για μένα ότι άφησε τον Τολιόπουλο. Ο Παναθηναϊκός άφησε ένα παίκτη που μπορεί να ξεκουράζει την ομάδα με ομάδες Κολοσσού κλπ. Τώρα θα γίνεται λίγο υπερφόρτωση, ακαταλαβίστικη κίνηση. Δεν είναι καθόλου ακαταλαβίστικη, Δημήτρη, για τον Τολιόπουλο. Γιατί και το παλικάρι είχε φιλοδοξίες. Δεν ξέρω αν κατάλαβε και ο ίδιος έστω λίγο ένα χρόνο καθυστέρηση ότι πολύ χρόνο δεν θα βρει μπροστά του να παίζει στο ρόσερ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Γιάννη.
1: Δεν θα βρει.
0: Τι να βρει, πού να βρει. Με τέτοια περιφέρεια ο Παναθηναϊκός και με δεδομένο θα πάρει πάλι ένα σούπερ παίκτη για τον Άσο. Δηλαδή, το Λιόπουλος πίσω από τον playmaker που θα πάρει, πίσω από Ναν, πίσω από Μπάντιο, πίσω από Γκραντ. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό λέω. Για μένα δεν είναι καθόλου καταλαβίστηκε. Ίσα ίσα την θεωρώ πολύ ορθολογική και πολύ σωστή εκ μέρους και του Ομπράντοβιτς να αφήσει το παλικάρι να πάει στην ομάδα που θα μπορεί να τον αναδείξει και να αναδειχθεί. Μάλλον να να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι σκέφτεται
0: και
1: αυτό,
0: ο ίδιος.
1: Και περισσότερο την ομάδα του. Πώς τον βολεύει να.
0: Και ο ίδιος ο Τολιόπουλος.
1: Ναι,
0: για τον ίδιο τον Τολιόπουλο.
1: Για τον Τολιόπουλο.
0: Ή για τον Ομπράντοβιτς, ένας παίκτης ο οποίος σουτάρει ο Τολιόπουλος. Αυτό.
1: Ναι, ο Ομπράντοβιτς σκέφτηκε μπορεί... την ομάδα του. Όχι,
0: την ομάδα του σκέφτηκε. Ναι. Και την άμυνα, να πούμε την αλήθεια τώρα. Βλέπουμε τον προσανατολισμό σου, ο Ομπράντοβιτς είναι σαφέστατος φέτος. Δηλαδή δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Άλλος θα έχει την μπάλα στα χέρια, άλλος θα κάνει το παιχνίδι. Αυτό που έχει κατά νου, που το ξέρουμε αυτό, είναι να απεμπλέξει από την πολύ τρίπλα τον Αν και να του επιτρέψει να σκοράρει. Μάλιστα, η υπόσχεση που έχει δώσει είναι ότι θα είναι ο MVP της Ευρωλίγκα φέτος. Υπόσχεση, δεν είναι υπόσχεση. Αυτό έχει κατά νου. Αυτός είναι ο στόχος του. Έτσι.
1: Το να βγεις MVP.
0: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, όχι
1: δεν λέει,
0: υπόσχεση.
1: Δεν λέει τίποτα αν αποτύχει η ομάδα σου.
0: Α, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Υπό την προϋπόθεση ότι θα πετύχει η ομάδα. Μα γι' αυτό, αυτός είναι ο στόχος του κάθε προπονητή.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή να τον ξεμπλοκάρει τον Αν. Αυτό που δεν έκανε ο Άταμαν πέρσι. Αυτό.
1: Μα στην ουσία είχε γίνει όχι ευκολία, αλλά του είχαν βρει το κουμπί και τελείωσε και τα εφάρμοζαν όλοι.
0: Ο Σπύρος ρωτάει με τον αξιοσέβαστο και αξιαγάπητο, λέει Χρήστο Σερέλη, τι γίνεται, είναι πουθενά. Όχι, είναι παρελθόν με τον Παναθηναϊκό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Μπαλόν για ένα και μοναδικό δηλαδή. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων είναι της ώρας. Τώρα το που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι.
1: Αυτή τη στιγμή όλες οι ομάδες. Υπάρχει κάποια ομάδα που δεν έχει προπονητή? Όχι. Στην Ελλάδα εννοώ.
0: Σερίδης είναι ικανότατος, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και συμπαθέστατος άνθρωπος και εξαιρετικός προπονητής και γνώσης του αντικειμένου.
1: Και μόνο ότι είχε μείνει τόσα χρόνια στην ίδια ομάδα και τη δούλευε και την πήγε από εκεί που την πήγε.
0: Τελικό την πήγε.
1: Το Λαύριο μέχρι να.
0: Τελικό.
1: Ακριβώς.
0: Τελικό με τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Καλά. Τη απουσία του Ολυμπιακού βέβαια τότε. Αλλά δεν έχει σημασία. Πήγε τελικό. Έπαιξε τελικό με τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο να κάνει.
1: Ο Θάνος τους έχει πετύχει, τις ομάδες γιατί λέει πλήν τους δύο συνήθεις υπόπτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Άλλες ομάδες μας έχουν συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα. Αυτός που γράφει είναι και το Περιστέρι και το Μαρούσι και η ΑΕΚ έχει πάει τελικό, θυμίζω. Ο ΠΑΟΚ είχε παίξει το 93 στο ΣΕΦ, έχασε από την Μπενετών Τρεβίζο στον ημιτελικό. Ο Άρης έχει πάει σε 3 Final Four. Τώρα αν λέμε για Ευρωλίγκα, νομίζω Ευρωλίγκα εκτός από τότε που έγινε Ευρωλίγκα το 2001, αν θυμάμαι καλά, μόνο το Μαρούσι είχε πάει ή ήταν και το Περιστέρι. Το Μαρούς ήταν 9-10 που έφτασε μέχρι το top 16 από τα προβληματικά. Ο Άρης είχε παίξει.
0: Τώρα δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι το Περιστέρι τώρα αν ήταν πριν το. Αλλά έχουν παίξει όλες αυτές οι ομάδες, είναι αυτές που έχουν παίξει εν πάση περιπτώσει. Αν πάρουμε Ευρωλίγκα, από τότε πάρισε να γίνονται Final Four, από τη Γάνδη δηλαδή και μετά. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα άρχοντες, πάντως. Άνοιξε. Δεν με ακούει. Λοιπόν, καλησπέρα. Άρχοντες, πάντως ψιλοβαρέθηκα να βλέπω τους ίδιους και τους ίδιους να αλλάζουν φανέλα. Προπονητές και παίκτες. Οι ηθοποιοί που άλλαζε βουθία σου. Έχεις ένα ψηλό δίκιο. Απλά η ανακύκλωση ξέρεις τι.
0: Σε τι επίπεδο.
1: Ξέρεις τι γίνεται όμως.
0: Σε τι επίπεδο λέει, για Έλληνες λέει, για ξένους, για προπονητές. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
1: Όχι, αν το λέει για την Ελλάδα ή την Ευρώπη καταρχάς, γιατί και στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Mm-hmm. Απλά είναι πιο πολλές οι ομάδες και γίνεται. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσεις και. Απλά θέλω να πω ότι η ανακύκλωση είναι πρώτον γιατί δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή, είτε το νούμε για την Ευρωλίγκα, γιατί η Ευρωλίγκα δυσκολεύονται πια οι ομάδες, χάνουν και παιδιά που πάνε στα κολέγια, άρα και για το ελληνικό πρωτάθλημα εδώ πέρα δεν μπορείς να πάρεις παιδιά που πήγαν στα κολέγια που είναι ταλαντούχα. Γενικά δεν υπάρχει δεξαμενή να πάρεις παίκτες.
0: Σωστά, λοιπόν.
1: Και εδώ έχει η ομορφιά αυτής της ανακύκλωσης είναι να βλέπεις ένα παίκτη στη μία ομάδα να μαραζώνει και στην άλλη να θίζει. Αυτό είναι η ομορφιά της ανακύκλωσης.
0: Είναι η χημεία. Ναι. Αν δέσει με την ομάδα, απλά πράγματα. Για να πούμε στο φίλο να απαντήσουμε τον unknown που μας στέλνει το ερώτημα για Ντόρσεϊ και Γουόκαπ. Είπαμε, τον Ντόρσεϊ είναι κοντά. Ο Ολυμπιακός, θα δούμε τι θα γίνει, πότε θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
1: Σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Σε πολύ καλό επίπεδο. Γίνεται μια γενναία αύξηση στο συμβόλαιό του. Και θα γίνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτό που ακούμε θα γίνει και τετραετές. Τετραετές συμβόλαιο στον Γουόκαπ. Συγγνώμη, στον Ντόρσεϊ.
1: Απαντάς και στον Δημήτρη τώρα.
0: Και ο Γουόκαπ μάλλον αποχαιρετά, αλλά θα δούμε. Είπαμε όλα αυτά υπό αίρεση. Και σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής, όλα ανατρέπονται. Αυτές οι δύο, αυτή είναι η εξέλιξη. Ντόρσεϊ κοντά, μια ανάσα τον Ολυμπιακό. Γουόκα πολύ μακρύτερα, αλλά θα δούμε τι μέλη γενέστε. Για τον Ντόρσεϊ, το πιο πιθανό είναι άμεσα να έχουμε και εξελίξεις. Και δεχομένως βγαίνει να ανοίξει έτσι και ο δρόμος για το Λαρετζάκι, που λέγαμε πριν με τον Νίκο. Έτσι. Mm-hmm. Αν και δεν έχει πολλούς Έλληνες.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θα δούμε.
1: Ο Ανδρέας προσθέτει και τον Μάργους Μπίγκαμ για τη Φενέρ.
0: Τον είπαμε.
1: Τον είπαμε αυτό.
0: Τον είπαμε, ναι.
1: Και αυτό πήγα να το πω, ότι τον άκουσα αυτόν τουλάχιστον. Ο πρόεδρος σήμερα, ο πρόεδρος και στις φωτό, αλλά και ως πρόεδρος, να χαίρεσαι και τον αδερφό σου πρόεδρε, είναι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ο Ημιτασιών, που μας στέλνει πάντα μια ωραία φωτογραφία. Σήμερα έχει δύο ωραίες φωτογραφίες. Από τη Μεσσηνία.
0: Όταν σου τελικό. Για πες, ναι.
1: Μεσσηνία.
0: Ο άλλος ο φίλος.
1: Είναι προϊόντα της Μεσσηνίας, πρόεδρε. Εδώ, αυτά που μας στέλνεις.
0: Άμα είναι προϊόντα να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ένας καλός φίλος που μας στέλνει συνέχεια λέει: σας ακούω από το βουνό. Ωραίος τύπος. Και τώρα, ανάλογα με τη δουλειά που κάνει, πολύ τυχερός. Πολύ τυχερός.
1: Κοίταξε. Είναι τυχερός αν μπορεί να βρίσκεται στο βουνό για να κάνει, είναι η δουλειά του ας πούμε να είναι στο βουνό και να απολαμβάνει τη φύση και έχει με τις δυσκολίες βέβαια έτσι, τις καιρικές, εκτός αν πήρε τα βουνά επειδή μας ακούει.
0: Πολύ πιθανό και αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, ο Μάκης ρωτάει, πες ρε Γιάννη, τι παίκτη θα πάρει ο coach. Είναι από τις λίγες φορές που δεν έχουμε κατεύθυνση. Υπάρχει απόλυτη μυστικότητα για το 4. Έτσι, γιατί λίγο πολύ η περιφέρεια είναι ξεκαθαρισμένη. Και εγώ επιμένω ότι βάζω και το 3 στην εξίσωση. Γι' αυτό.
0: Θα παίζει και 3 δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τώρα. Θα παίζει και 3, θα πάρει και 3. Mm-hmm. Εδώ ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Η παρουσία στο Γιάννη.
0: Την ξεχάσαμε την παρουσία.
1: Δεν είπαμε.
0: Που μίλησε ελληνικά στην Ελληνίδα.
1: Εντάξει, ήταν Ελληνίδα εκεί και
0: ήταν εντελώς τρελό αυτό που έγινε. Δηλαδή, μόλις άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απάντησε σε άπτεστα. Εννοείται ελληνικά. Και λίγο μετά κατάλαβε ότι δεν κατάλαβαν, δεν αντιλαμβάνονταν τίποτα οι υπόλοιποι, οι Αμερικάνοι. Και βρέθηκε σε αμηχανία.
1: Οι τρεις Χριστάκης είναι.
0: Ερώτησε λοιπόν
1: στα ελληνικά. Είναι του Προέδρου πρέπει να είναι.
0: Απάντησε στα ελληνικά και μόνο εκεί. Με το τέλος, μόλις απάντησε και ολοκλήρωσε την απάντησή του, τότε κατάλαβε ότι γύρω-γύρω δεν κατάλαβε έναν γρή από αυτά που έλεγε.
1: Από ό,τι βλέπω και στη φωτογραφία, πρέπει να είναι και πολύ καλή δημοσιογράφος. Λοιπόν.
0: Ναι. Από ό,τι βλέπεις. Από ό,τι βλέπεις.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ναι. Κατάλαβα και εγώ, περίμενε.
1: Κάτσε, να σου δείξω εδώ γιατί.
0: Έλα, πρέπει να δω.
1: Έχουμε και διαφορετικό κομπιούτερ, δεν έχουμε το ίδιο. Έχουμε τρία εδώ πέρα κομπιούτερ.
0: Όπω φίλε δημοσιογραφάκλα είναι. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ό,τι λέγανε οι παλιοί. Αλλά τέλος πάντων, είναι σεξιστικά αυτά, δεν τα λέμε.
0: Όταν ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης λέει. Συγγνώμη. Όταν στους τελικούς λέει θα χρειάζεσαι Έλληνες και θα κόβει τρεις ξένους ο Μπράντοβιτς, να δω ποιοι θα παίζουν με 9 θα παίζει χωρίς το Λιόπουλο.
1: 11 είπαμε κατεβαίναν πέρσι.
0: Ναι. Ναι, με 11.
1: Ο Γαβρίλ.
0: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Γαβρίλ μου λέει ότι σιγά λέει τώρα σε πίσω πόνος για το σεξιστικά που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, ο Γιάννης εξήγησε και για το 7. Το οποίο προκύπτει το 34 καταρχάς προέκυψε επειδή η μητέρα του ήταν γεννημένη το 63, ο πατέρας το 64, 3 και 4.
0: 3 και 4, δύο καταληκτικά.
1: Ναι. Θα μπορούσα να σκεφτώ εγώ το 4 και 3 κάνουν 7, κάνει 7, αλλά 7 δεν θυμάμαι ποιανού μήνα έχει γεννηθεί η μητέρα του. Άρα πήρε. Και επίσης δεν πήρε το 34, γιατί λέει ότι αυτό το νούμερο έγραψε μια βαριά ιστορία
0: στους Bucks.
1: Στους Bucks. Και είναι
0: θέλει,
1: πρέπει να μείνει στους Bucks.
0: Και με το 7.
1: Ναι. Να γραφτεί μια άλλη ιστορία.
0: Εγώ αυτό που σκέφτηκα, πήγα μέσα στο μυαλό μου, είναι μήπως είναι.
1: Τη σειρά 7.
0: Όχι, όχι τη σειρά 7. Σπανούλη.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί έχει πολύ μεγάλη, πολύ καλή σχέση.
1: Ναι, πολύ καλή
0: και πολύ θαυμασμό για τον Σωμανό Βασίλη τον Σπανούλη, ότι το κούμπου. Επανειλημμένος το έχει πει. Αλλά για να μην το πει, θα το έλεγε ευθέως. Δεν κρύβεται.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι. Αυτό σκέφτηκε. Εκεί πήγε το μυαλό μου δηλαδή. Και λέει ο άλλος, ο καλός ο φίλος, ο Παναγιώτης. Λέει, από τη στιγμή που έμεινε ο κόρη, θα πατάει πιο πολύ στο 3 ο Φουρνιέ. Μπορεί ο Φουρνιέ στο 3. Αλλά δεν μεγαλούργησε από το 3 φέτος.
1: Εντάξει, παιδιά, θα κρατήσει ο Μπαρτζόκας έτσι όπως πάει. Γι' αυτό λέω τους δύο
0: παίκτες. Ναι, ας πούμε, η απάντηση του Παναγιώτη σε αυτό που έλεγες ότι μπορεί να είναι 4 και 3. Και στο
1: θα
0: 3.
1: Κρατήσει το rotation, αυτό που κάνει δηλαδή με τις δύο πεντάδες. Νομίζω. Αυτό θέλει να κάνει. Τώρα εξαρτάται από το 4 το δεύτερο. Δηλαδή, αν το 4 είναι παίκτης που μπορεί να σταθεί 18 λεπτά, ξέρω εγώ. 16 λεπτά για να ξεκουράζεται και ο Βεζένκοφ. Mm-hmm. Έτσι γιατί
0: έχω χάσει
1: κατά τα ψέματα ένα πολύ μεγάλο μέρος της σταθερής πορείας του Ολυμπιακού να φτάνει μέχρι τα Final Four είναι ότι οι παίκτες μοιράζονται το χρόνο, δεν καταπονείται κανείς αν δεν τραυματιστεί, δηλαδή δεν φτάνει κάποιος από κούραση να έχει πρόβλημα.
0: Ρωτάει η Νικόλας, δηλαδή συμφωνείτε, λέει ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού φαίνεται ότι είναι πιο ισχυρό αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού. Νικόλα μου, είναι άκερη η ερώτηση. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν και να πω και κάτι.
1: Είναι κρίσιμες θέσεις.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και έχει κρατήσει τους παίκτες του ίδιου με εξαίρεση στον Κόκαπ τώρα.
1: Και ίδιο
0: αυτό
1: προπονητή.
0: Φαίνεται.
1: Και ίδιο
0: προπονητή.
1: 7η χρονιά.
0: Δηλαδή αυτό και μόνο λέει πολλά πράγματα. Τώρα. Τι θα δείξει ο Μπράντοβιτς, έχει στο μυαλό του. Πόση δουλειά πολύ, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι δουλειά έχει ο Μπράντοβιτς. Απλά να πούμε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δραστήριος.
1: Όχι, έχει έρθει με το μάτι θολωμένο το μάτι.
0: Ναι, γυαλίζει το μάτι του.
1: Ναι,
0: όχι θολωμένο, γυαλίζει.
1: Ναι, σωστά.
0: Γυαλίζει το μάτι του. Δηλαδή, ως έφηβος δρά. Τηλέφωνα κάνει μόνος σε μαναζερέους, σε παίκτες, το ένα, το άλλο, ασχολείται με όλα. Δεν είναι. Ο άνθρωπος έχει αναγεννηθεί. Φαίνεται σαν να έχει
1: αναγεννηθεί. Αρχίζει να κάνει τα κόλπα του Ταμάν που δεν ήξεραν οι βοηθοί του τίποτα. το κάνει και ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, όχι. Εντάξει.
0: Θέλω, ειλικρινά σου λέω, θέλω να βρω και δεν μπορώ να βρω το μήνυμα, πολλά μάλλον μηνύματα τα οποία...
1: Πες τι αφορούσαν και θα το πούμε.
0: Το γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Για πρέπει να τα βρούμε αυτά.
0: Ναι. Ας πούμε ένα του Νεκτάριου. Μετά από αναζήτηση. Το γήπεδο λέει που νίκιασε η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Δεν το νίκιασε ρε παιδιά. Θα χρησιμοποιείται και από την ΑΕΚ. Θα το παρέχει απλά για τους αγώνες GBL και για την Ευρωλίγκα. Και για τα δύο. Αυτή είναι η έκπληξη. Λοιπόν, το γήπεδο λέει που νίκιασε η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό δεν ανήκει στην ΑΕΚ. Τσεκάρετε μία να δείτε λέει. Στην ΑΕΚ έχει παραχωρηθεί για κάποια χρόνια νομίζω, έτσι. Δεν κάνω λάθος.
1: Νομίζω ότι ετοιμάζεται να παραχωρηθεί.
0: Α, δεν είναι υπό παραχώρηση, είναι. Εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι νομικός. Ανήκει ουσιαστικά στην Ζάκινη. Έτσι δεν είναι. Έχει αγωνιστεί. Έχει και άλλα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, το πρόβλημα ποιο είναι. Δηλαδή, σε όποιο και ανήκει, αφού είναι στο χέρι της ΑΕΚ να αποφασίσει, και η ΑΕΚ αποφασίζει αυτό. Γιατί είναι τόσο ας το πούμε έτσι, προσθάνατο, ας πούμε. Δηλαδή, πάρα πολύ έντονα οι αντιδράσεις, οι εκφράσεις είναι χοντρές. Χοντράδες ακούγονται.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με το μήνυμα που μας στέλνει πολλές φορές ο Γιάννης, θα το πούμε. Καλό απόγευμα, λέει. Αύριο το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη, ήδη στο τέλος βέβαια, μια μεγάλη παρέα με κέφι χορό και αρκαδική φιλοξενία και φυσικά γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε με 18 βαθμούς. Φίλε,
1: αυτό είναι μεγάλο δέλεαρ.
0: Αυτή είναι η είδηση και αυτό το δέλεαρ.
1: Πιο πολύ και από την γουρνοπούλα, να σου πω.
0: Σουλάρι, ναι. Αν και εκεί την κάνουν τη γουρνοπούλα σπεσιαλιτέ.
1: Ξέρω, αλλά επειδή μας κάνει η γουρνοπούλα εδώ πέρα μας.
0: Ναι, σουβλιστούς εδώ. Σουβλιστούς
1: ο Γαβρίλ, που κάνει τον αδιάφορο δήθεν, αλλά κοιτάει το ρολόι απ' την άλλη.
0: Λες να σκάσει κάτι τις επόμενες ώρες.
1: Ναι, εγώ πιστεύω κάτι θα γίνει. Μέχρι αύριο κάτι θα γίνει.
0: Τουλάχιστον το Λιόπουλου ή τη Δευτέρα το πολύ που το Λιόπουλου είναι η ανακοίνωση.
1: Είναι ένα τρίμηνο.
0: Παναθηναϊκό περιμένουμε και Ολυμπιακό τον εξελίξω. Θέμα Ντόρσεϊ και εγώ κάπου. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Άλλο ώρα.
0: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
6: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
8: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
11: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
11: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
13: Huh?
14: Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στην Έρα Σπορ. Θα είμαστε συντροφιά σας για περίπου 50 λεπτά. Και όλα αυτά με τη βοήθεια του Γαβρίλη Ρεμόνδου στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να κάνει εύρυχη τη φωνή μας, και στην αρχισυνταξία της εκπομπής, την Βιβί Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά θα είναι ο Άκης Δημακός. Σήμερα έχουμε παγκόσμιο κύπελο, σύνδεση με Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε φιλικό, Ολυμπιακός Φορτούνα Σιντάρτ, έχουμε Athens Open, η προσπάθεια της Μαρία Σάκαρη για πρόκριση στα ημιτελικά, έχουμε μεταγραφή Τζόλι στην Arsenal, έχουμε ερωτηματικό τον Καρέτσα και πιθανό ενδιαφέρον της Μίλαν, και βέβαια η υπέρβαση που πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός για τον Φραντ Ρόγελεν, που έχει δώσει εντολή ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού κ. Αλαφούζος για την μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

0: θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή, τη δική σας διαδραστική παρέμβαση στην εκπομπή. Υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας. Ο πρώτος, ο πιο διαδεδομένος, είναι το Viber. Βρίσκεται το εικονίδιο της Erasport και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Ο δεύτερος είναι με email erasport@er.gr. Μας στέλνετε και εκεί οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε ή να ρωτήσετε. Και βέβαια υπάρχει και το 54160. Στέλνετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το μηνυματάκι σας. Θα προσπαθήσουμε στα 50 επόμενα λεπτά να κουβεντιάσουμε και να σχολιάσουμε όσα πιο πολλά μπορούμε. Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου έχει ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, την Κυριακή. Αργεντινή και Ισπανία θα βρεθούν αντιμέτωπες για τη Μεγάλη Κούπα. Έχουμε περάσει όλο αυτό το ταξιδάκι του παγκοσμίου κυπέλου παρέα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι εδώ παρεούλα μας να κουβεντιάσουμε. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σου, Άκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη.
0: Όλα καλά.
1: Ναι,
0: αντίστροφη μέτρηση.
1: Πλησιάζουμε σιγά σιγά. Για πότε πέρασαν 104 παιχνίδια, 102
0: δηλαδή. Όπου, ναι, ναι. Φαινόταν βουνό στην αρχή, αλλά ναι, σιγά σιγά άρχισαν όλα και στρώνανε.
1: Όντως. Λοιπόν, να πούμε 2-3 πραγματάκια.
0: Να πούμε παραπάνω. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω να σου ζητήσω.
1: Ό,τι θες, πες.
0: Πρόγνωση και αν το περίμενες αυτό το ζευγάρι.
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια ότι έτσι όπως έπαιζε η Γαλλία, δεν περίμενα ότι δεν θα είναι στο τελικό. Για την Αγγλία νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί.
0: Μαζί,
1: δεν
0: ναι.
1: Δεν είχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Δεν περίμενε δηλαδή. Ότι κάποια στιγμή θα πιστεύω κάποιο να τη συνέχανε. Πόσο μάλλον όταν έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του. Δηλαδή, εντάξει, και αν δεν πιστεύει ο κόσμος σε εμάς πια, μπορεί να πιστέψει τον Ρούνι, τον Έβελ, τον Ζλάταν, τον Ανδρή. Ένα παίχτε παλιοί που είναι πολύ διάσημοι και superstar και εξαιρετικοί αναλυτέ και πάντιτ, οι οποίοι περνάνε από το Τούχελ γενναίε 14 και νομίζω ότι. Είναι και λίγο δικαιολογημένο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τα έχουμε ξαναπεί. Φαντάζομαι ότι τα έχει συζητήσει και εσύ ότι άμα βλέπει την ομάδα από το 59-60 να μαζεύεται πίσω, βάζοντας πεντάδα στην άμυνα σιγά-σιγά και διώχνοντας απλώς την μπάλα στην πραγματικότητα, η Αργεντινή του Μέση θα σε κάνει να το πληρώσει. Μια λεπτομέρεια την οποία μαζί δεν την έχουμε συζητήσει, γι' αυτό και τη λέω. Sorry που δεν την έχει ακούσει. Είναι η εξής, ότι ακριβώς πριν από το goal του Gordon, έχει σηκωθεί ο Rashford και έχει σχεδόν πάει στη γραμμή για να γίνει αλλαγή. Αλλά επειδή έβαλε αντί του Gordon θα έμενε δηλαδή, αλλά επειδή έβαλε τον πόνο Gordon, τον κράτησε να το κρύψει το παιχνίδι και προχώρησε στη συνέχεια τις αλλαγές με τον Bonso και τα λοιπά που έβαλε μέσα, τον πέμπτη στη συνέχεια και τέτοια. Επίσης αυτό το οποίο του καταλογίζεται, και εγώ συμφωνώ 100%, είναι ότι σε παιχνίδια που η Αργεντινή πιεζόταν και έψαχνε γκολ οπωσδήποτε και με Αίγυπτο κλπ. Αυτό που συνέβαινε με το Messi ήταν να πηγαίνει δεξιά. Και από εκεί να βγάζει καμία σέντρα και να κάνει αυτά που είναι να κάνει τέλος πάντων. Και τις ατομικές ενέργειες και το 1-2 στον άξονα κλπ. Το ίδιο έκανε και με την Αγγλία. Και είναι να αναρωτιέται κανείς πως δεν το πρόσεξαν αυτό το πράγμα. Γιατί ο Μέση πραγματικά είναι ένα μισάωρο καθυλωμένο ουσιαστικά από τον άξονα και εδώ, μέχρι το κέντρο δηλαδή, μέχρι τη γραμμή του Παγιού Άου, δηλαδή από τον κεντρικό άξονα. Και είναι εκεί βγάζει σέντρες, κάνει προσπάθειες κλπ. Όπως δηλαδή ήρθαν και τα δύο γκολ. Για να μην πω καν για την κομπίνα στο κόρνερ που έκανε κοντινή πάσα, την ξαναπήρε και έβγαλε σέντρα όπως έγινε ακριβώς πριν 2-3 λεπτά. Σε προηγούμενο κόρνερ που είχε κερδίσει η Αργεντινή σε εκείνο το σημείο. Παρ' όλα αυτά, λένε ότι ο Τούχελ έχει υπογράψει κρυφά επέκταση συμβολίου μέχρι την 28. Ο διευθύνων σύμβουλο τη Ομοσπονδία τη Αγγλική, ο Μάρκ Μπέλιγχαμ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση απόλυση. Η Ομοσπονδία θεωρεί επιτυχημένη την πορεία μέχρι του 4. Ο ίδιο επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του, λέγοντα μάλιστα ότι δεν μετανιώνει για τίποτα και ότι αν κερδούσε το χρόνο πίσω θα έκανε ακριβώ τα ίδια πράγματα.
0: Μα αυτό είναι μεγάλη αποτυχία και αυτό είναι ο μοναδικό και κύριο λόγο που θα έπρεπε να κοπεί η συνεργασία. Αν έλεγε ότι έκανα λάθο ή δεν το σκέφτηκα σωστά οτιδήποτε, θα το κουβεντιάσαμε διαφορετικά.
1: Ναι, δηλαδή και α μην πει να έκανα λάθο, γιατί θα ήταν πολύ μεγάλη παραδοχή. Θα μπορούσε να πει ότι ναι, γυρίζει παιχνίδι, ίσως τα πράγματα αν τα βλέπαμε λίγο αλλιώς, κάτι κάπου.
0: Εννοείται.
1: Είναι φανθομολογόμενο, έτσι. Δεν είναι ότι το λέει ο Δημακός Μαυριανίδης, αυτό που είναι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω τι. Το λένε πραγματικά πάρα πολλοί κόσμοι. Και γενικότερα υπάρχουν και γκρίνες και μέσα στην Ομοσπονδία για το αν θα παραμείνει στο Χελ. Ο οποίος είναι και Γερμανός, υπάρχει και από τον background του ούτως ή άλλως που το πράγμα το ζορίζει πολύ περισσότερο. Τέλος πάντων, θα δούμε αυτή την ιστορία τι θα γίνει. Να πω ότι έχει γίνει και ένας μικρός ντόρος με αυτό το Las Malvinas στον Αργεντίνα. Με τον Λοσέλσο, τον Ρομέρο και τον Λισάντρο Μαρτίνες, δηλαδή που σήκωσαν το συγκεκριμένο πανό μετά το τέλος του αγώνα, και επειδή παραβιάζει τους κανονισμούς της FIFA για το International Football Association Board, που απαγορεύουν οποιοδήποτε πολιτικό, θρησκευτικό και προσωπικό μήνυμα πάνω στο γρασίδι. Υπήρχε μια αντίδραση επίσημη από την Βρετανία, από την Downing Street, ήρθε κατευθείαν και προφανώς και η FIFA το είχε εντοπίσει ούτως ή άλλως, δηλαδή ανεξάρτητα από την αντίδραση των Άγγλων. Και θα δεχτεί ένα πάρα πολύ βαρύ πρόστιμο το 2014, το 2014 παραπάνω, πριν 12 χρόνια. Η Αργεντινή για την ίδια ενέργεια, πάλι για πανό για τα Φόκλαντ, πριν από ένα φιλικό παιχνίδι με τη Σλοβενία, το 2014 τους είχε τιμωρήσει με 20.000 λίρες. Τώρα φαντάζομαι, επειδή είναι και μοντιάλ, επειδή είναι και ημιτελικός και ήταν και απέναντι στην Αγγλία, τότε φαντάζομαι ότι το πρόστιμο το οποίο θα πληρώσουν, χρήματα δηλαδή, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μια και λέμε, την το είπα και προχθές, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και σε αρέσει και σε αυτά. Είπε ο Κριστιάν Ρομέρο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τον Γκάρι Νέβιλ μαζί με τον Λισάντρο Μαρτίνες, φαντάζομαι για καλό το είπε ο παλέμαχος Άγγλος Μπακ, τους είπε ως το καλύτερο, χειρότερο δίδυμο στόπερ στον κόσμο. Γιατί είπε ότι χαρίζουν με ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι, επειδή είναι πάρα πολύ επιθετικοί και λόγω του ότι παίρνουν πάρα πολύ μεγάλα ρίσκα. Το είπε δηλαδή για να εξάρει το πάθος των Αργεντινών παιχτών. Και το απάντησε ο Ρομέρο, το μόνο που ελπίζω όταν αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο είναι να μην είμαι τόσο ηλίθιος όσο είναι ο Γκάρι Νέβιλ. Δηλαδή είχε μια σφίτη πλάκα και γύρισε μια μικρή κοντρίτσα μεταξύ του, η οποία τελείωσε που λέμε από το ξεκίνημα.
0: Πάντως, αν θυμάσαι, στην πρεμιέρα της Αγγλίας που ήταν και πολύ καλή με την Κροατία, μαζί με τα μεσονύκτια εκπομπή σχολιάσαμε ότι είναι πρόβλημα το αμυντικό κεντρικό δίδυμο της Αγγλίας. Δεν έχουν καλή χημία, δεν βρίσκονται και το πολύ build-up τους δημιουργεί και πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί ναι, μεν έχει τον Μπέλιγχαμ, τον Γκέιν που μπορεί να τη βάλουν. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τους ακραίους, γιατί ο Σάκα ήρθε με πρόβλημα, το παιδί. Ο Ράις επίσης ήρθε με πρόβλημα. Έπαιζε αναγκαστικά ο Μαντουέκε και έπαιζε ο Ράις, ας πούμε, όσο μπορούσε έδινε και στα δύο τελευταία παιχνίδια αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο κιόλας. Πάντως βγήκε αλλαγή δηλαδή, νομίζω ότι ήταν και στο ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια. Ο Σάκα θεωρώ ότι προφανώς και θα έπαιζε βασικό αν δεν είχε το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχει ένα ζήτημα που κουβαλάει από την Arsenal ακόμα πριν καν κατακτήσει το πρωτάθλημα η ομάδα του Αρτέτα. Έπαιξε ο Μαντουέκε που ήταν πάρα πολύ κακός. Εδώ θυμίζω για μια ακόμη φορά την ατάκα του Ζλάταν που είπε ότι το καλώδιο έπαιξε καλύτερα από ό,τι έπαιξε ο Μαντουέκε. Μιλάμε για το καλώδιο στο παιχνίδι με την Νορβηγία, έτσι. Τέλος πάντων, ναι, γενικώς υπάρχει γκρίνια, υπάρχει απογοήτευση. Θα δούμε τώρα τι εξελίξει θα υπάρξουν μετά τον αυριανό μικρό τελικό. Μια και λέω για αυτά, να πω ότι ο νικητής του μικρού τελικού θα πάρει 29 εκατομμύρια δολάρια, 27 η τέταρτη θέση, 50 θα πάρει ο πρωταθλητής και 33 θα πάρει η δεύτερη θέση. Δεν τα λες λίγα τα χρήματα, μετά από ούτως ή άλλως το ιστορικό ποσό ρεκόρ των 655 εκατομμύριων δολαρίων συνολικά έπαθλα, από ένα πακέτο 727 συνολικά που έχει δώσει η FIFA στις 48 ομάδες, γιατί πρέπει να βάλει μέσα και 1,5 εκατομμύριο που είναι για την προετοιμασία. Αεροπορικά εισιτήρια, προβολικά κέντρα και διάφορα τέτοια που τους έδωσε η FIFA. Άρα κάθε μία ομάδα που συμμετείχε στον κόσμο κύπελλο, εκτός από το 1,5 εκατομμύριο, μίνιμουμ υπολογίζεται ότι έχει πάρει γύρω στα 10,5 εκατομμύρια δολάρια, μια χαρά χρήματα και είναι και λογικό.
0: Είναι
1: και
0: ένα και μεγάλο κίνητρο για έναν αγώνα ο οποίος είναι ασήμαντος.
1: Ναι. Ναι, και το συζητούσε και τις προάλλες. Εγώ είπα και για τα συνολικά έσοδα βεβαίως των ομάδων που είναι 10,5 είτε είσαι ξέρω, η τελευταία ομάδα, ξέρω εγώ ποια ήταν.
0: Ναι, το λέω επειδή ξεκινήσαμε με τα έσοδα του μικρού τελικού.
1: Και είπα, ας πούμε, ότι φέτος στο Final Four της Ευρωλίγας τον κόψανε τον μικρό τελικό, δεν τον βάλανε. Στο παγκόσμιο κύπελλο τον μικρό τελικό τον αφήσανε για διάφορους λόγους. Ας πούμε, ένας είναι ότι τα περισσότερα αθλητικά δικαιώματα παγκοσμίως ενδιαφέρονται. Υπάρχουν πρόσθετα εισιτήρια και γεμάτα στάδια από φιλάθλους. Μεγαλύτερη προβολή για τους χορηγούς της διοργάνωσης εννοείται. Υπάρχει επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα μεγάλο αγωνιστικό κενό. Αντάπτω δηλαδή 3-4 ημερών και σου λέει ο τελικός ο μικρός που γίνεται Σάββατο πριν το μεγάλο. Κρατάει και λίγο ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον του φιλάθλων έτσι ζωντανό, συνολικά γεμίζοντας το πρόγραμμα το τηλεοπτικό του Σαββατοκύριακου.
0: Καλά, παίζει ρόλο και ποιοι αγωνίζονται στο μικρό τελικό, έτσι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ότι για να φτάνει στο μικρό τελικό, μια ανάσα από το τελικό δηλαδή, καλούλες ομάδες θα είναι, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Ναι, αλλά σκέψου ένα μικρό τελικό π.χ. Νορβηγία-Μαρόκο, θα ασχολούνταν κανείς. Παγκοσμίως εννοώ.
1: Ναι, μπορεί με λίγο χάρη. Θα το βλέπαμε, ρε παιδί. Εντάξει, θα το βλέπαμε, αλλά όχι ίσως με την κάψα που περιμένουμε το τελικό, προφανώς. Το συγκεκριμένο παιχνίδι να πω ότι διεξάγεται ανελιπώς από το 1934, με εξαίρεση το 1950 που η τελική φάση έγινε με όμιλο. Και επίσης είναι μέσα σε όλα και κίνητρο για τις ομάδες και τους παίχτες που κατακτούν την τρίτη θέση, ας το πούμε χάλκινο μετάλλιο, όπως η Κροατία για παράδειγμα και το Μαρόκο. Έτσι, η τρίτη θέση στον κόσμο αποτελεί τεράστιο και ιστορικό επίτευγμα και έχουν να το λένε ότι στο παγκόσμιο κύπελλο του 22 βγήκαμε τρίτη, μια χαρά έτσι. Και επίσης είναι και ευκαιρία να πετύχει περισσότερα γκολ ο Εμπαπέ ή ο Μέση να σκοτωθούν, δηλαδή άλλο ένα παιχνίδι, γιατί θα είναι λίγο άδικο για την ομάδα που πάει, πώς να σου πω, μια ανάσα από εκεί να παίξει ένα παιχνίδι λιγότερο. Και επίσης είναι και αυτό που είπαμε χρήματα λίγο νωρίτερα, ότι είναι πάρα πολλά και τα λεφτά για την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Λοιπόν, εντάξει, αυτό με τα ροζ παπουτσάκια που έχουν γεμίσει και μπερδεύουν, λέει, τους περιγραφείς, έχει μια σχετική ιστορία και τα λαβέρει. Αλλά ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη και αυτό μέσω του. Ένα μέσο πρόμο είναι από τις εταιρείες που βάζουν τα παπούτσια στους ποδοσφαιριστές. Επίσης να πω ότι. Να πω λίγο για τον τελικό, γιατί υπάρχει μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει με τις φωτιές τις πολύ μεγάλες που υπάρχουν στον Καναδά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να το αναφέρουμε. Υποτίθεται ότι, ότι έχει τεθεί ένα αμφιβόλωτο συγκεκριμένο, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Αλλά θα πούμε αυτά με τη σειρά. Να πούμε πρώτον ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πάει κανονικά στο Μοντιάλ 2026. Θα παρακολουθήσει το παιχνίδι, θα δώσει και το τρόπο στην νικήτρια ομάδα. Την Κυριακή 19 του μήνα, επαναλαμβάνω, 10 ώρα Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Πριν από τον αγώνα, ο Τραμπ θα δώσει και το παρόν και στην επίσημη δεξίωση της FIFA, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει πριν από το παιχνίδι και πριν από την τελετή λήξης, η οποία θα κρατήσει μια μισή ώρα πριν από τη σέντρα. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι θα υπάρξει ένα half-time show που θα κρατήσει τελικά γύρω στα 25 με 30 λεπτά.
0: Έχουμε διαβάζω εδώ την επίσημη ανακοίνωση ότι το ημίχρονο λες στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου θα έχει διάρκεια 17 λεπτά.
1: Δεν έχει. Για λίγο παραπάνω το βλέπω εγώ. Γιατί θυμάμαι ότι είχαν πει στην αρχή, είχαν πει από τη FIFA 20, γιατί εμείς δεν έχουμε μάθει έτσι. Τους αντιπρότειναν 30 και τελικά από ό,τι φαίνεται τα βρήκαν γύρω στα 25. Και μάλιστα να σου πω κάτι, δηλαδή είναι Σακύρα, κάτι να θυμηθώ, Σακύρα, Μαντόνα, Justin Bieber, BTS. Μόνο οι τέσσερις αυτοί που θα τραγουδήσουν, καταλαβαίνεις πόσο κόσμο υπάρχει που θα πούνε ένα τραγούδι να πει ο καθένας. Δηλαδή φτάνει κιόλα. Χώρια όλα τα υπόλοιπα που έχουν προγραμματίσει να κάνουν, έτσι.
0: Λέει εδώ πέρα η FIFA στην ανακοίνωσή τη ότι θα παρελάσουν Μαντόνα, Σακύρα, Justin Bieber, θα διαρκέσουν 11 λεπτά και ο υπόλοιπο χρόνο θα αφιερωθεί στο στήσιμο και στην αποσυναρμολόγηση τη σκηνή καθώ και στο πότισμα του γηπέδου και δεν θα ξεπεράσει τα 17 λεπτά. Και θα είναι κατά 2 λεπτά μεγαλύτερο σε σχέση με το συνηθισμένο μέχρι ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Δεν θα πέσουν και κανένα 2 λεπτά έσχο στο πότισμα του γηπέδου και δεν θα ξεπεράσει τα 17 λεπτά και θα είναι κατά 2 λεπτά μεγαλύτερο σε σχέση με το συνηθισμένο μέχρι ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.
1: Μακάρι,

0: εμφάνιση που ήταν ψηλοανοιχτή για φωτογράφους, δημοσιογράφους κλπ. Η Ισπανία, στην Ισπανία είδαμε τον Γιαμάλ να έχει έναν επίδεσμο στο αριστερό πόδι και έκανε το μικρό πρόγραμμα που κατάσταση στη Σέντια, αλλά και η Ισπανική Ομοσπονδία και ο Λαφουέντε και το Ιατρικό Επιτελείο γενικότερα διαβεβαίωσε ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είναι OK και δεν τίθεται ζήτημα συμμετοχή του στο τελικό, που θα είναι η πρώτη φορά θα τεθεί αντιμέτωπο με τον κατά 20 χρόνια μεγαλύτερό του, Λιονέλ Μέση. Και μάλιστα σε αυτή την ιστορία μέσα, θα το έχει δει και εσύ και ούτως ή άλλως, επανέφερα με αυτή την περιβόητη φωτογραφία που είναι στο μπάνιο ο Πιτσιρίκος Λαμίν Γιαμάλ και είναι ο Μέση σαν να του δίνει να το πω το χρήσμα για να είναι όσο γίνεται να είναι, που είναι ο επόμενος Μέση της Μπαρτσελώνα. Το έχουν παραφέρει και αυτό. Επίσης, να πω τώρα αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στον Καναδά έχουν επηρεάσει όντως τον έτσι τη Νέα Υόρκη, προκαλούν σοβαρή ατμοσφαιρική ρήπανση και μάλιστα υπάρχει μια μουντάδα στον ορίζοντα τη Νέα Υόρκη γενικότερα. Και να φέρουμε τη Νέα Υόρκη, γιατί το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο Νιου Τζέρσι, που θα γίνει ο τελικός δηλαδή. Οι άνεμοι μετέφεραν αυτά τα νέφη καπνού στην βορειοανατολική πλευρά των ΗΠΑ, έκαναν δηλαδή την ατμόσφαιρα, ξέρει, αυτό λίγο το πορτοκαλί που δυστυχώς το έχουμε ζήσει κι εμείς με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Οι αρχές εξέδωσαν έκτακτες οδηγίες, προέτρεψαν τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην πολύ κυκλοφορούν έξω γενικότερα. Γιατί η ατμόσφαιρα ήταν όντως λίγο αποκλειστική. Δηλαδή, είδαμε κόσμο στον δρόμο να κυκλοφορεί με μάσκες. Η ρήπανση συνέπεσε και με ακραίες θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 33 βαθμούς. Όμως σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, γιατί περιμένουμε μάλιστα και βροχές στη Νέα Υόρκη που θα διορθώσει αυτό το πράγμα. Μακάρι να πάει και προς την Καναδά να σβήσουν τις φωτιές. Γιατί είναι πραγματικά καταστροφικές. Κατά τα άλλα, καλύφθηκε και το New Jersey, το στάδιο, το MetLife, από νέφους καθόλου λίγα 24 ώρα από τη σέντρα. Η Εθνική Ισπανία προσγειώθηκε μέσα στην ομίχλη, αναγκάστηκε μάλιστα να προπονηθεί και κάτω από αυτές τις σχετικά δύσκολες συνθήκες με τον νέφος, επαναλαμβάνω. Αλλά και επειδή οι παίχτες κινδυνεύουν από τα σωματίδια κτλ., οι πληροφορίες όμως λένε ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά. Ενθαρρυντικότατα τα νέα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ένα ψυχρό μέτωπο με βροχοπτώσεις και αρκετό αέρα και με λίγη πτώση θερμοκρασίας, θεωρητικά θα είναι κομπλέ και δεν θα ζοριστούν οι ποδοσφαιριστές, εκτός από την περιβόητη υγρασία, αν τέλος πάντων προκύψει. Επίσης, να πω ότι τις με ρωτάς,
1: ναι, θα... να πούμε ότι οι Ισπανοί θα παραταχθούν μπροστά στον πρωθυπουργό της χώρας, ο Πέδρο Σάντσεθ, το οποίο όμως δεν θα γίνει το ίδιο και για τους Αργεντινούς, γιατί είναι ο Χαβιέρ Μίλε είναι προληπτικός. Το έχεις διαβάσει?
0: Το έχω διαβάσει, ναι.
1: Θα συνεχίσω, λέει, να παρακολουθώ τα παιχνίδια της Αργεντινής από το Ολίβος, η προεδρική κατοικία.
0: Και το κάνω... κάνω ό,τι κάνω τόσο καιρό, ας πούμε.
1: Ναι, και η πλάκα είναι η ιστορία με το σακάκι. Γιατί λέει από εκεί το κάνω για αγόρι, αφού εκεί είδα και τα 7 προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εφόσον, λέει, κάνει κρύο και δεν ανάβω τη θέρμανση, φοράω ένα σακάκι με το λογότυπο μιας πετρελαϊκής εταιρείας. Την ημέρα, λέει, του αγώνα εναντίον της Ελβετίας, ζεσθενόμουν πολύ. Το έβγαλα και μας έβαλα γκολ. Το φόρεσα ξανά και δεν το έβγαλα ποτέ, δήλωσε μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ένταξης που έχει κάνει στο Buenos Aires. Ωραίος, προληπτικός.
0: Όλοι, όντως. Και να κλείσω και λίγο και με το MetLife, το γήπεδο, ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και για το περιβόητο χορτάρι. Έχει πει και ο Ραμπιό και ο Ντεσάν και ο Βινίσιους, ένα σωρό κόσμο και κοσμάκι. Να πω ότι το γήπεδο χρησιμοποιεί κανονικά τεχνητό τάπητα για το NFL. Η FIFA επέβαλε, θα λέγει κανείς, φυσικό χρώμα τάπητα, ειδικά για το Μουντιάλ. Πέφτει, κρυμνιάζουν και ο Ραμπιό, επαναλαμβάνω, και ο Ντιντιέ Ντεσάν και ο Βινίσιους, μιλούν για παράξενη αναπήρυση τη μπάλα. Τέλος πάντων, πήγαν στη διαδικασία να το κάνουν έτσι. Οι υπεύθυνοι τη FIFA εξήγησαν ότι αυτό το Bermuda Grass που έχουν φέρει, γρασίδι δηλαδή, από την Βόρεια Καρολίνα, είναι ειδικό για θερμές περιόδους όπως είναι τώρα το καλοκαίρι και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, και σήμερα ο αγωνιστικός χώρος είναι σε εξαιρετική κατάσταση και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε σημείο που είναι τόσο ικανοποιημένοι, και γιατί μετά θα πρέπει να το ξυλώσουμε για να ξαναμπεί ο τεχνητός για τα παιχνίδια του NFL, ότι αποφάσισαν, νομίζω το έχουμε προλάβει και το έχουμε συζητήσει μαζί, να πουλήσουν κομματάκια από το χορτάρι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Από 450 δολάρια ξεκινάμε, στα 3.000 δολάρια καταλήγουμε, σε σημείο που μυρίστηκαν χρήμα οι τοπικές αρχές. Μία πολιτικός εδώ δήλωσε ότι αφού οι φορολογούμενοι πολίτες του New Jersey πλήρωσαν και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους, να μας δώσετε και εμάς κάποια χρήματα από αυτά. Δώσε και εμάς κάτι, σου λέει, ρε ψηλέ, μην είστε τέτοιοι. Από την άλλη πλευρά, η FIFA εξακολουθεί να είναι σούπερ ικανοποιημένη και εμφαντίνω, παρά τις γκρίνιες που υπάρχουν για αυτές τις ιστορίες με τον Τραμπ, για τη βόλτα που κάνει με το αεροσκάφο του Κατάρ, γιατί έχει φέρει πάρα πολύ πολιτική και κυρίως τον ενδιαφέρον τα χρήματα. Να πω συγκριτικά ότι τη Βραζιλία στο Μουντιάλ έφερε στη FIFA 4,8 δις. Στη Ρωσία 6,4, στο Κατάρ 7,5 και στο φετινό, στο τρέχον, 11 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να το ξαναδιοργανώσουν, διότι από

0: Άμα δεν προλαβαίνετε, παιδιά, εμείς εδώ είμαστε.
1: Ναι, από ό,τι διαβάζω εδώ στο ESPN, ο Άντριο Τζουλιάνι λέει, είναι ο γιος του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης, ο οποίος είναι εκλεκτό μέλος της κυβέρνησης Τραμπ και εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου, είπε ότι θέλουμε να το διοργανώσουμε και το 2031.
0: Ναι. 31.
1: Όχι, 31 γυναικών των γυναικών, θέλω να ξαναδιοργανώσουν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο των Γυναικών.
0: Ναι, γενικά είπαν ότι βέβαια όποιος δεν μπορεί, εμείς τώρα που έχουμε πάρει φόρα και έχουμε το know-how και ξέρουμε λίγο καλύτερα το σόκερ, όποτε θέλετε εδώ είμαστε. Καλά, δεν πρόκειται να γίνει. Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία το επόμενο, Σαουδική Αραβία το μετεπόμενο, καλά να είμαστε. Και θυμάμαι ότι και που τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 και οι επόμενοι που θα το διοργάνωναν υποτίθεται είχαν καθυστερήσει και είπαν να το ξαναπάμε στην Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα λέγονται γενικότερα. Προφανώς και τα έσοδα οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιχνίδια είναι 104 αντί 64 που ήταν το 2022, ότι τα μεγαλύτερα στάδια με μέσο όρο άνω των 70.000 θέσεων σε σχέση με το Κατάρ, προφανώς και αυτό έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στο να αυξηθούν τα έσοδα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και μάλιστα. Για πρώτη φορά φέτος η FIFA έχει θεσπίσει δαχτυλίδι στον πρωταθλητή, στα πρότυπα του NBA και του NFL βεβαίως. Είναι όντως μια ιστορική αλλαγή και έχει και αυτή, μπορώ να πω, ένα σχετικό ενδιαφέρον. Θα φτιάξουν 2026 δαχτυλίδια, θα δώσουν στην ομάδα που θα το κερδίσει μόνο τα 30 και τα υπόλοιπα 1996 θα γίνουν άκη.
1: Ναι.
0: Θα κυκλοφορήσουν στην αγορά για να τα πουλήσουν και να βγάλουν και από εκεί περισσότερα χρήματα. Από τη μία πλευρά του δαχτυλίδι θα έχει το ανάγλυφο τρόπαιο του Μουντιάλ, η άλλη πλευρά θα είναι τέλος πάντων προσαρμοσμένη με τα στοιχεία και την ταυτότητα της εθνικής ομάδας που θα πάρει την Κούπα. Η Ισπανία, ξέρω, θα έχει κάτι ανάλογο, φαντάζομαι. Τώρα τη σημαία δεν ξέρω τι θα γίνει. Ενώ να πω για τα εισιτήρια, στις κανονικές τιμές πώλησης ξεκινάνε, για να μην πω νούμερα και μπερδευτεί ο κόσμος, η 4 κατηγορία από 2030 δολάρια. Τα premium εισιτήρια έφτασαν τις 11.000, αλλά επειδή υπάρχει και η δευτερογενής αγορά, το περιβόητο resale, δηλαδή που το έχει επιτρέψει η FIFA μέσα από επίσημες πλατφόρμες.
1: Ό,τι γίνεται στις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν πέρασε η ομάδα, μου θέλω να το πουλήσω.
0: Μπράβο. Το φθηνότερο είναι μάλιστα όταν τελείωσε το Αγγλία-Αργεντινή. Η Αργεντινή παρακαλούσε του Άγγλους να δώσουν κάποια από τα εισιτήρια που ενδεχομένως είχαν κλείσει για τον τελικό. Τώρα φαντάζομαι ότι κάποιοι θα το πήρανε. Το φθηνότερο στο resale λοιπόν είναι από 7.000 μέχρι 8.000. Η μέση τιμή στα 11.500 δολάρια και το πιο ακριβό από όλα είναι γύρω στις 30.000 δολάρια το κάθε ένα, φίλε. Φυσικά τα χρήματα τα οποία δίνονται για αυτό το λόγο. Έτσι, πραγματικά. Ωραία. Αδιανόητο.
1: Λοιπόν, Πέτρο, εμείς πρέπει να σταματήσουμε την σύνδεσή μας με το μέσο που διαζητεί έχει διαφημίσει. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Εμείς οι δύο, γιατί εσύ σίγουρα θα δώσει και άλλες ανταποκρίσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ερασπορ 101,8. Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 3 λεπτά μετά τις 7.30 επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπορ με μία αλλαγή. Έφυγε ο Γαβριέλ Ρεμούδος στον πάγκο στη θέση του Βιβιάν Νικολοπούλου, η οποία θα συνεχίσει μαζί μας μέχρι τις 8. Καλησπέρα λοιπόν και στη Βίβιαν, η οποία θα φροντίσει να βγαίνει πιο ευηχή η φωνή μας και να είναι πιο ωραία ακουστικά. Σε λίγο ξεκινάει και το φιλικό του Ολυμπιακού. Να πάμε εδώ στο φίλο τον Κώστα τον Τζιμπουρίδη, ο οποίος λέει καλησπέρα και πάμε επταχώρη μόνο Αργεντινή. Πρώτα απ' όλα να προσέχει στον δρόμο, φίλε. Καλό ταξίδι και να κερδίσει ο καλύτερος, θα πω εγώ. Ο φίλος ο Στέλιος λέει τα βρίσκει φθηνά η εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εντάξει, είναι ανάλογα και το ποια τσέπη απευθύνονται, έτσι. Διαφορετική τσέπη έχουν στο Μέσο Πολιτείες, διαφορετική έχουν στο Μεξικό, διαφορετική στον Καναδά. Ο φίλος ο Γιάννης, καλό απόγευμα από το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα με κέφι. Να περάσετε φιλαράκι τέλεια και να φάτε και μπόλικη γουρνουπούλα αν έχετε. Λοιπόν, πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου να μας δώσει πρώτα στοιχεία. Ολυμπιακός Φορτούνα Σεντάρτ, φιλικός αγώνας. Μπάμπη.
1: Ράγκη, καλησπέρα. Καλησπέρα
0: και στους ακροατές
1: μας. Καλά, όλα καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά.
1: Είναι το φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Μετά τα δύο επέστρεψε στην Ελλάδα, γιατί τρεις μέρες θα πάνε να ξεκουραστούν οι παίκτες. Επέστρεψε τρίτο μάτς τώρα με τη Φορτούνα Σεντάρτ που ξεκίνησε πριν από 40 δευτερόλεπτα. Θυμίζω ο Ολυμπιακός έχει παίξει με τη Ράκοπ την Πολωνική 2-1 με γκολ Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ, ενώ έχανε ένα 0 με την Λέοβεν 1-1 με σκόρερ τον Αντρέ Λουίζ. Ένα ανοιχτό σχήμα γιατί αύριο υπάρχει το φιλικό με τον Άγιαξ. Άρα οι περισσότεροι βασικοί θα πάνε για το αυριανό παιχνίδι. Έτσι, ευκαιρία για τον Μετιλίμπαρ και λόγω απουσιών και παιχτών που περιμένει στην Ολλανδία να βάλει τους νέους παίκτες, να τους δώσει χρόνο και να κάνει ντεμπούτο και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος θα παίξει πίσω από το φορ που θα είναι ο Μασούρας από τον Ελκαμπή και Ταρέμι. Ο Ταρέμι, αν δεν καλώ, θα είναι Κυριακή στην Ολλανδία και ο Ελκαμπή, παρότι είχε παραπάνω άδεια, θα πάει την Τρίτη. Λοιπόν, ο Στουρνάδας είναι ο τρίτος γκολκίπερ, είναι κατά τον κολπό. Δεξιά ο νεαρός Σιόζιος, αριστερά ο Ορτέγκα. Ο Κουτσίδης με τον Κάρμο η στόπερ. Ο Σιπιόνι με τον νεαρό Φίλι στην μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Λουίζ, αριστερά ο Μάρτινς. Ο Σίλβα, ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Μασούρα. Βεβαίως παίζει ο Ορτέγκα, αλλά είναι ανοιχτό το θέμα της μεταγραφής του στη River Plate. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του Όσο από την Σεβίλη. Στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι κανονικά ο Τζολάκης, αλλά είναι πρώτο πυλόν της ΧΑΛ. Θυμίζω το μεσημέρι είχε κάνει δηλώσεις ο προπονητής της και είπε ότι 95% η μεταγραφή έχει γίνει και τον περιμένω Τετάρτη, Πέμπτη στην Αγγλία και έχουμε μιλήσει μαζί του. Νεότερα ρεπορτάζ από την Αγγλία αναφέρουν ότι η ΧΑΛ θα κάνει ρεκόρ, μεταγραφικό ρεκόρ, με την ισοτιμία 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολυμπιακό συν άλλα 2,3-2,4 την ισοτιμία με τη μορφή μπόνους. Άρα εκεί Άκη περιμένουμε απλά να ολοκληρωθεί η μεταγραφή
0: και να πάει και ένα ακόμα Ελληνόπουλο στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι, μετά τον Τζιόλι και την Αρσενάλ.
1: Ακριβώς, και μετά τον Κοστούλα πέρσι που τον πούλησε ο Ολυμπιακός στην Μπράιτον, τώρα θα πάει και Τζολάκης και ο Ολυμπιακός προχωράει για απόκτηση goalkeeper. Ο Στεφάν Ορτέγκα, πρώην City και για λίγο ένα πέρασμα την Nottingham Forest ελεύθερο στα 33 του. Πιθανότατα θα είναι ο goalkeeper που θα πάρει ο Ολυμπιακός και ξέρεις τώρα πρέπει
0: εξαιρετική
1: να
0: παίξει. Εξαιρετική περίπτωση, έτσι.
1: Ναι, πολύ έμπειρος goalkeeper και έχει παίξει και με τη City κιόλας.
0: Έχει παίξει.
1: Έπαιζε
0: σε καταπληκτική ηλικία για τερματοφύλακα.
1: Είναι πολύ έμπειρος. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μπας και προλάβει να πει προετοιμασία, να παίξει και κανένα φιλικό. Γιατί ξέρεις, αλλάξει και τη σύζυγο goalkeeper του Ολυμπιακός. Και αρχές Αυγούστου έχει προκριματικό.
0: Ισχύει αυτό που λες. Αλλά εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι θέμα ετοιμότητας, είναι θέμα να μάθει και την ομάδα, να το μάθει η ομάδα. Δεν έχει μια σταθερά Ολυμπιακός, γιατί έχει πάρει και τον Πόποβιτς και έχει επιστρέψει και ο Στουρνάρας. Δεν έχει κανένα από την προηγούμενη τριπλέτα ο Ολυμπιακός στη θέση του goalkeeper και είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση και χρειάζεται χρόνο. Χρόνο δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που τώρα ήρθε η πρόταση από τη Χάλ και ήθελε να πάει και ο Τζολάκης, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είπε άλλο ο προπονητής της Χάλ ότι μίλησε μαζί του και είναι ενθουσιασμένος.
0: Δεν πάει να του κόψεις και το όνειρο του παιδιού.
1: Εννοείται, και από τη στιγμή που ξέρεις, ο Ολυμπιακός του χρόνου έχει συμβόλαιο, έχει μία επιλογή να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Η άλλη είναι από τη στιγμή που ήρθε η πρόταση να τον δώσει. Και αυτό θα κάνει, όπως το λες πολύ καλά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με λευκή εμφάνιση. Η Φορτούνα συζητά με την κανονική της την κίτρινη φανέλα, πράσινο σόρτ και κίτρινες κάλτσες, ένα ωραίο γηπεδάκι. Επερίτω να αναφέρω ότι είναι αυτό το γηπεδάκι το μικρό προπονητικού κέντρου που ο Ολυμπιακός, οι φίλοι του Ολυμπιακού το έχουν κατακλείσει.
0: Κόκκινα άσπρα, ναι, στις εξέδρες.
1: Ορίστε.
0: Κόκκινο-άσπρα λέω στις εξέδρες.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει. Yeah. Περιμένω πώς και πώς να θυμίσω, γιατί μας ακούνε και στο εξωτερικό. Βέβαια, το έχω πει και το μεσημέρι και φαντάζομαι να έχουν ενημερωθεί, αλλά το λέμε συνεχώς. Και όσοι φίλοι αυτή την άλλη, το άλλο Σάββατο που είναι το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με την Αλκμαρ, θέλουν να πάνε στο γήπεδο, να μπουν στο site του Ολυμπιακού να βρουν τις οδηγίες για να μπορέσουν να βρουν εισιτήριο. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει η διαδικασία και πρέπει να γίνει μέχρι Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Mm-hmm. Δηλαδή τρεις ημέρες πριν γίνει το ματς. Αριστερά είναι ο Μάρτινς, δεξιά ο Αντρέ Λουίς και γι' αυτόν υπάρχει πρόταση από την κατάσταση της να έχει προχωρήσει, να έχει απορρίψει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε τι θα γίνει σε το επόμενο διάστημα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει κρούση και πρόταση και μάλιστα πολύ μεγάλη, 10 εκατομμύρια 500.000 συν 3,5 εκατομμύρια μπόνους έχει απορριφθεί από τη Σερετιέν για τον Γεωργιανό Νταβιτασβίλη. Δεν είναι καινούριο όνομα, τον έχει ψάξει ο Ολυμπιακός χρόνια. Και υπήρχε πληροφορία ότι είχε κάνει, όχι πληροφορία, νομίζω είναι δεδομένο ότι είχε κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός και σε προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, χωρίς τότε να τα βρει. Και λογικό είναι, άμα πάρει αρκετά χρήματα από τον Αντρέ Λουίς, να κοιτάξει να πάρει ένα παίκτη που τον έχει δει κάνει σκάουτινγκ, να μπορέσει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός θα αλλάξει αρκετά, γιατί περιμένουμε ανακοινώσεις πια και δεν ξέρω αν έχει προλάβει να φτάσει, θα το μάθουμε σε λίγο, στο προπονητικό κέντρο και ο Ρόκα για τη μεταγραφή του οποίου έχει ολοκληρωθεί. Τώρα βγαίνει στην επίθεση ο Σέντερ Φορ της Φορτούνα Σιντάρτ, ωραία ο Σιόζιος, εκάλυψε με το σώμα του, γιατί έβγαινε σε ανοιχτό γήπεδο και ήταν έτοιμος να σουτάρει, να βρει αιστεία ο Γκμπέμου, αλλά είχε καλύψει, επαναλαμβάνω, ο Σιόζιος.
0: Μπαμπή, αν εξαιρέσεις τώρα τα νέα παιδιά που παίρνουν σήμερα την ευκαιρία από τον Μεντιλίμπαρ, σε συνδυασμό και με τους πιο μεγάλους, εκτός λοιπόν αυτή την προσπάθεια που θα κάνουν τα νέα παιδιά για να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, σήμερα είναι κάποιο εισαγωγικό άλλο στοίχημα κάποιου παίχτη που θέλει να αποδείξει κάτι, ο Μασούρας δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, κάθε παιχνίδι είναι στοίχημα. Α πούμε, για παράδειγμα, ο Μασούρας που υπάρχει πολυκοσμία, αλλά είναι Έλληνας. Εντάξει, όταν ξεκίνησε αυτή η μεταγραφική περίοδο, επιστρέφοντας ο Μασούρας από την Σαουδική Αραβία, που έκανε καλή σεζόν, ξέραμε ότι δύσκολο θα βρει θέση στο ρόστερ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση να μείνει ως τρίτος φορ, για παράδειγμα, γιατί δεν νομίζω να μείνουν και οι τρεις βασικοί σεντερφόρ, αλλά το πλάνο αρχικά τουλάχιστον προέβλεπε να αποκτηθεί ένας πιτσιρικάς. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μείνει ο Κλέιτον, που είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Αυτό το ξέραμε, είναι και μη κοινοτικός. Ο Ντρε Λουίς πρέπει επίσης να δείξει πράγματα, γιατί αυτό το παιδί έχει τρομερά προσόντα, εξού και οι προτάσεις και από την Πενθήκα το χειμώνα, θυμάσαι, 15 εκατομμύρια φίλου άδεια απορρίφθηκε, η Πόρτο τώρα.
0: Και εξαιρετικό βιογραφικό.
1: Ναι, και φοβερά ποσότητα, αλλά πρέπει να έχει και διάρκεια. Ωραίο γκολ έβαλε με την Λέουβεν, αλλά πρέπει να έχει και διάρκεια. Τώρα έχει μια προσπάθεια από δεξιά, δεν μπορέσε να περάσει τον αντίπαλο μπακ. Ο Ολυμπιακός που έχει την κατοχή περισσότερο στα πόδια του από τα πρώτα λεπτά, αλλά και η Φορτούνα Σιντάρτ, όποτε βρίσκει την ευκαιρία, εκδηλώνει επιθέσεις, αντεπιθέσεις. Σε αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού.
0: Στο 8 λεπτό είναι.
1: Στο 8 λεπτό.
0: Αναγνωριστικό είναι το μάτς μέχρι στιγμής. Ωραία, Μπάμπη, σε αφήνουμε. Σε λίγο θα κάνουμε νέα σύνδεση για να δούμε πώς πάνε τα πιτσιρίκια συν τους μεγαλύτερους του Ολυμπιακού στο φιλικό με τη Φορτούνα Σιντάρτ. Ευχαριστούμε προς το παρόν. Βάζουμε άνω τελεία και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα νεότερα του φιλικού. Να πούμε ότι σε λίγο θα ξεκινήσει και η προσπάθεια της Μαρία Σάκαρη. Βρισκόμαστε στο ζέσταμα. Η Μαρία Σάκαρη, η οποία για τα προημιτελικά του Athens Open στο ΆΚΑ αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ashley Parks, η οποία Αμερικανίδα είναι στο 214 της παγκόσμιας κατάταξης. Έχουν αγωνιστεί άλλες δύο φορές και έχει το 2-0 η Αμερικανίδα σήμερα και με τα δεδομένα που υπάρχουν και με τη φόρμα που είναι. Νομίζω ότι η Μαρία Σάκαρη θα αποκριθεί στα ημιτελικά. Σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας της στο Ολυμπιακό Στάδιο.

0: Λοιπόν, πολλά μηνυματάκια. Τι ώρα είναι τελικό στο... την Κυριακή το βράδυ, είναι στις 10. Μπορείτε να ακούσετε στην Ερασπόρη. Ερασπόρη, η οποία ήταν παρούσα σε όλο το παγκόσμιο κύπελο, με 24ωρο πρόγραμμα, με όλες τις μεταδόσεις, με συνεχόμενες εκπομπές. Δεν χάθηκε τίποτα. Ρεπορτάζ, μεταδόσεις, σχόλια, τα πάντα όλα τα ακούσατε στην Ερασπόρη. Λοιπόν, ο φίλος ρωτάει αν έχουμε κάνει με το Τσολάκι. Άκουσες πριν από λίγο τον Πάπη Παπάζουγλου τι είπε, ότι δήλωσε και ο προπονητής Χάλ ότι κατά 95% ο Τσολάκης θα μετακομίσει στην Μεγάλη Βρετανία. Ο Παναγιώτης ρωτάει κάτι μπασκετικό για τεσσάρια για τον Ολυμπιακό. Πριν από λίγο, πριν από την εκπομπή, είχε μπασκετική εκπομπή, τα ακούσατε όλα. Οπότε δεν έχουμε κάτι νεότερο. Οτιδήποτε υπάρξει, φίλε Παναγιώτη μου, θα ενημερώσουμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας ρωτάει αν υπάρχει νέο με τον Παναθηναϊκό και το Φαν Ντρόχελεν. Φίλε Ανδρέα, τα νέα είναι ότι έχει υπάρξει επαφή. Πιστεύουν ότι τα έχουν βρει δύο ομάδες. Ο παίκτης όντως σε άλλους είχε συμφωνήσει. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα υπάρχει κάποια εξέλιξη. Λοιπόν, εμείς πάμε να κουβεντιάσουμε πάλι για παγκόσμιο κύπελο. Πάμε να κουβεντιάσουμε για τηλεοπτικά. Πάμε να κουβεντιάσουμε για έσοδα, για έξοδα. Νίκος Μποζιονέλος. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Εγώ νόμιζα ότι θα μιλήσουμε για τον Φαν Μπρόκελεν.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό δεν θα μιλήσουμε.
1: Θα μιλήσουμε για τον Φαν Μπρόκελεν, έτσι.
0: Ναι. Μα αυτό το πήγα να κάνω σαρδάμ τώρα. Ναι, το διάβασα. Ναι.
1: Κατά πώς φαίνεται. Κλεισμένο το λένε, θα δούμε τώρα.
0: Κλεισμένο το λένε, αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό δεν ξέρεις ποτέ το τι μπορεί να σου προκύψει μέσα σε λίγες ώρες ή μέσα σε ένα λεπτό σε μια μεταγραφική περίοδο. Καλό είναι να περιμένουμε, ξέρεις, πιο επίσημα. Πάμε να κουβεντιάσουμε για παγκόσμιο κύπελο.
1: Να κουβεντιάσουμε, να τελειώσει επιτέλους το ρημάδι, να κοιμηθούμε λίγο.
0: Εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται. Έτσι πολύ έλεγα και εγώ στην αρχή.
1: Άμα είσαι πρωινό, όπω είσαι διακόπτω και έχει υποχρεώσει το πρωί, δεν παλεύεται.
0: Έτσι έλεγα και εγώ στην αρχή και με τις εκπομπές 3-6 κτλ. Αλλά το χάρηκα πολύ. Είχε πάρα πολλές αυτοτελείς ιστοριούλες που μπορούσαμε να ασχοληθούμε και είχαν ενδιαφέρον. Είχε ωραία παιχνίδια και το ευχαριστήθηκα το παγκόσμιο κύπελο.
1: Τα πιο ωραία παιχνίδια έχουν γίνει όταν οι περισσότεροι κοιμόμαστε.
0: Εσύ είσαι εγώ.
1: Ήμασταν, ναι. Ας το πω απλά. Ναι. Γιατί είναι βράδυ για αυτούς, για μας είναι ξημερώματα. Ενώ αυτό που βλέπαμε 10 ώρα το βράδυ ήταν μεσημέρι. Δεν ήταν εύκολο καθόλου. Και για τους ίδιους, δηλαδή, είχε ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα πλέον για τις θερμοκρασίες, για τα πρωτόκολλα, για τα hydration breaks και όλα αυτά. Οργανωτικά μπορεί να έχουν πάρει άριστα Αμερικανοί, γιατί δεν πρέπει να το κάνουν άριστα. Έτσι, γήπεδα γεμάτα, πανάκριβα εισιτήρια κτλ. Κτλ. Αλλά σε πολλά έχει ανοίξει κουβέντα. Ακόμη και για το VAR και για κάποιες. Το ανάγκασα πριν από λίγο να συναντήσω στο θέμα στο Παπαγάνδρα. Αν τελικά πρέπει ο διαιτητής να έχει περισσότερο ρόλο, δηλαδή να στηρίζεται την κρίση του. Γιατί στατιστικά πλέον όταν ο διαιτητής πάει στο VAR έχει. Έχει γίνει κάτι τέλος πάντων που θα το καταλογίσει.
0: Αποφασίζει η τεχνολογία.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί το VAR να το πει αδερφέ είναι πέναλτι και αυτός να πει δεν είναι και να κλείσει τα μάτια. Ωραία, μπορεί να συμβεί. Ίσως λιγάκι να του δώσουμε μεγαλύτερη πρωτοβουλία. Αυτή είναι η τακτική. Προφανώς ο Κολίνα έχει μιλήσει και τα έχει δώσει αυτά. Και να μην είναι τόσο ρομπότ οι διαιτητές. Καλό είναι αυτό να το κοιτάμε. Είδαμε αρκετές καινοτομίες, έτσι. Την αποβολή για το θέατρο με την Ελβετία που ήταν πάρα πολύ σωστή. Με το
0: πάρα πολύ σωστή και συγγνώμη που θα το πω. Φάνηκε, εγώ τουλάχιστον το κατάλαβα και με γυμνό μάτι στην αρχή.
1: Το θέατρο.
0: Ναι. Γιατί είδα ότι έπεσε σε δεύτερο χρόνο.
1: Ναι. Όχι, δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Αλλά όσο και αν μερικούς τους ξένησε κτλ. Αυτό ήταν. Από την άλλη, όταν λες ότι έχω μπάλες οι οποίες είναι με αισθητήρες, μπράβο, πολύ ωραία. Εντάξει, όταν στηρίζεις την τεχνολογία 100% κάποιος θα κάνει λάθος ή μάλλον θα κάνει τέλος πάντων υπέρ σου ή εναντίον σου χωρίς να το καταλάβεις. Τι θέλω να πω, στο Αγγλία-Νορβηγία, έτσι, αυτό που έχει γίνει ας πούμε με την μπάλα που βρήκε ψηλά και δεν χτύπησε λέει ο αισθητήρας, ενώ μια εβδομάδα πριν και στο λέω, ξέρεις πόσο
0: συμπαθώ
1: την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο κτλ. Παιδιά, βρήκε, είδαμε 15 replay και δεν βλέπουμε να έχει επαφή ο Κροάτης. Και το δίνω offside, στο 121 της πάδας, 125.
0: Ναι, με τον αισθητήρα της μπάλας.
1: έκλεισε λοιπόν ο αισθητήρας. Πολύ ωραία, ωραία. Λέμε, η τεχνολογία είδε κάτι, ρε παιδί μου, που δεν είδαμε εμείς. Όταν χτύπησε η μπάλα στο βολέ του Πίκφορντ, δεν την είδε κανείς. Του Νορβηγού τερματοφύλακα.
0: Απλά τώρα θα σου πω όμως τη διαφορά, έτσι, σε αυτό. Στη μία, θα σου πω τη διαφορά. Στη μία φάση με την Κροατία είναι άμεση η φάση και από αυτό εξαρτάται γιατί μπαίνει συνέχεια τον γκολ. Ενώ το άλλο είναι στο πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ξεκίνημα τη φάση ενό γκολ. Δηλαδή συνεχίζεται το παιχνίδι μετά.
1: Εντάξει, σχετικό είναι. Ή θα πρέπει να τηρούνται όλα αυτά, ή δεν θα πρέπει να τηρούνται. Δηλαδή να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και αυτό ξενίζει. Και αυτό ξενίζει και προβληματίζει και τον κόσμο κτλ. Δηλαδή το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν μου έχει αφήσει πάρα πολύ καλή αίσθηση, θέλω να σου πω, γενικά το Μουντιάλ. Μέχρι στιγμή. Α, το θέμα, ρε μου, συνάγει. Πάρα πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, θες να αρχίσουμε να συζητάμε ποιοι ήταν σε κάθε όμιλο στη φάση των ομίλων. Θα μας ξεφύγουν κάτι μας. Είναι πάρα πολλά, όσο και να δεις να το παρακολουθήσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι βοηθήσανε τα παραπάνω παιχνίδια. Βοηθήσανε και τους στάρ να μπουν γκολ, να βάλουν γκολ. Βοηθήσανε, σπάσαν και πολλά ρεκόρ. Γενικά βοηθήσανε.
1: Και αυτό με το ρεκόρ.
0: Και να σου πω και κάτι,
1: δηλαδή,
0: Νίκο.
1: Θα αναστηθούν οι παλιοί και θα λένε εμείς παίζαμε τότε 5-6 παιχνίδια.
0: Εντάξει, μα τα λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά.
1: Και τώρα έχουν βάλει ο ένας 21 και ο άλλος 20. Και πιθανώς αύριο ο Εμπαπέ και την Κυριακή ο Μέση να βάλουν κι άλλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και οι ομάδες οι οποίες ήταν πιο χαμηλής δυναμικότητας ήταν οι περισσότερες αξιοπρεπέστατες και δημιουργήσαν και αυτά τα δικά τους δικές ιστοριούλες.
1: Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, ακόμη και ομάδες που ενδεχομένως να μην θυμόμαστε σε λίγο καιρό ότι είχαν παίξει στο Μουντιάλ, που δεν απασχόλησαν παιδί μου και την επικαιρότητα. Ας πούμε το Ιράκ. Ωραία. Ας πούμε η Τσεχία που ήταν τελείως απογοήτευση. Έπαιξαν πάρα πολύ ωραία. Η Νέα Ζηλανδία. Δεν χαρά πήγαν να κάνουν το παιχνιδάκι του κτλ. Ναι, ήταν τίμιο.
0: Να σου πω ένα από αυτά που σου αρέσουνε.
1: Διαβες.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα μια δημοπρασία στο...
1: Τη Βανέλα του Πελέ, κάτι
0: ναι,
1: το...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το διάβασες.
1: Ναι, κάπου το πήρε.
0: 4,2 εκατομμύρια ευρώ, η δεύτερη ακριβότερη πώληση ποδοσφαιρικής φανέλας στην ιστορία. Καλά, εντάξει, πρώτη εννοείται. Ήταν η φανέλα του Ντιέγκο όταν είχε βάλει το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού, έτσι, το 2002. Είχε πουληθεί 7,9 εκατομμύρια ευρώ. Η φανέλα αυτή λοιπόν είναι η φανέλα που φορούσε ο Πελέ στο παγκόσμιο κύπελλο του 1958.
1: Που ήταν 17 ετών.
0: 17 ετών. Και εντάξει, εννοείται ότι στη Σουηδία έχει γίνει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι,
0: στον Νίκο Σότμπις στη Νέα Υόρκη.
1: Που είχε παίξει και πτυχία τελικά ο Πελέ. Έτσι, ναι, γιατί δεν το πολύ υπολογίζανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι ασύλληπτα τα ποσά. Ασύλληπτα.
1: Να... εδώ που έχουμε φτάσει 4 δραφεία παρέγγειλαν κάθε το πρωί.
0: Λοιπόν, για δώσ' μου λοιπόν έτσι 2-3 τίτλους για το παγκόσμιο κύπελλο αυτό που, το οποίο τελειώνει.
1: Κοίταξε, έγραψα ένα κομματάκι εκεί και στο Substack, το έχω βάλει και στο Substack, πώς το λένε, του Pelota Libre, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στο enbosgenelos.gr. Έγραψα το εξής κειμενάκι, ότι το δέντρο ρε παιδί μου είναι το Μουντιάλ. Το δάσος είναι ότι τελικά αρχίζουμε και συζητάμε πάρα πολύ σοβαρά πλέον για τον GOAT, okay? Mm-hmm. Είναι, δεν είναι ο Μέση κτλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία πλέον αν είναι ή όχι. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι να μιλάμε για GOAT ή να μιλάμε για κάτι που σκέφτηκα και νομίζω ότι είναι σωστό. GOH, τα greatest of his time. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος στην εποχή του. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε στη σύγκριση το ποδόσφαιρο του τότε με το τώρα, το ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 30 με το τωρινό, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Αδιαφυσβήτητα ο Μέση τα τελευταία 15 χρόνια είναι ο καλύτερος και φαίνεται και στο πώς τελειώνει η καρδιά του παιδί μου στο Μουντιάλ. Δηλαδή, άμα το κατακτήσει κιόλας και έχει πάρει ένα παραπάνω από το Μαραντόνα, καταλαβαίνεις. Από την άλλη, υπήρχαν παίκτες που έπαιξαν ένα παγκόσμιο κύπελο, γιατί μετά ξέρω εγώ είχε πόλεμο. Και έγινε πάλι Μουντιάλ το 50, δεν είναι αδικία. Υπάρχουν παίκτες που έχουν βάλει 1200 γκολ πριν τον πόλεμο και δεν έχουμε επίσημα στοιχεία για να πούμε ναι, βάλατε. Όχι σαν το Ρωμάριο που σημείωνε ακόμα και τους αγώνες με την Εθνική Ενόπλου της Βραζιλίας και λέει μετά έχω βάλει 1000 γκολ, γιατί έχει γίνει και αυτό.
0: Έχει νόημα και βάση αυτό που λες, γιατί είναι διαφορετικό το μέτρο σύγκρισης σε κάθε εποχή.
1: Ναι. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να τους αδικήσουμε τους παλιούς τόσο. Δηλαδή, ο Ζιστ Φοντέν που έβαλε 13 γκολ άνθρωπος και ήταν πάντα στους top scorer του παγκοσμίου κυπέλλων, έκανε τώρα, έχει υποχωρήσει αρκετά. Αλλά αυτά που έκανε στο Μουντιάλ του 58 Ρεσιάκη, δεν μπορούσε να κάνει τώρα ένας απλός παίκτης, έτσι. Και ο Ραϊμόν Κοπά που και κάνει ρεκόρ σε ασίστ. Όλα αυτά τα ρεκόρ τα έχει καταρρύψει.
0: Μαζί σου, απλά κάποτε ξέρεις, μαρκάραν και με τα μάτια λίγο.
1: Αν μακάρουμε τα μάτια παλιά.
0: Ναι, σου θυμίζω κάπου ότι η Εθνική Βραζιλία σε παίζει με 10 δεκάρια και το χοντρό στο τέρμα.
1: Όχι. Επειδή έχω δει, έχω το βίτσιο και βλέπω όποτε πετυχαίνω αγώνες από τα παλιά, αλλά θα μιλάμε για κλωτσίδι.
0: Κλωτσίδι, αλλά. 9 στις 10 κάθετε στην πλάτη ήταν φάση γκολ.
1: Αμα δει τον τραυματισμό, το ξύλο και το κλωτσίδι που τρώει ο Πελέ το 62 και το 66 και μένει ατιμόρυτο. Δηλαδή μετά πόσα σκότωσαν και δεν υπήρχαν και αλλαγές. Πήγαιναν και παίζαν κανονικά. Εγώ θα το ξαναπώ, είναι λίγο άδικο για τους παλιούς. Ναι, δεν μπορούμε, εννοείται ότι ό,τι και αν είσαι, που εγώ ας πούμε δεν είμαι και ο μεγαλύτερος φαν του Μέση, αλλά σηκώνομαι και χειροκροτάω τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτά που κάνει τώρα δεν τα κάνει στα 30 του, με την εθνική ομάδα. Διάβασα ένα σχόλιο μου κανένας εκεί στα social media ότι λες ρε παιδί μου να περίμενε, εισαγωγικά να φύγει από τη ζωή Μαραντόνα για να του φύγει το βάρος. Και έχει λυθεί από το 22 και μετά, από το 21 και μετά. Λέω, ναι, λίγο κοινικό μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να και χαζομάρα αυτό, αλλά ναι, ψηλό με το timing stake. Παρ' όλα αυτά είναι απόλαυση. Και δεν είναι ότι τρέχει 90 λεπτά στο γήπεδο, να τον παρατηρήσει.
0: Νικό, να βάλει λίγο μια άνω τελεία, να πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, γιατί έχουμε γκολ στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σιντάτ. Μπάμπη.
2: Τεπούντο με γκολ για τον Ζώτα Σίλβα. Ολυμπιακός ο οποίος πίεζε, είχε σουτ με τον Λουίζ που πέρναγαν μόνοι σάουτ ή κόντραν και πέραν στον κόρνερ. Να πω μια τέτοια εκτέλεση στο 20 λεπτό από τον Αντρέ Λουίζ. Πρώτη κεφαλιά Μασούρα, δεύτερη Κουτσίδη. Έφτασε μπάλα στον Ζώτα Σίλβα, το σκέφτηκε και γύρισε με δυνατό σουτ από πολύ κοντά. Έκανε το 1-0. Ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος στην πόλη του ουσιαστικά ενέργεια στο παιχνίδι, είχε και μια περίτεχνη ενέργεια ο πλάγια. Ένα τούνελ που πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του. Έκανε το γύρισμα. Τελικά δεν υπήρξε τελική γιατί οι παίκτες της Φορτούνα έβγαλαν την μπάλα σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πολύ κεφάτος επιθετικά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Βεβαίως και η Σιρτάρντ έχει κάνει δύο φάσεις. Απείλησε με τον Ζόφιν τον βασικό σεντερφόρ της σε αντιεπιθέσεις, αλλά λειτουργήσε καλά και η άμυνα του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήγε να βγει πάλι στην κόντρα με τον Γιώργο Μασούρα, αλλά τον πρόλαβε ο γκολκίπερ της Φορτούνας. Ο Μασούρας, υπενθυμίζω ότι παίζει σεντερφόρ από τη στιγμή που υπάρχει το αυριανό φιλικό με τον Άγιαξ. Λείπουν ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, ο Κλέτον είναι στην Αθήνα τραυματίας. Έπρεπε λοιπόν να παίξει κάποιος άλλος αυτόν τον ρόλο, τον ανέλαβε ο Γιώργος Μασούρας. Διαβόλος ο οποίος δείχνει πολύ καλά στοιχεία επιθετικά με πολύ κεφάλαιο τον Αντρέ Λουίζ από δεξιά και τον Ζώτα Σίλβα να κάνει καλά τη δουλειά του σε αυτό το
0: 22ο λεπτό, Ολυμπιακός προηγείται 1-0.
2: Ενέργειες προσπαθώντας να δημιουργήσει ο ίδιος φάση και με εκτελεστικότητα, δεν είναι και μικρό πράγμα, στο πόδι συμμετοχή να σκοράρει στα πρώτα 20 λεπτά.
0: Μπάμπη, σε λίγο θα έχουμε νέα σύνδεση. Ο Ολυμπιακός τον προηγείται 1-0. Να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς προηγείται 1-0 στο Ξτάρτ με τον Άρτουρ Ριντέρκνες, ενώ έχει ξεκινήσει και προσπάθεια τη Σάκαρη, προηγείται με 1-2 στα γκέιμ με την Πάρξ. Νίκο, έχουμε 2 λεπτά για να βάλεις τις δύο τελευταίες πινελιές για τον παγκόσμιο κύπελο.
1: Δύο τελευταίες πινελιές. Κοίταξε. Το έκανα βιβλίο για το Μουντιάλ, μου φαίνεται θα βγάλω και εσύ κουρίνα.
0: Το βιβλίο του Μουντιάλ ήταν εξαιρετικό, να σου πω την αμαρτία μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια, αλήθεια.
1: Χαίρομαι γιατί είσαι αυστηρός κριτής.
0: Είμαι πάρα πολύ, πολύ περίεργος.
1: Δεν χαρίζεις λόγια,
0: όχι.
1: Το πω στον κόσμο.
0: Ναι, δεν θα έλεγα τίποτα, να σου πω, θα τα άφηνα να περάσει.
1: Αλλά έχει δώσει content για πάρα πολλά και με τις τραμπιές, τέλος πάντων, και του Ντόναλντ Τραμπ με την ιστορία, με την κάρτα κτλ. Και ενδεχομένως να μην το έχουμε τελειώσει, γιατί από ό,τι βλέπω από τις φωτιές του Καναδά, είναι τον καιρό που χαλάει, μπορεί να μας πάει στα νεύρα λίγο Κυριακή βράδυ. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Ναι, και να έχουμε θεματάκια. Μέχρι στιγμής πάντως το Μουντιάλ του 26, σε σχέση με αυτά που μ' άφησε το 22 και το 18 από πλευράς θεάματος και suspense, δεν μου έχει αφήσει τόσο.
0: Να τολμήσω να πω ότι η χειρότερη του στιγμή, η απόφαση του Τραμπ με τη FIFA για να εξαφανιστεί η ποινή του Αμερικάνου Στράικερ, η καλύτερη στιγμή ποια είναι?
1: Η καλύτερη στιγμή, νομίζω οι ανατροπές της Αργεντινής μέχρι στιγμής.
0: Είναι, 7 ψυχή.
1: Και νομίζω ότι αυτό το γκολ του Άλβαρες, ό,τι και να κάνει ο Μέση, αυτό το γκολ του Άλβαρες δεν υπάρχει δηλαδή με την Ελβετία εκεί που το έχει πιάσει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Αλλά είναι συνεχώς κανένα τροπές αυτή η ομάδα και σου δίνει το δικαίωμα, γιατί δεν είναι καλύτερη ομάδα η Αργεντινή από την Ισπανία. Φαίνεται έτσι. Αλλά η ψυχή που βγάζει και η σπίδα που βγάζει μπορείς να την υποτιμήσεις. Δηλαδή πόσα και πόσα μάτς τα γυρίσει στο τέλος. Και δεν είναι, λέγαμε, ωραία, το έκανε με την Αίγυπτο, το έκανε με το πράσινο ακροτήρι, το έκανε με την Ελβετία το 10 παικτών. Έχανε από την Αγγλία, έλεγες μέσα σου, το ασύγαμε, το ξανακάνει.
0: Εγώ κοιμήθηκα με να αποκρίνει την Αγγλία και ξύπνησα το πρωί και έχει περάσει η Αργεντινή. Κοιμήθηκα, ναι, γιατί ήμουν και με τους άλλους.
1: Τέτοια αυτοκτονία προπονητή δεν έχω ξαναδεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και μακάρι να χαρούμε πάλι το Κυριακό.
0: Και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, να ξέρεις.
1: Με χαρά.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Μποσιονέλο. Είμαστε ένα λεπτό πριν τις 8. Έχουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου. Πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πετύχει και δεύτερο τέρμα. Μπάμπη.
2: Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Ζώτα Σίλβα στο ντεμπούτ του με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων. Λευκή η φανέλα. Δεύτερο γκολ μέσα σε 4 λεπτά. Καταπληκτική κάθετη πάσα του Σιπιώνη στην πλάτη της άμυνας της Φορτούνας. Βγήκε ο Ζώτα Σίλβα λίγο πλάγια θέση. Μια λομπίτσα, τσίπησε την μπάλα, την πέρασε πάνω από τον goalkeeper της Φορτούνας Σιντάρ, δοκάρι και στα δίχτυα. Πολύ ωραίο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να κάνει τεμπούτο με τον Ολυμπιακό και σε λιγότερο από 25 λεπτά να έχει πετύχει 2 γκολ.
0: Και με το που είδε ο Ολυμπιακός στο πρώτο 20 λεπτό πώς αναπτύσσονται και της Φορτούνα, έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσα και έχει απειλήσει με 2 φορές με τα 2 γκολ, έτσι.
2: Ναι, και έχει και τα 3 σου του Αντρέ Λουίζ, είχε και μια κεφαλιά του Κουτσίδη που πέρασε out. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα, είναι πολύ καλός Ολυμπιακός, κυρίως με Αντρέ Λουίζ, με Ζώτα Σίλβα και με τον Μασούρα, είναι πολύ κινητικός να βοηθάει στο γύρισμα της μπάλας. Σίγουρα δοκιμάζεται και η άμυνα του Ολυμπιακού. Έχει πολλά νέα παιδιά η άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά μέχρι στιγμής.
0: Μα αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Να δοκιμαστούν και να δουν αν μπορούν.
2: Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολο να μείνει κάποιο από αυτά τα παιδιά στο ρόστερ, αλλά όσοι μείνουν και είναι στη β' ομάδα θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν στο κύπελο λόγω του κανονισμού.
0: Σωστό,
2: το
0: σωστό. Λοιπόν, Μπάμπη, άνω τελεία, γιατί είναι 8, πρέπει να κάνουμε διακοπή. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε και άλλες φορές. Ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε. Από την Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβία Νικολοπούλου που ήταν στη αρχιτεκτονία της εκπομπής και τον Άκη Δημακό. Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλησπέρα σας. 8 και 3 πρώτα λεπτά και για το επόμενο 2 ώρο θα είμαστε εδώ συντροφιά με την βράδινη ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.

Η Βιβιάννη Νικολόπουλο είναι μαζί μας στην κόνσολα του ήχου. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα με πολλές ειδήσεις. Εξέλιξη αυτή την ώρα το φιλικό του Ολυμπιακού με την Φόρτουνα Σιτάρτ στην Ολλανδία. 2-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι με 2 γκολ από τον Ζώτα Σίλβα. Ο Πάπης Παπάζογλου θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη του φιλικού των Ερυθρόλευκων αργότερα και θα μας δώσει λεπτομέρειες και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Στον Παναθηναϊκό, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, με παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου, υπήρξε προφορική συμφωνία των Πράσινων με την τουρκική Σαμσουσπορ για τον Φαν Ντρόγκελεν, τον Ολλανδό στόπερ. Φαν Ντρόγκελεν που αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό που θα έχει 4 χρόνια διάρκεια. Ήταν δεδομένο, έτσι κι αλλιώς έψαχνε στόπερ ο Παναθηναϊκός. Ο τραυματισμός του Ίνγκασον στο φιλικό με την Rapid Βιέννης, ένας τραυματισμός που αποδείχτηκε αρκετά σοβαρός, καθώς ο Ισλάνδος στόπερ του Τρεφιλιού θα χάσει όλη την σεζόν. Και η λογική λέει ότι οι Πράσινοι θα κάνουν κι άλλη κίνηση για θέση κεντρικού αμυντικού, αλλά τουλάχιστον το βασικό αμυντικό δίδυμο της νέας σεζόν έχει βρεθεί. Είναι οι δύο Ολλανδοί, ο Ντεφράι και ο Φαν Ντρόγκελεν.

Στην ΑΕΚ έχουμε την αποχώρηση του Ορμπελίν Πίνεδα. Καθώς η Μοντερέι πληρώνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας που είχε στο συμβόλαιο του με την ΑΕΚ.

Η λογική λέει, όχι λογική, είναι δεδομένο έτσι και για την Ένωση, ότι θα κινηθούν άμεσα για να βρουν τον αντικαταστάτη του Μεξικανού, ο οποίος πάει, γυρίζει στην πατρίδα του.

Στον ΠΑΟΚ συνεχίζεται η προετοιμασία του Δικεφάλου του Βορρά εν ώψη και των επίσημων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τα προκριματικά του Europa League την επόμενη εβδομάδα εναντί στην Δυναμό Κιέβου. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για τον Νικολάς Φονσέκα. Μάλιστα για το θέμα Φονσέκα ΠΑΟΚ μίλησε και ο πρόεδρος της National Montevideo της ομάδας, ο αντιπρόεδρος, συγγνώμη, της ομάδας που ανήκει, ο Φλάβιο Πέρχμαν.

Στον ΡΕΠΗ συνεχίζεται η προετοιμασία. Την Δευτέρα η παρουσίαση της νέας εμφάνισης του ΡΕ για την αγωνιστική περίοδο που έρχεται, για τη σεζόν 2026-2027.

Από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν. Πρώτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος Αθηνών, Αμφιβόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Με τα ντέρμπι να ξεκινούν την τρίτη αγωνιστική, εκεί συναντάμε το ΑΕΚ Άρης και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, τέταρτη αγωνιστική στη Τούμπα, ΠΑΟΚ Άρης. Την έκτη αγωνιστική, το ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Καραϊσκάκης.

0: Στην 12η αγωνιστική ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Άρης Ολυμπιακός. Την 13η αγωνιστική Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη και Παναθηναϊκός Άρης. Την 14η αγωνιστική ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι των ρεπορτάζ. Ξεκινάμε με τον Στέλιο Σωτηρόπουλο και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, εκεί που πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι σύμφωνα με παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου, που θέλει να τελειώνει γρήγορα το θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την θέση του κεντρικού αμυντικού, υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στο Τριφύλι και την Σάμσουσπορ για την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ. Και από ό,τι φαίνεται, Στέλιο Σωτηρόπουλε, καλησπέρα. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού θα αποτελείται από δύο Ολλανδούς, έτσι? Καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, Γιάννη, σε όλες και σε όλους. Ακριβώς όπως τα είπες, φαίνεται ότι το σύριαλ με το Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, φτάνει σε αίσιο τέλος για το Τριφύλι, καθώς εξαιτίας χάρη για την ακρίβεια σε ακόμα μία οικονομική υπέρβαση του Γιάννη Αλαφούζου βρέθηκε η χρυσή τομή και μετά τη διαπραγμάτευση που πέρασε από χίλια κύματα, όντως οι πράσινοι και η Σάμσουσπορ φτάνουν σε συμφωνία για την απόκτηση, τη μετακίνηση του Ολλανδού 27χρονου στόπερ από τη Σαμψούντα στο Κοροπή, ο οποίος μάλιστα, Γιάννη, έχει δικαίωμα συμμετοχής του να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη και των δύο πολύ σπουδαίων μάτς σημαντικών για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Πάξη. Έως το βράδυ, δηλαδή στην ουσία από ώρα σε ώρα, αναμένεται να επικυρωθεί συμφωνία και βάση εγγράφων. Επίσης αναμένεται άμεσα, προφανώς επίσης στις επόμενες ώρες, ο Φαν Ντρόγκελεν στην Αθήνα θα υπογράψει συμβόλαιο που, από ό,τι ξέρουμε, Γιάννη, είναι τετραετούς διάρκειας. Και όπως είπαμε, θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Λοιπόν, επίσης, σύμφωνα με πηγές, δεν υφίσταται αυτό το οποίο πιθανόν να πούν οι Τούρκοι, δηλαδή για 6, 7, 8 ξέρω εγώ, εκατομμύρια, πόσα θα πούν κτλ. Από ό,τι ξέρουμε επίσης από δικές μας πληροφορίες, Γιάννη, πρέπει να είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου η μετακίνηση του Φαν Ντρόγκελεν από την Σαμψούντα στην Αθήνα. Χάρη, παραλαμβάνουμε, σε ακόμα μια οικονομική υπέρβαση του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος φέτος έχει βάλει το χέρι και φέτος βαθιά στη τσέπη του, προκειμένου να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός εν ώψη και Ευρώπης αλλά και ελληνικών υποχρεώσεων. Γιάννη, λόγος και πάλι σε σένα.
0: Δεν ξέρω τώρα που, εκτός από την μεταγραφή του Φαν Ντρόγκελεν, λόγω του τραυματισμού του Ίνγκασον, έτσι, αν θα γίνει και άλλη κίνηση στην θέση του κεντρικού αμυντικού του Παναθηναϊκού. Φυσικά πάντα περιμένουμε το θέμα που έχει να κάνει με το οκτάρι. Εκεί ο Κοτσόλης μαζί με τον Ίστρουμ λογικά ψάχνουν κάτι ποιοτικό, έτσι, για την συγκεκριμένη θέση. Πού άλλο φαίνεται να κινείται ο Παναθηναϊκός μέχρι την έναρξη και του πρωταθλήματος, γιατί εντάξει, τώρα δεν θα προλάβουν να κάνουν κινήσεις μέχρι τις δύο αναμετρήσεις με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του conference, έτσι, Στέλιο?
1: Ακριβώς, Γιάννη, είπα τη λέξη φάνηκε, σε διέκοψα λίγο. Το φάνηκε σημαίνει ότι φάνηκε η έλλειψη και για το οκτάρι στη βαριά ή τα φιλική τα 4-1 από τη Rapid, φάνηκε η έλλειψη ενός οκταριού. Τώρα για μεταγραφές, κοίτα, επειδή ο Παναθηναϊκός, όπως έχεις παρατηρήσει και έχουν παρατηρήσει όλοι, λειτουργεί σε εισαγωγικά πρόβλεπτα, μπορεί από, που λέει ο λόγος, έτσι, από λεπτό σε λεπτό, από ώρα σε ώρα, να μάθουμε και για μια ακόμα κίνηση. Επίσης, πολύ σωστά ανέφερες ότι πριν τον τραυματισμό του Ίνγκασον υπήρχε κίνηση και ζητούμενο η απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, γιατί ο Πάλμερ Μπράουν δεν φαίνεται να υπολογίζεται, ενώ ο Γετ Βάι δεν υπολογίζεται σίγουρα. Οπότε τώρα έχουμε τον ερχομό του Φαν Ντρόγκελ και να δούμε αν θα γίνει και άλλη κίνηση για τη θέση αυτή. Επίσης δεν ξέρουμε κάτι γιατί για το δεξί μπάκο Καλάμπρια δεν θα λείψει το παιδί όπως θα λείψει δυστυχώς ο Ίγκασον για ένα χρόνο. Αναμένεται ένα χρόνο να λείψει ο Ισλανδός. Ο Καλάμπρια αναμένεται να λείψει για 42 μέρες, 6 εβδομάδες, 45 μέρες πες περίπου για να είσαι μέσα. Να δούμε τι θα γίνει για αυτή τη θέση ενώ του δεξιού μπακ δεν νομίζω να γίνει κάποια κίνηση.
0: Εντάξει, αποκτήθηκε ο Τσάπρας έτσι κι αλλιώς ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Σωστά. Ο οποίος έχει κάνει και πάρα πολύ καλές χρονιές με τον Λεβάδια.
1: Να δούμε τι θα γίνει με τη θέση του δεξιού εξτρέμ, γιατί να δούμε τι θα γίνει. Ο Πελίστρι ενσωματώθηκε κανονικά σε πλήρες ρυθμούς. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρι. Δεν υπάρχει κάτι έτσι. Απλά επειδή ακούγονταν διάφορα και πριν πάει στο Μουντιάλ, όπου δεν είχε καμία ουσιαστικά επίδραση ούτε και ο ίδιος ούτε και ο Ουρουάη, νομίζω καν δεν συμμετείχε ο Πελίστρι.
0: Δεν όχι, σε κανένα παιχνίδι δεν πέρασε.
1: Ναι. Ωραία λοιπόν. Να δούμε γιατί ο Ζαρουρί, όπως είδες επίσης στο φιλικό με τη Ραπίδ Γιάννη, δεν μπορούσε να παίξει το παιδί δεξί εξτρέμ. Δηλαδή ήταν έξω από τα νερά του Ζαρουρί στα δεξί εξτρέμ. Άρα να δούμε τι θα γίνει για τη θέση αυτή. Πριν σας πάρει το λόγο να σου πω ότι ένα πολύ ευχάριστο νέο, ότι ο Ντέσσερς που ταλαιπωρήθηκε πέρυσι πάρα πολύ μπήκε και αυτός όχι σε πλήρες ολόκληρο αλλά σε σημαντικό κομμάτι της προπόνησης σήμερα, Γιάννη, ο Ντέσσερς, γι' αυτό μιλάω πάντα, και σιγά σιγά μετράει αντίστροφα ώστε να μπει σε πλήρες ρυθμούς, κάτι που υπολογίζεται σε περίπου 20 μέρες. Και σημειωτώνει για τον Ντέσσερες ότι τους τραυματισμούς που είχε τη σεζόν που μας πέρασε δεν τους είχε ποτέ στην καριέρα του. Δηλαδή όλα του ήρθαν μαζί και ελπίζουμε να είναι και οι τελευταίοι που τον ταλαιπώρησαν, τον διεθνή Νιγηριανό άσο Σίριλ Ντέσσερες. Επίσης και ένα νέο από τον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε το οργανόγραμμα της Ακαδημίας, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν,
0: με τον Τάκη Φρύσα,
1: που έκανε απολογισμό. Αυτά προς το παρόν. Περιμένουμε, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, να έρθει απόψε ο Φαν Ντρόγκελεν και να υπογράψει και επίσημα την συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σιτάρτ. Πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Ιδανικό ντεπούτο, Μπάμπη, έτσι, για τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος σκόραρε τα δύο τέρματα που προηγείται ο Ολυμπιακός αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να μας δώσεις λίγο εικόνα από αυτά που έχεις δει στο πρώτο 45 λεπτό και φυσικά να μιλήσουμε και για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη και στους ακροατές μας. Καλύτερο ντεπούτο δεν θα περιμένει κανείς, ούτε ο ίδιος, ούτε κανείς τον Ολυμπιακό από το Ζώτα Σίλβα. Βεβαίως είναι κυρίαρχα τα δύο γκολ, γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, να κάνεις ντεπούτο και να σκοράρεις δύο φορές. Να θυμίσω στο 20 λεπτό από το κόρνερ του Αντρέ Λουίς, πρώτη κεφαλιά του Μασούρα, δεύτερη του Κουτσίδη, ο Σίλβα που πολύ κοντά με δυνατό σουτ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον goalkeeper της Φορτούνα Σιτάρτ, έκανε το 1-0. Στο 24 όμως μπήκε πολύ πιο ωραίο γκολ, ακόμη πιο ωραίο γκολ και με την κάθετη πάσα του άτυχου, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, Σιπιώνη, και με το Ζώτα Σίλβα να γίνει λίγο πλάγια, περνάει την τζιμπάει την μπάλα πάνω από τον goalkeeper της Φορτούνα Σιτάρτ, να τη στέλνει στο δοκάρι και στα δίχτυα. Πολύ ποιοτική η ενέργεια, έβγαλε πολύ μεγάλη ποιότητα ο Πορτογάλος. Αλλά εάν μου έλεγες τι άλλο θα μπορούσα να πω για το Ζώτα Σίλβα, είναι μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, με άλλα δύο γκολ, όπου ο Ζώτα Σίλβα καταρχάς παίζει πίσω από τον Μασούρα που αναγκαστικά παίζει σεντερφόρ, έτσι. Είναι στη θέση του Τσικίνιου, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχει ο Ολυμπιακός αμήνεται και έχει γυρίσει ο Σίλβα κάτω από τη μεσαία γραμμή, κυνηγάει τον αντίπαλο, το έχει κάνει ένα τάκλιν και βρίσκει πεντακάθαρα την μπάλα, κόβει και βγάζει και κόντρα. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς θα ήθελε να σκομπονηθείς από έναν παίχτη που παίζει σε αυτή τη θέση, όχι δηλαδή μόνο να βγάζει ποιότητα επιθετικά, αλλά και να είναι μαχητής, να προσφέρει στην αμυντική λειτουργία. Γενικώς έχει πολύ καλή παρουσία, έχει κάνει προλάβει πριν τα δύο γκολ, έχει σκάσει και μια τρίπλα κάτω τα πόδια του αμυντικού, που δείχνει δηλαδή την ποιότητα, το ξέραμε. Και το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα μπορεί να προσαρμοστεί τον Ολυμπιακό. Αν βλέπουμε από αυτό, μάλλον να κρίνουμε από αυτό που βλέπουμε, θα είναι πολύ γρήγορη η προσαρμογή του και θα βάλει πολύ δύσκολες και στο Τσικίνιο. Γιατί είχαμε την πληροφορία την περασμένη εβδομάδα, είχα πει ότι μετά την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα, καταλάβαινα ότι ο Ολυμπιακός ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που έκανε λίγο κράτη στο θέμα του Στάνιτς, που είχε προχωρήσει. Γιατί σε αυτή τη θέση πίσω το φορ δεν είναι ήδη οι παίχτες, αλλά περίμενα εδώ και τα φιλικά. Και στο πρώτο φιλικό τον έχει βάλει σε αυτή τη θέση. Δηλαδή, καταλαβαίνω και κάποια στιγμή και τη λογική μιας ομάδας τι θέλει να κάνει. Γιατί ο Ολυμπιακός πια μεσοπιθετικά γεμίζει πάρα πολύ, περιμένει και το Ρόκα. Μην το ξεχνάμε, έχει τελειώσει η μεταγραφή του και δεν ξέρω ακόμη τώρα που μάθουμε αργότερα. Προφανώς αν έχει ήδη φτάσει και στην Ολλανδία να μπει και αυτός στην προετοιμασία. Τώρα, ένα σχήμα, επειδή υπάρχει το αυριανό φιλικό με τον Άγιαξ, με αρκετά νέα παιδιά, Ζώτα Σίλβα καινούριο πρόσωπο, νέο πρόσωπο και απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο Στρουνάς κατά τον κολπό δεξιά, ο άλλος πιτσιρικάς, ο Στρουνάς δεν είναι τόσο πιτσιρικάς, απλά επειδή επέστρεψε και ήταν στις ακαδημίες, τον βάζουμε σε αυτήν την κατηγορία. Ο Σιόζιος λοιπόν δεξιά, ο άλλος πιτσιρικάς, ο Στρουνάς δεν είναι τόσο πιτσιρικάς, απλά επειδή επέστρεψε και ήταν στις ακαδημίες, τον βάζουμε σε αυτήν την κατηγορία.

0: με τον Καμπί και τα Ρέμι. Ο Μασόρας, γιατί υπάρχει αύριο το φιλικό με τον Άγιαξ για να παίξει ο Γιάρεμτσουκ. Θυμίζω, ο Κλέιτον είναι τραυματίας, έμεινε στην Αθήνα. Πολύ ο Αλεξάνδρος, μπήκε ο Ολυμπιακός και ειδικά ο Λουίς με αρκετές προσπάθειες, άρεσε ο Ιδιαίνα, άρεσε ο Ιδιαίνα. Από μια τέτοια, από ένα κόρνερ, ο Κουτσίδης πήρε την κεφαλιά στο 10ο λεπτό. Στο 18ο λεπτό ο Αντρέ Λουίς είχε shoot out και στη συνέχεια, στην επόμενη ακριβώς φάση, shoot πάνω κόντρα την μπάλα κόρνερ. Και από αυτό το κόρνερ προέρχεται και το γκολ του Ολυμπιακού, που είχε τις περισσότερες καλές στιγμές. Δοκιμάστηκε η άμυνα του Ολυμπιακού χωρίς τελικά να δεχτεί γκολ. Και μια άμυνα που λογικό είναι να δοκιμαστεί, επαναλαμβάνω, με αρκετά και νέα παιδιά και η Φορτούνα Σιλβάλτ. Οκ, δεν είναι το μεγάλο όνομα της Διδάης, αλλά ήταν ενδέκατη στο Πρωτάθλημα Ολλανδίας. Και μην ξεχνάμε ότι είναι σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο. Ξεκινάει νωρίτερα το Πρωτάθλημα Ολλανδίας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει μόλις ένα φιλικό ακόμη η Φορτούνα Σιλβάλτ πριν μπει στη νέα σεζόν επίσημα, στα επίσημα παιχνίδια. Καλή εικόνα του Ολυμπιακού και λογικό, όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω στον Θόδωρο Δα Σίλβα, τα συγκέντρωσε ο ίδιος, τα πήρε πάνω του και δικαιολογημένα, επαναλαμβάνω, και με δύο γκολ, με πολύ πολύ πιο ωραίο το δεύτερο γκολ, με πολύ ποιότητα, αλλά και με πολλή δουλειά μέσα στο, μέσα στο γήπεδο. Και ξέρεις, για μένα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ένας παίκτης που έχει πάει Νότιχαμ, που έχει παίξει Premier League, που δεν κατάφερε να καθιερωθεί, είναι πάντα και τι, ξέρεις, πόσο πεισμωμένος είναι να παίξει, να συνεχίζει να παίζει για να ξαναφτάσει ένα top επίπεδο. Και αυτό μας το δείχνει στον Δα Σίλβα σε αυτό το πρώτο φιλικό, ότι είναι όρεξάδος, ότι έχει έρθει στη χώρα μας, έχει πάει στον Ολυμπιακό για να παίξει και να ξεχωρίσει. Θα βάλει, καλό είναι αυτό, ποιότητα και αρκετά δύσκολο στο Μεντιλίμπα, αλλά και περισσότερες επιλογές για μεσοεπιθετικά. Τώρα, στο ρεπορτάζ, τρέχει το ρεπορτάζ.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με Τσολάκη, καθώς.
0: Όλα δείχνουν, Γιάννη μου, ότι απλά πλέον περιμένουμε τα τελικά κτλ. Νωρίτερα, θυμίζω, είχε βγει το μεσημέρι ο προπονητής της ΧΑΛ και είχε πει 95% ότι η μεταγραφή είναι συμφωνημένη. Αποκάλυψε ο ίδιος ότι έχει μιλήσει με τον Τζολάκη και ο Τζολάκης είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική να παίξει στην Premier League. Είπε βεβαίως ότι η μεταγραφή, μια μεταγραφή είναι σίγουρη, αυτό που λέμε και εμείς, όταν γίνεται, αλλά είπε ότι όντως πια είναι στο 95%, τον περιμένω Τετάρτη με Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα στη ΧΑΛ. Καταλαβαίνει κανείς ότι η εκτίμησή μας από τη στιγμή που βγήκε το ενδιαφέρον της ΧΑΛ ότι θα γίνει. Πάντα εγώ το έλεγα, Γιάννη μου, εδώ και ένα-δύο μήνες, ότι ο μοναδικός κίνδυνος να χάσει ο Ολυμπιακός το Τζολάκη είναι Premier League. Γιατί ξέρω, Γιάννη, ότι πρώτον δίνουν λεφτά, την πραγματικότητα, και δεύτερον βελεάζουν τον παίχτη.
1: Βέβαια, είναι
0: και. Ποιος θέλει να πάει στην Premier League. Αν η μπορώ να σου πούνε ότι εγώ δεν πάω, ξέρω εγώ, αν δεν είναι μεγάλη, ξέρω, μια καλή ομάδα, τώρα ανέβηκε. Αλλά από την άλλη πλευρά, περισσότεροι λένε ότι πάω να παίξω Premier League. Και αν μπορέσω, να κάνω και μεταγραφή από εκεί, σε μεγαλύτερη ομάδα. Τα λεφτά, αυτά που βγαίνουν από την Αγγλία, πραγματικά επιβεβαιώνουν ότι θα είναι πάνω από 20. Δηλαδή, βγαίνουν την Αγγλία ότι θα μην μπλέκουμε λίρες και τα λοιπά, με ισοτιμία 20 καθαρά για τον Ολυμπιακό, συν μπόνους που πάνε 2,4. Οπότε εκεί έλεγα ότι θα είναι πάνω από 20 εκατομμύρια μεταγραφή που θέλει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, όπως είναι πάρα πολύ καλό, μην γελιόμαστε. Βέβαια, υπάρχει ένα αγωνιστικό πρόβλημα, επίσης μην γελιόμαστε. Γιατί απομένουν τρία φιλικά. Ο Ολυμπιακός δεν θα τον έχει αύριο, τον νέο goalkeeper. Άντε Μάξι να τον προλάβει, να τον πάρει και να τον έχει στα δύο τελευταία φιλικά. Και ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει τη τριπλέτα του στους goalkeeper. Είναι τρία νέα πρόσωπα. Δεν υπάρχει κάποιος από την περσινή ομάδα. Και ο Ολυμπιακός έχει αρχές Αυγούστου ένα παιχνίδι προχρηματικό Champions League. Είναι ευαίσθητη θέση. Αλλά
1: σωστά.
0: Από τη στιγμή που έσκασε τώρα, δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Ή τώρα ή ποτέ που λένε. Με αυτό το ρίσκο θα πάει ο Ολυμπιακός και γι' αυτό είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Στεφάνου Ορτέγκα, ενός πολύ πολύ εμπειρού goalkeeper, το 33 του. Θυμίζω τρία χρόνια στη City, έπαιξε αρκετά παιχνίδια με τον Γκουαρδιόλα. Πέρασε ένα σύντομο πέρασμα πέρσι από την Νότιχαμ που έπαιξε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έμεινε δεύτερος και γι' αυτό ο Ολυμπιακός στρέφεται σε αυτή την επιλογή. Επιθανόν δηλαδή αυτός να είναι ο αντικαταστάτης οριστικά του Τζολάκη, για να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο, ξέρεις, ρίσκο κιόλας, ότι πολύ πιο εύκολο ένας 30χρονος goalkeeper μπορεί να μπει σε μια ομάδα, γιατί παραπάνω είναι ευαίσθητη θέση του goalkeeper, δεν είναι απλή. Πρέπει να συνεχθεί με τους. Δηλαδή, όσο καλός και να είσαι, πρέπει να χρόνο να μάθει την ομάδα, να μάθει η ομάδα εσένα. Και έτσι όπως είναι και απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου, που ο goalkeeper δεν είναι όπως παλιά, άντε να πάω σε μικρή περιοχή, λέει, να βγω μέχρι το σημείο του πέναλτι, τώρα παίζουν λίμπερο οι goalkeeper. Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα και ο Ολυμπιακός απορρευτεί με αυτήν και γι' αυτό πάει όσο γίνεται περισσότερο να μειώσει αυτό το ρίσκο. Και εντάξει, επαναλαμβάνω ότι ο ψηφίος που το έφερε και ο goalkeeper και ο

0: Μητσολάκης και το ξέραμε κιόλας. Και επειδή υπήρχε αυτός ο κίνδυνος με την Premier League, εννοείται ότι καλύτερα να είχαν γίνει πριν 10 μέρες τα πράγματα ή 20, αλλά δεν τα ρυθμίσει εσύ, όπως έγινε πέρσι. Θυμάσαι με την Brighton και τον Κοστούλα, έγινε πολύ πιο νωρίς. Η μεταγραφή δεν τα ρυθμίσει εσύ, τα ρυθμίζει η αγορά αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι λοιπόν μία περίπτωση. Είπαμε του Ρόκα περιμένουμε απλά ανακοινώσει και να μπει στην προετοιμασία. 2. 3. Περιμένουμε να προχωρήσει και το Σάγιακα για να υπάρχει παίχτης, ακόμη ένας παίχτης πίσω από τον Μαθαίο. Όσοι ως και νομίζω και γενικά τα νέα παιδιά θα πάνε στη δεύτερη ομάδα. Για να μείνουν και κάποια παιδιά, για να μπορούν να είναι και για το κύπελο, Γιάννη, έτσι. Την πρώτη ομάδα δύσκολο να βρουν χώρο και με τις μεταγραφές που θα γίνουν και να δούμε τι άλλο θα συμβεί. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει χαφ. Αυτό το ξέρουμε. Δεν έχω να σου πω κάτι περισσότερο. Νωρίτερα έβλεπα από την Τουρκία ένα ρεπορτάζ ότι θα μπει ο Άμραμπατ στην προετοιμασία, θα δοθεί, τη Φενέρα θα δοθεί και ότι εξακολουθούν να είναι πάνω στο τραπέζι προτάσεις από την Μπέτις, στην οποία ήταν πέρσι δανεικός, τον Ολυμπιακό και από τη Σαουδική Αραβία. Έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι άπαξ και μπει η Σαουδική Αραβία για να δέχτηκε και θέλει να πάει εκεί, θα πάντα συζητάμε. Για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα είναι περισσότερα τα χρήματα.
1: Όμως
0: εδώ δεν έχει προχωρήσει και αυτό κάτι δείχνει. Γιατί αν παιχτεί μετά στην Ευρώπη, προφανώς θα έχει πιθανότητα και ο Ολυμπιακός. Να δούμε ποια θα είναι η τελική επιλογή του Ολυμπιακού και επίσης να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει η περίπτωση του Νταβιντασβίλη, η Σερετιάν. Θυμίζω ότι από τη Γαλλία προέκυψε προημερών ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 10.500.000 συν 3,5 εκατομμύρια μπόνους. Η Σερετιάν θέλει 20. Η εκτίμηση είναι ότι μια τέτοια μεταγραφή σε οποιαδήποτε ομάδα θα πάει από 12 έως 14. Έχω την αίσθηση που αν θα δεις να βάζεις κάτω και τους παίχτες που έχει ο Ολυμπιακός συνδυάζεται, μπορεί να συνδυαστεί με το αν θα παραχωρηθεί ο Άντρε Λούις, γιατί αυτή τη στιγμή πίσω από το Center Four ο Ολυμπιακός θα έχει Μάρτινς, Ρόκα Μπουμπένι, Ζώτα Σίλβα, Τσικίνιο, Φορτούνι, Ρόντι Νέι και δεν ξέρω αν έχω ξέρει και Άντρε Λούις, 7 παίχτες για 3 θέσεις. Δεν μου μοιάζει τόσο με τη Λίμπαρ και τόσο γενικό λογικό. Επαναλαμβάνω εξάρτητα αν μ' αρέσει εμένα ή εσένα κάποιος παίχτης περισσότερο ή λιγότερο, είναι πάρα πολύ. Λέω λογικά, μόνο έτσι μπορεί να γίνει, αλλά ας δούμε τις εξελίξεις και να μην προκαταλάβουμε. Εμείς τουλάχιστον δεν είμαστε διαπραγματεύσεις και δεν αποφασίζουμε εμείς.
1: Σωστό.
0: Αλλά παραπάνω μου μοιάζει να συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Δηλαδή, Άντρε Λούις και ένας άλλος εξτρέμ, π.χ. όπως ανέφερα, ο Νταβιντασβίλη. Και οικονομικά γελιόμαστε επίσης, γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Θυμίζω ότι ο Αντρέου Λουίς έχει κάνει πρόταση 18,5 εκατομμύρια η Κάνσας, έχει απορρεφθεί. Δεν έχουν επανέλθει μέχρι στιγμής από όσο ξέρω οι Αμερικανοί, δεν έχουν μπει ακόμη οι Άγγλοι από όσο ξέρω και επίσης αν το καταλαβαίνω σωστά, ο Ολυμπιακός θέλει πάνω από 20 για τον Αντρέου Λουίς. Οπότε βλέπεις πόσα μπορεί να γίνουν. Επίσης, ο Ορτέκα που παίζει είναι ανοιχτές οι διαγωνιστές με τη River Plate και παράλληλα ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει κίνηση να πάρει τον Όσο, τον νεαρό, τον 29χρονο μπακ από τη Σεβίλη. Οπότε βλέπεις είναι μπόλοι κατά πολλά. Και ακόμη δεν έχουν μπει και οι Center Four για να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ να θυμίσω ότι την Κυριακή αναμένεται τα Ρέμι στην Ολλανδία.
1: Ευτυχώς που το είπες γιατί θα σε ρώτησα, ο φίλος ο Δημήτρης μέσω μηνύματος, αν έχει πάει ο Ταρέμι στην Ολλανδία.
0: Ναι, έχει πάει, είχε μέρες άδεια και θα πάει, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, από όσο γνώριζα θα πάει Κυριακή. Και ενώ ο Ελκαμπή είχε περισσότερες μέρες άδεια, γιατί τελείωσε τελευταίος από το Μουντιάλ από τις παίχτες του Ολυμπιακού και θα μπορούσε να μείνει και μέχρι το τέλος της προετοιμασίας στην Ολλανδία, είναι πιθανό να πάει την Τρίτη ο Ελκαμπή. Γιατί το κάνει αυτό προφανέστατα, υπάρχει άλλη εξήγηση, να ετοιμαστεί και αυτός για τα προκριματικά της Champions League για να παίξει.
1: Σωστά.
0: Όλοι θέλουν να παίξουν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα περιμένουμε στη συνέχεια κάποιες εξελίξεις, γιατί έχω πει πολλές φορές και Ελκαμπή και Ταρέμι και Γιάννεμτσουκ να μείνουν για μια θέση. Είδαμε πέρσι ότι ωραίο ήταν στο σχεδιασμό. Στην πράξη αποδείχθηκε ανέφικτο. Ο Γιάννης του ζήτησε να φύγει το παιδί, να πάει να παίξει κάπου. Είναι λογικό.
1: Ωραία.
0: Αυτά, Γιάννη μου.
1: Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε σε λίγο. Ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε 2-0. Ο Ολυμπιακός προηγείται της Φορτούνας την Τάρτ με Ζώτα Σίλβα να κάνει ιδανικό ντεμπούντο με 2 γκολ. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, Πάμπη, στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Ολυμπιακού με την ενημέρωση που μας δίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Γεια σου, Στέλιο, έγινε κάτι, έχουμε κάποια είδηση.
2: Έχουμε την ευρωπαϊκή λίστα του.
1: Εν ώψη των αναμετρήσεων με την Πάξη, έτσι.
2: Ναι, με την Πάξη. Δεν βλέπω τον Φαντρόγγελελ μέσα. Είχαμε πει νωρίτερα ότι δύναται να συμπεριληφθεί. Περιμένουμε όμως, Γιάννη, πιθανότατα ενημέρωση επ' αυτού. γιατί όλα όσα λέμε είναι ακριβώς επί του πιεστηρίου. Στην παρούσα φάση να διαβάσουμε λοιπόν είναι η λίστα Α και η λίστα Β. Στη λίστα Α είναι Γιάννη Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράιτε, Τέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρορή, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρτα, Καμαρά, Σιώπης, Πελίστρη, Κυριόπουλος, το παιδί πεπέστρεψε τον τραυματισμό, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Τώρα έχουμε και την λίστα Β, Γιάννη, όπου έχει τον Άγγελο Βίτρα, είναι ο γιος του Λουκά Βίτρα, όπως έχουμε πει,
1: νεαρός,
2: που
1: ναι,
2: ξεκίνησε από στόπερ, έχει γίνει μέσος, μπορεί να παίξει ο στόπερ, ο Τάκης Μπινιάρης που είναι μεσοεπιθετικός, ο Βασίλης Λάβδας που είναι στόπερ και ο Χρήστος Γείτονας Γιάννη που είναι goalkeeper. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια άλλη ενημέρωση σε σχέση με το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με τον Φαν Ντρόγκελεν. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή όμως εν ώψη της ρεβάνς, ώστε να υπάρξει δυνατότητα να συμπεριληφθεί ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, γιατί λέγαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός, χάρη στην οικονομική υπέρβαση του Αλαφούζου, κατάφερε και απέκτησε τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Στην παρούσα φάση, εν πάση περιπτώσει, Γιάννη, τα ονόματα είναι αυτά που διαβάσαμε. Πιθανότατα να κάνουμε και άλλη παρέμβαση αν έχουμε ενημέρωση σχετικά, αν υπάρχει κάτι νεότερο. Και μάλιστα δεν είδες καμιά φορά, Γιάννη. Λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε, μόλις τώρα υπάρχει υπεραιτέρω ενημέρωση, ότι 24 ώρες υπάρχει δικαίωμα, δηλαδή μία ημέρα νωρίτερα πριν από το πρώτο μάτς υπάρχει δικαίωμα του Παναθηναϊκού για δύο αλλαγές ή προσθήκη, λοιπόν 24 ώρες πριν από το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία, και η πρώτη από ό,τι μαθαίνουμε αλλαγή στην παρούσα λίστα που διαβάσαμε θα είναι ο Φαν Ντρόγκελεν. Οπότε μας δίθηκε η απορία, Γιάννη.
1: Ωραία. Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανακοινώθηκε η λίστα για την Ευρώπη του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια με την Πάξη. Δεν είναι ο Φαν Ντρόγκελεν, ο Ολλανδός, που από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, πληροφορίες, υπάρχει η προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Σαμσούσπορ και ο παίκτης θα έρθει άμεσα στην Αθήνα. Οπότε δίνεται και η δυνατότητα, όπως είχαμε την ενημέρωση πριν από λίγο από τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, 24 ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση να γίνουν και δύο προσταφερές σε αυτήν την λίστα. Εμείς αφήνουμε τον Στέλιο Σωτηρόπουλο και πάμε στον Γιώργο Μίνο, πάμε Θεσσαλονίκη να μας δώσει το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά με κάθε επισημότητα και με ένα ωραίο βίντεο. Έχουμε την ανακοίνωση του Παντελή Χατζηδιάκου από τον ΠΑΟ. Καλησπέρα, Γιώργο Μίνο.
3: Καλησπέρα, Γιάννη Παπαγεωργίου.
1: Τι γίνεται, πώς πάει το ρεπορτάζ, πώς πάει ο ΠΑΟ?
3: Το ρεπορτάζ πάει καλά. Άκουσα προηγουμένως τον Στέλιο. Αυτό είναι για όλες τις ομάδες για τη λίστα. Είναι 2-24. Δηλαδή, αν η ομάδα θα φύγει την Τετάρτη, εννοείται ότι μέχρι την Τρίτη θα πρέπει να δηλώσει τον παίκτη που θα είναι στην αποστολή. Για δύο επιπλέον άτομα για να χρησιμοποιήσει στη λίστα. Αυτό είναι το θέμα όλο. 2-24 πριν. Δηλαδή, μία μέρα που θα φύγει και που θα μεταβεί. Τετάρτη δηλαδή, και την Πέμπτη είναι ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ μπορεί μέχρι την Τρίτη το βράδυ να έχει δηλώσει αν θα έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής το τρίμερο αυτό, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, και Τρίτη να τον δηλώσει. Αυτό είναι το θέμα για τους παίκτες, για τη λίστα. Ο ΠΑΟΚ έχει τον τέταρτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος παίζει τρικές σκετάστη, ακυρώθηκε επίσημα τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι γίνεται ακόμη πιο δυνατός ο ΠΑΟΚ στην αμυντική του θωράκιση μετά τη φυγή του Κέντς Γιώρα, μετά τη φυγή του Λόβρεν. Νομίζω ότι σιγά σιγά το πάζερ αμυντικά ολοκληρώνεται. Φυσικά θα γίνει ακόμη μια, τουλάχιστον μία με δύο μεταγραφές αμυντικούς, και από εκεί και μετά θα είναι η θωράκιση ένα οχτάρι χαφ, ένα σεντερφόρ σίγουρα και ένα εξτρέμ. Ακόμη έχουμε, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κινούνται πάνω σε αυτόν τον τομέα και νομίζω ότι θα έχουμε από τα αποτελέσματα μπορεί και στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή προς Δευτέρα, την Κυριακή, να έχουμε κάποια άποψη στη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι του Πάρκου λέγουν για πάνω σε αυτό το θέμα και να δούμε ποιος ακριβώς, ποιος θα είναι εκλεκτός που θα έρθει σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΑ στη Θεσσαλονίκη. Η αποστολή του Πάρκου για το Λουμπρίν της Πολωνίας θα αναχωρήσει γιατί θα παίξει με τη Δυναμό Κιέβου. Το παιχνίδι είναι 7 ώρα Πολωνίας, 8 ώρα Ελλάδας, επαναλαμβάνω 8 ώρα Ελλάδας, το πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο 9 παραδέδω στην Τούμπα. Θα αναχωρήσει την Τετάρτη το μεσημέρι στην Πολωνία για το πρώτο παιχνίδι, με τη Δυναμό Κιέβου και θα επιστρέψει την επόμενη μέρα. Μετά τον αγώνα, γιατί οι τελικές συνθήκες θα είναι άσχημες στην Πολωνία κατά τη διάρκεια και το αγώνα, η θερμοκρασία θα είναι, Γιάννη, από τις 10 με 16-17 βαθμούς. Αυτό το θα πέσουμε σε χειμωνιάτικο και
1: θα δροσιστείς, Γιώργο Μήνο, θα δροσιστείς.
3: Τέτοια δροσιά που θα από τους, από τους 40 στους 16-17, μια χαρά δεν
1: είναι. Είναι αυτό που λέμε κρύο ντουζ, έτσι.
3: Ναι, κρύο ντουζ. Ας ελπίσουμε να και οι ελληνικές ομάδες που παίζουν και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να έχουν θετικά αποτελέσματα.
1: Ωραία, Γιώργο Μήνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Από τον Νίκο Καραγιάννη, από τον Γιώργο Μήνο, συγγνώμη, και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ να δούμε πώς κινούνται και εκεί, πώς πάει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό μετά την φυγή του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος, όπως γνωρίζετε εδώ και αρκετές ώρες, πάει στην πατρίδα του, στο Μεξικό και στην Μοντερέι. Πάμε να δούμε τα νεότερα λοιπόν από το ρεπορτάζ. Γεια σου Νικό.
4: Καλησπέρα Γιάννη, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ πώς πας?
4: Μια χαρά όλα.
1: Ωραία. Για πάμε
4: σήμερα
1: να δούμε.
4: Έχουμε το τελευταίο επεισόδιο του Σίριαλ Πινέδα και ΑΕΚ. Ο Μεξικανός έχει επαναπατριστεί πλέον και με τη Βούλα. Το μόνο που μένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις για να γίνει αυτό γνωστό για τη Μοντερέι. Θυμίζω ότι η Μεξικάνικη ομάδα πλήρωσε το ποσό της ρήτρας στην ΑΕΚ, τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ και με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο το οποίο έφτασε τα 3,2 εκατομμύρια δολάρια, έκανε εκ νέου κάτοικο Μεξικού τον Ορμπελίν Πινέδα. Μα με ρωτάς, είναι ένα deal το οποίο έχει δύο εκφάνσεις, δηλαδή το οικονομικό κομμάτι. Η ΑΕΚ έχει παίρνει ένα πάρα πολύ καλό ποσό, τα 8 εκατομμύρια ευρώ, για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έμπαινε στα 30 του και συγχρόνως και στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, δηλαδή από πρώτη πρώτου θα μπορούσε να φύγει χωρίς να έχει κερδίσει ευρώ. Η ΑΕΚ κερδίζει το μάξιμο που μπορούσε με την ρήτρα που υπήρχε στον Μεξικανό. Και πλέον βγαίνει στην αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του. Στο αγωνιστικό από την άλλη, και εκεί κολλάει και ο αντικαταστάτης του, δεν είναι μια εύκολη αποστολή αυτή που έχει ο Χαβιέρ Μπάλτα για αυτό το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι πως ήταν έτοιμος από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, δηλαδή ουσιαστικά πριν η ΑΕΚ φύγει και για την προετοιμασία στην Ολλανδία υπήρχε το σκανάρισμα και το ψάξιμο ουσιαστικά για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα αντικαταστήσει πλήρως, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έρθει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα είναι ίδιος ο Πινέδα. Το καταλαβαίνεις και εσύ Γιάννη, δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές ίδιοι. Ωστόσο θα μπορέσει να δώσει με τα χαρακτηριστικά του πράγματα στο παιχνίδι του Μάρκο Νίκολιτς. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό και αυτό το οποίο πρέπει να κρατάμε στην παρούσα φάση είναι ότι στην Ένωση είναι ήδη είναι έτοιμοι, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ την περίπτωση του αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα με την πεποίθηση και την θέληση των ανθρώπων του Κυτρινού Μαύρου Οργανισμού να είναι ο ποδοσφαιριστής την Πέμπτη στην Ολλανδία, όπου και ξεκινάει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ για τα παιχνίδια, φυσικά το Super Cup απέναντι στον Όφη, αλλά και τα προκριματικά του Champions League.
1: Τώρα έχουμε το τελευταίο φιλικό που δίνει η Ένωση αύριο επί Ολλανδικού εδάφους. Έτσι άλλαξε πάλι η ώρα, ενώ είχε προγραμματιστεί να έχει το φιλικό 120 λεπτά, πήγαμε σε 90 λεπτό τελικά.
4: Ναι, ναι, είναι. Στην αρχή είχαν βγάλει, οι Ολλανδοί είχαν ανακοινώσει ότι το φιλικό θα είναι με 2,60 λεπτά. Εν τέλει, οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν κανονικά από 45 και 45 λεπτά. Είναι, θα είναι ένα φιλικό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον. Και μάλιστα, όπως συνηθίζει ο Μάρκο Νίκολιτς, το κάνει από πέρυσι αυτό στην προετοιμασία του, έκλεισε την απογευματινή προπόνηση για τους δημοσιογράφους, τους απεσταλμένους τους τύπου που βρίσκονται στην Ολλανδία, αλλά και το κοινό το οποίο παρακολουθεί τις προπονήσεις από την πρώτη μέρα. Έκλεισε την προπόνηση για να μπορέσει να δουλέψει πράγματα συγκεκριμένα που θέλει ο Σέρβος τεχνικός, σύμφωνα με αυτά τα οποία έδειξε χθες και μας μετέφεραν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Έχει παρατάξει ένα σχήμα το οποίο έχει κυρίως βασικούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε δει και στα προηγούμενα φιλικά με δύο δεκάδες που ουσιαστικά έχει ποδοσφαιριστές βασικούς και στις δύο ενδεκάδες. Αναμένεται να δούμε από το ξεκίνημα μια δυνατή ενδεκάδα από τον Σέρβο τεχνικό, όπως επίσης μετέπειτα αναμένεται να δούμε και τις εξελίξεις οι οποίες θα υπάρχουν για το ρόστερ το οποίο θα βρεθεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, καθώς είναι πολύ πιθανό το διάστημα αυτό το οποίο έχουν δώσει κυτρινό-μαύρη την άδεια στους ποδοσφαιριστές για ένα μήνυ τριήμερο ουσιαστικά σε οποιοδήποτε σημείο αυτοί επιθυμίζουν, να υπάρξουν και αλλαγές στο ρόστερ με ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται στην transfer list ουσιαστικά, αλλά και ποδοσφαιριστές οι οποίοι κρίθηκαν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να μην ακολουθήσουν τον αποστολή στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στο προσεχές διάστημα. Αυτό το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή και κρατάμε για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ είναι ότι όλοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αντικατάσταση ουσιαστικά του Ορμπελίν Πινέδα και μετέπειτα συνεχίζεται κανονικά ο σχεδιασμός όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αποκτηθεί θα είναι για το κέντρο της άμυνας και θα αγωνίζεται με δεξιό πόδι και θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτός είναι ο στόχος, να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά τόσο από τον Αλεξίου, τόσο από τον Μουκουντή και το Ρέλβα φυσικά από όλα τα διαθέσιμα στόπερ της Ένωσης. Ενώ σίγουρα θα αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αγωνίζεται στο αριστερό άκρο, όπως μπορούμε να πούμε, όπως έχει θέσει, αν μπορούμε να μιλήσουμε για άκρο, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο παίκτη ο οποίος ουσιαστικά θα αντικαταστήσει τη δουλειά την οποία έκανε ο Ζωάο Μάριο και ο Ρομπέρτο Περέιρα. Αλλά οι μεταγραφές, αν θες την εκτίμησή μου, Γιάννη, δεν θα σταματήσουν εκεί. Προβλέπω ότι θα έχουμε κι άλλες προσθήκες στο ρόστερ της Ένωσης και δεν αποκλείω αυτή τη στιγμή μαζί με τον παίκτη ο οποίος θα έρθει σαν αντικαταστάτης του Πινέδα να έρθει ακόμα ένας παίκτης στα χαφ.
1: Εντάξει, είναι λογικό, η ΑΕΚ έχει και αρκετό χρόνο μπροστά της να προγραμματίσει σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Η ΑΕΚ και Όφη, έτσι, γιατί και Όφη θα πάει στα play-off να παίξει του Europa League, όπως και η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Οπότε έχουν αρκετό χρόνο μπροστά τους σε σχέση με τους υπόλοιπους που αγωνίζονται στην Ευρώπη.
4: Κοίταξε, Γιάννε, δεν έχει τόσο πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε ότι έχει ένα υψηλό τίμημα, το οποίο το καταλαβαίνουν όλοι στον κεντρινόμαυρο οργανισμό, την συμμετοχή στην League Phase του Champions League και η ομάδα η οποία θα παίξει στα play-off για να πάρει την πρόκριση στην League Phase του Champions League θα πρέπει να έχει δουλευτεί νωρίτερα και φυσικά θα πρέπει να είναι με ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βρίσκονται αρκετό καιρό μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς για να μπορέσει να περάσει ο Σέρβος τεχνικός και την τακτική του φιλοσοφία. Οπότε αυτό το οποίο είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις μετά το μάτσο με την Φίτεση είναι ότι όλοι λένε ότι έχουμε χρόνο, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε χρόνο γιατί υπάρχει και το Super Cup και φυσικά τα προκριματικά του Champions League, όπου εκεί δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει η Ένωση να είναι με την, με την καλύτερη δυνατή της ενδεκάδα, με το καλύτερο δυνατό της roster, γιατί διακυβεύονται πάρα πολλά.
1: Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ της Ένωσης. Καλό σου βράδυ. Και πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Μείωσε η Φορτούνα Σιτάρτ σε 2-1. Στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός κερδίζει πέναλτι. Έλα, Μπάμπη.
0: Ναι, και είναι έτοιμος. Έγινε μια διαβούλευση μεταξύ Αντρέ Λουίς και Ζώτα Σίλβα. Το αφήνει ο Ζώτα Σίλβα τελικά για να κάνει.
1: Πάει για το χατρίκ.
0: Ακριβώς. Να δούμε πρώτα την εκτέλεση και μετά θα πούμε και τον γκολ της Φορτούνα Σιτάρτ και πώς κέρδισε ο Ολυμπιακός. το πέναλτι στο 58ο λεπτό. Ο Ζώτα Σίλβα θα πετάξει την μπάλα στην αριστερή, στη δεξιά γωνία του goalkeeper της Φορτούνα Σιτάρτα. Κάνει το hat-trick ο Ζώτα Σίλβα και θα δώσει πάλι προβάδισμα δύο τερμάτων στον Ολυμπιακό. Η Φορτούνα έχει κάνει αλλαγές, ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει, και εδώ φάνηκε σε αυτό το τέταρτο, φάνηκε σε ένα σημαντικό διάστημα η φρεσκάδα που λέμε, που δεν μπορεί να την έχει ο Ολυμπιακός ακόμη σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας, και μπορεί να την έχουν οι Ολλανδοί, γιατί επαναλαμβάνουν σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Άρα ήταν πιο εύκολο να βρίσκουν χώρους, ήταν πιο εύκολο να πατάνε περιοχή. Στο 54 ο Στονάρας έκανε μεγάλη επέμβαση σε τέταρτο με το Σο, ένας από τους παίκτες που μπήκαν αλλαγή για τη Φορτούνα. Και δύο λεπτά αργότερα ο Ακίλη, ένας ακόμη παίκτης που μπήκε αλλαγή για τη Φορτούνα, πάλι μόνο στην περιοχή, δεν είχε αυτή τη φορά πρόβλημα να στείλει την πάσα. Για το Ολυμπιακό όμως ήταν άμεση αντίδραση. Τον Ιθρόλεπκον 1-2 του Μάρτινς με τον Μπακούλα. Ο Μάρτινς ανατράπηκε από τον Σο μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής έδωσε το πέναλτι και έτσι ο Ζώτα Σίλβα έχει κάνει το 3-1. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, επειδή υπάρχει και το αυριανό τυλικό με τον Άγιαξ. Στόχος του με την Ίμπαρ είναι από αυτό το ημίχρονο που έπαιζαν μέχρι τώρα να πάνε παραπάνω χρόνο, με όποιο κόστος και αν έχει στο αποτέλεσμα, δεν τον ενδιαφέρει. Αντί για προπονήσεις γίνονται τα φιλικά, να παίρνουν περισσότερο χρόνο στα φιλικά οι παίχτες και να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, και παράλληλα να αποκτά και μια ομοιογένεια η ομάδα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουν γίνει αλλαγές, και νομίζω ότι πιθανότατα να γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί ξέρεις, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να βγάλουν 90 λεπτό η 11 του Ολυμπιακού, εκτός και αν το έχει αποφασίσει έτσι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αλλά συνήθως θα κάνει κάποιες αλλαγές, και αυτοί που θα μπουν ή που θα βγουν θα παίξουν λίγο διαφορετικά, να το πω. Αυτοί που θα μπουν θα παίξουν το ξεκίνημα του αυριανού αγώνα με τον Άγιαξ, και όσοι βγουν θα μπουν κάποια στιγμή σαν αλλαγή. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Επίσης, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τα νεότερα για τον τραυματισμό του Σιπιόν, γιατί θυμίζω στο 30 λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή. Έπεσε άσχημα στο έδαφος, έδειξε να έχει πρόβλημα στον νόμο, και να δούμε αν είναι σοβαρός τραυματισμός ή το πρόλαβε λίγο προληπτικά με έναν πόνο, με μια κάκωση. Θα το δούμε πάντως αργότερα. Και ενώ ο Ολυμπιακός είναι πάλι στην επίθεση, με τον Μάρτινς να κάνει την κούρσα, να αλλάζει με τον Ζώτα Σίλβα και τον νεαρό Φίδη που έχει εξαιρετική παρουσία και σήμερα στη μεσαία γραμμή, και με τον Φάνη Μπακούλα να δίνει δεξιά στον Λουίς, και σε ένα ακόμη νεαρό παιδί του Ολυμπιακού, το Σιόζιο, να κάνει τη σέντρα και να απομακρύνουν οι αμυντικοί της Φορτούνα Σιτάρτ. Είμαστε στο 61ο λεπτό πλέον του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 3-1 της Ολλανδικής ομάδας.
1: Με χατρίκ του Ζώτα Σίλβα σε ένα ιδανικό ντεπούτ. Ωραία, πάμε, θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα, με ενημέρωση από το φιλικό του Ολυμπιακού επιλογού Ολλανδικού εδάφους. Και εμείς πάμε τώρα να περάσουμε Ατλαντικό. Πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Νέα Υόρκη. Καλησπέρα, Πέτρο.
5: Γεια σου, Γιάννο. Καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι. Τι γίνεται, φίλε?
1: Έχουν περάσει πολλές μέρες. Μας έχεις λησμονήσει καθόλου ή όχι ακόμα?
5: Ακούγεσαι λίγο χαμηλά, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Έχουν περάσει, λέω, πολλές μέρες. Μας έχεις λησμονήσει ή όχι ακόμα?
5: Μόνο ρε, με δουλεύεις τώρα. Βέβαια, όπως λέει και ο πατέρας μου, μου έλεγε κάποια στιγμή ο φάδερ μου, ξέρω εγώ, ότι έφαγε στο γαϊδούρι, έμεινε ουρά.
1: Έτσι, σωστό.
5: Και τώρα έχει κάνα δύο μέρες, μου λέει, έμεινε η φούντα από την ουρά.
1: Ναι, τώρα ναι, μετράς αντίστροφα, αρχίζει σιγά σιγά να πακετάρεις, έτσι, για την...
5: Ναι, και είναι και η ανεπομονησία του τελικού, ρε φίλε.
1: Ναι, είναι βέβαια, είναι ο τελικός, θα δεις Μέση Γιαμάλ, εντάξει, είναι... ένας τελικός που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, Κυριακή. Φαίνεται ότι αλλάξανε τον προγραμματισμό σε σχέση με αυτά που είχαμε μάθει για το ημίχρονο, έτσι. Για το half time show. Φαίνεται ότι θα πάει στα 17 λεπτά, γιατί ακούγαμε κάτι για 30.
5: 17, όχι, κοίταξε, 30 ζήτησαν αυτοί. Ναι. Η FIFA είπε όχι. Όταν το ζητούσαν στην αρχή, ήταν και στον έκτο νωρίτερα. Είπανε να μεγαλώσουμε λίγο το ημίχρονο, να κάνουμε half time show κτλ. Η FIFA δεν το ξέκοψε και δεν θα το ξέκοβε κιόλας, αλλά ένας από τους λόγους που δεν το ξέκοβε είναι γιατί θέλουν να μαζέψουν 100 εκατομμύρια δολάρια για ένα ίδρυμα για τα παιδιά, να έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση τα παιδιά κτλ. Μέσω του FIFA Foundation. Ούτως ή άλλως ένα δολάριο από κάθε εισιτήριο πηγαίνει εκεί, έτσι. Σε αυτό το πράγμα. Θα μαζέψουν 100 εκατομμύρια λοιπόν από αυτό. Άρα λοιπόν σου λέει, επειδή η παιδιά θα κάνουμε και αυτό να το μεγαλώσουμε λίγο. Ωραία, πώς να το πάμε, μισή ώρα είπαν αυτοί. 20 λεπτά είπαμε, εμείς θα βρήκαν στα 25. Τώρα λένε ότι είναι 17. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Ναι, γιατί έτσι, πότε, πότε να προλάβεις να βγουν 3-4 καλλιτέχνες να τραγουδήσουν, να στήσουν.
5: Και όχι ότι να είναι. Ναι, δηλαδή, Σακύρα, Μαντόνα, Justin Bieber και αυτοί οι BTS, οι Κορεάτες, οι οποίοι είναι αδιανόητοι κτλ. Δηλαδή, δεν το πιστεύω.
1: Στήσε σκηνικά, ξέστησε σκηνικά, δεν είναι. Ναι, 17 ναι, ναι. Δύσκολο να γίνει.
5: Δύσκολο για μένα, μου φαίνεται. Ας πούμε, θεωρώ ότι θα είναι εκεί γύρω στα 25, αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ, εντάξει, κοίταξε, όπως λέω και στον Άκη νωρίτερα. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν το αντί για 15 λεπτά γίνει 17, 20, 25, 30 επηρέασε και ποιον. Ποτέ δεν θα το μάθουμε, δεν πρόκειται να το καταλάβουμε, ποτέ θα το φωνέψουμε. Ας πούμε ότι είναι και για καλό σκοπό και να προχωράμε. Λοιπόν, επειδή είπα και νωρίτερα και το πρωί ότι είχε γεμίσει ο ουρανός της Νέας Υόρκης με καπνό από τις φωτιές από τον Καναδά, έχει έρθει δηλαδή ένα πολύ έτσι, μεγάλο κύμα νέφους από σε όλο τον νοτιοανατολικό κομμάτι των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η ορίζοντα είχε γίνει λίγο πορτοκαλί, λίγο σκούρο. Ο κόσμο φόρεσε μάσκες για να βγει έξω, γιατί εξεδότησαν από τι αρχέ οδηγίε για μέτρα να προσέξουν κτλ. Να μην βγείτε ακόμα και από το σπίτι του, είπαν ότι είναι κάτι απαραίτητο. Γιατί όντω είχε πολύ μουνταμάρα δηλαδή η ατμόσφαιρα συνολικά. Αλλά σήμερα, επειδή περιμένει ένα δυνατό αέρα, όντω λίγο φυσάει και περιμένει και βροχή, ακόμα δεν έχει βρέξει, έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Γιατί το λέω αυτό τώρα, γιατί σε αυτό το σημείο εδώ. Στην ανατολική πλευρά δηλαδή των ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη και στο Νιουτζέρσι, θα γίνει ο τελικός.
1: Σωστά.
5: Και έχουμε που έχουμε ζητήματα με το MetLife για το γρασίδι. Θα έλεγα και νωρίτερα δηλαδή ότι εδώ χρησιμοποιούν τεχνητό, επειδή είναι το NFL. Χρησιμοποιείται τεχνητό στο τάπεδο για το NFL. Η FIFA είπε: παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε μπάλα στο NFL, θα βάλουμε κανονικό χορτάρι. Έφερα μια ποικιλία από τη Βόρεια Καρολάινα, το ξέχασα τώρα πώς λέγεται, θα το θυμηθώ όμως. Ένα γρασίδι πολύ συγκεκριμένο και πάρα πολύ καλό, το οποίο όμως είπαν ότι Radio. Και το λέει για τη Γαλλία. Η Γαλλία νομίζω έπαιξε δύο φορές εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά. Το είπε ο Βινίσιους, το είπαν πάρα πολύ τέλος πάντων, οι οποίοι είτε το πάτησαν λίγο, είτε έπαιξαν, είτε ότι μπαίνει να πηδάει τέλος πάντων και τέτοια. Και δεν είναι πάρα πολύ καλά. Δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σκληρό και το φορτάρι. Και από την ώρα τη διαβεβαιώνει και πώς να με το κάνει, ότι όχι, ρε παιδιά, μια χαρά είναι. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μαζί τον κύριο να το έχουμε συζητήσει, όταν τελειώσει ο τελικός, επειδή θα πρέπει να επανέλθουμε στον τεχνητό πλωτάπητα λόγω του NFL που χρησιμοποιούν τόσοι άλλους αυτό, θα πουλήσουμε τα κομμάτια του γηπέδου από 450 δολάρια όπως είναι μέχρι 3.000 ανάλογος. Μάλιστα, έλεγα στις προηγούμενες μέρες ότι κάποιοι πήγαν και του παρήγγειλαν, έλεγαν πότε θα μας έρθει. Γιατί μπήκαν ήδη κάποιοι σπίτι και αγόρασαν κομμάτια. Και του είπαν: περιμένετε, για να γίνει τελικό πρώτα, μετά θα αρχίσουν να τα μοιράζουν.
1: Θέλω να το πω, να το αγοράσουν πριν τελειώσει το Μουντιάλ, πριν το τελικό.
5: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Επειδή μου είπε κάτι, εγώ δεν έχω συλλεκτικό, τρέχα, πάμε, πάρουμε. Κατάλαβε, ορμάτι Μακεδόνα.
1: Το ενδιαφέρον, φαντάζομαι, όσον αφορά εκεί του ντόπιου, θα παραμένει μειωμένο, έτσι.
5: Ναι, ναι, παραμένει μειωμένο. Πολύ περισσότερο όταν, δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή έχει καιρό να γίνει παιχνίδι στη Νέα Υόρκη και λόγω του χορτού για να μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω κτλ. Αλλά και γιατί, επειδή θα πάει ο Τραμπ στο γήπεδο για να δώσει απονομή, να δει το παιχνίδι κτλ. Να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα την ασφάλεια κτλ. Εντάξει, σου λέει Κοτζάμ, πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι, θα πάει, θα δώσει κύπελο κτλ. Άρα και επειδή έχει καιρό να γίνει παιχνίδι εδώ, άρα δεν θα δει παιδί μου κόσμο με μπλούζες Νορβηγίας, Βραζιλίας, Αγγλίας, Αργεντινής, όπως βλέπαμε στα προηγούμενα παιχνίδια που είχε. Και λόγω του γεγονότος ότι η Αμερική έχει αποκλειστεί, δεν ασχολείται κανένας άνθρωπος. Όντως, η Νέα Υόρκη δεν θυμίζει δηλαδή πια εκείνο το χαμό που γινόταν στο ξεκίνημα. Δηλαδή, μια μεγαλούπολη η οποία έχει, πάρα πολύ, ασχολείται πάρα πολύ με το σόκερ, ήθελαν, δεν ήθελαν, και γιατί συμμετείχαν οι Αμερικανοί, και γιατί την οργάνωνε οι Αμερικανοί, αλλά και γιατί υπήρχαν ούτως ή άλλως οπαδοί άλλων χωρών και ομάδων που ερχόντουσαν εδώ πέρα. Τώρα, φαντάζομαι ότι καθώς σφίγγει ο καιρός, ενημερώθηκα ότι στο. Μου έλεγε ο κύριος Χαϊκάλης ότι μετά το Αγγλία-Αργεντινή, οι Αργεντινοί παρακολούθησαν τους Άγγλους να τους δώσουν τα εισιτήρια για τον τελικό. Αυτά κάποιοι θα το δώσουν. Τώρα ο Άγγλος με την πίκρα που έχει, με τη στεναφόρια για τον Τούχελ, όχι μας έκανε ο Γερμανός που ήρθε εδώ κτλ. Φαντάζομαι ότι θα τα δώσουν τα εισιτήρια. Τα οποία όμως απολύνονται στη δεύτερη ευκαιρία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή τα έσοδα από τον τελικό μπορεί να φτάσουν από μόνο του ένα δισεκατομμύριο. Ναι. Μπορεί να λέω και λίγα δηλαδή, μπορεί να λέω και λίγα κυριολεκτικά. Μόνο από το παιχνίδι του τελικού. Αλλά σιγά σιγά φαντάζομαι αύριο Σάββατο θα αρχίσει έτσι να μυρίζει λίγο περισσότερο παγκόσμιο κύπελο, γιατί θα έρθουν. Δεν θα έρθουν την ίδια μέρα του αγώνα. Δύσκολο είναι και 3 ώρα το μεσημέρι εδώ πέρα το παιχνίδι. Άρα φαντάζομαι σήμερα δηλαδή και αύριο θα γεμίσει λίγο παραπάνω η Νέα Υόρκη. Βέβαια, όσοι ακολούθησαν τις ομάδες τους στα ημιτελικά και ήρθαν και έχουν κλειστεί για το τελικό, φαντάζομαι ότι μετά τα παιχνίδια, σου πουρώ με τον ανήφορο, κατευθείαν για να πάνε στο παιχνίδι. Αύριο θα δούμε σχετικά πράγματα τα οποία είναι για το ποιοι θα παίξουν και δεν θα παίξουν. Δεν τίθεται όμως κανένα απολύτως ζήτημα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση των προπονητών τους. Το λέω αυτό γιατί ο Λαμίδ Γιαμάλ στην πρώτη προπόνηση εδώ στη Νέα Υόρκη, την οποία κυρίως οι Ισπανοί έργοι, στην Αργεντινή δεν άκουσα σχετικά παράπονα. Δυσκολεύτηκαν λέει ιδιαίτερα λόγω του μέχρου, αυτό που σα έλεγα λίγο νωρίτερα από τι καρδιέ. Είδαν το Γιαμάλ με έναν επίδεσμο. Τη λέει Αμάν, δεν θα παίξει ο Λαμίν. Αντίπαλο του Μέση για πρώτη φορά ever, για πρώτη φορά στην ιστορία. Αντιλητό ήταν ιδιαίτερα, ήταν απολύτω προληπτικό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Λαμίν Γιαμάλ. Και θα δούμε το 19 με το 39 αντίπαλο, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά στην ιστορία. Και όπω έλεγα και νωρίτερα, με ευκολία αυτό έχουμε ξαναδεί μάλλον. Και οι Αμερικανοί μάλιστα δεν το ήξεραν. Δηλαδή, αν την ανέφεραν ως η viral φωτογραφία του Μέση με το Λαμίν Γιαμάλ όταν ήταν μικρός. Ξέρετε, αυτή η φωτογραφία που είναι.
1: Ναι, και το κάνει πάλι. Κάνει πάλι το χρήμα.
5: Ναι, του δίνει το χρήμα στην πραγματικότητα. Έτσι,
1: καλά, γιατί τότε δεν το ξέρε σε καμία περίπτωση, αλλά φαίνεται ότι ό,τι αγγίζει ο Μέση.
5: Όχι, γιατί λένε άμα το δει ο Μέση, για να του πει έλα κούμπα λίγο τον Νικόλα.
1: Έλα, εύκολα, εύκολα. Εύκολα.
5: Πώς έγινε, κάτι
1: διαφορετικό
5: ήταν, να καλά.
1: Νομίζω για την Μπένετον πρέπει να ήταν.
5: Ναι, ναι, αν θυμάμαι καλά κι εγώ. Ναι, σωστά. Οπότε φίλε, άμα το βρίσκαμε και εμείς κάπου μπόσο, θα λέμε για κούμπα λίγο κατά εδώ, ρίξε λίγο νερό, λίγο σαμπάν, λίγο
1: έτσι, πρέπει να, δεν πρέπει να κουμπείς, πρέπει να βαφτίσει, να κάνει μπάνιο έτσι.
5: Ναι, κανονικά, πραγματικά. Άρα λοιπόν αναμένουμε και τους δύο μεγάλους μονομάχους του τελικού χωρίς προβλήματα αγωνιστικά. Αν με ρωτάς για να κάνουμε και μια, πώς θα το πω, μια εκτίμηση ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι αυτοί οι τσουκουτσούκου Ισπανοί, το τσουκουτσούκου όχι το τσουκουτσούκου μπολ που λέγανε παλιά, το τσουκουτσούκου με την έννοια ότι δεν μα υπολογίζετε, τώρα θα δείτε. Δεν τρώω γκολ. Φτάσαμε μέχρι το τελικό όμορφο και ωραία. Θεωρώ ότι όχι 70-30, αλλά ένα 60-40 σίγουρα είναι λίγο φαβορή σε σχέση με του Αργεντίνου, οι οποίοι είδαμε ότι κοπίασαν σε πάρα πολλά παιχνίδια για να κερδίσουν. Το κατάφεραν βέβαια. Ο άλλο, ο μικρό μάγο, εξακολουθεί και κάνει αδιανόητα πράγματα στο συγκεκριμένο τουρνουά. Θέλει να γίνει μετά την Βραζιλία και την Ιταλία. Ακόμα μια ομάδα που κατακτά το Μουντιάλ Σερί, back to back που λέμε. Και αν το κάνει αυτό η Αργεντινή, το Γιάννη ότι έχει με τη σειρά Κόπα Αμέρικα, Μουντιάλ, Κόπα Αμέρικα και πάει να πάρει και το τέταρτο συνεχόμενο. Δηλαδή θα έχει πάρει τα πάντα. Έτσι. Να θυμίσω για μια ακόμα φορά επίσης ότι από την πολύ χρυσή και πλούσια τροπιοθήκη του Μέση λείπει μόνο αυτό το οποίο κυνηγάει φέτος. Δηλαδή τα έχει πάρει όλα, χρυσές μπάλες, παγκόσμια, μοντιάλ, πρωταθλήματα, πώς το λένε, Κόπα Αμέρικα.
1: Champions League και τα λοιπά, ναι.
5: Champions League και τέτοια. Του λείπει μόνο το να βγει πρώτο σκόρ σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Και τώρα που είναι η ισοπαλία με τον Τσίνγκ, με τον Εμπαπέ, να δούμε τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι υπαγωμένο για τον καθένα. Αν με ρωτάς, θα ήθελα να το πάρει και αυτό. Έτσι, να το έχει και αυτό δηλαδή στην τροπεδίκη του, ανεξάρτητα παιδί μου από το αν θα κατακτήσει η εθνική ομάδα της Αργεντινής το παγκόσμιο κύκλο. Πάντως είναι αδιανόητη ματσάρα. Είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Αλλά σε αυτήν την πονηράδα με την πολύ καλή έννοια όμως των Ισπανών, δεν ξέρω αν θα μπορέσει η Αργεντινή να βρει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και τα κάνει. Αλλά καλά κάνει και τα κάνει γιατί τις βγαίνουν. Έτσι.
1: Για να δούμε. Θα μας λεθεί η απορία του Κυριακή το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Καλή δουλειά. Καλό βράδυ.
6: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι?
10: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

0: 9:05 η ώρα, Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Είναι η Βιβιάν Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Πριν από λίγη ώρα, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου, η Μαρία Σάκαρη πέρασε στα ημιτελικά του Athens Open. Επικράτησε με 2-0 σετ της 25χρονης Αμερικανίδας Αλίσια Πάρκς. 6-3, 6-4 τα σετ. Και είναι δύο βήματα πλέον μακριά από τον τίτλο. Ευχαριστώ τα νέα και από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε με 2-1 σετ του Άρθουρ Ρίντερκερχ και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του 250 ATP του Γκσντάντ. Και μάλιστα παίρνει πρόκριση σε ημιτελικά μετά από 17 μήνες ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Το φιλικό του Ολυμπιακού είναι πάντα στο 3-1, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρτ, θυμίζω, ιδανικό ντεπούτο για τον Σίλβεα, ο οποίος έχει πετύχει 3 γκολ. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη, πάμε στον Τάσο Πακλατζή να ακούσουμε τα τελευταία νέα του Άρη, να δούμε πώς συνεχίζει την προετοιμασία της η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους όλους φίλους Ερασπόρ.
0: Τι γίνεται, πώς συνεχίζεται η προετοιμασία, πώς πάει ο μεταγραφικός σχεδιασμός για τη νέα σεζόν, και ενώ παράλληλα μάθαμε ότι τη Δευτέρα έχουμε και την παρουσίαση της νέας εμφάνισης για τη σεζόν 26-27, ναι.
1: Η οποία θα έχει κάποιες αλλαγές, θα έχει κάποιες καινοτομίες. Αναφέρεται η ΠΑΕ στο συγκεκριμένο, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα στη συνέντευξη τύπου του εμπορικού διευθυντή, του νέου εμπορικού διευθυντή της ΠΑΕ, ότι θα έχει στοιχεία εξωστρέφειας, είναι μια καινοτομία, και αναφέρει ΠΑΕ ότι είναι αδιαπραγμάτευτοι οι πυλώνες που αφορούν στην καινοτομία της εξωστρέφειας και τη συμπερίληψη. Και για να πούμε τα πράγματα με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη φανέλα θα είναι φιλική για άτομα με οπτικά προβλήματα, με προβλήματα στην όραση. Είναι κάτι το ξεχωριστό, σίγουρα, αυτό που συμβαίνει. Ο Άρης, ο οποίος σε αυτό το κομμάτι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία, είναι εδώ και αρκετό καιρό αρρωγός στο να φιλοξενεί στο κλάν της Βικελίδης συνανθρώπους μας με οπτική αναπηρία και να γίνονται μεταδόσεις από εξειδικευμένο, όχι δημοσιογράφο, αλλά άνθρωπο ο οποίος συνοδό, ας το πούμε έτσι, και βοηθάει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, για όσους έχουν λιγότερο πρόβλημα και δεν έχουν χάσει όλη την όρασή τους, και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα με την αχρωματοψία, γιατί πολλοίς κόσμος το κουβαλάει αυτό το πρόβλημα, οι συγκεκριμένες φανέλες θα είναι φιλικές προς αυτούς. Έτσι. Και το μεταφέρω αυτούσια έτσι όπως τα ακούσαμε στη συνέντευξη. Δεν ξέρω αν... Ναι.
0: Ναι, σε ακούμε, Τάσο.
1: Ωραία. Λοιπόν, και τα μεταφέρω αυτούσια έτσι όπως υπόθηκαν και στη συνέντευξη που ξεκινήσαμε με την φανέλα. Θα παρουσιαστεί την Δευτέρα το βράδυ στο χώρο του καζίνου στην Θεσσαλονίκη, στο ρεστοράν, να φιλοξενήσει αυτή την εκδήλωση της κοινωνικής ομάδας. Τώρα, πάμε στα μεταγραφικά, εκεί όπου για την ώρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Μπασίρου, αμυντικό χαφ, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο που να αφορά στην άφηξή του ή την οριστική συμφωνία μαζί του. Υπάρχει συμφωνία αρχικά, αλλά για να αποτελέσει ποδοσφαιριστή του Άρη θα πρέπει να πέσουν υπογραφές. Όταν έρθει στην Ελλάδα, δεν έχουμε ενημέρωση για το πότε θα έρθει στην Ελλάδα, δεν αποκλείεται να μεταβεί κατευθείαν στην Ιταλία. Ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες πίσω στη βάση του, κάνει προπονήσεις στις εγκαταστάσεις του νέου Ρησίου και περιμένουμε την αναχώρηση 21 του μηνός για την Ιταλία, για την Μπρέσια, στη Βόρεια Ιταλία, εκεί στις παρυφές των Άλπαιων για το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, εκεί που θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια με την Μόντσα, με την Αταλάντα και με την Νάπολη στις 12 του Αυγούστου. Θα έχει επιστρέψει εκείνη την περίοδο. Το παιχνίδι αυτό με την Νάπολη θα αποτελέσει και την τελική πρόβα του Άρη, γιατί λίγο αργότερα, 22-23, αρχίζει το πρωτάθλημα και νωρίτερα υπάρχει και κύπελλο. Έτσι. Ήδη είναι γνωστό από χθες το πρόγραμμα. Ο Άρης έχει, ας το πούμε, ένα πιεστικό πρόγραμμα, γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμος, δεν έχει ανοίξει αυτός ο κύκλος των μεταγραφών που περιμένουν όλοι στον Άρη. Θα ανοίξει. Πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια δραστηριότητα έντονη σε αυτό το κομμάτι. Ο Άρης χρειάζεται ένα διψήφιο αριθμό ποδοσφαιριστών για να καλύψει όλες τις ανάγκες του, γιατί έχει πολύ σημαντικές ανάγκες κυρίως στην αμυντική γραμμή, αλλά γενικότερα σε όλες τις θέσεις της εντεκάδας, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, κυρίως στο κέντρο της άμυνας και στις δύο πλευρές. Ο Φρίντεκ αποχαιρέτησε σήμερα την ομάδα του, ήταν το συμβόλαιό του, έληξε το συμβόλαιό του, όπως και του Μεντίλ που ήδη έφυγε και είναι στο Βόλο. Άρα οι δύο αριστεροί που σε φύλακες δεν υπάρχουν. Εχθές ανακοινώθηκε και ο Τεχέρο από τη Λεγανές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Άρης μένει μόνο με το Φαντιγκά. Έχει δηλαδή έναν από τους τέσσερις πλάγιους οπισθοφύλακες. Το δίνω ενδεικτικό αυτό για να καταλάβουμε το τι ανάγκες έχει ο Άρης. Και αυτό που θα πρέπει να γίνει με βάση τη λογική είναι να τρέξουν οι εξελίξεις, και όπως μαθαίνουμε θα τρέξουν από την ερχόμενη εβδομάδα, για να μπορέσουν να έρθουν ποδοσφαιριστές στην ομάδα του Άρη που θα καλύψουν κενά βασικών ποδοσφαιριστών. Και όταν μιλάμε βασικών, βασικότατων ποδοσφαιριστών, άμυνα, τερματοφύλακα, πλάγιους οπισθοφύλακες, οπωσδήποτε παίκτες στα φτερά. Η κορυφή της επίθεσης αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και Ολφαρελά, αλλά δεν υπολογίζεται. Να δούμε τι θα γίνει στο χώρο του κέντρου, γιατί εκεί περιμένουμε τον Μπασίρου, αλλά ο Άρης χρειάζεται τουλάχιστον δύο ακόμα, έναν ασφαλτικό και έναν λίγο πιο δημιουργικό μέσο. Άρα με λίγα λόγια φτάνουμε και πάλι σε διψήφιο νούμερο. Καλό θα είναι, το θέλει και ο ίδιος, αναφέρομαι στο Μιγάλη Γρηγορίου, να έχει τουλάχιστον ένα 50-60% στην προετοιμασία μαζί του. Κάτι τέτοιο για την ώρα δεν φαίνεται να συμβαίνει. Δεν αποκλείεται όμως, αν όπως μαθαίνουμε και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο Άρης κινηθεί την επόμενη εβδομάδα με μια ταχύτητα τέτοια που να επιτρέψουν έστω και στην διάρκεια των ημερών που θα βρίσκεται η ομάδα στην Μπρέσια να ενσωματωθούν εκεί. Αυτό θα είναι το καλύτερο δυνατό για τον προπονητή του Άρη, γιατί κακά τα ψέματα, φιλικά παιχνίδια με ομάδες της Serie A και μάλιστα αυτού του Βεληνικούς, έτσι, Champions League, τους αντιμετωπίσει αυτούς τους συλλόγους ο Άρης, μην έχοντας ακόμα ποδοσφαιριστές που θα καλύψουν τη βασική δική του εντεκάδα, νομίζω ότι θα είναι όχι ανώφελο ή ανούσιο, αλλά δεν θα είναι και ότι καλύτερο. Να αγωνιστεί δηλαδή με τόσες απουσίες, σίγουρα οι νεαροί θα πάρουν, αν μη τι άλλο, κάποιες εμπειρίες, αλλά το θέμα είναι να τεστάρει και τη δυναμικότητά του ο Άρης, και αυτό θα γίνει μόλις συμπληρωθεί το παζλ. Επαναλαμβάνω, την ερχόμενη εβδομάδα, καλώς εχόντων των πραγμάτων και εκτός απροόπτου, θα ανοίξει αυτός ο κύκλος των μεταγραφών για να δούμε και τι κινήσεις έχει κάνει ο Άρης μέχρι αυτή τη στιγμή, με ποιους έχει έρθει σε επαφή, τι είδους παίκτες έχει ζητήσει και τι είδους παίκτες έχει επιλέξει η διοίκηση του Άρη, για να μπορέσει του χρόνου η ομάδα να θωρακιστεί, να αφήσει την περσινή μετριότητα, γιατί κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά η ομάδα πέρσι, ήταν πολύ μέτρια, και να καταφέρει να είναι ανταγωνιστική για να παλέψει να πετύχει τους στόχους της. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτό το 24ωρο στον Άρη, αυτές τις ώρες. Αναμένουμε, επαναλαμβάνω, 21 του μηνός αναχώρηση, τη Δευτέρα παρουσία και του τεχνικού team και εκπροσώπου, ένα κομμάτι που θα εκπροσωπήσει ποδοσφαιριστών την ομάδα, στην εκδήλωση αυτή για τη νέα φανέλα του Άρη. Ο Άρης έχει αλλάξει και εταιρεία, για όσους δεν το γνωρίζουν, ένδυσης. Και περιμένουμε, επαναλαμβάνω, να τρέξουν οι εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι που λέγεται μεταγραφική ενίσχυση. Μέσα σε όλα αυτά, επειδή τελειώνει και το Μουντιάλ, έχουμε την Κυριακή τον τελικό, ο Αβραάμ Γκραντ, ο νέος σύμβουλος της ΠΑΕ Άρης, ο άνθρωπος που σύμφωνα με την διαρροή της ΠΑΕ έχει συμφωνήσει με τον Άρη και θα αποτελέσει τον σύμβουλο της διοίκησης και του Θόδωρου Καρυπίδη. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο, έχει τεράστια εμπειρία. Ήταν στην Αμερική όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ήταν παρόν στο Μουντιάλ, στα παιχνίδια. Θα επιστρέψει στην Ευρώπη και θα έρθει λογικά άμεσα στην Θεσσαλονίκη για να μάθουμε κι εμείς περισσότερα. Ενδεχομένως να υπάρξει και μια συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, να ανοίξει τα χαρτιά του, να δούμε σε ποιο πλαίσιο θα κινηθεί και ποιος θα είναι ο χώρος ευθύνης του σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Άρης να ενισχυθεί σε διοικητικό επίπεδο και φυσικά να κερδίσει από την τεχνογνωσία και από την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει φτάσει σε τελικό Champions League ως προπονητής. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για το πληρέστατο ρεπορτάζ του Άρη. Εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη και πάμε στον Κώστα Κούση να μας δώσει τα τελευταία νέα του Ηράκλη. Δεν ξέρω, έγινε καμιά μεταγραφή σήμερα, Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και ακροάτριές μας. Όχι, σήμερα περιέργως ο Ηρακλής μας έχει καλομάθει εδώ και λίγες μέρες.
0: Γιατί σε σχέση με τον Άρη, ο Ηρακλής έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις.
2: Κάτι κάνει, ναι, πράγματι. Εντάξει, τώρα κάθε ομάδα έχει τις δικές της συνθήκες και οι παραμέτρους. Κάτι κάνει ο Ηρακλής, αλλά δεν έχει κάνει το ηχηρό, το αυτό που θέλει ο κόσμος, ρε παιδί.
0: Ναι,
2: έναν έτσι γνωστό τώρα, ξένο εννοώ γνωστό, γιατί έχει πάρει δύο καλούς Έλληνες θεματοφύλακες. Έχει πάρει τον Πρακτιτέλη Βούρο, έχει πάρει το Σουρλί, πολλούς αρκετούς μάλλον ξένους. Χθες πήρε δύο Ισπανούς, ανακοίνωσε δύο Ισπανούς, τον Κάρλος Μορένο και τον Ντάνι Μουνιώτ. Κάρλος Μορένο, 22 ετών, back half από τις Ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Ντάνι Μουνιώτ, 20 ετών, από τις Ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Αριστερός back, διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας K19. Δευτεραθλητής Ευρώπης πέρσι, πρωταθλητής Ευρώπης πρόπερσι. Ανακοινώθηκαν και οι δύο, είναι ήδη στην Πτολεμαϊδα, εκεί όπου ο Ηρακλής συνεχίζει την προετοιμασία του. Μάλιστα έγιναν δεκτοί και από τους συμπαίκτες τους, τους νέους συμπαίκτες τους σήμερα, με το γνωστό το καθιερωμένο φατούρο. Και ο Ηρακλής περιμένει τώρα κι άλλο. Σήμερα πάντως δεν είχαμε εξέλιξη, τουλάχιστον επίσημη, για μεταγραφές. Προφανώς και υπάρχει ανοιχτή γραμμή πλέον με την Ισπανία και με την Λατινική Αμερική, ελέο του Γιάννη Κόντι. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε μια ευκαιρία εμείς οι δημοσιογράφοι να δούμε από κοντά την προετοιμασία, την ομάδα, να δούμε τον Βάλτερ Ματζάρη πώς δουλεύει εκεί, γιατί θα είναι μια ημέρα ανοιχτή για τα μίντια αύριο το πρωί, οπότε θα έχουμε και περισσότερο και καλύτερο ρεπορτάζ. Την Τρίτη φεύγει η ομάδα από την Πτολεμαϊδα, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Τέλη του μηνός φεύγει για την Ιταλία, εκεί όπου θα γίνουν και κάποια έτσι, καλά φιλικά παιχνίδια με ιταλικές ομάδες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές τις μέρες ο Ηρακλής είναι σε εγρήγορση και ο κόσμος του βεβαίως που περιμένει μεταγραφές, περιμένει ονόματα. Και να πούμε βεβαίως ότι και για την κλήρωση το σχόλιο ήταν λίγο πολύ κλισέ, που αφορά βεβαίως το ότι θα παίξουμε με όλους. Ο Ηρακλής, όπως έχουμε αναφέρει στην Ερασπορ, έχει ζητήσει και πήρε κλειδάριθμο για τις δύο πρώτες αγωνιστικές να παίξει εκτός έδρας, όπως και έγινε. Πρώτη αγωνιστική έξω με την ΑΕΚ, δύσκολο βεβαίως παιχνίδι με την πρωταθλήτρια. Δεύτερη αγωνιστική με τον Βόλο, στον Βόλο. Και βεβαίως αυτό έγινε για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες στο Καφτανζόγλιο. Γιατί ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει και ανάλογα φοβούνται ότι μήπως δεν προλάβουν. Χρειάζεται να γίνουν κάποια έργα, χρειάζεται να μπει βάρ για την ακρίβεια, έτσι το πιο σημαντικό, και άλλα βέβαια έργα είναι σημαντικά. Οπότε θα πρέπει να έτσι, έχουν λίγο χρόνο παραπάνω. Γι' αυτό και οι δύο πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα θα είναι εκτός έδρας για τον Ηρακλή. Η ζύμωση συνεχίζεται, η τριβή συνεχίζεται, ο κόσμος περιμένει. Τα πρώτα δείγματα θα τα δούμε βεβαίως με τα φιλικά στην Ιταλία και βλέποντας και κάνοντας μετά, νομίζω ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο πάντως θα έχουμε, Γιάννη, φίλες και φίλοι, μεταγραφές για τον Ηρακλή.
0: Μίλησες για τον κόσμο. Πώς πάει η κίνηση μετά διαρκείας, μετά την επιστροφή, γιατί είναι και πάρα πολλά τα χρόνια που έμεινε μακριά από το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, της Super League, όπως έχει μεταγραφεί.
2: Είναι μια σχετική κουβέντα. Είναι πάνω από 2.000 τα διαρκείας του Ηρακλή. Βεβαίως όλοι περιμένουν να είναι πολύ περισσότερα. Υπάρχει η συνθήκη ότι έχουν αρκετά υψηλό κόστος. Είναι κάτι το οποίο και πέρσι είχε βάλει ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης όταν η ομάδα ήταν Super League 2 και φέτος είναι αρκετά ακριβά, ας το πούμε, ιδίως με αυτά που ζει όλη η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι γνωστό ότι ο Έλληνας κυρίως το καλοκαίρι άγεται και φέρεται και η επιθυμία του να δει την ομάδα του πιο πολύ φουντώνει όταν γίνονται μεταγραφές. Όταν έρχονται ονόματα, δηλαδή αν ερχόταν ο Ινσίνιε, σίγουρα θα ήταν 500 διαρκές παραπάνω, λέω ένα παράδειγμα.
0: Είναι αυτό που λέμε, δώσε κίνητρο στον κόσμο.
2: Ναι, τώρα εντάξει, αυτό βέβαια έχει διτή σημασία. Μερικές φορές λες πρώτα να πάρω και μετά να δώσω, μετά λες πρώτα να δώσω και μετά να πάρω. Δηλαδή και η ομάδα λέει, εντάξει, άμα δεν έχουμε στήριξη, πώς να κάνουμε κινήσεις.
0: Αν δεν έρθει το μετρητό στο ταμείο, πώς να.
2: Ο κόσμος λέει, άμα δεν δω παιχταράδες, πώς να έρθω στο γήπεδο, τι να έρθω να κάνω. Και τα γνωστά τα ελληνικά αυτά. Νομίζω ότι η στήριξη με τα εισιτήρια διαρκές είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει υπό αυτούς τους όρους για την καθαρά οπαδική νοοτροπία, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή, είτε παίζει την 8η εθνική, είτε παίζει την πρώτη, είτε στο Champions League, κανονικά είσαι εκεί. Άπειρα τα παραδείγματα στήριξης και αφοσίωσης στην Ευρώπη. Οι Ηρακλήδες το έχουν αποδείξει σε πολύ δύσκολα χρόνια. Τώρα ανέβηκε η ομάδα, θέλουν κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι θα φτάσει στις 4-5.000 διαρκές ο Ηρακλής μέχρι το Σεπτέμβριο. Τώρα ακόμη ο κόσμος περιμένει.
0: Ωραία. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ του Γύρεου. Εμείς πάμε πριν συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ομάδες, πριν πιάσουμε και την περιφέρεια. Πάμε στον Πάπη Παπάζογλου να μας κάνει ένα ρεζουμέ από αυτά που είδε από το φιλικό του Ολυμπιακού. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. 3-1 νίκη για τους Ερυθρόλευκους απέναντι στην Φορτούνα Σιτάρτ. Με ιδανικό ντεπούτο, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αλλιώς αυτό που έκανε ο Ζώτα Σίλβα με την Ερυθρόλευκη φανέλα. Πέτυχε και τα 3 γκολ των Ερυθρόλευκων. Έλα, Παπί.
3: Καλησπέρα και πάλι, Γιάννη, και στου ακροατέ μα. Ξέρετε, αυτό που παρατηρήσαμε στα δύο πρώτα φιλικά του Ολυμπιακού, που ήταν πολύ νωρί, μη γελιόμαστε, στο ξεκίνημα τη προετοιμασία, ήταν και η έλλειψη αποτελεσματικότητα. Μόνο η δυσκολία με την οποία αξιοποιούσε τι ευκαιρίε που έκανε ο Ολυμπιακό, παρότι σκόραρε και στα δύο. Και σήμερα τη διαφορά τελικά την έκανε ο Ζώτα Σίλβα, που όπω είπε, είναι ιδανικό ντεπούτο, ονειρεμένο ντεπούτο, δηλαδή θα μπορούσε να περιμένει κανεί κάτι καλύτερο. Και σήμερα τη διαφορά τελικά την έκανε ο Ζώτα Σίλβα, που όπως είπες είναι ιδανικό ντεπούτο, ονειρεμένο ντεπούτο, αλλά θα μπορούσε να περιμένει κανείς

0: Φορτούνα Σιντάλ, τον κρέμασε. Έστω την πάω στο δεξί δοκάρι και συνέχεια στα αλήθεια πανέμορφο τον γκολ. Και το δεύτερο του Ζώτα Σίλβα για να έρθει στο 58, το τρίτο του γκολ. Ένα πέναντι που κέρδισε ο Μάρτιν από το Ζώ. Το εκτέλεσε ο Ζώτα Σίλβα και έκανε 3-1. Νωρίτερα στο 56 είχε μειώσει με τον Ουκίλη η Φορτούνα Σιντάλ, που στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου πίεσε λίγο περισσότερο τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα δεν είχε κάτι αξιόλογο το παιχνίδι. Άλλες δύο ευκαιρίες ο Ολυμπιακός στο 73, ένα σούτ του Μασούρα, ένα φάουλ μόνο του Μασούρα, η μπάλα πέρασε out. Και στο 78, ένα σούτ του νεαρού Φίλη που έσωσε ο goalkeeper στη γωνία του με το πόδι. Συνολικά πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού. Παρά το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ, επειδή υπάρχει το αυριανό φιλικό με τον Άγιαξ, άφησε αρκετούς παίχτες σε 90 λεπτά και τους περισσότερους για περισσότερο από 75 λεπτά. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός κινδύνευσε με Σουρνάρα, Σιόζιο, Ορτέγκα, Κουτσίδη, Κάρμο, Σιπιόνι, Φίλη, Αντρέ Λουίς, Μάρτιν, Ζώτα Σίλβα, μέσω επιθετικό πίσω από τον Μασούρα που έπαιξε αναγκαστικά θέση του Σεντερφόρ. Προβληματικό μελανό σημείο του αγώνα, πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, ο τραυματισμός του Σιπιόνι στο 30, έδειξε να έχει πρόβλημα στον νόμο και πήγαινε και καλά ο Αργεντινός και την ωραία κάθετη στον γκολ του Σίλβα, μπήκε στη θέση του Μπακούλα. Και άλλες τρεις αλλαγές, 76, ο Σμαϊλόβιτς στη θέση του Κουτσίδη, ο Ορδινέης στη θέση του Λουίς και ο Γιάρεμς στη θέση του Μασούρα. Καλή εικόνα του Ολυμπιακού, εξαιρετική εικόνα του Ζώτα Σίλβα, δεν ήταν γκολ. Είναι και μια προσπάθεια που πήρε, ένα τούνελ που έκανε σε αντίπαλό του που έδειξε την ποιότητά του και το πόσο μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και δημιουργικά. Και είναι και ότι είναι ένας μαχητής, δηλαδή η φάση που σου περιέγραψα από το πρώτο ημίχρονο, πέρα από τα γκολ, που συμμετείχε στην αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού και έτσι πρέπει να γίνεται. Και ειδικά αυτή η θέση, αυτό θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά έχει φτάσει κάτω τη μεσαία γραμμή, κάνει tackling, παίρνει καθαρά την μπάλα και βγάζει και αντεπίθεση. Είναι τα στοιχεία δηλαδή που θέλει μια ομάδα. Σίγουρα πολύ πολύ ενθαρρυντικό το ντεμπούτο του Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό. Και ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει και τον Ρόκαπ να ενσωματωθεί άμεσα, σήμερα αναμενόταν να ταξιδέψει για την Ολλανδία. Μπήκε αυτό στη διάθεση να δεθεί. Του Μεντιλίμπαρ. Θυμίζουμε ότι ο Τζολάκης που ήταν στον πάγκο χαμογελαστός οδεύει προς Χαλ. Όπως είπε και ο προπονητής, Χαλ 95% έχει κλείσει μεταγραφή και έχει μιλήσει και με τον Τζολάκη. Οι Άγγλοι αναφέρουν ότι η μεταγραφή θα πάει 20 εκατομμύρια ευρώ στην μπόνους περίπου 2,4 εκατομμύρια για τον Ολυμπιακό και ότι ο Ολυμπιακός θα κινείται ήδη για την αντικατάστασή του με φαβορή τον Ορτέγκα που ήταν στη Σίτη. Και στο τελευταίο εξάμεινο έχει περάσει από την Νότιχαμ. Είναι ελεύθερος, έχει λογική μια τέτοια κίνηση με την έννοια πάλι έναν έμπειρο goalkeeper. Είναι δυνατόν να μειώσει το ρίσκο και το άμεσο δηλαδή, γιατί υπάρχουν τα προκληματικά του Champions League. Σίγουρα μεγάλος πρωταγωνιστής ο Σίλβα. Πολύ δραστήριος ο Λουίζ και θέλει πράγματα ο Ολυμπιακός από τον Λουίζ, αν δεν επανέλθει η Κάσας ή κάποια άλλη ομάδα για να τον αγοράσει. Πολύ καλό το πρώτο 30 λεπτό για το Σιπιόνι, αλλά και καλά δείγματα από τα νέα παιδιά. Και όσο να σε σώσε φάσεις, και ο Κουτσίδης ήταν πολύ καλό στην άμυνα. Ο Σιόζιος παρότι είχε και πίεση και προσπαθούσε να βοηθήσει επιθετικά. Και εξαιρετικό μάτσο από το Φίλι στην μεσαία γραμμή. Ένα σκάφ που έχει ξεχωρίσει ο Μεντιλίμπαρ και καταλαβαίνω γιατί για ένα παιδί που έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση είναι ψηλό αριστεροπόδαρο και βάζει το κορμί του, μπαίνει στη διεκδίκηση. Βέβαια, αυτά τα παιδιά δεν θα έχουν άμεσα ευκαιρία να μπουν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά όποια μείνουν και είναι στη δεύτερη εβδομάδα του Ολυμπιακού, θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν στο κύπελο. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Σωστό.
0: Νέο φιλικό αύριο, γι' αυτό και ο δεν έκανε πολλές αλλαγές
1: με τη Λίμπα.
0: Ναι, αύριο με τον Άγιαξ, 4.30 ενημέρωση φυσικά από την Ερασπορ. Και καταλαβαίνουν και οι φίλοι οι ακρότες, όσοι δεν έπαιξαν σήμερα, συν τον Γιάρεμτσουκ, τον Ροντινέη και τον Σμαϊλόβιτς που μπήκαν αλλαγή. Θα είναι αύριο βασική, έτσι δεν θέλει κάποια ιδιαίτερη σκέψη. Μοιράζει τον χρόνο.
1: Ωραία.
0: Και πρέπει να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι φαίνονταν δύσκολο, ειδικά μετά το 60-70, για τους περισσότερους παίχτες να έχουν αντοχές, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο προετοιμασία από την Φορτούνα Σιντάρ που έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα στο φιλικό. Σίγουρα αύριο περισσότερα συμπεράσματα, πιο δυνατό μάτς απέναντι στον Νέαντα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Παπί. Καλό σου βράδυ.
0: Αν έχουμε κάτι περισσότερο απόψε, γιατί είπαμε τρέχουν τα μεταγραφικά.
2: Περιμένουμε και ενημέρωση για το Σιπιόνι. Είναι βασικό και αυτό, έτσι.
0: Βεβαίως, εννοείται.
2: Ωραία. Παπί, ευχαριστούμε πολύ. 9 και 28 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα νοτιότερα. Πάμε στην όμορφη Κρήτη. Γιώργος Γιαλιτάκης να μας δώσει τα τελευταία νέα από τον Όφι, να δούμε πώς κινείται με τα γραφικά. Ο Όφι, αν θυμάμαι καλά, αποχωρεί, φεύγει την Τρίτη για το βασικό

0: της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλησπέρα.
1: Και δεστάνα και φίλες και φίλους της Σαρασπόρ. Πράγματι 21 του μήνα πάει στην Ολλανδία που κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια. Σχεδόν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο μισό των μεταγραφών ή για να είμαστε ακριβείς στο 1/3. Έχει αποκτηθεί ο Ανδρέας Μπουκαλάκης, ένας παίκτης ο οποίος έχει τη μεσαία γραμμή, και ο Χρήστος Σκύλης κεντρικός αμυντικός. Είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Βόσνιου διεθνή, του 33χρονου επιθετικού του Κέντραν Κορό, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει στην Φερεντσβάρος, μάλλον ανοίγει στην Φερεντσβάρος και έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο. Όφη προσπαθεί να σπάσει το συμβόλαιό του και να τον αποκτήσει. Το ίδιο κάνει βέβαια και ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον παίκτη και την ομάδα του Όφη, και από εκεί και πέρα βεβαίως Όφη θα κινηθεί για την απόκτηση ακόμα τριών ποδοσφαιριστών, τουλάχιστον τριών τεσσάρων ποδοσφαιριστών, ενός δεξιού μπακ, δύο γουίνγκερ και ενδεχομένως ενός ακόμα αμυντικού. Το ευχάριστο είναι ότι μέχρι στιγμής ο Χρήστος Κόνης δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του. Θα επαναλαμβάνουμε, φεύγει την 3η 21 του μήνα στην Ολλανδία που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια με τους Go Ahead English, την Μπρέντα, την Βίλεμ και την άλλα Σαχάρ, μια ομάδα από την Αραβία. Θα επιστρέψει και θα μπει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της η κριτική ομάδα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι Super Cup 12 Αυγούστου Παγκρίτιο Στάδιο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ του. Καλό σου βράδυ.

0: 9:32 λεπτά, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε Τρίπολη, πάμε στον Βασίλη Κουβάλη να δούμε τα τελευταία νέα και από την ομάδα της Αρκαδίας. Ο Αστέρας που αναχωρεί αύριο για την Ολλανδία και που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Πάμε να δούμε πώς κινείται και με τα γραφικά. Πριν λίγο, νομίζω, Βασίλη, καλησπέρα, ανακοινώθηκαν και οι ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στην αποστολή για την Ολλανδία, έτσι.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα στους ακροατές. Ναι, 27, θα ήταν 28, αλλά έχουμε το πρόβλημα με τον Παναγιώτη Δελιγιαννίδη που έχει ένα θέμα με την Περόνη. Έμεινε και θα μείνει εδώ στην Ελλάδα, στην Τρίπολη, να συνεχίσει την αποθεραπεία του και την αποκατάστασή του για το πρόβλημα με την Περόνη του. Και άρα λοιπόν πάει με 27 παίκτες. Να πούμε ότι έμειναν εκτός αποστολής και δεν υπολογίζονται από την ομάδα του Αστέρα Άκτορ η Ρόμπερτ Ιβάνοφ, ο Φιλανδός κεντρικός αμυντικός, ο Ισιαγκάσι Λάου, αριστερό μπακ, ο Αφρικανός, ο Σίπτσιτς και ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου, αλλά και ο Γιαμπλόνσκι, ο Λευκορώσος. Αυτοί δεν υπολογίζονται, θα λύσουν τα συμβολιά τους και θα αποχωρήσουν. Θα δούμε τι θα γίνει με την επιστροφή της ομάδας και πώς θα το χειριστούν το θέμα με τους παίκτες που έχουν συμβόλαια. Ο Πομόνης που ήταν στην πρώτη ομάδα πέρυσι πλέον επέστρεψε στην β' ομάδα. Ξεκίνησε για τη β' ομάδα, είχε ενταχθεί στην πρώτη ομάδα ο Κωνσταντίνος Πομόνης, πλέον είναι υπό τις οδηγίες του Γιάννη Κοντοέ. Και βέβαια η ομάδα του Αστέρα Άκτορ θα παίξει 4 φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, όπου αύριο το πρωί θα αναχωρήσει για εκεί. 4 φιλικά παιχνίδια με Γκένκ και Μπέσχορτ, 2 ομάδες από το Βέλγιο, με Σπάρτακ Ρότερνταμ και Ντεχάνγκ, 2 ομάδες Ολλανδικές, όπου θα δώσει τα 4 φιλικά παιχνίδια, όσο και τις 2 Αυγούστου όπου θα παραμείνει εκεί. Για τα μεταγραφικά τώρα, επειδή ο Αλμίρας είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί επίσημα η συμφωνία με τη Ζουγκάρντεν, την ομάδα από τη Σουηδία, και μιλάμε για ένα ποσό γύρω στο 1,1 εκατομμύριο ευρώ που θα πάρει ο Αστέρας Άκτορ, και έχει εξασφαλίσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης σε ένα 15% ο Αστέρας Άκτορ για τον Χρήστο Αλμίρα, τον 21χρονο μέσο που ήρθε για τη β' ομάδα, έπαιξε στη β' ομάδα, προωθήθηκε στην πρώτη και εκεί μάλιστα ήταν και βασικότατος σε όλα τα παιχνίδια των play-out και έπαιξε και σημαντικό ρόλο στην παραμονή του Αστέρα Άκτορ, ο Χρήστος Αλμίρας. Τον έδωσε, είναι θέμα χρόνου, ξαναλέω, να ανακοινωθεί επίσημα η συμφωνία, και το συμβόλαιο που θα κάνει ο Χρήστος Αλμίρας είναι τετραετές. Για 4 χρόνια λοιπόν στη Τζουγκάρντεν ο Χρήστος Αλμίρας. Για τα μεταγραφικά τώρα εδώ στην Τρίπολη και την ομάδα της Αρκαδίας, σίγουρα θα αποκτηθεί ένας ακόμη στόπερ. Μιλάμε ότι έχουν γίνει μέχρι στιγμής 11 μεταγραφές. Έβγε και ο Αλμίρας, άρα πρέπει να πάρει και έναν χαφ ακόμα. Και βέβαια και έναν winger που έχουμε και μια αποκλειστική πληροφορία ότι ο Αστέρας κοιτάει τον Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, ένα 26χρονο winger που έπαιζε την περσινή χρονιά στην Πορτογαλία σε β' κατηγορία στην Τοντέλα. Έχει παίξει στη Σιβασπόρ, στην ΑΕΚ Στοκχόλμης, είναι Σουηδός, έχει στην Ουψάλα γεννηθεί, είναι 26 χρονών, ενδιαφέρεται ο Αστέρας, έχει γίνει επαφή, θα δούμε αν θα καταλήξει η συμφωνία. Και ο Αστέρας βέβαια που στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό, και όπως βλέπω πάλι ένα δύσκολο πρόγραμμα έχει στο ξεκίνημα της Super League για τα παιχνίδια τα πρώτα που θα παίξει. Με τον Πανετολικό εκτός έδρας ξεκινάει, θα έρθει εδώ ο Ολυμπιακός δεύτερη αγωνιστική, θα υπάρξει διακοπή στο πρωτάθλημα για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, θα πάει στο Καφτατζόγλιο να παίξει με τον Ηρακλή εκτός έδρας και θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, μια τετράδα πολύ δύσκολων αγώνων με 2 εκτός έδρας παιχνίδια με Πανετολικό και Ηρακλή και 2 εντός με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και πέμπτη αγωνιστική θα πάει πάλι σε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Όφη στην Κρήτη, Όφη που θα παίξει και για το Super Cup, θα έχει και κάποια περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του και θα είναι έτσι πιο έτοιμος, αν μπορώ να το πω έτσι, αλλά θα έχουμε φτάσει και στην πέμπτη αγωνιστική, θα υπάρξει και διακοπή του πρωταθλήματος και σίγουρα μπορεί να είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Δεν ξέρω αν θες να πούμε και δύο λόγια για την Καλαμάτα.
0: Βέβαια, να πούμε για την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει.
1: Σήμερα η Καλαμάτα που επιστρέφει Και οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να παίξει και ένα φιλικό ή να το έπαιξε, δεν ξέρουμε ακριβώς, κάποια περιοχή εκεί στη Θεσσαλονίκη, ότι έπαιξε ένα φιλικό με μια ομάδα μικρής εμβέλειας και κατηγορίας. Αύριο θα έχουμε περισσότερα, γιατί επιστρέφει από τα Χάνια Πηλίου για ένα τριήμερο ρεπό και μετά θα αναχωρήσει για Μπάνσκο, για τη Βουλγαρία, για να συνεχίσει την προετοιμασία της. Και σήμερα έδωσε και τα εισιτήρια διαρκείας, αφού μετά από 26 χρόνια μακροσκελή ανακοίνωση αναφέρει ότι τα 26 χρόνια αναμονίες η Καλαμάτα επιστρέφει στη στίχημα Super League. Σε διάθεση λοιπόν του κόσμου, να το πούμε έτσι απλά, και ηλεκτρονικά αλλά και από τα γραφεία της ΠΑΕ Καλαμάτα. Περισσότερο βέβαια η ΠΑΕ θέλει να εξυπηρετεί το κόσμο ηλεκτρονικά, αλλά επειδή κάποιοι δεν είναι εξοικειωμένοι τον τρόπο αυτό, θα είναι γραφεία ανοιχτά κάποιες ώρες, 10 έως τις 3 το μεσημέρι, από Δευτέρως και Παρασκευή, να μπορεί εκεί να παίρνει κάποιος το εισιτήριο διαρκείας τους. Έχει όλα τα βαλάντια εισιτήρια διαρκείας η Καλαμάτα, και επειδή ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η έδρα, όποιος αποκτήσει εισιτήριο διαρκείας, όποια έδρα χρησιμοποιήσει η Καλαμάτα σαν γηπεδούχος, μπορεί βέβαια με το εισιτήριο διαρκείας του να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Η Καλαμάτα το πρώτο παιχνίδι είναι απέναντι στον Άρη. Εντός και θα το παίξει εδώ, στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Θα χρησιμοποιηθεί η έδρα του Αστέρα Άκτορ για το πρώτο παιχνίδι στην επιστροφή της Καλαμάτας στη Super League 1. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 1.000 ευρώ, τα Executive VVIP εισιτήρια. Υπάρχουν με 750 μετά στα VIP, 350, 250, 150 για τους φανατικούς φίλους της ομάδας. Όπως είπα, για όλα τα βαλάντια, και ο τρόπος είναι διαδικτυακός ή από επίσκεψη στα γραφεία της ΠΑΕ 10 το πρωί, 3 το μεσημέρι, Δευτέρα και Παρασκευή, να ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για το ρεπορτάζ του Αστέρα, αλλά φυσικά και για το ρεπορτάζ της Μαύρης Θύελλας. Καλό σου βράδυ.

0: Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια να μάθουμε τα τελευταία νέα και από την ομάδα της Λάρισας αλλά και για την ομάδα του Βόλου. Γεια σου Βαγγέλη, φυσικά με Βόλο θα ξεκινήσουμε. Γεια σου Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα σας. Ένα καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Γιάννη, ο Βόλος, ο οποίος πραγματοποίησε και ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού του Γκουστάβο Φουρτάδο με τη μορφή δανεισμού από την ρωσική Κράσονταρ με οψιόν αγοράς. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Φουρτάδο ήταν γνωστός έτσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είχε αγωνιστεί αρχικά στον Παναθηναϊκό στη δεύτερη ομάδα και στη συνέχεια είχε μεταγραφεί στην ομάδα της Λαμίας και είχε πάρει μεσούσεις της περίοδου, μεταγραφή στη ρωσική Κράσοντα. Υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Βόλου, που πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα στην Πορταριά, εκεί όπου βρίσκεται η ομάδα του Βόλου από την περασμένη Τρίτη το πρωί, και συνεχίζει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας με προπονήσεις, θα έλεγα, που αφορούν τη φυσική κατάσταση αλλά και την τεχνική, να το πω έτσι, κατάρτιση. Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί θα είναι εκεί, γιατί το απόγευμα η ομάδα του Βόλου θα επιστρέψει στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όπου θα δώσει και το πρώτο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα του Σαρακινού που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η συνέχεια θα δοθεί στην Ολλανδία, στο Μπούκελο, εκεί όπου θα μεταβεί στις 23 Ιουλίου, θα παραμείνει μέχρι τις 4 Αυγούστου και το διάστημα της παραμονής θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια στις 25, στις 28 και μία ημέρα πριν δηλαδή επιστρέψει πάλι στη βάση της. Θα ακολουθεί με την Κρόνικεν, με την Καμπούρ και με την Χερκούλες, τρεις Ολλανδικές ομάδες που αγωνίζονται στην πρώτη εθνική. Θα είναι δυνατά φιλικά παιχνίδια, γιατί μέσα από αυτά τα φιλικά παιχνίδια θα ξεκινήσει και το μοντάρισμα της ομάδας του Βόλου από τον Κώστα τον Μπράτσο. Βέβαια δεν έχουν κλείσει τα μεταγραφικά, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η τέταρτη μεταγραφή για την ομάδα του Βόλου, που σημαίνει ότι αναζητεί και ψάχνει και άλλους ποδοσφαιριστές προκειμένου να έχει ένα πλήρες ρόστερ σε όλες τις γραμμές. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Βόλο. Τώρα, για την ΑΕΛ θα πρέπει να πούμε ότι εδώ μετά και την χθεσινή ανακοίνωση σε ό,τι αφορά το τεχνικό team, τον Σοκράτη Φρουδόπουλο και τους συνεργάτες του, το επόμενο βήμα από την πλευρά της ΑΕΛ είναι οι ποδοσφαιριστές να στελεχώσει δηλαδή το ρόστερ ενώπιση της νέας αγωνιστικής περιόδου. Καθημερινά υπάρχουν συζητήσεις και επαφές με ποδοσφαιριστές. Οι πληροφορίες λένε ότι μόλις ολοκληρωθούν δηλαδή αυτές οι μεταγραφές, θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Το πιθανότερο είναι την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί αυτό που περιμένει και ο κόσμος να δει πότε θα γίνει και η πρώτη ενόψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με το θέμα της προετοιμασίας. Όλα αυτά νομίζω που αποσχολούν τους ανθρώπους της ΑΕΛ, δηλαδή τον Σωτήρη τον Κυριάκο, τον Μάκη τον Πελεβόνη, αλλά και τον Γιώργο τον Δελζήση, τον Γενικό Διευθυντή, τον Τεχνικό Διευθυντή, αλλά και τον Γενικό Αρχηγό αντίστοιχα, γιατί αυτοί έχουν απομυστεί, θα έλεγα, και όλο το βάρος προκειμένου να βρουν ποδοσφαιριστές να στελεχώσουν την ομάδα. Και από την άλλη πλευρά, ο νέος ιδιοκτήτης μαζί με τους συνεργάτες του, γιατί περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που στελεχώνουν το ΔΣ, όλα αυτά αναμένονται για να καθαρίσουν και να προγραμματίσουν, θα λέγα, και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ομάδος. Θα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ εξασφάλισε την συμμετοχή της, δηλαδή το πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και πάμε και στον Νίκο Πιντέλα να μάθουμε τα τελευταία νέα από το μπάσκετ. Είχαμε τον Γιαμπουζέλε να επισκέπτεται το Telecom Center σήμερα. Έχουμε αρκετά νέα, αλλά φαντάζομαι ότι έτσι κι αλλιώς οι περισσότερες ομάδες κινούνται και κυρίως κινούνται πολύ οι ομάδες της Θεσσαλονίκης που μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι, το γνωρίζετε από τις μεταγραφές που κάνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γεια σου Νίκο.
2: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Υπάρχουν εξελίξεις στο μπάσκετ πολλές το τελευταίο διάστημα και θα υπάρξουν και ακόμη περισσότερες νομίζω μέχρι τέλους του μήνα, γιατί οι μέρες που διανύουμε είναι σημαντικές σε πολλά μέτωπα. Ένα από αυτά κλείνει νομίζω άμεσα, γιατί ανέβασε ένα βίντεο η ΚΑΕ Άρης στα social media, το οποίο δεν μας δείχνει κάτι, αλλά το μόνο που καταλαβαίνουμε είναι ουσιαστικά ότι θα προαναγγείλει κάποιον παίχτη και λογικά αυτός θα είναι ο Βασίλης Ολιόπουλος. Έτσι θα κλείσει νομίζω μέσα στα επόμενα λεπτά ή και ώρες και αυτή η υπόθεση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ήταν στην επικυρότητα για αρκετό καιρό, αλλά είναι σημαντική και με βάση το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, που έφυγε ένας Έλληνας διεθνής παίχτης από τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει στον Άρη, και μάλιστα βάζοντας και ένα σημαντικό ποσό από την τσέπη του, γιατί για το 1,2 που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, 1,2 εκατομμύρια, τα 800.000 είναι από τον Άρη και τα 400.000 από τον ίδιο τον Τολιόπουλο, ο οποίος θέλησε να κλείσει από μόνος του αυτή την μετακίνηση, την επιστροφή του στον Άρη, όπου έκανε μια φανταστική τριετία από το 2022 στο 2025 και έφερε αυτό το άλμα στην καριέρα του με την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, αλλά και το άλμα αφορά και τις αποδοχές του, γιατί ο Τολιόπουλος ξεκίνησε στον Άρη να παίρνει 25.000 ευρώ ετησίως και τώρα θα φτάσει πάνω από 1 εκατομμύριο. Είναι μια εντυπωσιακή αλλαγή αυτή στις απολαβές του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος θέλησε να τελειώσει αυτή τη μετακίνηση στον Άρη, γιατί στον Άρη θα βρει και πρωταγωνιστικό ρόλο υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, αλλά και σίγουρα πολύ καλύτερα χρήματα. Σχεδόν διπλάσια θα πάρει εκεί ο διεθνής γκάρτ σε σχέση με την αμοιβή που είχε στον Παναθηναϊκό. Άρα δηλαδή ήταν μια κίνηση νομίζω που όλοι κερδίζουν από αυτό, γιατί και ο Παναθηναϊκός θα λάβει ένα πολύ σημαντικό ποσό και το οποίο με κάποιον τρόπο θα το αξιοποιήσει, γιατί κυνηγάει μια πολύ μεγάλη κίνηση στη θέση του playmaker, αλλά και ο άλλος δυναμώνει σε πολλά επίπεδα με αυτή τη μεταγραφή του Τολιόπουλου. Τώρα περιμένουμε, όπως είπα, την επίσημη ανακοίνωση. Μπορεί να πάρει μερικά λεπτά, μπορεί να πάρει και μερικές ώρες. Να πούμε ότι την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κινείται σε ρυθμούς Τσέντι Όσμαν, διότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα στις 18:30 το απόγευμα στην ΠΑΟΚ Sports Arena στην Πηλαία, το γήπεδο της ομάδας, εκεί θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Τούρκο Forward, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για buyout και 9 στον Τσέντι Όσμαν για τριετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έχουν γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και αν βάλουμε στην εξίσωση και τα ποσά και την ποιότητα του παίκτη, αλλά και το γεγονός ότι αφήνει τον Παναθηναϊκό, δηλαδή μια κορυφαία ομάδα της EuroLeague, για να πάει στον ΠΑΟΚ που επανέρχεται τώρα στο EuroCup, όμως είναι πάρα πολύ δυνατός. Και επίσης έγινε γνωστό ότι θα φτάσει την Κυριακή 4 παρατέταρτο το μεσημέρι, μια ώρα δύσκολη θα λέγαμε. Επομένως δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Σίγουρα όμως θα επιφυλάσσουν μια εντυπωσιακή υποδοχή στον Τούρκο Forward στο Παλατάκι το απόγευμα της Δευτέρας, που θα είναι και η παρουσίαση του Τούρκου Forward από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε αυτές τις εξελίξεις για τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες το επόμενο διάστημα, γιατί δεν έχουν τελειώσει την ενίσχυσή τους, ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ. Και σίγουρα περιμένουμε και εξελίξεις και σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και στην ΑΕΚ περιμένουμε πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει μια μεγάλη μεταγραφή, όπως είπα και πριν, στη θέση 1, για τη θέση του Playmaker. Υπάρχει μια φημολογία ότι μπορεί να υπάρξει κάτι σημαντικό μέσα στα επόμενα 24 ώρα, δηλαδή μέχρι να τελειώσει δηλαδή και το Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτό είναι μένει να φανεί αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός κυνηγάει παίχτη από το πάνω ράφι, και σίγουρα είναι ότι έχει στη λίστα του πολύ ψηλά τον Φακούντο Γκαμπάτσο, και μένει να δούμε αν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση, αν ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για κάποιον άλλον παίκτη. Νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα θα μας δείξουν πολλά πράγματα σχετικά με το που προς το που κατευθύνονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, γιατί δεν αφήνουν να βγουν και πολλά πράγματα προς τα έξω. Αυτό το καλοκαίρι είναι η αλήθεια. Κάνουν κάποιες κινήσεις που δεν βγαίνουν προς το φως της δημοσιότητας αρκετά νωρίς, και δημοσιεύονται όταν Προχωράει πάρα πολύ το πράγμα. Άρα δηλαδή τώρα μπορεί ο Παναθηναϊκός να δουλεύει κάποια υπόθεση και εμείς ακόμη να μην το ξέρουμε. Αλλά σίγουρα δεν θα αργήσει νομίζω να φανεί το ποιες είναι οι προθέσεις των ανθρώπων του Τριφυλιού. Γιατί και αυτό το κομμάτι του puzzle που θέλουν να προσθέσουν στη θέση 1 θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα φεύγει ο Τολιόπουλος και τη θέση του αναμένεται να καλύψει ο Δημήτρης Μωραΐτης, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδας. Ο Έλληνας γκάρντ, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, ήταν στην ομάδα που πήρε την Ευρωλίγκα, ήταν μέλος του ρόστερ. Την περασμένη σεζόν δόθηκε δανεικός στον Ηρακλή. Τώρα θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Μπράντοβιτς και όπως είπα πριν θα είναι στην προετοιμασία της ομάδας. Από εκεί και πέρα μένει να φανεί το αν θα τον εμπιστευτεί ο Ζότς να του δώσει μια θέση στο ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, τώρα που αποχωρεί και ο Τολιόπουλος. Από εκεί και πέρα δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει κάποια εξέλιξη στη θέση των forward για τον Παναθηναϊκό, αν και αποχώρησε ο Τσέντι Όσμαν. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ γεμάτος εκεί, έκανε και σημαντικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι. Δεν αποκλείεται να γίνει κάτι ακόμη, αλλά δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν, αν και στην Ισπανία συνδέουν τον Παναθηναϊκό με την υπόθεση του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος αν και έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ μέχρι το 2029, ψάχνεται γενικώς. Δεν φαίνεται να βρίσκει κάτι στο NBA που είναι προτεραιότητά του, αλλά φαίνεται νομίζω να είναι ξεκάθαρο ότι έχει τον πρώτο λόγο η Ντουμπάι στην απόκτηση του Κροάτι Forward, αν τελικά ολοκληρωθεί η αποχώρησή του από την Real. Πάντως στην Ισπανία εμπλέκουν και τον Παναθηναϊκό με αυτήν την υπόθεση. Ίσως να έχει να κάνει και με την άφηξη τώρα του Γιαμπουσέλε, ο οποίος και στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι όσο ήταν με τον Χεζόνια στη Ρεάλ, ο Κροάτης του μάθαινε τα συνθήματα του Παναθηναϊκού. Δεν φαίνεται πάντως κάτι να προκύπτει πάνω στην υπόθεση αυτή παρά τα δημοσιεύματα των Ισπανών. Θα το δείξει ο χρόνος αν μπορεί να συμβεί κάτι για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στον Ολυμπιακό επιστρέφουν οι άνθρωποι της ομάδας από το Las Vegas. Δεν έχει γίνει γνωστό τι άλλο είδαν εκεί εκτός από τον Τζον Πουλακίδα, τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ, ο οποίος έκανε και μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα ξημερώματα στο Summer League του NBA. Και τον παρακολουθούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αλλά ο παίκτης έχει προτεραιότητα το NBA. Και αν υπάρξει κάποια εξέλιξη ανάμεσα σε Πουλακίδα και Ολυμπιακό, σίγουρα φαίνεται ότι δεν θα είναι άμεση, τουλάχιστον δηλαδή μέσα στον Ιούλιο. Μπορεί να μην υπάρξει καν και τον Αύγουστο κάποια εξέλιξη. Πάντως είναι μια περίπτωση που θα την έχουμε στο μυαλό μας το επόμενο διάστημα, να δούμε τι μπορεί να προκύψει εκεί πέρα. Πάντως το δεδομένο είναι ότι ο Ολυμπιακός πήγε εκεί για να ασχοληθεί με κάποιες υποθέσεις παικτών που αγωνίζονται στη θέση των forward που έχει στη λίστα του. Έγιναν κάποιες επαφές εκεί στο Las Vegas πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά στον Ολυμπιακό δεν έχουν αφήσει να διαερεύσει κάτι. Πάντως τώρα που επιστρέφουν οι άνθρωποι της ομάδας από το Las Vegas και τις επόμενες μέρες θα γίνουν κάποιες επαφές ακόμη πάνω στο θέμα αυτό, σίγουρα θα μας δείξουν το τι αποτέλεσμα έχει αυτό το ταξίδι στο Las Vegas, γιατί σίγουρα νομίζω κάτι θα φέρει στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα σίγουρα οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές προς τις ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα, και μιλάω για τον Thomas Walkup και τον Tyler Dorsey. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ένας μοιάζει ότι θα φύγει, ο άλλος φαίνεται ότι θα μείνει. Αυτό δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, αλλά δεν υπάρχει τίποτα οριστικό. Το οριστικό νομίζω θα έρθει από την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον στην υπόθεση του Tyler Dorsey, όπου θα υπάρξει ένα σημαντικό ραντεβού ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους για τα επόμενα χρόνια και με πολύ καλύτερες απολαβές για τον ίδιο του παίκτη. Για τον ίδιο τον παίκτη, άλλωστε, αυτό ήταν το ζητούμενο στην υπόθεση. Αυτό ήθελε η πλευρά του Tyler Dorsey και φαίνεται ότι θα το κερδίσει. Από την άλλη πλευρά, στο θέμα του Thomas Walkup, νομίζω η παραμονή του Corey Joseph δείχνει πολλά. Και αυτό είναι ότι στον Ολυμπιακό περιμένουν κάποια καλύτερη πρόταση από την Ντουμπάι, από το 1 εκατομμύριο δηλαδή που προσφέρουν οι Άραβες για να τον κάνουν δικό τους, ώστε να ανοίξει έτσι ο δρόμος μετακίνησης του Τεξανού προς την ομάδα του Ντουμπάι. Αυτά προς το παρόν. Ωραία. Την ίδια ώρα όμως, Γιάννη, υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές εξελίξεις στην EuroLeague, γιατί σχεδόν οι μισές ομάδες, θα λέγαμε, ανακοίνωσαν κάτι σήμερα. Η Ρεάλ πήρε τον Καμπαρό από την Μπασκόνια. Μπασκόνια κάλυψε το κενό αυτό με την απόκτηση του Ντουάρτε, του Δομενικανού που έπαιζε στη Μάλαγα. Πολύ μεγάλη κίνηση από την Φενέρ, η οποία απέκτησε τον Will Clyburn. Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε τον Jonathan Motley από την Hapoel Tel Aviv. Είχαμε πάρα πολλές κινήσεις και το κόμπο στην Ντουμπάι επισημοποιήθηκε σήμερα. Και νομίζω θα έχουμε και άλλες πολύ σημαντικές εξελίξεις και για τις ελληνικές ομάδες μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Πιντέλα, για το πληρέστατο ρεπορτάζ από, από το μπάσκετ. Καλό σου βράδυ. Και εμείς εδώ κάπου έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Ολοκληρώθηκε η βραδινή ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Γαβρίλη Ρεμούρδος και Βίβια Νικολοπούλου κάθισαν στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και αυτές περίπου δύο ώρες. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Φυσικά η ενημέρωση συνεχίζεται από την Ερασπορ. Ακολουθεί ο Δημήτρης Μαλισιώβας με την τελευταία σελίδα στην συντροφιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Eraspor 101,8.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eraspor.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Καλώς σας βρίσκω. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι η μέρα Παρασκευή 17 του Ιούλιου 2026 και η τελευταία σελίδα είναι εδώ. Θα λέγαμε πως είναι η πλέον ζεστή Παρασκευή του έτους, καθώς αναμένουμε την αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι και την Τετάρτη. Σε μερικές περιοχές θα αγγίξει και το όριο των 40 βαθμών Κελσίου. Εδώ λοιπόν στην Έρα Σπορ, φίλες και φίλοι, στη δημόσια αθλητική συχνότητα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 μαζί με την παρέα του Γαβρίλ Ρεμούντο, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων όπως πάντα, και της φίλης Ειρήνης Παπαζής, η οποία είναι απέναντι μου στα 12 μέτρα και είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση μέχρι και τα μεσάνυχτα. Είναι Παρασκευή, είναι στην Ελλάδα, αναμένοντας τα δύο τελευταία παιχνίδια του Μουντιάλ 2026, τα οποία συνδιοργάνωσαν ο Καναδάς, το Μεξικό και η Αμερική. Εκεί, στη χώρα του Πλανητάρχη, θα έχουμε και το φινάλε των αναμετρήσεων με τα δύο τελευταία παιχνίδια, το μικρό τελικό, Ισπανία με την Γαλλία, Γαλλία-Αγγλία, και της Ισπανίας με την Αργεντινή, την κάτοχο, την Κυριακή το βράδυ. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα τρέχουν αναχώρα, αναλόγως της περιοχής, τρέχουν οι μεταγραφές, τρέχουν οι ειδήσεις και η Ελλάδα δεν πλήττει ποτέ όσον αφορά την ειδησιογραφία.

Τα φιλικά παιχνίδια τρέχουν, όπως σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε μεν, αλλά δεν χαίρεται δε, διότι έχει και αυτός το πρώτο πρόβλημα τραυματισμού, καθώς ο Σιπιόνι έγινε αναγκαστική αλλαγή. Θα έχουμε αργότερα τον Μπάμπη Παπάζουγλου να μας πει αν έχει πάρει κάποιο νεότερο, και παρατηρούμε ότι κάθε καλοκαίρι είναι η άτυχη των προετοιμασιών. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρώτος που μπήκε στο χώρο και έχασε με χιαστό το πολύ μεγάλο ταλέντο, το μέσο Σαρί, το πιτσιρικά, στα 19 του. Πέρυσι ήρθε από την Ιταλία και όμως είπε στη χιαστό και ουσιαστικά χάνει τη χρονιά. Ακολούθησε ο Ίγκανσον μόλις προχτές, χιαστό και τούτος, έχασε την χρονιά. Και τώρα ήρθε η σειρά του Σιπιόνι. Ευχόμαστε το μικρότερο χρονικό διάστημα να απουσιάσει, αναλόγως και τι έχει το παιδί. Για να αρχίσουμε λοιπόν την δισογραφία, ο Παναθηναϊκός τρέχει γρήγορα, καθώς ο κ. Αλαφούζος θέλει να κάνει υπέρβαση, είναι και πρόεδρος στη Super League πλέον, με αποτέλεσμα το σύριαλ με τον Ολλανδό στόπερ Φαν Μπρόκελεν, το οποίο διαρκεί εδώ και 1,5 μήνα. Ο παίκτης της τουρκικής Τραμπζονσπορ είναι αγκαλιά με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να ξοδεύει ένα ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον έχει δίπλα από τον συμπατριώτη του, το De Frey, αφού ο Ίγκανσον θα χάσει τη σεζόν. Ο Τουμπά λογίζεται ως τρίτο στόπερ. Έτσι λοιπόν δεν είναι απίθανο μέχρι τη Δευτέρα να είναι εδώ ο Φαν Μπρόκελεν. Μάλιστα το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Αλαφούζος άνοιξε την πόρτα των διαπραγματεύσεων με τη συνδρομή φίλων του στην Τουρκία. Αν θυμάμαι καλά, ένας είναι ο φίλος του στην Τουρκία, ο μεγάλος, ο Ατζούν Ιλιτζαλί, ο άνθρωπος που συνεργάζεται με τον Sky στο ζήτημα του Survivor, μια υπόθεση που φέτος δεν κύλησε ομαλά με τον βαρύ τραυματισμό του συμμετέχοντος πιτσιρικά Φλόρου, που έχασε το ένα του πόδι και μάλιστα είδα προχθές ότι επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από τρίμηνη παρουσία στο Μαϊάμι για την καλύτερη αποκατάσταση. Το παιδί έχασε το πόδι του. Έτσι λοιπόν άνοιξε με τους φίλους του κ. Αλαφούζος τον δρόμο για να μπορέσει να έρθει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, οπότε κλείνει και αυτό το κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή την ώρα θα παρακολουθεί το φιλικό παιχνίδι μεταξύ της Rapid, η οποία τον νίκησε 4-1, η οποία αντιμετωπίζει, αν δεν κάνω λάθος, η Rapid η Αύστρια, την αντίπαλό του την ερχόμενη εβδομάδα, την Ουγγρική Πάξη, που προέρχεται από την πόλη Πάξ στα σύνορα με την Αυστρία, μια πόλη η οποία έχει το δικό της χαρακτήρα και μια ομάδα η οποία έχει τη δική της φιλοσοφία, καθώς είναι μια ομάδα που δεν θέλει να χρησιμοποιεί παίκτες οι οποίοι δεν είναι από την περιοχή της. Στον Ολυμπιακό είδαν τον Ζώτα την μεταγραφή του Ολυμπιακού να επιτυχάνει δύο τέρματα, ενώ το θέμα εκεί είναι τι συμβαίνει με τον Τζολάκη, καθώς σύμφωνα με τον προπονητή με βοσνιακή καταγωγή, τον Γιακίροβιτς της ΧΑΛ, που και εκεί εμπλέκεται ο Ατζούν Ιλιτζαλί, ΧΑΛ η οποία θα αγωνίζεται στην Premier League, δήλωσε στο BBC ότι ο Τζολάκης έχει συμφωνήσει στο 95% και το μόνο που απομένει είναι να έλθει διατρικά και να υπογράψει. Άρα λοιπόν ο Τζολάκης αποχωρεί. Ο Ολυμπιακός με το τρίπτυχο Ρίο Άβε Νότιχαμ έχει stand-by τον Γερμανό Ορτέγκα, ο οποίος σίγουρα έχει κάποια ισπανική καταγωγή, ο οποίος ήταν στην Νότιχαμ, ήταν και στη Σίτι, βαδίζει στα 33 και φαίνεται να είναι στο στόχαστο του Ολυμπιακού για να έλθει να καλύψει το κενό του Τζολάκη. Στην ΑΕΚ δεν έχουν τραυματισμούς, αλλά έχουν το κεφάλι τους βαρύ, καθώς ο Πινέδα, που εδώ και δύο χρόνια κάθε καλοκαίρι φαίνεται να θέλει να επιστρέψει, τώρα κατά 99,9 θα επιστρέψει στο Μεξικό, στο ωραίο Μοντερέι, το οποίο εκεί η ομάδα έχει προπονητή τον Αλμέιδα, και η ΑΕΚ ήδη αναζητά τον αντικαταστάτη. Θα τον βρει, θα βρει τα στοιχεία τα οποία είχε ο καλύτερος ενδεχομένως μέσος του ελληνικού πρωταθλήματος τα τελευταία τρία χρόνια, ο Μεξικανός Πινέδα. Θα το δούμε αυτό.

0: llamo Tokio.
1: Από την άλλη θα δούμε τι φιλικά υπάρχουν σε εξέλιξη. Επίσης θα δούμε στο εξωτερικό τον Κλοπ να υπερασπίζεται τον Τούχελ, συμπατριώτες άλλωστε, καθώς σχολίασε ο επόμενος προπονητής της Nationalmannschaft της Εθνικής Γερμανίας πως εάν ο Τούχελ δεν έκανε αυτές τις αλλαγές και έβαζε την ομάδα μπροστά και έχανε, θα του έλεγαν όλοι, μα γιατί δεν υπερασπίστηκε στην άμυνά σου. Τώρα που υπερασπίστηκε την άμυνά του και έχασε, του λένε το αντίθετο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είπε ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ με τέτοιες αποφάσεις. Είναι φανερό ότι προσπάθησε να χρυσώσει το χάπι στον Τούχελ, ο οποίος είναι στο στόχαστρο από τον Άγγλων, όμως δεν το κουνάει ρούπι, καθώς ξέρει ότι το 28 η χώρα του διοργανώνει το Euro και έχει μια τελευταία ευκαιρία και αυτός με τα τρία λιοντάρια. Μια και λέω για Λίβερπουλ, ο Σαλάχ που δεν τα πήγε για τέλεια στο Μουντιάλ είναι στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, η οποία μετά τον Τροσάρ, τον Βέλγο διεθνή, θέλει και τον Σαλάχ. Οι Τούρκοι, οι οποίοι παίρνοντας τον Τροσάρ, άδικησαν τη θέση για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα να είναι παίκτης της πρωταθλήτριας Αγγλίας της Arsenal, ουσιαστικά λαμβάνοντας τη θέση του Βέλγου, ο οποίος αποχώρησε για την Μπεσίκτας. Ένα καλό νέο που έχουμε για παίκτη που επιστρέφει είναι το μεγάλο ταλέντο Τζίμας, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και την Ιρεβέργης, ο οποίος έκανε την πρώτη προπόνηση με τους Γλάρους στο νότιο τμήμα της Αγγλίας, στην Brighton, μαζί με τον Κοστούλα, καθώς μετά τον τραυματισμό του στις 3/12, όπου υπέστη ρήξη χιαστού και αυτός, σήμερα έκανε την πρώτη προπόνηση και του ευχόμαστε τα καλύτερα, καθώς πρόκειται περί πολύ καλού ποδοσφαιριστή με σπουδαίο μέλλον για την Brighton και την εθνική μας ομάδα. Στην Ευρώπη το Serial Χουλιάν Άλβαρες Μπαρτσελόνα συνεχίζεται με τον ηγέτη, τον CEO της Αθλέτικο Χιλ. Δεν ξέρω αν είναι γιος του ηγέτη Χιλ, δεν το θυμάμαι, ο οποίος δήλωσε το λίγο και πολύ, δεν τον δίνουμε τον Χουλιάν ούτε με 100, ούτε με 150, ούτε με 200 εκατομμύρια. Για να δούμε τι έχει να πει ο Λαπόρτα και η Μπάρτσα. Μία ακόμη είδηση που έρχεται από την Πορτογαλία και δεν συνάδει με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι η θρηλυκή Boa Vista, η δεύτερη ομάδα του Οπόρτο, μια ομάδα η οποία αφορά τις καρό εμφανίσεις ασπρό-μαυρό, διαλύεται μετά από 123 χρόνια φυσικά λόγω χρεών. Η Boa Vista, η οποία πήρε το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία το 2001, έχω την εντύπωση ότι έχει αντιμετωπίσει και τον Όφη στην Ευρώπη. Είναι παρελθόν λοιπόν η Boa Vista, αυτή η ιστορική ομάδα. Και να ρίξουμε μια ματιά στο μπάσκετ, καθώς ο Άρης, εφόσον ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε, είναι έτοιμος να επαναφέρει στην αγκαλιά του τον σπουδαίο διεθνή γκάρ, τον Τολιόπουλο, ο οποίος είναι αγκαζέ με τον Άρη από εκεί που έφυγε για να πάει στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την μεγάλη τη Δευτέρα, καθώς στις 6:30 τη Δευτέρα το απόγευμα στο γήπεδό του θα παρουσιάσει το πρώτο του και πολύ μεγάλο απόκτημα που έκανε μεγάλο θόρυβα, τον Τούρκο Τζέντι Οσμάν. 6:30 το απόγευμα θα δούμε αν θα καταφέρουν οι ΠΑΟΚτζίδες να γεμίσουν σε συνέντευξη τύπου το περίφημο παλατάκι, 7.500 οι θέσεις για το γήπεδο αυτό. Και να κλείσω με ένα δυσάρεστο που εμείς οι οποίοι είμαστε κοντά στα 60, κύριε Γαβρίλ, όλο θα έχουμε και κάποιες εικόνες του παρελθόντος. Έφυγε από τη ζωή μια κυρία που τη θυμάμαι ακόμη να λέει τις ειδήσεις στην ΕΡΤ, η Νάκη Αγάθου. Λοιπόν, καλό κατεβόδιο, μας θυμίζει το παρελθόν μια πολύ ωραία κυρία, η Νάκη Αγάθου, έφυγε από τη ζωή. Τώρα υπάρχει ένα φρέσκο ρεπορτάζ που λέει απόλυτη στήριξη στο Λύση, στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Γιατί να το λέει αυτό το ρεπορτάζ? Ότι υπήρχε τηλεδιάσκεψη του Ιταλού προπονητή και το λέω Μάτος, που χθες το βράδυ ήταν στον Άλυμο εκπροσωπώντας τον ΠΑΟΚ στην κλήρωση, κάνουν και συνάντηση και τα λοιπά, ξέρετε πολλά θέματα, ότι έστειλε μήνυμα ενότητος λοιπόν και στήριξη. Γιατί υπάρχουν φωνές για το Λύση, ακόμα δεν ήρθε.

δούμε λίγο φιλικά παιχνίδια και τι άλλο συμβαίνει. Μπενφίκα Βιγιαρεάλ. Να δούμε αν παίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο διεθνής άσος της Μπενφίκα, η οποία εδώ δεν μας δίνει τη συνθέση. Θα τη βρούμε όμως στην άκρη λίγο αργότερα. Χαρτς Βαγιακάνο 2-0, Μαδέργουελ Γκένγκ 1-3. Ο Καρέτσας, είπαμε, είναι για την Ντόρτμουντ. Σετ Γκάλεν Νόριτς 0-3, West Brom Bromley 2-1, Αύστρια Βιέννης Πάξη, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού 2-1 στο 63. Και εδώ θα αναζητήσουμε την ενδεκάδα των Ουγγρών. Ένα παιχνίδι που το παρακολουθούν σίγουρα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και η Μαρσέη προηγείται ήδη 1-0. Δεν έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς είχαμε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Τώρα για να σας προετοιμάσω τι θα ακούσουμε σήμερα. Στις 11:25 θα συνδεθούμε με την Ιταλία και θα έχουμε σε αποκλειστική συνέντευξη έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ούτε πολύ ούτε λίγο κλείνει 10 χρόνια στην Ιταλία και μετά από 9,5 χρόνια έχει την χαρά να αγωνιστεί στη Serie A. Έφυγε μικρός από το σπίτι του στα 15,5 για να παίξει στο καμπιονάτο, φυσικά στην μεγάλη κατηγορία, και τα κατάφερε μόλις πριν από μερικούς μήνες. Πρόκειται για τον ιό του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Όφη, Γιώργο Κουτσουπιά, τον Ηλία Κουτσουπιά, τον διεθνή με τις εθνικές παιδών, νέων και ελπίδων, και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στην Ιταλία, για το Μουντιάλ, για τον ίδιο, για την εθνική μας ομάδα και για την πιθανότητα μεταγραφής στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τουλάχιστον 2 εκ των 4 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου τον έχουν στα καρνέ και οι μεταγραφές τελειώνουν 31 Αυγούστου. 11:25 λοιπόν, με τον Ηλία Κουτσουπιά αποκλειστικά στην τελευταία σελίδα. Μετά τις 11:15 θα συνομιλήσουμε με έναν προπονητή ποδοσφαίρου ο οποίος έχει περάσει από την Ελλάδα ως προπονητή, ο οποίος έχει περάσει ως ποδοσφαιριστής, έχει αγωνιστεί στη Βέρεια του άλλοτε προέδρου, του κυρίου Τσαμίτρου. Είναι ο Γκόραν Στεφάνοβιτς, επιθετικός, ένας προπονητής με πλούσιο παλμαρέ από την Παρτιζάν μέχρι εθνικές ομάδες, με συνεργάτη το Μίλαν Παύλοβιτς, ένα ποδοσφαιριστή και προπονητή που έχει γράψει δική του ιστορία στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γκόραν Στεφάνοβιτς, για τον οποίο θα μπορέσουμε να μάθουμε και τι σημαίνουν οι δύο ποδοσφαιριστές τερματοφύλακες που ήρθαν στην Ελλάδα για την Καλαμάτα αλλά και τον Ολυμπιακό. Μιλάω για τον Βασίλεβιτς και τον Πόποβιτς και φυσικά θα συνομιλήσουμε για το Μουντιάλ. Και θα κλείσουμε λίγο πριν τις 12 συνομιλώντας με έναν έμπειρο συνάδελφο, τον Άκη Παναγιωτόπουλο, για την δική του ματιά όσον αφορά το Μουντιάλ, το τι είδαμε, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε, τις προβλέψεις του εν ώψη των δύο αγώνων, του μικρού και του μεγάλου τελικού.

Λοιπόν, μια ανάσα για να δούμε αν μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου για να μας δώσει τι νεότερα υπάρχουν για τον Σιπιόνι, τον Αργεντινό χαφ του Ολυμπιακού, ο οποίος τραυματίστηκε στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φορτούνα Σιτάρντ, μιας ομάδας τη φανέλα της οποίας φόρεσε πριν έρθει στην Ολυμπιακή.

Να δώσω την καλησπέρα μου και στο σπουδαίο Ανδρέα Μπονόβα, ο οποίος ταξιδεύει, δεν ξέρουμε πού πάει, ο σπουδαίος κοντός, λοιπόν, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μαθαίνουμε τώρα ότι τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου θα προβληθούν από το κανάλι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το Open. Επίσης το ξέραμε ότι ο Ζιντάν είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γαλλίας, θα τελειώσει το Σάββατο Ντεσάν, με αποτέλεσμα να ετοιμάζεται ο Ζιζού.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτά τα τρία λεπτά μέχρι το δελτίο. Να ζητήσω συγγνώμη που δεν πρόλαβα να κάνω προενημέρωση με το φίλο με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, καλό βράδυ. Συγγνώμη για το ξαφνικό.
1: Όχι, καθόλου. Πού ήμουν πριν, αλέρτη για το φιλικό. Όλη μέρα. Εδώ έχουμε μεταγραφές, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, τρία λεπτά, έχεις χρόνο. Τι γίνεται με το Σιπιόνι?
1: Κοίταξε, θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα εξετάσεων και είναι στον νόμο. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Α, δεν πρόλαβα να δω.
1: Όπως έπεσε, δεν θέλω να ξέρει και η φάση, αλλά μερικές φορές όταν πέφτεις, στηρίζει περισσότερο τον νόμο και έχει πρόβλημα. Εκείνη την ώρα δεν φαίνεται κάτι τόσο σοβαρό, αλλά φάνηκε, όχι γιατί έγινε αλλαγή, γιατί βγαίνουν και πολιτικά επέμβαση, φάνηκε ότι κάτι έχει. Οπότε νομίζω θα ξέρουμε αργά.
0: Το χειρότερο, τι να είναι, φίλε. Το χειρότερο στον νόμο. Ναι, αλλά δεν είναι χιαστό που παθαίνουν όλοι.
1: Όχι, δεν είναι πολύ, είναι όμως.
0: Ωραία, οπότε θα περιμένουμε, είναι στον νόμο, θα δούμε πόσο θα μείνει εκτός, 5 μέρες, 7 μέρες ή κάτι παραπάνω.
1: Ναι, μην έχει κάτι περισσότερο, βέβαια. Ξέρει πάντα φόβο στον νόμο, είναι χρειαστής. Αλλά δεν ξέρω.
0: Ας περιμένουμε. Μια κουβέντα μόνο. Πολλά διαβάζω, ακούω για τον Ζώτα. Τόσο καλό ήταν?
1: Ναι, ήταν πολύ καλό. Εντάξει, τώρα που θα μου πει, βέβαια, 3 γκολ. Αλλά είναι και η γενικότερη παρουσία του, είναι και η ποιότητα που έδειξε, ειδικά στη φάση του δεύτερου γκολ. Όλη η κίνηση και πώς συμπάει την μπάλα πάνω από τον φύλακα. Έχει κάνει ένα τούνελ σε ένα αντίπαλο. Πρώτο μάτσο κιόλα. Αλλά είναι και μαχητή. Δεν είναι ξέρεις, ο οποίο περιμένει να κάνει τριπλίτσες και όλα τα σχετικά. Κάνει, γυρίζει, βοηθάει στην άμυνα. Έδειξε ότι είναι παίξο ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ο Γιακύροβιτς είπε ότι έχει κλείσει ο Τζολάκης.
1: Δημήτρη, θα γίνει Τζολάκη.
0: Θα γίνει. Πάει και αυτό.
1: Θα γίνει.
0: Οπότε αυτός ο Ορτέγκα θα είναι αντικαταστάτης ή είναι στη λίστα?
1: Είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει σε αυτή τη λύση με την λογική ότι είναι πολύ έμπειρος. Έχει παίξει Πρέμιερ, Manchester City, ήταν στην Νότιχαμ. Δηλαδή έχεις και το ρίσκο. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει προβληματικά, έχει 1,5 μήνα να ετοιμαστεί. Παίζει αρχές Αυγούστου και έχει αλλάξει όλη την κολκίτα. Όλου. Δεν έχει σταθερά από πέρσι.
0: Θύμησέ μου το δεύτερο και το τρίτο Στουρνάρα και.
1: Και ο Στουρνάρα τρίτο.
0: Σε λίγο θα έχω τον Κόραν Στεφάνοβιτς που ήταν στην Απρέτα Κρούσεβα που ήταν πριν από αυτόν ο Πόποβιτς, αλλά τον ξέρει να μου πει τι τερματοφύλακας είναι αυτός, γιατί μου είπε ότι είναι πολύ καλός με τα πόδια.
1: Το θέμα είναι ότι Δημήτρη, όπως και αν το κάνουμε, χθες στην Κολκή πριν ιδιαίτερη,
0: θα
1: πάει τρεις τερματοφυλακάρες. Μέχρι όμως να μάθουν την άμυνα του, μάθει και οι συμπαίκτες, θες λίγο χρόνο. Και χρόνο δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι το ορικότερο ρίσκο να πάει ο Ολυμπιακός σε μια επιλογή όπως ο Ορτέγκα, στα 33 του. Και παραλαμβάνω, κολκίπερ που πήρε 3 χρόνια, City, όχι βασικός, αλλά έπεσε κύπελο, είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Και παίζει και αυτός με τα πόδια. Αυτό που λες και αυτά είναι στοιχεία βασικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια. Λοιπόν. Πες μας για την πρόβλεψη τώρα την Κυριακή. Σιγά μην κάνεις πες. Εγώ δεν κάνω. Δεν κάνω εγώ.
1: Κοίταξε, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα.
0: 50-50.
1: Δεν μπορείς να κάνεις. Λίγο παραπάνω Ισπανία.

0: παραπάνω η Ισπανία. Γιατί, γιατί δεν τρώνε γκολ. Δεν τρώνε γκολ.
1: Ένα γκολ έχουν πάει,
0: Ναι. Από την άλλη, έχουν το Μέση στα 39, στα καλύτερα. Έχουμε πάθει σοκ και οι δύο. Δηλαδή, αυτά που έκανε ο Μέση ήταν εξωπραγματικά σε ημιτελικό.
1: Υπομονή την Κυριακή, πάω στο δελτίο. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Πολεμιστές, πολεμιστές. Ευχαριστώ τον Πάπη Παπάζουγλου. Η ώρα είναι και 29 και 46. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε Μούντι Δίσον. Πάμε σιγά σιγά. Έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμή ότι ο γιος του Τζοβάνι στον Ολυμπιακό, ο Πιτσιρικάς, θα στελεχώσει τη β' ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Τζουλιάνο Λόμπο Ντε Ολιβέιρα πέρασε αργομετικά. Είναι μια είδηση που έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Δίσον, το επίσημο πρακτορείο Δίσον τη χώρα. Και ο Τζουλιάνο Λόμπο Ντε Ολιβέιρα, ο γιος του Τζοβάνι στον Ολυμπιακό. Για να δούμε τι ψάρια πιάνει ο γιος. Παρακαλώ, κύριε, ο λόγος σε εσάς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ρεκόρ σύλληψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμβρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε στις 13. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλιο ελιμενισμένο στην ίσο Χάργκα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Αύριο στις 9 το πρωί, εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται επί την αποκατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Άρση συναγερμού για τσουνάμι μετά το σεισμό 7,4 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού νωρίς το πρωί και έγινε επίσης αισθητό σε Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ. Ταρακούνησε τα δύο μέρη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Ρασπόρα 101,8, 22 και 32, Παρασκευή 17 του Ιούλη. Τελευταία σελίδα, Ειρήνη Παπαζήση απέναντί μου στα 12 μέτρα, επιμέλεια εκπομπής, Γαβρίλη Ρεμούντος στα 3,8 μέτρα, ρύθμιση των ήχων, Δημήτρης Μαλισσόβας στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Είπαμε την είδηση νωρίτερα από το ΑΠΕ με το γιο του Τζοβάνι, το σπουδαίο αυτού παίκτη που θαυμάσαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, να είναι έτοιμος να υπογράψει στον Ολυμπιακό Β' ο Πιτσιρικάς. Είπαμε και την είδηση για τον Σαλάχ, ο οποίος πάει στην Μπεσίκτας, ενώ ο ΠΑΟΚ σήμερα υποδέχτηκε έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, πολύ έξυπνο ποδοσφαιριστή, τον Παντελή Χατζηδιάκο, ένα σύριαλ το οποίο είχε ευτυχή κατάληξη. Ο Παντελής τα είχε βρει με τον ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Επιστρέφει στην Ελλάδα, ουσιαστικά θα παίξει για πρώτη φορά εφόσον αγωνίστηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού μέχρι 12-13 ετών, όταν έφυγε για την Ολλανδία να εκπαιδευτεί. Η οικογένειά του έμενε εκεί, η μητέρα του είναι Ολλανδέζα. Καταγωγή μου φαίνεται ο μπαμπάς είναι από τη Ρόδο. Και στην Αλκμάρ εκπαιδεύτηκε. Ο Φαν Σχιπ το 18 τον έφερε στην Εθνική μαζί με τον Παυλίδη που ήταν στην Ελπίδων. Και με την Αλκμάρ έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια και στην Ευρώπη. Μετά πήγε στο καμπιονάτο, δεν επέλεξε σωστή ομάδα, την Κάλιαρη. Από την Κάλιαρη βρέθηκε στην Κοπεχάγη με τον Ίστρουπ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Και πλέον έρχεται να αγωνιστεί στην Ελλάδα ο Παντελής Χατζηδιάκος, ένας πολύ σοβαρός και έξυπνος αμυντικός. Και δύο ειδήσεις από το τένις πριν φύγουμε, ότι ο Τσιτσιπάς ψάχνει να βρει το καλό του εαυτό, καθώς μετά από σχεδόν ένα χρόνο θα παίξει με τελικό στο τουρνουά του Gstaad, το οποίο συνήθως είναι γνωστό για, επειδή είναι ακριβό χειμερινό θέατρο στην Ελβετία, υπάρχει ένα τουρνουά εκεί και νίκησε σήμερα με αποτέλεσμα να είναι στον ημιτελικό αυτό το τουρνουά, ενώ την αντίπαλό της περιμένει και η Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά που διεξάγεται εδώ στην Αθήνα πίσω από το Ολυμπιακό Στάδιο.

0: Η ώρα είναι 10:25 και επειδή μου αρέσει η συνέπεια, μπαίνουμε σιγά σιγά στην αντίστροφη μέτρηση για να συναντήσουμε έναν Έλληνα του εξωτερικού στην Ιταλία. Όταν έφυγε πιτσιρικά σε 15 στα 16 ήθελε να παίξει το καμπιονάτο. Έπρεπε να περιμένει γι' αυτό σχεδόν 10 χρόνια. Τελικά θα παίξει το καμπιονάτο ή θα παίξει την Ελλάδα. Ή σε άλλο πρωτάθλημα. Yes. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα ακούσουμε αφού καλησπερίσουμε τον Ηλία Κουτσουπιά, τον 25χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή της Φροζινόνε, η οποία κατάφερε και πήρε το εισιτήριο για την Σέριε, το περίφημο καμπιονάτο. Ηλία, καλό βράδυ, ευχαριστώ καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ, οπότε σε υποδέχομαι στην Δημόσια Αθλητική Συχνότητα 10:30 το βράδυ και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη διοίκηση της Φροζινόνε, η οποία μας επέτρεψε να σε έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν σας αρέσει ο Έρος Ραμαζώτη, αλλά με Έρος Ραμαζώτη ξεκίνησα.
1: Το άκουσα κατευθείαν. Μ' αρέσει.
0: Η Ιταλία είναι μια χώρα αγαπησιάρικη. Δηλαδή, ποιος δεν αγαπά αυτά που είναι διάσημοι Ιταλοί. Το φαγητό, τις γυναίκες, τα αυτοκίνητα, τη μόδα, υπάρχει κανείς, τη Φεράρι, υπάρχει κανείς που δεν αγαπά όλα αυτά?
1: Ναι, δύσκολο, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ταιριάζει πολύ σε εμάς. Δηλαδή, μούνα φάτσα, μούνα ράτσα που λένε οι Ιταλοί με τους Έλληνες.
0: Ακριβώς. Ιταλικά νομίζω μετά από τόσα χρόνια θα τα μιλάς φαρσί.
1: Εντάξει, είμαι σχεδόν 10 χρόνια εδώ πέρα, όχι σαν τα ελληνικά, αλλά σχεδόν.
0: Αφού πούμε ότι φαρσί, για όσους δεν ξέρουν, είναι η γλώσσα των Ιρανών. Τα ιρανικά, η ιρανική γλώσσα λέγεται φαρσί. Τώρα εμείς πώς την πήραμε αυτή και τη φέραμε στην Ελλάδα και το λέμε αυτό στην καθομιλουμένη, δεν το ξέρω. Πάμε λοιπόν στα ιταλικά. Πόσα χρόνια είσαι στην Ιταλία?
1: Τώρα μόλις μπήκα στο 10ο χρόνο.
0: Όταν λες τώρα μόλις, πότε?
1: Τώρα που ξεκίνησε η προετοιμασία είναι η 10η σεζόν που μπαίνω στην Ιταλία. Δηλαδή έχω κλείσει 9 χρόνια και τώρα που ξεκινάει πάλι καινούργια σεζόν, είναι η 10η σεζόν αυτή. Ποδοσφαιρικά τα μετράω εγώ πάντα.
0: Ναι, αυτή η σεζόν όμως είναι ιδιαίτερη για σένα και αφού πούμε στον κόσμο ότι ο Ηλίας Κουτσουπιάς πλέον είναι πατέρας, οπότε θέλουμε να σου ευχηθούμε να σας ζήσει το μωρό, το οποίο είναι μόλις ημερών και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, είναι κοριτσάκι, γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου. Οπότε είναι λίγο ημερών. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλά δεν γεννήθηκε στην Ιταλία, λέει το ρεπορτάζ.
1: Γεννήθηκε στο Ηράκλειο, γιατί εντάξει, από το Ηράκλειο είμαι στην Κρήτη, οπότε και για τη γυναίκα μου ήταν πολύ πιο εύκολο, λόγω του ότι φύγαμε εμείς για προετοιμασία, να μείνει εκεί, να μην είναι εδώ στην Ιταλία μόνη της, δηλαδή την περίοδο που θα έλειπα εγώ με την ομάδα.
0: Οπότε θα έχεις έναν επιπρόσθετο λόγο να αγωνιστείς στην επόμενη σου σεζόν, θα μας πεις που θα είναι αυτή, ενώ το μωρό θα βλέπει τηλεόραση στον μπαμπά.
1: Ακριβώς, εντάξει, θα έρθει το Σεπτέμβρη, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου υπολογίζουμε να έρθει, ναι. Αλλά σίγουρα έχω ένα παραπάνω λόγο τώρα και ένα παραπάνω κίνητρο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να σε γνωρίζουμε, γιατί δεν σε ξέρει πολλοί κόσμος, με τα μίντια δεν τα πας καλά. Εντάξει, πολλοί ποδοσφαιριστές είναι λίγο επιφυλακτικοί, αλλά ξεκίνησες ένα ταξίδι πριν από 10 χρόνια από τον Πλατανιά, που εκεί ήσουν η τελευταία ομάδα, για να πας στην Ιταλία, στην Εντέλα. Τώρα, κάνοντας ένα απολογισμό, άξιζε ο κόπος?
1: Σίγουρα, δεν θα άλλαζα τίποτα να γυρνούσα το χρόνο πίσω. Μπορεί, εντάξει, ποτέ δεν ξέρει κανείς με άλλες επιλογές, αν έφευγα αργότερα, αν ξεκινούσα σε μια... αν πήγαινα σε μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδας, στις ακαδημίες, ποια θα ήταν η πορεία μου. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι με έχει βελτιώσει πάρα πολύ και ποδοσφαιρικά και σαν άνθρωπο η εμπειρία αυτή. Οπότε ναι, θα έκανα ακριβώς τις επιλογές.
0: Βλέπω εδώ ότι πέρασες από διάφορες πόλεις και περιοχές. Εντέλα, Μπολόνια, Τερνάνα, Μπενεβέντο, Πάρι, Καταντζάρο, Φροζινόνε που είσαι τώρα. Και να πούμε το Φροζινόνε, όπως μου είπες νωρίτερα, ότι είναι 40 χιλιόμετρα έξω από την αιώνια πόλη, έτσι?
1: Ναι, έξω από τη Ρώμη είναι. Είναι πολύ κοντά στη Ρώμη, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι είναι όλα αυτά. Αυτά όλα είναι εμπειρίες και θέλω να μου πεις αυτό το σημείο τριβής, το σημείο κλειδί στην Πολώνια που σε πήρε με Μιχαήλοβιτς τότε, αλλά δεν πήγε όπως άθελες.
1: Δεν πήγα όπως θα ήθελα, γιατί ήταν η χρονιά του COVID, οπότε με το που ξεκίνησε ο COVID ουσιαστικά σταματήσαν τα πρωταθλήματα για 4 μήνες και ήταν η χρονιά που είχα ξεκινήσει να είμαι στην πρώτη ομάδα, γιατί ήμουν 17 χρονών τότε στην Πολώνια, οπότε ξέρετε ήμουν από την ΚΑΠΑ 19 σιγά σιγά στην πρώτη ομάδα και εντάξει έτσι και εκείνη τη χρονιά που ήταν με τον COVID σταματήσαν τα πρωταθλήματα για 3 μήνες, οπότε μετά ξεκίνησε η νέα σεζόν και πήγα στην Εντέλα που ήταν στη Serie B για να παίξω και να μην μείνω, γιατί θα μπορούσα ακόμα να παίξω την ΚΑΠΑ 19 και δεν το ήθελα, οπότε αποφάσισα να παίξω απευθείας με τους μεγάλους τότε.
0: Και αγαπάς Σίνισσα Μιχαήλοβιτς, γιατί υπάρχει ένα περιστατικό που μάθαμε στην Ελλάδα ότι σε προστάτευσε, μπορείς να μας το πεις εντάχει, εν συντομία.
1: Ήταν, ναι, αυτό το περιστατικό ήταν τότε με, για να μην λέω και ονόματα.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Με παίχτες, είναι αυτό ακριβώς. Ναι. Εγώ ήμουν τότε στην πρώτη ομάδα το πρώτο διάστημα που ανέβαινα. Μας είχε πει λοιπόν ότι αν φύγουν αντεπίθεση να κάνουμε φάουλ.
0: Σωστό.
1: Για να, σταματήσουμε τη φάση. Και κάνω εγώ λοιπόν φάουλ σε ένα παίχτη τότε, εντάξει, μεγάλο όνομα. Και μου έκανε λίγο, ξέρετε, εγώ πιο μικρός, εκείνος μεγάλος, έτσι μια μικρή επίθεση όπως
0: συνηθίζεται
1: καμιά φορά. Ναι. Και σταμάτησε εκείνος την προπόνηση, και ο Παλάσιο τότε μ' είχε προστατεύσει κατευθείαν και εκείνος σταμάτησε την προπόνηση και είπε ότι καλά έκανες και την επόμενη φορά που θα σου πει κάτι θα έχει να κάνει μαζί μου. Οπότε αυτό είναι έτσι το περιστατικό το,
0: λοιπόν,
1: το λέγεται το θυμάμαι ακόμη.
0: Στην Μπενεβέτο όμως είχε την τύχη να γνωρίσει και ένα παίκτη ο οποίος φέτος τον είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ήταν στην Εθνική Ουσμπεκιστάν, το σπουδαίο Φάμπιο Καναβάρο.
1: Ναι, εξαιρετικός και προπονητής, εντάξει για το τι παίκτης ήταν δεν υπάρχει λόγος να το μιλήσω εγώ. Αλλά πάνω απ' όλα πραγματικά εξαιρετικός άνθρωπος και με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ. Και ακόμα και σήμερα κρατάμε επαφές, δηλαδή πραγματικά είναι από τους ανθρώπους που γι' αυτό και λέω ότι δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί παρόλο που η εμπειρία μου στην Μπενεβέντο δεν ήταν καλή, γνώρισα κάποιους ανθρώπους εκ των οποίων και εκείνον, ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην καριέρα μου μέχρι στιγμής.
0: Μπενεβέντο ξόδεψε για σένα λεφτά πολλά, αλλά το Γενάρη του 24 υπέστησες και εσύ τον τραυματισμό των ποδοσφαιριστών, τον περίφημο χιαστό.
1: Ναι, όταν το έπαθα ήμουν στην Πάρη τότε.
0: Α, στην Πάρη.
1: Όταν έπαθα το χιαστό.
0: Μετά την Μπενεβέτο, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι. Που ήταν ουσιαστικά και η χρονιά που είχα ξεκινήσει και είχα βάλει και γκολ. Έπαιζα σε μια ιστορική ομάδα όπως στην Πάρη. Δηλαδή ήταν η πρώτη χρονιά που ένιωθα πάλι ότι σιγά σιγά μπορούσα να πλησιάσω στη Σέρια. Και έπαθα το χιαστό.
0: Τι θες να πεις σε παιδιά όπως ο Τζίμας π.χ. που επανήλθε σήμερα μετά το χιαστό του στις 3 του 10ου, είτε τον Ίγκανσον ο οποίος θα χειρουργηθεί. Τι θες να πεις σε αυτά τα παιδιά? Και μου φαίνεται και στον αδερφό σου, τον Φώτη, ο οποίος και αυτός υπέστη χιαστό.
1: Ναι, ο αδερφός μου το έχει πάθει 2 φορές, τώρα πιστεύω το δεύτερο χιαστό.
0: Oh. Τι έχεις να πεις, τι έχεις να πεις σε αυτά τα παιδιά?
1: Το μόνο που έχω να πω και το πιστεύω πραγματικά είναι ότι με τη σωστή νοοτροπία δουλειά ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψεις καλύτερος από πριν, γιατί μαθαίνεις το σώμα σου πολύ καλύτερα, γιατί δουλεύεις πολύ πιο σωστά. Οπότε όταν επιστρέφεις και από τη θέληση που έχεις, γιατί σε έχει κρατήσει έξω και το διάστημα, πραγματικά επιστρέφεις πολύ καλύτερος από πριν. Και μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο, αλλά εγώ το είδα σε μένα στον εαυτό μου αυτό, ότι όντως με βοήθησε πάρα πολύ, παρόλο που εκείνη την ώρα προφανώς όποιος μου το έλεγε, έλεγα εντάξει τι είναι αυτά που μου λες, αλλά τώρα βλέπω ότι όντως με βοήθησε αυτό που έγινε.
0: Το πρώτο δεκαμερθήμερο όμως, Ηλία Κουτσουπιά, είναι όλα μαύρα, όλο αρνητικές σκέψεις, ε?
1: Εντάξει, παραπάνω από δεκαπενθήμερο. Ναι. Οι πρώτοι μήνες είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Μέχρι να αρχίσεις να βλέπεις λίγο το φως στο τούνελ τους τελευταίους μήνες που ξεκινάς και τρέχεις, ακουμπάς πάλι την μπάλα. Το πρώτο τρίμηνο είναι πολύ δύσκολο, ναι.
0: Λοιπόν, και φτάνουμε στη Φροζινόνε, με την οποία έκανες την καλύτερη σου σεζόν, ταυτόχρονα με την ομάδα αφού ανήλθατε στην μεγάλη κατηγορία. 34 μάτς, 8 γκολ, αρκετές ασίστ, δεν θυμάμαι τώρα, θα μου τις πεις εσύ. Ένα πρωτάθλημα που δεν ξεκινήσατε. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι η Φροζινόνε γλέπτε στο Τσάκ να πάει γάμα εθνική. Σωστό?
1: Ναι, εγώ όταν ήρθα πέρυσι το Δεκέμβρη, η ομάδα ήταν προτελευταία. αλλά γνώριζα ότι είναι μια ομάδα. Γνώριζα ότι είναι μια ομάδα ιστορική που τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει. Τώρα ήταν η τέταρτη φορά στα τελευταία 10 χρόνια που ανεβήκαμε. Είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Οπότε πήρα αυτό το ρίσκο, αλλά γνώριζα ότι είναι μια πολύ, πολύ οργανωμένη. Πολύ οργανωμένο σύλλογο. Καταφέραμε, σωθήκαμε.
0: Στο τσακ.
1: Στο τέλος της χρονιάς, στο τσακ. Και την επόμενη χρονιά, σχεδόν με την ίδια ομάδα, δηλαδή 8 από τους 11 παίχτες, ήμασταν οι ίδιοι με αυτούς που ήμασταν όταν πήγα εγώ. Άλλαξε ο προπονητής και καταφέραμε και εκεί που δεν το περίμενα κανείς, η αλήθεια είναι, παρόλο που ξέραμε ότι δεν θα κάνουμε τη σεζόν την προηγούμενη, δηλαδή να παλεύουμε να σωθούμε, και ανεβήκαμε απευθείας.
0: Ωραία. Υπάρχει ένα στατιστικό το οποίο θα δούμε κατά πόσο δημιουργεί κάποιες συνθήκες. Εσύ το ντεμπούτο σου στη Β' Εθνική της Ιταλίας το έκανες στις 3 του Οκτώβρη του 2020 απέναντι στη Ρετζιάνα, είχες μπει αλλαγή.
1: Ναι.
0: Βασικός όμως έπαιξες μετά από 17 μέρες στις 20 Οκτωβρίου, μια μέρα μετά τα γενέθλιά μου, στις 20 Οκτωβρίου του 2020 απέναντι στη Φροζινόνε. Με την οποία
1: Φροζινόνε κιόλας.
0: Τρομερό.
1: Στο γήπεδο της Φροζινόνε, ναι. Ναι, τρομερό. Τρομερό. Και εγώ καμιά φορά λέω ότι, γιατί και εγώ τα σκεφτόμουν αυτά. Στην αρχή δεν το είχα σκεφτεί προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά που δηλαδή ήρθα εδώ και έγινε ό,τι έγινε και πήγαν τα πράγματα όπως πήγαν, είπα ότι καμιά φορά δεν ξέρω τι είναι το κάρμα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, αλλά όντως το πρώτο μου παιχνίδι σωστικά το είχα παίξει εδώ με τη Φροζινόνε.
0: Το πρώτο σου γκολ το πέτυχες το 2022 απέναντι στην Κοζέντσα. Θέλω να πεις τι θυμάσαι από αυτό το γκολ, γιατί ήταν και το πρώτο σου.
1: Το πρώτο μου γκολ...
0: Όχι Πριμαβέρα και τα λοιπά, έτσι. Μιλάμε για Serie B.
1: Το πρώτο μου γκολ το πέτυχα απέναντι στη Βιτσέντσα, ήταν το πρώτο.
0: Α, όχι Κοζέντσα.
1: Είχαμε κερδίσει 0-1.
0: Κοζέντσα, Βιτσέντσα, οκ.
1: Ναι, γιατί σκεφτόμουν τώρα.
0: Για πες.
1: Απέναντι στη Βιτσέντσα ήταν. Είναι ιδιαίτερα τα συναισθήματα, τα θυμάμαι ακόμα. Μάλιστα θυμάμαι ότι οι γονείς μου και αδερφός μου είχαν έρθει στην Ιταλία και τη μέρα εκείνη ταξιδεύανε και επιστρέφανε πίσω, οπότε δεν μπορούσαν να δουν το παιχνίδι. Ήταν από τις λίγες φορές που τον είχαν δει το παιχνίδι στην τηλεόραση. Και είδαν ότι έβαλα το πρώτο μου γκολ και αυτά και ενθουσιαστήκανε προφανώς. Εντάξει, είναι τρομερά συναισθήματα, γιατί είναι το πρώτο γκολ ουσιαστικά με τους μεγάλους. Κερδίσαμε κιόλας 0-1. Ήταν τότε που είχα ξεκινήσει να παίζω σιγά σιγά βασικός να κερδίσω τη θέση μου. Οπότε ναι, με είχε βοηθήσει πάρα πολύ και είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω.
0: Να θυμίσουμε ότι έχεις 128 παιχνίδια στην Serie B, έχεις 16 γκολ σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία, αλλά στην Ιταλία έχεις φτάσει τα 204 μάτς.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά πράγματα έχεις κάνει παρότι είσαι πιτσιρικάς, αλλά φέτος η χρονιά αυτή που ολοκληρώθηκε με τη Φροζινόνε είναι ενδιαφέρουσα, γιατί διάβασα κάπου ότι στο μάτς με τη Μοντενά,
1: ναι,
0: έμαθες τα ευχάριστα για το μωρό που θα ερχόταν και ήρθε. Ναι. Πώς ήταν εκείνο το μάτς? Ναι.
1: Το μάτς με τη Μόντενα ήταν, η Μόντενα ήταν πρώτη τότε και εμείς ήμασταν δεύτεροι, οπότε ήταν πρώτος εναντίον δεύτερο το παιχνίδι με γεμάτο γήπεδο πέρα, εντάξει, γιατί ήταν ο ενθουσιασμός κιόλας. Και βάζω γκολ ασίστε εγώ σε εκείνο το παιχνίδι. Πάμε 2-2. Τελειώνει ο αγώνας, ήμουν έτσι λίγο από τη μία ενθουσιασμένος γιατί βάζω γκολ ασίστ, από την άλλη απογοητευμένος γιατί δεν κερδίσαμε. Και μπαίνω στο αυτοκίνητο και ήταν η γυναίκα μου λίγο έτσι, μου έλεγε 2-3 περίεργα έτσι πράγματα που δεν μπορούσα να καταλάβω και δεν έδινα έχω σημασία. Γιατί σκεφτόμαι το παιχνίδι ακόμα. 1, 2, 3 μου λέει, καλά μου λέει, δεν ακούς, σου λέω. Τι λέω, τι? Μου λέει, Μέγκυος. Έτσι κανονικά. Και τη λέω, ωραία, στρώπη, λέω, μου το πεις.
0: Μετά από γκολ ασίστ, μετά από γκολ ασίστ, έβαλες, είχες βάλει και τον γκολ στη καρδιά της σύζυγου,
1: Ακριβώς, ήταν τρομερή μέρα.
0: Όταν όμως έβαλες τον γκολ απέναντι στην Έμπολη...
1: Έκανε τον πανηγυρισμό.
0: Έκανε τον κλασικό πανηγυρισμό που το μάθαμε, θυμάσαι που το μάθαμε αυτόν παγκοσμίως. Αυτό το μάθαμε στο Μουντιάλ της Αμερικής και το έκανε ο Μπεμπέτο.
1: Εγώ τον Τότι θυμάμαι ότι το έκανε σαν πανηγυρισμό.
0: Παίρνοντας την μπάλα και τοποθετώντας την κοιλιά μέσα και βάζοντας το δάκτυλο για την περίφημη πιπίλα.
1: Ναι, ναι, τότε, αυτό δεν το γνώριζα. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Για τον τότε θυμάμαι.
0: Ναι, τότε εντάξει, δικό σας εκεί ήταν άλλος. Η ερώτηση,
1: ναι.
0: Αυτό το γεγονός με την εγκυμοσύνη, τη σύζυγο πώς την λένε?
1: Εμμανουέλα.
0: Εμμανουέλα, να τη χαίρεσαι. Αυτό πόσο σε βοήθησε για να κάνεις αυτά τα φανταστικά και άνοδο και μπαμπάς?
1: Καμιά φορά το συζητάμε κιόλας, ναι, ναι. Από την περίοδο που έμεινε έγκυος και μετά ήταν η περίοδος που ξεκίνησα να βάζω τα γκολ της αστείς, να πηγαίνει η ομάδα όπως πήγαινε. Και καμιά φορά λέω ότι πραγματικά δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το ότι αλλάξαν τα πράγματα τόσο γρήγορα από όταν έμεινε έγκυος. Οπότε το συζητάμε μεταξύ σοβαρό και αστείο αυτό, αλλά όντως έτσι είναι. Και μάλιστα τότε που είχα βάλει, που είχα κάνει τον πανηγυρισμό την Έμπολη.
0: Ναι.
1: Εμείς τους πρώτους τρεις μήνες προφανώς δεν το λέγαμε ακόμα. Και ήταν και η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Δηλαδή είχα βάλει νομίζω 4 γκολ σε 6-7 παιχνίδια μαζεμένα. Και δεν μπορούσα να τον κάνω τον πανηγυρισμό. Και αυτό ήταν αποφάσισα ότι τώρα θα τον κάνω. Και έκανα 2-3 παιχνίδια, 4 να βάλω γκολ. Οπότε δεν μπορούσα να βάλω γκολ τότε. Γι' αυτό.
0: Πες μου κάτι. Τώρα πες την Μανουέλα να ετοιμάζεται με την επόμενη ομάδα ότι πρέπει να ξαναμείνει έγκυος, έτσι.
1: Ναι, άμα είναι κυβέρνηση, άμα είναι τόσο, πάει τόσο καλά, το ξανακάνουμε. Ναι.
0: Βέβαιος, να έχετε πολλά παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι υγεία και αγάπη. Το πρωτάθλημα κρίθηκε στον αγώνα με τη Μάντοβα ή τη Μόνσα?
1: Το πρωτάθλημα κρίθηκε, ναι, τότε στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι που η Μάντοβα και η Μόντζα, που η Μάντοβα κέρδισε με τη Μόντζα και εμείς κερδίσαμε εκτός με τη Γιούβε Στάμπια. Δηλαδή στην πρώτη τελευταία αγωνιστική κρίθηκε το πρωτάθλημα.
0: Έχω ακούσει ότι το μάτς με τη Γιούβε Στάμπια σπάσαν καρδιές και είπατε ότι αφού έτσι να γίνει θα γίνει. Τι έγινε σε αυτό το μάτς?
1: Εντάξει, αυτό το μάτι ήταν όταν κάμια φορά είναι γραφτό να πάνε έτσι τα πράγματα. Δηλαδή είχαν εκείνοι δύο δοκάρια από κρούσεις πάνω στη γραμμή. Εμείς πρέπει να κάναμε μόνο μια τελική και να βάλαμε γκολ. Και το ίδιο ακριβώς έγινε και στο Μόντζα Μάντο. Δηλαδή τρώει γκολ, χάνει ευκαιρία η Μόντζα στο 92-93, καθαρή ευκαιρία για να το κάνει 3-2 που θα ανεβαίνανε εκείνοι και τρώει γκολ στην αντεπίθεση.
0: Άρα λοιπόν. Ήταν να γίνει, οπότε θέλω να πεις τι σημειώνουν οι δύο εκφράσεις των Ιταλών. Άσε κάτω το κρασί και αν πέσει 7 φορές πρέπει να σηκωθείς 8.
1: Πώς ελβίνω, σε κάντι σε τεβόλτε τη διβιριαλσάρε ότο που λένε.
0: Ναι, γιατί το λένε αυτό?
1: Ότι για καλά το άσε κάτω το κρασί το υπογράφω, όπως λέμε εμείς, ότι άμα μου το έλεγες θα υπέγραφα κατευθείαν.
0: Άσε κάτω το κρασί, ναι, ωραία.
1: Ναι, ακριβώς. Και το άλλο ότι όσες φορές πέσω, άλλες τόσες και κάθε φορά και παραπάνω πρέπει να ξανασηκώνομαι. Δηλαδή,
0: και οι Ιταλοί, επειδή είναι και αυτοί υπερβολικοί, λένε 7 φορές να πέσω, 8 να σηκωθείς.
1: Μπράβο,
0: αυτό ακριβώς. Τι σημαίνει για σένα ο Αλβίνι, ο προπονητής της Φροζινόνε?
1: Και εκείνος και το staff του πάρα πολλά, γιατί από τη μέρα που ήρθανε μου δείξανε τεράστια εμπιστοσύνη και με βοηθήσαν να βγάλω τον καλύτερο με αυτό. Μου δώσανε και ευθύνες παραπάνω που εν τέλει είδε ότι μου κάνει καλό. Οπότε, ναι, εντάξει, δεν μπορώ μόνο να τους ευχαριστήσω, όπως και το γνωρίζουν και οι ίδιοι και έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και τους εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Τώρα θα δείξει αν θα ξανασυνεργαστούμε και φέτος ή όχι, αλλά ναι, εντάξει, πρέπει να τον ευχαριστήσω πολύ.
0: Ηλία Κουτσουφιά, είσαι 10 χρόνια στην Ιταλία, είσαι μόλις 25, είσαι γεννημένος το 2001. Υπάρχουν ωραίες και δύσκολες στιγμές. Το καλοκαίρι υπάρχει περίοδος των μεταγραφών. Πολλές μεταγραφές δεν γίνονται, άλλες γίνονται. Εσύ έχεις ζήσει μια ωραία ιστορία. Θα μας την πεις εντάχει, ποιο καλοκαίρι είναι αυτό που βρέθηκες αντί να βρεθείς στην Α, πήγες στη Γ και μετά πήγες στη Β εθνική μέσα σε λεπτά.
1: Ναι, δεν θα την έλεγα ωραία ιστορία αυτή, αλλά είναι ιδιαίτερη. Ήταν η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Εγώ ερχόμουν από την πρώτη χρονιά στη Serie B που είχα πάει πολύ καλά. Είχα βάλει 4 γκολ και 3 ασίστ τότε, 18 χρονών. Οπότε υπήρχε και το ενδιαφέρον από τη Serie A, γιατί ξέρετε, τόσο πιο μικρός είσαι ειδικά, τόσο περισσότερο. Και ήταν σχεδόν δεδομένο ότι εκείνη τη χρονιά, ας πούμε, θα πήγαινα στη Serie A και μετά θα βλέπω. Δηλαδή, ξεκίνησα προετοιμασία εκεί και αναλόγως, αλλά. Τέλος πάντων, θεωρείται δεδομένο. Και είναι λοιπόν η μεταγραφή μου στην Κάλιαρη τότε, 30 Αυγούστου, ήταν η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Το πρωί συμφωνούμε, τα κλείνουμε και εμείς και η ομάδα στα πάντα, τα οικονομικά, σε όλα. Και φεύγει ο πατέρας μου με τη γυναίκα μου. Και πάνε από το Μιλάνο που ήμασταν για τις υπογραφές και αυτά, που δεν υπογράψαμε ακόμα, αλλά είχαμε συμφωνήσει. Φεύγουν και πάνε στο Κιάβαρι, 5 ώρες δρόμο, να μου φέρουν τα πράγματα για να πετάξουμε την επόμενη μέρα. Και στο μεταξύ, 8 η ώρα κλείνει η μεταγραφική περίοδος, κατά τις 5-5.30 δεν απαντούσε ο τεχνικός διευθυντής της Κάλιαρη. Εγώ ωστόσο έχω απορρίψει και άλλες προτάσεις τότε, γιατί ήθελα να πάω μόνο εκεί. Και είχαμε ακόμα 2 ώρες. Μετά πολλά, εντάξει, λίγο η απογοήτευση, λίγο το παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν πάω Κάλιαρη, δεν απαντάνε το τηλέφωνο. Δεν το πιστεύανε και εκείνοι. Και φεύγουμε και πάω με το μάνατζερ μου στο ξενοδοχείο στο Μιλάνο που γίνονται οι μεταγραφές την τελευταία μέρα, που είναι όλοι μαζεμένοι εκεί, οι τεχνικοί διευθυντές, οι ομάδες όλες. Και υπήρχαν ακόμα 2 ομάδες στη Σερεμπή που θέλουν να με πάρουν, η Πίζα και η Τερνάνα τότε. Η Πίζα είχε ήδη πάρει παίχτη όμως στη θέση μου, ο οποίος είχε βάλει 2 γκολ σε 2 παιχνίδια, θυμάμαι. Οπότε παρόλο που ήταν πιο μεγάλη ομάδα, δεν ήθελα να πάω εκεί, γιατί εντάξει, είχε πάρει παίχτη και είχε ξεκινήσει πολύ καλά. Και λέω πάω στην Τερνάνα, είναι η μόνη επιλογή που είχα. Πάω στην Τερνάνα να κάνω τη διαπραγμάτευση εκείνη την ώρα. Εγώ μπροστά 19 χρόνια να κάνω διαπραγμάτευση και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και υπογράφω με δάκρυα στα μάτια. Δηλαδή, εγώ υπέγραφα, αλλά δεν ήθελα να πάω. Γιατί εντάξει, ήταν πολύ απότομο αυτό που μου είχε γίνει σε 2 ώρες μέσα αυτή η αλλαγή. Και εντάξει, αυτή είναι η ιστορία, αλλά δεν πειράζει, ίσως είναι για καλύτερα.
0: Τερνάνα, καλή πολύ.
1: Η Τερνάνα είναι και αυτή 1,5 ώρα από το Τέρνι, είναι 1,5 ώρα από τη Ρώμη, είναι λίγο πιο μακριά από την εδώ. Ωραία, είναι πολύ ωραία, είναι πολύ όμορφα.
0: Υπάρχει κάτι που θυμάσαι από εκεί και δεν το ξεχάσεις?
1: Ήταν μια πολύ όμορφη σεζόν ποδοσφαιρικά, γενικά με τους συμπαίκτες που ήμασταν πολύ καλά, είχα και τον Λουκαρέλη προπονητή.
0: Α, το Σεντερφόρ το παλιό,
1: Ναι, ναι, που ήταν και στη Λιβόρνο.
0: Α, που ήταν γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις και τα λοιπά, Λιβόρνο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, είχα το Λουκαρέλη προπονητή, οπότε και εκεί πήρα πολλά πράγματα, εν τέλει.
0: Λοιπόν, έχω πολλά ερωτήματα ακροατών. Ο παπάς σου λέει είναι γνωστός γιατί σοφάρισε τον Παναθηναϊκό. Εσύ τι θα κάνεις, θα παίξεις τον Παναθηναϊκό? Και επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά για το Δελτίο Ειδήσεων, θέλω να κάνεις υπομονή για να μπούμε στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ, για την εθνική ομάδα, για τις εθνικές ομάδες, για την εθνική ανδρών. Καθώς μάθαμε ότι ο Τζόλης, με τον οποίο ήσουν συμπαίκτης στην Ελπίδων, πάει ήδη στην Arsenal, πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο άλλος από τα αυζήσμα, ο Τζολάκης, πάει στη Χαλ, έτσι, κατά 99,9. Λοιπόν, 2 συμπαίκτες του κάνουν μια μεγάλη μεταγραφή και να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση σου. Θέλω μια χάρη να κάνεις, να πάρεις ανάσα, να πιεις λίγο νεράκι, μια διακοπή 3 λεπτών, να ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων των 11 και να κλείσουμε με τα τελευταία 3 λεπτά για την Ελλάδα, για το Μουντιάλ και για την Εθνική. Σε ευχαριστώ πολύ. Υπομονή σε 4 λεπτά, σε ξανακαλούμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Ηλίας Κουτσουπιάς, φίλες και φίλοι, ο άσος της Φροζινώνε, ένα παιδί που έφυγε στα 15 του για να διακριθεί. Ένα παιδί που έκανε 3 ώρες για να πάει στον Πλατανιά να αγωνιστεί. Μετά τους μικρούς του Όφη πήγε στον Πλατανιά. Τον πήγαινε ο μπαμπάς, είτε ένας άλλος κύριος που έφυγε από την ζωή και τον έχει ευχαριστήσει ο νεαρός Ηλίας, μπαμπάς πλέον 4 ημερών, όπως μας αποκάλυψε νωρίτερα. Και πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιάννης είναι? Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιάννη, ο οποίος χθες έκανε εκπληκτική δουλειά έχοντας στο μικρόφωνο της Ερασπόρ όλες τις μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι. Και επανερχόμαστε να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη με τον μέσο της Φροζινώνε, Ηλία Κουτσουπιά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε στη ρυθμίση του ήχου. Γαβρ Ρεμούνδο στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγεωργίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φαν Ντρόγκελεν από την Σάμψου Σπορ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την τουρκική ομάδα και πλέον απομένουν τα τυπικά για να ντυθεί στα πράσινα ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Ιδανικό τεμπούτο με τα ερυθρόλευκα για τον Ζώτα Σίλβα που πέτυχε χάτρικ στην φιλική νίκη του Ολυμπιακού με 3-1 επί της Φορτούνα Σίταρτ στην Ολλανδία. Νέο φιλικό τεστ για τους ερυθρόλευκους σήμερα αύριο στις 4.30 απέναντι στον Άγιαξ. Τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από την Κοσμοτέ Σπορ και ενημέρωση από την Era Sport. Στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδας θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του Ορμπαλίν Πινέδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με την μεξικανική ομάδα για 8 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η ρήτρα του ποδοσφαιριστή. Άμεσα θα ψάξει τον αντικαταστάτη του στην Ένωση. Την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Ροδίτης αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στο μπάσκετ η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών στους 7 με το θέμα να αναμένεται να συζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της GPL. Η Μαρία Σάκαρη πέρασε τα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε τη Ashley Parks με 2-0 σετ 6-4-6-3 για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα, η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ της Τερέζα Βαλεντόβα. Πρόκριση στα ημιτελικά μετά από 17 μήνες για τον Στέφανο Τσιτσιπά που νίκησε με 2-1 σετ τον Αρτούρ Ραντέρκενς στο ATP 250 του Ξτάντ. Η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτερο τρόπαιο στην Νέα Υόρκη την Κυριακή στις 10 το βράδυ με τον διαιτητή της σπουδαίας αναμέτρησης Νέινο Σλάβκο Βίνθριτς. Μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα του ήταν ο τελικός του Champions League το 2024 ανάμεσα σε Real και Dortmund, ενώ το 2022 διαιτήτευσε τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Eintracht και Rangers. Ο Λαμίν Γιαμάλ ακολούθησε χθες ατομικό πρόγραμμα, αν και φορούσε επίδεσμο στο αριστερό του μυρό, με τους Ισπανούς πάντως να μην ανησυχούν εν ώψη του τελικού. Ένα πρόβλημα υγείας δεν επιτρέπει στον πατέρα του Γιαμάλ να μεταβεί στην Αμερική για να δει το γιο του στον τελικό του Μουντιάλ. Τέλος, ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Miami Heat, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην σπουδαία καριέρα του. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Συνέχεια με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και την τελευταία σελίδα.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Όλα είναι 11 και 5 πρώτα λεπτά. Τελευταία σελίδα, Era Sport 101,8 σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στο Ρέθυμνο που μας ακούνε, όπως ο περίφημος Παντελής Μύρκιο Κεφαλιτάκης, ο άνθρωπος ζωγραφιά για τον Όφι, στη Θεσσαλονίκη, στην Ρόδο που μας ακούτε, στη Βιέννη, στο Βουκουρέστι που υπάρχει μήνυμα, και σε λίγο θα συνδεθούμε ξανά με την Ιταλία. Α, τον έχουμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη με τον διεθνή, με τις μικρές ομάδες της χώρας μας, άσο της Φροζινώνε, Ηλία Κουτσουπιά, ο οποίος ζει σε πελάγια ευτυχίες αφού υπάρχει πλέον και τρίτο μέλος στην παρέα, καθώς γέννησε η σύζυγος Εμμανουέλα, και είναι σε μια εποχή που άρχισε η προετοιμασία με τη Φροζινώνε. Ηλία, καλησπέρα εκ νέου, και πάμε να ολοκληρώσουμε την συνέντευξή μας. Καταρχάς, Μουντιάλ, θέλω να πεις το σχόλιο σου. Ιταλία εκτός, το έχουν συνειδητοποιήσει οι Ιταλοί ότι ξανά είναι εκτός από μεγάλο event?
4: Γεια σας και πάλι. Στην αρχή ήταν ένα μεγάλο σοκ για την Ιταλία όταν χάσαμε από τη Βοσνία στα play-off. Εντάξει, τώρα νομίζω το έχουν συνειδητοποιήσει. Αλλά ναι, στην αρχή ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ, και μάλιστα γίνανε και πολλές αλλαγές από όταν αποκλείστηκε η Εθνική Ιταλία.
7: Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει με το καμπιονάτο και την Ιταλία που δεν είναι το πρωτάθλημα που ήταν, και αυτό αντανακλά και στις εθνικές ομάδες, παρά το γεγονός ότι στην Ελπίδα και στην Ένωση τα τελευταία χρόνια έχουν καλές φουρνιές, θα έλεγα, αλλά η Αντρών αποτυγχάνει.
4: Δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με το καμπιονάτο, με τη Σέρια, γιατί άμα δούμε, ας πούμε, και η Ίντερ τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ επιτυχημένες πορείες στην Ευρώπη. Η Ρώμα πριν λίγα χρόνια κέρδισε το Conference, είχε φτάσει στο τελικό του Europa. Δηλαδή οι ομάδες οι Ιταλικές δεν θεωρώ ότι δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε. Απλά ενδεχομένως κάτι πάει λάθος, γίνεται μια διαχείριση λάθος από τις μικρές ηλικίες στους Ιταλούς καθαρά παίχτες.
7: Αφού η Ιταλία δεν είναι, εσύ από μικρός υποστήριζες Ιταλία, δεν νομίζω.
4: Ναι, όχι.
7: Όχι. Βραζιλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Αγγλία, Γερμανία.
4: Αργεντινή, Ελλάδα. Αργεντινή, Ελλάδα.
7: Αργεντινή. Για πες μας το σχόλιο σου για την Αργεντινή και ποιος παίκτη σε εκφράζει.
4: Εντάξει, την Αργεντινή, καταρχάς, για τον πρώτο που πρέπει να μιλήσουμε, για το Μέση, ο οποίος αυτά που κάνει δεν υπάρχουν.
7: Γι' αυτό είναι έξω από την κουβέντα μας. Ο Μέση παίζει η μπάλα, παίζει και ο Μέση. Είναι άλλο ο Μέση, άλλο η μπάλα.
4: Ο Μέση νομίζω πρέπει να είναι εκτός κάθε συζήτηση πλέον ποδοσφαιρικά.
7: Ακριβώς.
4: Σε σχέση με τους υπόλοιπους. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Παρέδες, μ' αρέσει πολύ ο Μακάλιστερ, ο Έντζο Φερνάνδες στο κέντρο, ο Ντεπόλ, δηλαδή πέφτω στη μέση. Μ' αρέσουν όλοι, γιατί δεν είναι ένας με τον άλλο μεταξύ τους.
7: Μπορούμε να πούμε ότι εσύ είσαι ένας μέσος σύγχρονος, υψηλός, πόσο ύψος έχεις? Ένα
4: 1,82.
7: 1,82, ένα αμέσως box to box που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ένας παίκτης στο κέντρο πρέπει να ενώνει τις γραμμές, να ενώνει τα πλάγια, να είναι καλός επιθετικά, να είναι καλός στο κεφάλι. Είναι δύσκολη δουλειά να είσαι καλός μέσος, γι' αυτό και δεν υπάρχουν πολλοί.
4: Ναι, εντάξει, δεν είμαι ο κατάλληλος να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά άμα πρέπει να μιλήσω για τα χαρακτηριστικά μου, ναι, θεωρώ ότι ένας παίκτης οχτάρι box to box.
7: Έντζο Φερνάντες.
4: Πιο πολύ De Paul Μακάλιστερ, θα έλεγα. Έντζο Φερνάντες είναι λίγο πιο. Βασικά, ναι, εντάξει. Ναι. Πιο πολύ De Paul όμως ανάμεσα αυτούς.
7: De Paul, πολύ δυνατός, έξυπνος. Ιταλία. Ιταλία, πια Ιταλία δεν υπάρχει. Ισπανία. Αργεντινή.
4: Ναι.
7: Πρόβλεψη.
4: Ελπίζω Αργεντινή, αλλά νομίζω ότι είναι ο χειρότερος αντίπαλος θα μπορούσε να πετύχει, γιατί η Ισπανία είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και από τη Γαλλία που θα μπορούσε να πετύχει η Αργεντινή, ενδεχομένως η Ισπανία, παρόλο που η Γαλλία έχει καλύτερες μονάδες, η Ισπανία νομίζω είναι πολύ πιο οργανωμένη ομάδα. Οπότε θα είναι. Ελπίζω πραγματικά η Αργεντινή, αλλά δεν ξέρω να δώσω μια πρόβλεψη, γιατί η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα.
7: Ποιος μέσος στην ίδια θέση που παίζει σου άρεσε στο Μουντιάλ? Κράτησες κανέναν, είδες κάποιο στοιχείο που σου άρεσε?
4: Ο Μπέλιγχαμ νομίζω ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος παίχτης στο κέντρο αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο.
7: Πατάει όμως αυτός, αυτό δεν μπορούμε να το κατατάξουμε, ούτε οχτάρι ούτε δεκάρι, γιατί πατάει παντού.
4: Αυτός είναι ένας παίχτης που τούτο καμπίστα λέγεται εδώ πέρα στην Ιταλία.
7: Τούτο καμπίστα.
4: Ναι, παίζει, είναι τα πάντα στο κέντρο, κάνει τα πάντα. Αμυντικά, επιθετικά, σκοράρι, τρεξίματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης αυτή τη στιγμή στη θέση του.
7: Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα ότι ο μπαμπάς σου λέει τραυμάτισε τον Παναθηναϊκό κάποτε με Παντελή Μυριοκεφαλιτάκη στον πάγκο. Εσένα θα ζητούμε στον Παναθηναϊκό, θα ζητούμε στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι τα τελευταία χρόνια σε παρακολουθούν και ποιον Έλληνα δεν παρακολουθούν στο εξωτερικό που διακρίνεται, θα μου πεις. Μπορείς να μας πεις στο μυαλό σου τι ρόλο παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα?
4: Σίγουρα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα και οι τέσσερις ομάδες που αναφέρατε είναι τεράστιες, είναι πολύ μεγάλες ομάδες και οι τέσσερις. Δεν γνωρίζω να σας πω. Σίγουρα δεν αποκλείω τίποτα. Χαίρομαι γιατί φέτος έτσι και έτσι βρίσκομαι σε μια ομάδα που είναι στη Σεριά, που είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Οπότε χωρίς να αποκλείω τίποτα, εννοείται ότι έρθει θα το προφανώς και θα το εξετάσω, γιατί όπως είπα είναι πολύ μεγάλες ομάδες και το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ.
7: Υπάρχει όμως ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ότι εσύ πήγες στην Εντελέχεια για να παίξεις επιτέλους στο καμπιονάτο. Και τώρα είναι να παίξεις στο καμπιονάτο. Και αν έρθει πρόταση από Ελλάδα, γιατί ξέρουμε ότι είσαι στα υπόψη, δύσκολη απόφαση.
4: Δύσκολη, αλλά κάτι επίσημο σίγουρα δεν έχει έρθει ακόμα για να σας απαντήσω, να σας πω ότι πρέπει να το σκεφτώ τώρα. Σίγουρα θα το σκεφτώ, γιατί όπως είπα είναι πολύ μεγάλες ομάδες που προφανώς και όταν ενδιαφέρονται και σου κάνουν μια πρόταση, παρόλο που είμαι πλέον στη Σεριά, είναι ομάδες που δεν μπορείς να μην το σκεφτείς και να μην τις πάρεις.
7: Σωστό.
4: Σοβαρά προφανώς.
7: Με τη Φροζινόν, επειδή δεν γνωρίζω το συμβόλαιο του, είναι ένα συνένα, έχει τελειώσει, δεν το ξέρω το θέμα.
4: Ναι, έχω τον τελευταίο χρόνο συμβολαίου τώρα, οπότε θεωρητικά ουσιαστικά ή θα ανανεώσω ή θα φύγω. Δηλαδή αυτές είναι οι συζητήσεις που κάνουμε τώρα με την ομάδα.
7: Πότε τα ξέρουμε?
4: Όταν τέλειωσε η συνταγραφική περίοδο, θα σα πω σίγουρα.
7: Θα τα ξαναπούμε. Πάντως, η Φροζινό είναι μια μικρή πόλη 40.000, έχει ένα κοινό 12.000. Είναι μια ωραία ιστορία. Θα ήθελε να συνεχίσει ή θα δει πώς θα πάει, όπως μας είπες πριν, δεν ξέρεις?
4: Δεν γνωρίζω, αλλά όπως σας είπαν, ίσως και η πρώτη χρονιά που είμαι ήρεμος, γιατί άμα μείνω εδώ είμαι χαρούμενος, γιατί επιτέλους είμαι στο επίπεδο που ήθελα να είμαι και είμαι σε μια πόλη, σε μια ομάδα που θα έχω ή θα ξεκινήσω να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε είναι η προπονητής που είχα και πέρυσι, οι συμπαίχτες που είχα και πέρυσι, οπότε είμαι καλά εδώ. Από την άλλη, προφανώς και αν παρουσιαστεί μια καλή ευκαιρία, ναι, λόγω του ότι έχω ένα χρόνο συμβολαίου κιόλας, προφανώς και θα την πάρω στα σοβαρά και θα δω τι είναι καλύτερο για το μέλλον μου.
7: Τζόλης, είπαμε, πάει στην Arsenal, Τζολάκης στην Χαλ. Πώς σας αισθάνεστε, συζητάτε μεταξύ σας, γιατί όλοι ψάχνουν τη μεγάλη ομάδα, τη μεγάλη μεταγραφή, δικαίωση των κόπων σας. Τι έχεις να πεις για τους δύο συναδέλφους, τους δύο πρώην συμπαίκτες σου?
4: Καταρχάς νομίζω δεν είναι ακόμα επίσημο, οπότε ελπίζω πραγματικά και τους το εύχομαι να επισημοποιηθεί και να πάνε, γιατί το αξίζουν και οι δύο. Ο Τζόλης φέτος έκανε εξαιρετική χρονιά και αξίζει να πάρει μεταγραφή σε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Ο Τζολάκης πάλι θεωρώ ότι είναι από τους θερματοφύλακες που τα επόμενα χρόνια μπορούν να γίνουν από τους καλύτερους θερματοφύλακες στην Ευρώπη, για χαρακτηριστικά και για αυτό που έχει αποδείξει μέχρι την ηλικία του. Οπότε ελπίζω αυτό να είναι μόνο ένα βήμα για ακόμα παραπάνω.
7: Ηλία, να θυμίσουμε ότι σας συνδέει ο Πλατανιάς, εσένα και τον Τζολάκη.
4: Ναι, εντάξει, με τον Κωνσταντή έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, ναι, από πολλά χρόνια.
7: Ο Κωνσταντής είναι ένα χρόνο μικρότερο σου?
4: Είναι ένα χρόνο μικρότερος.
7: Το 2002?
4: Το 2002, ναι.
7: Λοιπόν, πάμε ακριβώς τώρα και να κλείσουμε με την Εθνική. Έχεις μία συμμετοχή Under 18, πέντε συμμετοχές Under 19 και τρεις συμμετοχές Under 21, όπως προαναφέραμε, συμπαίκτες με τους Τζόλι και Τζολάκη. Δεν σε βλέπουμε στην Εθνική Ανδρών. Έχει γίνει κάτι, έχει υπάρξει συζήτηση, σε έχουν ενοχλήσει, ή το γεγονός ότι στη Σέριε B ήταν ένας ανασταλτικός παράγων για τους ομοσπονδιακούς, τον Μπογέ τελευταία χρόνια και τον Γιωβάνοβς, να μην σε καλέσουν?
4: Εντάξει, ο Ρώτη τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά, ήταν λογικό να μην είμαι στις κλήσεις εθνικής λόγω του ότι ήμουν σε Serie B. Πέρυσι, λόγω του ότι και ανέβηκε η ομάδα και είχα τους αριθμούς που είχα,
7: ναι,
4: επειδή ήταν και τα φιλικά, ας πούμε, τον Ιούνιο, ήξερα ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στο κέντρο και ότι τα παιδιά που πήγανε προφανώς και το αξίζουν όλοι. Αλλά είναι αυτό που είπα και πρόσφατα, ότι εγώ χαίρομαι, γιατί αν πριν λίγα χρόνια ήταν απλά το όνειρό μου να παίξω στην Εθνική, πλέον θεωρώ ότι είναι κάτι πιο εφικτό, έχει γίνει στόχος μου και ελπίζω πρώτα Θεός να είμαι καλά, υγιή σωματικά, να κάνω μια καλή χρονιά, είτε είναι η Σεριά είτε είναι σε ένα άλλο πρωτάθλημα πλέον μεγαλύτερο, να είμαι στις κλήσεις εθνικής ομάδας, αν μπορώ να βοηθήσω.
7: Το καλοκαίρι στο Ηράκλειο, στην πόλη σου, ήλθε η Ιταλία, η οποία, επειδή είχε απογοητευτεί, είχε φέρει την δεύτερη ομάδα, με την οποία προφανώς είχες και κάποιους φίλους εκεί. Πήγες στους είδες. Θα ήταν ένα ωραίο ντεσού για σένα το καλοκαίρι να έπαιζες με την Ελλάδα απέναντι στους φίλους σου Ιταλούς, ε?
4: Εντάξει, εμένα όταν έμαθα ότι θα είναι στο Ηράκλειο ενάντια στην Ιταλία και η ομάδα είχε ανέβει και εγώ είχα πάει όπως είχα πάει, γιατί στο μυαλό μου ήταν
7: το
4: ιδανικό σενάριο, ναι, να συμβεί αυτό μέσα στο Ηράκλειο. Εντάξει, δεν έγινε. Ναι, είχα και δύο συμπαίχτες που ήταν στις κλήσεις της Εθνικής Ιταλίας και χαίρομαι πολύ για αυτούς, αλλά όπως είπα, ότι μακάρι να πάνε όλα καλά φέτος και κάποια στιγμή να... να μπορέσω να βοηθήσω, γιατί εννοείται ότι είναι το μεγαλύτερο όνειρο ενός παίχτη και πόσο μάλλον εμένα που είμαι από μικρό στο εξωτερικό.
7: Άρα, αφού κατέκτησες το όνειρό σου να παίξεις το καμπιονάτο, απομένει η εθνική σου. Θα σου το ευχόμαστε, γιατί η εθνική είναι το υπέρτατο όνειρο του κάθε ποδοσφαιριστή. Πρέπει να είναι, βλέποντας το Μέση, το Ρονάλντο, τον Τραμοθέλακα Γκόρντον, τον Βοζίνια στα 40 τους, να παλεύουν, να ιδρώνουν, να χαίρονται, να δακρύζουν για την εθνική. Καταλαβαίνεις τι είναι η εθνική ομάδα για όλους τους ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ακριβώς, και ξαναλέω, πραγματικά, επειδή και εγώ έχω φύγει από πολύ μικρός από την Ελλάδα, το να εκπροσωπήσω τη χώρα μου είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μου συμβεί και γενικά θεωρώ ότι για ένα ποδοσφαιριστή και έναν αθλητή είναι ο στόχος και το όνειρο του όλων μας.
7: Λοιπόν, Ηλία Κουτσουπιά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καθώς είχαμε πάρα πολύ χρόνο, ευχαριστούμε και την διοίκηση της Φροζινόνε Κάλτσιο που μας έδωσε την άδεια για να σε έχουμε μαζί μας. Καλή προετοιμασία. Θα παρακολουθούμε τα δρόμενα και εύχομαι το καλοκαίρι να μάθουμε πολύ ωραιότερα πράγματα για σένα. Να χαίρεστε πάλι το μωρό σας, αφού είσαι φρέσκος μπαμπάς.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
7: Καλό ξημέρωμα στον Ηλία Κουτσουπιά. Φεύγουμε από την Ιταλία, φίλες και φίλοι, και με ενημερώνει ο φίλος με εδώ, ο Γαβρίλ, ότι υπάρξει αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Εισέπραξε πόσα, Γαβρίλ? 4, μέτρησες 4. Για να δούμε, να πούμε τώρα για την Πάξη, την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, ότι έπαιξε και χθες φιλικό, λέει, με την κροατική Σλάβεν Μπελούπο, την οποία νίκησε με 5-3. Αφού έπαιξε χτες, έπαιξε και σήμερα, πότε έπαιξαν οι βασικοί και πότε οι αναπληρωματικοί? Και αυτό το ξέρουν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, θα το τσεκάρω κι εγώ. Οπότε ένα τραγουδάκι γρήγορο και μετά θα πάμε σε σύνδεση με την Σερβία για να ακούσουμε και να βρούμε τον Γκόραν Στεφάνοβιτς.

0: Λοιπόν, η ώρα, ο χρόνος περνά. Καθώς η ώρα είναι 11 και 21 πρώτα λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στην Air Sport 101,8. Εδώ, τελευταία σελίδα, πάμε για τα τελευταία 40 λεπτά. Το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Έχουμε τα τελευταία δύο παιχνίδια. Προπονητές αναλύουν. Όλοι έχουν στην μπούκα τον Τούχελ και τον Ντεσάρ. Πάμε σε ένα προπονητή, σε ένα παιδί που πέρασε νεαρός από την Ελλάδα, αγωνιζόμενος στην επίθεση της Βέρειας. Εξού και έμαθα και τα ελληνικά. Τον Κοσπόντι είναι Γκόραν Στεφάνοβιτς. Γκόραν, κάκοσι, πώς είσαι?
1: Πολύ καλά, καλησπέρα σε εσάς και τους όλους ακροάτες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ καλά είμαι.
0: Μπράβο. Να θυμίσουμε στον κόσμο, ιδιαίτερα τους φίλους του Ολυμπιακού, ότι η κόρη σου, η Γιωβάνα, έπαιξε φέτος στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, έπαιξε φέτος στον Ολυμπιακό και τώρα τελείωσε και τα πήγε στην Ιαπωνία. Επόμενη χρόνια τα παίξει εκεί, στην Ιαπωνία.
0: Να πούμε ότι η κόρη του Γκόραν Στεφάνοβιτς είναι ακραία, είναι διεθνής και σε υψηλό επίπεδο με την Εθνική Σερβίας. Γκόραν Στεφάνοβιτς, έχεις πάει παντού προπονητής, αλλά δεν έχεις έρθει στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει?
1: Στην Ελλάδα?
0: Ναι, στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα πάλι, αλλά τώρα τελείωσε ένα καλό δουλειά, καλή δουλειά στην Ταγικιστάν. Κάναμε μεγάλη επιτυχία και πήραμε αυτό. Πρόκριση. Ασιατικό πρωτάθλημα.
0: Asian
1: Cup. Θα γίνει στην Σαουδική Αραβία τον Ιανουάριο. Αυτό ήταν το τελευταία φορά.
0: Άρα λοιπόν μαζί με τον συνεργάτη σου, τον Μίλαν Παύλοβιτς.
1: Ναι.
0: Βρεθήκατε στο
1: είναι.
0: Ταζικιστάν. Δύσκολη περιοχή αυτή, ε.
1: Ναι, αλλά κάνουμε πάρα πολύ επιτυχία, αλλά δεν συμφωνούσαμε να
0: ανανεώσουμε
1: συνεργασία.
0: Ναι.
1: Ναι, και τώρα περιμένω το επόμενο μου βήμα στην καριέρα. Μαζί με Μίλαν Παύλοβιτς, είναι μεγάλο φίλο μου και είναι μεγάλο προπονητής. Τόσο χρόνια πέρασε την Ελλάδα.
0: Γκόραν, η Σερβία και η Ελλάδα, ναι. National ναι. Team, νήσου Ιγκραλή ο Αμερικά. Δεν έπαιξα στην Αμερική στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα σχόλιο. Κάκο έτο.
1: Δύσκολα είναι, αλλά τώρα μπορούμε να βλέπουμε τίδια χωρίς άγχος. Είμαστε ήρεμα. Τώρα να κάνουμε ανάλυση και άλλα είναι σοβαρό πράγματα για επόμενη παγκόσμιο κύπελο. Πρέπει να είμαστε και Ελλάδα και Σερβία εκεί, στην Ισπανία, Μαρόκο,
0: ναι.
1: Πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Πρέπει να είμαστε εκεί. Η Σερβία είχε προπονητή τον Παύνοβιτς, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Παύνοβιτς. Θα αλλάξει προπονητή?
1: Καλά, πολύ καλό. Έχει εμπειρία, έκανε δουλειά στην Ισπανία, στη Μέξικο. Έχει εμπειρία, έκανε δουλειά στην Ισπανία, στη Μέξικο.

0: Γιατί τον Οκτώβριο παίζουμε Ελλάδα-Σερβία στο Nations League.
1: Πώς δεν ακούω καλά.
0: National League, Ιγραγιού, Σέρβια, Γκριτσκά. Πώς λέει, τρίμπεσέτσα. National League, Σέρβια, Holland, Germany, Ιγραγιού, Ζάιγκτον. Παίζουν μαζί αυτές οι ομάδες.
1: Ναι, ξέρω. Δύσκολα. Ο Πάουνοβιτς. Γιατί τώρα, δεν ξέρω αν μένει ή όχι, αλλά πρέπει να αλλάξει πολλές παίκτες, γιατί τώρα...
0: Πρέπει να κάνει ανανέωση. Κατάλαβα.
1: Νέο παίκτης πρέπει να πήρε. Δεν ξέρω.
0: Ωραία. Μουντιάλ, δίκαια, ο τελικός final Αργεντίνα-Ιγκλαντ. Είναι δίκαιο, είναι σωστό.
1: Εντάξει. Αργεντίνα είναι μεγάλη ομάδα. Εμένα με αρέσει πολύ, αλλά... Αγγλία έχει μεγάλους παίκτες και έχει μεγάλη ομάδα, αλλά νομίζω και τώρα πρέπει να πω αυτό, δεν με αρέσει, αλλά πρέπει να πω και προπονητής. Ο Τούχελ έκανε πολλές λάθος στις αλλαγές και αυτός σκοτώσει τους ομάδα, πώς να πω καλύτερα. Σκοτώσει.
0: Ωραία, γιατί, τώρα με Ισπανία ή Αργεντινή, ποιος θα το πάρει? Ισπανία.
1: Για μένα φαβορή είναι Ισπανία. Εμένα με αρέσει και αυτό στήλο σύστημα de παιχνίδι και όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα Ισπανία είναι φαβορή.
0: Είναι φαβορή.
1: Αυτό το παιχνίδι. Ναι.
0: Πριν τελειώσουμε, θέλω να σε ρωτήσω για δύο τερματοφύλακες. Η Καλαμάτα απέκτησε το Βασίλεβιτς, ένα ψηλό παιδί, και ο Ολυμπιακός τον Πόποβιτς. Εμείς δεν τους ξέρουμε καθόλου. Θέλουμε ένα σχόλιο, ποιος είναι ο Βασίλεβιτς και ποιος είναι ο Πόποβιτς.
1: Ναι, και τα δύο τερματοφύλακα είναι σχολείο de Αριστοεστέρα. Και για μένα είναι πολύ καλός τερματοφύλακες, πολύ καλός. Δεν έχουν πολλά ευκαιρία να παίξουν για Αριστοεστέρα, αλλά νομίζω και μπορούν να βοηθήσουν αυτές τις ομάδες στην Ελλάδα.
0: Ο Βασίλεβιτς ήταν στο Ναπρέντακ, στο Κρούσεβατς, λίγο πριν πας εσύ με το Μίλαν,
1: Ναι. Εγώ δεν ήμουν στην Ταπέντακ τότε, αλλά γνωρίζω αυτό το παιδί. Για μένα είναι Καλαμάτα, έκανε καλή δουλειά με Βασίλεβιτς. Είναι πολύ καλό παίκτης, πέρασε πολλά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά δεν είχα ευκαιρία σαν πρώτο τερματοφύλακα, αλλά... πήρε Γιάβορ Ιβάνιτσα, Ταπέντακ, πολλές ομάδες στην Σερβία.
0: Και είναι πολύ ψηλός, 2 μέτρα.
1: 2 μέτρα, ναι, ψηλό είναι σίγουρο, εμπειρία έχει όλα, νομίζω
0: στην Καλαμάτα.
1: Σίγουρα. Απόποβιτς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία και παίξει με πόδια σαν παίκτη, σαν δεκάρια.
0: Καλός με τα πόδια
1: Απόποβιτς. Με τα πόδια είναι καλό τερματοφύλακα, αλλά εσπεσιαλ μιλάω για πόδια, παίζει με πόδια σαν παίκτη, σαν δεκάρια.
0: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια, περιμένουμε ενδιαφέρον την επόμενη σου ομάδα και πάντα ξέρουμε ότι αγαπάς την Ελλάδα. Καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Γκόραν Στεφάνοβιτς, πέρασε από την Ελλάδα πριν από πάρα πολλά χρόνια, θυμάται τα ελληνικά. Σχολίασε ότι είναι υπέρ της Ισπανίας στον τελικό και αυτός καυτηρίασε τη συμπεριφορά του Τούχελ και ποιος δεν το έπραξε αυτό προπονητικά, ενώ μίλησε με κολακευτικά λόγια για την σταθερότητα του Βασίλεβιτς που απέκτησε η Καλαμάτα και για τα στοιχεία του Πόποβιτς που απέκτησε ο Ολυμπιακός, το οποίο χαρακτήρισε σχεδόν δεκάρι, δηλαδή είναι άριστος με την μπάλα στα πόδια, άρα θα βοηθάει τον Ολυμπιακό όταν αγωνιστεί, αφού θυμίζουμε ότι ο Ζολάκης έχει κλείσει κατά 95% στην αγγλική Χαλ. Λοιπόν, κύριε Πεύθυνε, σου δίνω το λόγο σας ένα, γιατί σιγά σιγά θα πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε για να μπούμε στην τελευταία μισή ώρα της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλιο ελιμενισμένο στην ίσο Χάρκ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εν αέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρήτερη των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμβρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε στις 13. Αύριο στις 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Μεγάλη φωτιά σε οικισμό της Νορβηγίας, έχουν καεί περισσότερο από 50 σπίτια, αναφορές για εκρήξεις. Άνθρωποι εκενώνουν τα σπίτια τους. Πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό και η ορατότητα είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι. Άρση συναγερμού για τσουνάμι μετά το σεισμό 7,4 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού νωρίς το πρωί και έγινε επίσης αισθητό σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. 12 παρά 20 ώρα, Έρασπορ 101,8. Μετά τον Ηλία Κουτσουφιά που ακούσατε αποκλειστικά και τον Σέρβο προπονητή Γκόραν Στεφάνοβιτς, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή με συζήτηση για το Μουντιάλ. Να δούμε όμως μηνύματα τα οποία δεν έχουμε απαντήσει. Ο Βασίλης, ο φίλος μας στη Θεσσαλονίκη, λέει ότι να έχετε υπόψη, ναι Βασίλη, ότι η Αργεντινή καλή ομάδα για παιχταράδες, δεν έπαιξε μόνη της η Αγγλία. Οι υπόλοιποι, λέει, όχι υπόλοιποι, πολλοί συνάδελφοι Έλληνες, οι φτωχοί δηλαδή, είναι με την Αργεντινή. Ειδικά οι γυναίκες, γιατί άραγε. Εννοείται, οι φτωχοί με την Αργεντινή ήταν, Βασίλη, και εγώ με την Αργεντινή μου. Όχι με την Αγγλία. Τι να μας πει η Αγγλία. Η Αγγλία έχει καλό πρωτάθλημα, δεν έχει καλή εθνική ομάδα. Η είδηση για το γιο του Τζοβάνι στο Ολυμπιακό από το φίλο Άγγελο, ναι, την είπαμε νωρίς, φίλες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος ο Στέ, να την άποψή του, ποιο βλέπεις να αφήνει ο Ριμπάρτα για την καταστάση του Πινέδα. Νίκο από το ψυχικό, δύσκολο το έργο. Εάν δεν έχει κάνει προεργασία ο Ριμπάρτα, θα έχει πρόβλημα. Δύσκολα αντικαθίσταται ο σπουδαίος Πινέδα. Λοιπόν, και τι λέει ο έτερος Νίκος. Καλησπέρα Δημήτρη μου, σε ακούω. Ξεκίνησα με τον μπαμπά στη θάλασσα Ακτή Ηλίου στα πρωινά. Μπράβο. Έπρεπε να πας και από χθες για την κλήρωση από η Super League, φίλε μου. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Νικόλα. Και φεύγω να πάω στον Αλμυρό. Αν έχει πάει, δεν ξέρω. Ο παλιόφιλος ο Άκης Παναγιωτόπουλος. Άκη, καλό βράδυ.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στην Ειρήνη, καλησπέρα στον Γαβρίλη.
0: Επιτέλους τα είπαμε, δεν μπορούμε να σε βρούμε.
1: Τι εννοείς, ότι προσπάθησες να με βρεις και δεν με βρήκες.
0: Εννοείται.
1: Το μιλώ από το λιμάνι της Τίνου, έτσι.
0: Άμα τριπλά.
1: Εξαρτάται.
0: Είσαι μαζί με τον Λιαγκά.
1: δεν κατάλαβες, ο Λιαγκάς είναι μαζί μου, μόνο που δεν είμαστε μαζί.
0: Είσαι στο νησί
1: και
0: της...
1: Όπως έλεγε και κάποιος παλιότερος ημών δημοσιογράφος, και σκεσέ. Και τώρα έχει το πιο όνομα δεν Λιάγκας, ξέρω εγώ. Ναι, ναι.
0: Είσαι στο νησί της
1: Μεχαλοχαρής. Λόξη καθάχει ο άνθρωπος.
0: Είσαι στο νησί της Μεχαλοχαρής.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις τάμα ή έτυχε.
1: Έχω τάμα και έρχομαι 32 χρόνια συνεχόμενα.
0: Μπράβο σου, 32 χρόνια.
1: Συνεχόμενα. Και όταν δεν μπορούσαμε να έρθουμε για να καθίσουμε και μερικά βράδια, ερχόμαστε το πρωί και φεύγουμε το βράδυ.
0: Αυτό είναι συναρπαστικό, διότι η πειθαρχία που λέμε τη ζωή είναι καλό και να τηρείς αυτά που πρέπει. Μπράβο σου, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχει κόσμο.
1: Έχει αρκετό κόσμο, αλλά με το που έρχεται 11 και κάτι το βράδυ, ερημώνει ο τόπος.
0: Ναι, δεν είναι τουριστικό νησί Τίνος. Η Τίνος είναι για ηρεμία. Δεν είναι τουριστικό, λέω εγώ.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι επειδή έρχομαι, όπως σου είπα, πολλά χρόνια.
0: Για πες.
1: Την τελευταία πενταετία, να μην πω λίγο περισσότερο,
0: ναι.
1: Έρχονται από τη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Και μένουν το βράδυ στην Τίνο και φεύγουν με το πρώτο πρωινό για τη Μύκονο και γυρίζουν το τελευταίο βραδινό. Επειδή δεν μπορούν να βρουν κατάλημα στη Μύκονο ή είναι πανάκριβο, έρχονται στην Τίνο.
0: Όχι, όχι, όχι, είναι για άλλο λόγο. Έρχονται στην Τίνο για να μετανοήσουν και επιστρέφουν στη Μύκονο.
1: κάθε μέρα και κάθε βράδυ μετάνοιες πολλές είναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε επιστρέφεις αύριο.
1: Ναι, εντάξει, ναι, μεθαύριο.
0: Τον τελικό που θα τον δεις.
1: Τον τελικό θα το δω στην Αθήνα.
0: Πολύ ωραία. Πες μου καταρχάς τι αίσθηση σου αφήνει το Μουντιάλ το οποίο ολοκληρώνεται.
1: Κοίταξε, εγώ ήμουν αυτός ο οποίος έχω πει ότι φέτος θα ήταν ή η Αγγλία ή η Βραζιλία. Έχω πέσει έξω και στις δύο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που μου έχει μείνει από το Μουντιάλ και θα μείνει σαν Μουντιάλ δεν θα είναι όποιος και να το κατακτήσει, έστω και αν είναι η Αργεντινή με δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση. Αυτό που θα μείνει είναι η κατάδεια και ο ευτελισμός της FIFA, κατ' εμέ. Αυτό το να σταματάνε επί τρίλεπτο για να πέσουν οι διαφημίσεις στην Αμερική και για να δροσιστούν τη στιγμή που έβρεχε σε κάποιο αγώνα κιόλας οι ποδοσφαιριστές, είναι απέναντι στο άθλημα. Δεν υπάρχει γραπτός ή άγραφος νόμος στο ποδόσφαιρο ότι γίνεται όπως το μπάσκετ. Δηλαδή σταματάμε για να ξαναρχίσουμε. Το ποδόσφαιρο ξεκινάει και σταματάει συγκεκριμένα λεπτά, κρατάει ο αγωνιστικός χρόνος, δεν μπορείς να το σπάσεις, δεν μπορείς να τον διαλύεις. Και επειδή θα γίνει χαμός στο ημίχρονο του τελικού, δηλαδή θα έχουμε ένα σοου από αυτά που λέγαμε παλιά Αμερικανιά,
0: ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι ο τραγουδιστής των Cure, που δεν τους ακούω,
0: ναι,
1: θα έχει βάλει εναντίον του Infantino, που με αυτό το σοου με τη Μαντόνα, με τη Σακύρα, με τον Tom Cruise να εμφανίζονται εκεί και να κάνουν τα δικά τους προκειμένου να ανεβούν οι τηλεθεάσεις και να πάρουν περισσότερα χρήματα αυτοί οι οποίοι έχουν επενδύσει στην τηλεοπτική μετάδοση, είναι κάθε άλλο παρά ποδόσφαιρο. Έχει γίνει σοου, έχει γίνει οτιδήποτε άλλο. Ξέχωρα τα διαιτητικά λάθη που για μένα ήταν συμφωνημένα από πριν με τους διαιτητές που έβαλαν.
0: Να πούμε τώρα κάτι, ότι ενημερωθήκαμε, δεν ξέρουμε κατά πόσο ευσταθεί, ότι τελικά 17 λεπτά θα διαρκέσει το ημίχρονο. Προφανώς κόπηκε.
1: Είχα πει για ένα ημίωρο, εγώ το βλέπω πάνω από τα 20.
0: Τώρα έχουμε την νεότερη πληροφορία, θα είναι προφανώς, υπάρχουν πιέσεις, γι' αυτό το πήγαμε στο 17.
1: Δεν υπάρχει 15 είναι, το 17 έτσι κι αλλιώς μέχρι να βγουν οι ομάδες έχει γίνει. Πάμε πάνω από εσάς, Δημήτρη.
0: Εντάξει, όπως λέει και ο Κλοπ, ότι είναι ευκαιρία για εμάς μεγάλους να πάμε και στη, να πάμε και στη τουαλέτα, λέγεται break.
1: Ας πάει να κάνει και μια εγχείρηση προστάτη να τελειώσουμε με τον, αν έχει υπερπλασία ο φίλος μας ο Κλοπ.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο οποίος, ναι, το έχω πει από τη στιγμή που φύγει από τη Λίβερπουλ, οπτικά μου δείχνει άρρωστος. Δηλαδή πιστεύω ότι,
0: ναι,
1: έχει κάποιο πρόβλημα για να φύγει από τη Λίβερπουλ και να κάθεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Ναι, για να δούμε τώρα αν θα αναλάβει την National Mannschaft.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, όντως. Αλλά τον έχουν για φαβορί. Αυτό που λες το κρατώ και θα το παρατηρώ. Να θυμίσουμε πάντως για τον Infantino, τον οποίο ανέφερες, ότι ενδεχομένως να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, διότι η ΔΟΕ ανακοίνωσε έναρξη έρευνας για το θέμα, το απαράδεκτο θέμα της ακύρωσης της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν.
1: Γιατί λέτε γι' αυτό μόνο και γιατί δεν λες ότι έδωσε, έφτιαξε ειδικό βραβείο να τιμήσει τον Τραμπ ως ειρηνοποιό? Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται αυτά. Και τώρα θέλω να δω πώς θα αντιδράσει στο πανό που έβγαλαν οι Αργεντίνοι στο τέλος.
0: Ένα πρόστιμο, ένα πρόστιμο. Τι να κάνει, να τους αφαιρέσει το δικαίωμα να παίξει τελικό? Τι να είναι?
1: Δεν μπορεί να είναι πρόστιμο και όταν βγάζει ο Ερυθρός Αστέρας ή ο Σέρβος μια αντίστοιχη, να πούμε, προκήρυξη ή ένα αντίστοιχο πανό, να υπάρχει τιμωρία της ομάδας για ένα χρόνο κτλ. Δεν γίνονται αυτά, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Ναι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η έρευνα γι' αυτό, διότι δυστυχώς για αυτόν έχει αποδεχτεί, έχει παραδεχτεί δημοσίως ότι συνομίλησε με τον πλανητάρχη και τώρα πρέπει να αποδείξει ότι αυτός που είναι ο ηγέτης της FIFA δεν είπε τίποτα στην Πειθαρχική Επιτροπή και ακυρώθηκε η κόκκινη κάρτα.
1: Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ που έβγαλαν προς τα έξω ότι έχει ξανασυμβεί με τον Καρίντσα σε ένα παγκόσμιο κύπελο στην Ουρουγουάη, νομίζω.
0: Μα τότε δεν υπήρχε κάρτα, δεν υπήρχαν κάρτες τότε.
1: Όχι μόνο δεν υπήρχαν κάρτες, αλλά όταν έγινε η εκδίκαση της υπόθεσης, ο επόπτης ο οποίος είχε μιλήσει στο διαιτητή και του είχε πει να τιμωρήσει τον Καρίντσα και να τον βγάλει έξω, δεν εμφανίστηκε στην επιτροπή. Γι' αυτό έπαιξε και ο Καρίντσα. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αυτά που συμβαίνουν. Είναι πρωτόγνωρα. Δηλαδή τα βλέπα στο Champions League, το είδα τώρα και προσφάτως. Το Βέλγιο κέρδισε πέναλτι καθαρό με την Ισπανία, το έδειξε μία φορά η τηλεόραση και τέλος, δεν το ξανάδαμε.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω, να πάω λίγο παλιότερα.
0: Βέβαια.
1: Πριν από τρία χρόνια στο Κατάρ είχε κίτρινη κάρτα ο Μέση στον αγωνιστικό χώρο και μετά στο τέλος πλακωθήκαν όλοι μαζί με τους Ολλανδούς. Που δεν του βγάλε κίτρινη κάρτα, που θα ήταν κόκκινη για να μην παίξει το τελικό.
0: Σωστό.
1: Να σου θυμίσω στο κύπελο Ευρώπης το χέρι του Κουκουρέγια στο σουτ του Κρός, Γερμανία-Ισπανία. Που έκανε πλουζόν και άφησε το χέρι κάτω.
0: Τι θυμήθηκες, ναι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα τι θυμήθηκα. Είναι θέμα πώς ευνοούνται κάποιες ομάδες που θέλουν να περάσουν στην επόμενη φάση.
0: Άρα η θέση σου είναι ότι στοιχίζεσαι πίσω από την άποψη ότι η Αργεντινή είχε το σπρώξιμο της.
1: Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες είχαν το σπρώξιμο και προηγουμένως είπαμε για την Ισπανία, για το πέναλτι με το Μεξικό και η Ισπανία λοιπόν. Εδώ το ερώτημα είναι άλλο. Ποιος θα πάρει τον τελικό, η Αργεντινή η οποία δημιούργησε θέμα με το πανό, οπότε δημιουργήθηκε και πολιτικό θέμα και οι Άγγλοι φωνάζουν και σκούζουν, ή θα το πάρουν οι Ισπανοί που ο Τραμπ δεν θέλει να ακούει για τον Πρωθυπουργό τον Σάντσες.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν τον στήριξε στην επίθεση και δεν βοήθησε η Ισπανία με τα μαχητικά καθόλου. Οι βάσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν και τον έχει στη μπούκα.
1: Πάντως αυτό που χαίρομαι, Δημήτρη, είναι ότι μιλάμε τόση ώρα, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για αγώνα και αυτό είναι το σημαντικό. Όλοι μπορούν να μιλήσουν για το ποδόσφαιρο, όλοι μπορούν να μιλήσουν για τακτική, αλλά το τι κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις δεν το ακουμπάει κανένας, κάνει τζιζ. Ίσως γιατί δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό.
0: Ναι. Το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά είχε 48 ομάδες, είχε πολλούς αγώνες, είχε εκπλήξεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
1: Άντως κάνει 64. Για ποιο λόγο να γίνονται αγώνες πριν από το παγκόσμιο κύπελο? 64 ομάδες θα διαλέξουν ποιες είναι 64 στη σειρά, όπως είναι στο ranking και να τελειώνουμε.
0: Ρε φίλε, είναι ευκαιρία να παίξει και η Ελλαδίτσα.
1: Κοίταξε, ήδη έχω σαφή άποψη.
0: Ότι?
1: Λέω ότι το Champions League πρέπει να γίνει κύπελο πρωταθλητριών,
0: ναι,
1: με μόνο τις πρωταθλήτριες ομάδες, και εκεί που θα μπορεί να βρεθεί σε μια καλή μέρα μη μικρή ομάδα και σε μια κακή μέρα η καλή ομάδα, η γνωστή ομάδα, η γνωστή. Οπότε να περάσει μικρή, γιατί με ομίλους δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει μικρός στον τελικό. Και η άποψη του παγκόσμιου, για το παγκόσμιο κύπελο, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που είδα μικρό παιδάκι ήταν το 70 στο Μεξικό. Τόσες ομάδες όσες ήταν στο Μεξικό, τόσες ομάδες και την επόμενη φορά στο παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να πει παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι δυνατόν.
0: Επειδή...
1: Και καταλήγω στο τέλος,
0: ναι,
1: καταλήγω στο τέλος, ότι αυτές οι ομάδες και κυρίως η Ρεάλ που το δημιούργησε αυτό με το κλειστό κύκλο των ονομαστών, των φημισμένων, των εμπορικών ομάδων να κάνουν ένα δικό τους NBA ποδοσφαιρικά, είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε με τη FIFA και την UEFA.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν μπορεί να φαντάζεσαι ποιος θα πάει στο τελικό και ποιος θα το πάρει στο τελικό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πες μου για την Αγγλία που την παρακολουθείς χρόνια, αφού σου θέσω και την τοποθέτηση του Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος είπε, δήλωσε στο BBC, πως ας μείνει ο Τούχελ, εκτός κι αν είναι διαθέσιμος ο Πέπε Γκουαρδιόλα.
1: Ναι, γίνεται μια προσπάθεια για τον Γκουαρδιόλα στην Αγγλία. Τον Γκουαρδιόλα τον είχε πλησιάσει από άποψη εθνικών ομάδων η Ιταλία πρώτα, Σκουάντρα Τζούρα. Λοιπόν, να σου πω ότι επειδή άκουσες προηγουμένως ότι πρώτη φορά ασχολήθηκα με τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελο, το 70.
0: Το 70.
1: Το 70 λοιπόν, από το 70 λοιπόν υποστήριζε την Εθνική Γερμανίας. Γιατί? Γιατί έπαιξε Αγγλία-Γερμανία στο προημετελικό, προηγούνταν με 2-0 η Αγγλία και το γύρισε η Γερμανία και το έκανε 2-3. Και τότε είχα πει, μόνο οι Άγγλοι μπορούν να χάσουν αυτό το παιχνίδι. Και οι Άγγλοι χάσαν το παιχνίδι και με την Αργεντινή. Με τη βοήθεια του Τούχελ, ασφαλώς.
0: Εννοείται. Τώρα όμως, το 28 που έχει τη διοργάνωση μπορεί να ελπίζει, αλλά τι να κάνει, να βρει κι άλλους παίκτες.
1: Όπως πάει το πράγμα με το αγγλικό πρωτάθλημα που παίρνουν από παντού ποδοσφαιριστές καλούς, μπορεί να γίνονται καλύτεροι και οι ποδοσφαιριστές οι Άγγλοι, αλλά δεν υπάρχει αυθονία. Είναι αυτό που λέω, ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να υπάρχουν τρεις ξένοι οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά όπως ήταν παλιά. Οι υπόλοιποι να είναι Έλληνες. Μόνο έτσι μπορεί να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο. Και επειδή μου λένε ότι υπάρχει ο νόμος Μπος Πάν κτλ., μια απόφαση του συνεταιρισμού είναι. Όλοι
0: όντως
1: να συμφωνήσουν στους τρεις. Όταν βγαίνει Έλληνας να μην μπορεί να μπει τέταρτος ξένος, θα μπαίνει πάντοτε Έλληνας. Όταν βγαίνει ξένος θα μπορεί να τον διαδεχθεί ξένος.
0: Ωραία.
1: Αλλά μέχρι την εθνικά δεν υπάρχουν μόνο τρεις.
0: Πάμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε. Ισπανία, Αργεντινή. Ισπανία, Αργεντινή είναι, τι κάνουμε, τι προβλέπουμε.
1: Τι θέλουμε ή τι προβλέπουμε.
0: Τι θέλουμε.
1: Λοιπόν. θεωρώ ότι ο Ινφαντίνο θέλει να κάνει το Μέση τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει εμφανιστεί στον κόσμο. Εγώ είμαι υπέρ του Μαραντόνα. Και θυμίζω τις πρόσφατες δηλώσεις του Ταρντέλη που είπε ότι όταν ο Μαραντόνα είχε δίκιο και κακώς δεν τον υποστηρίξαμε. Λοιπόν, υπήρξε κάποια στιγμή που είχα αμφιβολίες επειδή ο Μέση είναι πάρα πολλά χρόνια στο προσκήνιο ότι ίσως αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης σε σχέση με τον Μαραντόνα. Και έκανα μια κουβέντα με τον Ρότσα και μου είχε πει ότι θυμίσω Άκη πώς αντιμετώπιζαν τον Μαραντόνα και πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι διαιτητές, να μην σου πω λέει οι αντίπαλοι, το Μέση. Και είχε τεράστιο δίκιο. Λοιπόν, για μένα ο Μέση ήταν ο δεύτερος καλύτερος ποδοσφαιριστής μετά τον Μαραντόνα, Αργεντινός κι αυτός. Αλλά θεωρώ ότι η Ισπανία έχει το προβάδισμα. Έχει καλύτερη ομάδα. Οι άλλοι έχουν και τη δύναμη, την εσωτερική δύναμη προκειμένου να πάνε στην κόντρα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν με πείθουν.
0: Ωραία.
1: Οι Ισπανοί, χωρίς να είναι κάτι το εξαιρετικό, δείχνουν περισσότερο ομάδα. Δηλαδή είναι δύσκολο.
0: Όντως.
1: Να πιεστούν. Όπως πιέστηκε η Αγγλία.
0: Άρα θα είναι ένας ενδιαφέρον τελικό. Λοιπόν, να σου πω επισήμως ότι.
1: Μακάρι. Ναι. Γιατί η τελική είναι περίεργη.
0: Ακριβώς. Να σου πω ότι επισήμως η FIFA ενημέρωσε τις Ομοσπονδίες και τους φιναλίστες ότι η διακοπή θα διαρκέσει μόνο 11 λεπτά. Θα τραγουδήσουν 11 λεπτά η Μαντόνα. Ποιος άλλος? Η Σακύρα και ο Justin Bieber και τα υπόλοιπα 6 λεπτά.
1: Είναι ακόμα ένα.
0: Όχι, δεν έχει εδώ η επισήμενη ενημέρωση. Διαβάζω Μάρκα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ότι μόνο αυτοί οι τρεις αυτοί τις θα τραγουδήσουν. Μπορεί και ο τέταρτος 11 λεπτά και άλλα 6 λεπτά για να ξεστηθούν οι σκηνοί που θα τραγουδήσουν. Ένα λεπτό για το βρέξιμο, άρα 17 λέει. Για να δούμε την κυρία και το βράδυ.
1: Χάρηκα. Ο Τόμ Κρούζ και οι λοιποί οι οποίοι θα παρελάσουν εκεί πέρα, τι πότε θα
0: παρελάσουν. Θα είναι την ώρα που θα τραγουδάνε. Λοιπόν, άναψε και για μας ένα κεράκι. Καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε από εβδομάδα ξανά.
1: Και ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Τους Coldplay, γιατί τους φώναξαν προκειμένου να δημιουργήσουν όλη αυτή την ιστορία?
0: Έγινε λάθος, κύριε. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ειρήνη Παπαζήτση. Ευχαριστούμε τον Γαβρί Ρεμούνδο από το Δημήτρη Μαλισιώβα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε Κυριακή βράδυ στις 12 μετά το μεγάλο τελικό. Τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων από τον Γιάννη Παπαγιώργιου. Έρχονται οι συνάδελφοι για το 12-2. Καλό ξημέρωμα, καλό σουκού!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε. Στη ρύθμιση του ήχου Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαγεωργίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φαν Τρόκελεν από την Σάμψο Σπορ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την τουρκική ομάδα και πλέον απομένουν τα τυπικά για να τηθεί στα πράσινα ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Την ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες με την Πάξη κατέθεσαν απόψε οι πράσινοι. Ιδανικό τεπούτο με τα ερυθρόλευκα για τον Ζώτα Σίλβα που πέτυχε χάτρικ στην φιλική νίκη του Ολυμπιακού με 3-1 επί της Φορτούνα Σίταρτ στην Ολλανδία. Νέο φιλικό τεστ για τους ερυθρόλευκους σήμερα στις 4:30 απέναντι στον Άγιαξ. Τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από την Κοσμοτέ Σπορτ και ενημέρωση από την Era Sport. Στη Μοντερέι του Ματιάς Αλμέιδα θα συνεχίσει την καριέρα του Ορμπελίν Πινέδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με την μεξικανική ομάδα για 8 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα θα ψάξουν τον αντικαταστάτη του στην Ένωση. Την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Ροδίτης αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πάντα ήθελα να παίξω στην Σέρια και τα κατάφερα φέτος με την Φροζινόνε, δηλώσει στην Era Sport και στην εκπομπή Τελευταία Σελίδα ο Ηλίας Κουτσουπιάς. Ονειρόμουν να παίξω στην εθνική ομάδα, τον 25χρονος μέσος. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών στους 7. Με το θέμα να αναμένεται να συζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της GPL. Η Μαρία Σάκαρη πέρασε τα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε τη Ashley Parks με 2-0 σετ 6-4-6-3 για τα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα, η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ της Τερέζα Βαλεντόβα. Πρόκριση ημιτελικά μετά από 17 μήνες για τον Στέφανο Τσιτσιπά που νίκησε με 2-1 σετ τον Άρτουρ Ρεντερκέν στο ATP 250 του Gdansk. Η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο Μέρφιλ Στάντιουμ της Νέας Υόρκης την Κυριακή στις 10 το βράδυ με διαιτητή της σπουδαίας αναμέτρησης στον Σλάβκο Βίσνιτς. Μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα του, ο τελικός του Champions League το 2024 ανάμεσα σε Ρεάλ και Ντόρτμουντ, ενώ το 2022 διαιτήτευσε το τελικό του Europa League ανάμεσα σε Άιντραχτ και Rangers. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ακολουθούν οι βραδινοί μπαλαδόροι με Δημήτρη Καϊμά και Τάσο Επιτρόπου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
1: Ατλάκολ!
4: Air Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Air Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sports στη Σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Καθαρή εκπομπή και σήμερα. Όταν λέω καθαρή, δεν θα έχουμε κάτι μουντιαλικό. Αυτό εννοώ.
1: Λέω και εγώ, γιατί κοιτάω σε γύρω-γύρω.
0: Καθαρό εδώ το στούντιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λαμπίκο.
1: Λάμπη. Τι βγαίνει.
0: Μπάμπι μου. Ο Αποστολόπουλος δεν κρατιέται, έτσι, με το που έχει έρθει.
1: Έχει δίκιο, τον προκαλέσαμε.
0: Τον προκαλέσαμε. Άμα λέμε κοτσανούλες, παίρνει μπρος και αρχίζει και αυτός. Και την ώρα που μιλάμε στον αέρα και με τις φίλες και τους φίλους, έτσι που τα λέμε, ας πούμε, πετάγεται διάμεσα και τα σχολιάζει όλα. Και
1: το παγώσει για επίτηδες. Ακουστεί
0: ίσα-ίσα
1: για να το πιάσει.
0: Το πιάσει όμως, το πιάσει. Και όταν ακούει τέτοια, φτιάχνεται και θέλει να πει και αυτό στα δικά του. Μύρισε αίμα που λέει. Εντάξει, όπως και ο Μέση και η παρέα του με τους Εγγλέζους.

0: Φαν Ντρόγκελεν. Έτσι είναι η μεταγραφή που έσκασε τώρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν στόχος, είχα διαβάσει ήδη και από τις αρχές του καλοκαιριού.
0: Ένα μισή μήνα τώρα. Και...
1: αλλά ήρθε και ο τραυματισμός, οπότε πατήσανε γκάζι.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Ο τραυματισμός του Ίνγκασον, έτσι. Και δεν ξέρω τι θα κάνουν και με δεξιό μπακ, έτσι. Γιατί είναι και 6 εβδομάδες έξω και ο Ιταλός. Για τον Παναθηναϊκό τώρα μιλάμε. Εγώ είδα όμως ένα παιχταρά εκεί, με το που εμφανίστηκε, σημείωσε και 3 γκολάκια. Έτσι.
1: Και ποιο κύριο λέμε?
0: Με το Ζώτα Σίλβα, με το που αγωνίστηκε σήμερα, έβαλε 3 γκολ. Πρώτη εμφάνιση με το φανέλα του Ολυμπιακού. Φορτούνα Σίταρτ Ολυμπιακός 1-3. Ή Ολυμπιακός Φορτούνα 3-1. Ωραίο. Χατρίκ με το καλημέρα. Είναι ένα μήνυμα σημαντικό. Βέβαια, στη συνέχεια είναι που θα παίξει ρόλο, αλλά είναι ωραίο. Επόμενο φιλικό του Ολυμπιακού είναι αύριο Σάββατο στις 4:30 απέναντι στον Άγιαξ. Θέλω να το δω αυτό το παιχνίδι, να δω σε ποια κατάσταση είναι και ο Ολυμπιακός. Αλλά μας ενδιαφέρει και ο Άγιαξ αύριο μεθαύριο. Στον δρόμο μας, όλο και κάπου βρίσκεται ένας Άγιαξ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τις
1: ελληνικές. Κάθε χρονιά, άντε χρονιά παραχρονιά.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και στα καλά του. Λοιπόν, είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, εννοείται. Θα πούμε πολλά περισσότερα και για το παγκόσμιο κύπελο. Όμως σήμερα, Δημήτρη, τι έχουμε? Έχουμε βραδιά Jokbox.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: η τελευταία
1: εγώ,
0: ημέρα του Δημήτρη πριν πάρει την...
1: πριν πεθάνω.
0: Έλα μου, ωραία, τι είναι αυτό.
1: Είναι η τελευταία μέρα, λέει ότι πάει, πεθάνει, έτσι.
0: Για να πάρει την άδειά σου.
1: Την πρώτη μικρή άδεια, έτσι.
0: Μικρή, μεγάλη, πάρ' την άδεια τώρα ναι. Και μετά θα δούμε για τη δεύτερη. Ακόμα είναι νωρίς.
1: Ήδη έχει δηλωθεί. Έρχεται και η δεύτερη.
0: Εντάξει. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή τη πρώτη.
1: Καλά, έχει δίκιο. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Άστο, κράτα λιγάκι.
1: Γιατί δεν κάποιοι που είναι να φύγουν μετά μπορεί να μην φύγουν, γιατί κάτι μπορεί να υπάρχει.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Άστο, μην τον μπλέκει περισσότερο το πράγμα. Λοιπόν, θα στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, γράφετε σπόρο, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε και το μας τον μπουμπουνάτε. Θα τρέξει και ο διαγωνισμός, θα στέλνετε και τα μηνύματά σας στο erasport@er.gr, που είναι το email εδώ στο στούντιο της Erasport. Θα στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger Δημήτρης Καϊμάς Στάσος Επιτρόπου, με ελληνικούς χαρακτήρες θα μας εντοπίσετε. Θα κάνετε και like να μας βρείτε εκεί πέρα και στο TikTok, Βραδινή Μπαλαδόρη. Είναι και η Βραδινή Μπαλαδόρη στο Facebook, που επίσης μπορείτε να εντοπίσετε την ομάδα μας, να διαβάζετε και αυτά που ανεβάζουμε. Τώρα είναι κυρίως μουντιαλικά, αποφεύγουμε να βάζουμε κάτι άλλο για να είμαστε στο κλίμα των ημερών. Τι άλλο, και φυσικά υπάρχει και το Viber, το ξέχασα, το Viber που είναι
1: το πιο εύκολο από όλα,
0: το πιο εύκολο και το πιο απλό και το πιο κατανοητό. Γράφετε Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, θα εντοπίσετε το εικονίδιο, ένα κλικ πάνω στο εικονίδιο, κατευθείαν θα εμφανιστεί μπροστά σας η διαδικασία, στέλνετε το ένα απλό μήνυμα και εκεί αναγράφετε ό,τι θέλετε. Επίσης τρέχει και ο διαγωνισμός, αν το βρω θα σας το διαβάσω, αν δεν το βρω δεν θα σας το διαβάσω, το βρήκα, το θυμόμαι για παίξω. Λοιπόν, έχουμε το βιβλίο του Μάκη Διόγου, μιλήσαμε χθες αρκετή ώρα με τον Μάκη, τον συνάδελφο αλλά και συγγραφέα και άλλα πολλά, ραδιοφωνικό παραγωγό και όλα αυτά τα σχετικά. Ο Μάκης Διόγος λοιπόν έγραψε το δεύτερο του βιβλίο, το «Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι, ιστορίες από τα γήπεδα όλου του κόσμου», ιστορίες, 51 ιστορίες, οι οποίες... είναι πίσω από το.
1: Έχει γράψει και ένα μη αθλητικό. Θα βρει πιο προχωρά τώρα το θυμητικά. Ο Μάκης άσχετα.
0: Νομίζω δύο έχει γράψει, αυτό και άλλο ένα πάλι ποδοσφαιρικό. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει πάλι με ιστορίες έτσι ωραίος. Είναι πραγματικά ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο βιβλίο και αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε. Από τις εκδόσεις Λογότυπο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσουμε αντίτυπα. Περίπου στις 2 παρατέταρτο θα κάνουμε την κλήρωση. Τρέχουν και οι χθεσινοί που ήταν στο διαγωνισμό με τα παιδιά που έχετε στείλει. Δεν τα ξαναστείλετε, κανένα πρόβλημα. Εμείς σας έχουμε βάλει ήδη στη διαδικασία για την κλήρωση. Όσοι στείλετε και θέλετε βιβλίο, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι, πάλι αθλητικές ιστορίες, δεν ήταν
1: το
0: προηγούμενο βιβλίο. Μπράβο. Τα είπαμε και χθες. Οπωσδήποτε θα βάζετε εκτός από το όνομα, αν θέλετε, και διευθύνσεις και τη στοιχεία, περιοχή, ό,τι θέλετε, το τηλέφωνό σας. Χωρίς τηλέφωνο, παιδιά, δεν κάνουμε. Χθες δύο φίλοι έστειλαν, είπα στον αέρα, γράψτε το τηλέφωνο. δεν το έστειλαν. Κάποιοι άλλοι έστειλαν. Okay, σας παρακαλώ λοιπόν οπωσδήποτε το τηλέφωνό σας για να διεκδικήσετε ένα από τα αντίτυπα που θα δώσουμε, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Έχουμε συγκεντρώσει κάποια μηνύματα, περιμένουμε περισσότερα για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Ένας φίλος έστειλε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να δροσίσει, λέει. Τι να δροσίσει, ρε μεγάλη, άμα θες να δροσίσει.
1: Αύριο βγες έξω το δρόμο.
0: Έχω έτοιμο, ωραίο τραγούδι. Γιατί είναι και είναι καλοκαιράκιδες, όπως λέει, και χειμωνιά. Πώς λένε.
1: Προσπαθώ να καταλάβω τι θα ακούσει τα αυτιά μου.
0: Τι θα. θα ακούσεις.
1: Ναι.
0: Θέλεις Καζατζίδη, τι θέλεις.
1: Όχι, για άλλο πας, είναι πολύ πονηρό.
0: Εγώ λέω να βάλουμε.
1: Γελάμε δύο τη λίστα γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε το κλασικό κομμάτι, έτσι, το οποίο δεν το βλέπω εκεί πέρα και ανησυχώ.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν το βλέπω. Ναι, περίμενε.

0: έχουμε 152 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Κάθε χρόνο εδώ, τέτοια μέρα.
1: Δεν περιμένω ότι θα φτάνεις εκεί. Δεν περίμενα ότι θα φτάνεις εκεί. Δεν το περίμενα αυτό έτσι. Τα πάντα μπορούσα να ακούσω.
0: Μα τώρα ο άλλος μου γκρίνιαζε, λέει: βάλτε κανένα δροσερό τραγούδι. Πάρε ένα δροσερό τραγούδι.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Να δροσιστείς.
1: Πάρε ένα έχεις. Ναι.
0: Και έχω κι άλλα.
1: Μα σήμερα το βουντεφτεί πιο ωραία συνόρια.
0: Όμως σήμερα θα τρέξει. Αυτό είναι. Ήδη έφτιαξα διάθεση. Δροσερό χαλί. Last Christmas. Κοίταξε, είναι ατμοσφαιρικό κομμάτι, Αλέξανδρε.
1: Ατμοσφαιρικό, κρέξε μένα δίπλα σου.
0: Γιατί, όχι. Εννοώ, φτιάχνει ατμόσφαιρα σου. Φτιάχνει διάθεση. Και φυσικά σήμερα ανοίγει και το jukebox. Μέχρι τις 2 η ώρα θα παίζουμε κομμάτια που εσείς επιθυμείτε. Ο ίδιος ο Δημήτρης έχει κάποια τραγούδια από παραγγελιές. Έτσι θα πορευτούμε. Αλλά, Δημήτρη, η προϋπόθεση ποια είναι?
1: Να υπάρχει επεξήγηση. Ότι για ποιο λόγο θέλει να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Όχι, είναι ωραίο και μ' αρέσει.
0: Ούτε το αφιερώνω στην
1: πεμπέκα μου. Έτσι, ναι. Ναι.
0: Θέλουμε να μας πείτε μια μικρή ιστοριούλα. Μικρή, πολύ απλή. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο και μόνο για να μπούμε και εμείς στο κλίμα και στον ψυχισμό σας. Να ακούσουμε λίγο Last Christmas, γιατί έχουμε και μια συνέντευξη να προχωρήσουμε.
1: Ελπίζω μην ακούει τώρα ο άνθρωπος έτσι να πει.
0: Μπορεί και να μην βγει. Σου λέει αυτή είναι τρελή.

0: Και μετά τι θα σας ετοιμάσω. Ακόμη καλύτερο.
1: Κατάλαβα.
0: Πριν από ανοίξει το jukebox, εσείς στέλνετε μηνύματα για να διεκδικήσετε ένα από τα τίτυπα που θα δώσουμε από τις εκδόσεις Λογότυπο, το βιβλίο του Μάκη Διώγου, Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Και φυσικά στέλνετε και τις παραγγελίες σας για ποια τραγούδια θέλετε και για ποιο λόγο θέλετε το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ζητήσετε. Και μετά θα σας βάλω και, και το αχανούλα του χιονιά. Ε, ωραίο. Ακούτε βραδινούς μπαλαδόρους, είναι η ενημερωτική αυτή εκπομπή. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, εδώ ξετυλίγουμε το κουβάρι της αθλητικής ανενημέρωσής σας. Έτσι, ανενημέρωσής σας. Και όμως η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Και επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα στην καθημερινότητά μας, και λέω δεύτερο, μπορεί να είναι και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο, και καλό είναι να μην το έχετε πάντα στην πρώτη γραμμή, πάντα να το αγαπάτε, να το γουστάρετε, είναι κάτι διαφορετικό.
2: Προσφέρει συγκινήσεις, οπότε μια χαρά.
0: Και καλό είναι να έχετε και το νου σας. Και όταν λέω νου σας, να έχετε την ψυχή σας. Δηλαδή, τι εννοώ, να έχετε καλή ψυχολογία. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, ένας άνθρωπος, ένας επιστήμον, και σας έχουμε συνηθίσει να βγάζουμε έτσι ανθρώπους που κοιτάνε με διαφορετικό μάτι, είναι επικοινωνιολόγος, είναι ψυχολόγος, είναι ειδικός στα αθλήματα υψηλής απόδοσης, είναι διπλωματούχος, είναι συνεργάτης και της ΕΠΟ, είναι πολλά. Αλλά το πιο σημαντικό που το θέλουμε είναι γι' αυτό που λέμε ψυχολογία αθλητή, φιλάθλου. Θα μπλέξουμε και λίγο τα social media και θα πούμε και θα καταλήξουμε ότι ο κύριος Αχιλλέας Ιφαντίδης, γεια σου Αχιλλέα, είναι στην γεια παρέα μας.
3: Γεια σας, γεια σου Τάσο, γεια σου Δημήτρη, Δημήτρη και Τάσο, και χαιρετίζω και τους ακροατές σας.
0: Είναι στην γεια παρέα σας. Μας.
3: Γεια σας, γεια σου Τάσο, γεια σου Δημήτρη, Δημήτρη και Τάσο, και χαιρετίζω και τους ακροατές σας.

0: να μεταφέρεις στις ακροάτρες και στους ακροατές μας εν ώψη αυτής όλης της διαδικασίας που έχουμε διανύσει, είναι και πάρα πολλές μέρες, 30 πλάς μέρες, έτσι.
1: 37 μέρες.
2: Κοιτάξτε, το πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το βήμα να περάσουμε λίγο και τη φωνή της ψυχολογίας σε αυτή πολύ μεγάλη στιγμή που αφορά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, μια κορυφαία στιγμή αθλητική που όμως, ξέρετε, δεν είναι μόνο το να σουτάρω, το να κάνω κεφαλιές, το να κερδίσω ένα παιχνίδι στρατηγικά τακτικά, είναι και το να το δούμε από μια άλλη οπτική που ίσως βοηθήσει οικογένειες και παιδιά να κατανοήσουν λίγο περισσότερο το γιατί αθλούνται, το τι σημαίνει εμπνέομαι και το τι σημαίνει παίρνω μαθήματα από τέτοια γιγαντιαία γεγονότα. Για παράδειγμα, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που τα σκεφτόμουν, μου κάνει τρομερή εντύπωση το πώς μια ομάδα μπορεί να περνάει στους τέσσερις, να είναι στους τέσσερις του κόσμου, Γαλλία για παράδειγμα, για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια, και παρόλα αυτά η αίσθηση που μένει στους ανθρώπους αυτούς και σε όλη τη Γαλλία είναι μια αίσθηση της αποτυχίας. Δεν είναι λίγο παράδοξο αυτό? Την ίδια στιγμή γενικά μιλάμε και λέμε ότι δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα και ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε, και το μήνυμα είναι ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι να κοιτάμε τον εαυτό μας που καθρέφτηκε και να νιώθουμε τα κάναμε καλά. Και όμως κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι να διαχειριστεί ένας γονιός Γάλλος αυτή την κατάσταση και να πει στο παιδί του δεν πειράζει, όλα πήγαν καλά. Μα αφού δεν πήγαν καλά, αφού οι ίδιοι όλοι στις δηλώσεις τους αυτό το μήνυμα περνάνε, ότι δεν πήγαν καλά.
0: Είναι πρώτα απ' όλα, Αχιλλέα Ιφαντίδη, αν βγει, επί παραδείγματι, ο Εμπαπέ, που μπορεί να εκπροσωπήσει
1: την ομάδα ολόκληρη, έτσι.
0: Όλη την ομάδα, εννοείται. Και πει, φτάσαμε στα ημιτελικά, έχουμε παίξει ένα τελικό ακόμη, έχουμε πάρει άλλο ένα τα τελευταία τρία παγκόσμια κύπελλα. Είμαστε καλά και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο θα το διεκδικήσουμε πάλι. Και ξέρεις τι έχει να ακούσει.
2: Τα ίδια που ακούει ο Τούχελ, που ακριβώς αυτά είπε. Δηλαδή, εντάξει, ακριβώς. Τα είπε μέσες άκρες, ναι, ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πήγαμε καλά, κάναμε αυτό. Κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Αυτά είπε και τον σταυρώνουν συνέχεια. Έτσι, και ενδεχομένως και δικαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι τώρα εγώ να το παίξω πιο έξυπνος από εσάς από το κομμάτι. Στο τέλος όμως της ημέρας ακριβώς αυτό είναι. Ότι δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Και εκείνο το μήνυμα τελικά που πρέπει να περάσουμε, και το μήνυμα που είναι μεγάλη συζήτηση, ότι πολλές φορές δεν αρκεί το να προσπαθούμε. Έτσι είναι. Αυτή είναι η ζωή. Ενδεχομένως κάποιες φορές πρέπει να μάθουμε ότι μπορεί να μην αρκεί, όχι για μας, να μην αρκεί για τους άλλους. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας θωρακίσει μέσα μας. Είναι όμορφο να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να λέω ότι εντάξει, καλά είμαι, το προσπάθησα και νιώθω όμορφα με τον εαυτό μου. Νιώθω σε ισορροπία με τον εαυτό μου, ακόμα και δεν τα κατάφερα. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να συνυπολογίσω ότι δεν σκέφτονται και οι άλλοι έτσι. Και αυτό πρέπει να είμαι έτοιμος να το αποδεχτώ και να το διαχειριστώ. Ότι οι άλλοι μπορεί να θεωρήσουν κάτι τέτοιο ως μια αποτυχία.
1: Δεν υπάρχει μια διαφορά από εμένα που είμαι 50 χρονών, πάω γυμναστήριο με σκοπό να χάσω κάποια κιλά, αλλά ενώ ο Παπέ είναι επαγγελματίας και στόχος είναι να κατακτήσει το χρυσό. Δηλαδή εγώ μπορώ να λέω ότι προσπάθησα, έχασα ένα κιλό, αλλά πρέπει να χάσω 5, ωραία, θα συνεχίσω. Ενώ η Εθνική Γαλλίας στόχο είχε να πάει να το σηκώσει. Δεν είναι διαφορετικό?
2: Προφανώς είναι διαφορετικό. Και σίγουρα όταν φτάνεις σε top επίπεδο και όταν είσαι κορυφαίος, όπως είναι οι κορυφαίες αυτές τις ομάδες που συζητάμε τώρα, ο στόχος εννοείται ότι είναι να το κατακτήσεις και οπωσδήποτε θεωρείται αποτυχία όταν δεν το καταφέρεις. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αν αλλάζαμε λίγο τη ρύθμιση, ότι τελικά, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση πάντα να τα καταφέρνω, δεν μπορεί να τα καταφέρνω συνέχεια να παίρνω παγκόσμιο κύκλο και Euro. Στο τέλος της ημέρας, μήπως τελικά επιτυχία θεωρείται το ότι πάντα βρίσκομαι ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες ομάδες. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο, ίσως ερμηνεύεται και το πώς τώρα, σήμερα,

0: που μιλάμε, η Αγγλία, η Αγγλική Ομοσπονδία για παράδειγμα, στηρίζει τον Τούχελ. Σήμερα, έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, αλλά σήμερα που μιλάμε, το στηρίζει τον Τούχελ όσον αφορά στο να παραμείνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας μιλάμε, και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω και το διάβασα, ισχύει, το ότι θα θεωρούνταν αποτυχία αν δεν περάσει, ας πούμε, στα προημιτελικά. Η Αγγλία πέρασε στα ημιτελικά, οπότε θεωρητικά έχουμε να κάνουμε με ένα επιτυχημένο τουρνουά. Ό,τι και να μπορεί να λέει οποιοδήποτε. Αυτό δεν είναι λίγο πιο διευρυμένο και λίγο πιο όμορφο και λίγο πιο άνετα να το κοιτάξω στον καθρέφτη μου και να πω στο τέλος της ημέρας τα κατάφερα. Γιατί στο κάτω-κάτω ποιος επαγγελματίας πάντα έχει επιτυχίες? Έχετε πάντα εσείς, ο πάντα εγώ.
1: Εντάξει, τώρα έπεσε και στην περίπτωση, Αχιλέα Ιφαντίδη, γιατί η συγκεκριμένη, εγώ και ο Δημήτρης, είμαστε απόλυτα πετυχημένοι. Οι βραδινοί μπαλαδόροι είναι.
2: Οι επαγγελματίες.
1: Δεν μου λες, να σε πάω κάπως διαφορετικά. Να το πάμε λίγο ανάποδα. Μετά, αφού σβήσουν τα φώτα, εκεί ήσουν τώρα, αλλά σε πάω ακόμα πιο πέρα. Η αποτυχία, πώς διαχειρίζεται από αυτούς τους σπουδαίους αστέρες του ποδοσφαίρου? Γιατί είπαμε και για το φύλαθλο. Okay. Ο ποδοσφαιριστής, ο αθλητής, αυτός που έχει βάλει το στόχο της ζωής του, την κατάκτηση ενδεχομένως ενός τροπαίου και να μην τα καταφέρνει. Πρώτα, γιατί το λέω αυτό. Ναι. Θυμάμαι την περίπτωση του Μέση, που με τι ψυχισμό αντιμετώπιζε τα παγκόσμια κύπελα, μέχρι και με πόσο σβηστά έχασε το τρόπαιο το 14. Από τη Γερμανία δεν μπόρεσε να αποδώσει αναλόγως, ήταν το βάρος πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί το 18 πως έχασε πάλι το τρόπαιο και βρήκε το ρυθμό του στα 35 του να κατακτήσει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να πάρει και δεύτερο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά όλο αυτό που έχει περάσει ο συγκεκριμένος νομίζω ότι είναι πέρα από
0: να, κάνω και μια παρένθεση σε αυτό που λέτε, που είναι πολύ σημαντικό. Υπήρχε και το 2016, όπου έχασε Κόπα Αμέρικα και χαμένο πέναλτι ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, ο Μέση έχει περάσει πάρα πολλά για να είναι ο κορυφαίος και να τον αναγνωρίζουμε όλοι. Έχει χάσει τα διπλάσια και έχει πάρει αυτά που έχει πάρει, τα οποία είναι πάρα πολλά.
0: Και για να απαντήσω στο ερώτημά σας, το 2016 ο ίδιος Μέση ήταν αυτός που σε συνέντευξη τύπου αμέσως μετά είπε ότι εγώ δεν πρόκειται, το 2016, εγώ δεν πρόκειται να συνεχίσω στην εθνική ομάδα, γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω. Ο ίδιος Μέση ήταν αυτός. Και πολλές φορές, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό μου το ψυχισμό, έχει να κάνει και με τον ψυχισμό των ανθρώπων γύρω μου. Προσέξτε, συζητάμε για τους ανθρώπους αυτούς, τους επαγγελματίες. Λες και είναι δημοτικός ή τέλος πάντων κάποιοι ήρωες εικονικοί στο FIFA που παίζουμε στην πλατφόρμα. Οι άνθρωποι αυτοί τελειώνοντας έχουν να πάνε στο σπίτι τους, έχουν να δουν την οικογένειά τους, έχουν να δουν τα παιδιά τους, έχουν να δουν τους συμβούλους τους, τον ψυχολόγο τους, τον ατζέντη τους. Έτσι. Πρέπει όλοι να κινούνται σε μία γραμμή προκειμένου να είναι ψυχικά ήρεμος αυτός ο άνθρωπος και να μπορεί να πάει στην επόμενη μέρα. Εάν ένας κρίκος από την αλυσίδα είναι τοξικός, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα πάει ντόμινο. Φανταστείτε να πάω στο σπίτι μου και να τα έχω βρει εγώ με τον εαυτό μου και να έχω γκρίνει από τη γυναίκα μου. Να έχω το παιδί μου να με ειρωνεύεται, ξέρω εγώ, έστω και για την πλάκα, να μου πει πάλι έχασες. Πάλι σε κέρδισε ο άλλος. Που αυτό μπορεί να είναι οικογενειακό, να έχουμε να γελάμε και στην καθημερινότητά μας. Αλλά για σκεφτείτε πώς ένας τέτοιος άνθρωπος, αν δεν είναι προετοιμασμένος και ψυχολογικά έτοιμος, καλλιεργημένος να τα καταφέρει, τι σημαίνει γι' αυτόν.
1: Αχιλέα, ένα κομμάτι επίσης φαντάζομαι ότι είναι και το κομμάτι της κατάθλιψης. Γιατί πολλοί απορούν πώς ένας αθλητής με τόσα εκατομμύρια πέφτει στην κατάθλιψη. Τα χρήματα δεν παίζουν ρόλο.
0: Γιατί τα εκατομμύρια θα παίξουν πάρα.
1: Αυτό λέμε. Δηλαδή αν είχα εγώ τα λεφτά του δεν θα είχα πρόβλημα. Αυτά όλα που ακούγονται.
0: Αυτοί που το λένε αυτό, ναι. Θα σας πω κάτι. Αυτοί που το λένε αυτό, καλό είναι λίγο να πάμε ένα βήμα παραπέρα για να καταλάβουμε ότι αυτό που λένε δεν ισχύει. Ξέρετε, σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες, δεν χρειάζεται να το πάμε και πολύ πολύ έτσι, δεν μπορούμε να τα πάμε συγκεκριμένα τα νούμερα, αλλά θα σας πω αφηρημένα γενικά κάποια πράγματα. Για να είσαι στο 1% των πιο ακριβοπληρωμένων επαγγελματιών γενικώς στη γη, σήμερα που μιλάμε, ξέρετε για πόσα χρήματα πρέπει να βγάζεις το χρόνο για να είσαι στο 1% των πιο άκριβων πληρωμένων ανθρώπων στη γη? Μπορεί να είναι, ξέρω, και 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ. Αυτός λοιπόν ο οποίος τα λέει αυτά τα πράγματα, ο Φαντίδης, μπορεί να είναι μέσα στο 1% των πιο άκριβων πληρωμένων ανθρώπων. Σκεφτείτε ότι μπορεί να υπάρχει μια Ινδία ολόκληρη, 1,5 δισεκατομμύριο, που να πληρώνονται ελάχιστα. Καταλαβαίνετε πως πάντα νούμερα, έτσι. Κίνα, Ινδία, οτιδήποτε. Άρα ξαφνικά ο Ινφαντίδης που βγάζει ένα χι ποσό είναι μέσα στο 1% το πιο άκριβο πληρωμένο του κόσμου. Αυτός λοιπόν θα μπορούσε να δεχτεί από έναν άνθρωπο στην Ινδία να του πει και ποιος εσύ ρε μεγάλη που έχεις κατάθλιψη αφού παίρνεις 50.000 ευρώ το χρόνο. Εκεί τι του απαντάς? Του λες ότι δεν είναι τίποτα αυτά τα χρήματα? Τα χρήματα λοιπόν δεν θα το πηγαίνουμε ως απόλυτο αριθμό. Θα το λέμε σε σχέση με. Οι άνθρωποι αυτοί τα χρήματα που βγάζουν είναι τα χρήματα που βγάζει ο κύκλος τους. Αυτός ο κύκλος των ελίτ αθλητών. Δεν σημαίνει κάτι για αυτόν παραπάνω το χρήμα πέρα από την επιβράβευση. Είναι άλλα πράγματα τα οποία τον απασχολούν. Ο Χριστιάνο Ρονάλντο για παράδειγμα δεν θα κοιτάξει το λογαριασμό του τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ. Θα κοιτάξει το γεγονός ότι ακόμα μια φορά ο Μέση είναι στο τελικό και αυτός δεν είναι. Ή θα κοιτάξει και θα σκέφτεται ότι μπορεί να πάρει, σπάσε πλάκα, ας πούμε, να πάρει την ένατη χρυσή μπάλα ο Μέση. Και εγώ ακόμα να είμαι στις πέντε. Αυτό είναι πιο πιθανό να το σκεφτεί. Οπότε αυτό με τα χρήματα είναι λίγο αρρωστημένο.
1: Έτσι. Να πάμε λίγο στη διαδικασία των πέναλτι. Παίκτες που φαίνονται ότι είναι καθαροί στο μυαλό, ψύχρεμοι, ήρεμοι, και παίκτες οι οποίοι ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα και γενικά στην καριέρα τους δείχνουν μια άνεση πνευματική, στη διαδικασία των πέναλτι μπορεί να παγώνουν, μπορεί να το πω και πιο λαϊκά, να κολώνουν. Τι συμβαίνει εκεί?
0: Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε ότι πέναλτι έχει χάσει ένα Ζήκο, πέναλτι έχει χάσει ένα Σόκρατες, μιλάω για Μουντιάλ, έτσι. Πέναλτι έχει χάσει ένα Πλατινί, πέναλτι χάνει ο Μέση. Δηλαδή, το πέναλτι είναι και αυτό ένα μέρος του παιχνιδιού. Και αυτό που έλεγε παλιά η Ατάκα, ο φόβος του τερματοφύλακα πριν από τα πέναλτι. Τελικά είναι πιο εύκολο να είναι ο φόβος του αυτού που εκτελεί πριν από τα πέναλτι. Στο τέλος όμως της ημέρας, εδώ έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Υπάρχουν στρατηγικές ολόκληρες ομάδες που δουλεύουν για τη διαδικασία των πέναλτι. Είδαμε τι έπαθε και ο Πίκφορντ, ο οποίος ο καημένος ξέχασε και το μπουκάλι του που είχε γραμμένο όλες αυτές τις στρατηγικές που έπρεπε να ακολουθήσει προκειμένου να.
1: Στη διαδικασία των πέναλτι, ναι, για τα πέναλτι.
0: Ακριβώς, μια ενδεχόμενη διαδικασία. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όλο αυτό, ξέρετε, το κομμάτι είναι μεγάλη συζήτηση και υπάρχουν μεγάλες διχογνωμίες γι' αυτό. Χθες, νομίζω, βγήκε ο Κλοπ και δηλώνει ότι δεν είναι πολύ ωραίο, λέει, να δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία στη διαδικασία των πέναλτι, γιατί αυτό περνάει το μήνυμα ότι δεν είναι η ομάδα μας τόσο μαχητική προκειμένου να τα καταφέρει στη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, αυτό τώρα προφανώς χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση. Στο τέλος της ημέρας υπάρχουν πάντα αθλητές οι οποίοι ακούνε και πρέπει να ακούνε ένα ολόκληρο team επιστημόνων που θα τους εξηγήσει πώς πρέπει να πάρουν τη ρουτίνα τους, να προπονηθούν στη ρουτίνα, στη διαδικασία, να πάρουν τα συγκεκριμένα βήματα, να πάρουν τις συγκεκριμένες ανάσες, να απομονώσουν τον εαυτό τους από τον κόσμο που τους κοιτάζει, να ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν και σε ποιο μέρος θα εκτελέσουν το πέναλτι, σε ποια γωνία, τέλος πάντων, χωρίς να αλλάξουν στο ενδιάμεσο καθόλου τη σκέψη τους. Και πάνω σε αυτό έχουν εξελιχθεί και διάφορου άλλου τύπου στρατηγικές από τους αντιπάλους, οι οποίοι ακόμα και ένα εκατοστό του δευτερολέπτου να κοιτάξουν να μπερδέψουν νοητικά τον εκτελεστή του πέναλτι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αυτό μπορεί να έχει σοπεδωτικές, ας πούμε, συνέπειες για το αν το πέναλτι θα μπει ή όχι. Κάτι το οποίο το δήλωσε και ο Εμπαπέ πολύ στο τελευταίο πέναλτι που έχασε, ας πούμε, που είπε ότι εξαιτίας του διαιτητή, ο οποίος μπέρδεψε την όλη διαδικασία, σφύριξε, ξανακοίταξε και τα λοιπά, εγώ έχασα όλη τη συγκέντρωσή μου και δεν μπόρεσα να εκτελέσω.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν είναι η επιστήμη πλέον έχει πει πολύ μέσα. Στο τέλος όμως της ημέρας, όπου, επιστήμονα, σήμερα να σας πω κάτι, πολλές φορές όλο όταν μπλέκει, σας το λέω όπως το νιώθω, όταν μπλέκει αυτό το κομμάτι, η επιστήμη δεν πρέπει να μπλέκει περισσότερο από όσο πρέπει. Στο τέλος της ημέρας υπάρχει ένας αθλητής ο οποίος πρέπει να έχει καθαρό το μυαλό και πρέπει να ακούσει και το ένστικτό του. Πρέπει να μάθουμε τους αθλητές να ακούνε και το ένστικτό του. Δεν γίνεται να τους γεμίζουμε με πολλά αν και πολλά ifs κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της εκτέλεσης της διαδικασίας των πέναλτι.
1: Λοιπόν, Αχιλλέα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, να σε πάω και, γρήγορα σε κάποια άλλα μονοπάτια. Π.χ. social media, η επόμενη μέρα της αποτυχίας. Πώς το διαχειρίζετε? Το σωστό είναι να κλείνουν οι αθλητές τα social media?
0: Υπάρχουν αθλητές που δεν έχουν social media. Ας πούμε, ο Unai Simon δεν έχει social media, ο Ρόδρι δεν έχει social media. Τα social media μπορεί να γίνουν, να κατακρινίσουν την ψυχολογία του παίκτη, γιατί ξαφνικά έχεις έναν όγκο, ένα γιγάντιο όγκο ανθρώπων, οι οποίοι την ίδια στιγμή που θα σε αποθεώσουν, μετά από μία μέρα μπορεί να σε διαλύσουν, να σε βγάλουν άχρηστο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ένας αθλητής πρέπει να μάθει από την αρχή ότι δεν μπορεί να το νικήσει ούτε να το διαχειριστεί. Πρέπει απλά να το απομονώσει. Υπάρχει ένα σύνδρομο, να σας πω ένα παράδειγμα. Το σύνδρομο του imposter.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Το απαταιώνα. Έτσι. Ναι. Η λογική, ας πούμε, το ότι μπορεί να νιώθει ένας αθλητής όσο ψηλά και αν βρίσκεται στην ποδοσφαιρική ιεραρχία, να σκέφτεται πάντα ότι για κάποιον λόγο δεν είμαι τόσο καλός όσο νομίζουν οι άλλοι ότι είμαι. Και αυτό πώς αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι άλλοι με αποθεώνουν, ενώ εγώ στην πραγματικότητα το περιβάλλον μου ή ο λογαριασμός της τράπεζάς μου δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, αυτός ο άνθρωπος όταν φτάνει να παίξει τον αγώνα και βλέπει στα social media σε μια κακή του μέρα να γίνεται χαμός από κακή κριτική, αυτό το σύνδρομο του απατεώνα επιβεβαιώνεται μέσα. Έχει, αυτό είναι η λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ότι όντως τελικά απογοητεύω τους πάντες. Ποιους πάντες απογοητεύω? Αυτοί οι οποίοι θέλαν έτσι κι αλλιώς να απογοητευτούν από μένα. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Η λογική λοιπόν είναι ότι τα social media είναι ένα εργαλείο που πρέπει από μικρά παιδιά να μάθουμε. Να μάθουμε στα μικρά τα παιδιά πώς να το διαχειρίζονται, ποια είναι η αλήθεια του και ποιο είναι το ψέμα. Το μαχαίρι που μπορεί να λείψει το βούτυρο είναι το ίδιο που μπορεί να σε κόψει.
1: Λοιπόν, Αχιλλέα Ιφαντίδη, επειδή δεν έχω περισσότερο χρόνο, όμως να σε δεσμεύσω ότι κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσουμε για όλες αυτές τις επιπτώσεις, γιατί η ψυχολογία παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και του ανθρώπου πλέον, γιατί και η επιστήμη αυτή έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και βλέπουμε καθημερινά ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν την ανάγκη να μιλήσουμε έναν άνθρωπο και πολλές φορές είναι και ευεργετικό.
0: Μα εσείς οι ίδιοι στην καθημερινή σας τριβή αναλαμβάνετε και αυτό το ρόλο πολλές φορές. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε μπορεί να έχετε και σίγουρα θα έχετε να διαχειριστείτε ομάδες ανθρώπων, ακροατών, οι οποίοι θα είναι της μεν ή της δε σχολής, θα υποστηρίζουν την Αργεντινή, θα υποστηρίζουν την Ισπανία, θα υποστηρίζουν την Γαλλία, μπορεί να λένε η μισή καλά τα λέει ο Ιφαντίδης, καλά τα λέει ο Επιτρόπου, καλά τα λέει ο Καϊμάς, οι άλλοι μισοί μπορεί να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται και πρέπει να μάθετε και το ξέρετε για να το διαχειρίζεστε τέλεια. Αυτό λοιπόν δεν επηρεάζει καθόλου ούτε τη δουλειά σας, ούτε τον επαγγελματισμό σας, ούτε και την ποιότητά σας.
1: Λοιπόν, Αχιλλέα Ιφαντίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
2: για καλό βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Και σου αφιερώνουμε την Ανούλα του Χιονιά. Γεια σου.
0: Καλό, αγαπημένο τραγούδι από τον Καλογιάννη.
1: Έτσι, έτσι.

0: Κανονικά μια φορά τη βδομάδα πρέπει να βγάζουμε έναν ψυχολόγο, να κάνουμε, βγάζουμε και εμείς τα ισόχυρα, να ηρεμούμε λιγάκι.
1: Άκου τώρα, πριν από χρόνια, παίρνει κάποια στιγμή, έτσι αρκετά αργά, ένας τύπος, άγνωστη φωνή, δηλαδή όχι από τους ακροάτες παίρνει συνέχεια. Λέει, θέλω να σας πω ότι θα μου πάρετε τη δουλειά. Και λέω, γραφικός, θα μου πάρετε τη δουλειά. Και λέω, γραφικός, λέω. Και λέω, τι εννοείς? Μου λέει, είμαι ψυχολόγος, λέω. Σταματώ, δηλαδή. Λέει, αυτή η κομπή είναι, λέει, αντί να το πεις έναν, το λες ένα, λέει, αλλά σε ακούνε μερικοί χιλιάδες, λέει. Ουσιαστικά βγάζεις τα έσω σου, λέει.
0: Ναι.
1: Και τα λες και δεν βαριέσαι. Εντάξει, το είπε κάπως διαφορετικά ο άνθρωπος, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό είπε και ο
1: Φαντίδης. Ναι, όχι, δεν ήξερε ότι η κομπή μέχρι πρόσφατα ήταν με ακροατές.
0: Το σωστό, το Αχιλλέα. Ως καθηγητής και όλα αυτά που είναι ψυχολογίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να τον ακούς να ξαπλώσεις στον καναπέ και να στα λέει και να του λες. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έγινε. Το είχαμε ανάγκη λιγάκι, γιατί το παρακάναμε. Και όπως λέει και εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος από Καβάλα, θέλει το τραγούδι, Αλέξανδρε, όλες τις δύσκολες στιγμές της Κατερίνας Στανίση. Γιατί όμως? Είναι για την αχαριστία της γυναίκας του, λέει.
1: Όχι, με λέει, γελάω με τον Άλεξ. Λοιπόν, να ξέρω εγώ, λέει, για ποιο λόγο.
0: Δεν το είπα σε σένα, Αλέξανδρε.
1: Ναι, είπε, ρητορική είπες, ήταν. Είπες, Άλεξ. Έτσι, ναι, έχω δει, έχει δίκιο, έτσι, μαζί σου.
0: Πα, αρχίσαμε τώρα. Λοιπόν, στέλνετε δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Το βιβλίο του Μάκη Διόγου τρέχει ο διαγωνισμός. Θα κάνουμε την κλήρωση περίπου σε μία ώρα από τώρα.

0: χρόνια.
1: Πλάκα κάνεις, λέει. 60 χρόνια χωρίς τίτλο είναι η Αγγλία, λέει. Αποτυχία είναι. Χάσανε και έναν ηλικιωμένο παππού, λέει. Έλεος.
2: Χάσανε από ένα ηλικιωμένο παππού.
1: Ναι.
2: Για το Μέση.
1: Για το Μέση.
2: Ναι, ναι. Άμα είναι έτσι ηλικιωμένοι παππούδες, εμείς τι είμαστε μετά.
1: Ναι. Ραμολιμέντα είμαστε.
2: Είναι ο Πέτρος απέναντι και λέει έλα.
1: Καλησπέρα σας, λέει Δημήτρη και Τάσο, από Τρίκαλα, λέει ο Τόλης. Θέλω να μπω και εγώ στην κλήρωση για το βιβλίο. Το Τόλης έχω κρατήσει κανονικά. Εκεί από Τρίκαλα.
2: Έχεις κάνει κράτηση.
1: Ναι, κανονικά. Ο Μέση είναι από άλλο σύμπαν. Όλοι οι άλλοι είναι από τη γη. Μπαλαδόρη, καλό βράδυ από Πελασγία, ο Κώστας.
2: Υπερβολές, και εγώ το έλεγα χθες προχθές, αλλά υπερβολές.
1: Ποιες?
2: Για το εξωγήινο.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, θέλεις να μεταφέρεις κάτι σε τέτοια, για να δώσεις τη διάσταση που αρμόζεις σε αυτό το τεράστιο παικταρά, ας πούμε, που έχει σημαδέψει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Καλησπέρα και σε σένα, Φρανκ, πάντα πρώτος και καλύτερος, να σε καλά. Η ενυδάτωση παικτών ποδοσφαίρου προϋπήρχε ως πότισμα των ζώων που αλώνιζαν. Σταματούσε το αλώνισμα και πότιζαν τα ζώα στην πληρέστερη πηγή. Σωστό, ωραίο, δεν ξέρω ποιος το στείλε γιατί δεν μου βιάζει. Ο Νίκος ο Σόκιν λέει εδώ το μήνυμά του. Καλώς ήρθατε στο Viber, καλώς σας βρήκαμε. Ο Γιάννης, δεν ξέρω μήπως το δοκίμασες και απλά δεν έστειλες. Καλησπέρα παιδιά, για τις δύο πέτρες για δοκάρια το βιβλίο για την κλήρωση. Βεβαίως Νίκο, μέσα και εσύ. Παιδιά, για τον Πινέδα η άποψή μου, πολύ καλά έκανε η ΑΕΚ και τον πούλησε, διότι από Ιανουάριο θα συμφωνούσε αλλού χωρίς χρήματα και Μάιο θα έφευγε, ενώ 8 εκατομμύρια πολλά τα χρήματα. Εύχομαι να πάρουμε αδερφό Άμπραμπατ. Εσείς ποιο πιστεύετε μπορεί να καλύψει το κενό, το κενό?
2: Χιλιάδες, δεκάδες.
1: Δεκάδες, εκατοντάδες ενδεχομένως ποδοσφαιριστές, και είναι το σκάουτινγκ και το πώς θα δουλέψουν. Για τον Άμπραμπατ έχω άποψη. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι ήταν γιατί έχει πέσει αρκετά, μεγαλώνει κι αυτός ο αδερφός του Άμπραμπατ. Έχω την αίσθηση ότι τελικά δεν ξέρω τώρα αν ολοκληρώθηκε η ιστορία με την Real Betis. Τελικά μπορεί να μείνει, γιατί είναι καθοριστικός και στα αποδυτήρια και δεν έχει απέτηση να παίζει συνέχεια. Τον είδα και με το Μαρόκο που τον έβαλαν λιγάκι, είναι λίγο αργός, αλλά βεβαίως οι ταχύτητες σε παιχνίδια τύπου Γαλλίας και Μαρόκο είναι πολύ ψηλές. Όταν παίζει Γαλλία και Μαρόκο.
2: Καλά, και καμία σχέση με τη Super League, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Η Ειρήνη μας παρακαλάει. Δεν θα ήθελε να διαβαστεί Δημάσιο, γιατί είναι θέμα σοβαρό. Ειρήνη μου, θα το διαβάσω τώρα από μέσα μου και αφού σου βάλω και ένα χαλάκι για να το ακούσεις.

Ειρήνη μου, εννοείται ότι θα παίξει το τραγούδι σου. Εντάξει, δεν ζήτησε να μην διαβάσουμε δημόσια το μήνυμα. Κρατάω το τελευταίο να είμαστε πάντα χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και με ανθρώπους που αξίζουν να είναι δίπλα μας. Καλή συνέχεια και σε σένα, Ειρήνη μας. Και μετά την Κατερίνα Σανίση θα βάλουμε και το τραγούδι.

0: Λέει παιδιά, Δημήτρη Διετάσο, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος.
1: Κόβουμε τη Βασιλόπιτα την Τετάρτη.
0: Χωρίς λόγο, θέλω το όλα σε αγαπάνε του Σταμάτη Γονίδη. Ωραίο τραγούδι.

Αθανασία μου, εύχομαι να πάνε όλα καλά και ο άνθρωπος σου να είναι πάντα καλά και εσύ δυνατή δίπλα του. Καλησπέρα Κωστάκη και σε σένα.

0: Γιώργο, δεν ξέρω αν αυτό που ζητάς είναι τραγούδι. Λέει, το ένα πιτσιρίκι με έκανε να αρχίσω το κάπνισμα. Υπάρχει τραγούδι? Ναι, το ξέρεις, Αλέξη?
1: Το πιτσιρικάκι θα λέει.
0: Α, το πιτσιρικάκι.
1: Μάλλον αυτό θα λέει. Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο. Άμα το έχουμε, να το βάλουμε. Για τον Γιώργο. Ο Γιώργος το ζητάει. Και την τράκα για αρχή. Ωραίο, ωραίο.
1: Το πιτσιρικάκι.
0: Καλησπέρα και σε εσένα λοιπόν, Γιώργο, που ζητάς και να πεις και στην κλήρωση, θα μπεις.

Γιατί δύο κλήρωση? Μία κλήρωση θα κάνουμε, φίλε Γιώργο, για το βιβλίο από τα Γιάννενα. Γιατί δύο? Μία κλήρωση θα κάνουμε για τα βιβλία. Μήπως δεν είναι. Φοβάμαι, έχω πει κάτι λάθος με αυτό. Να τον αντέξεις, δεν μπορεί. Καλή δύναμη.

0: Μα άμα θες να τραγουδάς, θα παίζεις και μπουζούκι ταυτόχρονα. Γιατί πάντα ο καημάς όταν τραγουδάει. Εντάξει, παγλαβαδάκι.
1: Όχι, σε αυτό μόνο τραγουδάω.
0: Α, είσαι μόνο, μόνο φωνή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, τι είναι αυτό που τραβάω κάθε φορά. Όταν τα αρέσει κάτι, να το δω, το κουνάει εδώ. Κάνει ό,τι παίζει μπουζούκι.
1: Παγλαμαδάκι είπαμε.
0: Παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Παγλαμαδάκι, μπουζούκι, βιολί. Στο βιολί είναι πάρα πολύ καλός.
1: Πιάνο.
0: Πιάνο. Πιάνο εκεί.
1: Και ελάχιστα ντράμς. Σπάνι. Σπάνι και πήγα να ντράμς.
0: Αν χρειαστεί δηλαδή μόνο.
1: Ξένα, στα ξένα είμαι η ντράμερ, έτσι είναι.
0: Το πώς.
1: Σε ξένα, ναι, ναι.
0: Στα ξένα βαράς ντράμς.
1: Ή στο κιθαρίστας ή ντράμερ.
0: Α, αυτό, Αλέξανδρε, ούτε εσύ δεν θα το λέγες αυτό. Αυτό δεν είναι. Εμείς δεν γελάσαμε. Θα του βάλουμε και το κιθαρίστα. Το κιθαρίστα συντράμερ αφιερωμένο στον καημά. Θα ξεκινήσεις με αυτό το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, γιατί μετά έχει και διαφημιστικό και αμέσως μετά πάλι εδώ για τη συνέχεια αυτής της ενημερωτικής εκπομπής.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ακούτε Era Sport.

0: αφιερώνει ο Τάσος στο Δημήτρη. Και όπως καταλαβαίνετε, Αλέξανδρος και εγώ έχουμε σταματήσει, δεν δουλεύουμε τώρα, για να απολαύσουμε τον άνθρωπο ορχήστρα, τον Δημήτρη Καϊμά. Αυτό τι όργανο είναι τώρα πριν? Τι να γίνεις περισσότερο? Ό,τι να είναι.
1: Κιθαρίστας ή ντράμερ?
0: Αγαπημένος Γιάννης Γιοκαρίνης.

0: έτσι. Ωραίος. Λοιπόν, αυτό ήθελα να στείλω χθες που δεν μπόρεσα, λέει ο Πέτρος. Α, είναι, μας έστειλε μια κάτι σαν φωτογραφία και τελικά είναι φωτογραφία που. Τι εξηγεί. Καϊμά, λέει, πάρει άδεια ένα χρόνο, μήπως πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Τώρα αυτό δεν έχει χιούμορ.
1: Δεν έχω κανένα θέμα.
0: Αρκεί να πάρεις ένα χρόνο άδεια.
1: Ναι, άμα είναι πλερό και ένα μήνα άδεια, μια χαρά είναι. Δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα.
0: Συνολικά πήρε με 80 ευρώ ο Πέτρος 265, ρε φίλε, 80 ευρώ είναι πολλά.
1: Άξε, δεν είναι και το 200, είναι ρίσκο.
0: Είναι ρίσκο.
1: Υψηλό ρίσκο.
0: Μόνο ένα έχασα, δεν λέτε, ο Γερμανία-Ισπανία ζευγάρι τελικού. Εντάξει, μια
1: είναι
0: χαρά.
1: Υψηλό ρίσκο. 80,
0: α, ήτανε, όχι, ήτανε αυτά τα μακροπρόθεσμα, ναι, στοιχήματα. Ναι. Μια χαρά, εντάξει, οπότε...
1: Αλλά μπράβο, εντάξει.
0: Ναι, και μια χαρά κέρδισες. Σε καλή μεριά, δεν λέμε σε αυτήν την περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στείλει και ένα βράκο. Ο Κωνσταντίνος, γεια σου Κωνσταντίνε, και σε σένα. Ο Πέτρος ήταν αυτός προηγουμένως. Καλησπέρα, λέει, καλησπέρα στην όμορφη εκπομπή σας.
1: Όντως ακουσίαζα από εδώ, έτσι, από αυτό το μικρόφωνο, κάμποζα καιρό και δεν πήραμε τίποτα. Για το φίλο εδώ.
0: Ο Ρολαντίνο, λέει, ναι, είναι ο κορυφαίος και ακολούθησε επάξια ο Μέση, διαφωνεί για τον Μαραντόνα. Ίσως δεν πρέπει να είναι και το παράδειγμα για τους νέους. Ενώ πρέπει να είναι άλλοι που φοράνε και λεμπίες και είναι με το σύστημα πάντα και τέτοια. Άστο, Κωνσταντίνε, τα έχουμε συζητήσει, όλη την ίδια κουβέντα κάνουμε, δεν έχει νόημα. Πάντως μου αρέσουν οι φωτογραφίες σου και η προσέγγιση, γιατί είσαι κοντά στον αθλητισμό και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάω και στον Κώστα τώρα. Διαβάζω εγώ μηνύματα. Θα βάλεις το τραγούδι, τι θα κάνουμε. Κύριε...
1: Σε σένα, λέει, κύριε Άλεξ.
0: Κύριε... Χαλάσατε, λέει, το τραγούδι. Άκου, Κώστα. Θα σου το πω απλά. Επειδή οι παραγγελίες είναι πολλές, μπορεί να χαλάμε κάποια τραγούδια, αλλά τουλάχιστον κάνουμε και λίγο κέφι. Επειδή μιλάμε πάνω στο τραγούδι, ο Κώστας είχε μερακλώσει, ήθελε να ακούσει όλο το τραγούδι. Τα δίκια του έχει. Δηλαδή, αν ήταν ο Θωμαΐδης τώρα, θα μπαίνει μέσα στο στούντιο εδώ και θα μας έδιωχνε το στούντιο, γιατί θεωρεί ότι πρέπει. Ο Θωμαΐδης νομίζει ότι όλες οι εκπομπές είναι του δεύτερου προγράμματος. Πρέπει να ακούγονται ολόκληρα τα τραγούδια. Δεν έχουμε τον
1: περίπτωση.
0: Ναι, πάντα το λένε. Χρόνια τα συζητάμε, γιατί δεν τον πειράζω. Πάω μέσα, του λέω, να κάνω εκπομπή και να κόψω κάτι 2-3 τραγούδια από το κεφάλι. Α, μην πας καθόλου. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες, αλλά είναι και να ακούσεις και λίγο γονίδι. Να προλάβεις. Αντί δεν θα προλάβεις να ακούσεις γονίδι.

0: Κωνσταντίνος λέει ότι αν είσαι παλέμαχος προσπαθείς να θυμηθείς τα νιάτα σου. Σωστό. Θα ήθελα ο κύριος Ιφαντίδης να μας εξηγήσει την ψυχική δύναμη και θέληση των ποδοσφαιριστών της Αργεντινής που δεν ήταν φαβορή. Δεν προλάβαμε, το είχαμε σκοπό, αλλά δεν προλάβαμε. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως πολύ σημαντικό κομμάτι, Κωνσταντίνε, και θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαμιλήσουμε με τον υπέροχο Αχιλλέα Ιφαντίδη, είναι και η ψυχολογία των αθλητών όταν παίζουν με αυτούς τους μεγάλους αστέρες. Δηλαδή, το Κουρασάο κατέβηκε να παίξει, ας πούμε, απέναντι σε παγκόσμιους πρωταθλητές. Δεν είναι εύκολο και πώς το διαχειρίζονται. Είναι όλα αυτά οι λεγόμενες μικρές ομάδες, πώς αντιμετωπίζουν και τις μεγάλες. Και ποιες είναι οι μεγάλες αυτές που έχουν τα μεγάλα αστέρια, έτσι. Είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να συζητάμε και κατά διαστήματα θα το κάνουμε και εδώ με τους Βροδινούς Παδούλους Κωνσταντίνη. Δεν νομίζω ότι αν δεν έχεις social ότι δεν μπορούν να σε γκρεμίσουν οι δημοσιογράφοι. Δίχως, ναι, κάποιοι παλαιότερα, σωστό αυτό που λες. Παλιά κάποιος έλεγε, βγαίναν οι προπονητές και λέγανε «Δεν διαβάζω εφημερίδες». Μόνο και μόνο για να τους πει ότι μη με ρωτάτε για αυτά που γράφουν οι εφημερίδες. Προφανώς και διαβάζω και προφανώς ενημερώνεται και για τα social media. Έχουν τους ανθρώπους και ενημερώνονται. Δεν μπορούν να ζουν σε μια γυάλα. Κανένας.
1: Ναι, πλέον όλα αυτά τα κάνουν τα social, έτσι. Είναι, ναι. Ανεβάζουν κυβερνήσεις, δημάρχους και τους κατεβάζουν.
0: Έτσι. Καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Σας ακούω. Αν μπορείτε να μου ζήτησε ο πατέρας μου, θα δωρήσω ένα τραγούδι. Μητροπάνο την Καζαμπλάνκα. Ένα Μητροπάνο που έχουμε
1: πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε.
0: Δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό,
1: ναι,
0: να ακούσουμε.
1: Τρεις εκπομπές.
0: Τρεις εκπομπές λίγο είναι. Όχι τρεις. Τρεις εβδομάδες έχουμε να ακούσουμε. Έχουμε, πρώτα απ' όλα, τρεις εβδομάδες τα λέω καλά. Γιατί οι μισές ήταν με μεταδόσεις αγώνων.
1: Ναι, όλο και βάζαμε τραγούδια.
0: Και βάζαμε Μητροπάνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καζαμπλάκα, σε παρακαλώ για τον Κυρθόδωρα, γιατί είναι. Είχε ζαμπέτα, είπαμε. Μητροπάνο τώρα, μην τα κάνουμε. Όχι 2-2 οι παραγγελίες, γιατί θα τα χάσουμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Λίμνο. Γεια σου, μπρο, Γιάννη. Τώρα σας έβαλα πολύ βαριά συζήτηση. Πιάσατε πια απέναντι. Άμα είναι, είσαι μπρο και τη μιλά τη μπάλα, δύσκολα το χάνει. Καλά, ο Μέση τη μιλάει, αλλά έχασε δύο απέναντι. Στον παγκόσμιο κύπελλο μπορεί να μην στοίχησαν, έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, δεν στοίχησαν στην πορεία, αλλά μπορεί και να στοίχησαν. Ήταν αλλιώς τα πράγματα, θα λέγαμε.
0: Ήθελε να καταλήξει όμως εκτός από να είσαι Άγγλος. Άμα είσαι Άγγλος, λέει. κάνουμε παραγγελία σήμερα. Αν ναι, θα ήθελα, αν μπορείτε, Βοσκόπουλο πριν χαθεί το όνειρό μας. Τέλειο, τέλειο τραγούδι.
1: Όχι,
0: πρώτα
1: ρε,
0: απ' όλα,
1: όχι,
0: πρώτα
1: πάλι απ' όλα Βοσκόπουλο.
0: Προκαλούμε.
1: Τέλειος δηλαδή.
0: Εσύ, πόση ώρα σου έχει μείνει για να σηκωθείς να φύγεις από εδώ πέρα?
1: Χθες δεν βάλαμε Βοσκόπουλο.
0: Μη χαθεί το όνειρό μας.
1: Όχι, βάλαμε άλλο Βοσκόπουλο.
0: Θα βάλουμε ξανά, μα χρειάζεται.
1: Ω, ρε, παιδάκι.
0: Α, και ο λόγος είναι ότι είστε κορυφαία παρέα της Eraspor. Ορίστε ένας λόγος σοβαρός. Δεν μας έπεισες, μεγάλε. Γιάννη, δεν μας έχεις πείσει. Ωραίος ο φίλος με το πιτσιρίκι. Δώσε δύο γραμμές, ψήλωσε, ανέβασε το. Έχεις δίκιο κι εσύ. Καζαμπλάνκα, Μαρόκο.

Εγώ έβαλα το Μητροπάνο. Έβαλα το Μητροπάνο. Αν έχεις με το Νιόνιο, με το Διονύση Σαββόπουλο, αν το έχεις. Ωραία, να το βάλεις με το Νιόνιο, γιατί το ζήτησε με το Νιόνιο ο φίλος μας. Το Μητροπάνο το αφιερώνω και στη Αθανασία που περνάει τη δική της περιπέτεια. Γεια σου, Αθανασία μου. Της αρέσει ο Μητροπάνος γι' αυτό. Θα πληγωθείς, κύριε Κούπο. Έχει ακόμη 2 λεπτά το τραγούδι. Αξίζει να τα ακούσουμε ολόκληρο για να μπούμε στο μάτι του καημά, έτσι.

0: Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά, Βαγγέλη. Έτσι, λέει, πόσο 80 έχει χάσει για να κερδίσει αυτό το 80. Άλλοι, κοίταξε, όταν παίζει μακροπρόθεσμα στοιχήματα, δεν αξίζει το κόπο να παίξει 5 ευρώ.
1: Ναι, βέβαια. Λες ότι
0: λες,
1: εγώ τα ξεχνάς αυτά.
0: Εγώ δεν παίζω στοίχημα, 35 μέρες δεν παίζω, θα επενδύσω 80 ευρώ σε αυτό. Μία παράμετρος είναι αυτή. Η άλλη παράμετρος είναι ότι ισχύει. Όταν παίζει και κυνηγάς τα 80, τα κάνεις 300. Κάποια στιγμή σπάει η αλυσίδα και αρχίζει και χάνεις. Αυτό είναι και η μελέτη που έχουν κάνει για τα στοιχήματα. Οπότε καλό είναι να έχουμε το νου μας πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα.
0: Ναι, όχι μόνο δεν είναι φιλανθρωπικά, είναι από τα ιδρύματα που παίρνουν μόνο, εισπράττουν. Οπότε τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αυτά, Βαγγέλη, και εν μέρει έχεις και δίκιο.
1: Βλέπουμε τι γίνεται, έτσι. Οι διαφημίσεις, είτε είναι Μουντιάλ είτε κάτι άλλο. Οι πλέον μισές είναι τζογαδόρικες. Έτσι, έχουν σχέση με τον τζόγο οι διαφημίσεις.
0: Διαφορετική κουλτούρα, λέει, στη Γερμανία, λέει ο Κωνσταντίνος, που όταν έφυγε και πήγε και έπαιξε ποδόσφαιρο εκεί, που είπε παλέμαχος και όλα αυτά, βετεράνος, γιατί παλέμαχος σημαίνει ότι έχει πάει στην άκρη, ενώ ο βετεράνος συνεχίζει με τον τρόπο του. Εγώ, ας πούμε, είμαι βετεράνος. Μπαλαδόρος. Ο Καϊμάς είναι άμπαλος μπαλαδόρος, όμως είναι και παλέμαχος, γιατί δεν παίζει πλέον.
1: Δεν το δέχτηκε το βετεράνος, μου λέει, είναι ξένη λέξη, λέει, προτιμώ, λέει, το παλέμαχος. Αυτό ήταν του μπάσκετ. Λέω, εγώ για καλό όμως το λέω βετεράνος. Όχι, όχι, μου λέει, μου αρέσει κάτι. Παίζει όμως, έτσι, είναι εθνική...
0: Άρα, 60 πλάς. Άρα είναι βετεράνος, αγωνίζεται ακόμα.
1: Ναι, ναι, δεν είναι ότι είναι...
0: Έχει αποσυρθεί. Τώρα το Βοσκόπουλο ποιος το ζήτησε, ο φίλος μας ο Γιάννης νομίζω. Α, το Λάρα.

ο καημάς δεν παίζει όργανο. Γεράτη, σήμερα σε ετοιμάζει ο καημάς, ο DJ Jim σου ετοιμάζει. Εγώ θέλω να ακούσω λέει active member. Και είναι ουσία τελικά, ευχαριστώ. Λέει εντάξει, ο φανατισμός ποτέ δεν βοηθάει. Γεράσιμε, έχεις δίκιο σε αυτό.

0: Θα καραβιάσει, λέει ο καημάς με τον Μητροπάνο, λέει η Αθανασία.
1: Όχι, περίμενε. Για να μην πάρει ο Μητροπάνος, με το βασικό που λέω δεν μπορώ. Αλλά ο Μητροπάνος μ' αρέσει. Απλά ρε παιδάκι μου, όχι συνέχεια. Θα πρέπει να κάνουμε εναλλαγές. Αυτό λέω. Ο Βοσκόπουλος όμως, και το όλοι, να με συγχωρέσει, τα άλλα δεν είναι μαζί δίδυμο με Στέλιο.
0: Πριν από 35 χρόνια, άκου Αλέξανδρε, δηλαδή. Πριν από 35, έλα μωρέ, μετά γελιοποιείς όλα. Ο άνθρωπος θα διαβάζω μήνυμα.
1: Καλά, εντάξει, ωραία, δεν το γελιοποιείς.
0: Πριν από 35 χρόνια λες εσύ χθες τι δεν τον κράζει σαν σκυλί πριν ακόμα ολοκληρώσει την πρώτη πρόταση, ρε παιδί μου. Πριν από 35 χρόνια ήταν μόνος στο Μόναχο και το ψελοτραγουδούσε σε μια πολύ δύσκολη βραδιά.
1: Στο σταθμό του Μονάχου.
0: Όχι, το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, μόνος μου το πέρασα και αυτό. Ωραίο τραγούδι.
1: Θα βάλουμε άλλο από Ρέμου.
0: Θες, έχεις κάτι έτοιμο.
1: Ναι, κάτσε. Πρώτα χρωστάμε εδώ.
0: Τον Τυρλαντά.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Τυρλαντά
1: και μετά χρωστάμε Active.
0: Ο φίλος μας ο Κώστας. Και Κώστα, για σένα θα είναι τον Τυρλαντά, ναι. Active member.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο έχεις.
1: Και μετά Ρέμου, αλλά βάλουμε άλλο Ρέμου.
0: Γιατί.
1: Έτσι λέω.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Όχι, όχι, λέω.
0: Δηλαδή το τραγούδι που ζητάει.
1: Εντάξει, αυτό θα βάλω.
0: Λίσακ, τι είναι αυτό, ρε. Ωραία, ωραία, τσουμπόξησε, ρε. Σου βάζω το κέρμα και εσύ παίζει ό,τι θέλει.
1: Είναι με ανθρώπινο, είμαι ανθρώπινο με τσουμπόξ. Οπότε.
2: Και πώ θα πάρουμε την πόλη.
0: Τελειώνει ο χρόνος για το διαγωνισμό. Τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο.

0: λεβεντόνια.
1: Έχετε βρεθεί ποτέ παρέα με ξένους να ακούνε αυτό το τραγούδι? Δεν έχετε δει τίποτα? Ο ενθουσιασμός τους είναι
2: με
1: τρομερός.
2: Με τον Τιλάνταντα, είναι εύκολο το βρει, το τραγουδάνε.
1: Και το ευχαριστούνται και το βγάζουν από την ψυχή τους. Και κερνάνε και καμιά μπύρα παραπάνω.

0: Λέγαμε μικρή και τα αεροπλάνο πέφτει.
1: Ναι, λέγανε διάφορα. Σε αυτό το τραγούδι κολλάνε πολλά.
2: Από την πόλη την καλή. Ήρθε μια σκούνα με πανί.
1: Γεράσι με έρχεται και το τραγούδι σου.
2: Αχ η Μαρία του Μινά.
1: Να σε καλά Γιάννη.
0: Και επειδή είμαστε ενερωτική εκπομπή, μόλις τώρα υπάρχει, έφτασε στο Παναθηναϊκό η υπογραφή για τον
1: Παντερόπιλε.
0: Το ναι. Οπότε το μόνο που μένει είναι να ανακοινωθεί, μπορεί εντός τις επόμενες ώρες να ανακοινωθεί.
1: Για να μην λέτε ότι δεν είμαστε ενημερωτική εκπομπή, έτσι. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε τους βραδινούς μπαλαδόρους, Era Sport.

0: Κωνσταντίνος, φοβερό μήνυμα. Λέει, παλέμαχος 67 ετών έχω φτάσει, λέει. Σταμάτησα πριν από 2 χρόνια πλέον. Γιατί είμαι, σταμάτησα και χοντρός και κοντός πλέον. Γιατί ως γνωστόν, όσο μεγαλώνεις,
1: μπαίνουμε, ναι, ναι.
0: Μαζεύει σε ύψος και φαρδένει σε πλάτος. Καλό. Είσαι έτοιμος. Κεράσιμε για σένα αυτό. Είσαι σίγουρος.
1: Έλα. Τι, προσπαθώ, όρισα. Α, το βάλουμε αυτό.
0: Εντάξει. Φυσάει κόντρα. Πες τι ακούμε.
1: Active member, φυσάει κόντρα.
0: Δεν το καταλάβαμε καθόλου. Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν.
1: Αφού φυσάει κόντρα, τι άλλο να πω. Να το αλλάξω.
0: Θα παίξει οργάνω αυτό.
1: Δεν έχει. Αυτό είναι, πρέπει να έχω.
0: Σκράτς. Σκράτς. Για να κάνει σκράτς.

0: Εντάξει με τα στοιχήματα ρε Πέτρο, δεν μου λες, αυτό είναι πιο σημαντικό. Την Κυριακή στην αρχαία Νεμαία έχουμε πανηγύρι. Καλεσμένοι λέει οι αδιούχοι.
1: Έχει, τι μάσα έχει.
0: Για
1: δώσε, γιατί για πανηγύρι δώσε είναι, στοιχεία, είναι με ακουστικά.
0: Άστα, ναι, τα κλαρίνα και αυτά δεν τον αγγίζουν. Θέλει μενού. Μενού, άμα είναι ο αδιούχος να περάσει, να δει το μενού.
1: Δεν έχουμε σκάτω το καλαμάκια.
0: Καλαμάκια, για καλαμάκια ναι, δεν πάει στην Εμέα. Έχεις κάτι πιο έντονο. Πέτρο.
1: Καμιά γουρνοπούλα.
0: Άτα,

0: Έχω δει live, λέει, Αργεντινή Ολλανδία το 98.
1: Ωραίος.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, εμπειρία. Εμπειρία.
0: Ναι, και πιο, έχουν γίνει και πιο σημαντικά παιχνίδια και πιο σπουδαία παιχνίδια. Και αυτό ήταν όμως καλό. Πρέπει να το πάρει η Ισπανία, λέει, γιατί η Αργεντινή έχει γίνει serial προστατευμένη ομάδα. Αλλά ό,τι και να γίνει, γελάω με το φετινό Μουντιάλ. Τώρα, συγγνώμη, δεν μου βγαίνει κάποιο όνομα. Δεν ξέρω πώς το λένε, φίλε μου.

0: Έχω και μαντινάδα από τον Τζίμι. Πέναλτι μου έκανες και σε ερωτεύτηκα και με τα φάουλ της καρδιάς πάρα πολύ μπερδεύτηκα, λέει. Ωραίο. Βραδιά μαντινάδας δεν έχουμε κάνει. Θα κάνουμε το χυμό, θα γίνει τη μουρλής εδώ.
1: Για να ζητάθουμε λιγάκι.
0: Ναι.

0: Χορτάσαμε μπάλα, λέει ο Κωνσταντίνος. Μας στέλνει και το email του. Χιούμορ και όρεξη. Όρεξη έχουμε πάντα. Έχουμε πάντα όρεξη.
1: 24ωρο.
0: Ναι, στο φαγητό όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δουλειά άστα. Έχουμε πάντα όρεξη.
1: 24ωρο.
0: Ναι, στο φαγητό όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δουλειά άστα.

αλλαγές ωραίες, εντυπωσιακές. Εγώ τώρα το είδα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σε καλά, ανταποδίδω. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά το ανταποδίδω. Αυτό που έστειλες, στο ξέρω. Α, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να βάλω μια καρδούλα δίπλα.

0: Γιορτάζει σήμερα η Εμιλία.
1: Ναι, το άκουσα στο δεύτερο πρόγραμμα. Το πρώτο και το ξέχασα.
0: Είναι της Αγίας Εμιλίας.
1: Ναι, και λέω, έλεγα στο Σκεύη, λέω, έχουμε να πάρουμε αύριο τηλέφωνα.
0: Έχεις δουλειά να κάνεις λοιπόν, DJ.
1: Λέω, 30 άτομα λέω να πάρουμε. Ναι, ναι, δεν ξέρω καμία.
0: Η Έμιλη είναι αξέρι, είναι ωραίο όνομα.
1: Εγώ το
0: Έμιλη το έχω συνδυάσει πάντα με πολύ. Και το Εμίλιος δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αλλά το Έμιλι το έχω συνδυάσει πάντα με ωραίες παρουσίες.
1: Κάμια ξανθούλα και τέτοια έτσι, κάπως έτσι.
0: Δεν έχει να κάνει με το χρώμα, έχει να κάνει με την άβρα. Όχι με την εξωτερική μονομορφιά, με ωραίες παρουσίες γενικά. Και ζητάει εδώ ο Σάκης, γιατί γιορτάζει η κόρη του η Εμιλία, και λέει, απευθύνεται στον DJ Δημήτρη.
1: Πρόσεξε,
0: να μου βάλει, λέει, την Καπετάνισσα από Στρατάκι. Θέλω να το αφιερώσω στην κοράκλα μου που γιορτάζει σήμερα. Και επειδή έχει κοράκλα και ο Δημήτρης, να είσαι βέβαιος, φίλε, ότι θα παίξει αμέσως μετά ή σε λίγο. Ο φίλος είναι ο Σάκης.

0: Αλέξανδρο, μην τα παίρνεις με τρίτης. Γενική είναι η τοποθέτηση.
1: Τσιγάρο σε ρίχο, μόνος με στη νύχτα κρόβατο, στη ζωή μου το ζεϊπέ.
0: Αυτό τι είναι που μου λέει τώρα? Μπράβο, λέει, μπράβο Επιτρόπου για τις υπέροχες μουσικές που βάζεις. Όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει μπράβο, εντάξει, ωραία τραγούδια. Λέει, βάλτε κάτι από τυγρές σποράκια. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είμαι λάθος? Ούτε εσύ ξέρεις.
2: Ναι, ναι.
0: Κοπάνα το. Πα. Τι είναι αυτό?
2: Η Καπετάνισσα.
0: Έλα ρε Καπετάνισσα, για την Εμιλία. Χρόνια της πολλά.

0: Με έχει εντυπωσιάσει, λέει ο Κώστας, απολύ η δύναμη ψυχής και θέληση στο ποδοσφαιριστό της Αργεντινής. Δύσκολα γυρνάς σκορ δύο φορές στις τελευταίες στιγμές σε Μουντιάλ και μάλιστα συνεχόμενες. Έτσι, είναι,
1: και το ένα απέναντι στην Αγγλία, έτσι. Ό,τι και να έκανε ο Τούχελ ήταν η Αγγλία
0: πέρα. Αγγλία και είσαι πίσω στο σκορ και το γυρνίζει. Ναι, μαγιά, αυτό είναι αλήθεια. Να παίζει μπαλίτσα, φίλε, όποτε μπορεί και όποτε αξίζει τον κόπο. Όπα!
2: Γεια σας, παιδιά!
0: Τώρα παίζει του Μπερλέκη, να ξέρετε, ο καημάς. Α, τα στρατάκια είναι. Τα στρατάκια, έλα εσύ, ωραία. Τα μαγουλάκια, τα λακκουβάκια.

είχαμε φέρει εδώ. Σας είχαμε φέρει εδώ. Εσύ σου κορίζα καλά, εσύ σου είναι στο 80% των εκπομπών. Είναι αλήθεια. Δευτέρα βράδυ πάντα ήσουν εσύ. Ναι. Πάντα, πολλές φορές.

Είμαστε σε μια διαδικασία μελέτης για τη νέα σεζόν, να ξέρετε. Και κανέλα. Στις ημέρες που δεν θα έχει αγωνιστική δράση, δύσκολο, αλλά όσο μπορούμε, να ξέρετε ότι θα επαναλάβουμε αυτά τα story τα ωραία, με καλλιτέχνες, με αθλητές και όλα αυτά, με τα μεσονύχτια και όποιος μπορεί και όποιος αντέχει, έτσι. Όχι εμείς, ούτε εσείς, οι αθλητές και οι καλλιτέχνες.

0: Κύριε DJ, θα μου βρείτε και εμένα αυτό που ζητάω.
1: Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Λίγο πιο μετά.
0: Κλασικός DJ, να σου βγάλει την πίστη.

0: Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, όταν το ακούω που και που, θέλω να πιω μια μπύρα. Δεν έβλεπε, θυμάστε τη διαφήμιση. Η Μπαρβούμαν έβγαζε από το στιθόδεσμό της το ανοιχτήρι. Τι είσαι, τόσο νέοι είσαστε εσείς.
1: Ναι, γνωστή, και τώρα και εγώ, δηλαδή,
0: γνωστή μπύρα.

Για να το ψάξεις. Βγάζει εδώ και περίμενε ο τύπος να πιει την μπύρα του και έβγαζε το ανοιχτήρι, το είχε κρεμασμένο στο λαιμό η κυρία και του άνοιγε την μπύρα. Ιστορική διαφήμιση.

0: just can't make you out.
1: Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in...
2: Τώρα ποιος ζήτησε κότσιρα δεν θυμάμαι, αλλά κοίτα γύρω, ο Γιώργος ήτανε. Όχι πίτα γύρω, κοίτα γύρω.
3: Έχει βγάλει ένα φοβερό το καινούριο του Κοτσίρα, το σαν εκπομπή. Καινούριο πολύ. Για μέρες. Ωραία, μίλα μόνος μου.
2: Έλα, συγγνώμη,
3: ναι, εντάξει, έκανα. Πριν από κανένα δεκαριά μέρες, νέος Κοτσίρας. Αλλά όχι σήμερα. Εξαιρετικό τραγούδι, μεγάλη τραγούδι.
2: Λάζαρη, δεν αφήνουμε τα τραγούδια να τελειώσουν, δεν θα προλάβετε. Θέλετε περίπου ένα δεκαλεπτάκι ακόμη για να στείλετε τα μηνύματά σας για τα βιβλία που θα δώσουμε.

Από τη γιαγιά Πρέβεζας μας στέλνει η Δέσποινα και λέει με τα ηλιοβασιλέματά της και θα ήθελε και έναν Αντώνη Βαρδί, θέλω να σε δω. Αλέξανδρε.

Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Λέει ένας, δεν έχει αξιωθεί να αφιερώσει σε εμάς, λέει. Αφιέρωσα εγώ προηγουμένως τον Καϊμά και σε λίγο ο Καϊμάς θα αφιερώσει σε μένα. Ευχαριστούμε πάντως, Χρήστο. Αυτό δεν το θέλω να σε δω, Δέσποινα.

αυτά τα καλοκαιρινά τα βράδια, ρε παιδιά, τι ωραία. Η Ολίβια με τον Τζον τα λένε μια χαρά.

0: πολύ έτσι εκλεκτούς εδώ ακροατές και ακροάτριες, ότι όταν το ακούνε, για μένα λέω, αυτό το τραγούδι αισθάνονται πάντα πιο νέοι. Με αυτό το τραγούδι προτιμώ Εσκιμώ, μια και λέγαμε για διαφημίσεις. Ναι, για όποτε δεν κάναμε και διαφήμιση, εντάξει.
1: Εντάξει, μόλι τώρα μας περίμενε.
0: Ναι, λες και περίμενε και η Άμστελ που έβγαλε το τέτοιο να από εμάς, την Αματαλίρ. Ναι, σωστό. Χρύσα και εμείς αγαπάμε.

0: ξέρεις τι παράσημο είναι αυτό, Κωνσταντίνε, που λες? Παράσημο για μας εννοώ. Λέει ο Κωνσταντίνος, ρε παιδί μου, ότι δεν χάνει εκπομπή. Το γεμίζει. Το γεμίζει, είναι πολύ μεγάλη
1: εκπομπή. Βέβαια, έτσι. Και μας ευχαριστεί και εμάς αυτό, έτσι. Και
0: βέβαια, μα γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά να πάω το κοιτάξεις.

Έτσι. Τα χρόνια προχωράνε. Δέσποινα. Τα μολύβια κάτω. Έτσι δεν έλεγε δάσκαλη. Αναφέρομαι στο διαγωνισμό.

0: Μετά την Μπάξη, λέει, ρωτάει ο Πάνος.
1: Μπάξη, Μπούξη, ναι, ναι. Πέρα γίνει κλήρωση, έτσι, ναι.
0: Όχι, λέει, πώς γύρους, τρεις γύρους πρέπει να περάσουμε.
1: Ναι, ναι, για να πάει στον όμιλο.
0: Να φτάσει μέχρι το, δηλαδή, το, να περάσει αυτή, να περάσει άλλη μία και μετά να παίξει
1: τα play-off.
0: Στα play-off. Αν περάσει, θα παίξει. Αν δεν περάσει, θα αποκλειστεί. Δηλαδή, δεν έχει περιθώριο απώλειας και κανένας αποκλεισμού για τον Παναθηναϊκό που ρωτάς, φίλε. Γεια σου και σε σένα, Βασίλη, από τα Γιάννα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο 238 που είχε ζητήσει Αμανταλήρ, αλλά όνομα δεν είχε βάλει, οπότε, φίλε μου, άκουσες και Αμανταλήρ, τι άλλο θέλεις.

0: Η αλήθεια είναι ότι, καλή μου φίλη, το κατέβα έχω να ακούσω.
1: Κατέβα 45 χρόνια.
0: Ναι, έχω να ακούσω πάρα πολλά χρόνια. Σιγά μην έχεις και κατέβα, ρε Αλέξανδρε. Αλήθεια.
1: Σίγουρα θα έχει.
0: Να μ' αγαπάς τώρα, αυτό δεν έλεγε.
1: Ναι, ναι, ναι, είχε έτσι ένα-δύο. Δεκαετία του 80, έτσι. Ναι, ναι. Ή τέλη του 70. Ήμουν ένα μικρούλης πολύ πάντως.
0: Αρχές 2000. Τι κάναμε τώρα.
1: Κοιτάνε, από τα πρώτα βίντεο κλιπ, έτσι. Ναι, τα γιασεμάκια, ναι.
0: Και τα γιασεμάκια σου, ωραίο, ωραίο. Τι θυμηθήκατε εσείς. Ορίστε.

0: Κυριακή μεσημέρι, λέει η Γρίζα, με συγγενείς και φίλους στην αυλή με αυτό το τραγούδι. Ωραίο. Ωραία εικόνα. Δεν σ' αρέσει?
1: Είπα, μα εμένα αυτό το τραγούδι μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, οπότε το ακούω ευχάριστα.
0: Α, βάλεις και τον Κινούση να του βάλεις.
1: Όχι, όχι, δεν μου αρέσει. Αυτός είναι πιο παλιός.
0: Τα φιλαράκια τα καλά. Ή το...
1: Είναι παλιός, καμία σχέση δεν είναι.
0: Μπάλα, και την μπάλα, αρέσει. Πώς το λέγε, το ξυλίκι, ναι, ναι. Έρε και να είχαμε τα χρόνια, λέει, να είχαμε. Όχι, αυτό είναι άλλο. Ναι, αυτό τα έκανα μαντάρα. Εντάξει, άστο. Το πρωί. Σαν ακούω τη γιαγιά μου τώρα. Ελάτε, τρώμε. Καλό, στην αυλή. Ωραίο. Τώρα που είμαστε... Κυριακή για γιουβετσάδα, έτσι, γιουβέτσι. Ωραία, μεγάλε. Με μοσχάρι χοιρινό ή κοτόπουλο.
1: Μοσχάρι.
0: Έτσι. Ναι, είναι πιο φθηνό το κοτόπουλο, οπότε θα τρως με κοτόπουλο.

0: Παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας Μπενιτσών Κέρκυρας με την ορχήστρα κερκυραϊκή παρέα και πολλούς διασκεδαστές. Βάλτε με και εμένα στην κλήρωση Μπάρμπα. Όχι, το Μπάρμπα το λέω εγώ. Στείλε μου και ένα τηλέφωνο όμως, γιατί άμα κληρωθείς θα ψάχνω σε
1: σήμερα, ολοκληρώθηκε το πανηγύρι.
0: Τώρα το...
1: Α, είναι φωτογραφίες του πανηγύρι, ε.
0: Ναι, ναι, και στέλνει φωτογραφίες από το πανηγύρι, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και όλο λέω πως θα φύγω, ωραίο!

0: σεμάκια σου. Ωραίο. Και παίζει και πιάνο καημάς τώρα.
1: Φωτιά με κάψανε, αμάν με κάψανε.
0: Ναι, κάνει και το μαέστρο πολλές φορές. Κουνάει τα χέρια και συντονίζει. Ποιους? Το ηχείο. Καλώς πάντων. Ο Βασίλης λέει απορεί γιατί όλες οι γυναίκες είναι με την Αργεντινή. Εύκολη απάντηση. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση.
2: Ξέρω από την Αργεντινή, αλλά λόγος από που κατάγονται.
0: Είναι πιο ωραία η...

0: Γης ολοκληρώνει το, αυτό το, το καμβά που έφτιαξε στην αυλή και λέει, αφού φωνάζει και η γιαγιά, ελάτε τρώμε, ναι, ναι, και όλα αυτά, μπάρμπικιου λέει οι μπαμπάδες και αυτή η αξία.
1: Και να τσεκώνεται ποιος πίνει καλύτερα.
0: Ναι, και όλα αυτά τα, και άλλες ωραίες λεπτομέρειες, ωραία πινελιά έβαλες κι εσύ.
1: Κάτω έτσι. Κάτω, γύρισε το.
0: Γύρισε το, ναι, εσύ το άφησες πολύ ώρα.
1: Κάτω μόνος σου.
0: Κάτω μόνος σου. Όχι, εγώ το κάνω, έλεγε, μετά κουβέντες ωραίες. Καλά, πιάσε μια μπύρα και εκεί τελειώνουν όλα και τα βρίσκουμε. Ωραίο, ωραίο, μπράβο παιδιά. Μια στιγμή μεγώνεις λίγο. Έχουνε πιάσει όλοι τα ρελοφρολαϊκά και είναι το ένα καλύτερο το άλλο. Κορίτσι, κορίτσι με τα παντελόνια. Μητσιάς. 1982. Ωραίο. Σιγά μην προλάβουμε. Λοιπόν, πάμε... Φίλε Αλέξανδρε, θέλουμε δύο νούμερα από το 1 έως το 57. Το 3, ξέρεις τι πάει όταν λες το 3, τέλος πάντων δεν το λέω. Ναι, να είναι κρύα η μπύρα. Και το 19.

Ωραία πληροφορία ο Στέλιος. Τα γιασεμάκια σου είναι διασκευή ενός πολύ όμορφου γαλλικού τραγουδιού του Ενρίκο Μασίας. Καμία σχέση με την Ακαδημία της Μπαρτσελόνα. Καλό, καλό.

0: καραβάκια στιοφόρα και φωτισμένα, και τα τι ωραίες εικόνες από τη Σικιά Κορυθίας μας θέλει ο Νικόλας. Να είσαι καλά, πολύ ωραίες εικόνες. Πριν από το Ξυλόκαστρο. Πρώτο τελευταίο χωριό πριν από το Ξυλόκαστρο. Δεν το ήξερα. Το ήξερα, αλλά τέτοιες λεπτομέρειες δεν ήξερα. Το χωριό το ξέρω. Έχει κολλητό φίλο ο Αλέξανδρος. Το είπα στον αέρα, συγγνώμη. Καλά έκανες. Ο Δημήτρης ο φίλος του Αλέξανδρου.
1: Όχι εγώ.
0: Του Αλέξανδρου.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ δεν είσαι φίλος του Αλέξανδρου.
1: Νομίζει.
0: Εσύ είσαι συνεργάτες.
1: Ναι, ναι.
0: Επαγγελματική σχέση έχετε.

0: Δεν θα μας πει που θα πάει, θα μας πει όταν επιστρέψει τις εντυπώσεις του.
1: Αγώτα τα χεράκια σου που να σπράσα το χιόνι.
0: Γρήγορα να δω τους νικητές λοιπόν. Στο νούμερο 3 ο κύριος Τόλης, δεν έχω περισσότερα επώνυμα δηλαδή και τέτοια, που τελειώνει σε 94-94 το τηλεφωνό του από τα Τρίκαλα. Κερδίζει ένα από τα δύο αντίτυπα που θα δώσουμε σήμερα. Και στο νούμερο 19 ο κύριος Γιώργος Αυγέρης από τα Ιωάννινα. 1989 τελειώνει το τηλέφωνο του. Κερδίζουν και οι δύο από ένα αντίτυπο το βιβλίο «Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι». Ιστορίες από τα γήπεδα όλου του κόσμου του Μάκη Διόγκο από τις εκδόσεις «Λογότυπο». Θα επικοινωνήσω κάποια στιγμή μαζί σας μέσα στο καλοκαίρι. Αστειεύομαι σήμερα, αύριο, προφανώς μάλλον τη Δευτέρα, και θα πούμε περισσότερα.

Είχαμε να ακούσουμε στρατάκια εδώ και ένα χρόνο και ξαφνικά ακούσαμε δύο τραγούδια, έτσι. Ποιος τη χάρη μας. Λοιπόν, ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε, μιας και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Με το Χριστάκι θα κλείσουμε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ειδικά στο φίλο που γιορτάζει η κοράκλα του.

0: Είναι το κρύο τσουχτερό, έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Έχετε και καυσωνάς, αλλά και ο Γιάννης Βαλαόρας.
0: Τώρα, αυτή τη βδομάδα θα έχει καυσωνά.
1: Αύριο.
0: Και φεύγεις εσύ με άδεια.
1: Και Δευτέρα και Τρίτη.
0: Και Δευτέρα και Τρίτη.
1: Ναι. Από Τετάρτη και μετά αρχίζει και.
0: Είναι το κρύο τσουχτερό, μια χαρά. Αλλά το τραγούδι ταιριάζει γάτι. Σας έχουμε καλύψει όλους. Τι ψυχολόγους σας βγάλαμε. Τι δεν έχουμε κάνει. Αυτή η εκπομπή χριστουγεννιάτικα, σας θυμίσαμε ότι πλησιάζει το Χριστούγεννα. 152 μέρες είπαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα είμαστε εδώ. Εγώ θα είμαι εδώ αύριο για να απολαύσουμε παρέα με τα παιδιά που θα μεταδώσουν την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Αγγλία. Θα ήθελα να δω ένα τελικό Γαλλία-Αγγλία.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο. Ε, θα δούμε το μικρό τελικό. 42 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτό το μάτς.
1: Εκεί θα μπορεί να είναι και ο πρώτος.
0: Θα πάρει 22, 21, 500 και ο άλλος 20.
1: Τσάπα πράγμα.
0: Έχει αξία ο μικρός τελικός εδώ. Εντάξει, οι ομοσποδίες θα βγάλουν τα έξοδά τους. Ξέρω έχεις μέσα σου καρδιά. Καλή συνέχεια σε όλους. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε.